0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Πηγουίν, Σπορ FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. You're good.

0: Το νέο σε Αταλάνταβα. Λοιπόν, 7 μετά τις 9 ή από εδώ.
1: Του Σαπόκι!
0: Ωραία, σε μένα μου αρέσει να βάζω παλαιότερε. Του Σαπόκι! Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και ο γίγαντας ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Κάνεις προπονήσεις, ρε. Πηγαίνεις τώρα. Κάνεις. Έχουμε την Πέμπτη. Επιστρέφει. Με κλαρίνο. Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Εκείνο το κρεμμύδι, πώς το λένε. Σπάρινγκ. Σκιαμαχίες μόνος. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Έχει.
0: Εγώ τι τρέινερ, εγώ είμαι άχα.
2: Τρέινερ.
0: Τρέιλερ, ναι. Τρέιλερ, εγώ ξέρω. Το τρέιλερ που ξέρω εγώ είναι το εξής. Φεύγουμε στον συνδυασμό. Όταν είσαι playmaker, πας από την πλευρά που ο σέντερ έχει πιάσει την μπάλα. Πας κοντά, παίρνεις την μπάλα. Παίρνεις διάδρομο. Ποτέ διαγώνια πας απέναντι. Πηγαίνεις και περιμένεις το τρέιλερ να κόψει. Και πάντα έκοβε το πεντάρι και έκανε βήματα. Μια ζωή του δίνει την μπάλα και έκανε. Στεκόταν ένας μπροστά του. Οχ, τι μου τη δίνεις τώρα. Αφού εσύ μου τη ζητάς. Μου έκανε το σέντερ. Του λέω θα έρθεις για screen. Δεν έρχομαι. Το συζητούσαμε κιόλα. Έλα για screen. Δεν έρχομαι. Αλλά... Όλο αυτό γίνεται μου κάνει. Αυτό παίζουμε ρε φίλε.
2: Αλάνταβα είναι black metal συγκρότημα. Η Αλάνταβα.
0: Δεν είναι η κεντρική.
2: Εντάξει,
0: είναι αυτή που κάνουν το opening.
2: Opening theme. Έβγαλαν ένα άθλιο άλμπουμ λέει το 2002 στα 19 χρόνια και τώρα ένας είναι λογιστής και ο άλλος φυσικός στο γυμνάσιο.
0: Ναι, κάνουν όμως. Τους φέρνουν από το eject να ξαναβάλουν δηλαδή δυνάμεις να τα ξαναπούνε.
2: Και το λέγανε, το λένε. Ξέρεις, εγώ είχα συγκρότημα παλιά όταν.
0: Ναι, είχα τους Αλάνταβα. Έλα ρε φίλε, εσύ είσαι. Ωχ, ναι, ρε.
2: Ξέρεις.
0: Ωχ, ναι, ρε, βλέπω.
2: Είχε το δίσκο πατέρας μου.
0: Ναι, ρε. Δεν είχατε το δίσκο σκόνη κάτω από τις γέφυρες και σε πολλές λέξεις.
2: Καλημέρα και από Λευκοσία, ο Στέφανος.
0: Γεια σου, Στέφανε.
2: Γεια σου, Στέφανε.
0: Ευχαριστούμε πολλά.
2: Ο Βασίλης λέει, τι θα κάνουμε. Είμαι σήμερα, δουλεύω περιπολικό. Πετάγομαι στην Εύα, σου φέρνω τα κεφτεδάκια.
0: Ακούγεται λίγο άβολο.
2: Ναι, άστο.
0: Εμείς τα πάμε όμως καλά με την αστυνομία.
2: Στην Εύα, σου στέλνω ένα περιπολικό.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Φίλε, από κάτω. Καλώς ήρθατε, κεφτεδάκια. Εμένα μου αρέσει που έρχονται να σου πουν για δικαστήριο και τον παθαίνει όλη η γειτονιά. Ναι, έχετε ένα δικαστήριο για εισπρακτική.
2: Εντάξει, ευτυχώς δεν μου έχει
0: τύχει. Τα αφήνω εδώ. Ελάτε, βάλτε μια υπογραφή να το πάρετε.
2: Έχω πατήσει κατά λάθος το panic button της, του συναγερμού. Κατά λάθος.
0: Αμα, νόμιζα ο Λουίτζι θα το κάνει.
2: Όχι, όχι, το έχω πατήσει και παιδιά, ορκίζομαι μέσα σε 3 λεπτά έχουν σκάσει 6 αστυνομικοί. 3 μηχανές. Και βράδυ κιόλας έτσι, εννοείται. Γιατί φυσικά το panic button δεν το πατάς 11 η ώρα το πρωί, το πατάς 12 η ώρα το βράδυ.
0: Εντάξει, πολλά καλά.
2: Και έχουν σκάσει μύτη. Δεν είχα προλάβει να το απενεργοποιήσω γιατί δεν απενεργοποιείται και αυτό εύκολα πριν να πάρει την αστυνομία. Την εταιρεία να πάρει την αστυνομία κτλ. Ευτυχώς ήταν ευγενικοί όσο μπορούσαν οι άνθρωποι να είναι.
0: Πού τον έχει το σουβέλα.
2: Όσο μπορούσαν να είναι ευγενικοί. Να προσέχουμε την άλλη φορά, λένε. Αυτό. Ναι. Έτσι. Και είναι και 2 μέτρα όλοι εκεί πέρα. Δεν ήρθε ένα κοντό.
0: Ο κοντός είναι ο κοντός έχει τη μεγαλύτερη θέση.
2: Ο κοντός είναι 85.
0: Ο κοντός, ο αστυνομικός από αυτούς έχει την καλύτερη θέση και έχει το μεγαλύτερο μισθό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
2: Δεν ξέρω.
0: Όσο μπαίνει πλάτη σου στην αστυνομία βγάζει και πολλά λεφτά. Εγώ το λέω στην αστυνομικό. Όταν δεις παιδί ψηλό 2 μέτρα υποπληρώνεται.
2: 810 ευρώ.
0: Όταν δεις σιγά σιγά να πέφτει τουκ τουκ τουκ. Και να μειώνεται το ύψος, αυξάνονται τα λεφτά. Να επιβεβαιώσουν οι φίλοι αστυνομικοί. Όπως πάντα, εδώ, πάντα. Ναι. Θα πηγαίνατε διακοπές στα Ανολιώσια, στο ξενοδοχείο που θέλει να κάνει ο Αγγελόπουλος.
2: Ντροπή.
0: Γιατί, τι έχουν τα Ανολιώσια. Δεν κατάλαβα τι έχουν τα Ανολιώσια. Γιατί δεν έρχεστε Ολυμπιακή να μείνετε σπίτι μου, αφού δίπλα είναι το γήπεδο. Πρέπει να κάνω Airbnb τώρα. Θα κάνω Airbnb την καρσονιέρα. Θύρα 7 στο σκύλο, την ήρα, gate 7 πάνω. Μαρία, στο σκυλί μου πάνω. Misfits. Ό,τι είπα ήταν πλάκα. Ήταν πλάκα ό,τι είπα. Κρυεκούκι. Πάντα υπάρχει το καρασκάκι. Κρυεκούκι. Έλα μικρό πανό. πάντα σε μια αγωνία. Δεν υπάρχει. Πάντα, δεν ξέρω, ό,τι και να κάνετε, δεν πάτε να φτιάξετε τις κορυφαίες συνδέσμες, Κυριακό, γήπεδα καινούργια. 70.000 διαστημόπλια. Στο Καραϊσκάκι θα έρχονται οι παίχτες με διαστημόπλια, με LED, με λέιζερ. Θα προσγειώνονται διαιτητές με αερόστα. Κρεκούκι μόνος με ασεντόνι. Ποιο? Α, το ναι ρε Πάουκ, αυτά τα δύο.
2: Ναι.
0: Κρεκούκι σωστό, και ναι ρε Πάουκ. Αλλά το κρεκούκι και διάστα. Ό,τι και να κάνω. Πιστεύω στη Μαρκίζα, στη μακέτα αυτή, είναι όλο μαζί με το πανό. Και το λέω γιατί εκεί τρώω, ας πούμε. Και είναι κορυφαίο κρέας.
2: Κάποιος λέει, είμαι 95 και έχω τη μεγάλη θέση τσούδι.
0: Φίλε, φίλαμε τώρα και πάρε μαγκαλιά. Πάρε μαγκαλιά. Κανόνισε, μου λέει.
2: Τέτοια ανταπόκριση από την αστυνομία, ούτε
0: μόνο
2: φουρτιώτη. Όχι, αλήθεια σου λέω, τρόμαξα. Και λέω, εντάξει, μωρέ,
0: ποιο. Είσαι ένα μικρό μένιο.
2: Χάσανε, σου λέω, τρεις μηχανές. Και λέω, τώρα ποιο θα του το πει. Έλεγα να βάλω την Γιοχάντη μπροστά.
3: Το πάτησα, μαμά.
2: Το πάτησα εγώ, ξέρει. Αλλά εξαφανιστήκανε τα παιδιά.
0: Λοιπόν, Αλάντα είναι και ταβέρνα στα άγραφα.
2: Ναι.
0: Είμαι ο Icon 5 και σήμερα είμαι στην ταβέρνα Λάνταβα. Θα γνωρίσουμε το Σπύρο, τον ιδιοκτήτη. Ας τον κάνω μια καλιά.
2: Πάντα. Ο Αλέξανδρος, ο άλλος Αλέξανδρος, εσύ ξέχασε τα κεφτεδάκια. Ο άλλος Αλέξανδρος ξέχασε.
0: Εντός αγωγικών.
2: Ναι. Τον Μπριάμ της Πεθεράς. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο τον Μπριάμ.
0: Έχω τρεις μέρες τρώω Μπριάμ.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Τρεις μέρες από τη γάστρα όλα. Μαγειρεύει, έβαλε και του μπαχάρι είναι η ζωή μας.
2: Εχθές έφτιαξα ομελέτα με πατάτες φούρνου και φέτα.
0: Oh.
2: Εντάξει. Γεια σου.
0: Μη φέρεις, δεν θέλουμε.
2: Γιατί δεν έχει μείνει.
0: Ναι.

0: Κρεκούκι, λες, τα αρβανίτικα σημαίνει κόκκινο κεφάλι, λέει κάποιο.
1: Οκ.
0: Κρέντ κούκι, μάλλον.
1: Ρεντ κούκι, μήπω.
0: Ρεντ κούκι. Μάλιστα. Φοβερή ταβέρνα.
1: Λοιπόν, τρία άτομα παρέα.
0: Ναι.
1: Ωραίο, αυτό είναι για ταβέρνα, τι πρέπει είναι τα τρία άτομα. Ό,τι πρέπει είναι τα τρία άτομα.
0: Νομίζω τα τρία άτομα για ταβέρνα είναι το τέλειο, γιατί τρως για τέσσερις.
1: Μπράβο. Γιατί περισσεύει πάντα το.
0: Το έξτρα.
1: Τα ντολμαδάκια, ας πούμε, που είναι στη μερίδα.
0: Κομμαδάκια.
1: Αυτό. Αλλά είναι άλλο το θέμα μας. Ο φίλος γουστάρει την Τρίτη στην παρέα.
0: Την Τρίτη τι είναι. Είναι δύο και η κοπέλα. Ναι,
1: τρίτη
0: ναι.
1: Δεν είναι σήμερα.
0: Η Φίμπη, αυτά τα φιλαράκια. Oh, yes. It's Tuesday. Okay.
1: Τους γνωρίζω με τα μέλη της μπάντας που είναι. Η κοπέλα τα φτιάχνει με τον κιθαρίστα. Φταίω. Τέσσερα χρόνια δεν μίλησε ο άλλος.
0: Δεν είχε καμία τύχη, ρε φίλε, και να μιλούσε.
1: Δηλαδή το ότι.
0: Εντάξει, έγινε τα παιδιά εκεί, αυτό το κονέ, έγινε γρήγορα.
1: Και να σου πει και κάτι.
0: Κάποιος παίρνει.
1: Μπράβο στην κοπέλα.
0: Κάποιος φεύγει στην αντεπίθεση και διαβάζει το παιχνίδι και το μισμάτ.
1: Ναι. Και μπράβο στην κοπέλα που επιτέλους έδωσε απάντηση στο ερώτημα κιθαρίστα συντράμερ. Διάλεξε τον κιθαρίστα.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε σε break.

0: μεταξύ σου μπαρού και αστείου, Μαρία, λέει για αποδοχή κρυε cookies που πατάς στη σελίδα της Sport FM.
1: Σωστός, τρεις μέρες μπριάμ, άρα τριάμ. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Γιατί δεν έρχεσαι για παράσταση στο Σίδνεϊ, θα γίνει και αυτό, παιδιά. Σιγά σιγά ξεπερνάω έτσι κι άλλο τον φόβο μου για τα αεροπλάνα. Βέβαια, δεν βοήθησε ο Σέρβος που ρουφήχτηκε από το ίδιο το αεροπλάνο όξο.
1: Τι ήταν αυτό, τι κρατήδες που χρειάζεται πάντα έναν άνθρωπο δίπλα σου για να σε κρατήσει.
0: Δεν τον κρατούσαν. Είχαν κλείσει την τρύπα. Τον κρατάγανε εκεί. Από τα πόδια. Είναι εκεί να μην μας ρουφήξει και εμάς. Κάτσε εκεί όπως είσαι. Έχει βγει ολοκόσμιο έξω. Κάτσε εκεί όπως είσαι.
1: Το σκέφτηκα να σου πω την αλήθεια. Πάντα όταν γίνεται κάτι αεροπλανικό, σε σκέφτομαι τέτοιο.
0: Σταμάτα. Εν τω μεταξύ, δεν χρειάζεται να με σκέφτεσαι. Γιατί είμαι εγώ. Βλέπω αυτό το πράγμα και έναν άνθρωπο. Κοίτα. Υποθύμησα. Τελείωσα. Λιποθύμησα με τη μάσκα. Λιποθύμησα. Χάνω τις αισθήσεις μου. Μπορώ και αυτοπεθαίνω.
1: Αν ήσουν εσύ δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή δεν θα τον είχες βοηθήσει, φαντάζομαι.
0: Θα του έκανα και τα χτυλάκια για να φύγει σίγουρα. Στο ολοκλήρι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ αυτοπεθαίνω, αυτοσβήνω, αυτοχάνομαι εκείνη τη στιγμή. Λιποθυμώ, είχαν υποψιαστώ. Πέφτω πίσω και αφήνομαι στα χέρια του Θεού και των ειδικών.
1: Παιδί μου, ήταν από αυτό που ξέρεις, το βλέπεις σε κάτι ταινίες και λες, εντάξει, τώρα πω ό,τι βλακίες μας δείχνουν, δεν γίνεται να γίνει αυτό ποτέ.
0: Και όμως,
1: σκεφτείτε είδα,
0: ότι σε ένα αεροπλάνο άνοιξε το παράθυρο, έσπασε και άνθρωπος ήταν έξω. Και η γυναίκα τον κράταγε.
1: Τον κράταγε τα πόδια να μην φύγει.
0: Φοβερό. Τι θα ακούσει αυτός ο άνθρωπος κάθε φορά που θα κάνει μια βλακεία από εδώ και πέρα. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Που σου έσα τη ζωή. Μα με ρώτησες πού θα πάμε διακοπές και σου είπα να πάμε και λίγο στη μάνα μου 15 Αύγουστο. Εγώ φταίω, ρε. Έπρεπε να σε ρουφήξει και να σε πετάξει όξο.
1: Έχετε δίκιο μερικοί που μπερδευτήκατε, γιατί είπα ότι πάτησα το panic button, γιατί πάει το μυαλό μου σε δύσκολες καταστάσεις. Η εφαρμογή του συναγερμού μου στο σπίτι έχει και αυτό.
0: Έχει
1: και αυτό και το είχα πατήσει κατά λάθος, γιατί είχα αφήσει ανοιχτό το.
0: Η Μαρία το πολύ πολύ να είναι γελάτε, πάρτε το κολόγα του panic button. Δεν αντέχω άλλο, με ξυπνάει.
1: Εφόσον λέμε τέτοιες ιστορίες, λέει κάποιος, εγώ θα πω ότι είμαστε μια παρέα δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Και θέλω τη μία που έχει αγόρι. Πιστεύω είναι αμοιβαίο, αλλά δεν κάνω τίποτα γιατί έχει αγόρι. Και πολύ καλά κάνεις.
0: Και πολύ καλά κάνεις. Πρώτο θα φας μπουκέτα.
1: Όχι, δεν επιβαρύνουμε έτσι το κάρμα μας.
0: Καλά, αυτές είναι βλακίες, αλλά δεν είναι.
1: Δεν είναι βλακίες αυτά. Άστο αυτό, δεν είναι βλακίες.
0: Τίποτα, έχω δει.
1: Άμα είναι να είναι να είναι.
0: Ναι, έχω δει άνθρωπο τυπικό και όλα αυτά. Για χαρά με τη γυναίκα του και τα τρία του παιδιά. Και το αποτέλεσμα ήταν να τον πατήσουν και με τη μηχανή.
1: Δεν ξέρεις τι είχε κάνει πριν.
0: Τίποτα δεν είχε κάνει.
1: Δεν ξέρεις τι. Την προηγούμενη ζωή.
0: Α, έτσι το πας.
1: Βέβαια.
0: Θα τα κουβαλάμε.
1: Βέβαια τα κουβαλάμε.
0: Με οψιόν. Μία συν μία ζωή, δανεικός.
1: Γιατί έχεις τόσα χρόνια πάρει πρωτάθλημα, νομίζεις.
0: Κάντε με, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός την επόμενη. Τι να πω, ξέρω εγώ. Όχι, όχι, θα παραμείνω εδώ αιώνια πίσω.
1: Λοιπόν, η FIFA. Αναμένεται να ανοίξει πειθαρχική έρευνα.
0: Πού και πού!
1: Έτσι, ναι. Για όλα όσα έγιναν. Με τη λήξη του αγώνα του τελικού.
0: Για τα μπουκέτα.
1: Για με τα μπουκέτα καλά, του Παρέδες και τα νεύα του.
0: Τιμωρίες και πρόστιμα σημασκοδίες και γεια σας τώρα.
1: Το περιστατικό ανάμεσα στον Παρέδες και τον Γκάβη. Κυρίως είναι αυτό που θα απασχολήσει. Έρευνες, εκθέσεις τώρα, τι έχει γράψει ο διαιτητής. Πλάνα, τι πλάνα, τον πήρε και τον έσκασε κάτω τώρα την πλάνα. Γιατί ο Παρέδες συμμετείχε σε σύραξη που σημειώθηκε με παίχτες της Ισπανίας. Έφαγε και μια κόκκινη μετά το τέλος του αγώνα. Και θα δούμε, παιδιά.
0: Θα τιμωρία, θα τιμωρηθεί. Η Ομοσπονδία θα του βάλει και αυτή ένα πρόστιμο. Ο Μέση, άμα θα πει με τον αντίχειρα πάνω ή τον αντίχειρα κάτω, αυτό θα γίνει.
1: Πάρει έγκριση.
2: He didn't do anything brutal. China.
0: Μάλιστα. Ρε φίλε, μη μου τα λες τώρα. Μια φορά σε πτήση έπεσε κεραυνός, λιποθύμησε κόσμος, τρέχανε οι αεροσυνοδικοί πιλότοι. Πάντα, αν δείτε ανήσυχη την αεροσυνοδό, όχι την πιτσιρίκα, αλλά την μέγερα αεροσυνοδό.
1: Ναι.
0: Η επικεφαλής αεροσυνοδός. Την καταλαβαίνει. Εσείς, κύριε! Εγώ τίποτα. Μπράβο. Δηλαδή, τι έκανα εγώ.
1: Ναι.
0: Όχι, θέλετε κάτι, εννοώ.
1: Αν δει αυτή ταραγμένη.
0: Αν δει αυτή και κάνει. Αν δεις αυτό, ξέρεις τι να κάνεις.
1: Τι να κάνεις.
0: Είπα κουτουλιά τον προστινό.
1: Γιατί.
0: Την μπροστινή καρέκλα, για να μείνει ανέστος. Είπα μια κουτουλιά, το πλαστικό. Με όλη τη δύναμη στο δόξα πατρί και λιποθύμα. Και ό,τι γίνει.
1: Και αν δεν λιποθυμήσει.
0: Όσο μέχρι να πέσει κάτω. Λες το διπλό, ρίξε μου μια μπουνιά να μείνω ανέστητο απόψη. Τι, ρίξε μου μια μπουνιά. Ναι. Το αγόρι της είναι καπετάνιος. Δεν αντελήφθη. Πάντα σκέφτομαι κάποιον λέει ότι είναι καπετάνιος έτσι. Δεν αντελήφθη. Λείπει μήνες να χτυπήσει στη μοναξιά. Σιγάρε 3-5-2 που θα χτυπήσει.
1: Σιγάρε φίλε, ναι. Να χτυπήσει τη μοναξιά. Σώσε την. Τη μοναχική πριγκίπισσα. Θα σου ρίξει τα μαλλιά του να
0: δένεις. Ραπουνζέλ. Θα γυρίσει πίσω φίλε Παπαμιχαήλ και θα σε ριχώσει, κανόνισε.
1: Καπετάνιος.
0: Για γυρίσει με 5-200
1: δηλαδή
0: το μήνα.
1: Είναι καπετάνιος που πάει, ξέρω εγώ, στον Ειρηνικό ή είναι καπετάνιος με μαρμάρι Ραφίνα.
0: Καπετάνιος με τον Άι Νικόλα που ψαρεύω λαγοκέφαλος με επικήρυξη.
1: Στο Λαύριο, ξέρω
0: εγώ.
1: Λαύριο Ικαία.
0: Λείπει μήνες. Άλλος εκεί ο ψεύτης. Μπαρκάρουμε. Και μένει τζιά.
1: Ξέρω εγώ πώς πάει να ξεκινήσει τη σουβάλα.
0: Είμαστε κι εμείς μια παρέα, τρία αγόρια, τέσσερα κορίτσια και ψάχνουμε 8 για κουμκάν.
1: Έλα, μη λες ψέματα, το κουμκάν δεν θέλει 8.
0: Αφού είναι άσχετη.
1: Εσύ, έλα τώρα, πάτε να μας ρίξετε σε γκέλα.
0: Δεν ξέρουν χαρτιά.
1: Η νέα εποχή
0: δεν ξέρει τζόγο, δεν ξέρει κυρία Ζαφυράτου. Δεν υπάρχει ρε από πίσω με ένα λωστό ρε, γυρνάνε ρε στον Δία και τα κονομάνε ρε. Εγώ παίζω 2 ευρώ ρε, παίζω 10 λεπτά ρε να παίζουν οι γκριές. Είμαι παίχτης. Τα χάσεις όλα, άσε τα όλα, άσε. Το ζωή μου όλο. Δεν υπάρχει ρε το ζώο ρε. Του κάνει και επίθεση. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει. Brace position, τι είναι το brace position,
1: δεν
0: είναι ένα όρο.
1: Εγώ δεν τα λέω αυτά γιατί μπορεί να είναι κανένα περίεργο, καμιά περίεργη ορολογία.
0: Brace position, λέγεται η θέση. Το brace τι σημαίνει. Τι σημαίνει brace.
1: Θα το κάνω
0: είσαι έτοιμο να δράσει.
1: Στο Google του Sport FM.
0: Pole position, ξέρω εγώ. Πήρε την pole position.
1: Myth, meaning. Plain, λέει το διαφορά.
0: Είναι το brace position.
1: Α, είναι η. Μάλιστα. Είναι η στάση που παίρνει ρε παιδί μου ασφαλεία στα αεροπλάνα.
0: Αυτό που σκέφτεσαι κουκουνάκι μπροστά.
1: Ναι, κουκουνάκι. Αυτό.
0: Εγώ έτσι είμαι στα αεροπλάνα από το ίδιο.
1: Αυτό μετά από κάτι τεκίλες πιάνεις brace position.
0: Brace position με το κεφάλι στην παγωμένη πλευρά του νεροχύτη. Έχω κάνει brace position.
1: Δεν ξαναπίνει.
0: Το κάναμε καλά θέμα, και την άλλη μέρα θα τα μπει πολλά πάλι. Ναι. Θα γυρίσει ο άλλος λες σαν το Σισοβίτη στη 10η εντολή και θα σε βάλει σε κανένα σιρτάρι.
1: Σε πολλά σιρτάρια. Λοιπόν, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival, το Ζαμνά, X-Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience του WhatsApp για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά. Μπες στο Magenta Moments του WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Στο ένα δεν είμαι κυρία Μαρία.
1: Είμαι στο δύο.
0: Είμαι στο δύο. Ό,τι πει η κυρία Μαρία μου. Βέβαια, κυρία Μαρία. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην BWIN σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα με φωνή τον Ιάντωνη Μαρία. Έχω λιποθυμίσει σε δάση Ροδόπη. Και ξύπνησα με τρεις γυναίκες από πάνω μου. Με έσωσαν, αλλά έλεγα συνέχεια ότι είναι καλύτερες. Και αυτοθαυμάζονταν. Οι αλαζόνες. Ο Σάλι αργά παρά ποτέ. Καταλαβαίνετε. Δεν είπε Brazers position. Είπε Brace position.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν κρατάω τις αποστάσεις μου από αυτά. Εντάξει.

0: Καλημέρα στο Γιώργο από Κόκκινο Μήλο. Τρεις μέρες έμειναν για διακοπές. Μαρία, που να πάμε για μπάνια στο Μαρμάρι, λέει ο Γιώργος. Πού θα πάτε, θα πάτε. Στη Μεγαλιά μου, στο Κοκκίνι, στο Γιαννίτσι. Πού άλλο, στον Άγιο Δημήτριο.
1: Στο Κοκκίνι, στο Γιαννίτσι, στον Πυρπασόπουλο. Πού θέλετε να πάτε. Στον Ταμπάκο. Επίθετα έχετε για παραλίες. Στον Χαραλάμπους.
0: Έχουμε τη Μεγαλιά μου. Δεν έχουμε Χρυσιά μου που έχουν όλα τα νησιά.
1: Έχει παντού Χρυσιά
0: παντού
1: μου.
0: Παντού Χρυσιά μου. Παντού. Παντού Χρυσιά μου.
1: Και το Πόρτο Κατσίκι, Πόρτο Αλέγκρι, Πόρτο Γερμενό, Πόρτο.
0: Πόρτο Λεόνε.
1: Ναι, ναι. Εσείς γιατί δεν έχετε ένα Πόρτο. Πόρτο Μαρμάρι.
0: Πόρτο Μαρμάρι δεν έχουμε.
1: Ωραίο. Το Πόρτο Κοκκίνι.
0: Ζαφίρα, το έχεις κουράσει. Ξεκουράσου.
1: Πέσε λίγο για ύπνο. Άκου. Να βάζεις τα πόδια ψηλά και από κάτω ένα μαξιλάρι. Θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στην κυκλοφορία του αίματος. Και ξέρεις, η καλή κυκλοφορία του αίματος μας βοηθά να ξεκουραστούμε. Φίλε μου, και να ενυδατώνεσαι, hydration break, και να μην βαράς back to back. Δηλαδή, όταν βαράς, άσε ένα τετράωρο. Να επανέλθει ο ψευδάργυρος. Ναι.
0: Ο ψευδάργυρος.
1: Εγώ γιατί μιλάω έτσι.
0: Γιατί.
1: Μ' αρέσει που ρωτάς. Πάμε τώρα διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Winsport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έτσι, με rolling. Η αποδότηση από εκεί. Ζαφυράτου. Σταθερόπουλος. Με ταμπάκο γίγαντα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια και στα δελτία. Μετά είμαστε όλοι. Μετά λείπει και ο Βάιος.
1: Νομίζω έρχονται σήμερα.
0: Έρχονται.
1: Ο Βάιος έρχεται σήμερα. Τώρα και
0: έρχεται. Έρχεται.
1: Έτσι, έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
0: Τι έγινε.
1: Παραδίπλα από το Μαρμαρίνι είναι το Πορτολάφια. Άρα έχουμε Πόρτο και
0: εμείς. Α, έχετε.
1: Ναι.
0: Πορτολάφια.
1: Πορτολάφια, φίλε. Πορτολάφια. Είναι γνωστό, γνωστό. Εντάξει. Λοιπόν, σχετικά με τα έτσι συναισθηματικά ζητήματα που έχουμε πιάσει σήμερα.
0: Ναι, σήμερα θα έλεγα κινηθήκαμε λίγο. Ξέρεις γιατί, μετά το παγκόσμιο κύπελο είχαμε μια συντριβή στις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί αφήνεις την προσωπική σου ζωή, επικεντρώνεσαι στις ομάδες και μετά επιστρέφεις τα προβλήματα, ας πούμε, της τρίτης.
1: Άκου, λέει τώρα ο Αντώνης.
0: Έλα, Αντουάν.
1: Είμαι με τον κολλητό μου πριν από 27 χρόνια. Φορά, μιλάμε αρχαία λίγα.
0: Τηλεγράμμα Σκάτς Βασιλείου.
1: Θέλει να μου γνωρίσει μια συμφιφίτρια.
0: Ράπτη. Συμφιφίτρια.
1: Συμφιφίτρια.
0: Είναι ωραία η λέξη συμφιφίτρια.
1: Συμφιτήτρια. Που τέλος πάντων του αρέσει του κολλητού του. Τα έφτιαξε μαζί μου και είμαστε ακόμα παντρεμένοι.
0: Με τη συμφιφίτρια.
1: Ναι, τι, με τον κολλητό. Δεν μου ξαναμίλησε, λέει ο κομπλεξικός. Πάμε αγαθή.
0: Και γιατί μετά από 27 χρόνια.
1: Δεν ήταν φίλος, βέβαια. Δεν ήταν κολλητός.
0: Δεν ήταν.
1: Για να σου πω και κάτι, αυτό θα τα φτιάχνει μαζί τη, θα ήταν μαζί ένα μήνα και δεν θα την γνώριζε. Θα την έχανε από
0: αυτό. Θα τα φτιάχνει με κάποιον άλλο συμφιφιτή.
1: Συμφιφιτή.
0: Έτσι πάει αυτό.
1: Ντροπή.
0: Έχετε βιβλία για διάρκεια, ναι, κόψε με δύο σελίδες. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Ο ΑΓ Βασιλόπουλος.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο Γίτα
1: Βασιλόπουλος.
0: Τότε πηγαίναμε για μεγάλο χαφ και πήραμε Γίτα. Λίγαμε τον Ξενοφόντα.
1: Ρωτάει κάποιος αν και πόσο πήγες κουβά στο Μουντιάλ. Εντάξει.
0: Φίλε, είναι ένα Μουντιάλ, αλήθεια σου λέω, που θα πω αυτό που κοροϊδεύω, είμαι στα λεφτά μου. Αλήθεια. Mm-hmm. Στο προηγούμενο ήμουνα χαμένος. Σε αυτό δεν είμαι κερδισμένος. Είμαι οριακά λίγο πάνω. Λίγο πάνω. Το λάθος μου ήταν όπως και όλοι, λάθος. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν άφησα κάτι αποντάριστο. Άσε και τίποτα να περάσει. Επειδή είναι όταν είναι παγκόσμιο κύπελο, πας ρε παιδί μου, τα γράφεις, λες αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό το βλέπω έτσι. Ακολουθείς ένα σενάριο.
1: Mm-hmm.
0: Από αυτούς όμως, αν σκοράρει αυτό τα κόρ. Όσοι διάλεξαν κάρτες, την πάτησαν. Οι καρτάκιδες.
1: Oh, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Την πάτησαν.
1: Τίποτα,
0: και έλεγαν.
1: Τίποτα.
0: Και αυτό θα ανοίξει σε κάρτες. Και αυτό θα ανοίξει σε κάρτες.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά
0: αυτό
1: δεν έδωσε στο προηγούμενο, θα δώσει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Σε κανένα.
0: Ναι.
1: Σε κανένα.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουμε εμπειρία, λέει, γύρω από το φαγητό.
0: Okay.
1: Εγώ δεν. Σίβω τα πάργανε, έχουμε κάτι κατά νου, ρωτάει ο Τάσος από Μενίδη.
0: Όχι. Δεν έχω όχι. Κάτι κατά νου.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι αποθεώνει για χθες. Ναι, μεν ταλαιπωρήθηκε αρκετός κόσμος και κουράστηκε. Λογικό, λόγω ζέστης, πολλές ώρες. Mm-hmm. Το ίδιο είναι και όπως και στις συναυλίες, αλλά πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ρίση, έβλεπα τώρα stories και αυτά. Είχατε πολύ μεγάλη σκηνή. Είχατε τη σκηνή των Κιούρ.
0: Την ίδια σκηνή των Κιούρ. Ήταν ακριβώς αυτή η σκηνή. Όπως ήταν ακριβώς και τις ίδιες γιγαντοθόν. Γιατί τα παιδιά είχαν από το Ejected του Κιούρ, ήταν η συνεργασία που είχαν. Οπότε ήταν στημένο όλο. Για να. Δηλαδή οι Κιούρ τώρα θα πήγαν και θα πούνε για τι είναι μετά από εμάς.
1: Τσουβέλα, τσουβέλα, δράπεις μαλλιά. Καλά είναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι συνεντευξιακό.
0: Ναι,
1: σου κάνει διαφορά εσένα ως performer όταν είσαι σε μια πιο στενή σκηνή, μια πιο μικρή σκηνή, ας πούμε, και όταν είσαι σε ένα τέτοιο πράγμα.
0: Κοίταξε, προσαρμόζομαι. Mm. Στη μεγάλη σκηνή κάνω παραπάνω πράγματα γιατί μπορώ και
1: απλώνεις.
0: Έχω παραπάνω αντικείμενα και μπορώ να τρέξω να. Mm. Δηλαδή στο Telecom θα είναι στο κέντρο μια μεγάλη σκηνή. Απλά μπορώ να χαθώ μέσα στα φώτα, δημιουργώ πράγματα γιατί δεν είναι το ίδιο. Αλλά και στη μικρή σκηνή λέω αυτό έχω τώρα, πάω με αυτό που έχω, πάω σιγά σιγά. Αλλά βολεύομαι πιο πολύ στη μεγάλη.
1: Στη μεγάλη, ναι.
0: Ναι. Και το stand-up δεν είναι να είναι όρθιοι από κάτω, πρέπει να είναι καθιστοί, να έχουν έρθει γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Η συνθήκη είναι διαφορετική. Αυτό δεν είναι για stand-up με τόσο μεγάλη σκηνή και τον κόσμο
1: πιο κάτω.
0: Θέλει χαμηλή.
1: Ναι.
0: Χαμηλή
1: να
0: έχει
1: περισσότερη επαφή.
0: Ναι, για να μην χάνεται η ενέργεια. Τι να βλέπεις τώρα από κάτω, να παίζω εγώ και από κάτω να έχει σίδερα. Δηλαδή θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Ενώ στη μουσική πρέπει να είναι ο άλλος ψηλά για να μπορείς να χοροπηδάς. Αυτό κατάλαβα. Δεν ξέρω πάρα πολλά νεύρα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη βλέπω εδώ. Έχουμε, τώρα είναι αυτό, το πρωί. Κάτι γίνεται το πρωί. Έχουμε τραυματισμό φύλακα του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη από χτύπημα με βαριοπούλα.
1: Τι?
0: Δύο άντρες ηλικίες 60 και 59 ετών ενεπλάξαν σε καυγά και ένας έβγαλε βαριοπούλα και μπήκε στη μέση ο 42χρονος ο φύλακας και την έφαγε κιόλας. Μάλιστα. Δεν χωρίζουμε, δεν χωρίζουμε.
1: Τι να πω. Πάντως σχετικά με το περιστατικό που είχαμε έξω από την Ακρόπολη, έχουμε νεότερα. Ο δράστης είναι 60 ετών, άστεγος με ψυχολογικά προβλήματα και ποινικό παρελθόν. Η γυναίκα που τραυματίστηκε δεν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Σε σοβαρότερη είναι ο σύντροφός της, ο οποίος μαχαιρώθηκε στο πόδι και έχασε αρκετό αίμα. Έχει διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό. Αυτά.
0: Να γίνει καλά ο άνθρωπος γρήγορα, δεν το συζητάω. Πάμε διάλειμμα.

0: Μας έχουν τελειώσει και το Mundial Moments, Μαρία.
1: Ναι, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Υπάρχουν άλλα πράγματα με τα οποία μπορούμε να ασχοληθούμε, με παίχτες οι οποίοι πρωταγωνίστησαν, μπορεί και όχι, στο Mundial.
0: Για τη Βραζιλία πρωταγωνίστησε, ναι, μόνος ναι, ναι, ήταν ναι, ο καλύτερος.
1: Όντως, το κάνανε. Αστείευμα.
0: Ναι, το
1: λοιπόν,
0: ξέρω.
1: Ο Βινίσιους υποβλήθηκε σε μία.
0: Για το γόνατο?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Πλαστική.
1: Πλαστική, ναι. Τι? Περίπου, περίπου. Ήθελε λίγο να φτιάξει το πηγούνι του.
0: Δώσε μου το πηγούνι, δεν μπορώ να φάω κρέας. Πηγούνι. Το πηγούνι.
1: Το πηγούνι του, ήθελε το πηγούνι να το φτιάξει. Έτσι, υποβλήθηκε σε μια αισθητική παρέμβαση, θα λέγαμε. Έτσι, αισθητικής εναρμόνισης του πηγουνιού του. Το ήθελε λίγο πιο μεγάλο, ρε παιδί μου. Θεληματικό πηγούνι, δεν λέμε για τους άντρες.
0: Έφτιαξε ο Βινίσιος θεληματικό πηγούνι.
1: Ναι.
0: Το πηγούνι του Κέρκ Ντάγκλας έφτιαξε.
1: Ήταν λίγο πιο μικρό το πηγούνι, ρε παιδί, ήταν λίγο.
0: Σαν το Σπάρτακο.
1: Κοντό το πηγούνι του, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ένα ωραίο πηγούνι, θα λέγαμε. Πολύ, ναι, έτσι πλήρως συναρμονισμένο με το υπόλοιπο.
0: Το
1: με τα ζυγωματικά σου κτλ. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Λοιπόν, όχι, το άλλο κομμάτι του προσώπου δεν είναι. Για όνομα
1: η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενέσιμων υλικών. Προκειμένου έτσι να δοθεί μια μεγαλύτερη έμφαση και πιο έντονο περίγραμμα στο κάτω μέρος του προσώπου του.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι έχει. Ωραίο, βέβαια. Θα περιμένουμε λίγο χρόνο, να δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί αυτό πρέπει να προσαρμοστεί στο υπόλοιπο σώμα και στο υπόλοιπο πρόσωπο, γιατί οτιδήποτε βάζεις. Μπορεί να μην το δεχθεί ο οργανισμός, να αντιδράσει, να έχουμε κάποια αλλεργική αντίδραση. Προς το παρόν φαίνεται ότι έχει κάνει πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά και ό,τι κάνει ο καθένας για να νιώθει καλύτερα, καλώς το κάνει. Έτσι. Μπράβο. Στο πει τρόμαξα, όχι παιδιά, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, θυμάσαι χθες με τον ιερέα που ρίξε μπουκέτα στον πρόεδρο. Το λέγαμε για το πανηγύρι.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Έχω κι άλλο τώρα με ιερέα. Κάτι έχει γίνει.
1: Τι έχουμε ανάδρομο.
0: Παπάδρομο. πάει ένα παλικάρι. Είχε πατέρα παπά, όπως εγώ.
1: Ωραία, καλή.
0: Και λέει: θα φέρω μια την κοπέλα μου να την γνωρίζει, να την εγκρίνει, να μας δώσει αυτή τη λογοδοσία του Αραβόνα. Την ευχή. Δώσε την ευχή. Το κάνουν οι παπάδες.
1: Το κάνουν.
0: Ναι. Okay. Και έρχεται 64 ο ιερέας, 29 ο μικρός, φέρνει μια 26χρονη, ένα τούμπανο εκεί μέσα, το βάζει στο σπίτι, μια χαρά, μπράβο, λέει, ωραία κοπέλα, συγχαρητήρια, προχωρήστε μια χαρά. Και ξαναπάνε.
1: Αποδοχή κούκκις.
0: Αποδοχή κρύε κούκκις.
1: Ναι.
0: Και ξαναπάνε. Και τη ρώτησε, και τώρα τι θα κάνεις με τη δουλειά, λίγο πριν είναι τους αραβωνιάς. Λέει, αυτή είμαι αισθητικός. Δηλαδή, κάνω, λέει, και βίντεο, όπως κάνει η Τούνη. Και μπαίνει ο παπάς και βλέπει ότι ακολουθεί την Τούνη και τη διώχνει.
1: Επειδή ακολουθεί την Τούνη.
0: Λέει πάρτι και φύγει από εδώ, δεν εγκρίνω. Μετά πήγανε και νομικά κάπως. Ότι με πιέζει ο πατέρας, ξέρεις, υπάρχει αυτά, ότι μου προκαλεί ο γιος.
1: Ναι.
0: Του λέει η άλλη, αυτός ή εγώ. Αμάν, λέει ο γιος, εσύ. Εσύ έχεις το μηχάνημα.
1: Είπε έτσι ο γιος.
0: Βέβαια.
1: Ότι διάλεξε αυτό το τρόπο.
0: Και είπε ο παπάς, μεγάλα παιδιά είναι, ας κάνουν ό,τι θέλουνε. Απλά εγώ δεν το εγκρίνω. Και τους έδιωξα.
1: Τώρα με συγχωρείς.
0: Παρακαλώ.
1: Τσακώνεσαι με το παιδί σου για αυτό το λόγο.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ τι έχει κάθε
1: οικογένεια. Είσαι τέτοια άνεση συναισθηματική που θα πεις φύγει από εδώ, αντίο κτλ.
0: Δεν ξέρω τι υπάρχει, τι δυναμικές υπάρχουν σε κάθε οικογένεια. Δεν είναι όλες το ίδιο. Ο παπάς του είπε πάρτε και φύγε. Θέλετε το σπίτι εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχω, δεν ξέρεις. Να το πάρεις, θα το πάρει ο μικρός που ακολουθεί την Κεραμαίος. Δεν ξέρω τι να σου πω, ρε Μαρία.
1: Τι
0: να σου πω.
1: Είναι τότε, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πει τόσο εύκολα στο παιδί του σήκω και φύγει. Μου φαίνεται αδιανόητο.
0: Μην προσπαθείς να κρίνεις με τα δικά σου κριτήρια τι μπορεί να πει κάποιος στο δικό του παιδί. Μην μπαίνεις στη θέση του, γιατί θα τρελαθείς. Δεν σου κάνω αυτό gaslighting. Πώς μου το λέει, gaslighting. Mansplaining. Όχι, ρε, mansplaining είναι που απλώνεις τα πόδια και μπορεί να κάτσεις δίπλα. Manspreading.

0: Το mass lightning.
1: Gas lightning.
0: Gas lightning. Σιγά. Δώσε τα φώτα σου. Πού θα μείνουμε μετά το 15 Αύγουστο στην Κάλη, στο Μαρία, δεν υπάρχει τίποτα. Στην παραλία.
1: Μετά το 15 Αύγουστο δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ξέρω, παιδιά, αποκάριστο. Αποκάριστο δεν ξέρω τίποτα. Τίποτα. Δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν, η Εθνική Αργεντινής Μαρία γύρισε στο Buenos Aires, λες και πήρε τον τίτλο. Τέτοια υποδοχή, μιλάμε για τρέλα σε λεωφορείο, ουρλιαχτά, κλαίνε, χτυπιούνται, γέμισαν την πλατεία, ξανά κλαίγε, σκαλώνει και κλαίει κι άσχημα. Έκανε κάτι τέτοιο σύννεφο.
1: Είδα το βίντεο και λέω αποκλείται, αυτό είναι AI.
0: Δεν ήταν καθόλου AI.
1: Δηλαδή αν παίρνανε το
0: παγκόσμιο,
1: τι θα γινόταν.
0: Καλά, εντάξει, δεν καταλαβαίνει. Έχεις δει τον εθνικό στάρ που έχει πέσει πίσω και δεν κρατάνε. Είχε ένα ξέσπασμα εκεί που δεν το περίμενα ο Σκαλόνι. Μιλούσε. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, αφού στεναχωρήθηκα. Έλα ρε Σκαλόνι. Έλα ρε Σκαλόνι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Άλλο είχε φτιάξει την ομάδα αυτό, σκέφτεται ότι θα του φύγει και ο Μέση για τώρα. Με ποιο τη ρημάδι θα μου τα αφήσει και βέβαια να το ξαναφτιάξω από την αρχή και εδώ τον έπιασαν τα άγχη του, τον έπιασαν τα αναχώρια του. Αισθ, τι λόγη πέρα.

0: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό διαβάζω στην Ολλανδία άμεσα ο Σάλιακα, στο μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Πάει ο Σάλιακας λοιπόν να ενσωματωθεί στην Ολλανδία. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το χάρηκα. Εξαιρετικό παιδί. Όχι επειδή έρχεται στις παραστάσεις όταν είμαι στη Γερμανία. Έρχεται το παιδί, κάνει χιλιόμετρα με τη γυναίκα του και τα συζητάμε και τρώμε μαζί. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ εργατικό παιδί ο Σάλιακας, πολύ χαμηλών τόνων. Mm-hmm. Και αλήθεια το λέω, δεν είναι κακό να πω ότι χάρηκα με τη μεταγραφή του. Χάρηκα που όχι ότι δεν θα πήγαινε καλά και Ζαν Πάολι και τα λοιπά, αλλά θα ξέρεις θα...
1: Εντάξει, πιο άνεση.
0: Λίγη, λίγη αυτά, Ευρώπες, εδώ ιστορίες, εδώ θα πάει στα μέρη του κάτω, πάει και Ήπειρο που είναι κορίτσι.
1: Α, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Άρα, κατάλαβα. Έφαγα κορυφαίο μπιφτέκι γεμιστό σε εκείνο το μαγαζί που πήγαμε. Εγώ το μπιφτέκι το γεμιστό το υποτιμώ εκεί στη Γερμανία.
1: Και πώς παρήγγειλες εσύ για μπιφτέκι?
0: Πάρε μου λέει παιδιά το μπιφτέκι. Ρε πάρε σου
1: με
0: λέω.
1: Τυρί.
0: Ναι. Δεν το λυπήθηκαν. Δεν είχε στο κέντρο το κουραδότυρο εκείνο το μικρό.
1: Ναι, ναι. Στο τέλος έκπληξε.
0: Με το που έκοψα το πρώτο. Η GDDL, η χοληστερόλη, ποια είναι αυτή. Η HDL. Αλήθεια το χάρηκα πάρα πολύ. Για το μπιφτέκι λέω τώρα. Και αυτές οι έγνοιες, Μαρία. Πετάγονται, Μαρία, οι έγνοιες.
1: Το ξέρω.
0: Πίνεις τον καφέ σου, λένε. Τσέκαρε στο σπίτι. Είναι καλυμμένο το αυτοκίνητο. Τι έγινε με την εκκρεμότητα? Βρίσκουν τρόπο να μας μιλάνε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα. Όλα είναι το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησης. Οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance. Στο magentainsurance.gr.

0: Αυτό σκέφτομαι τόση ώρα. Και μου λείπει ο Πανώσης πολύ.
1: Αχ, λοιπόν, καλοκαιράκι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και έχουν και full εγγύηση. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις ευχαριστημένος 100% να πεις, εντάξει, καλό ήταν. Όχι, 100% τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Γιατί έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση. Στα Lidl που ξέρουν ότι δεν πρόκειται να βρεις αλλού τόσο φρέσκο φρούτο και λαχανικό.
0: Νοικιάζω στην Κάριστο το σπίτι μου 50 ευρώ τη μέρα. Απλά θα είναι και ο πατέρας μου μέσα. Δεν ενοχλεί καθόλου. Απλά τρώει 10 φορές τη μέρα και ακούει το ραδιοφωνάκι πηγούνι τέρμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν ενοχλεί, λέει ο Διονύσης.
1: Μια χαρά.
0: Αν δεν εμφανίζεται με γκρίβρα εκεί με τρύπα, φίλε, για να κάνει τι έγινε, πολύ ζεστά, θα μας κάψει. Άμα ξεκίνησε από τώρα.
1: Και 3 ώρα τα ξημερώματα, ναι. Γίνει τουαλέτα.
0: Στάνταρ πατεράδες. Οι πατεράδες γιατί κοιμούνται και βγάζουν κραυγές.
1: Εδώ και εσύ βγάζεις κραυγές.
0: Λες να είμαι πατέρας.
1: Είσαι πατέρας. Είσαι ο μπαμπάς τους.
0: Εγώ έχω μοιάσει τον πατέρα μου, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αυτό ήταν για σήμερα, η αποδότηση από εκεί.
0: Κυριάκο Σταθερόπουλο, να πούμε ευχαριστούμε. Είμαστε και αύριο μαζί
1: του. Παραμένει, βέβαια, και αύριο και μεθαύριο.
0: Σωτήρης Ταμπάκος έρχεται και μετά Ταμπάκο. Ποια είναι η σύνθεσή μας μετά. Βάιος Τσούτσικας. Λεφτάκια, λεφτάκια, λεφτάκια.
1: Alone.
0: Κουβάιος Τσούτσικας έρχεται για δυνατό πρεσάρισμα δύο ώρο στην κορυφαία συχνότητα των Big Wings.
1: Άντε, γεια.
0: Λέμε γεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε πολύ σημαντικά και σπουδαία νέα σήμερα, γιατί ο Παντελής Καλαϊτζίδης που φτιάχνει ένα κασετόφωνο παλιάς κοπής, του λείπουνε καμιά τριανταριά βίδες. Εν τω μεταξύ, τον πήρανε και τηλέφωνο από μια μεγάλη επενδυτική εταιρεία ότι έχει στο λογαριασμό του 21.000 και του ζητήσανε να τους πει και τα στοιχεία για να μπορέσει να συνεννοηθεί μαζί τους. Δηλαδή ψάχνανε για μπαλάκα.
1: Της νύχτας η αμαρτωλή και της...
0: Όπα! Ο επενδυτής βρήκε τον δρόμο του. Τι λες πάλι? Του Παντελή, ρε, τον πήραν από μια μεγάλη επενδυτική εταιρεία ότι έχει 21.000 στο λογαριασμό του, γιατί είχε κάτι bitcoin, λέει, από παλιά. Εν τω μεταξύ, ούτε 21.000 έχει, ούτε bitcoin είχε ποτέ.
2: Να μας δώσει κανένα δικό μου, είναι.
1: Με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη.
0: Αλλά δεν ξέρω αν έχεις καταγράψει τη συνομιλία, έχεις κατα...
2: Συγγνώμη, από το νομικό τμήμα.
3: Ναι, πέστε μου.
0: Πέστε μας, κύριε, πέστε μας. Ναι. Παρακαλώ. Το κλείσε, γάμο την τρέλα. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ, το κλείσε.
2: Με τέτοια φωνή να είμαι αγριεμένη.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Θέλω να μεσολαβήσω να πάρει τα λεφτά το άνθρωπος.
4: Μπορεί να ανακρατήσει.
0: 21 χιλιάρικα είχε ο άνθρωπος. Και μόλις του πάμε από το τμήμα ασφάλειας το έκλεισε.
1: Πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη.
0: Είναι φρέσκο, το έφερε η μάντα. Λέγε, έτσι. Λέγε.
2: Λοιπόν,
0: φρέσκο,
2: σπαρταράει,
0: σπαρταράει.
2: Μπορεί να μην έχουμε bitcoins και τέτοια. Έχουμε μπάλες όμως.
0: Εδώ μεταξύ το ρόξος και ήταν ότι τον εβάλανε να μιλήσει μέσα από τηλεφωνικό κέντρο, όχι ότι κι ότι. Η εταιρεία είναι σοβαρή.
2: Φίλε, τι είμαστε εδώ, τίποτα σκιτζίδες.

0: Λοιπόν, να πούμε και για τον διαγωνισμό. Έχουμε μία μπάλα βόλεϊ, μία μπάλα μπάσκετ και μία μπάλα χάντμπολ από
1: την... Το κόψαμε την ποδοσφαιρική.
0: Την κιώσαμε, ρε φίλε.
1: Θα δώσαμε όλα.
0: Τι να ξεπουλήσαμε. Λοιπόν, δώρα από την Λίγκα Σπορτς και τις είναι ωραίες οι μπαλίτσες. Ναι. Δεν είναι επεξεγέλασε. Μπαίνετε στον διαγωνισμό μέσω Viber, στέλνετε το μήνυμά σας στο 6988-946-946, δηλώνοντας και για ποια μπάλα θέλετε να λάβετε μέρος, για μην θέλετε παράδειγμα του βόλεϊ και πάρετε του μπάσκετ.
1: Παρακαλώ να προτιμηθεί ο κύριος που έχει σήμερα επέτειο διαζυγίου και θέλει το τραγούδι του Μητροπάνου, το Σαββατόβραδο. Μουσική στίχος Τάκης Μουσαφή.
0: Πόσα χρόνια?
1: Δεν ξέρω, θα μας πει. Επέτειο διαζυγίου έχει άλλο.
0: Γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Πανηγυρίζει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, κάπως να τον φτιάξουμε τον άνθρωπο.

0: είναι πρωταπριλιάλες σήμερα. Παίρνουν και άλλον πήρανε για 75.000.
1: Όπα, αυτός είναι μεγαλοπαιδητής. Ο ένας 21, ο άλλος 75.
0: Ναι ρε φίλε, τι να μας πει ο Παντελής με τα 21 χιλιάρικα μπροστά στα 75 τα δικά σου.
1: Εντάξει, έτσι τους λένε, ξεχάσατε δηλαδή, ότι είχατε παλιές επενδύσεις, δηλαδή υπάρχει κάποιος που το ξεχνάει. Έχει κάτι παρκαρισμένα, κάποιες παρκαρισμένες επενδύσεις. Α,
0: 75
1: χιλιάρικα. Πώς λέμε, α, είχε και αυτό το μπλουζάκι. Είχε παραπέσει χρόνια να το δω.
0: Ρε φίλε, εδώ βρίσκουμε ένα δίφραγκο σε κάνα παντελόνι και λέμε χάνουμε...
1: Πάρτι.

0: Ρίλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ είναι όχι ο Μανώλης, είναι ο Σωτήρης Κωνσταβάρας.
1: Ποιος Κωνσταβάρας?
0: Δεν είναι ούτε ο Κωνσταβάρας.
1: Φυσικά, μην είναι...
0: Ο Σωτήρης Ταμπάκος, ρε παιδιά, εντάξει, ρε παιδιά, ένα μικρό λάθος κάναμε.
1: Τόσο να δεν έχει κάνει ούτε τις συστάσεις.
0: Τίποτα δεν έχω κάνει.
1: Παρασυρθεί από
0: τις επενδυτικές
1: κινήσεις του Παντελή.
0: Ναι, μιλάγαμε μια ώρα με τον άνθρωπο, ρε, πλάκα κάνεις τώρα. Μιλάγαμε εκεί σε ανοιχτή ακρόαση. Τον άκουγε όλος ο σταθμός. Μόλις του είπαμε ξαναπήρε. Γιατί του λέμε κλείσε τώρα και πάρε σε λίγο και ξαναπήρε ο τύπος. Και μόλις του είπαμε ότι είπα από την ασφάλεια, τα τεστιάρ μας το κλείσε.
1: Να τα γράφατε αυτά.
0: Μην είσαι σίγουρος ότι δεν τα έχουμε γράψει. Ορίστε, ένα μπαλάκι του τέννις ζητάει τόσες μέρες εδώ ο άνθρωπος και δεν το έχεις βρει. Έχουμε μπαλάκια του τέννις.
1: Όχι.
0: Και εσύ γιατί δεν ζητάς κάτι πιο ωραίο, μπαλάκι του τέννις?
1: Στην τελική να σου πω κάτι. Άμα θες κάτι συγκεκριμένο, πήρε πάρ' το. Εμείς θα τα προσφέρουμε.
0: Okay.

0: Εντάξει, αυτό βρήκαμε, αυτό βάλαμε, ρε φίλε.
1: Άλλο
0: είναι αυτό που ήθελε μάλλον ο τύπος.
2: Αυτό είναι το Σαββατόβραδο. Τώρα, μα θέλει το Σαββατόβραδο που έλεγε και. Απόβραδο και Απρίλη. Ας το ήθελε σωστότερα.
0: Αυτό είναι το Σαββατόβραδο. Αυτό βρήκαμε.
1: Αυτό λέγεται έτσι. Εάν ήθελε τραγούδι που απλά περιέχει μέσα τη λέξη Σαββατόβραδο, γιατί έχει πει και τέτοια ο Μίτσος, είναι άλλο. Αλλά εάν δεν το ήθελε αυτό. Δεν νομίζω να τη γιορτάζει και πολύ τη μέρα του διαζυγίου. Μάλλον δεν ήθελε να χωρίσει. Έτσι που το ακούω τώρα. Όρκο δεν παίρνω.
0: Μάλλον γι' αυτό λέει ότι δεν ήταν αυτό.
1: Α, εντάξει. Λέει, μην το γνωρίζουμε κιόλας. Ακούει και πρόκειται να νομίζω ότι μετάνιωσα. Λοιπόν, μικρό διαμυστικό και επιστρέφουμε. 2-10-95-79-2-83-4-5.
0: Δεν ήμασταν εμείς, ρε. Παρεμβολή ήταν.
1: Από την εταιρεία που χρειάζεται.
0: Από την εταιρεία. Opa!

0: Τι να, για, σας, για να σας το δάνω λίγο τώρα.
1: Για πες.
0: Έχει Champions League σήμερα, φίλε.
1: Έχει αυτά τα προκριματικά.
0: Τι να κάνω, φίλε. Εντάξει. Και έχει και τρία μας κόφανες.
1: Ωραία.
0: Δεν δείχνει τίποτα. Απλά.
1: Είναι τραγικό να θες να δεις μάτς και να μην μπορείς να
0: δεις. Έχει τένις, ρε φίλε. Κάτσε να δεις τένις.
1: Ποιο να δω στο τένις, μπορώ.
0: Όπου παίζει, τώρα να σου πω.
1: Τι έχει τώρα τουρνουά.
0: Κάτσε.
1: Τσιτσιπάς πήρε τουρνουά.
0: Είδες, δεν τα λέτε όμως. Δεν τα λέτε.
1: Πήρε Τσιτσιπάς τουρνουά και έχασε η άλλη.
0: Τελικό πήγε όμως, εντάξει, μια χάρη.
1: Πήγε τελικό.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Λέει το παίρνουμε, δεν σ' αρέσει. Δεν το παίρνουμε, δεν σ' αρέσει.
1: Με αυτούς που έπαιζε ήταν.
0: Μια χαρά ήταν αυτή που έπαιζε.
1: Ναι, καλά τώρα. Ο 150 και ο 160 και ο 220.
0: Έμαθες και 160.
1: Τα διάβασα στο βιβλίο.

0: πραγματικά είναι από τις σπάνιες μέρες που δεν έχει τίποτα εντελώς να δεις. Να δεις όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις, έτσι όχι. Όχι και τα άλλα έχει κάτι να δεις, αλλά λέμε τώρα.
1: Εντάξει τώρα, άντε και τα έχει αυτά τα μάτς που έχει σήμερα, θα καθίσουν να τα δεις.
0: Εντάξει, μπορεί να χάσουμε.
1: Νομίζω ότι αυτά τα βλέπουν μόνο οι Σοβίτες στον Κορυδαλό.
0: Δεν θα πω, δεν θα βγω φόρτα, δεν θα κάνω κάτι για να δω το μάτς. Αν είμαι σπίτι όμως, μπορεί να χάσουμε.

0: Τάσου ρε Ειρήνη.
1: Φταίει κάτι που δεν
2: η οποία λέει αν έρθει στη δουλειά θα βάζει κρασάκι και θα χόρευε.
0: Βάλε στη λάθρα στην κούπα του καφέ, βάλε λίγο μωρό.
2: Αναλόγως στη δουλειά κάνει. Εάν οδηγεί ταξίδι να μην πει.
0: Όχι, άμα οδηγεί.
2: Γι' αυτό λέμε.
0: Άμα οδηγεί, να μην πει.
2: Μπορεί να σηκώνει λίγο ένα κρασάκι.
0: Δεν νομίζω, δεν την κόβω για ταξιτζού.
2: Παράδειγμα λέω.

Πάμε και Σταύρο, λέτε, δράστε καλησπέρα από τον Πειραιά, ο Κώστας ο φοροτεχνικός. Προσοχή, λέτε, για την υποθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις της Κώστας του μήνα. Α, πρώτη Παρασκευή, δεν έχω τελειώσει ακόμα αυτές. Και θυμούσα από Καβάλα, να, η Βάσο από το μικρό Παρίσι, λέει, Τρικάλων. Να σε καλά, Βάσο μου.

0: Έχουν παρέσει τα τρίκαλα, ρε φίλε.
1: Μικρό Παρίσι, πολλές. Πολλές πόλεις. Είναι το μικρό Μονακό, το μικρό Παρίσι, πολλές πόλεις. Αυτό χαρακτηρίζονται έτσι.
0: Ναι.

0: Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ της σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως και 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και το στέλνεις στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως τις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-010-6700.
1: Κι ούτε που διαμαρτυρεί.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και πιστεύουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Winsport FM 94,6.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είμαστε στο 45 ακριβώς. Πύρλο, η μπάλα περνάει και είναι γκολ για την Μίλαν. 1-0 χαμηλά, πέρασε από το τείχος, πήγε στη γωνία, ανοίγει το σκορ για την Μίλαν. Στο 52ο τελικό, ο σκόρερ είναι ο Πίκο Ιντζάκη. Η Μίλαν είναι αυτή που παίρνει προβάδισμα 1-0 στο 52ο τελικό. Αλλά κάθετα ο Ιντζάκη, δεν είναι offside ο Ιντζάκη εδώ. Λασάρι και είναι το 2-0 για την Μίλαν με τον Ιντζάκη που πετάχθηκε καταπληκτικά στον κενό χώρο. Στην καταπληκτική πάσα που το έβγαλε ο Κακά απέναντι από τον Ρέι να κρατάει την ψυχραιμία του. Λασάρι στο κενό τέρμα και το 2-0 για την Μίλαν είναι γεγονός. Ο Φάντελ βάζει τη σπίθα στο στομά, νομίζω ότι όπου να είναι το παιχνίδι τελειώνει.
5: Τέλος, ναι.
4: Τελείωσε. Η Μίλαν είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης χάρη στα 2 γκολ του Πίπο Ιντζάκη. Είναι η ώρα όπου ο Μαλτίνι θα παραλάβει από τον Μισελ Πλατινί το κύπελο για να γίνει για 7η φορά στην ιστορία της η Μίλαν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πάολο Μαλτίνι, η ζωντανή ιστορία της Μίλαν, η ζωντανή ιστορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, άνθρωπος των 8 τελικών του, σοφαρίζει το ρεκόρ του Χέντο, υψώνει το κύπελο και η Μίλαν 2 χρόνια μετά σβήνει τον εφιάλτη της Κωνσταντινούπολης. Η κορυφαία ομάδα της τελευταίας 20ετίας στην Ευρώπη είναι και πάλι εδώ, στην Αθήνα, εμφρονίζεται ξανά

0: 5 κιλά καρπούζια στην προβατίνα.
1: Όχι,
0: για σήμερα.
1: Προβατίνα εγώ.
0: Ναι.
1: Αν έχω 5 κιλά προβατίνα, πάω μετά, παίρνω και ένα καρπούζα. Εξηγιά.

0: είναι, λέει, η βόμβα του Λεβαδιακού. Θα έρθει, είπαμε ότι θα σκάσει σήμερα. Γράφει και θα υπάρξει μια βόμβα για τα.
1: Εγώ λέω ότι θα πάρει το Σιώπη.
0: Λες. Έχετε, λέει, δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδας.
1: Okay.
0: Εγώ θέλω δεν θα είναι βόμβα αυτή. Κάτι άλλο θα ψάξει.
1: Τι θα τους κεράσει, καλά, αυτό μπορεί κομμόρα.
0: Όχι, κάτι άλλο εννοώ παικτικά.

συγκλονιστική Μπέλου. Και νομίζω ότι δίνει πάρα πολύ αυτή η δεύτερη φωνή που κάνει ο Σαββόπουλος, που ενώ είναι αρκετά πιο πίσω, φαίνεται σαν να την αγκαλιάζει την Μπέλου και να τη δίνει ξέρεις να βγει ακόμα πιο πάνω.

0: στο μεταξύ συντηρούνται τα σενάρια στην Ιταλία για την κίνηση της Μίλαν προς την απόκτηση του Καρέτσα. Όχι ως δεδομένο, λένε ότι αν τελικά φύγει ο Λεάο που εικάζεται πως θα έρθουν μεγάλες προτάσεις και χάσει τον Πορτογάλο εξτρέμι η Μίλαν, θα στραφεί προς τη Λίτσα Καρέτσα, Λύση Καρέτσα, η οποία μόνο εύκολη δεν είναι, γιατί υπάρχουν πληροφορίες πως η Ντόρτμουντ χτύπησε την πόρτα της Γκέκ για 30 εκατομμύρια, της είπαν όχι και κοστολογείται από 40.
1: Ναι, στα 40 εκεί γύρω.

0: Υπάρχει φήμη στην Ιταλία ότι ο Ηράκλης εξετάζει την περίπτωση του πολύ περιπτωτικού του Αντρέα Μπελότη, του, ναι, του χτιστού, του παιχταρά, ο οποίος δεν είναι πολύ μεγάλος.
1: Πόσο είναι, 62?
0: Όχι, είναι 33 χρόνων, αλλά επειδή είναι το σουλού που τέσσερι και είναι κερδεμένος, το θα ένα μεγαλύτερο. Μιλάμε για ένα παίχτη που πριν από λίγα χρόνια έκανε παπάδες.
2: Κοντά σας παίρνω θέση, καρδιά μου μη γυρνάς. Εκεί που...
1: Είπες λίτσα καρέτσα.
0: Μην επαναλαμβάνεις το...
1: Λίτσα καρέτσα. Εντάξει, οκ. Απλά το λέω επειδή ακούει ο Στέφανος.
0: Ναι, ας βάλω και τα δικά τους.

0: Οι μουσικές επιλογές σήμερα ήταν δικής μας απόφασης, δηλαδή.
1: Να κάνουμε μια ερώτηση.
0: Είπες εσύ, ας παίξουμε σε αυτά τα μονοπάτια, τα μουσικά, να κινηθούμε. Είπε ο κύριος Ρήλος, το πήρε πάνω του.
1: Το πήρε πάνω του ο Ρήλος. Με παρεμβάσεις δεξιά και αριστερά. Δηλαδή.
0: Μας το παίζει εδώ, ροκάς και τα λοιπά.
1: Τι ροκάς.
0: Αυτή τη λαϊκούρα που κρύβει μέσα του, επειδή πάει να πέσει στις εκπομπές του. Σου λέει, βρήκαμε εδώ.
1: Και ποιος σου είπε ότι οι ροκάδες δεν παίζουν λαϊκά.
0: Δεν διαφωνώ. Αυτό λέω. Ότι δεν το παίζει και σε εκπομπές, τώρα βρήκε πρόσφορο έδαφος, λέει, άντε, να ξεχαρμανιάσω.
1: Όλοι οι ροκάδες είναι αυτό που έχει πει ο Τσιμάκος. Μ' αρέσει τα κρυβά και ο μητροπάνος.
0: Σε εμάς τα φανερά.

0: θα δώσεις προτάσεις. Ας το διαλάσσω στους ανθρώπους ήσυχους.
1: Θα τους ενημερώσεις.
0: Άντε από εδώ χάμω. Τι να τους ενημερώσεις.
1: Παίζει η Αϊμπήρια.
0: Αϊμπήρια με την Αϊκρασία.
1: 1999 παρακαλώ. Καλή σοδειά του 99. Ναι. Με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας.
0: Ναι.
1: 7 η ώρα. Όπως και η Αραράτ με τη Σάμπρο Κρόβα. Εντάξει, αυτές ξέρουμε τις ομάδες τώρα. Γιατί η Τσάμπρο Κρόβα, τα κόμφερες δεν ξέρουμε.
0: Ναι. Την Κρόβα την ξέρουμε. Την άλλη δεν την ξέρουμε.
1: Εντάξει, λοιπόν. Και Σάμπρο Κρόβα την ξέρουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μιάλμπι, Λίλκον.
0: Καλά, άμα δεν ήσουν στοιχηματζή, θα σου λέγα εγώ τι θα ξέρεις.
1: Σαμπάχ Κουόπιο, Κουόπιο τώρα στη Φιλανδία. Την ξέρουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 8 η ώρα. Άρχου Λεχπόζνα, Δανία, Πολώνια, τι ξέρουμε.
0: Στην Άρχου που είσαι και ένα που έπαιζε εδώ, ο Γιώργιον.
1: Στι 9 του Δυναμό Ζάγκρεπ. Και έτσι ξέρουμε. 9 η ώρα επίση, Φενέρ Μπαχτσέ Γκόρνικ. Και αυτέ. Στουρμ Γκράτσκαρτ στι 9.30. Η Κλάξβικ με την Ζαλγκύρη στι 10 παρατέταρτο. Η Βίκινγκουρ με τη Χαπόλ Μπερσεβά στι 10. Και η Λάρνε με τον Ερυθρό Αστέρα στι 10. Εντάξει, εδώ.
0: Λίγο όλο και κάτι ξέρουμε. Απορώ γιατί δεν τα έχει η τηλεόραση όμω. Ναι, δηλαδή. Εντάξει.
1: Γιατί όπως είπε μια ψυχή πριν από κάνα μισάρο, θα καθώς να τα έβλεπες.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Άρα για να τα βάλουν.
0: Να τα βάλουν για αυτούς που τα δουν. Να βάλουν για αυτούς που τα έχουν ανάγκη, να τα δουν.
1: Λοιπόν, και έχει και επίσης τρία παιχνίδια εδώ κόμμα.
0: Με τους Ισοβίτες.
1: Κάτι καλύτερο έχουν να κάνουν οι άνθρωποι. Στις 8 η ώρα Γκέτεμπορκ Λεβαδία Ταλίν. Στις 8.30 Φλωριάνα Ντρίτα.
0: Λεβαδία ή Λεβάδια Ταλίν.
1: Λεβάδια. Έμαθε και τα λεβάδια.
0: Εσύ το είπες Λεβαδία.
1: Λεβαδία.
0: Ναι.
1: Πώς θα τα λέω εσύ.
0: Καλά, δεν πληρώνεις και κάτι.
1: Αλλάζουν ονόματα,
0: δεν πληρώνεις και κάτι, ναι.
1: Να μην σου πω και ολόκληρο
0: μήνυμα. Εδώ είπες ολόκληρο καρέτσα, λίτσα καρέτσα.
1: Όχι, τη λίτσα, όχι το καρέτσα.
0: Ναι, τη λίτσα καρέτσα. Θες να το βάλουμε να τα ακούσεις.
1: Ναι, η λίτσα, αντί για λύση είπα λίτσα.
0: Λίτσα είπες.
1: Ναι, αντί για λύση όμως, όχι το καρέτσα. Λοιπόν, Φλωριάνα Ντρίτα στις 8.30 και στις 9.15 Άτερτ Μπίσεν με Γκιόρ. Έτω.
0: Συγγνώμη τώρα, ο κύριος Λαφούζος πληρώνει για να μας λες αυτά.
1: Αυτή είναι η επικαιρότητα.
0: Ποια είναι η επικαιρότητα?
1: Οι αγώνες, τα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA. Της UEFA, κύριοι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: της.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο της Εμμηνόπαυσης, επειδή έχουμε αλλαγή στην βάρδια της παραγωγής.
2: Όχι, από πριν ήταν.
1: Ήρθε η Κωνσταντίνα Πανούτσου.
2: Από πριν δεν λέγαμε ότι ήρθε η Κωνσταντίνα, είναι εδώ Κωνσταντίνα, να κάνει παραγγελίες Κωνσταντίνα.
1: Γράψε λάθος, ρε, που λέει γράψε λάθος.
2: Με έλεγουν το τσίπουρο.
1: Γράψε λάθος, που λέω. Ναι, αλλά έρθε και ο Μανώλης Μουσουράκης. Που είναι αχτύπητο δίδυμο με την.
2: Κωνσταντίνα, πω. Έχει πει τον Σωτήρη Κωνσταβάρα. Έχει πει την Κωνσταντίνα, δεν ξέρω πώς τη λέγανε. Τώρα λέει αχτύπητο δίδυμο του Μανώλη, υπερδεύεται με ποιον.
1: Ο Αχτύπης είναι εδώ.
2: Στην Κένια.
1: Αυτή η Μαραθιανού που είναι.
2: Τι σεξιστικό παραλήρημα είναι αυτό σήμερα.
1: Η γυναίκα του Μαραθιανού.
2: Δεν ξέρω πού είναι.
1: Πήγες εσύ στο Μαραθιανό.
2: Δεν ξέρω πού είναι.
1: Εσύ έχεις σεξιστικό μυαλό, όχι εγώ.
2: Ο Γιώργος είναι στην Κρήτη με τα παιδιά. Εάν έχει ακολουθήσει και η σύζυγος ή δεν έχει τόση άδεια, δεν ξέρω.
1: Τελειώσει από το αφήσει μόνο του στο Γιώργο να πάει στην Κρήτη τώρα. Πλάκα κάνεις. Τον μαζεύει που τον μαζεύει από τα ρακάδικα εδώ πέρα. Τον μαζεύει και από τα τέτοια. Δηλαδή το ραδιόφωνο είναι χωρίς λερές.
2: Καθάρισε.

0: Άσε μαδρε Πασχαλίδη.
1: Αυτό είναι 2-1 τώρα.
0: Άσε μαδρε Πασχαλίδη. Χαίρο νεκροτσί. Γιατί επιτίθεσαι, δεν πετάχτηκε μόνο του ο Μίλτος. Εμείς το βάλαμε.
2: Το βάλαμε εμείς, αλλά όχι με τον Μίλτο.
1: Να σου πω τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλαμε να ακούσουμε και το τραγούδι, αλλά είχαμε και τη συμβατική υποχρέωση του Μίλτου και σου λέμε να ακούσουμε και Μίλτο και. Άστε, γι' αυτό σου είπα 2-1.
0: Τα κάνεις. Μου τι τα κάνεις. Μέσα στη νύχτα.

0: μεταξύ έφτασε στην Ολλανδία ο Αγίου Μπαλκαμπή μετά τις ολιγοήμερες διακοπές του.
1: Ναι, δεν έκατσε πολύ.
0: Εντάξει, πόσο είναι.
1: Για εβδομάδες.
0: Ναι, πρέπει να προλάβει να κάνει και λίγο προετοιμασία έστω.
1: Ένα θεματάκι με αυτούς που ήταν στο Μουντιάλ θα το έχουν οι ομάδες τώρα στην αρχή.

0: Τραγούδι, πάμε στην γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Είμαστε καλά.
1: Ως γνωστόν, όπως λένε και στην Αμερική, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτε.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν λένε.
0: Κάπως έτσι.
1: Μου έκανε εντύπωση, έχουμε μιλήσει δύο φορές, τώρα πρώτο δεκαετίες και τώρα πέρα σχεδόν, άρε, εντάξει, διακοπές, ένεκα διακοπές. Μου έκανε εντύπωση πως δεν έπαιξε καθόλου Αργεντινή, καθόλου τίποτε.
0: Καθόλου.
1: Τίποτε. Δεν έπαιξε καθόλου.
0: Δεν άφησε να παίξει.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, Μπαμπή, αυτό. Αυτό δεν την άφησε να παίξει.
0: Εγώ σε μία πρόταση είπα το εξής μετά το μάτς, ας πούμε, ότι ο ένας πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και ο άλλος να χαλάσει το ποδόσφαιρο του άλλου.
1: Ναι, ναι. Και γενικά να χαλάσει τη φάση ενός λογικών, δηλαδή ξέρεις να πάει το παιχνίδι σε άλλες φάσεις. Mm-hmm. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι δεν είχαν το ίδιο πάθος όσο αφορά στον ημιτελικό. Μπήκανε μουδιασμένοι, δεν ξέρω, δηλαδή δεν είχαν...
0: Θεωρώ ότι μπήκανε φοβισμένοι.
1: Φοβισμένοι πιστεύεις, φοβισμένοι.
2: Όχι, ρε, πάθος είχανε. Πολλές φορές ήταν και πάρε με το και χάνανε και το μυαλό τους, εγώ νομίζω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πολλές φορές πήγαιναν ακόμα πιο δυναμικά στη φάση, κάνανε φάουλ που δεν έπρεπε να κάνουν ή χάνανε το μυαλό τους και τη συγκέντρωσή τους, κάνοντας και πιο αυτοτσαμπουκάδες.
1: Ξέρεις τι, εγώ το είδα στην ανάκριση των εθνικών ύμνων που εκεί ήταν.
2: Πιο soft από άλλες χώρες, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, ναι. Και ίσως επηρέασε και το πανηγύρι αυτό που είχε στηθεί εκεί πέρα, πολύ μεγάλο πανηγύρι κτλ. Ήταν και μεσημέρι εκεί, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, τόσο πολλά άθλια. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι η Ισπανία, όταν αντέδρασε εν τέλει η Αργεντινή τότε που βγήκε μπροστά όλοι και έχασε κάποιες παράλληλα, δηλαδή, μου έκανε εντύπωση πως κράτησαν τις θέσεις τους, κόβανε και στη φάση που μπήκε και πάλι από δεξιά και την έκανε, πάλι δόθηκε ένα πόδι και την έκοψε. Mm. Δηλαδή εκεί έδειξε ότι πραγματικά ήταν άξια πρωταθλητρία η Ισπανία. Mm-hmm. Άξια πρωταθλητρία. Λοιπόν, πάμε για άλλα. Εντάξει, τώρα σου είπα, ο δεύτερος είναι τίποτε. Αλλά αυτό που έκανε φέτος αυτή η ομάδα είναι υπέρβαση. Έτσι. Δηλαδή αυτές οι ανατροπές δεν ήταν τυχαίες συνέχεια κτλ. Και ο κοντός που τα έδωσε όλα κτλ. Το είπα, εντάξει, εντάξει, εγγράφει.
0: Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω και να λέω ότι το πρόσωπο του Μουντιάλ ήταν ο Μέση.
1: Ήταν, ναι. Και μια τελευταία ερώτηση έτσι για συζήτηση. Ποιον βλέπετε φέτος για χρυσή μπάλα? Τι παίζει γενικότερα? Δεν παρακολουθώ και πολύ. Ποιος ξεχωρίζει κάποιος για να την πάρει?
0: Κοιτάξτε, λογικά θα πάει στο Ρόντρι, αλλά από εκεί και πέρα, ναι.
2: Τι να και για μένα δικαίως μπορεί να μην είναι τόσο φαντεζή,
0: ναι.
2: Αλλά άνθρωπος είναι υπολογιστής.
1: Είναι.
2: Και μάλιστα έχει γυρίσει και από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Δηλαδή πήρε τη χρυσή μπάλα, μένει σχεδόν ένα χρόνο εκτός. Παθαίνει μέχρι και εσύ την καθίζεση. Και γυρίζει και ξανακάνει αυτό το τουρνουά τώρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, που αυτό το εργοστάσιο και κάτω στην Καταλωνία, όλο βγάζει μηχανές, καλέδρες. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Είναι το...
1: Όλο βγάζει.
0: Είναι το σύστημά τους αυτό και είναι και η προετοιμασία που κάνουν όλα τα χρόνια από μικρούς που τους βάζουν εκεί και κάνουν αυτή τη δουλειά και τα λοιπά.
2: Το ακόμα πιο άξιο σημείο εδώ, συγγνώμη, είναι ότι βγάζει και παίκτες σε όλες τις θέσεις. Δηλαδή με άλλα δικαιώματα, ξέρεις, έχω μια τεχνογνωσία και βγάζω εξτρεμά και επιθετικούς. Βγάζει αμυντικούς, βγάζει τερματοφύλακες.
0: Εμείς βγάζουμε τα βλαδόρους, ρε φίλε.
1: Ασόψε το επτάμινος Ολλανδός που όταν πήγε εκεί πέρα να αναλάβει την ομάδα. Είδε μια επιγραφή, οι κοντοί δεν παίρνουν στην ομάδα, κατεβάστε και πάμε εδώ. Η μπάλα είναι δικιά μας, δεν την μουσάλα
0: πατάκια. Οφείλουν πάρα πολλά στον Κρόιφ, το ισπανικό ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, Μπάμπη, το πήρε 8-10-12, τώρα το πήρε πάλι το ίδιο, έχει κάνει και σε δύο χρόνια πάλι, που λένε ότι ο κοντός θα μείνει ακόμα δύο χρόνια, λέει, ο κοντός θα μείνει ακόμα δύο χρόνια.
2: Θα δούμε.
1: Λοιπόν, χαίρετε παιδιά, χάρηκα.
2: Να είστε καλά. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: χαρά να κλείσω να.
1: Όλο το Μοντιάλ ήταν Εμπαπέ που έβαλε και τα περισσότερα γκολ. Ο Μέση τα τρία τελευταία ήταν άσφαιρος. Εντάξει, είναι και θέμα οπτικής, αδερφέ. Και στο άλλο που έπρεπε κάποια θέση, τα δύο τελευταία έχει δώσει και ασίστα, αλλά εκτός αυτού δεν είναι μόνο το γκολ. Για μένα, γιατί δεν ήταν ο Βοζίνια δηλαδή, που πουθενά τον έμαθε όλοι οι φίλοι ως στα 40 χρόνια και έχει μια πολύ ωραία ιστορία από πίσω του. Γιατί δεν είναι ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, που πριν από 20 χρόνια ήταν άνεργος 3 χρόνια, δεν είχε να κάνει απαγγελία.
2: Και αυτός είναι.
1: Μπράβο, απαγγελία, βρήκε θέσεις στις μικρές ομάδες της Ισπανίας.
2: Έκανε φοβερή δουλειά. Όχι δηλαδή, μόνο σε αυτή την εθνική.
1: Ακριβώς, όλη τη γενιά. Αυτά τα παιδιά θα έχει πάρει από πιτσιρίκια. Θέλω να πω πρόσωπα, υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι που θέλουμε να εστιάσουμε.
2: Θέλουμε να εστιάσουμε και τι κοιτάμε και τι κριτήρια έχουμε. Παραδείγματος χάρη, εμένα είναι ο Κουκουρέγια με την ιστορία του παιδιού του.
1: Ακριβώς.
2: Είναι
1: συγκλονιστική
2: αυτή. Δηλαδή, φανταστείτε το, εδώ έχουμε ένα παιδί με πυρετό στο σπίτι και δεν έχουμε χαμένο το μυαλό μας. Φαντάσου να έχεις αυτό το
1: καθημερινό. Αυτό το θέμα να αντιμετωπίσεις.
2: Να το αντιμετωπίσεις με έναν. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό.

0: Είναι, λέει, ικανή να στερήσουν τη χρυσή μπάλα από το ρόδρο για να την ξαναδώσουν στο Μέση, όπως έχει γίνει με τον Σνάιντερ, τον Νόερ κτλ. Δεν ξέρω αν είναι ικανή.
1: Έχουν γίνει πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια για να στερήσουν από κάποιους παίκτες την χρυσή μπάλα. Γιατί δεν ξέρουν και δεν ξέρουμε και δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζουν κάποιοι άλλοι για το πώς θα δοθεί η χρυσή μπάλα κτλ. Και πάρα πολλές φορές έχουν αδικήσει τεράστιους παίκτες με αυτή την ιστορία. Πώς θα γλιτώναμε από αυτό, ότι μια φορά παίρνεις χρυσή μπάλα. Τέλος. Δεν υπάρχει δεύτερη.
0: Και εκεί θα μπορούσαν να υπάρχουν όμως αδικίες.
1: Ναι, δηλαδή... θα μπορούσαν να υπάρχουν αδικίες, αλλά. Επειδή κάποιοι παίκτες.
0: Για το Στάσις, δεν μιλάς εσύ ότι κάτσε ακόμα περισσότερο με μπράβο.
1: Πάμε τώρα, δηλαδή, κανονικά ο Μέση και ο Ρονάλντο έχουν πάρει από 5-6 πόσους έχουν πάρει. Θα έπρεπε να μην μπαίνουν σε αυτή τη λογική.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες, για να μπορέσουν και κάποιοι άλλοι που είναι εξίσου σπουδαίοι παίκτες, ίσως όχι τόσο ο Μέση, αλλά ξαναλέμε, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν, το βραβείο δεν πήγε στον καλύτερο παίκτη εκείνη τη στιγμή. Πήγε στον παίκτη που κάνει την καλύτερη χρονιά.
1: Ναι, okay.
0: Δηλαδή.
1: Είναι λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι λάθος.
0: Είναι αυτό που λένε ότι ουσιαστικά επιβραβεύουν την επίδοση ενός παίκτη και όχι το ταλέντο ή την ικανότητα.
1: Θα πάρουμε την υπόψη μας και τη χρονιά.
0: Κυρίως τη χρονιά.
1: Και, την, και το τι έχει καταφέρει ο παίκτης μέσα στη χρονιά.
0: Βέβαια.
1: Αλλά δεν είναι κριτήριο ότι πήρε το Champions League. Για μένα.

0: Ο Μαρίνκοβιτς ανανέωσε μέχρι το 28 και θα συνεχίσει να αγωνίσει με την Παρτίζαν. Παραμένει οπότε ο αρχηγός της σερβικής ομάδος την Παρτίζαν.
1: Εγώ ταυτίζομαι με τον άνθρωπο που μας βάζει το συλλογισμό εδώ. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου λύσετε την απορία, γιατί ποτέ από την παγωκίστη δεν πέφτει στο ποτήρι το παγάκι που ζουλάω, αλλά πέφτει κάποιο άλλο.
0: Λοιπόν.
1: Έχει δίκιο, δεν έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Κοίταξε
0: όμως με την. Παρόλο του χρόνου.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μάθει εμπειρικά. Πρέπει να καταλάβει ότι αν πιέζει εδώ, πετάγεται το παγάκι. Το από εκεί ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ έχω κάνει άλλο όμως. Έχω βρει άλλη πατέντα.
1: Για πες.
0: Έχω πάρει κάτι παγωκίστες που από κάτω έχουν. Πώς το λένε, είναι πιο μαλακή επιφάνεια. Παιδί μου, μπορεί να πιεστεί. Ναι, να μπράβο, να ζουμπηθεί. Λοιπόν, είναι. Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι τόσο σκληρό πλαστικό. Οπότε αυτό που πιέζει, αυτό βγαίνει. Άντε να βγει και ένα παραδίπλα, αν είναι οριακά. Αλλά. Στην τελική πάρε μεγάλο ποτήρι. Εγώ έτσι το χωρίσει και να φύγει το διπλανό πάλι μέσα.
1: Γεια σου, Άλεξ. Δεύτερο μηχανικό στο βαπόρι, στον Ειρηνικό. Έρε, τι γίνεται.
0: Ένα Ατλαντικό, ένα Ειρηνικό.
1: Ναι. Φεντομουτσουνάρα σου. Να πούμε, είναι στον Ειρηνικό, στον Ατλαντικό και σε όλα αυτά. Και κάθε και ασχολήσαμε με τα παγάκια, ρε.
0: Όχι για φεντομουτσουνάρα.
1: Κακό μουτσουνέ.
0: Πρώτα απ' όλα η φωνή μου. Όχι η μουτσουνάρα μου. Δεύτερον. Είσαι 0-2, ό,τι το λέω δεν έχει πιάσει.
1: Ναι.
0: Εσύ διάβασε το μήνυμα για τα παγάκια.
1: Άλογο, εγώ είμαι άλογο.
0: Δώστε μας λίγο εικόνα, ο ένας στον Ειρηνικό, ο άλλος στον Ατλαντικό, που βρίσκεστε, αν είναι μέρα, νύχτα.
1: Πάρτε κανένα τηλέφωνο.
0: Έχει αέρα, κύματα. Περιγράψτε μας τη φάση σας. Τώρα πάμε, πήρε τηλέφωνα. Πάρτε τηλέφωνο, πήρε. Δεν
1: πάμε.
0: Βέβαια, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ μιλάω.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Δημήτρης Παναθηναϊκός.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
2: Τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
2: Ωραία συντροφιά μας κατάτε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν βαρεθήκαμε ποτέ.
0: Να είστε.
2: Εγώ θα πω ότι η βόμβα που θα σκάσει ο κ. Κομπότης, κοντά έπεσε ο φίλος του Πεσιόπου. Εγώ πιστεύω και με χαρά θα τα ακούσω, διπλή χαρά, για τον Μπακασέτα. Αν είναι, έτσι πιστεύω.
1: Εντάξει, θα δούμε.
2: Ναι, θα δούμε. Καλύτερα να είναι έτσι, γιατί δεν χρειάζεται. Έδωσε ό,τι είχε να δώσει. Δεν είναι και στα πλάνα του προπονητή. Για τον Παναθηναϊκό θα πω στο ποδόσφαιρο ότι είναι μεγάλη ευκαιρία με αυτόν τον προπονητή να δείξουμε κάτι. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα που είναι διακαής μας πόθος εδώ και τόσα χρόνια. Αλλά τουλάχιστον βλέπω ότι γίνεται κάποια έτσι. Δουλίτσα καλή, ας πούμε, καλή προετοιμασία, καλή. Θα φανούν όλα στο χορτάρι βέβαια. Αλλά πιστεύω είναι μεγάλη ευκαιρία να πάρουμε και ένα οκτάρι πρώτης γραμμής. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τους υπόλοιπους. Εγώ βλέπω και ένα παράπονο έχω, ότι βλέπω ότι όλοι οι παίκτες παίρνουν Ισπανούς παίκτες και είναι καλοί παίκτες. Εμείς παίρνουμε Ισπανούς και δεν ξέρω αν είναι όντως Ισπανοί, είναι κάτι άλλο. Π.χ. Τσιριβέγια, τον άλλο που είχαμε πάει, τον Χερνάντες πέρσι, που τελείωσε η σεζόν. Εντάξει, πιστεύω ότι γίνεται καλή δουλειά και με τον κύριο Κοτσόλη. Στις αποδοσμεύσεις δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει τελικά. Και στο μπάσκετ να πω ότι ακόμα δεν είμαστε σίγουροι αν θα γίνουμε ομάδα. Έχουμε πάρει καλούς παίκτες, αλλά πρέπει να γίνουμε και ομάδα. Πιστεύω ότι ο Ζωτς θα βοηθήσει σε αυτό με όση πείρα έχει και αν έχει και, ας πούμε, έτσι, την διάθεση και την όρεξη που είχε παλιά, να βοηθήσει να γίνουμε ομάδα.
1: Ωραία. Να είστε καλά, πρέπει να πάμε σε δελτίο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Όσο για τα παγάκια, σακούλα από το περίπτερο γράφει εδώ.
0: Λέει άλλο, το δικό μόνο όχι τον Ειρηνικό. Ωραία, μήνυμα μας είχαν στείλει από εκεί. Πάμε, μην χάσουμε το δελτίο.
1: Μα είπαμε και για τον Ειρηνικό.
0: Πάμε και θα τα έχουμε και άλλα μηνύματα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμη Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΠΑΞΗ στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Θα το παίξουμε περίπου αλλιώς.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και λέει ο τύπος. Βοηθός μηχανικό από ένα αυτιλιακή σε γραφείο. Ρε πρώτη, δεύτερη και τρίτη μηχανική. Μπιπ. Κάντε λίγη δουλειά και αφήστε το σπορ. Εντάξει, φίλε, με τα αυτιά ακούνε να μπορεί να δουλεύουν και να ακούνε ταυτόχρονα ραδιόφωνο. Πώς κάνεις έτσι κι εσύ. Ο άλλος λέει ότι είναι στην ανοιχτή της Γουινέας. Τρεις ώρες πίσω από την Ελλάδα είναι. Ρε πρώτος μηχανικός. Πικράθηκε, λέει, από το παγκόσμιο κύπελλο λόγω Αγγλίας. Τι να κάνουμε. Από τον Ειρηνικό, λέει, στο φίλο μου και γείτονα τον Δημήτρη από τα Πατήσια, εδώ στελάω στην αφιέρωση.
1: Στον Ειρηνικό από τα Πατήσια ο Δημήτρης είναι φίλος του,
0: ναι. Λοιπόν, τι να σου δώσω, λέει, περιγραφή θαλάσσα ολούθε γύρω γύρω, λέει. Εντάξει, το ξέρω. Εντάξει. Λέει, είναι φουρτουνιασμένοι, ήρεμοι, τη βλέπουν στην ορίζοντα και τέτοια. Τέλος πάντων, αφήνουμε τον Ειρηνικό ωκεανό, αφήνουμε τον Ατλαντικό ωκεανό. Από Ινδικό δεν μας έχουν στείλει ακόμα, περιμένουμε. Και πάμε στον Άρα Σβεστά που ονειρεύεται άλλες θάλασσες. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, πώς είστε.
0: Είμαστε όλα καλά. Πώς είσαι.
1: Δροσιζόμαστε, δροσιζόμαστε.
2: Εκεί μέσα καλά είστε, έξω.
0: Χαζήμαστε να βγούμε ρεάρι. Εδώ δεν είναι να πέσει ο ήλιος. Τι έχουμε, έχουμε ανακοινώσει για γήπεδο, ε.
2: Έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Αθλητισμού ότι μεθαύριο Πέμπτη ξεκινάει η συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, μέσα στο οποίο υπάρχουν διατάξεις, ρυθμίσεις, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραχώρηση στην ΚΑΕ ΑΕΚ για 49 χρόνια η χρήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων, το οποίο ανήκει στο ΣΕΦ. Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων.
1: Αυτό γιατί το κάνουν τώρα, γιατί δεν το χωρίζουν, δεν το καταλαβαίνω.
2: Δεν ξέρω, και εγώ δεν ξέρω. Με όρους αντίστοιχους, λέει, εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και του ΣΕΦ για την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Η παραχώρηση για αυτά τα 49 χρόνια, η ΑΕΚ μέχρι τώρα το μίστομε το ακίνητο αυτό να πούμε, για 49 χρόνια η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, περιλαμβάνει τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο, τους χώρους στάθμευσης και σημειώνει ότι η ΚΑΕ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια.
0: Ουσιαστικά για να μην το αφήσει να ρημάξει, να το διατηρήσει σε καλή κατάσταση. Ναι.
2: Και θα αποδίδει ετησίως, λέει, στο ΣΕΦ ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν καταλαβαίνω, ρε φίλε. Αλήθεια δεν καταλαβαίνω.
2: Λοιπόν, αυτό. Οτιδήποτε προκύπτει από τα έσοδα, από την εμπορική εκμετάλλευση, από τις εγκαταστάσεις.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ θα πληρώνει στο ΣΕΦ.
2: Ναι, η ΚΑΕ ΑΕΚ θα πληρώνει το 30% των εσόδων στο ΣΕΦ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η συμφωνία. Και αυτό ανακοινώνει τώρα το Υπουργείο Αθλητισμού. Φυσικά, λέει, διατηρεί τη δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων και από τις εθνικές ομάδες και δεν θίγονται καθ' οποιοδήποτε τρόπο η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΣΕΦ. Όπου και ανήκει το κλειστό των Άνω Λιωσίων. Λοιπόν, αυτή είναι η ανακοίνωση. Έχει και κάποιες δηλώσεις του κυρίου Βρούτση, του Υπουργού Αθλητισμού, τις οποίες θα τις δείτε, ανεβαίνουν τώρα και στο site, στην ιστοσελίδα του σταθμού.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Να είστε καλά, Άρη, σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Για 49 χρόνια, λοιπόν, σαν Ελλάδα, στα χέρια της Άρη.

0: πρώτος μηχανικός, λέει εδώ, από Κίνα. Ένας πρώτος μηχανικός, ίσως με 10 καπετάνιους, λέει, να τα λέει για να τα μαθαίνει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι τη μηχανική, όταν του βγάζουν τη δουλειά, τώρα δεν είναι.

0: Εγώ έχω κολλήσει. Γιατί η Σανέλ Αρίνα δηλαδή θα δίνει το 30% των εμπορικών εσόδων στο ΣΕΦ.
1: Εκεί ανοίγει.
0: Το βλέπεις φυσιολογικό αυτό.
2: Δεν ξέρουν αυτοί.

0: Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να κλείσω στο.
1: Για να μάθουμε που ανήκει.
0: Ποιος? Δεν έχω καταλάβει. Τι είναι αυτό, ρε κορίτσι μου εδώ?
1: Μην αγχώνεις.
0: Δεν αγχώνεις.
1: Θα είσαι εδώ ή δεν θα είσαι? Αν θα είσαι εδώ, να ενημερωθείς.

Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια σύγχυση με το 30% που θα δίνει η ΚΑΕ, ΑΕΚ, στο ΣΕΦ και τα λοιπά, είναι το ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παροχούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων ρητά, εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις κτλ. Δεν είναι επί του συνόλου των εσόδων.

Εντάξει, είναι πραγματικά διασκεδαστικά τα μηνύματα που έχουν έρθει. Μέχρι και λόγω για επικαρπία κάνουν κάποιοι. Άλλος λέει, ανήκει στην ενορία του Στέφανου.

0: Λοιπόν, να κάνουμε σιγά σιγά και τις κληρώσεις για τις μπάλες από την Λίγκα Σπορ. Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Ρήλου, βεβαίως, πάμε να δώσουμε την μπάλα του handball. Θα μου πεις να σταματήσω το σκρολάζω, Παναγιώτη μου.
1: Stop.
0: Όχι. Κύριος Ηλίας Παπαθανασίου, 198 διαδιαγραφός του τηλεφώνου του. Ο κύριος Ηλίας Παπαθανασίου γιόρτασε και όλες αυτές, χρόνια του πολλά, και τη ζει την μπάλα του handball. Πάμε να δώσουμε την μπάλα του volley.
1: Stop.
0: Η κυρία Χατζηνικολάου Θεοδόρα σε 475 αριθμό του τηλεφώνου της τελειώνει. Χατζηνικολάου Θεοδόρα, και χθες νομίζω ότι η γυναίκα τη δώσαμε την μπάλα του βόλεϊ. Μάλλον ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο οι κυρίες για το βόλεϊ, να πάρουν μπάλα βόλεϊ από τα άλλα αθλήματα. Λογικό το ακούω. Γιατί για τους φίλους που δεν ακούγαμε την αρχή, ζητήσαμε από τους ακροατές να στέλνουν και για ποια μπάλα ενδιαφέρονται. Όχι απλά στέλνουν μπάλα για να πάρουν όποια τύχη. Πάμε λοιπόν να δώσουμε και την μπάλα του μπάσκετ.
1: Stop.
0: Ο κύριος Σαμόλης Παναγιώτης σε 976 τελειώνει ο αριθμός τηλεφώνου. Σαμόλης Παναγιώτης λοιπόν την μπάλα του μπάσκετ, η κυρία Χατζηνικολάου Θεοδόρα του βόλεϊ και ο κύριος Παπαθανασίου Ηλίας την μπάλα του χάντμπολ.

0: Εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Εκεί που υψώνομαι να μάθω ότι είμαι.
0: Από τον Παναγιώτη Ρήλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και ξεκινήσαμε, παίζαμε Τερζή και Καζατζίδη και κλείνουμε με διάφανα κρίνα, διότι αυτοί είμαστε. Το Σωτήρι Ταμπάκο με την Κωνσταντίνα Πανούτσου που είχαν την ευθύνη της παραγωγής. Τι βαρύνει ο τίτλος. Λοιπόν, τον Μπάμπη και τον Σταύρο που για αυτές τις δύο ώρες. Δύο ώρες παρακάτω σας κράτησα συντροφιά εδώ από τα μικρόφωνα του Big Wings Sport FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι.
1: Φανατικά.
0: Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και για τις επόμενες δύο ώρες θα σας συντροφεύσει ο Μανώλης Μουσουράκης. Να είστε όλοι καλά.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 22 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8. Εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα της εκπομπής. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-2-83-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε. Παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα. Γράφετε στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστερ που μπουνάτε το like. Συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα σε μια ήσυχη έτσι, σε γενικές γραμμές ημέρα και εν αναμονή των πρώτων αγώνων των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη αύριο το βράδυ του ΠΑΟΚ με την Αμόκεβο και του Παναθηναϊκού με την Πάξη, εκεί βρισκόμαστε. Και με τα μεταγραφικά πάντα έτσι να είναι στο επίκεντρο. Καλημέρα και καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, καλή εκπομπή Θοδωρής και Σαριανή. Καλημέρα σε όλους από το Λευτεράκι από τη Ρόδο. Καλημέρα αδέρφια, λέει ο Γιουργάρας ο Πενιρλή. Καλημέρα Βαγγέλη, αλλά είναι μόνο Παναθηναϊκός, λέει ο Βασίλης από το Γάλλο. Να το σου Βασίλης, εμφανίστηκε. Καλημέρα Αλάνια των FM, καλή εκπομπή σε όλους. Χρόνια πολλά στον Τάκαρο από Πάτρα με υγεία, αγάπη και ευλογία, με πολύ και αγάπη και τρέλα ζωντανάκο σας. Τι είναι σήμερα, τι γιορτή είναι, ρε μαγκά.
1: Έλατε, ας με ενημερώσουμε.
0: Ενημερώστε μας, έχει το μάνα γενέθλια. Εκτός να είναι τα γενέθλια του Τάκαρου.
1: Ας στείλουμε τις ευχές στον κάθε.
0: Ας στείλουμε ευχές, ναι, να ξέρουμε τι είναι.
1: Άτομο.
0: Τι και πώς παίζει, ρε παιδί μου, πας περιπτώσει. Καλημέρα πάνω από τον δρόμο, λέει ο Αντωνής. Καλημέρα στο Σπύρι Αντων ΑΕΚ. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστερ της Γερμανίας. Ξεχαστήκαμε, λέει, με το Μουντιάλ και σε λίγο θα αρχίσουμε τα πας για την Ρολέ. Την καλημέρα μου και πάλι, λέει ο Σωτήρης.
1: Θα συνεχίσει ο Πας.
0: Τι στη Τρίτη.
1: Τοπικό, Τρίτη, ωραία. Εντάξει.
0: Καλημέρα.
1: Καλά, ξαναγυρίσει.
0: Ναι. Θα γίνει ο κύκλος αυτός ο δύσκολος και να ξαναγυρίσει. Καλημέρα από τη ζεστή Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου σε όλους. Θέλει ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο μπασκετικός. Καλώς τον. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Πάντα με υγεία ο Χάρης ΑΕΛ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλή εκπομπή. Δύναμη και κουράγιο σήμερα σε όλους με τόση ζέστη. Μία μέρα είναι θα περάσει. 9 και σήμερα, το περίμενα το τελευταίο το 9 και σήμερα. Γιάννη, θα μου κάνει εντύπωση αν δεν το έλεγες. Γενέθλια έχει ο γιγαντάς ο Τάκαρος. Χρόνια πολλά, Τάκαρε.
1: Χρόνια σου πολλά, Τάκη. Να σε καλά. Γερός και δυνατός, υγεία πάντα. Ευτυχία, χαρά και ξεκούραση.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και κούλη μας. Επιστροφή στην πατρίδα σήμερα για τις διακοπές μας. Επιτέλους, υγεία σας σε όλο τον κόσμο στην παρέα μας. Σωματική και ψυχική. Να κάνουμε τις διακοπές μας και ένα restart για το χειμώνα που έρχεται, λέει ο φίλος μας. Ο Παναγιώτης, να είσαι καλά Παναγιώτη, καλές διακοπές να έχεις. Καλημέρα στις Λεβέντες, καλή εκπομπή με χαμόγελο, λέει ο Γιώργης ο Ιδραυλικός. Καλώς το να. Καλημέρα ομορφόπεδα, λέει. Παρακαλεί το φίλος που σχολίασε χθες την έγκαιρη έναρξη, λέει, της εκπομπής να μην κάνει ποδαρικά τις πρωτοχρονιές Παναγιώτης από Βιωτία. Έλα μόνο τώρα, είσαι 5 λεπτά τώρα, είσαι. Κάνεις θέμα. Καλημέρα, καλή εκπομπή, Ευάγγελος 7 Φάρσαλα. Καλημέρα τρελόπεδα, προσοχή στη ζέστη σήμερα, λέει ο Μάικ Απολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα λοιπόν και στο Βίκτορα Πέραμα 7 και σε όλο τον κόσμο, πάση περιπτώσει, ρε παιδιά. Καλημέρα και καλή δύναμη και σήμερα. Λοιπόν, σ' άλλα νέα, χθες έπαιξε ο Κάγκουα. Αγωνίστηκε βασικό στο παιχνίδι της Μπερσεβά με τη Βικίκουρ. Θα θυμάστε χθες που το λέγαμε ότι δεν ήθελε η ΑΕΚ να παίξει γιατί θα τον ήθελε στα play-off.
1: Και στο ρεπορτάζ 10-12 που ακούστηκε ότι κάτι θα μάλλον θα στραφεί αλλού. Θα δούμε.
0: Ναι, λέγεται από το ρεπορτάζ, παιδί μου, ότι μένει στο κάδρο.
1: Αλλά δεν όχι... είναι προτεραιότητα και ότι έχει ρημπάλα και άλλες λύσεις.
0: Έχει άλλες λύσεις. Ενώ έγινε και αυτό που είχαμε πει εδώ και πολλές μέρες, το αναμενόμενο δηλαδή, ότι εγκρίθηκε ομόφωνα από την ΕΟΕ η υλοποίηση αλαβάθμισης του Καραϊσκάκη. Έγινε νομοθετική ρύθμιση και έτσι άνοιξε και ο δρόμος επισήμως για τον Ολυμπιακό ώστε του χρόνου το καλοκαίρι να προχωρήσει.
1: Αν έχει πάρει ταυτίσιο έτσι, γιατί δεν ξέρω, έχει και άλλες διαδικασίες ή αυτό ήταν το κύριο.
0: Νομίζω ότι το κύριο ήταν αυτό.
1: Αυτό ήταν που περίμενα. Άρα δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, είναι μια σειρά από άλλα πράγματα τα οποία δεν θέλουν όμως να ψηφιστούν κτλ.
1: Αυτό, το ψήφισμα είναι πάντα που σε τρενάρει.
0: Ναι.
1: Άρα
0: Άρα...
1: Περιμένουμε να μπει ο Παναθηναϊκός στο καινούργιο γήπεδο, να παίξει ένα όλο τον χρόνο στο Ολυμπιακό Στάδιο Ολυμπιακός Καραϊσκάκη και του χρόνου ξεκουβαλού.
0: Με το που τελειώσουν τα πρωταθλήματα.
1: Παράδοση παραλαβή.
0: Εδώ κάτω αρχίζουν έργα. Μπουλντόζες και τα λοιπά. Εδώ με το που τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Θα ανασώρτη και με όλη την περιοχή. Εντάξει, μέχρι
0: το ΟΑΚΑ, το
1: μέχρι την κλειφάδα που θα είναι όλο εργοτάξιο.
0: Μια και λέμε για ΟΑΚΑ, να πούμε για το εξής. Να πούμε ότι στο παιχνίδι με την ΕΠΑΞΗ αύριο Παναθηναϊκός το βράδυ παίζει στην Ουγγαρία. Την άλλη εβδομάδα παίζει στο ΟΑΚΑ. Οι εργασίες του ΟΑΚΑ συνεχίζονται. Δεν ξέρω αν το πας αυτήν την εκπομπή, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι σε ποια εκπομπή λέω.
1: Ναι, εντάξει, ήταν αυτή την εβδομάδα. Ναι, είσαι on the air μόνιμα.
0: Λοιπόν.
1: Σε βλέπω να κάνεις και στον ύπνο στο βράδυ, να μουρμουράς εκπομπή. Α, είναι γυναίκα σου,
0: Βάγγελη. Το έλεγα λοιπόν σε κάποια εκπομπή. Εκπομπέ μου ότι οι εργασίες συνεχίζονται, δεν έχουν τελειώσει ακόμα πάνω στο σκέπαστρο. Το έχουν ξύσει και τα λοιπά. Είναι βάφουν, κάνουν, ράνουν κάποιες εργασίες. Όμως, αυτό για το Παναθηναϊκό ΣΠΑΚ θα επηρεάσει μόνο κάπως την προσβασιμότητα από κάποια σημεία του γηπέδου. Η χωρητικότητα δεν θα επηρεαστεί. Ο Παναθηναϊκός θα έχει όλο το γήπεδο στη διάθεσή του. Βέβαια, θα πει κανείς με την ΠΑΚ στην άχη. Σε πρώτη φάση ανοίγει το κάτω διάζωμα όλο. Και αν εξαντληθούν του κάτω διαζώματος, θα ανοίξει και πάνω. Αλλά βέβαια είναι πολύ δύσκολη περίοδος για να γεμίσει τόσο πολύ το ΑΚΑ απέναντι στην ΠΑΚ. Δηλαδή, πιστεύω ότι 25 θα είναι μια χαρά, πιστεύω, το κάτω διάζωμα. Έτσι.
1: 25 είναι σαν να έχει τώρα 80.000 τώρα αυτόν τον καιρό και με τέτοιε δυναμικέ αντίπαλο και με τέτοια ζέστη.
0: Θα παίξει ρόλο φυσικά και, και η εικόνα του Παναθηναϊκού. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έχει κόσμο γενικά στη ρεβάνς.
1: Έχει όρεξη από κόσμο να
0: θέλει. Εν πάση περιπτώσει, τσουκουτσουκουτσουκου και το ΑΚΑ, αυτό ήθελα να πω ότι μέσα στη χρονιά θα τελειώσουν και αυτέ τι εργασίε που γίνονται.
1: Πόσο τον καιρό υπολογίζει περίπου, είπε.
0: Για να τελειώσουν οι εργασίε.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα δεν, είναι, δεν μπορώ να υπολογίσω γιατί τώρα ξέρει τα χοντρά έχουν γίνει. Φύγανε τα πολλά τα μηχανήματα. Απλά είναι πάνω ότι βάφουν πάνω τα σίδερα τώρα. Έτσι. Άρα εννοώ ότι ο
1: εντάξει, κύριε Τραγγελίδη, να είμαστε και αντικειμενικοί για μην είμαστε απάνθρωποι, είναι και λίγο αντίξωση συνθήκες τώρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Εντάξει, πιο με το μαλάκο με τέτοιες θερμοκρασίες να πάει να βάψει σε τέτοια άψη.
0: Αλλά θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός του χρόνου που θα πάει, νομίζω ότι θα το έχει βρει και μετά από ένα ρεφρέ στο ΑΚΑ. Έτσι.
1: Εντάξει, το ΑΚΑ τώρα κακά τα ψώνια είναι 4-5 χρόνια τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός που το συντήρει έτσι, από τη μέρα που φύγει η ΑΕΚ για να πάει στην Φιλαδέλφεια.
0: Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη και Κυριάκο. Σας ακούω πουλώντας καρπούς για λέω Δημήτρης από τα Δελέργια του Τρινάβου. Καλημέρα, παιδε.
1: Δρόστησε τον κόσμο, Δημήτρη.
0: Από Κολυμπάρη Χανίων, λέει Γιάννη Σάικ. Περιμένουμε, λέει τον Αντιπινέδα. Άντε να δούμε, λέει εδώ ο φίλος. Ο Παγανίνη αναρωτιέται. Καλημέρα, Λεβέντες. Ήρεμα, ρωτάω. Ποιος Γιώλης το όνομα σε λέει καλοκαίρι. Εντάξει, μωρέ, ψινόμαστε λίγο. Εντάξει.
1: Τότε που δεν ήμασταν στη Θράκα, τότε που.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχει κόσμο το κέντρο. Ξυπνήσαν τα παιδιά καθόλου.
1: Ένα Παναγιώτη πιστεύω θα έχει.
0: Ναι.
1: Για αρχή.
0: Και
1: θα δούμε δηλαδή. Ναι, καλά, κατά 9 στις 10 φορές.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Κάνε το ποδαρικό.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Την πάτησες.
1: Την πάτησα.
0: Την πάτησες,
1: και χαίρομαι.
0: Την πάτησες. Καλώς τον.
2: Την πατήσατε, τρελόπαιδα.
0: Καλώς τον.
2: Είμαι ο Δημήτρης Ολυμπιακός, ο Νότιχαμ.
0: Ωπ, καλώς τον Δημητρό.
2: Είπα να κάνω την έκπληξη.
0: Καλά έκανες.
2: Πήρα να σας πω καταρχάς καλό καλοκαίρι γιατί και εγώ μετράω μέρες.
0: Είσαι στην αντίστροφη μέτρηση.
2: Έλα.
0: Είσαι στην αντίστροφη μέτρηση, λέω.
2: Είμαι σαν τους φυλακισμένους, βίνω τις μέρες.
0: Πες σαν τους στρατό, παιδί μου, λες φυλακισμένους τώρα.
2: Έτσι. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί πέρασαν πολύ ωραία το Σάββατο.
0: Να σε καλά.
2: Το φιλαράκι που έφερα τον Οφιτζή, τον Μιχάλη.
0: Ναι.
2: Πρώτα ο Οφιτζής, μετά ο Ολυμπιακός. Κυριάκο, είσαι αλφα-αλφα. Όπως λέμε στο στρατό.
1: Είμαι.
2: Αδικαιολογήτως απών. Ήθελα να σε γνωρίσω γάμο.
1: Όχι, αδικαιολογήτως. Εντάξει, θα έχουμε δυνατότητα.
2: Τι ήθελα κάτι να πεις να πούμε. Εντάξει, θα μου πεις αποζημιώθηκες όμως γιατί την άλλη μέρα φάγαμε τη σούπα.
1: Το περίμενα γιατί κοιτάσου που. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή που πια οι τελικοί φίλε δεν βλέπονται από θέαμα.
0: Επικρατεί το άγχος.
1: Επικρατεί το άγχος και ομιμότητα δηλαδή.
2: Ναι.
1: Και στο Champions League, λάρο, φάγαμε φέτος.
2: Εντάξει, εμένα ήταν ψιλοάνωστο για μένα αυτό το Μουντιάλ. Δεν είδα πολλά παιχνίδια. Ήταν ψιλοάνωστο πολύ.
1: Άμα βλέπεις ρε φίλε, είσαι αντίθετα ωράρια.
2: Τα Μουντιάλ που ήμουν παιδί, το 82, το 86.
1: Αυτά μωρέ, κάταψε μου. Το αν είναι ωραίο αυτό το ορίζει. Το πόσο ανέμελος είσαι.
2: Λοιπόν, και να θέλω να χαιρετήσω τα παιδιά που γνώρισα, όπως είναι ο Μάνος από το Χαϊβάρι, ο Φώτης ο Εφέλ, ο Γιώργος ο Πενιγλή, ο Γιάννης ο Ολυμπιακός ο μη αντικειμενικός, ο Γιάννης από το Κερατσίνι. Τώρα αν ξεχνάω και κανέναν άλλο να με συγχωρέσουν. Θα ήθελα να γνωρίσω και τον Δημήτρη τον Πασκετικό, τέλος πάντων να μιλήσουμε λίγο για τον Πάσκετ.
0: Ήτανε εκτός του Δημήτρη Σαόρη, κύριε Κούπη.
2: Ναι. Παιδιά, καλή επιτυχία αύριο, Βαγγέλη, στην ομάδα σου. και γενικά σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες τώρα, ναι, καλά.
2: Κάνω πρόβλεψη για εμάς, δεν μας βλέπω πολύ καλά με την Αϊμέκεν, δεν ξέρω, εγώ την ομάδα μου δεν την βλέπω πολύ καλά, τα πάμε και το Σάββατο.
0: Εντάξει, πηγαίνει. Μην βιάζει.
2: Θα βγούμε, εντάξει. Εντάξει. Και πάλι καλό καλοκαίρι, παιδιά, και να συνεχίσετε να μας ενημερώνετε και να μας. Να σου το πω, είστε το αποκούμπι μας το πρωί.
0: Να είσαι καλά, Δημητρός, ευχαριστούμε. Και σε ευχαριστώ και για την παρουσία σου το Σάββατο, να είσαι καλά.
2: Τίποτα, ρε φίλε, και εγώ χάρηκα που τα είπαμε και από κοντά. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
3: Νίκος Εγαλέ, άρα φούρναρης.
0: Καλώς τον φούρναρη. Έχεις τα ραδιόφωνα, έχεις τα ραδιόφωνα ανοιχτό, φούρναρη.
1: Το έχει ανοιχτό, ναι.
0: Κλείς το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο το έχεις ανοιχτό, λέω.
3: Ναι, το χαμηλώνω.
0: Κλείστο.
3: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, ρε φλέση.
3: Πότε με το καλό φεύγετε και πού πάτε?
0: Ο Κυριάκος έχει πάρει άδεια.
1: Εγώ με το καλό γύρισα για να ξεκουραστώ, γιατί κουράστηκα πιο πολύ στην άδεια. Δούλευα πιο πολλές ώρες και έξω στον ήλιο.
0: Εγώ κάνω κανονικά μέχρι τέλος του μήνα.
3: Εγώ 15 φεύγω.
0: 15 Αύγουστο, ανήμερα θα φύγεις, ρε φίλε.
3: Πάω, ναι, την ημέρα 15 Αύγουστο μέχρι τέλος πάω αμάρυνθο.
0: Και δεν φεύγεις από 14 βράδυ.
3: Γιατί είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και έχω μαγαζί.
0: Α, και 15 δουλεύεις.
3: Ναι, και 15 επειδή είναι αργία.
0: Το ραδιόφωνο δεν μου το κλείσει όμως. Δεν μου το κλείσει το ραδιόφωνο όμως και ακούω το έκο. Κλείστε το ραδιόφωνο, με ακούσα από τηλέφωνο.
3: Ωραία.
0: Με ακούσα από τηλέφωνο, μην αγώνεσαι.
3: Και όπως πάνε τα πράγματα, γιατί έχει κόψει πάρα πολύ δουλειά,
0: ναι.
3: Βλέπω να φεύγουμε και πιο γρήγορα. Καλά που ακρίβει η βενζίνα και δεν φεύγει ο κόσμος.
0: Ναι, καλά, δεν φεύγει.
3: Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα, σας ακούμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, ρε φίλε.
3: Προσπαθώ πολλές φορές να πάρω τηλέφωνο, δεν πιάνω, τώρα διαδρομή κάνω.
0: Α, μάλιστα, κάνεις και διανομή δηλαδή.
3: Κάνω και διανομές και διαδρομές από όλα. Λοιπόν, καλημέρα, καλά.
0: Έλα, να είστε καλά, καλή δυναμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό. Συναγερμός ήταν, τι ήταν. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
4: Ναι, γεια σας. Πρώτη φορά καλώς στην εκπομπή. Ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm.
4: Πήρα για κάποιες έτσι διευκρινιστικές απαντήσεις όσον αφορά το γήπεδο του ΆΚΑ.
0: Ναι.
4: Εγώ δουλεύω εκεί, είμαι εργοδικός.
1: Πάρα πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σας.
4: Δεν θέλω να πω το όνομά μου, γιατί ακούγομαι.
1: Όχι, δεν υπάρχει
0: κανένα πρόβλημα. Για πες.
4: Οι εργασίες στο ΆΚΑ, οι βαφές, τελειώνουν την άλλη εβδομάδα.
0: Α, ωραία.
4: Έχει πάρα πολύ δουλειά με τα πολυκαρπονικά της σκεπής.
0: Mm-hmm.
4: Είναι πάνω από 5.000.
0: Αυτά τα πάνελ που είναι να μπουν,
4: Ναι, τα οποία έχουν ξεκινήσει. Και έχουν δημιουργήσει πολλές φορές και ζημιές. Οι υπεύθυνοι και γενικά ανεύθυνοι, τα έλεγα εγώ, που κάνανε τις συναυλίες εκεί,
0: ναι.
4: Έχουν γκρεμίσει πόρτες, έχουν χαλάσει τουρνικέ, γενικά έχουν δημιουργήσει ζημιές.
0: Στους εσωτερικούς χώρους, έχουμε πολλή δουλειά να συναγίνει.
4: Οι εσωτερικοί χώροι, από τότε που φύγανε Metallica, Iron Maiden και λοιπά, μπήκε καινούριο γκαζόν.
0: Ναι, όχι, δεν μιλάω για τον αγωνιστικό χώρο. Ο αγωνιστικός χώρος το ξέρω ότι μπήκε καινούριος. Αλλά λέω, εννοώ, έχει πολλές δουλειές να γίνουν μέσα σεζόν και στους εσωτερικούς χώρους κάτω του γηπέδου.
4: Όχι, οι εσωτερικοί χώροι, οι κερκίδες είναι άθικτες, δεν έχουν, είναι σκεπασμένες όλες.
0: Ναι.
4: Τα κάγκελα και όλα τα είναι βαμμένα.
0: Α, τα κάγκελα τα βάψανε περιμετρικά του γηπέδου, δηλαδή όλα μέσα στο γήπεδο τα βάψανε.
4: Ναι. Και αλλάζουν και όλες τις σουίτες και τις εισόδους στα ΑΜΕΑ, αλλάζουν τους εσωτερικούς χώρους, πλακάκια. Καναπέδες,
0: δεν μου λες αυτό με τα πάνελ, πόσο χρονικά το τοποθετείς, δηλαδή πόσο πιστεύεις ότι θα πάρει?
4: Αυτό τώρα
0: κανα τρίμηνο.
4: Έχει ξεκινήσει, ναι, λογικά.
0: Κανα τρίμηνο θα πάρει.
4: Αλλά αυτό δεν επηρεάζει όμως.
0: Ναι, το ξέρω αυτό, ενημερωθήκαμε ότι δεν επηρεάζει.
4: Απλά επειδή σας άκουσα που το είπατε και σας ακούω κάθε
1: μέρα. Όχι, ευχαριστούμε πολύ.
0: Όχι, εγώ το είπα γιατί έχει βγάλει και ο Παναθηναϊκός, επειδή παίζει την άλλη εβδομάδα με τους Ούγγρους στο ΆΚΑ. Έβγαλε μια ανακοίνωση, επειδή μου, που είπε ότι θα υπάρχει ένας περιορισμός στην προσβασιμότητα στο πώς πάτε στο γήπεδο από κάποια σημεία. Αλλά σε φορά τη χωρητικότητα δεν θα υπάρχει.
4: Είμαστε ένα σημείο κοντά στη 13, η οποία υπάρχει το εργοτάξιο της εταιρείας,
0: mm-hmm.
4: και είναι η είσοδος της εταιρείας προς το γήπεδο.
0: Ναι.
4: Άρα θα ανοίξουν κάποιες θύρες, αλλά εκεί δεν θα μπορεί ο κόσμος να μπαίνει, θα κλειστεί δεξιά-αριστερά και θα μπαίνει από τις άλλες θύρες.
0: Μέσα θα έχει γερανούς, όχι έτσι?
4: Όχι, θα έχει.
0: Και κάτι ακόμα...
4: τελειώνουν οι βαφές αυτές
0: τις εβδομάδες. Ναι, αυτό νομίζω. Ήταν η μεγάλη δουλειά ήταν αυτό να ξυστούν αυτά τα σύνδερα και να βαστούν. Ναι. Και τι ήθελα να σου πω ένα τελευταίο από την πλευρά τη Σπύρου Λούη επίσημα δημοσιογραφικά και θα είναι κανονικά ο χώρος.
4: Ναι, κανονικά.
0: Ωραία, μια
4: έχουν φύγει όλα ό,τι υπήρχε, έχουν φύγει. 30 του μηνός το γήπεδο θα παραδοθεί.
0: Ωραία. Ωραία.
4: Απλά αυτό ήθελα να σου πω. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Και εμείς, φίλε μου, και σε ευχαριστώ κιόλας για
1: εμείς ευχαριστούμε πολύ.
4: Πάρα πολλά χρόνια σας ακούω.
0: Είσαι
4: πάρα πολλά χρόνια από εφηβική ηλικία. Sport Time έπαιρνα. Με το συγχωρημένο
0: Σπορτέι,
4: το συγχωρεμένο το μαχαίρα έχουμε κάνει και πολλά live μαζί γιατί δουλεύω νύχτα.
0: Α, κατάλαβα.
4: Άρα σας γνωρίζω χωρίς να σας ξέρω.
0: Κατάλαβα. Έγινε, ρε φίλε.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, τι έχουμε.
5: Καλή σας ημέρα. Απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο που κινείται τώρα προς τα νότια ότι έχει γίνει ένα τροχαίο.
1: Στο στάδιο Ρίσκε Φιλίας.
5: Α, οκ, το έχουν πει.
1: Όχι, το έχω δει γιατί από εκεί ήρθα.
5: Στην έξοδο που είναι προς το ΣΕΦ.
1: Για να στρίψει δεξιά.
5: Είναι αριστερά που είναι η Γλυφάδα, δεξιά που πάει προς το ΣΕΦ. Έχει φύγει ένα όχημα από την πορεία του και τώρα έχει πάει τροχαία μαζί με το ΕΚΑΒ και. Ήτανε βαρύ λίγο.
1: Το είχα κάνει αμάξι τρύψα, αλλά ναι.
5: Ήτανε βαρύ το δίκτυο.
0: Λειτουργεί τώρα η...
5: Λειτουργεί, αλλά είναι καθυστέρηση. Πάει με σιγά-σιγά. Οπότε, το νου σας και η υπομονή. Όσοι κατεβαίνετε προς τα νότια, στην έξοδο...
0: Εσύ πόσο φάγατε εκεί πέρα, κάθε κάλεπτο.
5: Κατά τετράλεπτο, αλλά επειδή θα αρχίσει να συσσωρεύεται το κόσμο.
1: Τώρα που δεν είχε ροή.
5: Ναι, επειδή θα αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμο. Το νου σας και η υπομονή. Αν μπορείτε να βγείτε από το Ρέντι ή από κάποια άλλη έξοδο,
0: να πάτε
5: προς το Μοσχάτο, ας πούμε.
1: Καμιά ώρα θα πάρει μέχρι να ανοίξει.
5: Απλά το ενημερώνω για να ξέρει ο κόσμος τι να κάνει.
0: Έχει τα ποινιό.
1: Έγινε και ποιο θα έχει φωνή του, που είχε αδυνατήσει τώρα. Έτσι.
0: Αυτά τα σεξ μεταξύ μας εδώ να τα κόψουμε λίγο γιατί ακούει και ο κόσμος.
1: Για το. Όχι για μας. Όχι για μας, εσύ. Έλα τα.
0: Άσε να το λέω εγώ.
1: Στα 48 κρεμάς που κουδούνια τώρα.
0: Αυτά τα λες, λέει εσύ. Άσε να το λέω εγώ.
1: Έλα τώρα.
0: Τις νατάκεις εδώ μέσα ιστορικές. Άσε να το λέω εγώ.
1: Άστο.
0: Γιώργο, σε παρακαλώ. Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν γιατί εργάζονται.
1: Ναι.
0: Αυτό το λες εσύ. Άσε να το λέω εγώ. Είναι κάποιες εσωτερικές ιστορίες προ-20ετίας αυτές. Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα.
1: Όχι.
0: Έλα, παιδιά, ένας Λεβέντης να μπουμπονίσει τηλέφωνο και 26. Έχουμε 4 λεπτάκια ολόκληρα. Μέχρι τώρα διαβάζω κανένα δύο μηνύματα. Καλημέρα, Βάγκου Κούλη και σε όλη την παρέα. Σπύρος Αϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα σε όλους. Λέει στο δίλημα Κριστιανό, η μέση απάντηση είναι μία. Δόξα και τιμή στο Κώστα Μπατσινιλά. Λέει ο Πέτρος ο Σοφιστής. Σοφιστής, Κώστας. Κοίταξε, ο Μπατσινιλάς δεν ήταν άσχημος ποδοσφαιριστής. Έτσι. Μια χαρά παίχτης ήταν και ήταν πολύ καλός κεφαλοσφαιριστής. Καλημέρα, παιδες.
1: Πάρα πολλά γκολές, Ευαγγέλη. Πάρα πολλά.
0: Στην άσχητη πληροφορία της ημέρας λέει σήμερα μία άγνωστη αλλά πολυτραγουδισμένη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας κατά Χίο Μεριά. Λέει ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, όλα τα ξέρεις, ρε φίλε. Όλα τα ξέρεις τελικά. Καλημέρα, Βάγκο. Καλημέρα, Κυριάκο.
1: Είναι και όμορφες συνήθως οι Μαρκέλες.
0: Γιάννης Χιέρ. Εγώ άλλη την έμεριά. Γιάννης Χιέρ. Το Μανώλη λέει το Ιβαρλάκι που έγινε άνθρωπος σε Γαζιάνο. Ο Γιάννης παρεμπιπτόντως με τσίτωσε λέει να δω μια ταινία για τη ζωή του Brian Clough. Λέει ο φίλος μας ο.
1: Να τη δεις, είναι ταινιάρα. Το The Damn United. Είναι καμιά κοσαριά χρόνια, 18. Ναι, έχουμε.
0: Πάμε.
1: Με το Michael Sheen είναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
6: Είμαι ο Δημήτρης.
0: Ναι.
6: Από Κορδαλό. Σου είχα πει να φέρω και τα παιδιά στο πάρτι.
0: Ναι, δεν σα κατάλαβα.
6: Δεν είχα ούτε εγώ.
1: Μαζί με εμένα, απουσία.
6: Δεν είναι αυτό. Εγώ πέρασα μια γρήπη. Ακόμα η φωνή μου είναι.
1: Ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε.
6: Και με πήγε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Σήμερα γύρισα δουλειά.
0: Ναι, σε τράβηξε.
6: Με πήγε χωρίς πυρετό, αλλά ένα τρομερό πονοκέφαλο, τρομερό βράσιμο. Και λέω κάτι να πάρω απολογηθώ γιατί του έλεγα θα πάω.
0: Ενδεχομένως.
6: Τελικά.
0: Είναι η ατμόσφαιρα, είναι βαριά πολύ.
1: Είναι πολύ βαριά.
6: Άστε λίγο, η ατμόσφαιρα, λίγο τα κοντήσω. Έρχονταν. Και αυτό πήρα μια καλημέρα, αφού δεν είχατε γραμμές.
0: Mm-hmm.
6: Καλημέρα και πάλι, να είστε καλά.
0: Και εσύ να είστε καλά.
1: Καλά και εσύ και περαστικά.
6: Yeah. Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
6: Ναι,
0: καλώς τον. Καλώς τον.
6: Πρώτη φορά κι εγώ.
0: Καλό ρίσκο σου, λέ.
6: Μετά από χρόνια δεν είναι το κόντρα να γίνω.
0: Εντάξει, τώρα όμως είναι καλοκαίρι, είναι χαλαρά, έχει χώρο και είπες να πάρεις τηλεφωνάκι σου, καλά έκανες.
6: Λοιπόν, πάντη, δουλεύομαι, αυτοπροσδιορίζομαι ως ακροατής μαχαίρα, πολλά χρόνια.
0: Ακροατής μαχαίρα, ναι.
1: Όλοι είμαστε, να ξέρεις.
6: Λοιπόν, Κυριάκο, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Είμαι αυτός ο περίεργος που σου έκανε πριν κάνα δίμηνο τρίμηνο προφή στη Σικηλιό.
1: Τι πράγμα? Δεν
7: σας τάραξα.
1: Όχι, δε.
7: Ένας περίεργος που σου έκανε προφίστ στο σούπερ μάρκετ συγκυλιόμενοι για το πάρκινγκ.
1: Α, ναι, τώρα θυμήθηκα, το θυμήθηκα, ναι, το θυμήθηκα, ρε αδερφούλη, ναι.
7: Συγγνώμη, ατατά.
1: Όχι, μια χαρά, τι είναι.
7: Ταλαιπωρημένος.
1: Καλά, εντάξει, αυτονόητα είναι μερικά πράγματα.
7: Λοιπόν, Βαγγέλη, ακούω τα τελευταία χρόνια, σε ξανακούω μάλλον τα τελευταία χρόνια, στην πρώτη σου θητεία με τον Μίτσο. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, ήταν
0: το 10. Ήταν το 7-9. 2007-2008-2009.
7: Τότε ήσουν ο λόγος που είχα σταματήσει να ακούω ραδιόφωνο. Γιατί τότε παίρνανε, ξέρεις, οι γνωστοί, ας πούμε, που, ο Ζίζη που βρήκε και βγήκε και προχωρήσε.
0: Ο Ζίζης, ο Μάκης από τα Γρίνιο, ήταν άλλο το κροτήριο.
7: Ο Ζίζη, ο Φίφι, ναι. Είχε παρεξηγηθεί για κάτι που είχε πει ο Ζίζη τότε σχετικά με το μεταλλόμετωπο του Παναθηναϊκού και είχε σταματήσει να παίρνει, θυμάμαι. Και λέω, εντάξει, τώρα άμα δεν παίρνουν αυτοί, ας πούμε, εντάξει, τώρα μέσα στη μαύρη νύχτα που σηκωνόμαστε.
0: Δεν ήταν εύκολος όμως ο Ζίζης.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν ήταν εύκολος.
1: Είχε την πλάκα του, αλλά έλεγε, τα μπουμπούναγε και λίγο.
7: Περασμένη εβδομάδα που βγήκε, λέω τώρα θα το πει, τώρα θα το πει.
0: Είδες,
7: το είπε κάποια στιγμή,
0: Έχει μεταλλαχθεί πάρα πολύ. Όλοι μας έχουμε αλλάξει, φίλε, και αυτό είναι το φυσιολογικό.
7: Εντάξει, ναι, είναι όλοι μας.
1: 19 χρόνια, 18.
7: Όλοι
0: μας. Τι 19, έχω 19, ναι, 19 γεμάτα.
7: Ναι, και λέω, εντάξει, τώρα άμα είναι να μην ακούμε, ας πούμε, μέχρι 5-6 ώρα το πρωί να μην ακούμε ένα χαβαλέ και να ακούμε ένα ανάλυση ποδοσφαιρική, ας δεν ακούω καθόλου. Τέλος πάντων, fast forward.
0: Ήσουνα και εσύ, ήσουνα και εσύ πιο αυθόρμητος, πιο νέος, δεν σήκωνες πολλά. Ήμουνα και εγώ πιο νέος και ας πούμε μερικά πράγματα δεν τα μετρούσα πολύ. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ήταν αλλιώς.
7: Εμένα μου είχε κλειδώσει λοιπόν ο νερατζιάς τότε εκείνος. Ωραία. Σταμάτησα να ακούω. Τέλος πάντων, μέσα στην τελευταία πενταετία που είμαι στην ιδέα που είμαι τώρα, είμαι σε έναν πελάτη, σε ένα περίπτερο και αναγνωρίζω.
1: Να πάμε το δελτίο και να συνεχίσουμε. Μη σε κόβω, sorry, ένα λεπτάκι. Κάτσε, υπομονή.
0: Κάτσε,
1: ένα
0: μια
1: λεπτό.
0: Στιγμή,
1: κάτσε λίγο, κάτσε λίγο.
0: Κάτσε,
1: να
0: πρέπει να τα βρούμε για το παρελθόν. Έλα, κάτσε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη διακλάδωση για ΣΕΦ και Γλυφάδα. Γιοταχή όχημα με δύο επιβάτες εξετράπει τις πορείες του υπό αδιευκρίνησης συνθήκες. Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός. Νεκρός εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου στο γραφείο του επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής. Την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων με πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται σήμερα. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν στην Κέρκυρα τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη νύχτα το νησί με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους και την έντονη βροχόπτωση. Σήμερα θα συζητηθεί και θα τεθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Επιθέσεις για 11η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στην Τουρκία, την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα ανακοίνωσε ο Σγκιού Ροζέλ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 40 και τοπικά 41 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
15: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
16: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο BWIN Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον Big Wings for FM 94,6.
17: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, βγάλε το φίλο που θέλω να λύσουμε όλα τα ζητήματα από το παρελθόν. Συνέχισε. Έλα, καλώς τον, έλα.
18: Έλα.
0: Έλα.
18: Λοιπόν, fast forward λοιπόν για να κλείσουμε. Στην τελευταία πενταετία που είμαι στη δουλειά που είμαι τώρα, είμαι στο παλιό μου δρομολόγιο σε ένα πελάτη. Πάω σε ένα περίπτερο τέλος πάντων.
0: Ναι.
18: Ακούω τη φωνή σου, λέω καλά του λέω αυτό το λαλάκα το νερά. Για λέω ακούς. Γιατί ρε μου λέει, ψυχούλα είναι. Λέω ψυχούλα είναι. Ναι μου λέει. Πού πάω τώρα στο φορτηγό μετά, λέω τι λέει τώρα. Για κάτσε να κάνω μια απόπειρα λέω. Και έχω τα τελευταία 4-5 χρόνια, ας πούμε, έχω επιστρέψει στη...
0: Άρα είσαι να θεωρείς κιόλας. Δεν με λες, δεν με λες πλέον λαλάκα. Δεν με λες λαλάκα πλέον. Έτσι, μπράβο, ρε. Κοίταξε, λαλάκας δεν ήμουν ποτέ. Λαλάκας δεν ήμουν ποτέ. Απλά πριν 20 χρόνια και εγώ και εσύ ήμασταν πολύ διαφορετικοί, έτσι. Εγώ το παραδέχομαι και το έχω πει ότι είναι αλλιώς. Ήμασταν πιο απόλυτοι και στις απόψεις μας όταν είσαι πιο νέος. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Καλά, εγώ ήμουν για δέσιμο. Εντάξει, όχι δεν ήμουν παραγωγός, αλλά ήμουν για δέσιμο. Εντάξει, εγώ αυτό χαρακτηρίζω.
0: Το θέμα είναι, φίλε, περνώντας ο καιρός και όσο μεγαλώνεις και οριμάζεις, κάποια πράγματα να αλλάζουν. Έτσι, αν δεν αλλάζουν, εκείνη το πρόβλημα.
18: Εκεί έχουμε πρόβλημα τότε. Όταν επειδή είμαστε ηλικιακά κοντά, άμα δηλαδή κοντεύουμε τα 50 και.
0: Υπάρχει είμαστε πρόβλημα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, εκεί πέρα λε, άστο μεγάλε.
0: Ωραία, ωραίες εποχές εκείνες, φίλε. Θυμήσαι μου το μικρό σου.
18: Μπάμπη.
0: Μπάμπη, ωραίες εποχές εκείνες και εμείς έχουμε συνδυασμένο στον μυαλό μας.
1: Ναι, τρομερή.
0: Και εγώ φυσικά ήταν η πρώτη καθημερινή εκπομπή που πήρα τότε.
1: Εγώ να θυμίσω αυτό που είπα στο.
0: Κάτσε να ακούσουμε δύο ερωτήσεις.
18: Σηκωνόμαστε νύχτα, πηγαίναμε, δουλεύαμε όλη μέρα. Εγώ τότε ήμουν και τα χρόνια εκείνα που σου είπα, τότε δούλευα και προσωρινά στην οικοδομή, προσωρινά για 10 χρόνια είχα πάει τότε.
0: Ναι.
18: Εντάξει, πήγαινε σπίτι, πήγαινε γυμναστήριο, κοιμόσουν, έβγαινε και όλα το βράδυ και το repeat, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, μέρα, τότε, τώρα... ναι, άλλη φάση, άλλη φάση τότε. Τότε με τον Μίτσο, φίλε, με τον Μίτσο τότε είχα κάνει κάποιες βραδιές. Δεν έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξεκινάγαμε 11 η ώρα και μπορεί μέχρι τις 2 η ώρα να αλλάζαμε 4 μαγαζιά. Πηγαίναμε σε ένα μαγαζί, μπαίναμε.
1: Εντάξει, κοιτάμε. Το Μίτσο είναι ένα πράγμα μας είχε τύχει όλο και μετά ήταν δήμαρχος. Δηλαδή, είχαμε ξεχάσει πόσο κόσμο χαιρετάγαμε. Δηλαδή, ο Μίτσος ήταν δήμαρχος. Ρε φίλε, ήταν το παιδί του λαού.
18: Έχετε θητεύσει. Εγώ το Μίτσο τον είχα πελάτη σε ένα μαγαζί που δούλευα όταν τον γνώρισα από τη φωνή του όταν ήρθε να ψωνίσει. Του έχω πάρει και λεπτά του μαχαίρα, έχω να το λέω την πρώτη φορά βέβαια μετά τον τέταρτο.
0: Σε πλήρωσε ο μαχαιράς.
18: Στην πρώτη φορά από ντροπή.
0: Αυτό πρέπει να το κρατήσεις, να το καταγράψεις. Γιατί γενικά ξέρεις ότι σε αυτό είχε πρόσωπο. Παντού είχε πρόσωπο.
1: Είχε πρόσωπο. Mm. Ήταν.
18: Ήταν η πρώτη φορά από ντροπή, το έχω παράσιμο. Τέλος, αυτό ήταν. Μετά μου λέει εσύ καλά,
7: εσύ τέτοια ώρα μου λέει που δουλεύει, πώ να ακούς. Λέω, δούλευα οικοδομή, του λέω, παλιά και σ' άκουγα.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
7: Και είχαμε επαφή από τότε, α πούμε. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα πάρα
0: πολύ. Να είστε καλά, ρε Μπαμπή.
7: Καλό καλοκαίρι,
0: φίλε. Και ό,τι είπαμε πριν 20 χρόνια νερό και αλάτι, ρε Μπαμπή, τα λέμε. Να τα λέμε, γεια. Να είστε καλά, γεια. Γεια, γεια, γεια. Καλημέρα να πω στο φίλο του Γιώργου από Σαραντάπορο, Αελάρα. Καλημέρα στο πανέμορφο Σαραντάπορο, το τωρό χωριουδάκι, μετά την Ελασσόνα και πριν τα Σέρβια Κοζάνης, εκεί στα μέρη μου κοντά. Λοιπόν, 2-10-95-79-83-4-5. Καλημέρα Μαστόρια, λέει. Δηλαδή, εμείς που έχουμε διαρκέσει 13 στο ΑΚΑ, θα κάνουμε το γύρο του Θηριάβου για να πούμε στη θύρα, λέει. 53 και σήμερα για άδεια Νίκος Νίκια. 53 και σήμερα. Πότε πέσει άδεια, ρε.
1: Μέσα Σεπτέμβριο.
0: Σεπτέμβριο. Καλημέρα, Βαγγέλη Κούλη και σε όλη την παρέα. Μόνο στον Βαγγέλη άμεση ενημέρωση για τα πάντα. Να λέμε και αυτά, λέει. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο και στην παρέα από τους δέκτες στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη μου και σε όλη την ραδιοφωνική παρέα από τον Μιχάλη. Καλημέρα, Βαγγέλα, ρε, καλημέρα και στον Κυριάκο. Ο Δράκος συνεχίζει να μας φτύνει και σαν να μην έφτανε αυτό, έφερε και την παρέα του μαζί. Λέω, Μίλτον, ο παράφρον περιπτεράς. Χθες, παιδιά, βγήκα να κάνω το απόγευμα, γελάστηκα κατά τις 7.30 και λέω, άντε, λέω να πάω με τα πόδια να κάνω κάτι δύο τρεις στο κέντρο της Καλλιθέας. Όταν γύρισα η μπλούζα μου ήταν λες και είχα μπει σε πισίνα. Σε πισίνα κανονικά. Εδώ έχουμε έκπληξη. Καλημέρα σας τρελόπεδα. Τα τουρνικέλη δεν χάλασαν στις συναυλίες γιατί απλά δεν ήταν ενεργά για λόγους ασφαλείας. Μπαίναμε από την πλαϊνή πόρτα στα Κάγκελα. Ήμουν παρόν και σε δύο και σε καμία δεν λειτουργούσαν. Καλές διακοπές, παιδάκια μου. Είναι ο Δημήτρης ο Βονιτσάρας μετά από πάρα πολύ καιρό. Αδερφέ μου, καλημέρα. Δεν κάνω λάθος. Κάνω λάθος. Όχι, ο Βονιτσάρας είναι αυτός. Λοιπόν, καλημέρα από Μαρούση, να είστε πάντα καλά και να σας ακούμε να σας χαιρόμαστε, Παύλος ΑΕΚ και Μαρουσάρα. Και καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Τώρα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τα τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
19: Γιάννης από Ελβετία.
0: Έλα, Γιάννη.
19: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ελβετία είσαι ακόμα?
19: Ελβετία, 14 Αυγούστου περνάω.
0: Α, 14, εντάξει τώρα.
19: 14 πρώτη καλά βασικά. Από Ιταλία.
0: Ωραία, μια χαρά. Με το καλό.
19: Ένα μήνα στην Ελλάδα, εντάξει. Καλά. Αύριο σε περιγράφεις.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο.
19: Στο ραδιόφωνο, ναι.
0: Ναι, στο ραδιόφωνο εγώ περιγράφω.
19: Ωραία. Εντάξει. Καλά θα πάμε, θα κερδίσουμε.
0: Για να δούμε.
19: Αφού περιγράφεις και εσύ, ένα, δύο, τρία, δεν το έχουμε, να
0: ξέρεις. Ρε, νίκη να, νίκη μου, τι να είναι.
1: Λαϊκή δυσαρέσκεια προς το πόσο είναι γουρλής ο Διονύσης.
0: Μα δεν είπε τίποτα για Διονύση. Η Διάννη στάθηκε σε μένα.
1: Το συζητάγαμε χθες ότι είστε όλοι οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού τρομερά προληπτικοί. Όλοι. Χθες συζητήθηκε δηλαδή.
19: Όχι, ο Διονύση καλός είναι.
1: Του διευθυντή μας.
19: Και ο Διονύση είναι ακόμα καλύτερος.
1: Ναι. Είναι.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, ότι υπάρχουν προλήψεις πάρα πολλές.
0: Τι να κάνεις με όλα αυτά τα βιώματα.
1: Και ότι περάσαν καλά στην Ουτρέχτη χάρη στον αντίπα που τους είπε δεν είχαν που να πάνε και τους είπε ο αντίπας πήγαινε στην Ουτρέχτη.
0: Εμείς τώρα που την πατήσαμε πάμε στο Πάξ αυτό που είναι μια κομμόπολη έτσι τέτοιο.
1: Είναι όμως, δεν το λέω για σένα, εντάξει, στις οικογένειες άνθρωπος είναι ποδοσφαιρομάνα η Ουγγαρία, έτσι είναι γνωστό. Είναι ποδοσφαιρομάνα.
0: Είναι ποδοσφαιρομάνα, αλλά καλύτερα να τα Βουδαπέστη, ρε φίλε, τώρα στο Πάξ. Πάσε με το στάδιο.
1: Μετά πιο δύσκολο ο αντίπαλο και δεν το θες. Δεν το θες, θες να ανεβατό αντίπαλο αυτόν τον καιρό που η ομάδα μου.
0: Έλα, Γιάννη.
19: Έχω ένα συνάδελφο που είναι από την Ουγγαρία,
0: ναι,
19: στην Ελλοδία,
0: ναι,
19: και το ρώτησα, μου λέει πολύ, καλή, πολύ καλό χρωμιδάκι. Είναι εντάξει.
0: Ναι.
19: Είναι όμορφο, ναι.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Γραφικό.
0: Θα δούμε το καλό, θα τα δούμε.
19: Από ζέστη πώς πάτε?
0: Από ζέστη δεν πάμε καλά, αδερφέ. Δεν πάμε, ψινόμαστε κυριολεκτικά. Έχουμε καμιά εβδομάδα, ψινόμαστε κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά
19: ψινόμαστε. Έτσι και από εμάς και είστε σε εσάς.
0: Ναι. Αλλά Ουγγαρία που είδα θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή θα φύγω από εδώ με 40 και θα προσγειωθούμε με το καλό με 25.
19: Αύριο φεύγεις.
1: Παράδοσος.
0: Όχι, το σήμερα το μεσημέρι. Τι αύριο? Αφού αύριο είναι αγώνας.
19: Αύριο δεν θα σε έχουμε, δηλαδή.
1: Αύριο θα ανοιχτείτε εμένα, παιδιά.
0: Θα γεννηθείτε τον Κυριακό την Παρασκευή. Θα προσγειωθώ οριακά. Άρα, μάλλον θα πάρω κανένα τηλέφωνο του Κυριάκου να βγω για λίγο αέρα ή θα έρθω από εδώ να αφήσω πράγματα και να μιλήσω κανένα μισάωρο. Αλλά ελπίζω να προλάβω να κάνω ένα πέρασμα την Παρασκευή.
19: Εντάξει, κοίτα να περάσει καλά.
0: Όλα
19: και
0: καλά.
19: Και
0: ναι, έχει φίλο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει αποτέλεσμα στην Ουγγαρία. Δεν είναι για να κάνει, να αφήνει χαράδρες και παράθυρα. Πρέπει να πάει να νικήσει για να διευκολύνει το έργο του Στρεβάν. Να μην του δώσει να πέρα πιστέψουν.
19: Μέχρι τη Link Face είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Είναι στα χέρια του.
0: Είναι στα χέρια του.
19: Ναι, άμα το αποκλειστούν είναι για κλωστές μετά όλοι τους.
0: Εντάξει, κλωσικέ τώρα, άστα αυτά, δεν είναι για το ραδιόφωνο. Αλλά πιστεύω ότι, ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι θα είναι συγκεντρωμένο ο Παναγιώτη. Θα είναι συγκεντρωμένο ο Παναγιώτη.
20: Άντε, καλημέρα.
0: Έγινε, Γιάννη.
20: Καλό ταξίδι.
0: Να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
21: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλώς το φίλο μας.
21: Πρώτη φορά και εγώ για σήμερα.
0: Πρώτη
21: για
0: φορά, ναι, μη μου λες παπάς.
21: Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός. Να δώσω και εγώ τα χαιρετίσματα μου στον Δημήτρη, τον Ολυμπιακό και Νότιχαμ. Mm-hmm. Να το εκφράσω την εκτίμησή μου, τη χάρηκα πολύ που τον γνώρισα και τον φίλο του Μιχάλη, τον Ολυμπιακό και Όφη. Mm-hmm. Να περνάει καλά ο Μανώλης, ο φίλος μου, στην Πάρκα, στις διακοπές του και ο Γιάννης, ο Ολυμπιακός, ο μη αντικειμενικός και όλοι οι άλλοι παρέα. Και να ζητήσω συγγνώμη από το Φώτη, τον Εθέλ, που έφυγα και δεν τον χαιρέτησα. Ζητώ συγγνώμη και εγώ, Βαγγέλη μου, και από σένα, δεν ήμουν καλή παρέα. Μου είχε συμβεί ένα πολύ άσχημο περιστατικό εκείνη την ημέρα.
0: Δεν έπρεπε να ζητήσει το τρέφιλε. Αλλά κοίταξε, εμένα μου ζητά συγγνώμη βασικά. Αλλά αν ήταν κάτι το οποίο σου επηρεάζει ψυχολογικά, γιατί ήρθες, να μην ερχόσουν, αδερφέ.
21: Ήρθα για να φτιαχτώ.
0: Εντάξει, ναι, αυτό το δέχομαι. Ότι έτσι για να αλλάξει τη διάθεσή σου. Άλλαξε τη διάθεσή σου. Καθόλου τουλάχιστον.
21: Φυσικά.
0: Αυτό μετράει.
21: Φυσικά, γιατί το περίμενα τόσο καιρό. Οπότε κάτι που αναμένει με προσμονή καλή,
0: ναι,
21: δεν μπορεί να το χάνει.
0: Και λέω ότι περάσαμε καλά. Και εγώ δηλαδή γενικά πέρασα καλά.
21: Θα ήθελα να μπω και μέσα, αλλά αν έμπαινα μέσα δεν θα έφευγα. Και είχα και δουλειά την επόμενη μέρα, οπότε καλύτερα που δεν μπήκα.
0: Ναι.
21: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Ξεκινάνε. Πιστεύω να πάμε ακόμα καλύτερα φέτος, γιατί πέρσι ήταν όντως μια καλή χρονιά στο σύνολο για τις περισσότερες ελληνικές ομάδες. Να έχουμε περισσότερους βαθμούς, να έχουμε πιο εύκολους αντιπάλους του χρόνου. Και νομίζω ότι βλέπω ότι οι ομάδες θα είναι πιο δυνατές. Εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος για την ομάδα.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Υπάρχει και ένα θετικό για τους, για τους τρεις από τους τέσσερις. Ότι είναι δύσκολο να είναι χειρότερο από πέρσι.
21: Ναι, είναι και αυτό.
0: Και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι.
21: Στην Ευρώπη δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός.
0: Ούτε ο Ολυμπιακός ήταν κακός. Το Τσάμπιονς Λιγκ δεν έκανε δουλειά. Αλλά λέμε για το εγχώριο πρωτάθλημα. Για να υπάρχει ανταγωνισμό. Το εγχώριο πρωτάθλημα νομίζω δηλαδή ότι και οι τρεις θα κάνανε μαντάρα. Ο Παναθηναϊκός από την αρχή, ο Ολυμπιακός σε μια χρονιά νερόβραστη, οπότε καλό έκανε, το έκανε στην Ευρώπη και ο ΠΑΟΚ που ξεκίνησε με ενθουσιασμό και στο, μετά το Γενάρη έχει καθίζηση.
21: Θα εξαιρέσω τον ΠΑΟΚ, Βαγγέλη μου, γιατί ο ΠΑΟΚ θεωρώ, το είχα πει και πέρσι, ότι ο Λουτσέσκου, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, με πορδέσε βαψαυγά. Δηλαδή να εξαιρέσω δύο-τρεις παίκτες.
0: Δεν είχε υλικό.
21: Δεν είχε το υλικό. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι υπερέβαλε το διάστημα που παίζε καλά με βάση τις δυνατότητες.
0: Δεν μπορούσε να τραβήξει ολόκληρη τη σεζόν όμως αυτό. Ακριβώς. Γιατί δεν είχε βάθος. Και αποδείχθηκε αυτό όταν ήρθαν δύο-τρεις τραυματισμοί, εκεί λύγησε.
21: Ακριβώς.
1: Εγώ ξεγελάστηκα την μέρα που παίξαμε κύπελο. Γιατί τότε μας κάνανε. Ξεγελάστηκα στο κύπελο που μας κάνανε γιογιό. Αλλά
0: όχι, κουράστηκα. Αυτό ποτέ ήταν.
1: Γενάρη.
21: Μπήκαμε λίγο ματιασμένοι.
0: Ήταν οι τελευταίες παραστάσεις.
1: Τι ματιασμένοι. Άμα δεν ήταν ο Τζολάκης θα τρώγαμε καμιά τεσσάρα και τη φυσάγαμε ακόμα. Άστο.
21: Λοιπόν,
0: έγινε Γιάννη.
21: Τα
0: λέμε, αδερφέ.
1: Γεια χαρά.
0: Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
22: Καλημέρα, αδέλφια.
0: Ούπνα, Βασίλη, σε καλό.
1: Εδώ είσαι.
0: Καλώς τον.
22: Κυριακό, έχω επιστροφή. Μπορείς να το φτιάξεις?
1: Όχι, Βαγγέλη, όχι, Βασίλη.
0: Στην τον πίσω, θέλει επιστροφή.
22: Ωραία, πάμε.
0: Αν έλεγες ναι, τι θα έλεγε. Είπες όχι και λέει...

0: άλλο εννοώ εγώ.
1: Η εκπομπή είναι οικουμενική, είναι για όλους. Δεν έχει οπαδικά, είναι για όλους.
0: Δεν μπορεί να γίνει ούτε στο Βοτανικό, στο Καραϊσκάκι, στη Φιλαδελφία εκπομπή.
2: Ο Μητσοτάκης θα πει πλέον.
0: Μπάλα στην κερκίδα, άρχισε τα δικά του τώρα. Κατάλαβε. Ο Μητσοτάκης είσαι εσύ ένα. Έλα, πάμε στα δικά σου, λέγε.
2: Το Παναθηναϊκό πώς το βλέπεις, 1-3 εγώ το βλέπω.
0: Κοίταξε να δεις, φιλάνε, αν είναι συγκεντρωμένος και αποφύγει αβίαστα λάθη και τέτοιες ιστορίες, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει ένα χιτό στο γήδιο το μάτς, μπορεί να πάει, ναι. Αλλά να είναι σοβαρός.
2: Τώρα στο φιλικό.
0: Ποιο
2: τώρα
0: φιλικό,
2: που είναι ranking.
0: Ναι. Σφίγγουν τα γάλατα.
2: Κανονικά.
0: Ναι.
2: Και με χρήματα, αν περάσουμε, παίρνουμε 3 εκατομμύρια. Συγγνώμη, έχω επιστροφή.
0: Φτιάξτε, γιατί δεν έχω.
2: Θα πάμε καλά. Ένα διπλό και μετά θα παίξουμε με τα δεύτερα στο ΆΚΑ.
0: Ας τα δεύτερα και τα τρίτα. Δεν είναι για δεύτερα. Τα μάτια είναι.
2: Έχουμε πάρει παιχτούρες. Γι' αυτό στο Λανδό, τον Λανδό που πήραμε.
0: Αντρογγελέν.
2: Ναι.
0: Mm-hmm.
2: Συν τα άλλα κομμάτια που έρχονται. Είναι ένα puzzle που πρέπει να ενωθεί. Αυτό είναι το δέσιμο. Τώρα κάνουμε μοντάρισμα.
0: Ναι.
2: Και να μου πει ο Κυριάκο.
0: Τι θες από τον Κυριάκο να σου πει.
2: Και να κλείσω. Πόσο τον παίχτη τον πήρε από τη Νότιχαμ και πόσο τον πούλησε στον Ολυμπιακό.
0: Ποιον παίχτη, ρε.
2: Δεν πήρε ένα παίχτη ο Ολυμπιακός από την Νότιχαμ.
1: Το Ζώτα Σίλβα.
0: Ναι.
2: Ναι, είχε την αξία που είχε όταν τον πήρε η Νότιχαμ.
1: Και λίγο παραπάνω.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Και τώρα με την επιστροφή του Μασούρα, πόσο βλέπεις που παλιά με τον Μασούρα τον σηκώσατε.
0: Ο Μασούρας θα μείνει βασικά, λες, Κυριακό, τι λες.
1: Νομίζω όχι, αλλά εντάξει. Mm-hmm. Ό,τι πει ο Βασίλης. Mm.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, αδερφέ.
2: Να πω μια ρήμα, Βαγγέλη.
0: Να πεις.
1: Ο Πατσάλι που σας πάνε το κεφάλι.
0: Μα σταμάτα να ακούσουμε τον άνθρωπο. Ναι.
2: Σαν ταινία το ζούμε, τόσα εκατομμύρια μας ακούνε, όλοι κάτι θα έχουν να πούνε.
0: Γιο. Έγινε, μπρο. Ευχαριστώ.
2: Γιο.
0: Ευχαριστώ, μπρο.
1: MC Billis.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε στον επόμενο hip hop hooligan.
0: Γιο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλώς το. Είμαι... Καλώς το να.
3: Παναγιώτης Νίκια.
0: Γεια σου,
3: Ολυμπιακός. Μια και ανοίξατε το θέμα με τον Μίτσο, ήθελα να καταθέσω κι εγώ έτσι μερικές απόψεις που ενδεχομένως να μην γνωρίζετε και την απόλυτα τη ζωή του, επειδή με τον Μίτσο είμαστε φίλοι από παιδιά, υπήρξαμε συνάδελφοι μαζί, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι δούλευε στα λοιπάσματα Δραπετσόνας, ένα φεγγάρι, συναγωνιστές, συγκάτοικοι στην ίδια πολυκατοικία κτλ.
0: Yeah.
3: Με τον Μίτσο λοιπόν για την νεότητα που είπες, Βαγγέλη, πραγματικά πώς αλλάζουν οι καιροί και οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
3: Με τον Μίτσο Πιτσιρικάδες κάναμε ομηρικούς καυγάδες.
0: Ναι.
3: Και οι καυγάδες ήταν στη βάση το ότι εγώ δεν γούσταρα να ακούω αυτή τη γαβρίλα που είχε, τον οπαδισμό.
0: Ναι.
3: Ο Μίτσος μικρός είχε οπαδισμός και του προσπαθούσε να το
0: εξηγήσει. Και γενικά ήταν φουλ Ολυμπιακός, δεν έπαιζε, ήταν φουλ Ολυμπιακός. Ναι.
1: Ναι, ρε φίλα, αλλά ήταν ο τόνο τη φωνή και το πρόσωπο που.
0: Κυριάκο, άσε το εσύ, το πρόσωπο το βλέπεις εσύ. Εδώ μιλάμε για άλλου, άσε τον άνθρωπο όμως να ολοκληρώσει, γιατί έχει ενδιαφέρον.
3: Ωραίο, πάντω, ναι. Και προσπαθούσα να εξηγήσω ότι πρώτα διαλέξαμε το ποδόσφαιρο σαν άθλημα και μετά την ομάδα.
0: Ναι.
3: Αν είμαστε πραγματικά, αγαπάμε το ποδόσφαιρο, αυτό διαλέξαμε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
3: Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω αν γνωρίζατε ότι ο Μίτσος ήταν και μπάρμαν.
0: Και την Τζέι ήταν και μπάρμαν, ήταν απ' όλα ήταν.
3: Ρε και μπάρμαν από αυτούς, ξέρετε.
1: Βρε μυθικός ήταν. Μύθος ήταν. Μύθος ήταν. Ό,τι έκανε μυθικά το κάνει τώρα. Τι να
3: είναι. Ναι. Από αυτούς που πετάγει τα μπουκάλια στον αέρα, που πετάγει τα πιάνουν και τα... Είχε πάρει βραβεία για αυτά.
1: Όχι, αυτό το ταλέντο τους δεν μας το είχε ξεδιπλώσει live, αλλά από άλλα πολλά ναι.
3: Παιδιά έχει πάρει βραβεία στη Βραζιλία, σε κράτη δηλαδή, πώς το λένε, που υπήρχαν αυτοί οι διαγωνισμοί. Ναι, αυτή ήταν η πλευρά του μαχαίρα και ήταν πάντα αγαπητός σε όλους.
1: Αυτό υπήρχε... με χέρια και με πόδια. Πολύ.
3: Και έκανε, κάποτε έκανε εκπομπή και στο 902 αριστερά.
0: Βέβαια, να μην πάει και από 902 αφού ήταν...
1: κάτω τα κάτω.
0: Ναι.
3: Και Ναι, για να κλείσω τώρα. Ναι.

0: Είχαμε μια συζήτηση τις προάλλες που λέγαμε που σας είπα για το ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Βαγγέλη, γιατί το είπα αυτό? Ναι. Διότι για μένα το ποδόσφαιρο έχει σταματήσει να υπάρχει. Από τη στιγμή λοιπόν που μπήκαν άλλα στοιχεία μέσα, στατιστικά, γεωμετρίες, τριγωνομετρίες, ρόμβοι κτλ. Αυτά ανήκουν στα μαθηματικά. Το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ απλό πράγμα. Για μένα λοιπόν το ποδόσφαιρο τελειώνει στους Λατίνους. Από εκεί και πέρα αρχινάει η δύναμη, η ταχύτητα κτλ.
1: Είχε και σε κάποιον άλλον αδυνάμια όμως εσύ κάποτε.
0: Α, σε ποιον? Για πες μου.
1: Ένα Λάγιος Δέταρη, ας πούμε, ξεκίναγε και τέλειωνε η ζωή σου εκεί πέρα.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχεις. Σου λέω κούλι μόνο τούτο. Για να καταλάβεις κάτι, πήγαινα Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο για να δω τον Γκάλι το Σάββατο και το Χατζηπαναγκή την Κυριακή.
2: Ναι.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος είσαι.
0: Ναι, μπράβο. Να είστε καλά, παιδιά.
2: Γεια σας, φίλε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, να σε καλά.
2: Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, και 53 είναι, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Ο Παύλος είναι.
2: Γεια σου, Παύλο.
3: Ορμόμενος από τις ιστορίες με τον Μίτσο, γιατί ήμουν από μια ιστορία.
2: Ναι.
3: Θα βγούμε να σε μαγαζί κάποτε.
2: Πέσιμο.
3: Είστε λοιπόν με τη συγχωρημένη κυρία Αθηνά στο μαγαζί. Πάρα με έφαγε. Δεν θυμάμαι πόσο το κορίτσι είχε φάει μόνο 5.
2: Δεν σα δυσκολεύομαι να σε ακούσω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ρε φίλε, γιατί ακούω και λίγο φασαρία.
1: Ίσως έχεις λίγο ανοιχτή ακρόαση.
2: Έχεις ανοιχτή ακρόαση, πάλι.
3: Έχω Bluetooth.
1: Α, το Bluetooth είναι.
3: Τώρα είναι καλύτερα.
1: Λίγο.
2: Όχι, το πρόβλημα είναι ότι ακούω και άλλες φωνές μέσα. Μάλλον έχεις κόσμο. Όχι, δεν είναι πρόβλημα ότι έχεις κόσμο, αλλά ξέρεις, ακούω δικαιομιλίες και δυσκολεύομαι να καταλάβω τι λες.
3: Τώρα είμαι καλύτερα.
2: Τώρα είσαι καλύτερα.
1: Τώρα, ναι.
3: Λοιπόν, κάθομαι στο μαγάζι, κλείνω κατά τις 3, μου λέει πάμε για ένα ποτό. Ναι. Πάμε την κυρία Αθηνά σπίτι. Ναι. Δεν πάμε. Και πάμε για ποτό.
2: Ναι.
3: Και πάμε σε ένα μαγαζί, τα άλλα.
4: Πορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
6: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
5: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
6: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
7: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεά επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita. Ένα με σένα. Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank. Everyone, τα πάντα εσύ. Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
10: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
9: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
9: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
12: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
13: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
14: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
15: Έχετε λάβει το κουπόνι της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED. Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
16: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
20: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Με την ευχή και την ελπίδα, καλά να αρχίσει η μέρα σας. Ομαλά να εξελιχθεί και με θετικό πρόσημο να ολοκληρωθεί για όλο τον κόσμο. Είναι Τετάρτη, 22η μέρα του μήνα Ιούλη. Το πρωινό της οποίας σας βρίσκει και πάλι συντονισμένους στους 95 στα FM. Στους 90 μας ακούτε στην επαρχία Αμοχώστου. Ακούτε λοιπόν Sport FM 95 την εκπομπή Πρώτη Πάσα. Το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από τον σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Και είναι μια μέρα σαφώς διαφορετική από τις προηγούμενες σε αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γιατί είναι η πρώτη χρονικά, σήμερα είναι οι πρώτες επίσημες πλέον αγωνιστικές υποχρεώσεις που έρχονται και ανοίγει σήμερα η αυλαία της νέας σεζόν ουσιαστικά για τις ομάδες μας που θα αγωνιστούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με την Ομόνια να την πρωταθλήτρια της περσινής σεζόν να αρχίζει πρώτη απόψε την προσπάθειά της, και θα ακολουθήσουν αύριο οι άλλες τρεις μας ομάδες. Πρώτη προσπάθεια λοιπόν απόψε, δεύτερος προκριματικός στο Champions League, στο Γασιπί αναμέτρηση, και πρώτη προσπάθεια αύριο για άλλες τρεις κυπριακές ομάδες σε δεύτερους προκριματικούς και πάλι, τόσο στο Europa League για την κυπελούχο της περσινής σεζόν Πάφορ, όσο και στο Conference League για Απόλλωνα και ΑΕΚ. Μπαίνουμε έτσι σε αυτό το διαφορετικό πλέον σκηνικό. Έτσι θα πηγαίνουν οι εβδομάδες από εδώ και πέρα, ελπίζοντας και προσδοκώντας σε μια καλή πορεία και από τις τέσσερις ομάδες, για να είναι έτσι συνεχόμενες οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Κάποιες εξελίξεις είχαμε τις τελευταίες ώρες και στα μεταγραφικά. Έχουμε φιλικά επίσης σήμερα για τις άλλες ομάδες που συνεχίζουν κανονικά προετοιμασία. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια. Ξανά καλημέρα σε όλους. Καλή Τετάρτη. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, αν είστε σε περίοδο διακοπών, αν είστε ακόμη στην κανονικότητα και στη ρουτίνα, καλά να περνάτε. Προσοχή σήμερα και ιδιαίτερα σήμερα, αλλά και τις επόμενες μέρες, μέχρι να δούμε αν θα διαφοροποιηθεί και πώς το σκηνικό με τις ψηλές θερμοκρασίες. Πάμε σήμερα για το πρώτο έτσι ρεκόρ της φετινής περίοδου. 43 βαθμοί είναι η πρόβλεψη για σήμερα, η μέγιστη θερμοκρασία, τουλάχιστον στο εσωτερικό. Πορτοκαλί προειδοποίηση. Ως χώρα τα τελευταία χρόνια πήγαμε και πιο πάνω, αλλά σαφώς αντιλαμβάνεστε ότι εκτίμηση και πρόβλεψη για 43 στις πιο δύσκολες ώρες, στις μεσημβρινές δηλαδή. Αν είστε εκτεθειμένοι στον ήλιο, πολύ πιθανόν να είναι και κάτι παραπάνω από τους 43, άρα προσοχή εκεί και όπου δεν χρειάζεται. Μην μένουμε εκτεθειμένοι στον ήλιο, πίνουμε πολλά έτσι υγρά, νερό πάνω απ' όλα. Hydration break, που γράφει και εδώ ένας φίλος. Ήρθε, θα μείνει, και εμείς εδώ στην Κύπρο σαφώς μπορούμε να το επικαλεστούμε πολλές φορές. Στο 2950 τα γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Τα πρώτα δύο μηνύματα της σημερινής εκπομπής με το ίδιο θέμα. Το πρώτο από τον Πράσινο Κυνηγό, μετά την καλημέρα του σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιπί. Γράφει, γιατί άλλο σήμερα, ημέρα Ομόνοιας, σημειώνει. Πάμε γήπεδο με μόνο στόχο την νίκη, αυτό έχει σημασία και όχι τόσο η εμφάνιση. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους, όπως πάντα έτσι και σήμερα από τον Πράσινο Κυνηγό. Και ακολουθεί η πολύ καλημέρα του Μάριου 532. Τα ψέματα τελείωσαν, λέει. Γράφει, σήμερα πάμε στην Αγαπούλα και ευελπιστούμε για την νίκη. Και στέλνει και τη συμβουλή του στον κόσμο, σήμερα να κάνετε πολλά hydration breaks. Αν ο κόσμος θέλει πολλά, οι παίχτες που θα αγωνιστούν δεν ξέρω πόσα θα χρειαστούν. Λοιπόν, πρωτού συνεχίσουμε, θυμίζω και τους διαγωνισμούς μας. Συνεχίζετε, στέλνετε στο 2950 μηνύματα εάν θέλετε εισιτήριο διαρκείας για τις ομάδες του νέου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στέλνετε στο 2950 την ένδειξη season, ακολούθες το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει, το όνομα τυπώνυμο βέβαια και την ηλικία σας. Από δύο εισιτήρια διαρκείας κάθε ομάδα θα κληρωθούν στις 31 Ιουλίου και επίσης πλησιάζουμε πλέον στην κλήρωση την Παρασκευή για τις 5 υποτροφίες από το Global College. 5 τυχεροί ακροατές θα πάρουν υποτροφή αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία, είτε για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, είτε για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, είτε για το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Ο κάθε ένας από τους 5 που θα κερδίσει θα διαλέξει που θέλει να αξιοποιήσει την υποτροφία του. Global, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία σε αυτή την περίπτωση, για να είστε και σε αυτή την κλήρωση. Πάμε να δούμε τις αθλητικές εφημερίδες, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα σήμερα, τα θέματα έτσι που προβάλλουν. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Είπα αθλητικά πρωτοσέλιδα, αλλά θα κάνω σήμερα μια αναφορά διαφορετική πρώτα στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος. Στο κύριο του θέμα στην πρώτη σελίδα, με τίτλο «Βουτυγμένη στα χρέη», έχει να κάνει με τα χρέη των σωματείων σε κοινωνικές ασφαλίσεις. Μία τουζίνα ποδοσφαιρικά σωματεία, σημειώνει, χρωστούν συνολικά δηλαδή 9,5 εκατομμύρια στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Τελέχη 5 ομάδων οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, ενώ άλλα 2 σωματεία εντάχθηκαν σε σχέδια λήξη πρόθεσμων. Έριξα μια ματιά στο ρεπορτάζ. Είναι οι αριθμοί που νομίζω έχουμε ξαναδεί. Δεν δίνονται ονόματα είτε σωματείων είτε για τα στελέχη ομάδων που, όπως σημειώνει, οδηγήθηκαν ενώπιον της σε δικαστική πλέον έτσι, διαδικασία. Έχουν ανοίξει οι υποθέσεις. Πάμε στην Goal News στον Φιλελεύθερο. Στην αφετηρία του Ονείρου, η Ομόνοια υποδέχεται την Καϊράτ στο Γασιπί με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης. Μπέρκ, θέλουμε να φτάσουμε μακριά από τις δηλώσεις που έκανε χθες. Πάμε στην ΑΕΚ, τα βρίσκει μπαστούνια η παράδοση με τα Ισραηλινά εμπόδια και η νέα πρόκληση ένωψη του αυριανού παιχνιδιού με την Μπεϊτάρ. Πάφος FC, προσήλωση και πίστη για το διπλό επί της Χάιντουκ και για τον Απόλλωνα, αναζητούν ισχυρά θεμέλια στην Τυφλίδα για το πρώτο παιχνίδι με την Τίλαν Γκόρη. Αυτά για τις τέσσερις μας ομάδες που αγωνίζονται αυτό το διήμερο. Το ρεπορτάζ της ΑΕΛ γράφει σε τροχιά συμφωνίας με τον Αλμέιδα, αλλά βέβαια ανακοινώθηκε ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής χθες βράδυ. Από ΕΛ πάει για το κόλπο γκρόσο με τον Άντονιν Μπαράκ, είναι ο Τσέχος ποδοσφαιριστής που οι πληροφορίες θέλουν την ομάδα του Αποέλ να του έχει υποβάλει τελική πρόταση, θα τα πούμε στη συνέχεια. Άρης απέναντι στην Χάπουελ Ράνανα, φιλικό νούμερο 3, έχει σήμερα φιλικό στην Πολωνία ο Άρης. Και από το Μουντιάλ, η Ρόχα επέστρεψε ως βασίλισσα, η Μαδρίτη φόρεσε τα γιορτινά της και υποδέχθηκε τους πρωταθλητές κόσμου. Πάμε στην Super Sport και εδώ Ομόνοια στο κύριο θέμα. Μακροβούτη στα αστέρια, γράφει ο τίτλος για το πρώτο σημερινό παιχνίδι. Πάμε στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Έρχεται το ξεκαθάρισμα, σύντομα οι πολύ σημαντικές αποφάσεις για το ρόστερ. Άρης, νέα εξέταση στην Πολωνία για το σημερινό φιλικό. ΑΕΛ με πίστη στο πλάνο τους για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Με φιλοσοφία Ερνάν Λοσάδα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Απόλλωνα αύριο. Πλησιάζει η νέα εποχή Μαραγκού. Χρήστος Μαραγκός, όπως αναμένεται, θα είναι ο νέος εκτελεστικός πρόεδρος στην ανόρθωση. Σημαντικό να αρχίσει θετικά για το ρεπορτάζ της Πάφου και το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Χάιντουκ. Γράφει ιστορία ο Καμορανέζη, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι και για τον προπονητή Καμορανέζη. Το πρώτο παιχνίδι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είπα ξανά, για τον προπονητή. Η ώρα της μεγάλης πρόκλησης, κύριο θέμα στον κόσμο των σπορ στη Χαραυγή για το αποψινό παιχνίδι της Ομόνοιας με την Καϊράτ. Πετάει η ακροατεία για την Πάφος FC που είναι από τα ξημερώματα που έχει αναχωρήσει η αποστολή. Πανέτοιμος για τον Απόλλωνα, βρίσκεται από χθες στη Γεωργία για το παιχνίδι με την Τίλαν Γκόρη. Ολοκληρώνει προετοιμασία για τον αγώνα με την Πεϊράτ ή ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Έδειξε υπομονή και δικαιώθηκε στην υπόθεση Καρό. Από ΕΛ, ο Νίκος Παπαδόπουλος κρίνει το ρόστερ. Κάτι σαν το ξεκαθάρισμα που διαβάσαμε και πριν σε άλλο ρεπορτάζ. Νέες φιλικές δοκιμές εξαγωγής συμπερασμάτων για τον Άρη. Ανόρθωση 4η Αυγούστου αποτελεί ορόσημο για το μέλλον. Και από τη διεθνή επικαιρότητα, FIFA άνοιξε επίσημα φάκελο για την Αργεντινή. Και ολοκληρώνουμε με τον πολίτη και τις αθλητικές του σελίδες γήπεδο. Τα αστέρια την περιμένουν. Η Ομόνια υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ με στόχο να βάλει τις βάσεις για πρόκριση στο κύριο θέμα. Πάμε στην Πάφο. Πετάει η ακροατία και περιμένει. Ξεκαθαρίζει για Κορέα και Μπρούνο στην τελευταία προπόνηση. ΑΕΚ αποφασίζει για την αλλαγή. Ο Αντερέκεν πιθανόν να πάρει τη θέση του Ιωάννου στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Και εδώ θα το ξεκαθαρίσει η τελευταία προπόνηση. Και Απόλλων, η καρπή των κόπων και η συνέχεια για την επιστροφή του Απόλλωνα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πρώτο για ξεμούδιασμα για το πρώτο φιλικό σήμερα του ΑΠΟΕΛ στο προπονητικό του κέντρο με τον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε στη συνέχεια αναλυτικά για τα φιλικά. Μία ντουζίνα και συνεχίζει πολλές οι αλλαγές στην ΑΕΛ με βάση και τα τελευταία στο θέμα με τις προσθήκες. Επιστροφές στην Κύπρο ξανά στο νησί για τον Γιώργο Κά, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες από τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Εκτοξεύθηκε στην κορυφή μετά την κατάκτηση του Μουντιάλη. Η Ισπανία ανέβηκε στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Την εκπομπή πρώτη πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και με τα προγράμματα Cube από την ΣΥΤΑ έχετε όλες τις υπηρεσίες σε ένα μόνο λογαριασμό και για όλη την οικογένειά. Όλα πλέον γίνονται πιο απλά, η καθημερινότητά σας γίνεται καλύτερη με πρόγραμμα Cube, με Fiber 1 Gbps, με απεριόριστη ομιλία σε σταθερό και κινητό, με όλο το περιεχόμενο της υπηρεσίας ΣΥΤΑ Vision και πολλά ακόμη προνόμια, όλα αποκλειστικά και οικονομικά στα προγράμματα Cube. Δείτε και μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy.

Αμέσως μετά την κατάκτηση του τελευταίου πρωταθλήματος, ο πρώτος στόχος που είχε τεθεί από πλευράς Ομόνιας ήταν σαφώς η πρόκληση που ακούει στο όνομα Champions League. Η συμμετοχή σε League Phase Champions League είναι ένα στόχος τον οποίο δοκίμασε τα προηγούμενα χρόνια η Ομόνια, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Και απόψε αρχίζει η προσπάθεια στη νέα αυτή ευκαιρία, στη νέα αυτή δυνατότητα που δίνεται στην ομάδα της Ομόνιας. Απόψε αρχίζει η πορεία στα προκριματικά του Champions League, από τον δεύτερο προκριματικό και το πρώτο απόψινό παιχνίδι εντός έδρας στο Γκάσι Πι στις 8 κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι του Καζακστάν. Με στόχο ένα καλό αποτέλεσμα, σαφώς εν όψη του επαναληπτικού της ερχόμενης Τετάρτης στο Καζακστάν. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε χθες. Οριστικοποιήθηκε και λίγο πριν από την τελευταία προπόνηση από τις δηλώσεις του κυρίου Μπέρκ η απουσία του Ντουμπατζό, που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Μένει το ερωτηματικό για το δεξί άκρο της άμυνας, αν και ο Χένικ Μπέρκ συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Λόικ Νεκό. Δήλωσε χθες ότι ως ένα βαθμό τον κρίνει έτοιμο. Θα δούμε, είπε, γιατί τόνισε πως υπάρχουν και άλλες ποιοτικές επιλογές που μπορούν να παίξουν στη συγκεκριμένη θέση. Στην αποστολή είναι και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα ο Ντιονί, ωστόσο με βάση και τις δηλώσεις του Χένικ Μπέρκ, που ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ακόμη στο επίπεδο που τον θέλουν και δεν είναι απόλυτα έτοιμος, δύσκολα θα τον δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής απόψε. Στην αποστολή είναι η Ουζόχο, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κούλιμπαλί, Άιτικ, Μοντνόρ, Κακουλής, Χατζηγιοβάνι, Σεβάνδρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Ανδρέου, Νέγκο, Χρήστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου και Διονύ. Έχουμε μπροστά μας μια αντίπαλο με συνεχή παρουσία στην Ευρώπη, είπε ο Χένικ Μπέρκ. Έχουμε όμως και εμείς αυτή την εμπειρία και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πετύχουμε το στόχο μας. Χαρακτήρισε πολύ καλή την προετοιμασία του φετινού καλοκαιριού με δυνατά φιλικά, όπως είπε, κόντρα σε έμπειρες ομάδες. Θέλουμε να φτάσουμε μακριά στην Ευρώπη. Έχουμε μια καλή ευκαιρία, όμως θα πρέπει ταυτόχρονα να γνωρίζουμε ότι δεν παίζουμε μόνοι μας. Παίζουμε σε μια διοργάνωση που υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα ομάδων που έχουν τους ίδιους στόχους μαζί μας. Βλέπουμε την ομάδα μας και θα δούμε το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της. Κλειστό και απαιτητικό παιχνίδι αναμένει ο προπονητής της Καϊράτ Ράφαελ Ουρασμπακτίν, σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις στην συνέντευξη τύπου πριν από την ολοκλήρωση της προετοιμασίας στην Κύπρο και για την ομάδα της Καϊράτ. Γνωρίζουμε καλά την Ομόνια και αυτοί μας γνωρίζουν, είπε. Έχουμε αναμετρηθεί και στο παρελθόν, αν και είναι πλέον μια διαφορετική ομάδα. Έχουμε μελετήσει τον τρόπο που αγωνίζεται η Ομόνια, είπε ο κύριος Ουρασμπακτίν. Αποχώρησαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αλλά δεν θεωρώ, είπε, ότι θα διαφοροποιηθεί σημαντικά η αγωνιστική της φιλοσοφία. Έχει τη στήριξη του κόσμου της. Και τόνισε και για τις καιρικές συνθήκες. Δεν θεωρώ, είπε, ότι η ζέστη θα επηρεάσει την αναμέτρηση και εμείς στο Καζακστάν είμαστε συνηθισμένοι να αγωνιζόμαστε σε τέτοιες θερμοκρασίες. Στις 8 θυμίζω απόψε το παιχνίδι, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Σπόρ FM 95, τηλεοπτικά η αναμέτρηση από την Cita Vision. Τα παιχνίδια στον δεύτερο γύρο, προκριματικό γύρο του Champions League, άρχισαν από χθες βράδυ. Το ζευγάρι που ενδιαφέρει την Ομόνια σε σχέση με το ενδεχόμενο να συνεχίσει στο Europa League, αυτό της Μιάλπη Σουηδίας με την Lincoln Red του Γιβραλτάρ, το χθεσινό βραδινό πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά επιβεβαίωσε την αρχική εκτίμηση. Μιάλπη κέρδισε στο γήπεδο της με 3-0. Από αυτό το ζευγάρι θυμίζω ότι στο ενδεχόμενο αποκλεισμού η Ομόνια, όταν και σε ένα τέτοιο σενάριο, όταν πάει στο Europa League, θα παίξει με τον ηττημένο αυτού του ζευγαριού, σε ό,τι έχει να κάνει με το ζευγάρι από το οποίο παίρνει αντίπαλο η Ομόνια στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Εάν προκριθεί σε βάρος της Καϊράτ, το ζευγάρι της Λεύσκη με την Κραϊόβα, οι δύο ομάδες παίζουν το πρώτο τους παιχνίδι επίσης απόψε 8 και 30.
Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Σαμπάχ Κούπς 1-0, Αραράτ Σάμρο Κλόβερς 2-0, FC Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2, Τουν Δυναμό Ζάκρεπ 1-1, Φενέρμπαξε Γκόρνικ 1-0, Στουν Γκρατς Χέρτς 4-0, Κλάσβικ Καούνο Ζαλκύρης 0-0, Λάρνε Ερυθρός Αστέρας 0-4, με βασικό τον Λοΐζο Λοΐζο όπως διαβάζω στα ρεπορτάζ, και νίκη της Βίνκιγκουρ στο Ρεϊκιάβικ επί της Κάπου Ελμπέρσεβα με 2-1. Απόψε, πέραν από το παιχνίδι της Ομόνιας και την αναμέτρηση της Λεύσκη με την Κραϊόβα, θα γίνει ένα ακόμη παιχνίδι. Η KF Εγνάτια παίζει με την Τσέλιε στις 10 το βράδυ. Πάμε στην Πάφο, αναχώρησε λίγο μετά τις 5 το πρωί για την Κροατία και πιο συγκεκριμένα για το Split, για τον αυριανό αγώνα με την Χάιντουκ. Εδώ πλέον είμαστε δεύτερο αποκριματικό στο Europa League. 7:30 απόψε συνέντευξη του Ρικάρτο Σαπίντο, ακολούθως η τελευταία προπόνηση η οποία θα ξεκαθαρίσει οριστικά και τα αγωνιστικά δεδομένα. Σε δηλώσεις του το πρωί στο αεροδρόμιο της Πάφου, εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, ο Χριστόφορος Μαθαίου, ξεκαθάρισε πως παρά το γεγονός ότι ο Κορέα είναι εκτός λίστας, εάν προπονηθεί σήμερα κανονικά και κριθεί έτοιμος, θα γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να συμπεριληφθεί στη σχετική λίστα και να έχει δικαίωμα συμμετοχής. Θυμίζω ότι οι ομάδες έχουν δικαίωμα αλλαγής στη λίστα μέχρι και 24 ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μπρούνο, είναι στην ευρωπαϊκή λίστα και θα κριθεί στην αποψινή τελευταία προπόνηση η ετοιμότητά του. Από χθες βράδυ είναι στη Γεωργία και στην πόλη Γκόρη η αποστολή του Απόλλωνα για την αυριανή αναμέτρηση με την Ντίλα Γκόρη. Αναμένουμε σήμερα τα νεότερα σε σχέση και με τα αγωνιστικά στην συνέντευξη τύπου κυρίως του Ρονάλο Σάδα και ακολούθως στην τελευταία προπόνηση. Στην Κύπρο ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της ΑΕΚ για το αυριανό εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Μπεϊτάρ. Παιχνίδι που θα γίνει στην ΑΕΚ Αρένα, και εδώ υπάρχει το ερωτηματικό με τον Αντερέγεν και σε σχέση με την ευρωπαϊκή λίστα. Θα δούμε αν και εφόσον κριθεί σήμερα έτοιμος, εάν θα προβεί ο Μάουρο Καμορανέζη στην σχετική αλλαγή. Στις 7 είναι η συνέντευξή τύπου του κύριου Καμορανέζη και στις 7:30 η τελευταία προπόνηση για την ΑΕΚ. Στα μεταγραφικά, μία ακόμη προσθήκη ολοκλήρωσε χθες βράδυ η ΑΕΛ με την απόκτηση του Μπρούνο Αλμέιδαν. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Πορτογαλική Σάντα Κλάρα για να αποκτήσει τον 29χρονο μέσο επιθετικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας στην ΑΕΛ μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι. Δύο προσθήκες ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Μόνια Ραδίπου. Υπογραφή συμφωνίας με τον κεντρικό αμυντικό από την Σλοβακία Βέρνον Ντεμάρκο. Ντεμάρκο αγωνίστηκε ξανά στην Κύπρο περίοδο 24-25 με τον Απόλλωνα. Πέρσι ήταν στον Πανσεραϊκό. Στην Ομόνια Ραδίπου εντάχθηκε και ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός Ουνάι Γκαρσία. Έρχεται από τον Πανετολικό, έχει καταγράψει ωστόσο πάρα πολλές συμμετοχές, 200 επίσημες συμμετοχές όπως ενημερώνει η Ομόνια δηλαδή, που με την φανέλα της Οσασούνα. Νωρίτερα χθες είχαμε από τον Ολυμπιακό την απόκτηση του Γιώργου Οκά, 22χρονος αμυντικός μέσος, γιος του Γιάννη Οκά, του προπονητή της Ομόνιας Σαραδίπου. Μονοετές συμβόλαιο, και η Ομόνια 29 Μαΐου ανακοίνωσε νωρίς χθες την προσθήκη στο ρόστερ της του Μεξικανού αμυντικού μέσου Αντώνιο Πορτάλες.

Πληροφορίες των τελευταίων ωρών ρεπορτάζ από ΕΛ σε σχέση με τα γραφικά κατά την περίπτωση του Άντονιν Μπαράκ, του 31χρονου Τσέχου διεθνή μέσου. Τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για την τελική πρόταση που έχει πλέον ο ποδοσφαιριστής από πλευράς από ΕΛ ενωπιών του. Για μια συγκρατημένη αισιοδοξία που φαίνεται να προκύπτει σε σχέση με την τελική του απάντηση. Θα πρέπει ωστόσο να περιμένουμε μέχρι να δούμε ποια θα είναι η τελική έκβαση.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Είχαμε φιλικό χθες για την Νέα Σαλαμίνα στην Πολωνία, όπου πραγματοποιεί βασικό στάδιο προετοιμασίας. Πρώτο φιλικό, κέρδισε την πολωνική AKS 1947 με 4-0. Παναγιώτης Λουκά, Γιόρτι Κιντιγιά και Γιάννης Γερολέμου στο πρώτο ημίχρονο σκόραραν και ο Ντάριο Ποβέδα στο δεύτερο ημίχρονο διαμόρφωσε το τελικό 4-0. Έχουμε φιλικά σήμερα στις 5:30. Στο προπονητικό κέντρο της η ΑΕΛ θα παίξει με την Καρμιώτισσα. 6:30 στον Αρχάγγελο, στο προπονητικό κέντρο του, το ΑΠΟΕΛ θα παίξει με τον Ολυμπιακό και τα δύο παιχνίδια, τόσο στη Λεμεσόζο και στη Λευκοσία, είναι και κλεισμένο των θυρών φυσικά. Έχουμε φιλικό σήμερα ένα ακόμη για τον Άρη στην Πολωνία, όπου προετοιμάζεται. Στις 5 θα παίξει με την Ισραηλινή ΧΑΠΟΕΛ Ρανανάμ. Είπαμε νωρίτερα για το φιλικό της Νέας Σαλαμίνας. Η Νέα Σαλαμίνα εξέδωσε χθες και μια ανακοίνωση σε σχέση με το θέμα που κάθε καλοκαίρι για αρκετά γήπεδα έτσι προκύπτει τέτοια εποχή, το θέμα διοδότησης των σταδίων, των όποιων βελτιωτικών έργων θα πρέπει να γίνουν με βάση τις υποδείξεις. Στη σχετική ανακοίνωση η Νέα Σαλαμίνα ενημέρωσε για την πορεία ουσιαστικά των διαδικασιών αυτών προκειμένου το αμόχωστος επιστροφή να πάρει τη σχετική αδειοδότηση. Η Νέα Σαλαμίνα, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, έχει ήδη δρομολογήσει και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες παρεμβάσεις με βάση τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο των Ερυθρολεύκων ανακοινώνει παράλληλα πως πέραν των υποχρεωτικών εργασιών για την αδειοδότηση προχωρά με ίδια χρηματοδότηση σε σειρά σημαντικών έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, όπως η ανακαίνιση των αποδυτηρίων, η αναβάθμιση του φωτισμού και η δημιουργία νέας σύγχρονης αίθουσας συνεντεύξεων τύπου. Και λίγο πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα, από τη διεθνή επικαιρότητα η είδηση που ξεχωρίζει, που στην ουσία είναι πληροφορίες σε σχέση με την προσπάθεια της Real Madrid να αποκτήσει τον MVP του παγκοσμίου κυπέλου, τον Ρόντρι. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ άναψε το πράσινο φως προκειμένου η Real να κάνει την οικονομική υπέρβαση που λογικά θα απαιτηθεί για το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει μια τέτοια μεταγραφή, και πως ήδη η Real Madrid βρίσκεται σε επαφές με την Manchester City. Το ρεπορτάζ μάλιστα κάνει λόγο και για θετική ένδειξη από πλευράς του ποδοσφαιριστή για να ενταχθεί στην Real Madrid. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Πρώτο διαφημιστικό για σήμερα. Μιχάλη Τσίκαλα, σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καίει το ηλεκτρικό ρεύμα. Στις 2.000 ευρώ το χρόνο ο λογαριασμός για το μέσο κυπριακό νοικοκυριό. Ο πληθωρισμός χτύπησε και την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυξήσεις σε όλες τις βαθμίδες, με την επαρχία Λεμεσού να προηγείται σε ακρίβεια. Η μεγάλη μάχη για το συνταξιοδοτικό. Κοινωνικοί εταίροι, κόμματα και κυβέρνηση σε θέσεις τελικής αναμέτρησης. Και τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα. Limassol Mall, ο νέος παίχτης στο λιανεμπόριο. Λύσεις για το κυκλοφοριακό της πόλης πριν από τη λειτουργία του ζητούν οι επιχειρηματίες. Φορείς. Ο Αντώνιο Κουτέρες παίζει το τελευταίο του χαρτί στο Κυπριακό. Προσδοκίες και πραγματικότητες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
5: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
6: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
7: Global College, η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου, με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
9: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
14: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
15: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
16: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία στις 22 Ιουλίου 1894. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντε Ντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Πού να έτρεχε σήμερα ο Κόμις, θα χαλούσε την κόμη του. Επίσης, χρόνια πολλά στη Ρώμα που κλείνει 99 χρόνια ζωής.
19: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one. In you, the song which writes my

0: Τώρα θυμήθηκα.
1: Ναι ρε, θυμήθηκες τώρα.
0: Αυτόν τον beat εδώ τώρα άναβε τον μπλε φως και έσβηνε. Μια σε έβλεπε, μια δεν σε έβλεπε ο άλλος μέσα στη, στη δισκοθήκη.
1: Το θυμήθηκες τώρα.
0: Ναι, ναι, τώρα το θυμήθηκα.
1: Μάλιστα.
0: Να μόνο του την επιλογήσει.
1: Τι έχει.
0: Όχι, ρωτώ, αλλά αν το βάζα εγώ να μην δει, να τα κλάπα τσίμανα.
1: Τι λες, ρε, ήταν να σου δώσω πολλά συγχαρητήρια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν το έβαλες.
0: Ναι, το.
1: Πάλι εγώ το έβαλα. Αυτά. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Τι τράτω, τι μουσική, δεν και ροκ του, δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Του το θεωρείτε ροκ.
1: Βεβαίως.
0: Χάσαμε το.
1: Από τα αρχικά.
0: Χάθηκε το μέτρο πλέον.
1: Τώρα πια. Τώρα πια χάνονται όλα.
0: Γιατί.
1: Με 46-47 βαθμούς Κελσίου.
0: Εγώ περίμενε, είπα, βιάστηκε να πάω στους 46.
1: Τι να γίνω.
0: Τι να γίνεις,
1: ναι.
0: Τι θα γίνουμε όλοι, μάντα πεις.
1: Εσείς μια χαρά δεν έχετε μέσα στο κοντίσιο.
0: Γιατί εσύ πού δουλεύεις, στην οικοδομή.
1: Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με την.
0: Μη βρωντο χτυπά στις χάντρες, η δουλειά κάνει το τσίκαλα.
1: Μα τον κάνει δουλειά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Τίποτα δεν τον κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Και που δουλέψαμε όλοι μας τη ζωή,
0: τι
1: καταλαβαίνω.
0: Οι άλλοι που θα παίξουν σήμερα την ποδόσφαιρο, τι θα πω.
1: Τι ώρα παίζουν, 8.
0: Ναι. 8 παίζουν το επίσημο.
1: 8.
0: Ξέρεις ότι έχουμε παιχνίδι στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Mm. Πόση υγρασία θα έχει η Λεμεσό σήμερα.
1: Ναι.
0: Με 43 στο εσωτερικό.
1: Θα έχει.
0: Εντάξει, 43 η Λεμεσό, αλλά στις 5 και 30 έχει προγραμματισμένο. Δεν ξέρω αν είναι κάποια αλλαγή.
1: Ναι.
0: Στις 5 και 30 έχει προγραμματισμένο φιλικό ΑΕΛ Καρμιώτης.
1: Ωραίο. Κυπριακές ομάδες.
0: Κυπριακές ομάδες.
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Δεν
0: ναι.
1: ξέρουν από Κυπριακό
0: και
1: καλοκαίρι.
0: Και 30 έχει φιλικό μπαλί. Από ΕΛ Ολυμπιακός. Κυπριακές
1: ομάδες. Κυπριακές ομάδες. Δεν ξέρουν από Κυπριακό καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά.
1: Κάθομαστε τώρα να τους εξηγούμε.
0: Όταν προγραμματίστηκαν. Όταν προγραμματίστηκαν τα φιλικά.
1: Ναι.
0: Σαφώς ήξεραν ότι θα είναι ψηλές δημοκρασίες. Αλλά είναι η, έχει ας πούμε, η συγκυρία σήμερα και του επίσημου πρώτου παιχνιδιού που έχουμε.
1: Ναι.
0: Τη φετινή σεζόν. Αλλά και των φιλικών είναι ότι. Πήγαμε σήμερα για πρώτη φορά στους 43.
1: Και ποιο είναι το πρόβλημα, κύριε Γιώργο?
0: Όχι, λέω απλά.
1: Να παίξουν.
0: Ό,τι να παίξουν, να
1: παίξουν. Να παίξουν, να τελειώνουμε. Ναι. Βρήκαμε τώρα, είναι 43 βαθμούς.
0: 7 παίζει ΑΕΛ, άλλαξε. Εντάξει. Μπορεί να άλλαξε λίγο.
1: Από 5,5 πήγε 7.
0: Είδα την ανακοίνωση για τους διαιτητές, εγώ που είναι 5 και 30. Γι' αυτό το είπα.
1: Κανονικά έπρεπε να πάει 3,5. Αμέσω.
0: Σου πω και 2 και 4 να τελειώνουν, να κάνουν τον μπάνιο τους, να ξεκουραστούν για το απόγευμα τους. Μάλιστα. Και 7, μακάρι να είναι 7. Θα είναι καλύτερα σίγουρα αντί 5 και 30.
1: Όλη μέρα πάει χαμένη.
0: Ναι.
1: 7 η ώρα να τελειώσει πάλι 9. Πα σπίτι μου, κουμουρά γυναίκα. Πού είσαι να βάλω.
0: Ναι.
1: Να βάλω εγώ τα παιδιά για ύπνο.
0: Πάλι σε προπόνηση. Έτσι να πηγαίνει.
1: Να παίζει, να κάμνει, να δείχνει, να έρχεσαι εδώ μέσα ναι. άλουτο.
0: Okay.
1: Αδιάρμιστο. Ενώ αν το βάζει 3 η ώρα το μεσημεράκι. Μέχρι τι 5
0: και 6. Να πει να κάνει πιο ύπνο σου το απογεύμα.
1: Βεβαίω.
0: Όσοι θα άντεχαν. Τι νέα, κύριε Μιχάλη, όλα καλά?
1: Καλά, Γιώργο.
0: Πώς πέρασε το βράδυ σου?
1: Πώς πέρασε με ηλέκτρα. Μάλλον στην τηλεόραση, τι έπαιζε, ηλέκτρα.
0: Δεν είδα, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Είσαι ηλέκτρα ακόμα.
1: Α, δεν το έδωσε εσύ.
0: Μπορεί.
1: Εσύ ασχολήθηκε μάλλον.
0: Εγώ έκανα κάτι σε.
1: Πότε είναι όμω τα πολλησιά σα, δεν ζουζού κάνει.
0: Τίποτε κάνω, ρε.
1: Έχει από πέρσι 2 χρόνια τώρα που κάνει ζουζού.
0: Όχι, εντζέν κάθε βράδυ. Οπότε έρεσε κάτι.
1: Καλά, παρουσία θα μα το παρουσιάσει. Θα γίνει.
0: Μα γιατί πρέπει να το παρουσιάσω, δηλαδή.
1: Δεν είναι δημόσιο.
0: Αν μπορεί να είναι κάτι που να το δει κάποιο μετά.
1: Αυτό λέω, πότε θα το δούμε.
0: Έξερο.
1: Πού θα το δούμε,
0: στο επίσης δεν ξέρω. Στο αεροδρόμιο.
1: Παλιό αεροδρόμιο Λάρνακας. Που χθες χορό, πλάτσα θες.
0: Α, όχι ρε, όχι. Είμαι χαμηλών τόνων, ξέρεις.
1: Καλά, δεν έχει να κάνει. Άμα το project είναι μεγάλο, είναι μεγάλο σε όγκο.
0: Μα δεν θα έλεγα.
1: Α, μικρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι κάνει ο άνθρωπος για χρόνια, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν σχεδιάζει.
0: Άρα εσύ είδες την ηλεκτρά.
1: Όχι, εγώ είδα τι είδα. Μια σειρά που βλέπω.
0: Και αμένα έχει ηλεκτρά τώρα που μιλούμε.
1: Έχει, ρε.
0: Έχω
1: 700 επεισόδια.
0: 700?
1: Ναι,
0: ναι, σταματούν οι σειρές το καλοκαίρι.
1: Ναι, εντάξει, δείχνει επανάληψη.
0: Τέλειωσε και ξαναδείχνει.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Δεν πέτυχα Στάθη Ψάλτη πουθενά.
0: Δεν είχε ένα ψεύδι.
1: Δεν ήξερα. Κάτι άλλο είχε. Άντε, αρχίσαμε πάλι.
0: Λέω τίποτα για τον Μουναλμίδα. Έτσι όπως τώρα ψες φίλε 78, ναι. Για άλλο τι θέλει παίζει, οκ. Εντάξει φίλε, θα πούμε τι μετά. Βοήτσιάζει μας. Παρότι έβαλες κάτι αγαπούλες μπροστά, αλλά.
1: Ό,τι ώρα θέλει παίζει.
0: Ό,τι θέλει παίζει. Προφανώς είναι ό,τι ώρα θέλει παίζει. ΑΕΛ είναι ό,τι θέλει παίζει.
1: Μάλιστα.
0: ΑΕΛ είναι ό,τι ώρα θέλει παίζει.
1: Δικαίωμα των ομάδων.
0: Μάλιστα.
1: Και δει τη ΑΕΛ που ξεκινάει τα φιλικά σήμερα. Mm-hmm.
0: Μάμε.
1: Και ο ΑΠΟΕΛ, είπαμε. 7.
0: 6 και 30 το βρήκα. Ξαναλέω, είδα την ανακοίνωση των διαιτητών και είπα τις ώρες. Αν έχει αλλάξει, πολύ πιθανό. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ΑΕΛ Καλυμνώτης.
1: Τετάρτη 22 του τρέχοντος μηνός, κυρίες και κύριοι, σήμερα.
0: Βεβαιώνω.
1: Θερμοκρασία θα αγγίξει πρωτόγνωρα για την περιοχή μας επίπεδα.
0: Ναι, και έτσι, πρωτόγνωρα. Πήγαμε και 45, δεν ήταν πρωτόγνωρα.
1: Όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Με το πρώτο ρεκόρ της φετινής καλοκαιρινής.
1: Η κακαουσιά, η μαύρη, έλεγε: εμείς δεν έχουμε καύσωνα. Είμαστε καλά για φέτος. Είμαστε καλά.
0: Ποιος το έλεγε?
1: Δεν ξέρω. Πάρτα τώρα. Είμαστε καλά.
0: Εγώ είπα: είμαστε καλά.
1: Είπα για σένα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα.
1: Τρία μποφόρ, τι να σου κάνω τα τρία μποφόρ. 36 στα βουνά.
0: Άκου.
1: 43 μέσα.
0: Μάλιστα. Να κάνετε πολλά, όπως έγραψε ένας φίλος του πρωί, να κάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας πολλά hydration break.
1: Πολλά hydration break.
0: Τι, χρειάζονται σήμερα.
1: Ναι.
0: Αφού είναι και οδηγίες προς το κοινό. Υπολογή. Να πίνουν πόσιμο νερό, να κρατούν πάντα μπουκαλάκι, να μην είναι ειδικά όσοι θα εκτεθούν στη ζέστη.
1: Υπολογίζεται ως break.
0: Ποιο?
1: Το hydration. Δηλαδή
0: φίλε,
1: να...
0: είσαι τώρα άσε εδώ που κάνεις το χόμπι σου. Φεύγεις από εδώ και πάει στη δουλειά σου.
1: Ναι.
0: Πάει στο γραφείο σου.
1: Ναι.
0: Κάτι γράφεις, κάτι διαβάζεις, κάτι σημειώνεις.
1: Ναι, μπορώ να το ζητήσω ως break, ρε φίλε, αυτό λέω.
0: Μα...
1: να πω break, θέλω 10 λεπτά break.
0: Γιατί 10 λεπτά το hydration break
1: πόση ώρα ήταν?
0: 2,5-3
1: λεπτά. 2,5
0: λεπτά. Εντάξει, άρα η διαδικασία να πας να πάρεις ένα μπουκαλάκι νερό, να το ανοίξεις, να πιεις, να το καταπιείς. Να κάνεις κάποια δευτερόλεπτα και να ξαναπκείς και να το κλείσεις και να πάει στη θέση σου, παίρνει 2,5-3 λεπτά.
1: Μάλιστα. Εδώ γιατί δεν κάνουμε?
0: Πού εδώ?
1: Εδώ.
0: Κάνουμε, δεν κάνουμε.
1: Α, κάνουμε.
0: Κάθε μία ώρα αφού πάεις έξω. Α. Είναι συνεχόμενο η παρουσία σου εδώ. Άσε που εδώ δεν λογίζεται για χώρος που χρειάζεται hydration break.
1: Α, δεν είναι, είναι όαση.
0: Ένα που πάνω σου το άσπρο, το υπερσύγχρονο, το, να μην πω το η μάρκα του να κάνουμε διαφήμιση.
1: Η όαση είναι εδώ μέσα, η όαση.
0: Μάλιστα. Είναι, λοιπόν. Είναι από τα δεξιά σου το κλιματιστικό να σε δροσίζει και από τα αριστερά σου εγώ να...
1: να μας προσφέρει το ταξίδι.
0: Να σου περνάω οποιαδήποτε δίψα.
1: Να μας προσφέρει το ταξίδι του χρόνου.
0: Ποιος το χορηγεί σήμερα το ταξίδι?
1: Εσύ το χορηγείς που χορηγείς και τα πάντα. Και το εργοτήσιο το άσπρο. Και τη δροσιά στο στούντιο και την ομίχλη στη Λάρνακα.
0: Όχι, ομίχλη, ναι, μας γράφει εδώ στη Λάρνακα. Δεν βλέπεις τίποτα, λέει, από την ομίχλη. Πολύ ωραία μέρα θα περάσουμε και σήμερα. Μα μένες και ο Μίχλης.

0: Θα θυμάσαι.
1: Για τη μελαγχολία της καουμπόης σας.
0: Μάλιστα.
1: Θα το έτσι συνέδεες και με ένα γελαδάρι από πάνω.
0: Για όνομα του Θεού, ο Τζο Γουέιν με τα άλογα, τα άλλη φορά θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμός.
1: Ναι. Αχ, δεν το σκέφτηκα. Τώρα το. Ναι. Πότε τα γενέθλιά σου είπαμε.
0: Αργούν τώρα.
1: Αργούν τώρα.
0: Ναι.
1: 1955 γεννιέται ο Βίλεμ Νταφόε, μεγάλος Αμερικανός ηθοποιός, ήταν στην Αθήνα προχτές. 1965 όλα τα μέλη των Rolling Stones τρώνε από 5 λίρες πρόστιμο ο καθένας.
0: Από ποιος είσαι, ποιος σε βάλει?
1: Από δικαστήριο του Λονδίνου, γιατί ούρισαν δημόσια.
0: Κατά τη διάρκεια της συναυλίας?
1: Όχι, απλά περπατούσαν εκεί. Από το ένα σημείο στο άλλο.
0: Αλλά ήρθαν τους ούλους την ίδια ώρα.
1: Τους ήρθε όλους την ίδια ώρα και ξαλάφρωσαν την ίδια ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό δεν παίζω εγώ Rolling Stones. Με άκουσες ποτέ να σου πω?
0: Όχι, τώρα που το είπες αυτό βάλω ούτε εγώ. Αν δηλαδή, είχε κανένα φράνα ουζό, ένα από το πρόβλημα.
1: Κομμένο.
0: Τι πρότυπα δημιουργούμε δηλαδή στους νέους?
1: Αν είναι δυνατόν. 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τόνις Μαρούδας.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλος τραγουδοποιός, τραγουδιστής. 1991 το συνταγματικό δικαστήριο της Τουρκίας αποφαίνεται πως το Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας.
0: Έχει και συνταγματικό δικαστήριο είναι η Τουρκία.
1: Ναι, είναι...
0: Σύνταγμα είναι η Τουρκία.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι εγώ διατάζω, εγώ σφάζω, εγώ πουλώ.
1: Έλα σε παρακαλώ πολύ πρωί.
0: Πέμουν να δω.
1: Αποφαίνεται πως το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι παράνομο και διατάθησε το κλείσιμο του.
0: Πότε ήταν το?
1: Το 91.
0: Κόμμα το 91, αν τότε αποφάσισαν κλείσιματα κόμματα.
1: Εντάξει. Νωρίς ήταν, σε χρόνο ναι. Τουρκίας ήταν νωρίς.
0: Η άλλη σε σχέση με το ΙΤΣΕΑ, ας πούμε, και πιο συγκεκριμένα πάμε ας πούμε, στην ιστορία ναι. Με τα κομμουνιστικά κόμματα και τις χώρες που ήταν υποδιωγμών και όλα αυτά, ναι. Ήταν πολύ πιο πριν. Τούτοι φτάσαν το 91 να το καταλάβουν.
1: Το 91 σου λέει, εμείς είμαστε τώρα εδώ που θέλουμε να τους κλείσουμε.
0: Μπορεί να αρχίσουν να καταλάβουν ότι
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Το συνταγματικό
1: και τους κλείσανε.
0: Μάλιστα.
1: Με δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Τώρα υπάρχει,
1: ο Τούρκος,
0: υπάρχει
1: ο...
0: στην Τουρκία κομμουνιστικό κόμμα.
1: Ναι, νομίζω υπάρχει.
0: Ανοίξαμε μετά δηλαδή αφήγαμε.
1: Ναι, ο Κλειδαράς εκεί που κράτησε το κλειδί πήγε και το ξέρω.
0: Μετά έρθει ο Ερτογάν, απόλυτος δημοκράτης και προφανώς άφηκε.
1: Πεμπτουσία της δημοκρατίας.
0: Πόσα χρόνια είπε ο Ερτογάν τώρα στη...
1: Από το 2001.
0: Που το έναν πον πρόεδρος.
1: 2002 όπως είναι.
0: Να φάει και τον Γιώνας που τώρα.
1: Ο Πούτιν.
0: Ο Πούτιν.
1: Μα την ίδια περίοδο είναι. Την ίδια περίοδο περίπου.
0: Είναι ο Πούτιν.
1: Ο Πούτιν, ο Ερντογάν και εσύ μιλάμε.
0: Όχι,
1: είστε κρατεότατοι.
0: Αν μπει για Αγγίδα, μακροβιότερο πρόεδρο, ποιον μπορεί να βάλουμε?
1: Ποιο μακροβιότερο?
0: Κίκη Φιλίπ, στο εθνικό.
1: Α, ναι. Ναι. Πρόεδρο ομάδα. Ναι, ναι.
0: Καλά, πρόεδρο. Να βρούμε έναν πρόεδρο. Ναι. Ναι. Εγώ τι σχέση έχω με πρόεδρο?
1: Όχι, καμία. 1992.
0: Mm-hmm.
1: Εκτίμηση του ΟΗΕ ότι το 2050. Ο πληθυσμός της γης θα φτάσει στα 10 δις.
0: Το 2050?
1: Ναι.
0: Και τώρα περίμενε πόσα δις
1: είμαστε. Μην με ρωτάς τώρα.
0: Μπορεί να γράφει.
1: Πότε θα φτάσουμε? Τώρα είμαστε πόσα, 6?
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω κοντά στα 6 κάτι.
0: Πόσα ήταν όταν, όταν έκαμε την εκτίμηση προλέψη? Πότε την έκαμε?
1: Το 92.
0: Το 92?
1: Ναι.
0: Ναι, υγεία. Τα αλγόριθμος ήταν το 92 και ευκαλεντούσε ας πούμε το... Το 20 πώς είναι.
1: Τι να κάνουμε. Πολογεννάμε. Ως την Κύπρο σου λέει κάθε οικογένεια έχει 4 παιδιά, 5.
0: Τι να σου πω.
1: Και 5 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Το 92 επίσης φεύγει από τη ζωή ο Wayne McLaren. Καλός γελαδάρης. Ήταν πάνω σε μια μάρκα τσιγάρων. Τον θυμάσαι?
0: Σε μάρκα τσιγάρων.
1: Ναι, για να μην λέω τώρα τη μάρκα και να διαφημίσει.
0: Το χρώμα του πακέτου.
1: Κόκκινο.
0: Κόκκινο με άσπρο.
1: Ναι, ναι.
0: Α, ναι, τώρα...
1: Ο γελαδάρης θυμούμε... που ήταν με το τζιν το...
0: Ναι, κάθε κράτα το γελέκο.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμούμε πολλές
1: Έτσι.
0: Μεγάλη διαφημιστική καμπάνια.
1: Έτσι.
0: Εκείνης της εποχής που θυμάμαι τώρα δεν μπορώ να προσδιορίσω πότε ήταν, αλλά...
1: μέσα στα 80's, 70's, 80's.
0: Όχι, 70's, 80's αποκλείεται για το...
1: Για σένα.
0: Πρέπει να πίνει και παραπάνω.
1: Α, εννοείς παραγότερα.
0: 80's, ναι, ναι. 90's, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, μπορεί αργότερα να πίνει, ναι.
0: Μπορεί να την επανέφερα, ναι, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Ήταν McLaren το όνομα του Cowboy.
1: Ναι, Wayne McLaren. Τι όνομα Αμερικάνικο. Wayne McLaren. Μιλάμε τώρα.
0: Σκέφτομαι ότι ο άλλος είναι John Wayne.
1: Ναι, ο χαμός. Τι άλλο, αυτά δεν έχει κάτι άλλο.
0: Δεν γίνεται να μιλήσει σε μια
1: στο σεισμίζει, λυμί κατά
0: ποτέ.
1: Το 11 ήταν ο Breivik, τον θυμάσαι στην Νορβηγία τη σφαγή έκανε. Ένας μανιακός που έβαζε κάτι βόμβες στο Όσλο και μετά πήγε στο.
0: Ναι, να μην το θυμούμε, αλλά τώρα.
1: Στο νησί Ουτόγια και καταξικότωσε τον κόσμο. Θυμάσαι τον Breivik, Άντρεα. Τον Νορβηγό που σκότωνε τον Serial Killer.
0: Α, το 11 πόσο χρόνο ήταν ο Άντρεα.
1: Σαν σήμερα. Ναι, ρε, ναι, που πήγε σκότωνε τα παιδιά.
0: στο ποτάμι εκεί. Μπράβο, ναι, ναι.

0: Ναι, ναι.
1: Χαμός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Το Yellowstone, το είδα το Yellowstone.
0: Τι έχει?
1: Ναι, χάνεις λίγο τον ύπνο σου. Μια σειρά, κύριε Γιώργο. Αν θες να το δεις, δες το. Καρεκλοκέντραβη που λέει 960, πρέπει να άλλη
0: σειρά. Για τον Πούτιν, για τον Ερντογάν και όλα αυτά που λέγαμε. Όπως δεν μπορώ να καταλάβω την εννοεί εσύ Κρούτζιστο.
1: Δε ποιον?
0: Δεν ήξερα, έτσι έγραψε.
1: Ναι.
0: Νομίζω είναι εκεί που είπα ότι σε δροσίζει από τη μία το κλιματιστικό και από την άλλη την παρουσία μου μεταφορικά.
1: Αχα, εκεί πηγαίνει.
0: Ναι, προφανώς. Μια κεντρέχεια που αντιμετωπίζω, αντιλαμβάνεσαι.
1: Να αντιλαμβάνομαι, κύριε Γιώργο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα έτοιμα.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για το σημερινό παιχνίδι.
0: Από ποιαν άποψη είναι έτοιμα?
1: Ενώ παίχτες, προπονητές.
0: Η Ομόνοια έτοιμη είναι, ναι, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία.
1: Ο Διονύς παίζει.
0: Ο
1: Διονύς.
0: Ο Διονύς είναι στην αποστολή. Εντάξει, νομίζω ότι με τις απαντήσεις του γνωστός mind gamer, ο, αν το είπα σωστά, ο Μπέρκ, σε αρκετές περιπτώσεις. Λίγο πολύ έτσι. Μια είναι θόλων εν τα νερά, μια είναι κάτων εν τα νερά.
1: Ναι.
0: Εμείς ξέραμε να πούμε ότι. Ούτε ο Νεκό, ούτε ο. Εξέραμε ενώ τα ρεπορτάζ. Ούτε ο Νεκό, ούτε ο Διονύ είναι έτοιμοι. Mm. Μια που μας έλεγε ότι ο Νεκό στην αποστολή είναι έτοιμος. Θα δούμε πόσα λεπτά μπορεί, αν χρειαστεί να παίξει. Μια που μας έλεγε ότι ο Διονύ δεν είναι έτοιμος. Είναι, θέλει κάποια ακόμα, θέλει δουλειά για να φτάσει σε στα. Επιθυμητά ή αναγκαία επίπεδα, τα λέω έτσι με δικά μου λόγια.
1: Ναι, βέβαια. Προσπαθεί να κάνει.
0: Και μια που μα έλεγε ότι θα είναι στον πάγκο, θα δούμε αν χρειαστεί, αν μπορεί να πάρει και κάποια λεπτά συμμετοχή.
1: Λογικό, λογικό. Θολώνει τα νερά.
0: Για το μόνο που μα είπε ξεκάθαρα ήταν για τον Νόντου Μπάτζο, που επίση τα ρεπορτάζ έλεγαν ότι δεν μπορεί ο άνθρωπο να παίξει λόγω του τραυματισμού.
1: Ήταν σίγουρο αυτό.
0: Ναι, το επιβεβαίωσε και ο Μπέρκενο. Δεν είπε κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Και όπως ανακοινώθηκε μετά και η αποστολή, δεν είναι μέσα ο του Μπάτζο. Mm. Άρα δεν ξέρω αν θα βγει έκπληξη κοντά στις 7 παρά που θα δημοσιοποιηθούν οι επιλογές των προπονητών και θα είναι εγώ, ας πούμε. Ή θα πάμε σε.
1: Α, πανίγε, Γιώργο,
0: μας έλεγε ότι έχουμε τζάρε, αλλά να ανησυχούμε να έχουμε τζάρε τρίσεις για το δεξιά κροντή άμυνα.
1: Αν χρειαστεί, ναι. Πόσα λεπτά θα χρειαστεί.
0: Άρα θα δούμε πώς θα είναι η.
1: Θα παίξει.
0: Όσοι είναι στην αποστολή, στο βαθμό που ο ίδιος θα κρίνει τους πιο έτοιμους, θα τους βάλει. Απαντώ στο ερώτημα αν είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Ο κόσμος θεωρώ ότι είναι έτοιμος, ενώ και ανυπομονή.
1: Σίγουρα.
0: Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι.
1: Ποιος έκανε το μεγάλο ταξίδι μέχρι το Γασιπί, ποιος αναλαμβάνει να ηγηθεί
0: μετά. Μεγάλο ταξίδι μέχρι το Γασιπί για την περιγραφή του αγώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παντελής Παντελή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Έτοιμος ο Παντελής.
0: Από ό,τι γνωρίζω, ναι, δεν μου έχει. Μέχρι χθες αργά το βράδυ που έκλεισα τα μάτια μου για να δοκιμάσω να κοιμηθώ.
1: Ναι. Δεν είχε πρόβλημα.
0: Δεν μου είχε αναφερθεί οτιδήποτε.
1: Μάλιστα. Εδώ στα κεντρικά το στούντιο του Sport FM 95.
0: Ναι.
1: Ποιος θα είναι επιτεών?
0: Καθήλυνα Αρμόδιος.
1: Αγαθήλυνα Αρμόδιος.
0: Σάββας Κουσάρης.
1: Άρε Σάββα, πότε θα πάει διακοπές ο Σάββας? Αυτός ο άνθρωπος πότε θα ξεκουραστεί?
0: Τώρα ξεκινούμε.
1: Ρε αυτός ο άνθρωπος, ρε, ο Σάββας ο Κουσάρης.
0: Σάββας.
1: Αφήστε τον, κάτσε εσύ ρε λογίζεσαι νεαρός.
0: Είπες ο Σάββας ότι...
1: Στο λέω εγώ ρε, γιατί είναι ο άνθρωπος, είναι μετρημένος και χαμηλών τόνων, δεν είναι σαν εμάς.
0: Ναι, να σου θυμίσω ότι επανερχόμαστε σε τέτοιες εκπομπές μετά τον Μάιο.
1: Ναι, τι
0: λοιπόν, όχι, απλά λέω, αν ήθελε κάποιος ή και ένα διάστημα.
1: Τι εννοείς επανερχόμαστε μετά το Μάιο? Από τώρα μέχρι το Μάιο τι κάνουμε δηλαδή?
0: Όχι, από τον περασμένο Μάιο λέω, ναι. Που ήταν οι τέτοιες εκπομπές τα βράδυ με τα...
1: Επήγε ο άνθρωπος?
0: Προσωπικά δεδομένα, τι σε κόφτη ρε αν υπήρχε ο άνθρωπος.
1: Και Σάββα έχετε από μένα τρεις μέρες άδεια.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι, ναι. Να την αντικαταστήσεις.
1: Να έρθει.
0: Άμα δίνεις, πρέπει να.
1: Αντικαταστήσεις.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα. Όλα είναι έτοιμα. Mm-hmm. Για το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο, το πρώτο δείγμα, αν θέλεις, της φετινής Ομονίας.
1: Ναι.
0: Αν και για όλες μας τις ομάδες θα ισχύει αυτόν και για τα αυριανά εννοώ ότι θα δούμε πρώτο δείγμα γνωρίζοντας ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες, ας πούμε, κινήσεις σε όλες τις ομάδες.
1: Καλά,
0: έχει να κάνει με τα ρόστερ.
1: Αλλά περιμένουμε το
0: ναι, ναι, ναι. Θα δούμε κάτι και πούμε. Α, εντάξει, αυτό είναι τελείως.
1: Περιμένω το Μάστρο Διονύγο. Αυτό θα γίνει Κύπριος 100%.
0: Ο ποιος ο Διονύγο θα γίνει Κύπριος.
1: Μιλάμε, θα γίνει.
0: Γιατί να γίνει Κύπριος.
1: Σχία
0: κάμε τόσα χρόνια πολλά. Μα πόσα χρόνια είναι, λέει.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Διονύγο.
0: Είναι νομίζω απολαβαίνει. Πόσα χρόνια είναι τώρα με βάση την νομοθεσία. Πόσα χρόνια σε ρή πρέπει να είσαι για να.
1: Κινούμε τα νήματα, κύριε Γιώργο, αν θες να το πω έτσι.
0: Να βάλει μέσο.
1: Μέσα σε 24 με 48 ώρες κανονιζόμαστε.
0: Α, τόσο πολύ.
1: Μην αγχώνεσαι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε ανάγκη από έλευση μεγάλων προσωπικότητων.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, έχει μια φωτογραφία του 24 Sports για τον Ομίχλη. Δεν ξέρω αν είναι ισχύει όντω.
0: Sports.
1: Ναι. Στο news τέλος πάντων. Για την Κοφίνου. Πραγματικά αν είναι έτσι. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Έχετε το νου σας. Προσεκτικά γιατί φαίνεται ότι είναι μεγάλο το. Φαινόμενο.
0: Μα είναι δικό μας το δρόμο.
1: Δεν είναι δικό
0: μας ο δρόμος τους. Είμαι σε φωτογραφία αρχείου που λέμε.
1: Α, άξω.
0: Δεν είμαι σίγουρος.
1: Πάντως και ο φίλος μας το
0: είπε. Μα αφού μας είναι, μας το ενημέρωσε.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, αφού πούμε ότι ο Κώστας Καρδιά μας είχε ένα μπάρπα. Έχω ένα μπάρπα εγώ να είδω ξαγκουστών το Διονύ.
1: Τι σου λέω, ρε, θα γίνει και. Αφού τι σου λέω.
0: Του τραγούδι. Μα έλειψε. Ο 347 μου γράφει. Μα έλειψε η άδεια του Πίκρη.
1: Όχι.
0: Ποιο Πίκρη σε πήγε μια άδεια. Μόνο ακούσα κάποιον.
1: Για ποιον λέει.
0: Και νομίζω ότι το διώξατε στο τέλο. Μα ποιο. Ούτε διώχνουμε, ούτε Πίκριε έχουμε. Ούτε άδεια έλειψε από κάποιον. Έτσι, για να απαντήσω, να δώσω μια ολοκληρωμένη απάντηση, ναι. Εμπεριστατωμένη. Και με αυτήν την εμπεριστατωμένη απάντηση, πάμε στο διαφημιστικό με τη συμπλήρωση μια ώρα.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Everywhere. Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
9: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέτερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
12: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου δεν το πιστεύω.
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
14: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
14: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
15: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
16: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
17: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
18: Everyone, τα πάντα εσύ.
19: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
20: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Πάμε για να συμπληρώσουμε 11 λεπτά μετά τις 8. Είμαστε πλέον στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πρώτη πάσα.
1: Η πρώτη λεφτά για αυτήν την εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, συντονίζεσαι. Χθες ήταν η πρώτη, σήμερα είναι έντε βρίσκομαι.
1: Τι ημέρα σήμερα.
0: Τον τζετλάκ ακόμα είναι.
1: Ρε, ξυπνώ κάθε μέρα 4 και 4.
0: Γιατί 4 και 4, ήταν κάτι που σε σημάδεψε, όχι που σε σημάδεψε, ενώ που ήταν κάτι που ήταν...
1: Γύρω στις 9 ξυπνούσαμε για να ξεκινήσουμε τα tours.
0: 9 ώρα Πεκίνου ήταν η ολλανδική μας.
1: Κοντά 4-4.30.
0: Άρα για να είσαι έτοιμος για tour βασικά. Ξυπνάς απλά λείπει το tour. Αντί tour έρχεσαι
2: λίγο μετά ξανακοιμάσαι.
1: Δεν.
0: Πού να ξυπνήσεις μετά ξανακοιμηθείς.
1: Δύσκολο. Αλλά εντάξει λίγο κοιμάμαι, ξυπνάω. Εντάξει μια χαρά είναι όμως.
0: Φυσικά λαοκοιμάται.
1: Ναι τούτον. Αλλά να σας πω ρε παιδί για το ότι... Είναι εδώ μαζί σας που θα έρθω, μαζί με τα αγαπημένα Κροατοπούλα. Με κάνει να νιώθω ότι ρε, όχι 4.30, ξέρει να το πάρω.
0: Ποιο τουρ και ποιο τι αξιοθέατο να δω, πέραν από τις φάτσες του Μιχάλη και του Γιώργου.
1: Ναι, οι φάτσες δεν είσαστε, υπέροχα προσωπάκια είσαστε.
2: Τι σου κάνουν οι εβδομάδες της άδειας, τι ωραία, έρχεσαι πίσω και λες.
1: Είσαστε αριστουργήματα, είσαστε έργα τέχνη, αγόρια.
0: Κάτι θέλει να ξαναφύγει άδεια
1: σύντομα. Όχι σύντομα, όχι σύντομα.
0: Άδεια θέλει, όχι σύντομα.
2: Θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο για έναν στρατηγό των αδειών. Πραγματικά το λέω.
1: Για τον Γιώργο μου.
2: Για σένα.
1: Α, για μένα.
2: Να φύγει ο Αύγουστος και να μην χτυπήσει μια άδεια.
1: Γιατί ποιος σου είπε ότι θα χτυπήσει.
0: Συνδικαλιστής. Συνδικαλιστής.
2: Πραγματικά το θεωρώ. Μα ποιος ότι θα είναι ήττα προσωπική για σένα αυτό.
1: Γιατί ποιος είπε ότι θα φύγει ο Αύγουστος και δεν θα είναι μπουμπονίξο.
0: Πρώτα απ' όλα δεν είπε κανένας να μην φύγει. Ένα. Δεύτερο, ενώ ο ίδιος που αυτοδεσμεύτηκε, όταν ήρθε στο γραφείο μου πριν πολλές μέρες,
2: ναι,
0: να μου πει είναι οκ okay, να λείψω γιατί θα πάω πρώτα εκεί και μετά εδώ. Και είπα του. Καλά ρε ντρε, εντάξει αφού άδεια να πάρεις. Όχι ρε μόνο να πηγαίνει πολλές μέρες. Και τούτη ενίσθηση θα πιάσω.
2: Αποκλείεται να είσαι έτσι.
0: Εδώ θα με να σου πει.
1: Καταφέρνεις και το ύφος μου.
0: Ναι.
1: Κατα... Όχι, του το δίνω γιατί ξέρεις πράγμα δικαίως.
0: Όταν εξέφρασα απορία ότι εντάξει αφού άδεια θα πάμε όλοι. Είναι μου επειδή είναι συνεχόμενα πολλά. Αλλά εντάξει, τούτη ήταν η άδεια μου βασικά.
1: Κύριε Γιώργο,
0: σε
1: μια διαδικασία διαπραγματεύσης.
0: Αν και διαπραγματευτήκαμε κάτι. Απλά με ενημέρωσες.
1: Ναι, για να με διαπραγματευτούμε.
0: Ναι, δεν υπήρχε θέμα. Υπήρχε θέμα διαπραγμάτευση.
1: Έπρεπε να σου το πω με τον τρόπο που ήθελες να το ακούσεις. Από τη στιγμή που έγινε και η δουλειά.
0: Άρα ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι τούτη ήταν η
1: δουλειά. Πάμε να Αύγουστο, μπλε.
0: Σωστό.
1: Του είπα. Του είπα, απλά ξέχασα μια μικρή λεπτομέρεια ότι μέσα στον Ιούλιο.
2: Ναι.
1: Δεν θα βάλω άλλες μέρες ναι, εκτός από αυτές τις 10.
0: Δεν okay, φτάνω να υποβάλω χαρτί ξανά για τον Ιούλιο.
1: Αύγουστο βλέπουμε με το καλό.
0: Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Και αφού ο Ανδρέας μέχρι την επόμενη του άδεια είναι μαζί μας, να μας πει και είναι τα νέα έφερε μαζί του σήμερα.
1: Θέλεις να μπούμε στα νέα απευθείας.
0: Τι, έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι κύριε Γιώργο.
0: Να σε φέρω μετά, να σε ρωτήσω μετά πώς επέρασες το βράδυ σου. Αφήνω το για το πρωτόκολλο μετά τι είδες πες Ανδρέα.
1: Ναι, ναι, μετά να σου πω.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα των Μαγκύπριων εξετάσεων. Όπως έτσι... Έχουμε ενημερωθεί από αρμόδια.
0: Πάσε λίγο, ναι.
1: Ναι. Σήμερα θα ξέρουμε αποτελέσματα για ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύπρου και στρατιωτικές σχολές Ελλάδας. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Παιδιά, καλές επιτυχίες. Κάθε επιτυχία. Ελπίζουμε να είσαστε έτσι μέσα στα άτομα
0: τώρα
1: που θα...
0: Τώρα ότι έκαμανε, έκαμανε. Ναι,
1: ρε, αλλά εντάξει, για να μην τα καταφέρετε...
0: Πάμε
1: παρακάτω, το έχουμε. Μην μου αγχώνεστε και μην μπαίνετε σε μια διαδικασία αχρίας του άγχους. Πάμε παρακάτω λοιπόν να πούμε ότι είχαμε στο Στρόβολο όχημα που λαμπάδιασε γύρω στις 4.40 τα ξημερώματα. Ανήκει σε 34χρονων και βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό οικόπεδο στην περιοχή Στροβολού. Σύμφωνα με την, έτσι, με την ενημέρωση της αστυνομίας, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός και γίνονται εξετάσεις όπως λέει συχνά πυκνά και ο κύριος Λογίδης, Κορδελούα, Ακόνος, σταματάτε και περιμένουμε να δούμε τι προκάλεσε τη φωτιά στο όχημα του 34χρονου. Να πούμε ότι για το τραγικό περιστατικό...
0: Ο οποίος συνομαντρέα πολύ πιθανό, λέω με βάση τη συχνότητα τέτοιων απαντήσεων, πολύ πιθανό να δηλώσει ότι δεν υποψιάζεται κανένα.
1: Ναι, μπορεί να είναι για ένα πραγκύκλωμα, μπορεί και η ζέστη καμιά φορά, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Mm-hmm. Έτσι ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
0: Όλα, βράδυ.
1: Όλα λαμπαδιάζουν πιο εύκολα. Βράδυ Σαββάτου και εσύ είσαι κάπου. Άρα για πού να βρίσκεσαι.
0: Αντρέα μου, δεν ξέρω τι θέλεις για το Σάββατο εσύ ή για το προηγούμενο Σάββατο, αλλά εκτές ήταν Τρίτη βράδυ.
1: Τρίτη Σάββατο.
2: Εντάξει, θα συντονιστεί εδώ στο χρόνο.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Πάμε παρακάτω.
1: Να πούμε ότι για την υπόθεση με το θάνατο του τρίχρονου στην Πάφο, τελικά θα οδηγηθεί σε δίκη ο 37χρονος πατέρας, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. 31 Ιουλίου η δίκη. Να πούμε ότι σύμφωνα έτσι και με τα όσα ήρθαν κοντά μας σε επίπεδο ρεπορτάζ, εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλης, στοιχείων που αναμένεται να αξιολογηθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Να πούμε ότι είχαμε και έτσι μια δυναμική παρέμβαση από την Επίτροπο Διοικήσεως, η οποία κάνει λόγο για παραδειγματική τιμωρία όσων εμπλέκονται στο περιστατικό δημόσιου εξευτελισμού και εκμετάλλευσης ατόμου με αναπηρία, και αναφέρεται σε εικόνες που διακινήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Δευτέρα. Σύμφωνα έτσι με τα όσα αναφέρει, είναι ένα περιστατικό με βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, για όσους δεν το είδαν, και η Επίτροπος λέει ότι πρέπει να γίνουν όλα όσα πρέπει από την αστυνομία, ότι υπήρξε μετά την καταγγελία που έφτασε στο γραφείο της άμεση επικοινωνία με τον αρχηγό της αστυνομίας για διερεύνηση της υπόθεσης, και πρέπει να μπούμε, όπως λέει, σε τιμωρίες που να είναι παραδειγματικές, ούτως ώστε στο μέλλον να μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Και είναι ντροπή μας ως κοινωνία, έναν άτομο το οποίο είναι αδύναμο, να μπαίνει σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν θα δώσω περισσότερα έτσι, για το βίντεο και το περιεχόμενό του. Νομίζω οι περισσότεροι ενδεχομένως να γνωρίζετε. Για τον καιρό τα είπατε.
2: Αν έχεις κάτι να μας πεις,
1: δεν έχω κάτι να πω. Απλά όσοι σήμερα θέλετε να κάνετε κάποιες εργασίες με σμυρίγια, ή όσοι θέλετε κάποιοι να πετάξετε το από τσιγάρο σας
0: ή να κάνετε οφτογκλεφτικό,
1: ναι, έξω από το αυτοκίνητο.
0: Γιατί είχαμε, έτσι, είχαμε μια περιστατικό φωτιάς τελευταίο διάστημα,
1: ναι, μπράβο,
0: από
1: ναι,
0: φούρνο,
1: ναι, ναι,
0: που ετοιμάζεται αυτό.
1: Άρα λοιπόν προσεκτικά, παιδιά, γιατί δεν, όπως είπαμε πάρα πολλές φορές και δεν θα σταματήσω να το λέω, δεν μας έχουν μείνει και πολλοί έτσι πνεύμονες πρασίνους στην Κύπρο για να τους απολαμβάνουμε και να μας δροσίζουν τις μέρες του καλοκαιριού. Αυτά από εμένα, αν θέλετε μπορούμε να περάσουμε και στα των εφημερίδων.
0: Μάλιστα, αν και σου πήρα λίγο από το... το ρεπορτάζ σου, με έναν πρωτοσέλιδο στο Φιλελεύθερο που όφηναν από κάτι, αλλά ξαναπέστω και για όσους δεν ήταν από την αρχή της εκπομπής σήμερα μαζί μας.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Θα ξεκινήσουμε με πολίτη σήμερα. Η Black Cube επιμένει στη διαφθορά. Η εταιρεία πίσω από το Video Gate αφισβητεί τα συμπεράσματα του ποινικού ανακριτή. Επίσης, σε άλλο θέμα, στο κόκκινο ο Υδράργυρος. Λέγαμε ότι φέτος ίσως γλιτώσαμε, αλλά που τέτοια τύχη, αναφέρει ο πολίτης. Πάμε στη Χαραυγή. Και αναφέρεται και εδώ στο Video Gate. Νομικοί θέτουν ερωτήματα για οικονομικό όφελος, εμπορία επηρεασμού και υβριδική επίθεση. Υβριδική επίθεση εντός εισαγωγικών, και βλέπει άρωμα συγκάλυψης τα όσα αναφέρει το πόρισμα. Επίσης, έντονες αντιδράσεις για το βίντεο με ανήλικο αμαία, οργή από τη διακίνηση βίντεο στην πλατφόρμα TikTok, στο οποίο εμφανίζεται ανήλικο άτομο με σύνδρομο Down να παροτρύνεται να προβεί σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπειά του. Πάμε στην αλήθεια στη συνέχεια. Πόρισμα σε ρήξη με την κοινή λογική. Το δημόσιο σκεπτικό του Πασχαλίδη προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα. Video Gate, αντιφάσεις, απαντήσεις και ατεκμηρίωτα συμπεράσματα. Πάμε παρακάτω για το Κυπριακό. Εδώ η αλήθεια λέει: στην Άγκυρα το τέτα-τέτ πριν από τον Κουτέρες, η Ολκίν σε Βρυξέλλες και Άγκυρα πριν από την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο. Ο Φιλελεύθερος, όπως είπες και εσύ, το πρωτοσέλιδο του έχει να κάνει και με το αθλητικό κομμάτι. Βουτυγμένοι στα χρέη, μια ντουζίνα ποδοσφαιρικά σωματεία χρωστούν 9,5 εκατομμύρια στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Στελέχη 5 ομάδων οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, ενώ 2 σωματεία, άλλα σωματεία, εντάχθηκαν σε σχέδια λήξη πρόθεσμων. Έμεινε στα χαρτιά Σωτήριος Παρακαμπτήριος. Παρά την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού για τον Βόρειο Παρακαμπτήριο, η εκκρεμότητα με τη μελέτη βιωσιμότητας κράτασε σε αναμονή ένα από τα σημαντικότερα έργα για το κυκλοφοριακό της Λεμεσού. Ένα θέμα έτσι που βλέπω και εμείς καθημερινά, λίγο μετά τις 9.30 όταν μιλάμε για την κίνηση. Και πάμε στην οικονομική. Είναι ηλεκτροσόκ στην τσέπη των καταναλωτών στα 2.000 ευρώ το ετήσιο κόστος ρεύματος για το μέσο νοικοκυριό στην Κύπρο. Επίσης, σε άλλο θέμα, πράσινη μετάβαση κατεβάζει ταχύτητα η Ευρώπη.

0: Μόλις τώρα συμπληρώσαμε 22 λεπτά μετά τις 8, άρα μπορώ να πάω στον Ανδρέα και τον ρωτήσω. Τι είδες πες, Ανδρέα?
1: Πόσο σου έλειψε.
2: Τίποτα.
1: Πόσο σου έλειψε.
0: Ποιο το πρωτόκολλο?
1: Ανδρέα μου, ναι, δεν μπορεί, ρε φίλε. Είσαι...
0: Να σου θυμίσω, Μιχάλη, ότι από χτε που ήρθε ο Ανδρέα.
1: Ναι, ναι, απλά λέω.
0: Απλά λέω.
1: Βλέπω τα πράγματα απλά και μπαίνουν στη θέση του.
0: Ναι,
1: τους.
0: Ναι.
1: Σαν τα τουβλάκια του Τέτρι, τα λέει.
0: Αφού είναι το πρωτόκολλο. Σε ρώτησα πώ επέρασε το βράδυ σου χτε.
1: Σίγουρα.
0: Τι είπε, μου είδε ηλέκτρα.
1: Σίγουρα.
0: Σε απορώ, μπορεί να μένει ηλέκτρα. Μπορεί να μπαίνει ηλέκτρα.
2: Φωσκολού.
1: Ναι, μια περίπου. Φωσκολιάδα. Φωσκόλια έμπνευση τέλος
2: πάντων. Ηλέκτρα ήταν στην καλημέρα ζωή, έκλαιγε συνέχεια αν δεν θυμάμαι.
0: Αλήθεια.
2: Πλάντα ξένα.
1: Άξιζε μια σειρά που μόνη της έγινε.
0: Είναι ωραίο το τραγούδι.
2: Της Ηλέκτρας.
0: Τη σειρά του το.
1: Ναι.
0: Έτυχε μου να τα ακούσω.
1: Τι είδες χθες, Ανδρέα?
2: Τίποτα. Τίποτα. Δεν άνοιξα καν.
0: Πώς επέρασες το βράδυ σου, Ανδρέα? Εντάξει, εννοώ, κατάλαβες, εννοώ
2: γιατί... Θέλεις λεπτομέρειες?
0: Όχι, εννοώ μέχρι ό,τι μπορείς. Δεν νομίζω ότι...
1: Πες του τα όλα, ρε φίλε. Πες του τα όλα, δώσ' του πόνο.
2: Θα τα πω.
1: Μια νύχτα από τη δική σου ολόκληρη δική του, ρε.
0: Γιατί πόνο, γιατί να δώσει πόνο, γιατί πέρασε ο...
1: Γιατί ο άνθρωπος ζει τη ζωή του, ρε φίλε. Είναι έξω καρδιά, πάει και τις βόλτες του, πάει και τα ταξίδια του.
0: Κάπου επίσης, Ανδρέα, ψες.
2: Ας πω, χθες σχολάσα.
0: Ναι.
2: Είπα ότι ήμουν... Ήταν περίεργη ημέρα, ξέρεις, μετά από...
1: Ναι, ταξίδια.
2: Ναι, να έρθεις
0: πίσω. Η προσαρμογή που λέμε.
2: Πολλά...
0: Το Champion League στο Zyprus.
2: Ναι, πολλά νύχτα μέτωπα να δεις, να κάνεις, να... Λέω, αν πάω σπίτι θα κοιμηθώ. Δεν θέλω να κοιμηθώ.
0: Μα είναι τώρα σχολάσεις.
2: 4:30-5 παρά.
0: Και αν πήγαινε την ώρα να κοιμηθείς.
2: Ναι, okay. Εύκολα. Ναι.
0: Άρα,
1: και ζέστηκε όλα.
2: Και ζεστούλα.
0: 4:30-5 παρά.
2: Πήγα σπίτι, έπια θάλασσα. Αλλάξα, έπια θάλασσα.
1: Ρε άνθρωπος είναι αλλού, ρε. Ρε άνθρωπος είναι μια κατηγορία μόνο.
0: Ξεκίνησες η ώρα 5 στη θάλασσα. Στη Λάρνακα.
2: Ναι.
0: Okay.
1: Σε Θεός, ρε.
0: Γιατί δεν μπορούμε να πάμε μαζί?
2: Γιατί να σου. Ενώ...
1: Μισό λεπτό να κάνω popcorn. Συνεχίστε τη συζήτηση.
0: Ενώ δεν έρες παρέα, ρε.
2: Εντάξει, εννοείται ότι...
0: Είχες παρέα.
2: Ναι. Μπορεί να μην ήθελα, να το πούμε έτσι λίγο πιο γενικά.
1: Να μην ήθελες τον Γιώργο?
2: Παρέα,
0: γενικά.
2: Μην το κάνεις προσωπικό το θέμα. Εσάς,
1: τόσο του έλειψες του Γιώργου και έλεγε πότε θα έρθει ο Ανδρέας και πότε θα έρθει ο Ανδρέας.
2: Μάνα μου, παπάκι μου.
0: Και τώρα είναι πολύ δεκτός του Ανδρέας.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που λες, ναι, πήγα θάλασσα, έμεινα μέχρι αργά.
0: Αργά.
2: Έφυγα από τη θάλασσα γύρω στις 9 παρά 20.
1: Άρχοντας! Βασιλιάς!
0: Είδες ότι είχα δίκιο που ρώτησα.
1: Βασιλιάς!
0: Φτιάξε μας το ημίωρο.
1: Ναι. Σου άρεσε η Κυπριακή θάλασσα μετά.
2: Το την... ιόδιο να αντιλαμβάνεστε τις θαλάσσεις ανοίγει την όρεξη. Εκατευθύνθηκα σε έναν άλλον προορισμό κοντινό. Ετσάκησα έναν καλαμαράκι στη σχάρα μαζί με.
1: Τώρα εμείς τι σου φταίμε, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Πάμε.
2: Με μια τσιπούρα έτσι και μια σαλατίτσα.
1: Κάτσε, ρε φίλε, και καλαμαράκι και τσιπούρα.
0: Δεν είναι μόνο του το δόντο η παραγγελία.
1: Μην εξοκύλει.
2: Επέστρεψα κανέναν ντουζάκι και.
0: Θα μπορούσε να πει παραγγείλαμε, επιστρέψαμε, μείναμε.
1: Ναι.
2: Επέστρεψα σπίτι, έκανα ένα ντουζάκι, λήξη εργασιών, παπ, καληνύχτα.
1: Πώς ξύπνησες μετά από τέτοια μέρα?
0: Εν τον βλέπεις, για λόκοπα.
1: 4 το πρωί, ρε φίλε.
0: Για λόκοπα.
2: Υπέροχα.
1: Πώς ξύπνησες, δηλαδή δεν το σώμα σου τι είπε 4 το πρωί?
2: 4 και 4.
0: Νιχάο.
2: Νιχάο.
0: Μάλιστα. Ναι. Οκ.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, αυτά.
0: Αυτά.
2: Και σήμερα μπαίνουμε σε διαδικασία να έχω.
0: Μάλιστα. Έτοιμοι?
2: Όχι, δεν είμαι καθόλου έτοιμος. Δεν δηλώνω έτοιμος.
1: In the only we trust.
0: Άλλαξες.
2: Τι να άλλαξε?
0: Άποψη, εάν και εφόσον θα παρουσιαστείς στο γήπεδο. Που τον νέον το δρόμο το που άνοιξε τετραπλής κατεύθυνσης και ξέρω εγώ και όλα.
2: Όχι, δεν θα παρουσιαστώ.
0: Αν άλλαξες.
2: Δεν νιώθω έτσι. Δεν νιώθω σιγουριά σήμερα. Ίσως επειδή είναι το πρώτο παιχνίδι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Κανένα προαίσθημα δηλαδή αρνητικό?
2: Δεν μπορώ να πω ότι είναι αρνητικό. Δεν μπορώ να πω όμως ότι είναι και θετικό.
0: Καλά, του μπορώ να φυσιολογικό όμως. Γιατί είναι το πρώτο, γιατί είναι άγνωστος ο αντίπαλος. Γιατί ακόμα υπολείπονται κινήσεις. Φυσιολογικά πράγματα εννοώ για τέτοια περίοδο. Ξέρω εγώ.
2: Θα του τσακίζει ζέστη.
0: Ποιος να τσακίζει ζέστη? Ποιος θα τσακίζει ζέστη?
2: την Καϊράτ.
0: Γιατί
2: εμάς η δική μας είναι μαθημένη.
0: Ναι, μαθημένη. Μα ο προπονητής της Καϊράτ, πώς το λέμε, πρέπει να τον ξαναδώ, δεν τον συγκράτησα. Είπαν ότι όχι, λέει, γιατί αφού εμείς στο Καζακστάν ψηλές θερμοκρασίες έχουμε.
2: 24, αδειά, μπήκα τσακάρ.
0: Έτσι είναι το Καζακστάν, ναι, τώρα.
2: Ναι.
0: Μήπως είναι τώρα το πρωί 24, τώρα που μιλάμε εννοώ. Ο Ραφαήλ Ουρασμπαχτίν.
2: Στην Αστάνα, Χάις Νίαρ 24.
0: Τώρα.
2: Αλμάτι, Χάις Νίαρ 26.
0: Εμάς τώρα πόσο είναι.
2: West Regions όμως, που δεν ήξερα αν είναι η Καϊράτ πολύ Αλμάτι, West.
0: Το Αλμάτι που είπες.
2: 26 λέει.
0: Είναι Καϊράτ Αλμάτι, ρε φίλε.
2: Εντάξει, κύριε Γιώργο.
0: 26 τώρα.
2: Δεν ήξερα το επιθετό
0: της. Okay, στη Λευκοσία τώρα πόσο είναι.
1: Και μπορεί να βρέξει και το απόγευμα στο Αλμάτι.
2: Ναι.
0: Καλά,
2: chances afternoon or evening rain.
0: Ναι, αλλά τούτο έχουμε το γεμίσει σε μεμονωμένες βροχές. Ενδεχόμενο μεμονωμένες βροχών. Στα ορεινά ή στο εσωτερικό. Εμείς τώρα που μιλάμε, εντάξει, επειδή είμαστε μέσα, έξω
2: από. Εγώ στις 8 δάμε, βλέπω Τετάρτη. Είναι το πρωί, το νόη. Δεν ξέρω. 30 με 17 λέει εδώ η θερμοκρασία.
0: Μα τώρα που μιλάμε έξω, ανοιγό είναι
2: 30. Στις 8.
1: 32 λέει τώρα έξω.
0: Έξω 32, ώρα έχουμε μια διαφορά δηλαδή.
2: Ναι, ρε.
0: Εντάξει.
2: Σιγά να βρέχονται.
1: Σεβαστεότατη διαφορά.
2: Έχουμε αντάρει στους έτσι ως το 65-70. Βάζει μέσα τον Διονύ έτσι με τον τη σπιρτά του.
0: Ναι,
2: τον...
0: μου είχε γίνει έτσι πράγμα.
2: Με τούτον τον πρίον του που βάζεται.
0: Εντάξει, παρότι ο Μπέρκ είπαμε το και πριν συζητήσαμε το άφηνε έτσι τα ενδεχόμενα λίγο πολύ, αλλά νομίζω να. Νομίζω.
2: Τι εννομίζεις.
0: Να παίξει σήμερα ο Διονύ. Ναι.
2: Άρα ναι, δεν έχω ούτε προαίσθημα και τούτο με ανησυχεί. Αν είχα προαίσθημα θετικό ή αρνητικό θα συζητούσαμε. Δεν έχω.
0: Εξανά τύχε παιχνίδι να μην μπορείς έτσι να προσδιορίσεις ούτε θετικό ούτε αρνητικό.
2: Ναι, αν έπρεπε στοιχηματικά κομπό χι, ας πούμε, να μην κομπώνω το χι.
0: Αν είσαι ο μόντιος λύση ότι δεν είναι δεκόβεται, ας πούμε.
2: Ένα χι θα πάει παρακάτω, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά θέλω χι, θέλω έτσι τουλάχιστον ένα προβάδισμα.
0: Θέλεις νίκη και να πάει στο επαναληπτικό.
2: Ένα προβάδισμα δύο γκολ.
0: Απλά πράγματα, όχι τίποτε το ιδιαίτερο.
2: Έτσι καλοκαιρινά, ωραία, δροσερά.
0: Καλώς τα παιδιά, καλώς τα 2-0. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια για το, για το παιχνίδι, γενικότερα για την επικαιρότητα. Ακούμε τι πλησιάζει και με βάση το τι θα ακούσουμε πλησιάζει και μισή, άρα θα πάμε και στο απαραίτητο διαφημιστικό στη συνέχεια, προτού επιστρέψουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καίει το ηλεκτρικό ρεύμα στις 2.000 ευρώ το χρόνο ο λογαριασμός για το μέσο κυπριακό νοικοκυριό. Ο πληθωρισμός χτύπησε και την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυξήσεις σε όλες τις βαθμίδες με την επαρχία Λεμεσού να προηγείται σε ακρίβεια. Η μεγάλη μάχη για το συνταξιοδοτικό. Κοινωνική εταίροι, κόμματα και κυβέρνηση σε θέσεις τελικής αναμέτρησης. Και τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα. Limassol Mall, ο νέος παίχτης στο λιανεμπόριο. Λύσεις για το κυκλοφοριακό της πόλης πριν από τη λειτουργία του ζητούν οι επιχειρηματίες. Φορείς. Ο Αντώνιο Κουτέρες παίζει το τελευταίο του χαρτί στο Κυπριακό. Προσδοκίες και πραγματικότητες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Είμαι η Κύπρος. Το δάσος σου. Το σπίτι σου. Ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό κράτησε με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια. Και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Με ρύμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες. Και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
7: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και προβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφα.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
13: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
14: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
18: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
19: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 38 προς 39 τα λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Sport FM 95 και την εκπομπή Πρώτη Πάσα. 29.50 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. 29.50 με γραπτά μηνύματα διεκδικείτε αν θέλετε εισιτήρια διαρκείας όλων των ομάδων του νέου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας, με εξαίρεση την Ένωση Νέων Ύψουνα, η οποία δεν θα εκδώσει γενικότερα εισιτήρια διαρκείας. Τα διεκδικείτε με γραπτά μηνύματα στο 29.50 στέλνοντας την ένδειξη season πριν από το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Ξεκαθαρίζω για μία ακόμη φορά. Θέσεις, κερκίδα, πακέτο των αγώνων, αυτό καθορίζεται από τις ομάδες και τα εισιτήρια που μας προσφέρουν. Και όπως επίσης είναι γνωστό, είναι απαραίτητη και η κατοχή ή μάλλον το να έχετε ενεργοποιημένη κάρτα φιλάθλου. Στο 29.50 Global ονοματεπώνυμο και ηλικία αν γράψετε, διεκδικείτε μία από τις 5 υποτροφίες που θα κληρώσουμε την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή από το Global College αξίας 3.500 ευρώ. Μπορείτε να την αξιοποιήσετε είτε σε δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, είτε σε πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, είτε για το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτά για τους διαγωνισμούς μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και πού να πάμε? Ήθελα να σε ρωτήσω, Ανδρέα.
1: Ποιον? Εμένα.
0: Α, Ανδρέα, από ό,τι ξέρω, εσύ είσαι εδώ.
2: Δώστε πρωί να γιατί πάμε. Πρέπει να καλύψει τα κενά.
1: Ρώταμε, Γιώργο.
0: Το ερωτηματικό που σου δημιουργεί ή την ασάφεια που σου δημιουργεί ή την αδυναμία που σου δημιουργεί στο να τοποθετηθείς είτε θετικά είτε αρνητικά για το σημερινό παιχνίδι. Ποιο στοιχείο σου το δημιουργεί? Θα ήταν λογικό να έχεις μια, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, εμπιστοσύνη μεγαλύτερη σε μια ομάδα η οποία ναι μεν έχει κάποια κενά, παρουσιάζει κάποιες αλλαγές, αλλά έκλεισε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, ας πούμε, πριν από 1-2 μήνες αν επεράσαν τη σεζόν. Διατηρεί ένα βασικό κορμό, τον ίδιο προπονητή, έχει στοιχεία ενώ σε μεγάλο βαθμό της περσινής παρουσίας.
1: Ναι. Το ένα ήταν ένα στοιχείο το οποίο είδα στα φιλικά, που είδα κάποια φιλικά της Ομονίας.
0: Αρνητικό στοιχείο εννοείς?
1: Ναι, ένα αρνητικό.
0: Για τον γκολ?
1: Ναι, δεχόταν εύκολα τον γκολ.
0: Α, νομίζα και τη δυσκολία να βάλει γκολ.
1: Όχι, για δεχόταν και εύκολα γκολ. Από εκεί και πέρα, πρώτον παιχνίδι, δηλαδή ξέρεις το επίπεδο ετοιμότητας,
0: ναι,
1: αν πας και κόντρα σε μια ομάδα που
0: είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, γιατί είναι σε εξέλιξη, πόσα αγωνιστικές είναι, 8-19.
1: Ναι, μα έχει παιχνίδια, δηλαδή στα πόδια της. Άρα, ναι, είναι ακόμη ένα στοιχείο προς το εννοώ, που προκαλεί μια ανασφάλεια. Από εκεί και πέρα, έχεις το δεξί σου άκρο το οποίο δεν ξέρεις πώς θα καλυφθεί ή μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα το καλύψει ο Μπέρκ με μια λύση ανάγκης.
0: Δεν έχουμε και άλλες ποιοτικές επιλογές που μπορούν να παίξουν σε αυτήν τη θέση.
1: Χτες.
0: Εν είπε λύση ανάγκης εννοώ.
1: Ναι. Έτσι θα το έλεγε ένας προπονητής και ένας ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Ναι, αυτό μιλάς.
1: Αυτό προσδιορίζομαι.
0: Ναι.
2: Καλά κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Θα το έλεγε με τον τρόπο που το είπα, ότι λύση ανάγκης. Από εκεί και πέρα, ναι. Είναι ένα σύνολο το οποίο σε μεγάλο βαθμό δούλεψε για μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί. Ή ένα σύνολο το οποίο κατάφερε πράγματα. Άρα κάπου εκεί αρχίζει να θολώνει ο τοπίο. Δηλαδή ποια στοιχεία θα δεις ή ποια δεν θα δεις στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της Ομόνιας. Και όταν είσαι και οπαδός αντιλαμβάνεσαι ότι το άγχος ή το τι θα περιμένεις να δεις, σου προκαλεί έτσι μια κατάσταση σύγχυσης. Αυτά.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, είσαι εσύ, κάνουμε πρόβλεψη έτσι πιο αισιόδοξη να δώσεις το Ανδρέα.
2: Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο απεσιόδοξος.
1: Δεν είναι απεσιόδοξος.
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Δεν είναι απεσιόδοξος. Είναι ανήσυχος. Νομίζω ότι μπορεί μεγάλο ποσοστό της ανησυχίας που εκφράζει να είναι γιατί δεν μπορεί να έχει την ξεκάθαρη εικόνα. Το τι βλέπεις. Είτε θετικά είτε αρνητικά.
2: Ναι.
0: Έχει φορές που πριν μου παιχνίδι, βλέπω το, έχω το, νιώθω το. Νομίζω ότι επειδή δεν μπορεί να προσδιορίσει το.
1: Δεν το είδε, είναι άγνωστο.
0: Πολλά άγνωστα ίσως, ναι, γι' αυτό. Είναι τόσο απεσιοδοξία. Θα έρθω αύριο, αν η Ομόνοια ας πούμε κερδίσει και με έναν καλό σκορ ή καθα...
2: Ας το να παίξει, είναι ωραίο.
1: Άφηκα το δυνατό, συνήθως έχω το μιούτ, άφηκα το δυνατό.
2: Ας το να παίξει, τι
0: θα έρθω αύριο, ξαναλέω, αν η Ομόνοια πάρει έναν καλό σκορ και θα του πω... Μύρα, Ανδρέα, είδες και
2: όχι,
0: ρε, μα,
2: δεν είπα το.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
2: Αλίμονο, ρε. Όχι, όχι. Ναι, απλά ναι, ναι. Θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει η Ομόνοια.
0: Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Αυτό είπες.
2: Ναι. Δεν είναι καλύτερη η Ομόνοια από την Καϊράτ.
0: Μα ξέρουμε την Καϊράτ τώρα σε ποια κατάσταση είναι.
2: Δεν ξέρουμε, αλλά ξέρουμε την Ομόνοια, ρε φίλε.
0: Ναι, το θέμα είναι ο βαθμός ετοιμότητας της Ομόνοιας τώρα.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Την Ομόνοια δεν ξέρουμε ή μπορούμε να εκτιμήσει κάποιος τούτον ισχύας κυπριακές ομάδες μέχρι που μπορεί να φτάσει ή να αναμένει ότι θα πάει παραπάνω. Ενώ σε ετοιμότητα, σε απόδοση και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι δεν έχω εικόνα ακόμη και με πρωτάθλημα σε εξέλιξη για την Καϊράτ. Δώστε μου όμως 14 δευτερόλεπτα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Ναι, συνέχισε Μιχάλη, κατέληγες και έτσι.
2: Όχι, απλά έλεγα ότι προσωπικά δεν νιώθω ότι θα έχει πρόβλημα η Ομονία. Όχι γιατί είναι κανένα σε πολύ καλή φάση ή οτιδήποτε. Φυσικά και δεν ξέρουμε. Περιμένουμε να δούμε. Αλλά νιώθω ότι, ρε φίλε, αυτός ο Μπέρκ δεν θα αφήσει τα πράγματα να κυλήσουν εκτός του προγραμματισμού του. Βασικά περισσότερο ως προς την εμπιστοσύνη που έχω στο δικό του το αισθητήριο, στη δική του ικανότητα να διαβάζει το παιχνίδι γρήγορα. Εκεί περιμένω να το φτιάξει το πράγμα προς την πλευρά, την κατεύθυνση της Ομόνοιας, παρά να βρεθεί σε κίνδυνο. Έτσι πιστεύω.
1: Εντάξει, τότε είναι τα δεδομένα τα οποία σε παίρνουν στο θετικό, στη θετική προσέγγιση. Δηλαδή, ο προπονητής που ξέρει τι να κάνει και με μια ομάδα την οποία
2: τον είδαμε, ρε φίλε, πέρυσι όλη πάλι τη χρονιά, ακόμα και στα δύσκολα, έβρισκε τρόπο. Έχει και αυτό το δίκαιο του πράσινο κυνηγό. Πλέον από τις λύσεις βγαίνουν οι καλύτεροι παίχτες, φτάνουν να αρπάξουν την ευκαιρία. Περίπου το ίδιο, στο ίδιο μήκος κύματος είμαι και εγώ.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Προτιμώ να έχω το δεξί μου τον μπακ το σταθερό. Και αν ναι, μέσα στη χρονιά να του δοθεί κάποιο άλλο ευκαιρία, στην αρπάξει. Ναι, αλλά σε τούτο το παιχνίδι, είναι το πρώτο της χρονιάς. Θέλω όσο περισσότερες επιλογές εντεκαδάτες στη θέση τους. Νιώθω ότι, ας πούμε, ότι η προσέγγιση είναι να κερδίσει κάποιος στη θέση, μακάρι, αλλά αν πας στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς θέλεις να έχεις το βασικό σου δεξί μπακ έτοιμο πόλεμο, όπως και να έχει. Θα τα δούμε απόψε αυτά.
2: Ένα.
1: Είπα σας έτσι κοντά στο 65-70, νομίζω Καϊράτ.
2: Τέλος, καμπούτ.
1: Ναι.
2: Εξαντλημένη από τη ζέστη.
1: Ναι, να έχει hydration.
2: Να μην έχει. Λογικά θα πρέπει να έχει.
1: Ναι. Θα δούμε.
2: Λένε κάτι, είπανε κάτι, Γιώργο, για hydration.
0: Πέστε μου ξανά γιατί μου ραθέρω hydration. Πέδε μου, ναι.
2: Πάλι τα δικά σου κανονίζεις.
0: Ναι. Hydration, δεν ξέρω αν θα γίνει.
2: Λογικά θα έχει.
0: Στη μορφή που το είδαμε στο παγκόσμιο. Cooling break γινόταν κάθε καλοκαίρι. Cooling breaks, να το πω έτσι. Γινόταν κάθε καλοκαίρι στα παιχνίδια. Και όχι μια φορά, ενώ και στα δύο ημίχρονα κάποτε.
2: Ναι.
0: Εντάξει, αναλόγως της περίοδου της ώρας του παιχνιδιού. Δεδομένο με 43 βαθμούς σήμερα. Επίπεδα υγρασίας δεν ξέρω πόσα θα είναι και οι βαθμοί, ενώ η θερμοκρασία και τα υγρασία την ώρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Σαφώς έφτα 43 βαθμοί ώρα 8.
2: Καλά, σίγουρα.
0: Αλλά νομίζω ότι ναι, τώρα δεν ξέρω. Νομίζω εμείς το cooling break θα πρέπει να περιμένουμε ότι θα περιοριστούμε. Το cooling break όπως
1: είχα πριν. Τι είναι η διαφορά.
0: Ήταν ένα λεπτό. Εφωνάζαν του, απλά έλεγαν ο διαιτητής πηγαίνετε στους πάγκους. Πήγαιναν ένα λεπτό. Άντε να πήγαινε ένα
1: λεπτό.
0: Το cooling break όπως το ξέραμε.
1: Το hydration
0: είναι το αυτό που έγινε στο παγκόσμιο. Που είναι τρίλεπτο.
2: Πιο μεγάλο. Που ήταν διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ήταν τρίλεπτο
0: γιατί έπαιρναν και διαφημίσεις.
1: Εντάξει, επειδή ήταν τόσο ευχαριστό, ήταν σαν να έπαιρναν στιγμή.
2: Ναι. Ήταν τρίλεπτο.
1: Ναι, ναι. Περνάμε πολύ, πολύ γρήγορα ναι, το high intration. Α, τρίλεπτο, να.
0: Ναι, ναι. Αφού είχε περιπτώσει που αν δεν είχε, νομίζω στι αρχέ δεν είχε πάντα διαφημιστικό, τουλάχιστον και θυμούμαι τα όλα, που ή ερχόταν πίσω από ένα διαφημιστικό, η τηλεοπτική.

0: Με την υγρασία, να συζητάμε κάθε χρόνο. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μεγάλος ο βαθμός
1: που βάζει δύσκολα στον αντίπαλο.
0: Ναι, σε σχέση με τους δικούς μας. Δηλαδή, παλιά λες, έρχεσαι στην Κύπρο μια ομάδα από το εξωτερικό, ένα άλλο κλίμα. Ναι, αλλά πλέον όπως έχουν γίνει σε τόσο ας πούμε ποσοστό ή ύψος ή θερμοκρασίες, νομίζω ότι οι δικοί μας και ειδικά οι ξένοι παίχτες. Αν είναι και ξένοι που τώρα ήρθαν σε μια ομάδα, μην μόνο για το απόψινό παιχνίδι, είναι εξοικειωμένοι ή παίζουν ή κάνουν προπονήσεις σε τέτοιες θερμοκρασίες συνέχεια για να. Εντάξει, ως ένα βαθμό σίγουρα υπάρχει μια διαφορά. Άλλο να είσαι στη χώρα τη συγκεκριμένη, τώρα στην Κύπρο να ζεις, και άλλο να ήρθες 2-3 μέρες, αλλά. Έχουμε δει παιχνίδια και τους δικούς μας, ενώ τους παίκτες της δικής μας ομάδα δεν επηρεάζονται.
2: Γενικότερα μιλώντας, είναι πάγος, έτσι.
0: Πάγος.
2: Ναι, ενώ το περισσότερο χρόνο είναι.
0: Γιατί είπε ο άλλος ψες ότι έχουμε και εμείς σε θερμοκρασία.
1: Ωραία, είναι κλιματική αλλαγή.
2: Έχει από πάνω βουνά, έχει το ένα τ' άλλο. Συνήθως από ό,τι διάβαζα, έχει. Ενώ δεν είναι τέτοιο πράγμα όπως είμαστε εμείς εδώ. Σε καμία σχέση. Ποιος είπε ότι έχουμε και εμείς θερμοκρασίες?
0: Ο προπονητής στο.
2: Εντάξει, επειδή είναι όπως το είπε ο Αντρέας.
0: Ο Ρασμπαχτίν.
2: Ο Ρασμπαχτίν.
0: Ναι, ο Ραφαέλ. Ο Ραφαέλος.
2: Αλλά.
0: Ναι,
1: ο Ραφαέλ.
0: Όσο για τη ζέστη, δεν προφανώς ερωτήθηκε. Δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσει.
2: Τώρα να του έρθει ζέστα σήμερα.
0: Το παιχνίδι γενικότερα αναφερθεί, καθώς και εμείς στο Καζακστάν είμαστε συνηθισμένοι να παίζουμε σε τέτοιες θερμοκρασίες.
2: Ναι. Με 20 βαθμούς μεσοόρο είναι συνηθισμένοι. Εντάξει, οκ.
1: Ρε πας λίγες μέρες εξωτερικό, επιστρέφεις Λάρνακα, νύπορτα του αεροπλάνου, θα κατεβαίνεις.
2: Σου έρχεται η αύρα όλη.
0: Κατεβαίνεις.
1: Και αρπάσεις από τα μούτρα ή υγρασία, δηλαδή σου έλα κοντά.
0: Αφορείς γυαλιά και βγεις με τα γυαλιά από το αεροπλάνο.
1: Χτες που έπια Λάρνακα.
0: Θέλουν καθαριστήρες τα γυαλιά σου.
1: Δεν έπια με αεροπλάνο, έπια με αυτοκίνητο χτες Λάρνακα. Αλλά κατεβαίνοντας από το αυτοκίνητο, μόλις κατέβηκα, καθάρισμα τα υφάκι. Εντάξει, στο αγωνιστικό κομμάτι πιστεύω ότι εκτός από το δεξί μπακ που περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι στην Ομόνια απόψε, τα άλλα λίγο πολύ τα γνωρίζουμε. Δηλαδή περιμένεις Φαμπιάνο στο τέρμα, Παναγιώτου, Κουλιμπαλή, Μπάλκοβετς αριστερά, κέντρον οι δύο, κέντρον της άμυνας οι δύο. Δεν ξέρω στο κέντρο ποιους θα δούμε, δηλαδή. Έχει επιλογές εκεί ο Μπέρκ, είναι ο Μάριτς, είναι ο Άιτινγκ, είναι ο Μικρός.
0: Ο Ανδρέου.
1: Ο Ανδρέου, ναι. Λογικά θα δούμε σε δεκάρι τον Τάνκοβιτς, επιτελικό μέσο, που έχασε όμως.
0: Έπαιξε με το ελευθερό φιλικό, ναι. Θετικό ότι ήταν.
1: Γι' αυτόν το λέω.
0: Ναι.
1: Αριστερά Μοτνόρ, δεξιά. Θα πάει λογικά με επιλογή Νεβάντρο και επίθεση Κακούλης.
0: Κακούλης.
1: Άρα κάπως έτσι βλέπω την Ομόνια απόψη. Τώρα δεξιά με ποιον θα πάει, γιατί βλέπω και το Ακροατόπουλα εδώ που στέλνουν.
0: Τι αμάτια να βάλει τον Νεκόσο τώρα, για να μας αφήγει. Που την απάντηση του έτσι την.
1: Ρε, μα ένα διάστημα ο Μπέρκ στην πρώτη του χρονιά, έτσι όταν μα συστήθηκε, κατέβαζε του από το αεροπλάνο
2: και
1: έσαιρνε του μέσα. Ναι, θυμάστε που το συζητούσαμε, νομίζω ήταν.
0: Βρέστε τι δηλώσει του που απάντησε για τι επιλογέ. Και πέμε εσύ αν καταλάβει, α πούμε, μια σούδο και. Πάλι καλά που μα το είπε έτσι ξεκάθαρα ότι ο Ντουμπάντζο δεν μπορεί. Εντάξει, ανακοινώθηκε και η αποστολή μετά, ήταν μέσα, αλλά. Αν ήταν για κάποιο λόγο έτσι στην αποστολή ο Ντουμπάτζο, δεν είναι κάποτε που λέμε ένα απόλυτα έτοιμο ένα παίκτη, ήταν να.
1: Βλέπει κάτι ο Μιχαλίσμας. Εντάξει, άστον.
0: Εντάξει, είναι όλο ένα και αυξανόμενο το φαινόμενο.
2: Ποιο?
0: Τούτο να παίζουν τα κινητά.
2: Επικαιρότητα,
0: κύριε
2: Γιώργο.
1: Αναρχία, ρε Μιχαλή, έτσι σε θέλω. Έτσι σε θέλω.
2: Παίζουν πράγματα, κύριε Γιώργο, γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ντουμπάντζο θα είναι εκτός για τον αυριανό αγώνα. Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός. Θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για τον επαναληπτικό. Ο Λούις είναι καλός παιχτής, είναι μαζί μας. Αν θα παίξει, είναι έτοιμος. Μπράβο, η πυθία.
0: Κατάλαβε τώρα. Εγώ σου λέω να βάλει το. Σκεφάσαι τον εγώ, παρακάτω.
1: Έχουμε και άλλες επιλογές για το δεξί άκρον της άμυνας. Έχουμε καλή ομάδα, μπορούμε να κοντραριστούμε. Ο Ντιονί μόλις ήρθε στην ομάδα

0: Δεν είναι σε επίπεδο, θα είναι στον πάγκο και θα αξιολογήσουμε την κατάσταση. Λέει κι άλλα, εγώ εδώ αυτά βλέπω.
1: Εντάξει, ούτε εγώ τα διάβασα.
0: Ένα λεπτό
1: τα,
0: για τους Νεκό. Ο Νεκό παίζει σε έναν πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Όχι, δεν περιγραφή του παίχτη.
0: Α, εντάξει, νόμιζα είναι αυτό. Ναι, μπορεί. Μπορεί και να μας αφήσει όλους έτσι άναυδους. Ο Σερ.
1: Εντάξει, θα δούμε. Εδώ, με τις δηλώσεις του Μπέρκ λέγω στον 4, σίγουρα θα είναι βασικός ο Νεκό. Καλημέρα παιδιά, λέγω το 12. Είδα την Καϊράτ δύο παιχνίδια. Perhaps εύκολα η Ομονία.
0: Άντε καλά, τώρα.
1: Το perhaps με το εύκολα όμως σαν να μένει.
2: Εντάξει. Έχει το ίδιο feeling ο άνθρωπος.
1: Perhaps. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω. Εγώ από την πρώτη στιγμή.
2: Δεν θέλει που... να πει 100% σίγουρο, λέει.
1: Ναι, αλλά. Ναι, το 100% σίγουρο να το δεχτώ, αλλά πάει με το εύκολα.
2: Μάλλον.
1: Εκτός αν το ερμηνεύουμε ότι ένα περάσει η Ομονία ή θα μπορούσε να το πει εύκολα ή δύσκολα περνάει η Ομονία.
2: Ναι.
1: Που θεωρεί ότι ακόμα και δυσκολέψει λίγο να περάσει. Μάλιστα. Ανάλογη και η άποψη του 151. Γιώργο, λάβε μα πόσα κιλά έβαλε στην Ιταλία.
0: Ναι,
2: σωστό.
0: Δεν επέστρεψαν Διόνι.
1: Άντε πάλι, φαντορ.
0: Είχε πάρα πολύ περπάτημα με αποτέλεσμα να μείνω σταθερό στα κιλά μου παρά το ότι ήταν ένα γαστρονομικό ταξίδι μεταξύ άλλων. Αφού το γνωστό application στο κινητό το οποίο μετρά βήματα, χτύπα μου το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Εννοείς.
0: Επειδή
1: υπερπάτησες πολύ. Μάλιστα. Ναι, ναι. Okay. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικό, άμα πάμε στο εξωτερικό, να περπατούμε και παραπάνω.
0: Κύριε Γιώργο, αν βάλω μια επιλογή, είναι έτσι...
1: Αδειάς.
0: Όχι, μην είναι ήσυχος. Έτσι, του στυλ, όπως έβαλε ο Μιχάλης, θα το δεχτείς. Να βάλω έτσι μια τέτοια επιλογή.
1: Ναι. Τι εννοείς, σε αγγλικό τραγούδι εννοείς.
0: Ναι. Έτσι, αν θυμηθούμε τα παγιά, αφού έκαμε flashback στα κλαμπάκια. Όχι, εντάξει, δεν θα σε πιέσω. Δεν θέλω να σε πιέσεις. Εντάξει, όλα καλά. Άρα ναι, έμεινα σταθερό στα κιλά. Να πούμε ότι είναι online τα αποτελέσματα των εξετάσεων, παιδιά. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε. Όσοι έχετε αγωνία, να ενημερώσουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο πειράζει αρκετόν κόσμο, γονείς, μαθητές. Άρα όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε μέσα στην Καθημερινή και να τα δείτε από εκεί, αλλιώς στο Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού, όπου υπάρχουν αναλυτικά τα δεδομένα. Ναι, αυτά. Για τους υπόλοιπους τι μπορούμε να πούμε? Αυτά για την Ομονία. Μια Καϊράτ δεν έχω εικόνα. Δηλαδή, όπως λέει και ο φίλος εδώ, που θα μπορούσαμε να κάναμε και μια σκιαγράφηση της Καϊράτ. Ο φίλος 112 λέει την είδε δύο παιχνίδια. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι μόνο σε μια εκτίμηση που δεν είναι λάθος, που την ακούω από τη στιγμή που έγινε η κλήρωση. Ότι δύσκολη κλήρωση, συμφωνώ, δεν είναι εύκολη. Ειδικά για την πρώτη κλήρωση του δεύτερου προκριματικού, μπορούσε να πάρει πολύ πιο εύκολους, θεωρητικά έστω, αντιπαλούς. Και πάνω σε αυτόν το δύσκολη γίνεται πολύ λόγος ότι πέρσι έπαιξε στη League Phase του Champions League και την είδαμε και σε ένα μέχρι με την Μπάφο. Για μένα αυτό το στοιχείο όμως δεν είναι επειδή έπαιξε πέρσι στη League Phase του Champions League, ντε και καλά. Το κάνει ας πούμε δύσκολο σε βαθμό που δεν μπορεί η Ομονία να περάσει. Εντάξει, έπαιξε, okay.
2: Περνάει ρε
1: παιδιά,
2: και
1: σημαίνει ότι επειδή ξαναλέω, ήταν από την πιο, αν όχι πιο δύσκολη, από τις πιο δύσκολες που μπορούσε να πάρει, με βάση το ότι ήταν η κλήρωση του δεύτερου μόλις προκριματικού.
2: Ναι, ναι.
1: Και ήταν και στους ισχυρούς.
2: Θα μπορούσε να είχε πέσει καλύτερα, σίγουρα.
1: Ναι,
2: σίγουρα.
1: Αλλά περνάει, σημαίνει, επειδή έπαιξε μια ομάδα πέρσι στη League Phase, ναι και καλά, ας πούμε, μπορείς να τις.
0: Εντάξει, άλλον το πέρσι, άλλον το φέτος. Μέσα στην ίδια αντιχρονιά ομάδες αλλάζουν πρόσωπα.
1: Μάλιστα.
0: Τι να, ας πούμε, να πούμε για εμπάφων την περσινή, για παράδειγμα.
1: Κλασικό παράδειγμα. Χρονιά... Το πώς ξεκίνησε και πώς κατέληξε η πορεία. Του έκαμε και πολλά καλή πορεία στο Champions League. Θυμάστε πώς αποκλείστηκε σε γίνον τελευταίο με χύμποπεζε με τα λεπτά και τα γκολ για να συνεχίσει. Και λέει και ο πράσινος κυνηγός ότι από τις λύσεις ανάγκης βγαίνουν οι καλύτεροι παίχτες, φτάνει να αρπάξουν την ευκαιρία. Ισχύει, όχι πάντα, αλλά ναι, καμιά φορά μια λύση ανάγκης μπορεί να. Και για να κλείσουμε για Ομόνια και να πάμε στους επόμενους στη συνέχεια μετά το που θα επανέλθουμε, ο πράσινος Ρουμάνος μετά την καλημέρα του. Σήμερα δυνατά λέει στις κερκίδες να υποστηρίξουμε την ομαδάρα μας και όσοι προσπαθούν να βρουν πέρσι εισιτήριο στα τελευταία παιχνίδια, φέτος εμπατούν. Άξι τη μοίρα του, δεν το κατάλαβα τούτο. Κάποιοι που πήγαιναν πέρσι όταν φάνηκε ότι έπαιρνε στο ποδάφημα.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Okay. Λοιπόν, πρώτον αθλητικό δελτίο διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Με μοναδική επιδίωξη να ξεκινήσει νικηφόρα τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η Ομόνια υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Με τη δύναμη της έδρας τους, οι πράσινοι θέλουν να πάρουν νικηφόρο αποτέλεσμα που θα τους δώσει προβάδισμα εν ώψη του επαναληπτικού στο Καζακστάν. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ο Χένικ Μπέρκ δεν υπολογίζει στον τραυματία Ντουμπάτζο, ενώ διαθέσιμος είναι ο Νεγκό. Στην αποστολή βρίσκεται και ο Ντιονί, ο οποίος ωστόσο χρειάζεται ακόμη χρόνο για να βρεθεί στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας. Θέλουμε να φτάσουμε μακριά στην Ευρώπη. Η φιλοδοξία μας είναι να στηρίξουμε το ρόστερ, το οποίο είναι αρκετά ποιοτικό, ανέφερε χθες ο Νορβηγός τεχνικός. Έφτασε στην Κροατία η αποστολή της Πάφου, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλιτ για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση. Πάμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού, ανέφερε πριν την αναχώρηση της αποστολής ο εκπρόσωπος τύπου της παφιακής ομάδας, Χριστόφορος Ματθαίου. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, στην οποία θα ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα του Κορέα και το κατά πόσο θα εγγραφεί στον ευρωπαϊκό κατάλογο. Στις 7:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο. Την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοπιθετικού Μπρούνο Αλμέιδα ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ο 29χρονος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και βάλε υπογραφή σε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Μασέκο. Οι γαλαζοκίτρινοι δίνουν σήμερα στις 7 το πρώτο τους φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Καρμιώτισσα. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του ο Απόλλωνας εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα κόντρα στην Τίλαν Κόρη στη Γεωργία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 4:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ερνάν Λοσάδα, ενώ θα ακολουθήσει στις 5 η τελευταία προπόνηση των γαλάζιων. Διαθέσιμη η Γκασπάρ και Αϊβού, δεν υπολογίζεται ο ανέτοιμος Ροντρίγκες. Με μοναδικό στόχο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης μέσα στην έδρα της, ολοκληρώνει την προετοιμασία της η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Πεϊτάρ. Ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας κατά πόσον θα εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Αντερέγγεν. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Σαμπορίτ και Πέτρος Ιωαννού. Στις 7:30 η τελευταία προπόνηση της ομάδας, ενώ θα προηγηθεί στις 7 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μάουρο Καμορανέζη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 31χρονου επιτελικού μέσου Αντωνίν Μπαράκ βρίσκεται το ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι κατέθεσαν πρόταση στο τσέχο έμπειρο μέσο με τις ενδείξεις να είναι θετικές για να προκύψει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από την Σέριε Α που έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Φιωρεντίνα, Βερόνα, Λέτσε και Ουντινέζε. Πρώτο φιλικό τεστ για το ΑΠΟΕΛ που υποδέχεται σήμερα στις 6:30 τον Ολυμπιακό στον Αρχάγγελο. Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα της ανάληψης της Προεδρίας της Εταιρείας της Ανόρθωσης από τον Χρήστο Μαραγκό. Σε εξέλιξη οι διεργασίες για οικονομική ενίσχυση. Στη δεύτερη του φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης που αντιμετωπίζει στις 6 την Χάπουελ Ράνανα. Ενσωματώθηκε με την αποστολή της ομάδας ο Καλουλού. Δίπλη μεταγραφική ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την Ομόνια Ραδίπου που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού Ουνάιν Γκαρσία και του Σλοβάκου Βερνόν Ντεμάρκο.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Αναχωρεί σήμερα με προορισμό την Πολωνία η αποστολή του ΠΑΟΚ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Πέμπτη την Δυναμό Κιεβού. Στην αποστολή Χατζητιάκος και Λουστόντο. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Πάξη. Δεν υπολογίζονται η Καλάμπρια και η Ίγκασον. Διαθέσιμος ο Φαν Τρόγκελεν. Βασικό στην αναμέτρηση της Χάπουελ Περσεβά με την Βίνκινγκουρ αγωνίστηκε ο Κίνγκς Κάγκουα, με την ΑΕΚ Αθηνών να στρέφει το βλέμμα της και σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για τη μεσαία γραμμή. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 29χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σαλιάκα στον Ολυμπιακό. Αποφασισμένη να εντάξει στο δυναμικό της το Ρόδρι, παρουσιάζεται σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Ρεάλ Μαδρίτης. Τα ρεπορτάζ σημειώνουν πως ο αρχηγός της Λαρόχα βλέπει θετικά την επιστροφή του στην Ισπανία, την ίδια ώρα που ο Φλωρεντίνο Πέρεθ παρουσιάζεται έτοιμος για να προχωρήσει στην εν λόγω προσθήκη. Ποδοσφαιριστής της Chelsea είναι και επίσημα ο 23χρονος εξτρέμ Μόρκαν Ρότζερς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2033. Σε προφορική συμφωνία με την Μίλαν για την ανανέωση του συμβολαίου του, έφτασε ο Λούκα Μοντρίτς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας η Καϊρά Ταλμάτη. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο GACP η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ομόνοια Καϊρά Ταλμάτη στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17.13, τώρα 13.32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo. Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
13: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
14: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
15: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
16: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι η δόλια

0: Επανήλθαμε στην τρίτη και τελευταία πλέον ώρα της σημερινής εκπομπής με μια από τις παλιότερες, να τις βάλω, να τις πω, τις ερμηνείες ή τις δουλειές του Γιώργου Μαργαρίτη, λαϊκός τραγουδιστής που λέμε.
1: Του ταιριάζει γάντινος.
0: Μα δύο ήταν οι... Είναι αυτόν το πεθαίνω για σένα και το άλλον το δρόμο του πουθενά.
2: Ναι, που έκανε έτσι.
1: Μη σε νοιάζει.
0: Ναι, εκείνο. Έκαμε άλλες έτσι δουλειές διαφορετικές σε σχέση με το ίδιο στο οποίο...
1: Μένα δεν μου έρχεται έτσι πρόχειρα.
2: Και Σαββόπουλο είχε τραγουδήσει live.
0: Σαββόπουλο.
2: Ναι, ναι. Ήταν live σε μαγαζί.
0: Α, σε συναυλία. Α, σε μαγαζί.
2: Μαγαζί νύχτα.
0: Okay. Αλλά να βγουν έτσι σε δουλειά να υπάρχει που λέμε, νομίζω αυτά τα δύο είναι.
2: Νομίζω.
0: Ένα ακούσα κάτι. Μπορεί να υπάρχει κάτι και δεν το.
1: Το τραγουδάκι ο Λαβρέντης αυτό, ναι.
0: Ναι, του Λαβρέντη είναι. Του Λαβρέντη. Με το Λαβρέντη ναι. Μάθαμε το.
1: Αλλά πόσο να αλλάζει το τραγούδι. Το άκουγα χθες με Λαβρέντη, είναι η αλήθεια.
0: Αλλά... Το ζήτησες με Μαργαρίτη.
1: Ναι. Πόσο να αλλάζει το τραγούδι με βάση τον ερμηνευτή. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται άλλον τραγούδι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είπαμε αρκετά και θα έχουμε πολύ περισσότερα σίγουρα να λέμε και να συζητάμε αύριο για το απόψινό παιχνίδι της Ομονίας, το πρώτο ουσιαστικά επίσημον της φετινής σεζόν και το πρώτο σημαντικό, γιατί ο στόχος σαφώς ο πρώτος της φετινής σεζόν είναι η παρουσία στη League Phase. Όχι απλά σε League Phase, στη League Phase του Champions League. Είναι ένα στόχο τον οποίο η Ομόνοια δεν έχει υλοποιήσει σε άλλες τέσσερις, νομίζω, προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, ήταν πάντα League Phase, ήταν η φάση των ομίλων. Ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο διεξαγόταν τα προηγούμενα χρόνια η συγκεκριμένη διοργάνωση. Σε αυτήν τη διοργάνωση λοιπόν η Ομόνοια δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής τις προηγούμενες της προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να φτάσει μέχρι το ανώτερο επίπεδο, ενώ μετά τα προκριματικά τους ομίλους ή τώρα τη League Phase. Θα δούμε από το αποψινό παιχνίδι ο πρώτο αποτέλεσμα ουσιαστικά τι πλέον δεδομένα διαμορφώνονται ως προς τη φετινή της προσπάθεια με πρώτον αντίπαλο την Καϊράτ του Καζακστάν. Σήμερα ολοκληρώνουν προετοιμασία οι άλλες τρεις ομάδες που θα παίξουν αύριο. Ήδη από ψες ο Απόλλωνας είναι στη Γεωργία. Από πολύ νωρίς το πρωί, λογικά πρέπει να έχουν φτάσει 2,5-3 ώρες. Ναι, σίγουρα έχουν φτάσει. Ή φτάνουν τώρα. Η αποστολή της Πάφου στο Σπλίτ στην Κροατία. Νομίζω 5,5 περίπου, 6 παρά είχε φύγει το αεροπλάνο.
2: Α, νωρίς.
0: Ναι. Δεν σηκώθηκε πρωί, ο Λούις πήγε ένα αναγκαστικά αεροδρόμιο Μπάφου, αντιλαμβάνεσαι.
2: Όλα εντάξει, κανονικά δεν είχαν πρόβλημα.
0: Τα πρόβλημα ναι. Ήταν κανονικά στην ώρα του, αφού έστειλε μάτσο το βίντεο των δηλώσεων του εκπροσώπου τύπου της Μπάφου στο αεροδρόμιο. Άρα ήταν εκεί.
2: Μάχημος Λούις.
0: Μάλιστα.
1: Καθηγητήτρια Λούις.
0: Και η ΑΕΚ, η οποία σε αντίθεση με τους άλλους δύο, παίζει εντός έδρας αύριο και ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στην Κύπρο. Διαβάσα το πρωί σε ένα από τα πρωτοσέλιδα ότι είναι το πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκής διοργάνωσης για τον Μάουρο Καμορανέζη ως προπονητή.
1: Ναι, λογικό μου άκουγε. Να δούμε τον Μάουρο.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Έχουν ενδιαφέρον έτσι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως προς το να δεις νέα αποκτήματα, να δεις προσεγγίσεις προπονητών, δηλαδή Μάουρο που δεν τον γνωρίζεις ή δεν τον είδες σε ομάδα με τέτοιους στόχους, να δεις πως θα ανταποκριθεί.
0: Οι δύο από τις τέσσερις ομάδες τώρα που παίζουν εννοώ είναι και με νέους προπονητές, άρα
1: ναι.
0: Είναι ο Καμορανέζη. Είναι και εγώ βάζω και τον Πίντο μέσα.
1: Το βάζεις, ναι.
0: Υπό την έννοια ότι ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα της παρουσίας του, παρότι στο τέλος επήρε και το κύπελλο και όλα αυτά, στην περσινή Μπάφων, άρα είχε όλο αυτό το διάστημα τον χρόνο στην προετοιμασία, που λογικά κύλησε στα δικά του θέλω, στη δική του φιλοσοφία, το ότι ένας προπονητής σε μια προετοιμασία καινούριος ειδικά, βάζει σε μια ομάδα.
1: Και θέλει να είσαι και Λοσάδα, θα το πάρει από εκεί που το άφησε.
0: Ναι, εδώ όμως ξέρεις, περιμένεις έναν περίπου
1: Εν άλλου είδους
0: τον Απόλλωνα.
1: Ναι, εν άλλου είδους όμως η ανάγνωση.
0: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, τούτο είναι η φετινή σεζόν το πώς θα ξεκινήσει γενικότερα. Αλλά ως ομάδα εννοώ να δούμε. Αλλάζει κάτι, ας πούμε, με τον Καμορανέζη για την ΑΕΚ με τον τρόπο που έπαιζαν οι Ισπανοί προηγούμενα. Ενώ που έβαζαν ή που ήθελαν να παίξει η ομάδα του οι Ισπανοί προπονητές.
1: Ναι, που είχαν κοινά σημεία ως σχολή ποδοσφαίρου προσέγγισης μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, Λοσάδα όμως υπάρχει πάντα το ερωτηματικό όταν ένας προπονητής έρθει στα μέσα της σεζόν, κάνει μια καλή πορεία. Περιμένεις να δεις αν με τις δικές του επιλογές, αν με τον τρόπο που θα δουλέψει από την αρχή, αν θα αλλάξει κάτι, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Γιατί είδαμε και προπονητές τους οποίους οι ομάδες τους μεταμορφώθηκαν.
0: Στην προηγουμένη περίπτωση ξεκινάς από τη θετική εκτίμηση ή ένδειξη με βάση την παρουσία του και περιμένεις ένα νέο πρωτάθλημα. Καμιά φορά έτσι εξαρτάται μόνο από την προσπάθεια μιας ομάδας. Είναι ο ανταγωνισμός, είναι πολλά γενικότερα πράγμα. Μια μεγάλη πορεία που μπορεί να επηρεαστεί είτε θετικά είτε αρνητικά κάποιες φορές από πολλά άλλα δεδομένα ή συγκυρίες. Έχουν και οι άλλες ομάδες, επειδή συζητήσαμε πριν για την Ομόνια, το θέμα ειδικά με το δεξίν άκρο της άμυνας και το ποιες θα είναι οι επιλογές. Έχουν και θα ήταν αφύσικο, θα έλεγα εγώ, αυτή την περίοδο να μην έχουμε τέτοιου είδους θέματα προς συζήτηση. Είναι ερωτηματικά πολύ περισσότερων για να απαντηθούν για όλες τις ομάδες σε σχέση με τους διαθέσιμους, τις επιλογές, το βαθμό ετοιμότητας κάποιων παιχτών και όλα αυτά. Η Πάφος δεν ξέρω αν θα παίξει ο νέος τερματοφύλακας ο Μαγεύσκη από την πρώτη. Στα φιλικά εξ ανάγκης έπαιξαν Κύπροι, οι δύο Κύπροι που είχε στην αποστολή του ο κύριος Πίντο. Η Πάφος έχει θέμα με δύο παίχτες, είναι ο Μπρούνο και ο Κορέια. Ο Κορέια μάλιστα δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά όπως δηλώθηκε και το πρωί από τον εκπρόσωπο τύπου, εάν σήμερα, γιατί είναι στην ταξίδεψε μαζί με την ομάδα, εάν κάνει προπόνηση και κριθεί γενικότερα,
1: υπάρχει το δικαίωμα της αλλαγής, σωστά.
0: Αν κριθεί αγωνιστικά έτοιμος 24 ώρες πριν όλες οι ομάδες δικαιούνται αλλαγή στην ευρωπαϊκή τους λίστα, άρα θα συμπεριληφθεί. Ανάλογο είναι και το θέμα στην ΑΕΚ με τον Αντερέκεν.
1: Γιατί έμεινε εκτός ο Αντερέκεν?
0: Λόγω τραυματισμού.
1: Α, είναι τραυματίας.
0: Ναι, και εκεί αν σήμερα, για παράδειγμα, αν κριθεί στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας έτοιμος, πολύ πιθανό να γίνει αλλαγή στη λίστα και να συμπεριληφθεί. Ο Απόλλωνας, νομίζω, δεν έχουμε τέτοιον ερωτηματικό, υπό την έννοια να περιμένουμε κάποιαν ίσως αλλαγή. Από εκεί και πέρα είναι κάποια θέματα με βαθμόν ετοιμότητας για κάποιους παίκτες. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση μετά και την τελευταία σημερινή προπόνηση. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? 7, θα δώσαμε και το πρωί.
1: Να πούμε και τις ώρες, ναι.
0: Ναι, 7 είναι η συνέντευξη τύπου της ΑΕΚ, 7.30 η τελευταία προπόνηση. Ο Απόλλωνας, να σας πω τώρα για το πότε είναι. Τι είναι αυτό? Ο Απόλλωνας επίσης περίπου τις ίδιες ώρες θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του. Είναι συνέντευξη τύπου 5:30, λίγο νωρίτερα, και η τελευταία προπόνηση στις 6 σήμερα, και η Πάφος είναι στις 7 η συνέντευξη τύπου και ακολούθως η τελευταία 7.30 η συνέντευξη τύπου και ακολούθως η τελευταία προπόνηση.
1: Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει,
0: ποιος?
1: Ο τολμηρός της παρέας. Τσικαλά.
0: Και φεύγω αφού 10 τελειώνω.
1: Άσε ρε τολμηρέ. Άσε ρε τολμηρέ. Ο τολμηρός. Τούτο από ο Ράμπο είναι το ίνταλμαν του. Ότι όποτε πούμε τολμηρό.
0: Δεν είπα κάτι για ίνταλμαν. Είναι μια...
2: Είναι Ράμπο.
1: Είναι μια φιγούρα η οποία την υπεραγαπά.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλω, ο άνθρωπος πρόσφερε.
2: Είναι cornerstone.
0: Ήταν, ξέρεις πόσο καιρό ήταν φυλακισμένοι οι Αμερικανοί με τσιντά
1: του Βιετνάμ,
0: βουνό που τότε καθάρισαν τους με το ελικόπτερο τους, άλλο και ελευθέρωσαν τους.
2: Τώρα που λέτε για Αμερικανούς, είδατε την είδηση που μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ ότι επόμενος Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ
1: Θα είναι μετά, ο Ντόναλτ Τραμπ.
2: Μετά από πρόταση Ντόναλτ Τραμπ, θα είναι ο κύριος Ινφαντίνο.
1: Άσε ρε.
0: Πες μου το ξανά.
1: Να κάνουμε όλη την ώρα cooling break.
2: Το γράφουν και μεγάλες εφημερίδες. Αυτή είναι η τέλος πάντων. Εντάξει. Αυτά είναι. Πες μου, κύριε Αντρέα, ήθελες να με ρωτήσεις κάτι, γιατί και εγώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι.
0: Τολμηρότητα.
1: Έχουμε 4 κυπριακές ομάδες.
2: Ναι.
1: Ακούω προγνωστικά, κύριε Μιχαλή μου.
2: Να σου πω, κύριε Αντρέα, πρώτα θα απαντήσεις όμως κάτι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μα ξέρεις ότι εμείς οι δύο τα βρίσκουμε σαν.
2: Σίγουρα.
1: Δεν είμαστε σαν κάποιους άλλους.
2: Πήγες στην παγκόσμια περιοδία σου.
1: Βεβαίως.
2: Το tour σου το έκανες. Σαν παγκόσμιος καλλιτέχνης που είσαι. Επέστρεψες στα πάτρια εδάφη και συνέχισες ό,τι εμφανίσεις είχες και θα συνεχίσεις τις εμφανίσεις που είχες στο εσωτερικό μέτωπο.
1: Βεβαίως.
2: Υπάρχουν ψάρια, καλαμαράκια, σουβλάκια κτλ.
0: Λογής, λογής.
2: Που μπορούν να μαρτυρήσουν.
1: Μακριά από λαγοκέφαλους.
2: Μακριά
1: από λαγοκέφαλους και λαγοκέφαλες.
2: Και μιας και για προβλέψεις ο λόγος, πότε θα φάμε εμείς το φαγητό της νίκης που δικαιούμαστε από την περσινή μας επιτυχία?
1: Δεσμεύομαι
2: στο πρωτάθλημα των προβλέψεων.
1: Δεσμεύομαι, ναι, ότι μόλις χαλαρώσουν λίγο οι θερμοκρασίες.
0: Γιατί μεσημέρι μου να πάτε.
1: Δεν θα πάμε. Εγώ με τον Μιχάλη θα πάμε ως ομάδα.
2: Ωραία.
0: Ναι, θα είναι και ο προπονητής του Μιχάλη.
1: Και εσύ θα είσαι.
0: Εγώ θα δούμε, ναι.
1: Με μου λαλείς θα δούμε εμένα. Ύστερα να βγαίνεις να μας κατηγορήσεις.
0: Δεν κατηγόρησα κανένα. Πάμε.
2: Πες μας το, κύριε.
1: Μόλις χαλαρώσουν λίγο οι θερμοκρασίες, γιατί θέλω να είμαστε άνετοι, γιατί δεν θα λείψει τίποτα από το τραπέζι.
0: Γιατί έψες δηλαδή η ώρα 9 που έκατσε να φάει το καλαμαράκι και το τσιπουράκι και τη τσιπουρίτσα.
1: Δεν είχε τσιπουρί, τσιπουράκι.
0: Τη τσιπούρα, εν πάση τόση, και το καλαμαράκι στη σχάρα και να πιείς την πυρίτσα σου ή το ουζάκι σου, ό,τι επέλεξες.
2: Σωστά, έχει δίκιο.
0: Ήταν πρόβλημα η υψηλή θερμοκρασία.
2: Καλά,
0: καλά
2: Χριστούγεννα, δηλαδή.
0: Καλά Χριστούγεννα.
2: Καλά Χριστούγεννα, δηλαδή, που λέει ο φίλος. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Θέλετε να με χτυπάτε χωρίς λόγο?
0: Όχι, εγώ έκανα μία ερώτηση.
1: Πέρσι, επέρασες ωραία, για που σε πήρα, Μιχάλη μου.
2: Μια ερώτηση κάνω.
1: Μιχάλη μου, για που σε πήρα, επέρασες ωραία.
0: Ωραία, 8.30 ας πούμε το βράδυ, άμα βρεθεί κάποιος για φαγητό τώρα, στη Λευκοσία για παράδειγμα, που είναι, δεν είναι η υγρασία.
1: Θέλω να σας μιλώ, κουράσετε με.
2: Από τώρα ρε Αντρέα, κάτσε. Δεν έχει 24 ώρες.
0: Άρα δεν έχουμε, δεν μπορώ να οριοθετήσουμε δηλαδή.
2: Δεν μπορούμε, όχι, προς το παρόν όχι.
1: Καιρού επιτρέποντος. Καιρού επιτρέποντος. Να πάμε να κάνουμε ένα cooling break.
0: Σωστά, cooling break μπορεί να κάνουμε, ναι.
2: Τέλος πω.
1: Με νερό, ρε πατέρα.
0: Με νερό, ρε πατέρα. Μάλιστα.
1: Παπάκι, ρε παπάκι.
0: Τι να πω.
2: Τέσσερις νίκες, Αντρέα μου.
1: Α, Σοϊλ.
0: Τέσσερις νίκες.
1: Βέβαια με ξαπρόπτσο.
0: Άσο διπλό δηλαδή. Ό,τι
2: όλα,
0: να είναι.
2: Τα πάντα.
0: Τέσσερις νίκες.
2: Ναι, γράφε ρε μπακαλό ταβέρνα εσύ, Ζήκο.
0: Ένα λεπτό ρε, να το σημειώσω. Γράφε,
2: σημείωνε.
0: Κυπριακών ομάδα. Αντρέα, εσύ. Ερώτω παραπάνω για τον Μιχάλη, γιατί έχουν τέσσερις νίκες, ένα κερδίσουν όλοι.
1: Μία νύχτα.
0: Ποιος?
1: Θα σου πω.
0: Δεν τα ρωτήσατε.
1: Καλά, πώ σου πει, γιατί ο Μιχάλης είπε.
0: Καλά,
2: αφού είπα
0: τέσσερι νίκε. Α χάσουν δύο μαζί μου, ναι, μια ήταν.
1: Δεν κάνω πρόβλεψη τότε, παιδιά, τέλο.
0: Δεν τα ρώτησε τον Τολμηρόν. Δεν
2: υπάρχει υπερκόπο.
1: Δεν κάνω πρόβλεψη. Α μου βάλετε σε συνέχεια ρόλο και
0: προποθέσει. Όχι πρόβλεψη, εδώ είναι καμνή τοποθέτηση που εξαρτάται καθαρά από τον ίδιο για το πότε να πάει να σου. Να εκπληρώσει τι συμβατικές του υποχρεώσεις βάσει του διαγωνισμού.
2: Τώρα ρωτάμε κι εμείς. Άλλο πράγμα. Να
1: παίξει μια νύχτα.
0: Ποια ομάδα?
1: Να σου πω. Να σου
0: μια νύχτα.
1: Μια ισοπαλία και δύο νίκες.
0: Μια ισοπαλία.
2: Μια τζατζίκι, μια πατάτες.
0: Δύο νίκες.
1: Αφήνω το στη φαντασία.
0: Σε ποτόν να βάλω κάτι. Σε ποτόν να βάλω κάτι.
1: Όχι.
0: Επέμας ρε, γιατί είναι ντροπή.
1: Δεν θέλω να σας πω ρε, πιάζετε με έτσι, να μου μιλάτε πιο γλυκά θέλετε.
2: Πραγματικά όμως, εντάξει, οκ.
0: Αντρεούλη μου, μπορεί να μας πεις και ομάδα θα χάσει, αλλά μπορεί να είναι μέσα ακόμα στο παιχνίδι ακόμα της υποκρισής.
1: Θα σας πω τίποτε. Αποφάσισα.
2: Έλα κουκλάκι μας, πες μας.
0: Ακούμε τι πλησιάζει, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη, πάμε τελευταίο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καίει το ηλεκτρικό ρεύμα. Στις 2.000 ευρώ το χρόνο ο λογαριασμός για το μέσο κυπριακό νοικοκυριό. Ο πληθωρισμός χτύπησε και την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυξήσεις σε όλες τις βαθμίδες με την επαρχία Λεμεσού να προηγείται σε ακρίβεια. Η μεγάλη μάχη για το συνταξιοδοτικό. Κοινωνικοί εταίροι, κόμματα και κυβέρνηση σε θέσεις τελικής αναμέτρησης. Και τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα. Limassol Mall, ο νέος παίχτης στο λιανεμπόριο. Λύσεις για το κυκλοφοριακό της πόλης πριν από τη λειτουργία του ζητούν οι επιχειρηματικοί φορείς. Ο Αντώνιο Κουτέρες παίζει το τελευταίο του χαρτί στο Κυπριακό. Προσδοκίες και πραγματικότητες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
6: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
9: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
13: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
14: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
16: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή.
20: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
21: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Τελική ευθεία. Τελευταίο 20 λεπτό για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Και πήραμε κανένα μήνυμα για δρόμους σήμερα, κάτι?
1: Όχι.
0: Μήνυμα δεν πήραμε. Ειδοποίηση δεν είδα σε σχέση με επίσημες ενημερώσεις. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλά, να είναι χωρίς προβλήματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Λοιπόν, 1η Απριλίου με Σωτήρας, παιδιά.
0: Όχι, κάτι θυμήθηκα, Αντρέα.
1: Με Σωτήρας, παιδιά, έχει θέματα, έχει κινήσει. Είναι κόκκινο και πορτοκαλί το χρώμα. Έτσι...
0: Μιλάμε για το παραλίμνη, για όσους δεν ξέρουν.
1: Για το παραλίμνη, ναι. Για όσους δεν γνωρίζουν. Η Λάρνακα επίσης, έτσι, που δεν μας έχει συνηθίσει, η Γεωργίου Γρήβατη, γεννή με Γιάννου Κρανιδιώτη, έχει θέματα.
0: Κέντρο τον μιλούμε.
1: Ναι, είναι από τις κεντρικές λεωφόρους της Λάρνακας. Ψεύδας βλέπω δεν έχει κάτι αξιοσημείωτο. Η Πάφος επίσης σε καλή κατάσταση. Και πάμε στη Λεμεσόν.
0: Σπλίτ και Γκόρη, μπορείτε να μας πεις στο Σπλίτ και στον Γκόρη που έχουμε Κύπριους?
1: Στο Σπλίτ θα σας πω σε λίγο.
0: Στον Γκόρη της Γεωργίας αν είναι εύκολο. Mm-hmm. Γιατί οι Γεωργία υπάρχουν.
1: Το λοιπόν, Ομονίας στη Λεμεσόν έχουμε ατύχημα. Επίσης ατύχημα έχουμε και στον παραλιακό της Λεμεσού στην 28η, λίγο πριν την Ιάκωβου Ντοπάζη. Άρα εκεί παρατηρείται τροχιά κίνηση. Ο αυτοκινητόδρομος είναι σε κίτρινο χρώμα κοντά στον Άγιον Τίχωνα και λίγο πριν. Κλασικά και διαχρονικά ο πρώτος κυκλικός κόμβος της Γερμασόγειας έχει θέμα με κατεύθυνση την Πάφων. Επίσης η Σπύρου Κυπριανού σε αρκετά τη σημεία είναι με βαθύ πορτοκαλί. Και ένα λεπτάκι να σας πω, γιατί βλέπω ακόμη ένα σημείο, είναι η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου κατέβασμα στον κυκλικό κόμβο της Μέσα Γειτονιάς. Και πάμε έτσι σιγά σιγά στην πρωτεύουσα. Στην πρωτεύουσα κόκκινο προς πορτοκαλί στα φώτα του καλησπέρα, ενώ τις προηγούμενες μέρες έτσι είχε χαλαρώσει λίγο η Λευκωσία. Επίσης η Νίκης συνεχίζει να είναι στα κόκκινα μαζί με την Κυριάκου Μάτση και μέχρι να βγεις στη Γεωργίου Γρήβατη Γεννή. Άρα αυτή είναι η κυριότερη έτσι δρόμοι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μου ζήτησες Γκόρη.
0: Ναι, στη Γεωργία.
1: Γκόρη, Γιώργια.
0: Μια 200 να πούσα είναι η...
1: Χαλαρά τα Χαλαρά. Πράγματα. Δεν βλέπω κάτι έτσι είναι το ιδιαίτερο. Ναι, μπορεί. Δεν μου βγάζει σε άλλη γλώσσα τα... Για να πούμε, έχει μια οδό έτσι στο έμπα του Γκόρη.
0: Μα μπήκαμε πλέον του Γκόρη. Ναι, το θέμα είναι στο κέντρο πλέον. Νομίζω.
1: Στο έμπα του Γκόρη. Η Λίκο Σουκβίτσασβίλη. Σουκβίτσασβίλη έχει κίνηση, Γιώργο.
0: Σουκβίτσασβίλη.
1: Κόκκινη.
0: Μάλιστα. Και Σπλίτ.
1: Σπλίτ.
0: Κροατία εννοούμε τώρα.
1: Ενώ Λουίς στο Σπλίτ.
0: Ναι, από τα ξημερώματα. Φτάνουν τώρα γι' αυτό. Ενώ μπορεί να μετακινούνται ήδη τώρα.
1: Σε επειδή είναι η κάθοδος του Λουί, μπορεί να.
0: Ανακοινώσαμε το κι εμείς από χτες.
1: Ναι, πρέπει να κρατήσετε κόκκινο. Ο παραλιακός τους.
0: Α, παραλιακός
1: τους.
0: Ξεκίνησαν τις βόρτες ο Λουίς.
1: Ο Ντομόγια. Ντομόγια. Ντομογκότζα. Ναι. Είναι στα κόκκινα ο κυκλικός κόμβος εκεί.
0: Ζέστη πάει ο κόμβος.
1: Ναι. Παιδιά, εντάξει, να δυσκολευτεί λίγο ο Λουίς. Σβομμύρα.
0: Ναι.
1: Θέλεις να τα λέμε προφορά, να τα λέμε κυπριακά.
0: Ναι, καλά κάνουμε.
1: Για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άλλη εβδομάδα που να πάμε σε... Πού να πάμε? Ρουμανία, Νιάεκ και Καζακστάν στο Αλμάτι. Θα έχουμε και εκεί ενημέρωση. Mm-hmm. Πάμε.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Λέα ο Τάιερς, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: δώσουμε κάτι έτσι που ήρθε τώρα, που βλέπω έτσι από διάφορες σελίδες, ιστοσελίδες στην Ελλάδα, ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
1: Ναι.
0: Μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Ναι. Ακόμη μια σπουδαία του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Μα είχαμε και του θεάτρου πριν από λίγες μέρες με τη Μάρον Κοντού.
0: Με η Μάρον την Κοντού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αφήσαμε μήνυμα. Να μου δω ένα λεπτό.
0: Ποιο?
1: Εσύ με επιβεβαίωση.
0: Για ποιο?
1: Για Πεπ Γκουαρδιόλα.
0: Τι έκαμε ο Πεπ?
1: Το καταστροφέας του ποδοσφαίρου που λέει ο Μιχάλης.
0: Ναι.
1: Διαστόματος Προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιταλίας επιβεβαιώνεται ότι η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι σε επαφές, όχι έχουν συμφωνήσει, απλά επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες ο πρόεδρος, ο Τζοβάνι Μαλαγκό.
0: Με το Μαλαγκό.
1: Ναι. Εντάξει, με το Μαλαγκό μεν, αλλά για να επιβεβαιώνει ο πρόεδρος σημαίνει ότι είναι απλά ναι, θέλουμε τον. Προφανώς είναι σε ένα προχωρημένο στάδιο. Τονίζοντας μάλιστα ότι δεν αποτελεί θέμα ή πρόβλημα πολύ περισσότερο το οικονομικό.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Ναι, προφανώς είναι διατεθειμένη η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις.
0: Ας το δουν, γιατί εντάξει.
1: Και να το δουν.
0: Οι Ιταλοί.
1: Εντάξει, οι Ιταλοί ψάχνουν κάτι που να τους βοηθήσει να επανεκκινήσουν.
0: Παίχτες υπάρχουν.
1: Από την άλλη,
0: γιατί να υπάρχουν.
1: Εν υπάρχουν παίχτες σε μια Ιταλία για να πάει να. Έχει τρία διοργανώσεις που αποτυχάνεται να πάει σε μια Ιταλία.
0: Για
1: να το κατακτήσει. Ενώ για όνομα του Θεού. Σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά.
0: Ωραία επιλογή ο Πεπ.
1: Είναι ενδιαφέρον στην Ιταλία να δούμε τον Πεπ, ξέρεις.
0: Το ποδόσφαιρο στο Ιταλικό με το ηλνοτροπία Πεπ.
1: Το καταστροφική ηλνοτροπία που λέει ο Μιχάλης.
0: Θα καταστρέψει και το Ιταλικό ποδόσφαιρο.
1: Να σε σίγουρος ότι το. Αν αύριο το πρωί, ας πούμε, το έχει δει, ας πούμε, ο Μιχάλης το δημοσιεύει, ή αν προχωρήσει σε κάτι και βγει άλλη μια πληροφορία, αύριο το πρωί να μου πει καταστρέφεται το Ιταλικό ποδόσφαιρο.
0: Ιταλικό ποδόσφαιρο, γιοκ.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης να πω ότι με μεγάλη επιτυχία η αισθητική επέμβαση.
1: Ωπα, μ' άρεσε να το δω. Γκιούρε.
0: Του Βίνι.
1: Του Βίνι.
0: Τον Τζούνιο. Εσάς είναι το
1: πηγούνι
0: και ο προγούλι.
1: Το πηγούνι, κάμνεις επέμβαση στο πηγούνι.
0: Καλό, τετραγωνίζεις. Κόφκες γωνιές.
1: Περιπέτσι με τώρα.
0: Άντε Γιώργο.
1: Έχεις φωτογραφία.
0: Να σου τη βρω. Να σου τη βρω.
1: Ενώ παρουσιάστηκε ο Βινίσιους Τζούνιορ με το νέο του Λούκας που μετά από επέμβαση για να διορθώσει το πηγούνι του.
0: Δεν μπορώ να δηλαδή. Δεν σαν.
1: Αν πας είναι κανένα ψεύμα, ενώ fake AI τίποτε και...
0: Vinicius Junior λέει The Sun, έγκυρη κατά τα άλλα. First public appearance after chin surgery.
1: Μάλιστα.
0: Κάπου είπε με τη φιλενάδα του λέει.
1: Δεν μας πειράζει, δικαιωμά του προσωπικά
0: εδώ. Και έφκαλε την πρώτη του φωτογραφία μετά την επέμβαση σαγωνιού.
1: Άιστη, με την φιλενάδα.

0: απόγευμα, το απογευματινό και το βραδινό σου πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Τι πιο ωραίο, θάλασσα, μπανάκι, μετά ψαράκι. Πού εκουράστηκε δηλαδή?
1: Ο ίδιος εκουράστηκε.
0: Αν να πεινούσες, να το δεχτώ. Ενώ να ήθελες να φας κάτι, ας πούμε.
1: Ο 515 λέει στον Μιχάλη ότι είναι καθηγητής, γιατί θέλει και αυτός popcorn για να παρακολουθήσει. Ο κοινός μας γνωστός που πάει στον Τύμβο και μας λέει και τη θερμοκρασία.
0: Ναι, που τώρα όμως στην πραγματικά 38 τώρα.
1: Ναι, ναι, λεπτό με λεπτό την καταλαβαίνεις. Τετραπλής λέει ο φίλος Μάριος, αλλά 50 χιλιόμετρα. Έκαναν τα πάνω τους πάλι.
0: Τι είναι 50 χιλιόμετρα, το όριο?
1: Το όριο.
0: Έπρεπε να είναι παραπάνω δηλαδή.
1: Και βάζει και τους 47 διαγωνισμούς που έχουμε εδώ έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Με το όριο, μάλλον επειδή είναι και κατοικημένη περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όσοι είναι στη συγκεκριμένη περιοχή, λογικά είπα, τι ωραία περιοχή.
0: Ήσυχη, ήσυχη. Τώρα περνάει ο δρόμος πάνω.
1: Μέσα σχεδόν.
0: Υπάρχουν σπίτια που τα παράθυρα τους, που και λογικά πράγουν και παράθυρα δωματίων, είναι πάνω στο ακριβώς το ύψος του.
1: Ο φίλος ο Πάτροκλος μας λέει καλημέρα μωρά, καλημέρα και στον Πάτροκλο. Δεν ξέρω αν είναι ο φίλος ο Πάτροκλος που είχε τα θέματα και αν κατάφερε να τα λύσει τα χθεσινά με τις δύο που ήθελε να γνωρίσει τη μία.
0: Α, ναι, ναι. Άλλος Πάτροκλος.
1: Ναι.
0: Έπρεαν τους.
1: Έπρεαν τους, ναι.
0: Ένα λεπτό, σίζον Άρης.
1: Άρης, να γουστάρεις.
0: Να βρω αστοιχεία του. Έχω,
1: πηγές, έχω
0: άκρε και πηγές στον Άρη.
1: Σας ξέρουμε ποιοι είστε.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
1: Το Ρουμάνο, το φίλο μας τον έδωσες.
0: Μάλιστα, τον πράσινο Ρουμάνο.
1: Και ο πάνω διαβάσαμε και για τους παίχτες. Πιστεύω ότι για δεξίμπακ θα παίξει ο Τζόκερ της ομάδας Ανδρέας Χρήστου. Ή μπορεί να υπάρξει έκπληξη και να δούμε τον Μαϊαμπέλα σε θέση
0: Μαϊαμπέλα.
1: Δεξιού μπακ. Mm. Είναι ένα σενάριο που μπήκε κάτω ο Μαϊαμπέλα.
0: Είναι ο Μαϊαμπέλα, είναι ο Μάρι, είναι ο Κούσουλος, τώρα μπαίνει και ο Χρήστου. Και στο τέλος να παίξει ο Νικό.
1: Ναι, στο τέλος να έρθει ο Μπέρκ να σπει εδώ ο Νικό, να μένει έτοιμος.
0: Μάλιστα, πάμε.
1: Η ανασφάλεια που νιώθεις, Ανδρέα,
0: λέει ο 364.
1: Ναι, τη συμμερίζομαι, αυτόν πηγάζει από το γεγονός ότι δεν πήραμε αντάξιους τουλάχιστον παίκτες με αυτούς που έφυγαν.
0: Ναι. Είναι και αυτό μέσα, νομίζω.
1: Το ακούω. Ναι.
0: Όχι, το θέμα είναι αν το νιώθεις εσύ ως προς την ασφάλεια σου.
1: Μπορεί. Μπορεί. Έχω μια απορία. Έχει δύο χρόνια. Ο Κύπρος. Έχει δύο χρόνια η Ομόνοια είναι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ισχυρή και πέφτουμε με ισχυρές στην κλήρωση φέτος για τρίων προκριματικών. Είναι ισχυρές η Πράτισλαβα, μια Ισραηλινή. Μια από τη
0: Ρουμανία.
1: Αν είναι δυνατόν. Α, λέει ότι τα αλλάξαν τα ισοζύγια. Μα τώρα τη δεδομένη στιγμή.
0: Ένα λεπτό, τι εννοεί πέφτει στου ισχυρού και πέφτει με ισχυρού. Εννοεί στου ισχυρού και παίζει με δυνατέ την εκτίμηση.
1: Ναι, με ποδοσφαιρικά.
0: Ισχυρέ την εκτίμηση, εννοεί στον όμιλο των ισχυρών.
1: Ποδοσφαιρικά ονόματα τα οποία θεωρούνται ισχυρά. Όμω αλλάζουν τα ισοζύγια. Δηλαδή δεν είναι ότι οι άλλε ομάδε που είναι στου ισχυρού, για να είναι στου ισχυρού κάτι έκαναν σωστά. Άκουσα
0: να πω πάνω σε αυτόν. Να υπενθυμίσουμε ότι απόψε που παίζει η Ομονία, παίζει το ζευγάρι από το οποίο παίρνει αντίπαλον εάν προκριθεί, η Λεύσκη με την Κραϊόβα που μας έγραψε και εδώ ο φίλος. Το πρώτο παιχνίδι είναι στη Βουλγαρία. Λεύσκη. Ναι, μόνο να γίνει.
1: Με θωρώ το Βίνι που μιλάει για το.
0: Ακούμε θόρυβο, βλέπουμε εμείς.
1: Που μιλάει για το πηγούνιν.
0: Έλεγα λοιπόν, προτού. Πριν την ηχορύπανση.
1: Θύμωσε μου, ρε.
0: Με το πηγούνιν του.
1: Έχει το τσιγαλάμπο πρωί. Τάγκα, τάγκα. Επάτησα εγώ μια φορά, θύμωσε.
0: Ότι απόψε παίζει Λεύσκη με την Κραϊόβα, ενώ ψες έπαιξε η Μιάλπη Σουηδίας με τη Λίνκολν Ρετ του Γιβραλτάρ. Εδώ από το ζευγάρι αυτόν η Ομόνοια θα πάρει τον ηττημένο εάν και εφόσον δεν περάσει την Καϊράτ και πάει από το Champions League στο Europa League. Και με βάση την εκτίμηση που λέγαμε ότι μάλλον σε ένα τέτοιο σενάριο με την ομάδα του Γιβραλτάρ θα πέσει, η Μιάλπη κέρδισε ψες με 3-0. Άρα η λογική λέει ότι αν η Ομόνοια δεν καταφέρει να περάσει την Καϊράτ και πάει στο Europa, τότε με τη Λίνκολν θα παίξει. Πάμε παρακάτω.
1: Ακούσα εγώ που θα φέρει cooling break.
0: Λέει θα φέρει. Ναι, να το cooling break να το φέρει.
1: Να το κάνει εισαγωγή.
0: Γιατί είναι κάνουμε με cooling break μέχρι για πέρσι, α πούμε, το καλοκαίρι.
1: Μπορεί να είναι το high hydration.
0: Α, το high hydration.

0: Μάλιστα.
1: Μιλώντας για Βιετνάμ, είδα χθες το Πλατούν, την ταινιάρα. Καλημέρα σας, όντως είναι ταινιάρα. Πολλά δυνατή, μου αρέσει. Προτιμώ να αλλάξει τη λέξη «δεσμεύομαι» με κάποιαν άλλη, λέει ο πράσινος κυνηγός. Όχι, δεν θα την αλλάξω. Μπορεί να πάει στο ψευτάν να κατέβουν όλοι να δουν και να σου κινήσει, λέει ο να σε δουν.
0: Αν που έλεγες πριν για την κίνηση.
1: Ναι. Ποιος?
0: Να μου γίνει. Είδες τη live, κύριε Βαγγίδη? Γιατί η Μέρι Λίντα που ρωτά. Όχι. Και να ήρθε τόσα χρόνια δεν είναι από τις αγαπημένες μου προτιμήσεις.
1: Πιο πάνω, ωραίο μήνυμα από το 250. Έχεις εγγένεια με το χλίστο μαλαγκόν.
0: Άντε το. Μα είναι όλος έλος πάντα.
1: Ο πράσινος Ρουμάνος θέλει να ρωτήσει αν τα γραφεία σας είναι λεμεσόν. Αν ναι, ανοίξτε τα παράθυρα να δείτε τι συμβαίνει έξω με την υγρασία. Θάνατος, λέει ο πράσινος Ρουμάνος.
0: Εγκαταστάσεις έχουμε και στη Λεμεσόν και στούντιο, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στη Λευκοσία.
1: Είσαστε πολλά τυχεροί που η γυναίκα μου δεν ακούει Sport FM. Με τον Πάτροκλο που λέτε έχουμε απλή συνωνυμία και θα ήθελα να τον γνωρίσω, επειδή απλά έχουμε το ίδιο όνομα, για κανένα άλλο λόγο μας, λέει ο Πάτροκλος.
0: Ο άλλος Πάτροκλος.
1: Ναι.
0: Όχι ο Πάτροκλος που ήταν ερωτευμένος
1: δύο, ναι.
0: Με δύο
1: όχι.
0: Να του πούμε και σενάριο να τις φέρει σε γνωριμία, σε επαφή.
1: Παρακαλώ.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακαλώ.
1: Παρά την παγωμάρα με τη φυγή, μάει 13.000 η προπόληση μας, λέει ο 431. Πιέν και πάνω η προπόληση.
0: Παγωμάρα με τη φυγή, μάει.
1: Ναι, σου λέει ότι μπορεί κάποιος να
0: οι ομάδες συνεχίζουν, η ζωή συνεχίζεται. Φύγει ένα παίκτη, δεν έγινε να σιπά γομάρα. Και να μην πάει ο κόσμος στο πρώτο ευρωπαϊκό. Για όνομα του Θεού. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιος που.
1: Ή ξαναειδάμε τον το σύνδρομο
0: που σήμερα δεν θα πάει γήπεδο γιατί έφυγε ο ΜΑΕ.
1: Ναι,
0: δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Δεν το δέχεται.
0: Σε κολλάτε λίγο με τον ΜΑΕ. Ένα χρόνο έπαιξε. Να έγινε ο παίκτη που ήταν στην Ομόνια η σημαία για 10 χρόνια. Και έφυγε ο ΜΑΕ. Για όνομα του Θεού. Παγωμάρα και παγωμάρα στην Κύπρο Ιούλιο με 43
1: και να θέλεις
0: έγκολα ρε φίλε για όνομα δεν το δέχομαι. Όχι δεν το δέχομαι.
1: Αρνείτε ρε παιδιά και εδώ ναι.
0: Παγωμάρα με τη ΜΑΕ. Τέλος πάντων με τη φυγή ΜΑΕ. Λοιπόν κάμε έναν έλεγχο ρε Άντρια να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο να δώσουμε. Μπάς και προκύψει ή έχει προκύψει κάτι. Ανακοίνωση πάντως δεν είχαμε μέχρι στιγμής. Σε σχέση με τα μεταγραφικά μείναμε μέχρι χτες με έναν ακόμη παίχτη στην ΑΕΛ. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι.
1: Εντάξει, ξέρω ένα ομυρικό νέπος που γράφεται με του Πατρόκλου Φιλενάδες Αργεντίνες και τα λοιπά, λέει ο Γιάννος.
0: Μάλιστα. Τον καιρό που κάναμε εμείς hydration break στην Αμερική είναι κάνουμε ένα μπάνιο με οράστιχο, λέει 507. Λογικό. Πέτουσε ότι ο Μαένα Ελίστα λέει ο 207.
1: Ένα Ελίστα ο Μαένα, ρε παιδί.
0: Εξεπεράσε την παγωμάρα στην ΑΕΛ που έφυγε ο Μαένα τότε. Εν το ξέρω, ενώ μυρικό. Α, ναι, είπε το. Λοιπόν,
1: φεύγουμε.
0: 13.000 στην Ομόνια πάντως για γήπεδο νέο, πιο μεγάλο. Α.
1: Μάλλον για το γήπεδο της, το καινούργιο της Ομόνιας που λέει ο Κύπρος μου.
0: 15.000.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν από εμάς, ρε παιδιά. Καλή συνέχεια να πούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Με μοναδική επιδίωξη να ξεκινήσει νικηφόρα τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η Ομόνια υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Με τη δύναμη της έδρας τους, οι πράσινοι θέλουν να πάρουν νικηφόρο αποτέλεσμα που θα τους δώσει προβάδισμα εν ώψη του επαναληπτικού στο Καζακστάν. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ο Χένικ Μπέρκ δεν υπολογίζει στον τραυματία ο Ντουμπάντζο, ενώ διαθέσιμος είναι ο Νεγκό. Στην αποστολή βρίσκεται και ο Ντιονί, ο οποίος ωστόσο χρειάζεται ακόμη χρόνο για να βρεθεί στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας. Θέλουμε να φτάσουμε μακριά στην Ευρώπη. Η φιλοδοξία μας είναι να στηρίξουμε το ρόστερ, το οποίο είναι αρκετά ποιοτικό, ανέφερε χθες ο Νορβηγός τεχνικός. Έφτασε στην Κροατία η αποστολή της Πάφου, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλίτ για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση. Πάμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού, ανέφερε πριν την αναχώρηση της αποστολής ο εκπρόσωπος τύπου της παφιακής ομάδας Χριστόφορος Μακθαίου. Στις 8 η τελευταία προπόνηση, στην οποία θα ξεκαθαρίσει η ετοιμότητα του Κορέα και το κατά πόσο θα εγγραφεί στον ευρωπαϊκό κατάλογο. Στις 7:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο. Την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοπιθετικού Μπρούνο Αλμέιδα ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Ο 29χρονος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και έβαλε υπογραφή σε συμβόλαιο διάρκειας ενός ετούς. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Μασέκο. Οι γαλαζοκίτρινοι δίνουν σήμερα στις 7 το πρώτο τους φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Καρνιώτισσα. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του ο Απόλλωνας εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα κόντρα στην Τιλανγκόρη στη Γεωργία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 4:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ερνάν Λοσάδα, ενώ θα ακολουθήσει στις 5 η τελευταία προπόνηση των Γαλάζιων. Διαθέσιμη η Γκασπάρ και Αϊβού, δεν υπολογίζεται ο ανέτοιμος Ροντρικές. Με μοναδικό στόχο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης μέσα στην έδρα της, ολοκληρώνει την προετοιμασία της η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Πεϊτάρ. Ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας κατά πόσον θα εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Αντερέκεν. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Σαμπορίτ και Πέτρος Ιωαννού. Στις 7:30 η τελευταία προπόνηση της ομάδας, ενώ θα προηγηθεί στις 7 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μάουρο Καμορανέζη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 31χρονου επιτελικού μέσου Αντωνίν Παράκ βρίσκεται το ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι κατέθεσαν πρόταση στο Τσέχο έμπειρο μέσο με τις ενδείξεις να είναι θετικές για να προκύψει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από την Σέριε Α που έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Φιωρεντίνα, Βερόνα, Λέτσε και Ουντινέζε. Πρώτο φιλικό τεστ για το ΑΠΟΕΛ που υποδέχεται σήμερα στις 6:30 τον Ολυμπιακό στον Αρχαγγελό. Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα της ανάληψης της Προεδρίας της Εταιρείας της Ανόρθωσης από τον Χρήστο Μαραγκό. Σε εξέλιξη οι διεργασίες για οικονομική ενίσχυση. Τη δεύτερη του φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης που αντιμετωπίζει στις 6 την ΧΑΠΟΕΛ Ρανάνα. Ενσωματώθηκε με την αποστολή της ομάδας ο Καλουλού. Φιλική νίκη για τη Νέα Σαλαμίνα που επικράτησε χθες της πολωνικής AKS με 4-0. Διπλή μεταγραφική ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την Ομόνια Ραδίπου που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού Ουνάιν Γκαρσία και του Σλοβάκου Βερνόν Τεμάρκο.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Αναχωρεί σήμερα με προορισμό την Πολωνία η αποστολή του ΠΑΟΚ, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου. Στην αποστολή Χατζηδιάκος και Λουστόντο. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Πάξη. Δεν υπολογίζονται η Καλάπρια και Ίγκασον. Διαθέσιμος ο Φαντρόκελεν. Βασικό στην αναμέτρηση της ΧΑΠΟΕΛ Περσεβά με την Πίνκινγκουρ αγωνίστηκε ο Kings Kangwa, με την ΑΕΚ Αθηνών να στρέφει το βλέμμα της σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την μεσαία γραμμή. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 29χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σαλιάκα στον Ολυμπιακό. Αποφασισμένη να εντάξει στο δυναμικό της το road trip, παρουσιάζεται σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Real Madrid. Τα ρεπορτάζ σημειώνουν πως ο αρχηγός της Λαρόχα βλέπει θετικά την επιστροφή του στην Ισπανία, την ίδια ώρα που ο Φλωρεντίνο Πέρεθ παρουσιάζεται έτοιμος για να προχωρήσει στην ελόγω προσθήκη. Ποδοσφαιριστής της Chelsea είναι και επίσημα ο 23χρονος εξτρέμ Morgan Rogers, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2033. Σε επαφές βρίσκεται η Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με τον Pep Guardiola για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: buysellcypress.com. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
13: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε 3 μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
14: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
15: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
16: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούλιο. Lace Mix Multipack 10x42 γραμμάρια 5,45. Παπαδοπούλου Crispies 200 γραμμάρια 1,35. Mars, Twix ή Snickers, μεγάλο μέγεθος, 65 cent. Παπαδοπούλου Καπρίς, Πραλίν, 400 γραμμάρια, 3,15. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
17: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
18: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
19: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
20: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
21: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
24: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
25: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
26: This is the cool school for scandal. We're the sharp tiger. This is the rhythm and beat. Right, turn up the lights. Turn up the lights. This is the party, man.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Πρώτη στην μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων ρίχνεται απόψε η Ομόνια. Οι πράσινοι θέλουν να θέσουν βάσεις πρόκρισης κόντρα στην Καϊράτε, την οποία υποδέχονται στις 8 στο Γασιπί για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM και τηλεοπτικά από την Sida Vision. Θα τα πούμε σε λίγο για το τριφύλι. Στην Κροατία έφτασε η αποστολή της Πάφου γύρω στις 8 το πρωί εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Χάιντουκ για το Europa League. Θα κάνουμε σε πολύ λίγο τη σύνδεσή μας με τον απεσταλμένο μας, τον Λουί Νικολάου, για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Η αποστολή του Απόλλωνα βρίσκεται από χθες βράδυ στην Γεωργία για το αυριανό παιχνίδι με την Ντίλαν Κόρη. Θα πάμε και στην Τυφλίδα στη συνέχεια για να μας ενημερώσει ο απεσταλμένος μας Γιαννάκης Χριστοδούλου για τα νέα της Λεμεσιανής ομάδας. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της για τον αυριανό αγώνα με την Μπεϊτάρ στην Αρένα. Είναι στις 7 η ώρα η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μάουρο Καμορανέζη και στις 7.30 η τελευταία προπόνηση. Την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Μπρούνο Αλμέιδα ανακοίνωσε χθες η ΑΕΛ. Το αναμέναμε. Το ΑΠΟΕΛ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Τσέχου μέσου Αντωνίν Μπαράκ. Μεταγραφές ανακοίνωσε και η Ομόνια Ραδίπου. Απέκτησε τον Ισπανό Ουνάιν Γκαρσία και τον Σλοβάκο Βέρνον Ντε Μάρκο. Έχουμε και κάποια φιλικά σήμερα. Είναι στις 6 ώρα στην Πολωνία το Άρης Χάποελ Ράνανα. Στις 6.30 στον Αρχάγγελο από ΑΕΛ Ολυμπιακός. Στις 7 στο προπονητικό της ΑΕΛ οι γαλαζοκίτρινοι αντιμετωπίζουν την Καρμιώτισσα. Ενώ σε χθεσινό φιλικό που έγινε στην Πολωνία ήταν το πρώτο της εκεί που προετοιμάζεται η Νέα Σαλαμίνα, επικράτησε με 4-0 της AKS 47.

Θυμίζω ότι ο Sport FM και το Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Οι τυχεροί ακροατές επιλέγουν φυσικά που θα αξιοποιήσουν την υποτροφία τους και για να δηλώσετε συμμετοχή στέλνετε τα μηνύματά σας στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Θυμίζω ότι την προσεχή Παρασκευή 24 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Επίσης, διεκδικείτε εισιτήρια διαρκείας της αγαπημένης σας ομάδας. Στέλνετε και πάλι στο 2950 τα μηνύματά σας. Γράφετε season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας. Και οι κληρώσεις εδώ θα γίνουν την Παρασκευή 31 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια όλων των εκπομπών του σταθμού. 2950, season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμό σας.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Θα πάμε τηλεφωνικό στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος μας, ο Λουίς Νικολάου. Γεια σου Λουί, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, στους ακροατές. Καλημέρα και σε εσένα από το όμορφο Σπλίτ.
0: Μάλιστα, έχετε αφιχθεί στον προορισμό σας βασικά.
1: Ναι, είμαστε εδώ στο ξενοδοχείο. Απλά λόγω των διαδικαστικών θα πρέπει να περιμένουμε λίγο για να πάρουμε τα δωμάτια και εμείς και οι φίλοι της ΠΑΦΟΥ που διαμένουν σε αυτό το ξενοδοχείο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή πτήση, χωρίς καμία καθυστέρηση. Φτάσαμε εύκολα στον προορισμό μας.
0: Μάλιστα. Η ατμόσφαιρα γενικότερα, το κλίμα στις τάξεις της ΠΑΦΟΥ.
1: Είναι πολύ καλό το κλίμα. Συγκρατημένα αισιοδοξία όλοι στην αποστολή. Είναι και ο Χάρης ο Χάρος μαζί με την ομάδα. Όλα καλά, οι παίχτες αισιόδοξοι, ο Νταβίτ Λουίς η ψυχή της παρέας, χαμογελαστός, να φωτογραφηθεί με όλους.
0: Ναι, πάντα.
1: Πολύ πολύ καλό. Ναι, πάντοτε. Πρώτη φορά το συναντώ σε αποστολή και πραγματικά δεν αφήνει κανένα παραπονεμένο, μου έκανε και εμένα πολύ θετική εντύπωση. Είναι όλοι εντάξει, δεν ήρθαν ο Άντερσον και ο Κορέα στην...
0: Δεν ήρθαν τελικά.
1: Έμειναν πίσω. Ναι, ο Κορέα βέβαια μπορεί να γίνει αλλαγή ακόμη και αύριο, αν θεωρήσουν ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί στον επαναληπτικό.
0: Ναι.
1: Πριν το πρώτο παιχνίδι, μπορεί να γίνει αλλαγή και να μπει ο Κορέα στην. Ναι.
0: Έχουν λίστα. Βασικά μέχρι το βράδυ απόψε.
1: Ακριβώς.
0: Άρα για το πρώτο παιχνίδι είναι και οι δύο εκτός. Ο πρώτος κρίνεται ανέτοιμος από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είχε παίξει για κάποια λεπτά στο.
1: Ναι. Και ο Μπρούνο είναι ερωτηματικό. Κορέα και Άντερσον ανέτοιμοι. Ο Άντερσον θεωρώ ότι είναι πιο πιθανό να το δούμε στον επαναληψικό. Για τον Κορέα δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια ενημέρωση απόψε από την Κύπρο, από τους γυμναστές που έμειναν πίσω μαζί του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι που θεωρώ θα το δούμε στην πορεία.
0: Μάλιστα. Ναι, κερδίζουν και χρόνο παρά να ταξιδεύουν και να ακολουθούν και κάποιο διαφορετικό πρόγραμμα. Όπως και να έχει όμως, για να μπορούν να παίξουν έστω και στον επαναληπτικό, η λίστα, η τελεσίδικη είναι απόψε τα μεσάνυχτα.
1: Απόψε το βράδυ ακριβώς. Ναι. Οπότε θα περιμένουμε να.
0: Μάλιστα. Θέλεις να ακούσουμε έτσι για 1,5 λεπτό, νομίζω είναι οι δηλώσεις του Χριστοφόρου Μαρθαίου,
1: ναι,
0: του εκπροσώπου τύπου, και να επανέλθουμε στη συνομιλία μας, Λουί. Πάμε να ακούσουμε τον εκπρόσωπο της ΠΑΦΟΥ.
2: Και ποια όνειρα ξεκινάτε σήμερα το προβλεπτό σας ταξίδι του Στόχου. Εντάξει, το πρώτο ταξίδι για τη φθηνή σεζόν. Δύσκολο το έργο μας, μεγάλη προκλήση της Χάιντουκ Σπλιτ. Αλλά έχουμε αποδείξει στο πρόσφατο παρελθόν, πρώτα απ' όλα στους εαυτούς μας και μετά στον υπόλοιπο κόσμο, ότι η ομάδα μπορεί να αντεπεξέλθει αυτές τις οργανώσεις ενάντια σε μεγάλους αντιπάλους. Πάμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και να πιστέψουμε στην Κύπρο με κάτι καλό. Σίγουρα είναι πλέον νομίζω ο πρώτος στόχος όταν ξεκινάμε τη σεζόν είναι να εξασφαλίσουμε εξώ στην Ευρώπη. Αυτό είναι αδραγμάτευτο πλέον, αλλά σίγουρα δεν καταφέρουμε να πάρουμε πρόκληση στο League Face. Για μας δεν λέει πολλά, δεν έχουμε πετύχει κάτι. Άρα πρέπει να το πετύχουμε για τρεις συγχωμένες σεζόν να πάμε μέχρι το League Face ή του Europa League ή του Conference League, αλλά φυσικά ο στόχος είναι το Europa League.
3: Έχετε κάποια αγωνιστικά προβλήματα, ο Κορέα και ο Μπρούνο, καθαράστα τους τραυματισμούς.
2: Εντάξει, μέχρι και την προπόνηση που θα γίνει απόψε, θα δούμε και θα πάρουμε τις αποφάσεις. Ο Κορέα, όπως όλοι γνωρίζετε, είναι εκτός της λίστας για προληπτικούς λόγους. Αν στην απόψινη προπόνηση δεν μπορεί να βοηθήσει, θα κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Ο Μπρούνο είναι στη λίστα και ελπίζουμε να μπορεί να βοηθήσει.
3: Πόσο κόσμο περιμένετε από πλευράς ΠΑΦΟΥ να βρεθεί στο γήπεδο?
2: Μάλιστα, έχουμε ξεπεράσει τα 100 εισιτήρια σε προπόληση. Μιλάμε για την επίσημη αποστολή και μεμονωμένα εισιτήρια. Συνεχίζεται η πώληση εισιτήριων μέχρι και σήμερα το απόγευμα. Προσωπική εκτίμηση 150, ίσως και περισσότερους.
3: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Θα έχει λοιπόν και τη στήριξη κάποιων φίλων της η ΠΑΦΟΥ, Λουίς, αυτήν την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση για τη φετινή σεζόν. Ήταν ξεκάθαρο νομίζω το μήνυμα που έστειλε και ο Χριστόφορος και θέλουν να πάνε να συνεχίσουν στο Europa Link. Είναι πιο καλή διοργάνωση ενώ όσον αφορά το επίπεδο σε σχέση με το conference. Αλλά όπου και να περάσουν, νομίζω δεν θα υπάρχει κάποιο θέμα. Αυτά είναι να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Φυσικά στοχεύουν πάντοτε την καλύτερη διοργάνωση.
1: Εννοείται. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Πάφος είναι στην Ευρώπη. Έχει αποδείξει τις πρώτες δύο ότι μπορεί να ανταποκριθεί απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περσινή της πορεία μέχρι και τους ομίλους του Champions League και τα δύσκολα παιχνίδια που έδωσε. Οπότε δεν βλέπουν με κάποιο κόμπλεξ κάτω τελευταίας κανέναν αντίπαλο στην Πάφο, πιστεύουν στην
0: Όχι και
1: νίκη.
0: Θα πρόσθετα και την εμπειρία που έχουν αποκομίσει από αυτού του ψηλού επίπεδου παιχνίδια.
1: Υπάρχει ένας βασικός κορμός, μην το ξεχνάμε γι' αυτό, που είναι μαζί καιρό, υπάρχουν παίχτες σημαντικοί που ξέρουν τον δρόμο, είναι και ο Νταβίτ Λουίς φυσικά φέτος που θα είναι από την αρχή στην προσπάθεια αυτή στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργάνωσεων. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η παρουσία αυτή της Πάφου με τον Τσαπίντο στον πάγκο.
0: Φέτος
1: να δούμε και τον Πορτογάλο πώς θα αντιδράσει σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμάμαι έτσι την παρουσία του και στον πάγκο του Αβουέλη και φτάσει μέχρι τα playoffs του conference ο Σαπίντο και είχε αποκλειστεί από την Γάνδη τότε πριν δύο χρόνια.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, τα δεδομένα πλέον είναι αυτά. Τώρα είπες και εσύ προηγουμένως για κάποια αγωνιστικά. Έχουμε και οποιασδήποτε ενδείξεις για το πώς αναμένεται να παραταξεί την ομάδα του κ. Σαπίντο.
1: Εντάξει, στον σχηματισμό θα πάμε το θεωρώ δεδομένο στο 4-2-3-1 με κάποιες θέσεις να είναι κλειδωμένες όπως τα δύο center back για παράδειγμα τον Κολτάρ και τον Νταβίτ Λουίς ή τον Νικόλα Ιωάννου αριστερά. Ο Μπρίτο έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση στο χώρο του κέντρου και αυτός περιμένουμε να τον δούμε και ο Ντράκομι θα είναι μπροστά και ο Ζάζα. Υπάρχουν όμως ο Λελέ ίσως να είναι στην κορυφή, υπάρχουν όμως πολλά ερωτηματικά σε συγκεκριμένες θέσεις που μόνο νομίζω θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα το βράδυ μετά την διασκέψη τύπου.
0: Ναι, εκτιμάς ότι ο Ματσέσκι θα είναι κάτω από τα δοκάρια?
1: Ναι, θεωρώ πως θα είναι αυτός στο τέρμα μετά και τις ατυχίες τις συνεχόμενες που είχε πάθος σε αυτή τη θέση.
0: Είναι γνωστό ότι
1: και ο... είναι και το κέντρο, να δούμε την ετοιμότητα του Σούνιτς.
0: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Ότι είναι γνωστό πως... βρίσκονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο, έχουν ταξιδέψει και με την αποστολή και ο Σούνιτς και ο Σέμα.
1: Ναι, έχουν ταξιδέψει, είναι και δύο εδώ. Δεν θεωρώ ότι δύο αθλητές που ήταν μέχρι πριν λίγες μέρες στο παγκόσμιο κύπελλο είναι ανέτοιμοι. Θεωρώ ότι έχουν και δύο-τρεις προπονήσεις με την ομάδα, αλλά είναι σίγουρα θέμα και της χημίας και των πραγμάτων που θέλει να περάσει ο Σαπίντο στα παιχνίδια που ακολουθούν. Θεωρώ πως δεν θα το δούμε στη βασική δεκάδα του Σούνιτς, αλλά θα το δούμε σίγουρα στη συνέχεια, αναλόγως και της εξέλιξης του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Από τα φιλικά, αυτό που μπορώ να σου πω σίγουρα που το έχω συζητήσει και το έχω ακούσει και από αρκετούς φίλους του Πάφος, είναι ότι έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση ο Μπριτ στο κέντρο εκεί, σαν αμυντικό χαφ. Θα δούμε.
0: Μπριτ, ο οποίος ήταν και πέρσι στο ρόστερ, δεν πήρε τόσες πάρα πολλές ευκαιρίες, έλεγα, πήρε κάποιες, ναι. Και έδειξε από πέρσι κάποια στοιχεία
1: ήταν
0: καλά.
1: Πολύ κοντά και στον αφήγιο Μπρίτο πέρσι. Όπως που είχα κάνει εδώ, ήταν οριακό να φύγει. Έμεινε τελικά και φαίνεται πως μπορεί να είναι και η χρονιά του. Θα το δούμε βέβαια φέτος.
0: Και τα άλλα τα νέα αποκτήματα. Πώς θα λειτουργήσουν και αυτοί πλέον στο σύνολο εκεί.
1: Μην το ξεχνάμε και ότι η Πάφος είχε μια πολύ καλή μεταγραφική έτσι περίοδων πρόπερση και μια αρκετά μέτρια μπέρση, οπότε θα δούμε και φέτος πώς θα πάει το πράγμα για τους κυπελλούχους μας.
0: Ναι, μάλιστα. Για τους Κροάτες εκεί τι μπορούμε να πούμε και πόσον κόσμο περιμένουν και όλα αυτά, αν έχεις κάποια πληροφόρηση.
1: Μια πόλη, μια ομάδα εδώ, είναι παντού όπου γυρίζεις βλέπεις το σύμβολο της Χάιντουκ. Θα έχει κόσμο το γήπεδο, είναι χορηγότητα 34.000. Έχει ήδη φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις στίβου στο παρελθόν. Δεν είναι νέο γήπεδο, είναι αρκετά παλιό, είναι κοντά στα 30 χρόνια. Περιμένουν αρκετό κόσμο στο γήπεδο οι Κροάτες. Πέρασαν από την Σουτσέσκα, πήραν εύκολα την νίκη στο πρώτο παιχνίδι με 2-0. Προηγήθηκαν στον επαναληπτικό, κάτι που έκανε πιο εύκολο το έργο τους. Βέβαια ιτήθηκαν, αλλά ιτήθηκαν στις καθυστερήσεις. Θεωρώ ότι χρονικά δεν κινδύνευσαν να χάσουν την πρόκριση. Και σίγουρα το ότι έχουν το πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους θα είναι σημαντικό για αυτούς. για να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Εν τω μεταξύ είναι οι καιρικές συνθήκες εκεί πώς είναι?
1: Είναι λίγο πιο δροσιά από εμάς, είναι κιόλαστα, είναι κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, λίγο καλύτερο. Δεν είναι όσοι ζεστή είναι στην Κύπρο, αλλά είναι έτσι πολύ καλοκαιρινό το τοπίο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα εξερευνήσω σε λίγο, οπότε αύριο θα έχω περισσότερο ρεπορτάζ.
0: Ναι, μάλιστα. Επειδή είχε ένα φίλο μου έξι, κάτσα να το βρω, τέλος παντών, θα το βρω στην πορεία και θα σου πω, που ρωτάει αν εφοδιαστήκες κατάλληλα ο 487. Θα το απαντήσω εγώ, ναι. Το πρόγραμμα σήμερα, Λουί μου, ποιον είναι?
1: Σήμερα είναι στις 7.30 ώρα Κύπρου η διάσκεψη τύπου του Σαπίντο και στις 8 η τελευταία προπόνηση της ΠΑΦΟΥ. Και δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ώρα Κύπρου μας λες τώρα, ναι.
1: Ώρα Κύπρου είπα, ναι, ώρα Κύπρου. Εμείς 6.30 θα είμαστε εκεί. Είμαστε μία ώρα πίσω στην Κροατία. Οπότε θα μεταβούμε και εμείς στο γήπεδο, να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Σαπίντο και να δούμε τα πρώτα λεπτά της απόψινης προπόνησης.
0: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Λουί, και βεβαίως επικοινωνούμε ξανά, εάν και εφόσον προκύψει οτιδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο. Αυτά. Έχουμε χορηγό να τον ακούσουμε και να επιστρέψουμε. Κάτι που με ρωτάτε να σας πω.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Λοιπόν, μου λέτε για τα φιλικά, αν θα είναι τηλεοπτικά σήμερα. Καταρχήν να σας πω ότι θα είναι και κλεισμένο των θυρών, αυτά που θα γίνουν στον Αρχάγγελο και στο προπονητικό της ΑΕΛ, και το ΑΠΟΕΛ Ολυμπιακός και το ΑΕΛ Καρμιώρης είναι και κλεισμένο των θυρών και δεν υπάρχει ενημέρωση ότι θα είναι τηλεοπτικά. Για το φιλικό του Άρη να το ψάξω λίγο παραπάνω, να δω αν υπάρχει κάποια τηλεοπτική μετάδοση και θα σας το μεταφέρω σε λίγο.

0: Όπως ανακοίνωσε η ΚΟΠ, Κύπροι διαιτητές έχουν οριστεί να διευθύνουν τον αγώνα Σερίφ Τιρασπόλ Μακάμπι Τελ Αβίβ που διεξάγεται αύριο Πέμπτη και είναι για τα προκριματικά του Europa League. Διαιτητής θα είναι ο Κυριάκος Αθανασίου, στο VAR ο Μάριος Χριστοφόρου. Είναι όλη η ομάδα, Κύπροι φυσικά. Διαιτητές θα έχουμε Κύπριους και στο Αζερπαϊτζάν και πιο συγκεκριμένα στον αγώνα που θα γίνει σήμερα Τετάρτη ανάμεσα στη Νεύτσι και την Δυναμό Μίνσκ. Είναι για το Conference League, δεύτερος προκριματικός. Την διαιτητική ομάδα λοιπόν για αυτό το παιχνίδι αποτελούν οι Κωνσταντίνος Φελλάς και εδώ δεν υπάρχει VAR, θυμίζω. Άρα βοηθή του Καλογύρου Χαραλάμπους, τέταρτος ο Κωνσταντίνος Νεοφύτου. Επίσης ο Χρήστος Νικολαίδης, όπως ενημερώνει η ΚΟΠ, ορίστηκε παρατηρητής διαιτησίας στον αγώνα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, που θα γίνει αύριο και αυτό το παιχνίδι στην Πολωνία. Είναι για τα προκριματικά φυσικά του Europa League. Αυτά σε σχέση με διαιτησίες Κυπριών στο εξωτερικό. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας διάλειμμα, δελτίο διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών των ΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η Κύπρος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι. Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, στους 32 στα υψηλότερα ορεινά. Στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια το μέχρι στιγμής κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ανέφερε στη Γερουσία ο Υπουργός Πολέμου. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις επιθετικές ενέργειες να συνεχίζονται για 11η μέρα. Για πρώτη φορά από την αναζωπήρωση της σύγκρουσης στις 7 Ιουλίου δέχθηκε επίθεση και η Τεχεράνη. Σήμερα μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Και το ηλεκτρικό ρεύμα στις 2.000 ευρώ το χρόνο ο λογαριασμός για το μέσο κυπριακό νοικοκυριό. Ο πληθωρισμός χτύπησε και την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυξήσεις σε όλες τις βαθμίδες με την επαρχία Λεμεσού να προηγείται σε ακρίβεια. Η μεγάλη μάχη για το συνταξιοδοτικό. Κοινωνική εταίρη, κόμματα και κυβέρνηση σε θέσεις τελικής αναμέτρησης. Και τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα. Limassol Mall, ο νέος παίχτης στο λιανεμπόριο. Λύσεις για το κυκλοφοριακό της πόλης πριν από τη λειτουργία του ζητούν οι επιχειρηματίες. Φορείς. Ο Αντώνιο Κουτέρες παίζει το τελευταίο του χαρτί στο Κυπριακό. Προσδοκίες και πραγματικότητες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, μπιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
5: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής.
2: γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners. Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.com ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
6: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Δεν μου εύκολα να μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
9: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
8: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε με στην ioannoutools.com.
9: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
10: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11: Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet. Electroline. Χορηγή. Πετρολίνα. Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα, Landes Color. Χορηγός πολιτισμού, Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων, BYD. Υποστηρικτές, Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας, Η Καθημερινή και Wiz Guide.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
13: Το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία στις 22 Ιουλίου 1894. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Πού να έτρεχε σήμερα ο Κόμις? Θα χαλούσε την κόμη του. Επίσης, χρόνια πολλά στη Ρώμα που κλείνει 99 χρόνια ζωής.
12: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Για το φιλικό του Άρη δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την ώρα που μιλάμε, ότι θα είναι τηλεοπτικό, για τον φίλο που έχει ρωτήσει προηγουμένως. Και πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για την Ομόνια. Γιώργος Νικολάου μαζί μας για το ρεπορτάζ στην τηλεφωνική γραμμή. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση για την Ομόνια που έχει επιστρέψει στα προκριματικά του Champions League. Και τι να περιμένω από τους πράσινους απόψε στον αγώνα με την Καϊράτ?
1: Σίγουρα είναι ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα, ειδικά για τα δεδομένα της εποχής. Μια ομάδα η οποία είναι στην κορυφή μαζί με την Ορταμπάση στο πρωτάθλημα της χώρας. Και παρεμπιπτόντως ακολουθεί και ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στα παιχνίδια με την Ομόνια απέναντι στην Ορταμπάση. Δεν ξέρω αν αυτό σε κάποια φάση θα δείξει ρόλο. Τώρα, είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Ομόνια Στέλλα, ένα παιχνίδι το οποίο οφείλει να κερδίσει, και με βάση τα αποτελέσματα της Καϊράτ στα προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια θεωρώ ότι αυτό το παιχνίδι θα παίξει τεράστιο ρόλο όσον αφορά το κεφάλαιο της πρόκρισης. Ένα παιχνίδι που στην έδρα της η Ομόνια θα πρέπει να το φέρει στα μέτρα της, να καταφέρει να περιορίσει τα ατού του αντιπάλου. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Καϊράτ είναι μια ομάδα η οποία παίζει πολύ από τα άκρα, οπότε θεωρώ ότι εκεί θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση ο κύριος Μπέρκ. Μια ομάδα που αν την πιέσεις από ψηλά την περιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, οπότε αν περιμένω να δω αυτά τα στοιχεία από την Ομόνια. Είναι το πρώτο της επίσημο παιχνίδι, θα πρέπει να προσαρμοστεί πάνω σε αυτά τα δεδομένα, γνωρίζοντας ότι ο αντίπαλος είναι πολύ πιο έτοιμος όσον αφορά το κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της η Ομόνια, θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτό το στοιχείο, και νομίζω ότι ο κύριος Μπέρκ είναι αρκετά έμπειρος και αρκετά σοφός για να αναγνωρίσει τα δεδομένα της ομάδας του σε αυτήν τη φάση και να τα προσαρμόσει πάνω στα αδύνατα και τα δυνατά σημεία του αντιπάλου.
0: Ναι. Τι ακριβώς ανέφερε ο κύριος Μπέρκ, πώς αντιμετωπίζει, πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει την σημερινή αντίπαλο της η Ομόνια?
1: Εντάξει, για αναφερόμενο στην Καϊράτ, αναγνώρισε ότι είναι στα μέσα της σεζόν, ότι ο αγωνιστικός κύκλος για αυτούς είναι διαφορετικός από το δικό μας, είπε χαρακτηριστικά. Πιστεύω είμαστε έτοιμοι, είναι έμπειρη ομάδα, διαθέτει καλούς παίκτες, είναι η ομάδα με συνεχή παρουσία στην Ευρώπη, όμως και εμείς είμαστε καλοί και έμπειροι, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό σε αυτόν τον αγώνα. Εντάξει, αυτά είπε πάνω κάτω σχετικά με τον αντίπαλο, αναγνώρισε το γεγονός ότι είναι πιο έτοιμη και θεωρώ στενά ότι θα προσαρμόσει την ομάδα του πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Mm-hmm. Τώρα έχει κάποιες απουσίες η Ομόνια Στέλλα, είναι η αλήθεια. Που είναι μια ουσιαστικά η απουσία, αλλά σε συνδυασμό και με τους ποδοσφαιριστές που έφυγαν και ακόμη να αναπληρωθούν, θεωρώ ότι έχει κάποια κενά και κάποια πράγματα που πρέπει να σκεφτεί ο κύριος Μπέρκ. Ουσιαστικά είναι η απουσία του Οντουμπάντζο, που βάζει σε σκέψη τον προπονητή της Ομόνιας. Όμως, με βάση τα λεγόμενα του χθες, θεωρώ ότι μας άφησε να νοηθεί ότι θα χρησιμοποιήσει τον Νεκό. Έτσι το νιώθω εγώ τουλάχιστον.
0: Τι είπε δηλαδή?
1: Διότι αναφερόμενος σε αυτό το κομμάτι είπε ότι θα είναι εκτός των Ντουμπάντζο, δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του, θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για τον επαναληπτικό. Ο Νεκό είναι καλός παίκτης, είναι μαζί μας, αν θα παίξει είναι έτοιμος, είπε. Έχουμε και άλλες επιλογές για το δεξιάκρο της άμυνας, έχουμε καλή ομάδα, μπορούμε να κοντραριστούμε. Τώρα, επειδή αναφερόμαστε στην ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών, να πω και για τον Διονύ. Είπε ότι μόλις είστε στην ομάδα, δεν είναι σε επίπεδο ακόμη για να ξεκινήσει παιχνίδια. Θα είναι στον πάγκο και θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και τον αγώνα για το αν θα χρειαστεί να παίξει. Θα χρειαστεί ακόμη λίγες μέρες, είπε, αναφερόμενο στον Διονύ. Νιώθω ότι με τον τρόπο που αναφέρθηκε στον Νεκό, νιώθω ότι θα τον ξεκινήσει. Αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση και με βάση τα δεδομένα του αγώνα. Όμως, προφανώς δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν βλέπαμε κάποια άλλη επιλογή στη συγκεκριμένη θέση, γιατί ο Νεκό δεν έπαιξε ακόμη σε κανένα φυσικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα πάμε με Νεκό για αυτήν τη θέση και θα δούμε αν θα προκύψει κάποια άλλη επιλογή. Για τις υπόλοιπες.
1: Θεωρώ ότι ο Φαμπιάνο θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Όπως είπαμε, ο Νενκό στο δεξιάκρο της άμυνας, Κουλυμπαλή και Παναγιώτου στο κέντρο της άμυνας, τον Πάλκοβιτς αριστερά. Στη μεσαία γραμμή θεωρώ ότι ο Ανδρέου είναι δεδομένος με τον Άιτινγκ και τον Μάριτς να διεκδικούν τη θέση. Ενδεχομένως ο Άιτινγκ να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Από εκεί και πέρα έχει ένα ερωτηματικό μέσο επιθετική γραμμή Στέλλα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα δούμε τους Εβάντρο, Τάνκοβιτς και Μοτνόρ να είναι οι τρεις πίσω από τον Κακουλή. Τώρα, επειδή έκανε μια αναφορά στον Τάνκοβιτς και είπε ναι, είναι έτοιμος και θα δούμε για πόσα λεπτά θα μπορεί να αγωνιστεί, είχε μια δύσκολη προετοιμασία, είπε. Έτσι σε γενικές γραμμές αυτά είπε για τον Τάνκοβιτς. Ίσως να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να μην τον ξεκινήσει και σε αυτό το σενάριο θεωρώ ότι θα δούμε τον Εβάντρο να πηγαίνει σε ρόλο επιτελικού μέσου και ίσως τον Μαγιαμπέλα να ξεκινά. Όμως δίνω προβάδισμα στο σενάριο με τον Τάνκοβιτς να ξεκινά, για να είμαι ειλικρινής, ίσως για ένα ημίχρονο και μετά να δούμε κάποιες τροποποιήσεις ανάλογα με το πώς θα ξεκινήσει, πώς θα πάει ο αγώνας. Θεωρώ, Στέλλα, ότι με βάση και την ετοιμότητα των δύο ομάδων αλλά και τα ατού που έχουν οι δύο ομάδες, θεωρώ ότι ο Μόνια θα επιδιώξει ένα γρήγορο γκολ για να φέρει μετά το παιχνίδι στα μέτρα της και να αναγκάσει την ΚΑΕΡΑΤ να ανοίξει και να δώσει χώρους. Διότι είναι μια ομάδα που όταν έχει το προβάδισμα υπέρ της είναι πάρα πολύ καλή στο να κλείνει τους χώρους όταν μένει πίσω και να μην αφήνει κενά. Δεν θέλει αυτό το σενάριο η Ομόνια, ειδικά με βάση τα δεδομένα της εποχής, δηλαδή δεν πρέπει να είναι η Ομόνια η ομάδα η οποία θα αναγκαστεί να ανοίξει και να δώσει χώρους απέναντι στην ΚΑΕΡΑΤ. Θεωρώ ότι θα επιδιώξει να βάλει ένα γρήγορο γκολ για να φέρει το παιχνίδι στα χέρια της και αν χρειαστεί να κάνει κάποιες αλλαγές στην μεσοαμυντική γραμμή και με βάση τα δεδομένα που είπαμε με κάποιους ανέτοιμους ποδοσφαιριστές που δεν είναι έτοιμοι για 90 λεπτό, να κάνει τις αλλαγές και να προσαρμόσει το παιχνίδι εκεί που θέλει.
0: Ναι. Εντάξει, ο προπονητής της ομάδας από το Καζακστάν, ο οποίος μίλησε και αυτός χθες, είπε ότι έχουν μελετήσει αρκετά την Ομόνια και τον τρόπο που αγωνίζεται. Έδειξε να ξέρει κάποια πράγματα και το ότι αποχώρησαν βασικοί ποδοσφαιριστές, αλλά λέει ότι δεν αλλάζει το στυλ παιχνιδιού. Να δούμε ακριβώς τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί αυτή η σημαντική αναμέτρηση. Για την Ομόνια, ειδικά που παίζει μέσα στην έδρα της, μπροστά στον κόσμο της, θα μας πεις και πόσοι αναμένονται απόψε και θέλει οπωσδήποτε να πάρει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα που θα της δώσει και σημαντικές ελπίδες εν ώψη του επαναληπτικού, Γιώργο.
1: Ναι, σίγουρα είναι δεδομένο αυτό. Εντάξει, προφανώς και ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας μελέτησε την Ομόνια. Νομίζω ότι οι προπονητές κάνουν σοβαρή μελέτη πριν από τέτοια παιχνίδια. Ειδικά η Ομόνια έχει ικανοποιητικό δείγμα από την ΚΑΕΡΑΤ για να μελετήσει τα δυνατά και αδυνατά της σημεία. Πάντως, Στέλλα, τώρα αναφερόμενοι στο στυλ παιχνιδιού, ξεχώρισα μια φράση του κυρίου Μπέρκ που είπε χθες. Είπε, αναφερόμενος στο ότι έφυγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές και ότι ήρθαν άλλοι, είπε ανάμεσα σε άλλα ότι ήταν πολύ σημαντική, είπε, η προετοιμασία φέτος, γιατί έπρεπε να κάνουμε adjust, είπε αυτή τη λέξη, δηλαδή να προσαρμοστούμε στα δεδομένα των νέων ποδοσφαιριστών που έχουμε. Οπότε θεωρώ ότι πίσω από αυτή τη φράση αφήνει να νοηθεί ότι θα προσαρμόσει το παιχνίδι πάνω στο στυλ των νέων ποδοσφαιριστών που έχουν έρθει. Δηλαδή δεν θα δούμε ακριβώς την περσινή Ομόνια, δηλαδή δεν ήρθαν οι νέοι ποδοσφαιριστές για να μπουν στα παπούτσια των προηγούμενων ποδοσφαιριστών και να παίζει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο η Ομόνια, αλλά θα προσαρμοστεί στα δεδομένα των νέων παιχτών και θα δούμε νέα στοιχεία ή νέο τρόπο ανάπτυξης από την Ομόνια. Αυτό νιώθω εγώ πίσω από αυτά που είπε ο κύριος Μπέρκ. Αλλά προφανώς για να το δούμε σε μεγαλύτερο βαθμό αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, να αφομοιώσουν οι ποδοσφαιριστές το νέο στυλ παιχνιδιού και να δέσουν και μεταξύ τους. Αλλά ξεχωρίζω αυτή τη φράση και νομίζω θα πρέπει να την κρατήσουμε εν ώψη της συνεχείας.
0: Ναι. Τώρα, επειδή μπορεί και να μην θέλει να μπαίνει κάποιος στη διαδικασία σύγκρισης.
1: Ναι, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό και θέλει να προστατεύσει και τους ποδοσφαιριστές του. Ναι. Γιατί οποιαδήποτε σύγκριση νομίζω θα είναι αναπόφευκτη σε κάποια φάση, ειδικά για τους Μαϊκές Επέδο με τα στατιστικά που είχαν και όλα αυτά. Πάντως είπε ότι θα στηρίξουμε το ρόστερ μας και ότι είναι αρκετά ποιοτικό. Νομίζω είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα που θέλει να στείλει ο κύριος Μπέρκ. Να πούμε για την προσέλευση του κόσμου, Στέλλα, ότι μέχρι χθες το απόγευμα είχε ξεπεράσει τις 11.500 η προπόληση. Περιμένω ότι αυτός ο αριθμός θα ανέβει σήμερα. Θεωρώ ότι θα ξεπεράσει σίγουρα τις 12.000 η προσέλευση του κόσμου στο σημερινό παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, κάτι για τα μεταγραφικά να πούμε, γιατί έκανε και μια ανοίξη χθες ο κύριος Μπέρκ.
1: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ συγκεκριμένος, ας το πούμε, για το τι θα φέρει η ομάδα. Νομίζω κανείς δεν περιμένει να είναι συγκεκριμένος ο κύριος Μπέρκ. Αυτό που άφησε να νοηθεί είναι ότι κυνηγούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι τουλάχιστον

0: πώς μας προειδιάζει για το πού θέλει να κινηθεί με τα γραφικά η Ομόνοια και φυσικά για το ότι θα πρέπει να κάνουν υπομονή και συνεπώς και ο κόσμος να κάνει υπομονή για τις επόμενες μεταγράφες. Πάντως, Στέλλα, θεωρώ με όσα μαθαίνω ότι επόμενος στόχος ή αν θέλεις προτεραιότητα στην παρούσα φάση είναι η αποκτήση κεντρικού αμυντικού και θεωρώ ότι ίσως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να έχουμε κάποια νέα πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Φανταζούμε δεν υπάρχει κάτι άλλο, έτσι Γιώργο. Α, να πούμε κάτι για το γεγονός ότι απόψε θα αγωνιστεί και το ζευγάρι που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Ομόνοια εφόσον περάσει, έτσι, εφόσον προκριθεί.
0: Ακριβώς,
1: απέναντι από την Καϊράτ, ναι.
0: Είναι το Λεσκι Ιούνις πέρσι, δηλαδή ακραϊόβα στις 8:30 και να πούμε ότι και χθες έπαιξε το ζευγάρι που αφορά το Europa League Στελά σε περίπτωση αποκλεισμού, η μια κέρδισε 3-0 τη Λίκον Ρεδίψ, οπότε εκεί νομίζω είναι ξεκάθαρα πλέον τα πράγματα, ότι σε περίπτωση αποκλεισμού η Ομόνοια θα πάει με την ομάδα από το Διφραστά. Με βάση τα δεδομένα του πρώτου αγώνα, ένα σενάριο φυσικά το οποίο προφανώς και απευχόμαστε.
1: Ναι. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια,
0: καλή
1: να
0: συνέχεια.
1: Ευχηθώ. Αυτά για το ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Λοιπόν, ο φίλος 695 μου λέει ότι αυτή η ομάδα δεν είναι για την Ομόνοια Φόβητρο. Θα κερδίσει με καθαρό σκορ η άποψή του. Φίλε μου, 39, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Και 682 μου απάντησα και προηγουμένως να επαναλάβω ότι όσον αφορά στα σημερινά φιλικά δεν υπάρχει κάποιον που είναι τηλεοπτικών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για κανέναν από αυτά τα φιλικά.

0: Πάμε τηλεφωνικό στην Γεωργία τώρα. Πάμε στον απεσταλμένο μας, τον Γιαννάκη Χριστοδούλου, για να μας μεταφέρει τα νέα του Απόλλωνα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Ντίλαν Γκόρη. Γεια σου Γιαννάκη, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Από τις ίδιες καιρικές συνθήκες, αν και το πρωί ήταν έτσι συννεφιασμένος ο καιρός, ίσως να ξεκινούσε και λίγη βροχή, τώρα είναι αρκετή ζέστη. Ίσως να είδατε και φωτογραφίες από το site μας σε λίγο που έχω στείλει. Μπορούν να, τώρα η θερμοκρασία είναι γύρω στους 28, θα πάει μέχρι 32 λένε οι πληροφορίες. Αναμένεται όμως έτσι αλλάζει συνεχώς ο καιρός, ότι ελαφριά βροχή γύρω στις 5 το απόγευμα, Στέλλα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95. Σε ένα ιστορικό ταξίδι, σε ένα ταξίδι μετά από αρκετά χρόνια για την ομάδα του Απόλλωνα, στην Γεωργία, στον Γκόρη συγκεκριμένα. Είναι μια πόλη, εντάξει δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι μια μικρή πόλη ή καλύτερα ένα μεγάλο χωριό στην Κύπρο, δεν υπάρχει τίποτα, είναι ακρός ησυχία, κόσμος δεν κυκλοφοράει στους δρόμους, υπάρχουν όμως έτσι αρκετά καταστήματα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και η κίνηση όπως ανάφερα στους δρόμους είναι ελάχιστη. Αναμένεται ότι θα δώσουν το παρόν τους στο αυριανό παιχνίδι, φτάνουν και σήμερα γύρω στους 200 φίλους της ομάδας του Απόλλωνα. Η διοίκηση του κύριου Κύρζη σε εκτίμηση θα καλύψει τα έξοδα εισιτηρίου για την αυριανή αναμέτρηση. Ενώ να πούμε ότι χθες φύγαμε γύρω στις 7:30.

0: 30 από την Λάρνακα, γύρω στις 1:30 η αποστολή και η ομάδα αλλά και οι δημοσιογράφοι που ακολουθούν την αποστολή ήρθαμε στο Γκόρι. Θέλει ακόμη μία γύρω στην 1,5 ώρα από την Τυφλίδα για να έρθει στην Γκόρι και από εκεί και μπρος ξεκουράζονται τώρα οι ποδοσφαιριστές. Σήμερα, πριν λίγο μάθαμε ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα ο κύριος Ρωσάδας, στην απόψινή βεβαίως τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαρίσουν όλα. Είναι στην αποστολή και ο Αϊβού, το νέο απόκτημα κεντρικός αμυντικός, δεν αναμένεται έτσι να ξεκινήσει το παιχνίδι, ίσως να του δώσει χρόνο συμμετοχής, αυτό θα το δούμε. Είναι και ο Ζόμπολ, το οποίος και αυτός έχασε αρκετές προπονήσεις, δεν έλαβε καθόλου μέρος στα φιλικά. Θα δούμε βεβαίως και θα ρωτήσουμε απόψε τον κύριο Ρωσάδα και αυτός πώς έτσι αισθάνεται σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι μετά πάνε, είναι 3 Ενδεκάδου του 2022, πάνε σχεδόν 4 χρόνια Στέλλα σε αυτή την ευρωπαϊκή πορεία για την ομάδα του Απόλλωνα που μακάρι να είναι όσο πιο μακριά μπορεί. Να πούμε ότι η διάσκεψη τύπου θα είναι στις 5:30 ώρα Γεωργίας, 6:30 ώρα Κύπρου. Δεν θα είναι live stream, δεν θα είναι ζωντανή, θα τη μεταφέρουμε εμείς το τι θα λεχθεί εκεί. Θα είναι και
1: ναι, για να
0: κοιμούμε
1: να διευκρινίσουμε κάτι, η Γεωργία είναι μία ώρα μπροστά από την Κύπρο.
0: Ναι, ναι, είναι μία ώρα μπροστά, ναι.
1: Δηλαδή τώρα είναι 12
0: εκεί. Δηλαδή τώρα η ώρα είναι μεσημέρι, είναι μεσημέρι στην
1: άρα,
0: τώρα εδώ
1: εάν...
0: στη Γεωργία.
1: Θεωρήσουμε δεδομένων ότι μιλάμε για ώρα Γεωργίας το 5:30, αφού ναι, είναι μια ώρα μπροστά, ώρα άρα πάμε 4:30 ο αγώνας. Συγγνώμη, είναι η διάσκεψη.
0: Όχι, όχι. Η διάσκεψη τύπου θα είναι, είναι 6:30.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. 6:30 είναι η διάσκεψη τύπου. Okay. Ώρα Κύπρου δηλαδή.
1: Εγώ
0: μιλάμε,
1: διαβάζω την ανακοίνωση του Απόλλωνα. Τι λέει, 5:30 λέει. Ναι. Τι σημαίνει αυτό τώρα, είναι τοπική ώρα, δεν είναι τοπική.
0: Όχι, είναι τοπική ώρα. Είναι τοπική ώρα Γεωργίας, 6:30 ώρα δική μας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, έκλεισε το ζήτημα. Πάμε παρακάτω. Α, μια αναπορία αν είχα εκφράσει. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και η τελευταία προπόνηση θα είναι αμέσως ακριβώς μετά την διάσκεψη τύπου. Να πούμε ότι στο αυριανό παιχνίδι αναμένεται ότι στο αυριανό παιχνίδι αναμένεται ότι θα είναι γύρω στις 4.300 φίλοι της ομάδας της Τίλα Γκόρι, ενώ 200 όπως ανάφερα φίλοι της ομάδας του Απόλλωνα. Να πούμε έτσι μια δική μου προσωπική άποψη το πώς θα ξεκινήσει ο κύριος Λωσάδα Στέλλα στο αυριανό παιχνίδι. Κάτω από τα δοκάρια σίγουρα θα είναι στο αυριανό παιχνίδι στα πλαίσια βεβαίως τη δεύτερη φάση του Κόφρες Λίνκ στο στάδιο Τενγκίτς Μπουρδαντάτζε. Κούν κάτω από τα δοκάρια, αριστερά θα είναι ο Μαλεκίδης, δεξιά ο Γκασπάρ ή ο Ζήκης, προσωπική μου άποψη μάλλον θα ξεκινήσει ο Γκασπάρ, Κβίντα και ο Κονομής ο οποίος έπαιξε μαζί με τον Τσέχο 4 φιλικά παιχνίδια, αναμένεται ότι θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει κεντρικός αμυντικός, Μπράουν, Βάισμπεκ και Λιούπιτς θα είναι στον χώρο του κέντρου, Ασουσάσο μαζί με τον Τόμας στα δύο άκρα και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Εσκρίτσε. Αυτά είναι έτσι τα τελευταία νέα να πούμε. Σε λίγο αναμένεται ότι θα φτάσουν εδώ και στο Γκόρι οι φίλοι της ομάδας του Απόλλωνα. Θα συναντηθούν έτσι το απόγευμα, θα βγάλουμε φωτογραφίες, θα πάρουμε συνεντεύξεις και θα αναφέρουμε το τι θα λεχθεί για να πάρουν τα εισιτήριά τους και αναμένεται έτσι να ξεκινήσει το pre-game. Θα είναι πανηγυρικό, είναι γνωστό ότι αυτοί οι 200 φίλοι της ομάδας ήταν οι δυσκολίες του ταξιδιού, δεν ήταν με charter flight. Αναμένεται όμως ότι την ερχόμενη εβδομάδα ήδη κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια, θα είναι κατάμεστο το ΑΜΕΓΑ Stadium στο Κολόσσι Τελεμεσό στον επαναληπτικό την ερχόμενη Τρίτη Στέλλα. Mm-hmm.
1: Μάλιστα. Ωραία. Είναι σημαντικό που έχει κάποια στελέχη, έστω και την τελευταία στιγμή που έγιναν και αναφέρουμε περισσότερο στο Ναϊβό, που τους έχει στη διάθεση του εκεί ο προπονητής. Όπως μας είπες όμως, δύσκολα θα το δούμε στο βασικό σχήμα, ίσως να μείνει ακόμη στον καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, αλλά και ακόμα εμείς έχω την εντύπωση μια χαρά πήγαινε δίπλα από το Κβίντα στα φιλικά που έχει αγωνιστεί.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. να το ξεκαθαρίσουμε ότι τώρα είναι μεσημέρι, 11 ώρα Κύπρου, εδώ είναι μία ώρα μπροστά, Στέλλα, η ώρα στην Γεωργία, που πρέπει να πούμε ότι αυτό κυρίως που θα είναι και οι αυριανές εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι ένα παρόμοιο με, με τη χώρα μας.
1: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, στην Κύπρο έχουμε πολύ καιρικές συνθήκες χάλια, θα έλεγα. Διότι είναι πολύ
0: χάλια,
1: αυξημένη
0: είναι
1: η θερμοκρασία.
0: Και η υγρασία. Άλιστα, και η υγρασία.
1: Ναι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο από το ρεπορτάζ εκεί?
0: Το ρεπορτάζ πρέπει και γνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να μπουν οι βάσεις στο αυριανό πρώτο παιχνίδι. Στα θετικά πρέπει να πούμε ότι είναι γνωστό ότι η Ντίλαν Γκόρι έπαιξε με ομάδα από το Σαν Μαρίνο, κέρδισε 3-1 το πρώτο παιχνίδι, 1-0 μετά έχασε ο Ανούφ, ο οποίος ήταν πέτυχε και γκολ, ένας από τους καλύτερους τους ποδοσφαιριστές, αύριο θα είναι απόν και αυτόν θα είναι στα θετικά. Είναι όμως η πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία. Παίζουν στην χώρα τους, ξέρουν και γνωρίζουν όμως στην ομάδα του Απόλλωνα που έδειξε το πόσο καλή, το πόσο διαβασμένη ομάδα. Ναι, μεν στα φιλικά δεν σκόραρε τόσο πολύ, αλλά θέλει να δείξει από την αρχή ο κύριος Λοσάδα το στίγμα του. Δηλαδή πιέζουν οι ποδοσφαιριστές του από πολύ ψηλά. Ένα γήπεδο, Στέλλα, φίλες και φίλοι του Sport FM 95, που εντάξει δεν υπάρχει και δεν είναι υπερβολή να το πούμε έτσι, γήπεδο στην Κύπρο. Είναι ένα γήπεδο πάρα πολύ μικρό, ένα γήπεδο που είναι χορτάρι και βλαστάρι και χορτάρια έξω από την περίγυρο του σταδίου. Δεν θυμίζεται βεβαίως, είναι δεύτερης κατηγορίας. Τι να πω για τις εγκαταστάσεις. Δεν έχει σημασία, πρέπει να τα απεξέλθουν οι ποδοσφαιριστές του κύριου Λοσάδα και ξέρουν και γνωρίζουν πολύ καλά ότι στο πρώτο ιστορικό ευρωπαϊκό ταξίδι μετά από αρκετά χρόνια ο κόσμος πιστεύει σε αυτή την ομάδα. Το έδειξαν αυτοί οι 200 που είναι εδώ, αλλά και οι άλλοι τόσοι που θα μας ακούνε αύριο από την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, το Sport FM 95. Βεβαίως πριν να κλείσουμε, Στέλλα, να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου απόψε κάθε επιτυχία στην ομάδα της Ομόνιας. Καλή επιτυχία και στην ΠΑΦΟ, καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ, το κυπριακό ποδόσφαιρο να ανεβεί ακόμη περισσότερο.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο Γιαννάκη.
0: Απλώς, Στέλλα, αν μπορούμε, θα παρακαλέσω τον Νικολίτη μου, αν μπορεί έτσι να κάνει μια κλίση ξανά, γιατί είναι και δύσκολες να μπορούμε να πούμε οι τηλεπικοινωνίες, για να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε μια χαρά.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο αθλητικό δελτίο, διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11.
4: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Μαρία Βασιλιαδού. Με μοναδική επιδίωξη να ξεκινήσει νικηφόρα τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η Ομόνια υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Με τη δύναμη της έδρας τους, οι πράσινοι θέλουν να πάρουν νικηφόρο αποτέλεσμα που θα τους δώσει προβάδισμα εν ώψη του επαναληπτικού στο Καζακστάν. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Ο Χένικ Μπέρκ δεν υπολογίζει στον τραυματία Ντουμπάντσο, ενώ διαθέσιμο είναι ο Νεγκό. Στην αποστολή βρίσκεται και ο Ντιονί, ο οποίος ωστόσο χρειάζεται ακόμη χρόνο για να βρεθεί στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας. Στις 11.500 η προπόληση των εισιτηρίων. Στην Κροατία βρίσκεται η αποστολή της Πάφου, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλιτ για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση. Πάμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού, ανέφερε πριν την αναχώρηση της αποστολής ο εκπρόσωπος τύπου της παφιακής ομάδας, Χριστόφορος Ματθαίου. Στις 8 η τελευταία προπόνηση ξεκαθαρίζει το αν θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Κορέια, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Ανέτοιμος και ο Άντερσον, που δεν υπολογίζεται για τον αυριανό αγώνα. Στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του ο Απόλλωνας εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα κόντρα στην Τίλαν Κόρη στη Γεωργία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 4.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ερνάν Λοσάδα, ενώ θα ακολουθήσει στις 5 η τελευταία προπόνηση των Γαλάζιων. Διαθέσιμη Γκασπάρ και Αϊβού, δεν υπολογίζεται ο ανέτοιμος Ροντρικές. Δανεικός στην ΑΕΠ Πολεμιδιών παραχωρήθηκε ο Ιωάννης Πολυβίου. Με μοναδικό στόχο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης μέσα στην έδρα της, ολοκληρώνει την προετοιμασία της η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Πεϊτάρ, ξεκαθαρίζοντας της ημέρας κατά πόσο θα εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Αντερέγκεν. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Σαμπορίτ και Πέτρος Ιωαννού. Στις 7.30 η τελευταία προπόνηση της ομάδας, ενώ θα προηγηθεί στις 7 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μάουρο Καμουρανέζη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 31χρονου επιτελικού μέσου Αντωνίν Παράκ βρίσκεται το ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι κατέθεσαν πρόταση στο τσέχο έμπειρο μέσο με τις ενδείξεις να είναι θετικές για να προκύψει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πρώτο φιλικό τεστ για το ΑΠΟΕΛ που υποδέχεται σήμερα στις 6.30 τον Ολυμπιακό στον Αρχάγγελο. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και επίσημα ο 29χρονος μεσοπιθετικός Μπρούνο Αλμέιδα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Μασεκό. Οι γαλαζοκίτρινοι δίνουν σήμερα στις 7 το πρώτο τους φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Καρμιώτισσα. Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα της ανάληψης της Προεδρίας της Εταιρείας της Ανόρθωσης από τον Χρήστο Μαραγκό. Σε εξέλιξη οι διεργασίες για οικονομική ενίσχυση. Στη δεύτερη του φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης που αντιμετωπίζει στις 6 την Χάπουελ Ρανάνα. Ενσωματώθηκε με την αποστολή της ομάδας ο Καλουλού.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Αναχωρεί σήμερα με προορισμό την Πολωνία η αποστολή του ΠΑΟΚ, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου. Στην αποστολή η Χατζηδιάκος και Λουστόντο. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός εν ώψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα κοντρά στην Πάξη. Δεν υπολογίζονται η Καλάμπρια και η Ίγκασον. Διαθέσιμος ο Φαντρόκελεν. Βασικό στην αναμέτρηση της Χάπουελ Περσεβά με την Βίγκινγκ Ουρ αγωνίστηκε ο Κάγκουα, με την ΑΕΚ Αθηνών να στρέφει το βλέμμα της και σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την μεσαία γραμμή. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 29χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σαλιάκα στον Ολυμπιακό. Αποφασισμένη να εντάξει στο δυναμικό της το Ρόντρι, παρουσιάζεται σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ποδοσφαιριστής της Chelsea είναι και επίσημα ο 23χρονος εξτρέμ Μόρκαν Ρότζερς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2033. Σε επαφές βρίσκεται η Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με τον Pep Guardiola για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αμερικών. Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, νίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone, το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο, enter your comfort zone.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
5: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
9: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
10: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
11: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας, η Καϊράτ Αλμάτι. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση, η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο GACP η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ομόνοια Καϊράτ Αλμάτι στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine.
12: Sport FM στους 95.
1: Αθλητικά με άποψη. Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί. Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι από τον Sport FM 95. Λοιπόν, πρώτο περάσουμε στο επόμενο μας θέμα. Μία διευκρίνηση. Τα μπέρδεψε λίγο ο Γιαννάκης μας, αλλά είναι 4:30 οριστικά και δεδομένα η δημοσιογραφική διάσκεψη σήμερα του προπονητή του Απόλλωνα, του κυρίου Λωσάδα. Για την ΑΕΚ Λάρνακας να πούμε ότι ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της, η τελευταία προπόνηση στις 7:30 και στις 7 θα προηγηθεί η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μάουρο Καμορανέζη, ο οποίος θα αποφασίσει, έχει το δικαίωμα εντός της ημέρας να κάνει κάποια αλλαγή αν θέλει στον ευρωπαϊκό κατάλογο. Η πληροφόρηση αναφέρει ότι ο Αντερέγγεν συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα. Άρα δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γίνει τελικά αυτή η αλλαγή και να μείνει εκτός ευρωπαϊκού καταλόγου ο Πέτρος Ιωάννου, κάτι που μας είχε μεταφέρει από χθες ο συνάδελφος, ο Ανδρέας Βεντούρης. Ο Πέτρος Ιωάννου, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής για το αυριανό παιχνίδι, όπως και ο Σαμπόριτ, είχαν δεχθεί οι κόκκινες κάρτες στο τελευταίο παιχνίδι που είχε δώσει πέρσι η ΑΕΚ στην Ευρώπη με την Crystal Palace. Αυτά είναι κάποια νεότερα και σας τα μεταφέρω. Επίσης, μία άλλη εξέλιξη έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Μπεϊτάρ έρχεται στην Κύπρο χωρίς τον γεωργιανό αμυντικό Λούκα Γκαντράνη. Είναι βασικό στελεχός της ομάδας, αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του στο αυριανό παιχνίδι. Είναι οπωσδήποτε αρνητική εξέλιξη για τους Ισραηλινούς, θετική για την ΑΕΚ. Αυτά τα δεδομένα και πάμε στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Μαζί μας είναι η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
1: Καλό πρωινό, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροάτες.
0: Το ΑΠΟΕΛ που πάει να κάνει μια πάρα πολύ καλή κίνηση, ακόμη μια θα έλεγα, σε σχέση με προσθήκες στο ρόστερ, με τον Τσέχο Μέσο, ο οποίος ανήκει στην Φιωρεντίνα, ναι.
1: Ναι, σωστά. Έχει συμβόλαιο με την Φιωρεντίνα μέχρι το 2027, αλλά από τα όσα βγαίνουν προς τα έξω τις τελευταίες ώρες, Στέλλα, φαίνεται πως η περίπτωση του Ταντολίν Παράκ είναι αυτή που προκρίνεται στο ΑΠΟΕΛ και ό,τι αφορά τη θέση του επιτελικού μέσου, και μάλιστα επικρατεί αισιοδοξία στους γαλαζοκίτρινους που ως μέσα στις επόμενες ώρες θα προκύψουν οριστικές εξελίξεις για την υπόθεση του 31χρονου Τσέχου επιτελικού μέσου, και με τον ποδοσφαιριστή, αν όλα κυλήσουν ομαλά όπως λέμε, να αναμένεται και όλα στην Κύπρο για να τελειώσει, για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Λευκωσίας. Όπως είπα, είναι θετικές οι ενδείξεις για τον
0: δηλαδή
1: Παράκ.
0: Τι πρέπει να γίνει, να μείνει ελεύθερος ή θα τον πάρει μήπως σχετική, πώς θα γίνει η κίνηση αυτή?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι χωρίς να υπάρχει κάτι οριστικά δεδομένο προς τα κάτω, μάλλον ως ελεύθερος θα έρθει στους γαλαζοκίτρινους. Αυτό μπορούμε να πούμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες τουλάχιστον το σενάριο αυτό, το να έρθει ως ελεύθερος στο ΑΠΟΕΛ. Είναι ένας παίκτης που, εντάξει, ήταν εξ αρχής στα υπόψη του Ζήση Βρίζα, αλλά λεγόταν πως ήταν δύσκολη η περίπτωσή του λόγω και του οικονομικού. Δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα της Φιωρεντίνα, να το πούμε αυτό, και τα προηγούμενα χρόνια είχε δοθεί και ως δανεικός σε κάποιες άλλες ομάδες στην Ιταλία. Λόγω του ότι λοιπόν η περίπτωσή του αξιολογήθηκε θετικά, στόχος και της ομάδας του προγραμματισμού ήταν να αποκτηθεί ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Έκαναν υπομονή λοιπόν για την εν λόγω περίπτωση, και όπως είπα, εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα κλείσει θετικά η όλη υπόθεση, ότι θα υπάρχουν σύντομα, θέλω να πω, οριστικές εξέλιξεις για το θέμα αυτό. Όπως είπες, άλλη μια πολύ καλή περίπτωση για το ΑΠΟΕΛ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται με καλές συστάσεις, με πλούσιες παραστάσεις από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Έχει καταγράψει 44 συμμετοχές με την Εθνική Τσεχίας. Έπαιξε και στο τελευταίο Euro το 2024. Το 2022 πήρε μεταγραφή στην Φιωρεντίνα. Πρώτη του ομάδα στην Ιταλία ήταν η Ουντινέζε. Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σαμπτόρια. Κατέγραψε 28 συμμετοχές, είχε έναν γκολ και μία assist. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι και υψηλός όμως, Στέλλα, 1,90 ύψος. Και επίσης μπορεί να αγωνιστεί και σε άλλες θέσεις στην μεσαία γραμμή. Έχει καταγράψει αρκετές συμμετοχές ως οχτάρι ουσιαστικά. Τις περισσότερες συμμετοχές τις έχει καταγράψει στη θέση του επιτελικού μέσου βέβαια, αλλά έχει αγωνιστεί ξανά και ως εξάρι και ως οχτάρι ο Μπαράκ. Το καλό του πόδι είναι το αριστερό και εντάξει, διακρίνεται και για τα σωματικά του χαρακτηριστικά, λόγω του ότι είναι και υψηλός όμως και δυνατός ποδοσφαιριστής. Το καλό του στοιχείο βέβαια έχει να κάνει με την καλή του τεχνική κατάρτιση, τη δημιουργία παιχνιδιού. Ποδοσφαιριστής, όπως είπαμε, με εμπειρίες που με βάση τουλάχιστον τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του, φαίνεται να είναι μια πολύ καλή επιλογή για το ΑΠΟΕΛ.
0: Μάλιστα. Τι άλλο να περιμένουμε όσον αφορά προσθήκες ή αν θα έχουμε και κάποιες αφαιρέσεις από το ρόστερ και ποιες είναι οι διαθέσιμες θέσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τον κατάλογο Α.
1: Για τον κατάλογο Α αυτή τη στιγμή, χωρίς τον Παράκ μέσα, είναι δύο οι κενές θέσεις που υπάρχουν στην ομάδα της Λευκοσίας. Οι προσπάθειες σε σχέση με τα γραφική ενίσχυση συνεχίζονται και αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι πως στους γαλαζοκίτρινους το ψάχνουν και για περαιτέρω ενίσχυση στην μεσαία γραμμή. Αξιολογούνται αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορούν να αγωνιστούν και στη θέση του αμυντικού μέσου, Στέλλα. Μια τέτοια περίπτωση, θυμίζω, είχε κυκλοφορήσει και στο παρελθόν, είναι αυτή του Μανώλη Σιώπη, ο Ελλαδίτης αμυντικός μέσος που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό, έχει μάλιστα εγγραφεί και στην ευρωπαϊκή λίστα των Πρασίνων για τα παιχνίδια που θα δώσει τώρα με την Πάξη, αλλά δεν είναι στα βασικά πλάνα της ομάδας και φαίνεται πως ο ποδοσφαιριστής το ψάχνει γενικότερα για να πάει σε μια ομάδα που θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Όσο δεν βρίσκει ομάδα, παραμένει και στα υπόψη του ΑΠΟΕΛ, χωρίς να αποκλείεται ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, ή μάλλον υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που εξετάζονται, με τους οποίους είναι σε επαφές και ο Ζησής Βρίζας, και αναμένονται έτσι οι εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Να πούμε ότι με την μεταγραφή τώρα του Μπαράκ κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο, η μεγάλη προτεραιότητα που είχαν ουσιαστικά οι άνθρωποι του προγραμματισμού του ΑΠΟΕΛ, αυτή του επιτελικού μέσου, και από εκεί και πέρα θα δουν τόσο τις επόμενες προσθήκες όσο γενικότερα και το ξεκαθάρισμα που θα υπάρξει στο ρόστερ. Γιατί όπως είχαμε μεταφέρει και χθες, θα δοθούν και κάποιοι ποδοσφαιριστές δανεικοί, είναι στο πλάνο αυτό, και δεν αποκλείεται κιόλας να υπάρξουν αποχωρήσεις. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν θέλεις να το θέσουμε έτσι, Στέλλα, να υπάρξουν και αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών κατά λόγο Α που έχουν συμβόλαιο με την ομάδα της Λευκοσίας. Ανοιχτό το θέμα αποχωρήσεις ποδοσφαιριστή και στην αμυντική γραμμή, να το θέσουμε έτσι. Ένα επίσης ερωτηματικό που υπάρχει αφορά την περίπτωση του Μυρ, και εξ όσων μαθαίνουμε μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς θα γίνει με τον Βραζιλιάνο ακραίο αμυντικό. Συν του ότι, επειδή δίνει και φιλικό παιχνίδι σήμερα κιόλας το ΑΠΟΕΛ κόντρα στον Ολυμπιακό, μέχρι η ομάδα να μεταβεί στην Ολλανδία, θυμίζω το ερχόμενο Σάββατο είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση των γαλαζοκυτρίνων, αναμένεται να ξεκαθαρίσει ακριβώς και η λίστα των ποδοσφαιριστών που θα συμπεριλάβει ο Νίκος Παπαδόπουλος για την προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, θα τα πείτε και τις επόμενες μέρες σε σχέση και με το φιλικό και τα υπόλοιπα, Μαρία.
1: Ναι, σήμερα στις 6:30 ναι. Το προφιλικό κόντρα στον Ολυμπιακό.
0: Παραλαμβάνω, είναι και κλεισμένο των θυρών.
1: Ναι, προπονητικού.
0: Και δεν θα υπάρχει και κάποια τηλεοπτική μετάδοση.
1: Προπονητικού χαρακτήρα παιχνίδι. Εντάξει, είναι η πρώτη έτσι, ευκαιρία και για τους ποδοσφαιριστές να πάρουν αγωνιστικά λεπτά, να ξεμουδιάσουν εντός εισαγωγικών. Και για τον προπονητή να δώσει βέβαια ευκαιρίες και σε αρκετούς ποδοσφαιριστές και να πιάσει και αυτός περαιτέρω σημειώσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Και πάμε σε μια εξέλιξη που προκύπτει μόλις τώρα. Η Ανόρθωση ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χαραλάμπο Παρπετά, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υπεύθυνου επικοινωνίας. Η πρόσληψή του εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την συνολική αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό του Τμήματος Επικοινωνίας της Ανόρθωσης. Η γνώση του Συλλόγου μέσα από την πολυετή του ενασχόληση με το ρεπορτάζ της ομάδας εγγυάται μια δυνατή φωνή και αντάξια εκπροσώπηση του σωματείου, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης και τον κόσμο μας. Και καλωσορίζουν τον Χαράλαμπο Παρπετά στη μεγάλη οικογένεια της Ανόρθωσης. Του εύχονται κάθε επιτυχία, του ευχόμαστε και εμείς και θα τα λέμε πλέον ραδιοφωνικά από αυτήν την θέση με τον Χαραλαμπό Παρπετά, αφού θα είναι πλέον ο νέος υπεύθυνος επικοινωνίας. Θα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή μαζί μας ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, ο Γιώργος Μιχαήλ. Σε χαιρετώ, Γιώργο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Μάλιστα. Η Νέα Σαλαμίνα που προετοιμάζεται στην Πολωνία. Χθες είχατε και το πρώτο σας φιλικό. Ήταν νικηφόρο με 4-0. Τι μπορούμε να πούμε παραπάνω?
2: Ακριβώς. Η ομάδα έχει φτάσει εδώ από την Κυριακή. Έχουν ξεκινήσει προπονήσεις από την ίδια μέρα. Τις πλήστες μέρες είναι διπλές προπονήσεις. Το πρόγραμμα είναι εντατικό, είναι απαιτητικό. Όμως οφείλουμε να πούμε ότι έχουμε συναντήσει εξαιρετικές συνθήκες τόσο από πλευράς του προπονητικού κέντρου αλλά και οι θερμοκρασίες είναι ιδανικές για την ομάδα. Χτες υπήρχε το πρώτο φιλικό, ένα παιχνίδι που ήταν το πρώτο στη σειρά. Ο προπονητής είχε δώσει την ευκαιρία σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Είχαν πάρει από ένα ημίχρονο. Η ομάδα κέρδισε με 4-0. Φυσικά το σκόρ είναι το τελευταίο που αυτή τη στιγμή παίζει σημασία. Υπήρχε πάνω απ' όλα διάθεση. Όπως ο προπονητής είδε αυτά που ήθελε. Και από εκεί και πέρα, από σήμερα, η ομάδα ξεκινά. Έχει ήδη κάνει την πρωινή της προπόνηση. Ακολουθεί η άλλη το απόγευμα. Και αύριο θα ακολουθήσει ένα καινούριο φιλικό. Τα πλαίσια όπως έχουμε πει της όλης διαδικασίας είναι μια προετοιμασία απαιτητική αλλά η οποία γίνεται οφείλουμε να πούμε μέσα από μια εξαιρετική διάθεση και τίμα μεταξύ των ποδοσφαιριστών.
0: Μάλιστα. Πήρα χρόνο συμμετοχής όλοι οι ποδοσφαιριστές, είναι κάποιοι που δεν αγωνίστηκαν χθες, συμμετέχουν τέλος πάντων και όλοι στο κανονικό πρόγραμμα, Γιώργο?
2: Ουσιαστικά οι μόνοι που προληπτικά έμειναν έξω είναι οι δύο τερματοφυλάκες, ο Αλμπέρτο Βάρο, ο οποίος ήρθε τελευταίος την προετοιμασία μαζί με τον τερματοφύλακα τον Ντάνιελ Στεφάνοφ, ενώ τελευταία στιγμή δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Γιώργος Χριστοδούλου, καθαρά για τυπικούς λόγους. Σήμερα όμως οι προσφέστες προπονούνται όλοι κανονικά και ακολουθούν το πρόγραμμα προετοιμασίας της ομάδας.
0: Αύριο με ποια ομάδα θα παίξετε φιλικό?
2: Δεν το έχω για να είμαι ειλικρινής τώρα μπροστά μου. Είναι μια ομάδα, είναι κατά σειρά τα φιλικά που έχουν τεθεί, ανάλογα και με τη δυναμικότητα. Χθες το φιλικό ήταν με μια ομάδα τρίτης κατηγορίας της Πολωνίας, ενώ σίγουρα τα επόμενα φιλικά θα είναι ακόμα πιο δυνατά, ούτως ώστε η ομάδα σιγά σιγά να πάρει να μονταριστεί μέσα από αυτό το πλαίσιο της διαδικασίας του προπονητή.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά στην προετοιμασία, ναι, το βρήκα. Ποια είναι τα φιλικά σας, έτσι, απλώς για να το μεταφέρουμε κιόλας. Κορώνα και Έλτσε αύριο. Μάλιστα. Είναι η ομάδα που έχουμε κάποιους δικούς μας εκεί, θυμίζω. Είναι ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου και ο Στεπίνσκι και θα γίνει στο προπονητικό σας κέντρο, εκεί που προετοιμάζεστε.
2: Ακριβώς, ναι. Τα πρώτα δύο φιλικά θα είναι στο προπονητικό κέντρο, το τρίτο θα είναι εκτός, ενώ και το τελευταίο θα είναι στο προπονητικό κέντρο που είμαστε. Είναι μια επιλογή που έχει κάνει η προπονητική ομάδα, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν όσο το δυνατό οι προσφεριστές με μετακινήσεις εκτός από ένα παιχνίδι που θα είναι εκτός έδρας για τη δική μας ομάδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από την Νέα Σαλαμίνα. Είναι ένα θέμα που συζητιέται για τα γήπεδα γενικότερα αυτήν την περίοδο, Γιώργο, και ήθελα να μας ενημερώσεις ακριβώς για το τι ισχύει, τι συμβαίνει με αυτό το ζήτημα. Έχετε κληθεί από την αρχή αδειοδότησης να προχωρήσετε σε κάποια βελτιωτικά έργα? Αυτά θα γίνουν, θα είναι μέσα στα χρονικά πλαίσια που πρέπει, έτσι ώστε να είναι έτοιμο το στάδιο εν ώψη της έναρξης του νέου πρωταθλήματος?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι μέσα στα πλαίσια σίγουρα της γενικά της διαδικασίας αδειοδότησης. Σίγουρα η δική μας ομάδα, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες, πάνω απ' όλα βλέπουν το θέμα ασφάλειας. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπωρεί κάθε χρόνο, διότι δίνουμε πολλές χιλιάδες ευρώ για ένα γήπεδο όπως είναι και τα αρκετά από τα υπόλοιπα της κήπου που είναι γερασμένο. Άρα εμείς το τι λέμε είναι ότι πρέπει να δούμε την ουσία της όλης διαδικασίας, να δούμε πραγματικά τι χρειάζεται, διότι επαναλαμβάνω είναι πολλά τα χρήματα που χρειάζονται, άρα πρέπει να δούμε πάνω απ' όλα την πραγματική ασφάλεια.
0: Ναι. Η προτεραιότητα ποια είναι? Ποια είναι η προτεραιότητα με βάση τα κριτήρια?
2: Κοιτάξτε,
0: που τίθενται?
2: Ναι. Εμείς από μόνοι μας είχαμε ξεκινήσει ήδη κάποιες αναβαθμίσεις, όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτά τα γήπεδα είναι ενταγμένα μέσα σε ένα σχέδιο γενικής αναβάθμισης, το οποίο περιμένουμε να δούμε και εμείς ακριβώς πότε θα είμαστε σε θέση να το ξεκινήσουμε. Εμείς τότε λέμε ότι θα κάνουμε τα πάντα για να είμαστε συμμορφωμένοι με την όλη διαδικασία, όμως ζητάμε σίγουρα και από το κράτος και από τις αρμόδιες αρχές να βάλουμε όλοι μαζί λίγο νερό στο κρασί μας, που τονίζω όχι σε θέματα ασφαλείας, αλλά να δούμε πραγματικά τις ανάγκες και να βελτιώσουμε ό,τι χρειάζεται και είναι απαραίτητο, γιατί όπως φαίνεται το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η γενική αναβάθμιση, άρα το να δίνουν κάποιες ομάδες κάποιες χιλιάδες ευρώ που ουσιαστικά θα πάνε στον κάλαθο χωρίς ουσιαστική συμμαχιακή ουσία. Εμείς το βλέπουμε λίγο παράλογο και λίγο άδικο.
0: Γιατί το λες αυτό? Εννοείς ότι θα γίνουν κάποια έργα και είναι τα λεφτά αυτά? Δεν ξέρω ακριβώς πώς το εννοείς.
2: Το πώς το εννοώ είναι ξεκάθαρο. Κάθε χρόνο πληρώνουμε περίπου 50 με 60 χιλιάδες ευρώ σε μικρές αναβαθμίσεις.
0: Ναι.
2: Τώρα πρέπει ξανά να γίνουν νέες βελτιώσεις στο κλειστό κύκλωμα, νέες βελτιώσεις, να γίνουν αριθμίσεις θέσεων. Κάποια από αυτά τα πράγματα με τη γενική ανακοίνωση θα πάνε στον κάλαθο. Αυτό εννοώ. Εμείς έχουμε διάθεση και από μόνοι μας έχουμε κάνει αρκετά πράγματα στο δικό μας γήπεδο. Όμως πρέπει να δούμε, το τονίζω, και η σημαντική λέξη είναι ότι πρέπει να δούμε την ουσία των πραγμάτων για να μην κάνουμε απλά ενέργειες, ούτως ώστε που δεν είναι ουσιαστικές.
0: Όταν εννοείς γενική αναβάθμιση, μιλάμε για εκείνο το θέμα, ότι πρόκειται να δοθούν σημαντικά ποσά για, όντως για γενική ανακαίνιση του σταδίου?
2: Βεβαίως, είναι κάτι
0: μάλιστα
2: το οποίο...
0: Εκείνα τα ποσά τι έγιναν, αφού δεν έχετε πάρει έγκριση ακόμα ή έχετε πάρει?
2: Όχι, δεν έχουμε πάρει την τελική έγκριση, είναι όμως οφείλουμε να πούμε σε καλό δρόμο. Mm-hmm. Άρα μέσα στα πλαίσια ίσως να πρέπει να γίνει πιο εντατική προσπάθεια, και ότι αν δεν το βάλουμε ως προτεραιότητα, να είμαστε καλά, του χρόνου θα υπάρχουν νέες ανάγκες, κάθε χρόνο θα γεννιούνται νέες ανάγκες, νέα έξοδα για μας. Και το τονίζω, είναι άδικο για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για μας, να πληρώνουμε χρήματα από τη στιγμή που υπάρχει ένα πλάνο γενικής αναβάθμισης του δικού μας γηπέδου.
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Από την άλλη, είναι όλα αυτά τα γραφειοκρατικά και πρέπει να βγουν και τεράστια ποσά, εκατομμύρια βασικά, από τα ταμεία του κράτους για να πάνε στις ομάδες να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Και είναι να μπορεί κανείς, γιατί σημειώνουμε αυτό το θέμα και το συζητάμε, Γιώργο, τα ξέρεις καλύτερα εσύ, εδώ και κάποια χρόνια είναι, δεν είναι τώρα που προέκυψε.
2: Κοιτάξτε, εφόσον θέλουμε να είμαστε σωστοί διαδικαστικά και εφόσον εξαγγέλνουμε κάτι ότι θα γίνει, πρέπει να του δίνουμε προτεραιότητα να γίνεται. Αν δεν είμαστε έτοιμοι, είναι πιο καλά να λέμε ότι δεν είμαστε σε θέση να το εξασφαλίσουμε και να δίνουμε τις ανάλογες εξηγήσεις. Το τονίζω, το θέμα ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε το γήπεδο για κάποιο άλλο λόγο. Από την άλλη όμως, πρέπει να δούμε πραγματικά τις ανάγκες από θέμα ασφάλειας, να είμαστε ουσιαστικοί και να αποφεύγουν τα σωματεία να δίνουν χρήματα χωρίς κάποιο ουσιαστικό αντίκτυπο.
0: Λοιπόν, κλειστό κύκλωμα, στέγαστρο, κερκίδες, που βασικά αυτά είναι τα πιο κυρία.
2: Ουσιαστικά είναι αυτό, όμως εγώ τονίζω και είναι και προσωπική μου άποψη. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει ένα θέμα με οποιαδήποτε κερκίδα ή κάτι άλλο, δεν μπορώ να θέτω προτεραιότητα την αρρύθμιση των θέσεων. Ειδικά όταν στις πλήστες περιπτώσεις, στα στάδια της Κύπρου, δεν εφαρμόζεται η σωστή ταξιθέτηση. Γι' αυτό εμείς τονίζουμε, πρέπει να δούμε τις πραγματικές ανάγκες, να κάνουμε τις ενέργειες που θα δώσουν ουσία και βελτίωση στο θέμα ασφάλειας, και πάνω σε αυτό εμείς ήδη εργαζόμαστε, έχουμε ήδη κάνει κάποια πράγματα και περιμένουμε τις επόμενες μέρες να ξεκαθαρίσει τι απομένει για να είμαστε σε θέση να αγωνιστούμε τόσο εμείς, αλλά σίγουρα και οι υπόλοιπες ομάδες. Όλα τα στάδια πρέπει να είναι έτοιμα σε περίπου ένα μήνα από τώρα.
0: Στις εισόδους έχει αλλάξει το σύστημα εκεί?
2: Στις εισόδους ακόμα. Έχουν γίνει βελτιώσεις, όπως είναι κάποια στέγαστρα που θα βοηθήσουν τη διαδικασία. Περιμένουμε εμείς κάποιες προσφορές για το θέμα του συστήματος εισόδου και θα προχωρήσουμε. Θα κάνουμε τα πάντα που θα είναι, το τονίζω, στα πλαίσια για να διοδοτηθεί και το δικό μας γήπεδο.
0: Μάλιστα. Πότε είναι ο τελευταίος σας έλεγχος?
2: Συνήθως ο τελευταίος έλεγχος γίνεται περίπου 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, χωρίς να έχουμε ακριβώς κάποιο τελικό χρονοδιάγραμμα. Όμως τονίζω, εμείς έχουμε τη διάθεση, μέσα από και τη συζήτηση που γίνεται με τις αρμόδιες αρχές, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσει το γήπεδο να διοδοτηθεί και να μπορέσουμε να αγωνιστούμε κανονικά. Δεν είναι όμως θέμα μόνο του γήπεδου αμόχωστος. Όπως έχουμε δει, έχουμε διαβάσει τα πλήστα γήπεδα, εκτός από δύο ή τρία, δεν κάνω λάθος, που έχουν αδειοδοτηθεί. Όλα τα υπόλοιπα αντιμετωπίζουν κάποια θέματα, άλλα σοβαρά και κάποια άλλα όχι.
0: Ναι. Μάλιστα. Όταν λες ότι ζητάτε και τη βοήθεια, φαντάζομαι από τον ΚΟΑ, είστε σε επαφή αυτά, έστω τα κάποια, τα μερικά τέλος πάντων, που πρέπει να αλλάξετε τώρα, σας δίνετε κάποια βοήθεια από τον ΚΟΑ ή όχι?
2: Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, οι οποιασδήποτε αναβαθμίσεις, μικρές ή μεγάλες, ήταν ένα κόστος το οποίο είχε υπομειστεί το σωματείο. Όπως φαίνεται, θα γίνει και τη φετινή χρονιά. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω κατά πόσο ο Κυπριακός Οργανισμός είναι σε θέση να δώσει κάποια φροντίδια. Αν όχι, σίγουρα πάλι θα είμαστε εμείς στην διαδικασία να υπομειστούμε όλο το κόστος.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και σε μια τέτοια κατάσταση τώρα ο ΚΟΑ που αλλάζει το ΔΣ. Οπότε. Ό,τι και να πούμε.
2: Αυτό
0: πρέπει...
2: είναι δικό του θέμα, εσωτερικό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι που μπορούμε να λύσουμε εμείς. Όμως εμείς θα πρέπει από τη δική μας πλευρά να τρέξουμε τη διαδικασία για να αντιμετωπίσουμε το γήπεδο.
0: Μάλιστα. Έγινε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή
0: συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών των ΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η Κύπρος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι. Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, στους 32 στα υψηλότερα ορεινά. Στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια το μέχρι στιγμής κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ανέφερε στη Γερουσία ο Υπουργός Πολέμου. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις επιθετικές ενέργειες να συνεχίζονται για 11η μέρα. Για πρώτη φορά από την αναζωπήρωση της σύγκρουσης στις 7 Ιουλίου δέχθηκε επίθεση και η Τεχεράνη. Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Και το ηλεκτρικό ρεύμα στις 2.000 ευρώ το χρόνο ο λογαριασμός για το μέσο κυπριακό νοικοκυριό. Ο πληθωρισμός χτύπησε και την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυξήσεις σε όλες τις βαθμίδες με την επαρχία Λεμεσού να προηγείται σε ακρίβεια. Η μεγάλη μάχη για το συνταξιοδοτικό. Κοινωνική εταίρη, κόμματα και κυβέρνηση σε θέσεις τελικής αναμέτρησης. Και τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα. Limassol Mall, ο νέος παίχτης στο λιανεμπόριο. Λύσεις για το κυκλοφοριακό της πόλης πριν από τη λειτουργία του ζητούν οι επιχειρηματικοί. Φορείς. Ο Αντώνιο Κουτέρες παίζει το τελευταίο του χαρτί στο Κυπριακό. Προσδοκίες και πραγματικότητες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το ολυμπιακός.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128 GB ή 256 GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
13: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
15: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για την ολοκλήρωση πλέον της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Λοιπόν, διεκδικείτε εισιτήρια της αγαπημένης σας ομάδας στέλνοντας μήνυμα στο 2950. Γράφετε season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει και το ονοματεπώνυμο σας, φυσικά και την ηλικία σας. Και οι κληρώσεις, θυμίζω, θα γίνουν την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε όλες τις εκπομπές του Sport FM 95. Πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ ανόρθωσης. Ήδη έχω μεταφέρει νωρίτερα την εξέλιξη που είχε προκύψει με την ανακοίνωση για την πρόσληψη του Χαραλάμπου Παρπετά στη θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας. Και θα μας πει τα υπόλοιπα η Κατερίνα Κυριάκου, η οποία είναι μαζί μας η συνάδελφος στην τηλεφωνική γραμμή για το ρεπορτάζ. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, σε σένα και στους ακροατές του Sport FM. Η τελευταία εξέλιξη, όπως σωστά είπες, είναι αυτή του νέου εκπροσώπου τύπου στην κυρία, για τον Χαράλαμπο Παρπετά. Να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στο έργο του και να έχουμε σίγουρα και εσύ και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι μια καλή συνεργασία. Αναλαμβάνει το συγκεκριμένο πόστο σε μια περίοδο κατά την οποία η ανόρθωση προσπαθεί, Στέλλα, να οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα. Και αγωνιστικά και διοικητικά, η στελέχωση της εταιρείας συνεχίζει σταδιακά και αυτή η κίνηση να εντάξει τον Χαραλάμπο στο γενικότερο πλάνο της νέας διοίκησης για καλύτερη οργάνωση και επικοινωνία, θα έλεγα, όχι μόνο με εμάς. Εμείς είμαστε βομβός για τον κόσμο της ανόρθωσης, για τους φίλους της ανόρθωσης και τον φίλαθλο κόσμο γενικότερα. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, θα πάω μετά στα διοικητικά. Να πω ότι η σημερινή προπόνηση ολοκληρώθηκε χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα. Και τα νέα για τον El Maestro είναι πολύ θετικά, γιατί πλέον έχει όλους τους παίχτες στην διάθεσή τους. Και τον Τζουλίου και τον Αρτήματα έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και ακολουθούν το πλήρες πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι μια εξέλιξη που ικανοποιεί ιδιαίτερα την προπονητική ομάδα, καθώς εν ώψη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας θέλει ο El Maestro να δουλέψει όσο το δυνατόν με περισσότερους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Αύριο η ομάδα έχει ρεπό και την Παρασκευή θα γίνει μια προπόνηση το πρωί και ακολούθως η αποστολή θα μεταβεί στην Πολωνία εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Από 24 του μήνα δηλαδή μέχρι τις 3 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μέσα σε αυτό το διάστημα, το οποίο θα έλεγα είναι καθοριστικό, γιατί ο El Maestro θα δουλέψει σίγουρα σε καθημερινή βάση τόσο στη φυσική κατάσταση όσο και στην τακτική, θέλει να περάσει στους παίχτες τη φιλοσοφία και τον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να παρουσιάσει στο νέο πρωτάθλημα. Αλλά την ίδια ώρα θα αξιολογήσει και τους παίχτες αναλυτικά που βρίσκονται στο ρόστερ. Θυμίζουμε ότι η ομάδα συνεχίζει χωρίς μεταγραφική ενίσχυση εξαιτίας του εμπάρκου, είναι γνωστό αυτό. Και αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση του υπάρχοντος δυναμικού σημαίνει μεγαλύτερη σημασία, γιατί ο Σέρβος προπονητής Στέλλα καλείται να αξιοποιήσει στο έπακρο το υλικό που έχει στα χέρια του, δίνοντας παράλληλα και ευκαιρίες σε κάποιους νέους να αποδείξουν ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα την νέα σεζόν.
0: Θα πάνε όλοι όσοι προπονούνται τώρα στην αποστολή,
1: όλοι
0: θα είναι και στην Πολωνία, ναι?
1: Ναι, ναι, όλοι θα πάνε. Εκεί η ομάδα θα δώσει, τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ότι όλοι θα πάνε, εκεί θα γίνει περισσότερη αξιολόγηση, γιατί έχει ήδη βγάλει κάποια συμπεράσματα ο κύριος El Maestro. Θα γίνει περισσότερη αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων ποδοσφαιριστών. Εκεί στην Πολωνία να πούμε ότι θα δώσει και τρία φιλικά, 26 Ιουλίου απέναντι στην Κρακόβια, 29 του μήνα με την Σταλ και στις 2 Αυγούστου με την Κορώνα Κέλτσε. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια αναμένεται ότι ο κύριος Maestro θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίχτες, θα δοκιμάσει σχήματα, συνεργασίες, ενώ στον αγωνιστικό χώρο συνεργασίες μεταξύ παιχτών και να διαπιστώσει και τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας λίγο και πριν από την έναρξη των υποσχεμένων υποχρεώσεων και καθυστερεί φέτος το πρωτάθλημά μας, ενώ η έναρξη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό πολύ σημαντική κάθε μέρα για τον El Maestro για να αξιολογήσει το καλύτερο δυνατό την ομάδα που ήταν τους παίχτες που έχει στη διάθεσή του.
0: Μάλιστα.
1: Με την επιστροφή θα έχει άλλα 4 φιλικά. Είναι προγραμματισμένο στις 12 Αυγούστου απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος Επιστροφή. Στις 16 Αυγούστου με Αποέλ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στις 19 Αυγούστου επίσης στο Αντώνης Παπαδόπουλος απέναντι στην ΑΕΛ. Και στις 22 του μήνα με την Καρμιό της ΣΑ. Η έδρα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Αναμένει να γίνει σε ένα γενέστερο στάδιο.
0: Ναι.
1: Τώρα με την επιστροφή νομίζω θα με ρωτήσει για την εκδήλωση ή για τα διοικητικά, Στέλλα.
0: Για τα διοικητικά θα σε ρωτήσω, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, για τα διοικητικά, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ο Χρήστος Μαραγκός αναλαμβάνει την προεδρία της εταιρείας.
0: Είναι οριστικό πλέον αυτό?
1: Είναι οριστικό.
0: Επίσημο δεν είναι, γιατί δεν είχαμε ανακοίνωση, αλλά θεωρούμε όλοι ότι είναι οριστική πλέον αυτή η εξέλιξη.
1: Εκτός απρόπτου αναλαμβάνει την προεδρία της εταιρείας. Ναι. Ο άνθρωπος μαζί με τους συνεργάτες του έχει κατακτήσει έναν πλάνο τριετές. Είναι όλα έτοιμα, με στόχο να οδηγήσουν την ανόρθωση στην οικονομική εξυγίανση, να αποκτήσει σταθερές βάσεις και σταδιακά να την επαναφέρουν εκεί όπου την θέλει και ο κόσμος της, να πρωταγωνιστεί δηλαδή στο κυπριακό πρωτάθλημα. Μπορεί να μην υπάρχουν έτσι δημόσιες τοποθετήσεις αρκετές, αλλά η πληροφόρηση που έχουμε λάβει τις τελευταίες ώρες είναι ότι έχει στρέψει σημαντικό κεφάλαιο μέσω χορηγικών συμφωνιών και κάποιες άλλες επαφές είναι που σε πολύ προχωρημένο στάδιο, ενώ με άλλους ισχυρούς χορηγούς και υποστηρικτές, και εκτιμώ ότι θα προκύψουν σύντομα ανακοινώσεις. Έχει δρεύσει, όπως είπα, κεφάλαιο καλό στην ανόρθωση και καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να μπουν και άλλα χρήματα στα ταμεία της κυρίας. Ήταν ένα από τα στοιχήματα, θα έλεγα, του Χρήστου Μαραγκό, ενώ να κλείσουν με υπογραφές διάφορες συμφωνίες με χορηγούς ισχυρούς, έτσι ώστε να μπορέσει η ανόρθωση μέσα στο πλάνο που έχει καταρτήσει η νέα διοίκηση, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, της εταιρείας, να μπορέσει όχι μόνο να απορρευτεί για μια χρονιά, αλλά να θέσει και τις βάσεις και για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσει η ανόρθωση, όπως είπα, να επιστρέψει στα ψηλότερα σκαλοπάτια του κυπριακού ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα. Και αναλαμβάνει ένας άνθρωπος εκεί, ο Χρήστος Μαραγκός, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομα του, έχει αγωνιστεί στην ανόρθωση, πρέπει να πούμε.
1: Νομίζω τον έχεις ζήσει και εσύ, τον έχω ζήσει και εγώ σαν ποδοσφαιριστή. Είναι πολύ δύσκολος ο ρόλος του τώρα.
0: Ναι, υπό άλλη ιδιότητα, ακόμη πιο σημαντική είναι οπωσδήποτε, με πολύ παραπάνω ευθύνες και σε μια δύσκολη περίοδο για την ανόρθωση.
1: Ναι, θα έλεγα ότι η δουλειά έγινε σε μεγάλο βάθμο από την προηγούμενη διοίκηση. Πήρε τη σκυτάλη η νέα διοίκηση και φαίνεται ότι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τουλάχιστον η πληροφόρηση που έχουμε, είναι ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά. Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω. Αυτό που ανησυχεί τον κόσμο, θα έλεγα, δεν φαίνεται τώρα, αλλά θα φανεί με την έναρξη του πρωταθλήματος. Το τι ομάδα θα παρουσιαστεί στο αγωνιστικό χώρο. Εκεί είναι το στοίχημα για τον El Maestro, ο οποίος θα πρέπει...

0: ευγένεια της κυρίας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.
0: Να σε κλείσω, παρακαλώ. Πριν κλείσουμε, Στέλλα, να πούμε για την εκδήλωση της 4ης Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Εκεί θα είναι δωρεάν, δεν υπάρχει είσοδος. Ο κόσμος καλείται να πάει σε αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση που θα γίνει, γιατί θα προκύψουν και κάποιες πολύ σημαντικές ανακοινώσεις και για το πλάνο που είπαμε, πέραν από την παρουσίαση του ρόστερ της διοίκησης, και θα προκύψουν και κάποιες άλλες ανακοινώσεις, οι οποίες θα ενημερωθεί από πρώτο χέρι, αν θέλει, ο κόσμος της ανόρθωσης για το τι μελιγενέστε, για το πού θα βαδίσει η ανόρθωση τα επόμενα χρόνια. Άρα είναι πολύ σημαντικό για τον κάθε ανορθωσιάτη να ακούσει και από κοντά κάποια πράγματα, τα οποία έχουμε κάποια πληροφόρηση, κρατούν με νύχια και με δόντια αρκετά πράγματα να μην βγουν προς τα έξω, για να τα ενημερώσουν ήδη, για να τα μεταφέρουν ήδη στον κόσμο της ανόρθωσης και επίσημα την 4η Αυγούστου.
1: Ωραία. Έγινε. Καλό είναι υπόλοιπο να ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή εκπομπή.
1: Αυτά για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης και με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε να ακούσουμε τον χορηγό για το ένθετό μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Πάμε και στο τελευταίο μας θέμα. Θα μας ενημερώσει για τα νέα που προκύπτουν από τον ελλαδικό και διεθνή χώρο ο Ανδρέας Βιολάρης. Σε χαιρετούμε, Ανδρέα.
3: Γεια σας, Στέλλα. Χαιρετώ. Καλημέρα σε όλους και όλες. Εντάξει, είμαστε ενδιάμεσα των πρώτων αγώνων της δεύτερης προκριματικής φάσης του Champions League χθες και σήμερα. Η Ομόνια είναι μία από τις 6 ομάδες που σήμερα παίζουν τα παιχνίδια τους. Οι περισσότερες αγωνιστήκαν χθες. Χωρίς κάποιες ιδιαίτερες εκπλήξεις, τουλάχιστον τα μεγάλα φαβορί κατάφεραν να πάρουν ή μικρό ή μεγάλο προβάδισμα. Όπως για παράδειγμα ο Ερυθρός Αστέρας, που με βασικό τον Λοϊζού για ένα μήχρονο κέρδισε εκτός έδρας με 4-0 την Λάρνε, και ουσιαστικά πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση. Έτσι, ένα παιχνίδι το οποίο ήταν υποτίθεται λίγο πιο αμφίροπο, αλλά έπαιξε ρόλο το ότι δέχθηκε νωρίς κόκκινη κάρτα πρωταθλήτρια της Δανίας, η Άρχους. Έχασε εντός έδρας από τη Λεκ Πόζναν με ένα 4. Και
1: αυτόν το 4-0 της Στουρμ Γκρατς απέναντι στη Χάρτς.
3: Ναι, εντάξει, η Χάρτς, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία έκανε πέρσι τη μεγάλη υπέρβαση, κατάφερε να παίξει στο Champions League. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που παίξε, αν ξαναπαίξε σε προκριματικά Champions League. Έχει πάντως παρουσία στα τελευταία χρόνια σε League Phase, Conference. Νομίζω ότι παίξε και με την Ομόνια πριν 2 χρόνια ή 3 χρόνια. Ναι. Σκόραρε πάρα πολύ νωρίς η Στουρμ. Και έτσι λίγες ματιές που έριχναν σε αρκετά παιχνίδια, οπότε πέφτα πάνω σε αυτό το παιχνίδι, ήταν ένας επιθετικός μονόλογος για τους Αυστριακούς. Η Φενέρμπαξε, θα λέγα ότι μια ομάδα που και φέτος ξόδεψε πάρα πολλά λεφτά, έφερε και φέτος σπουδαίους παίχτες, φάνηκε να είναι έτοιμη, κέρδισε μόνο με 1-0 την Γκόρνικ Πολωνίας.
1: Να ξεκινάνε και σοβαρά επεισόδια
3: στο
1: Κωνσταντινούπολη.
3: Τα είχα δει.
1: Πριν από αυτόν τον
3: τα είχα δει. Εντάξει, είναι γνωστή και η Τούρκη και η Πολωνία, νομίζω. Ο παδί Παύλα Χούλιγκαν.
1: Παρεπιπτόντως, ναι. Ζευγάρι, το είπαμε και προηγουμένως, αλλά μια κυρθινή κουβέντα. Μιάλπι Λίνκολ 3-0. Σε περίπτωση που δεν προκριθεί η Ομόνια, θα έχει να αντιμετωπίσει των ηττημένων αυτού του ζευγαριού στο Europa League.
3: Ναι, 3-0 και είναι σε πρωταθλήτρια Σουηδίας, είναι προκριμένη. Εντάξει, ναι. Η Λίνκολν μπορεί να είναι η μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη της χώρας της, του Γιβραλτάρ, αλλά απέκλεισε πάντως τον προηγούμενο γύρο. Ήταν ιστορική πρόκριση την ομάδα της Ανδόρας. Εντάξει, για την Ομόνια θεωρώ είτε με πρόκριση ιδανικά απέναντι στην Καϊράτ, είτε και αν αποκλειστεί απέναντι στην Lincoln, έχει σίγουρα εξασφαλισμένη θέση στο Conference League. Είναι σημαντικό να ξέρει ότι παίζει μια μπίση λιγότερη, ότι και να στραβώσει το πράγμα τώρα με την Καϊράτ, έχει την ευκαιρία να κλειδώσει τουλάχιστον το Conference League με την ομάδα του Γιβραλτάρ. Σήμερα, πέρα από το Μονία Καϊράτ στις 8, ο

0: στις 8:30 έχουμε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος είτε της Ομόνιας είτε της Καϊράτ, το Λεύσκι Κραϊόβα. Από τα πιο αμφίρροπα ζευγάρια θεωρώ. Δύο πολύ καλές ομάδες, δύο πολύ επιθετικές ομάδες. Έδειξαν και στα πρώτα τους παιχνίδια στην Ευρώπη, αλλά και στο πρωτάθλημα, το οποίο ξεκίνησε, η Super Cup για την Κραϊόβα πιο συγκεκριμένα, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αν καταφέρει να περάσει η Ομόνια από την Καϊράτ, θα είναι πιο δύσκολο το έργο της είτε απέναντι στην Λεύσκη, η οποία απέκλεισε την Μπάνια Λούκα με συνολικό σκορ 5-1, αν θυμάμαι καλά, των προηγούμενων γύρων. Με 5-1 απέκλεισε και η Κραϊόβα την πρωταθλήτρια της Λευκορωσίας. Οπότε θα είναι σίγουρα σαφώς πιο δύσκολο το έργο της Ομόνιας αν περάσει από την Καϊράτ, και θα είναι και μια ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις δύο ομάδες έτσι σε ένα δυνατό παιχνίδι το μεταξύ τους αυτήν την εβδομάδα και την επόμενη.
1: Έχουμε και κάποια παιχνίδια για το conference. Πάντως οι ελληνικές ομάδες αγωνίζονται αύριο, Ανδρέα.
0: Ναι, αύριο πάω εκτός έδρας με τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία.
1: Στην Πολωνία,
0: στις 8 νομίζω. Και στις 9 ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στα χαρτιά έχει σίγουρα περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει αυτήν την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει καθόλου ξένους. Είναι μια φιλοσοφία που παίζει μόνο με Όγκρους ποδοσφαιριστές. Ο Παναθηναϊκός με νέο προπονητή, με αρκετές νέες προσήκες.
1: Είχε αποκλείσει πριν 2-3 χρόνια την ΑΕΚ.
0: Την ΑΕΚ, ναι. Την ΑΕΚ Λάρνακα είχε αποκλείσει το 24 νομίζω. Γράφτηκε πριν από λίγο, ήρθαν τα χαρτιά του και στην ευρωπαϊκή λίστα ο Φαν Τρόκελεν, ο Ολλανδός αμυντικός, αλλά δεν φαίνεται να είναι έτοιμος για να ξεκινήσει αύριο. Σε ό,τι είναι τα μεταγραφικά, εντάξει, δεν είχαμε την ολοκλήρωση κάποιας μεταγραφής.
1: Ήταν λίγο εξέλιξη... η περίπτωση στην ΑΕΚ Αθηνών με τον Κάνγκουα.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε και χθες, ότι υπήρχαν έτσι έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς της Μπερσεβά γιατί να τον πουλήσουν με τόσα λίγα χρήματα. Έπαιξε χθες και σκόραρε στο παιχνίδι, κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ, αν τον αγοράσει, δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει στα playoffs του Champions League. Μόνο στη League Phase, αν και εφόσον περάσει.
1: Ναι, αυτός όμως είναι ένας βασικός λόγος. Γράφουν για να μην τον πάρουν. Και εξετάζουν και άλλες ενέργειες.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, ένα παιχνίδι αντιλαμβάνεσαι το οποίο θα κρίνει και οικονομικά αλλά και αγωνιστικά την χρονιά στα playoffs του Champions League.
1: Τώρα ξέρω να. Θα έχει να παίξει. Είναι στα playoff, δεν
0: στα
1: είναι.
0: Στα playoff, ναι. Ένα παιχνίδι θα παίξει.
1: Ναι.
0: Το είπαμε χθες έτσι που πάνω-πάνω, ότι αν προκριθεί κάποιες από τις τέσσερις ομάδες που είναι πιο πάνω από αυτήν, τώρα στο δεύτερο προκριματικό, θα κερδίσει θέση και θα πάει στους ισχυρούς. Εντάξει, κέρδισαν όλες. Ήταν Ερυθρός Αστέρας, ήταν Λεκ Πόσναν. Δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάποια έκπληξη. Οπότε στην κλήρωση της μεθεπόμενης Δευτέρας, λογικά θα είναι στους ανίσχυρους η ΑΕΚ. Αυτά εντάξει με τα γραφικά από το εξωτερικό ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ρότζερς και πολλές άλλες στα σκαριά, ομάδες προσπαθούν να ενισχυθούν.
1: Ρόντρι και Ρεάλ, Μπεπ Γκουαρδιόλα και Εθνική Ιταλία.
0: Κοιτάξτε, για Ρόντρι είχαν χθες αναφορές στην Ισπανία χθες βράδυ ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλά ούτε με Ρόντρι ούτε με κανένα άλλο Ρεάλ. Έχουν έτσι μπει λίγο στην άκρη, στο ψυγείο, στον πάγο τα μεταγραφικά. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αποκλείεται στο μέλλον να επανέλθει και να κάνει κίνηση για τον Ρόντρι. Για τώρα δεν υπάρχει κάτι, λένε. Εντάξει, τον Γκουαρδιόλα.
1: Τι αυτό που είπες.
0: Σε μια τηλεοπτική έχουμε μπει χθες στην Ισπανία, υπόθηκε.
1: Okay.
0: Και για τον Ρόντρι και για τον Έντζο Φερνάντες, ναι, που γράφτηκε πιο παλιά. Ναι, ο Γκουαρδιόλα αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα επιλογή, νούμερο ένα στόχος. Δεν είναι εύκολο, αντιλαμβάνεσαι. Υπάρχουν οι αλλακτικές, ο Μαντσίνη, ο Πίρλο μεταξύ άλλων. Έκανε ήδη μια επαφή προσωπική ο Πάολο Μαλτίνη, που έχει αναλάβει ένα ρόλο, ας το πούμε, αθλητικού διευθυντή στην Ομοσπονδία. Επιβεβαιώνεται επίσημα ότι έγινε η κρούση στον Γκουαρδιόλα. Τώρα, αν θα πει το ναι, θα το μάθουμε τις επόμενες εβδομάδες.
1: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Ανδρέα. Αυτά, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο να ευχηθώ. Γεια σας.
2: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξου Travel & Tours. Φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's. I'm loving.
4: Infinite. Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Με μοναδική επιδίωξη να ξεκινήσει νικηφόρα τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, η Ομόνια υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Με τη δύναμη της έδρας τους, οι πράσινοι θέλουν να πάρουν νικηφόρο αποτέλεσμα που θα τους δώσει προβάδισμα εν ώψη του επαναληπτικού στο Καζακστάν. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Cita Vision. Ο Χένικ Μπέρκ δεν υπολογίζει στον τραυματία Ντουμπάντζο, ενώ διαθέσιμο είναι ο Νεγκό. Στην αποστολή βρίσκεται και ο Ντιονί, ο οποίος ωστόσο χρειάζεται ακόμη χρόνο για να βρεθεί στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας. Στις 11.500 η προπόληση των εισιτηρίων. Στην Κροατία βρίσκεται η αποστολή της Πάφου, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλιτ για την πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση. Πάμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού, ανέφερε πριν την αναχώρηση της αποστολής ο εκπρόσωπος τύπου της παφιακής ομάδας Χριστόφορος Ματθαίου. Στις 8 η τελευταία προπόνηση ξεκαθαρίζει το αν θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Κορέια, ο οποίος δεν ταξίδευσε με την αποστολή. Ανέτοιμος και ο Άντερσον, που δεν υπολογίζεται για την αυριανή αναμέτρηση. Στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του ο Απόλλωνας εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα κόντρα στην Τιλανγκόρη στη Γεωργία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 4.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ερνάν Λοσάδα, ενώ θα ακολουθήσει στις 5 η τελευταία προπόνηση των Γαλάζιων. Διαθέσιμη η Γκασπάρ Καϊβού, δεν υπολογίζεται ο ανέτοιμος Ροντρίγκες. Δανεικός στην ΑΕΠ Πολεμιδιών παραχωρήθηκε ο Ιωάννης Πολυβίου. Με μοναδικό στόχο να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης μέσα στην έδρα της, ολοκληρώνει την προετοιμασία της η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Πεϊτάρ. Ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας κατά πόσο θα εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Αντερέγκεν, δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Σαμπορίτ και Πέτρος Ιωαννού. Στις 7.30 η τελευταία προπόνηση της ομάδας, ενώ θα προηγηθεί στις 7 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μάουρο Καμορανεζή. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 31χρονου επιτελικού μέσου Αντωνίν Μπαράκ βρίσκεται το ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι κατέθεσαν πρόταση στο τσέχο έμπειρο μέσο με τις ενδείξεις να είναι θετικές για να προκύψει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αξιολογούνται περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και για περαιτέρω ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει αποχώρηση ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή. Πρωτοφιλικό τεστ για το ΑΠΟΕΛ που υποδέχεται σήμερα στις 6.30 τον Ολυμπιακό στον Αρχάγγελο. Στην τελική ευθεία μπαίνει το θέμα της ανάληψης της Προεδρίας της Εταιρείας της Ανόρθωσης από τον Χρήστο Μαραγκό. Σύμφωνα με πληροφορίες, καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για επιπλέον οικονομική ενίσχυση μέσω χορηγικών συμφωνιών, ενώ ήδη μπήκε ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία της κυρίας. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων εντάχθηκαν Ιντζουλίου και Αρτηματάς. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και επίσημα ο 29χρονος μεσοεπιθετικός Μπρούνο Αλμέιδα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας ενός έτους. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Μασέκο. Οι γαλαζοκίτρινοι δίνουν σήμερα στις 7 το πρώτο τους φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Καρμιώτισσα. Τη δεύτερη του φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης, που αντιμετωπίζει στις 6 την Χάποελ Ρανάνα. Ενσωματώθηκε με την αποστολή της ομάδας ο Καλουλού.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Αναχωρεί σήμερα με προορισμό την Πολωνία η αποστολή του ΠΑΟΚ, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου. Στην αποστολή η Χατζητιάκος και Λουστόντο. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός εν ώψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Πάξη. Στις 3 η αναχώρηση της αποστολής για την Ουγγαρία. Δεν υπολογίζονται η Καλάμπρια και η Ίγκασον, διαθέσιμος ο Φαντρόγκελεν. Βασικός στην αναμέτρηση της Χάπουελ Περσεβάν με την Βίνκινγκουρ αγωνίστηκε ο Κάνγκουα, με την ΑΕΚ Αθηνών να στρέφει το βλέμμα της και σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την μεσαία γραμμή. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του 29χρονου δεξιού μπακ Μανώλη Σάλιακα στον Ολυμπιακό. Αποφασισμένη να εντάξει στο δυναμικό της στο Ρόντρι, παρουσιάζεται σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ποδοσφαιριστής της Chelsea είναι και επίσημα ο 23χρονος εξτρέμ Μόργαν Ρότζερς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2033. Σε επαφές βρίσκεται η Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με τον Πεπ Γκουαρδιόλα για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
11: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
12: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
13: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
14: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
15: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
14: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
16: Τραπέζι στο Αίθριο.
17: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
16: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
18: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
16: Τραπέζι στο Rookies Bar and Grill.
17: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
16: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
19: He's savored every second of this. Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
20: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας η Καϊράτ Αλμάτι. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο ΓΑΣΥΠ η ομάδα του Χένικ Πέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ομόνοια Καϊράτ Αλμάτι στις 8 το βράδυ ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
22: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα, 22 Χιομήνα. Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και εγώ την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή για σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρυθμίση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Αντώνη Κυπριανού. Να δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Το συζητούσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σήμερα έγινε η αρχή και θα δούμε αν υπάρχουν έτσι πρώτη ανταπόκριση και πώς κινείται. Το θέμα μας είναι ο συνεργατισμός και η διάθεση πλέον των μετοχών προς τους πολίτες. Είναι μαζί μας ο Πανίκος Χάμπας, ένας από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν για την δημιουργία του εγχειρήματος αυτού. Κύριε Χάμπα, καλώς σας μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Να πω ότι για σας σήμερα έτσι είναι μια μέρα που την ιδιαίτερα σημαντική.
23: Για όλη την Κύπρο θα έλεγα εγώ, είναι ιδιαίτερη. Εμείς κάναμε το καθήκον μας, φέραμε τα πράγματα μέχρι εδώ, δηλαδή η Επιτροπή Φαραγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο που έχει καταθέσει για λογαριασμό μας η Global Capital και αυτή τη στιγμή η Πανκύπρια Στρατιωτική Εταιρεία Συμμετοχών και Πρόθεσης του Συγκαλισμού δέχεται αιτήσεις για να γίνουν μέλη που αυτόματα γίνεται μέλος κάποιος εάν αγοράσει 100 μετοχές προς έναν ευρωέκαστη μέχρι 10.000 σε καταβάλλονται μέσω τραπεζικών καρτών της GSC και πάνω από 10.000 ευρώ όποιος επιδημεί πρέπει να καταβάλει μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Επομένως, ο κόσμος καλείται.
1: Οι 100 μετοχές είναι το μικρότερο
23: ναι, για να γίνει ποσό.
1: Μάλιστα. Και πώς μπορούν να το εντοπίσουν, δηλαδή θα μπουν μέσα στη σελίδα.
23: share.cy για μέσα αυτής της ιστοσελίδας πολύ απλή, πολύ πάρα πολύ απλή, σε οδηγά με βήματα, έχει βήματα που σε οδηγούν και βάζεις τα χρήματα που θέλεις.
1: Αγοράσατε μετοχές, κύριε Χαμπά?
23: Εγώ αγόρασα, ναι, πριν λίγο.
1: Έχει άρχισε να υπάρχει ενδιαφέρον?
23: Ναι, άρχισε το ενδιαφέρον από σήμερα το πρωί.
1: Μέχρι πότε θα μπορεί ο κόσμος?
23: Μέχρι τις 17 του Νοέμβρη.
1: Μέχρι 17 Νοεμβρίου. Και ο κόσμος την ώρα που αγοράζει
0: πρέπει να υπογράψει, διαβάζει και όλα τα δεδομένα και τα ενδεχόμενα, δηλαδή ακόμη και αν στην περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί αυτό το εγχείρημα, πόσα χρήματα ή αν θα πάρει τα χρήματα του πίσω, τι θα γίνει, τα γνωρίζει όλα αυτά.
23: Ναι. Καταρχήν να σας πω που έκανα την πράξη εγώ, τι παίρνει, και να απαντήσω σε αυτό, τι παίρνει ο άνθρωπος που θέλει να γίνει μέλος κτλ. Θέλετε μια κατάσταση στον επενδυτή, λέει, σου λέει ότι ολοκληρώθηκε, ο τάδε αριθμός αναφοράς, σου αναφέρει τον αριθμό σου, ποσό κόστος επεξεργασίας, σου λέει το ποσό που επένδυσες, το λέει τον αριθμό, κόστος επεξεργασίας, αυτό είναι γνωστό, 10 ευρώ, συνολική χρέωση τάδε, συμμετοχή, λέει τα μέλη, τιμή συμμετοχής είναι 1000, μετοχές 5000 λέει, ημερομηνίας 22 Ιουλίου του 2026. Το λοιπόν, ναι, είναι όλα διευθετημένα αυτά, πώς ακριβώς ο κόσμος θα πάρει τα λεφτά του. Επαναλαμβάνω, κατατίθενται τα χρήματα σε λογαριασμό της Global Capital και αν αποτύχει αυτή η προσπάθεια θα επιστραφούν τα λεφτά.
0: Μάλιστα. Θα επιστραφούν τα λεφτά αφού γίνει πρώτα
23: η εκκαθάριση,
0: οπότε πιθανώς να χαθούν
23: νόμος,
0: κάποια.
23: Ό,τι προνοεί ο νόμος.
0: Ναι. Πέρα από το στόχο, πόσος πρέπει να φτάσουν οι μετοχές, πόσες πρέπει να αγοραστούν για να λειτουργήσει.
23: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε με την PwC, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό, μας έχει εκπονήσει μια τεχνοοικονομική μελέτη, μια μελέτη βιωσιμότητας, η οποία δείχνει ακριβώς το ύψος των χρημάτων που χρειάζονται, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Εκεί θα πάω. Πείτε μου πρώτα για τα χρήματα και μετά θα σας ρωτήσω για τα υπόλοιπα.
23: Τα χρήματα είναι 42 εκατομμύρια, μπορούμε και με πιο κάτω να λειτουργήσουμε με την μελέτη βιωσιμότητας, αλλά μπορεί να ανέβει μέχρι και 100 εκατομμύρια. Εάν...
0: Ωραία. Αν στις 17 του Νοέμβρη φτάσετε τα 42 εκατομμύρια από πλευράς μετοχών μπορεί να λειτουργήσει σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο. Πού βρίσκεστε, τι πρέπει να γίνει μέχρι τότε.
23: Προχωρημένο στάδιο. Είμαστε σε προχωρημένο στάδιο, πρέπει να πω, και με το Διοικητικό Συμβούλιο και με την Διευθυντική Ομάδα. Και όλοι αυτοί, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Για πόσα άτομα μιλάμε.
23: Εντάξει, είναι 7 άτομα το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διευθυντική Ομάδα αριθμός αρκετός, διότι υπάρχουν πολλές πρόνοιες και υποχρεώσεις για να λειτουργήσει στο νέο θεσμικό πλαίσιο των τραπεζών.
0: Έχουν βρεθεί τα συγκεκριμένα άτομα, έχουν αποδεχτεί.
23: Είναι σε προχωρημένο στάδιο, αυτό μπορούμε να το πούμε.
0: Και πότε θα καταλήξετε στα ονόματα.
23: Κοιτάξτε, μαζί με PwC που γίνεται αυτή η έρευνα, θέλετε,
0: ναι,
23: και η επιλογή, αν θέλετε, και θα καταλήξουμε σύντομα. Ο στόχος μας είναι ακριβώς να είμαστε πιο νωρίς, να έχουμε τελειώσει πολλά πιο νωρίς από τότε. Από τον Νοέμβριο σε αυτόν τον τομέα.
0: Όταν καταλήξετε στα ονόματα, θα τα στείλετε στην Κεντρική Τράπεζα.
23: Πρέπει... Βέβαια, ναι. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα πούμε στον κόσμο, αλλά τα ονόματα αυτά όλα θα είναι μέσα στην αίτηση.
0: Ναι.
23: Και μάλιστα θα περάσουν και από συνέντευξη όλοι αυτοί.
0: Και αν απλούν τα κριτήρια, άρα πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να σταλεί προς την Κεντρική και την Ευρωπαϊκή.
23: Πολλές οι απαιτήσεις, πάρα πολλές. Έχουμε τεχνοκράτες όπου μαζί με PwC τα επεξεργάζονται και θα υποβληθεί η αίτηση με την βοήθεια της PwC.
0: Μάλιστα. Αλλά δεν έχει άλλη εκκρεμότητα από πλευρά σας ώστε να τρέξετε.
23: Όχι, αν βρεθούν τα χρήματα, επαναλαμβάνω,
0: και τα μέλη.
23: Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
23: Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ομάδα, νομίζω ότι έχουμε καλύψει σε μεγάλο βαθμό την αίτηση.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχουν κάποιες πρόνοιες, δηλαδή πρέπει να είναι άτομα που έχουν ασχοληθεί από προηγουμένως.
23: Βέβαια, εκτός από τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, θα πρέπει να έχουν εμπειρίες με τραπέζες. Βέβαια.
0: Μάλιστα.
23: Και είναι λογικό.
0: Ναι. Θα κάνω αρχή από σήμερα, όποιος ενδιαφέρεται, είναι όλα τα δεδομένα και μπορεί να τα βρει και θα μιλάμε στην...
23: Το διαδίκτυο είναι παντού.
0: Μάλιστα, και θα μιλήσουμε στην πορεία εκ νέου, κύριε Χάμπα, για να δούμε τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ.
23: Να είστε καλά.
0: Πάρα πολύ καλό μεσημέρι. Πάμε στην άλλη μας τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, ο κύριος Μιχάλης Περσιάνης, να δούμε τελικά πόσο εφικτό μπορεί να γίνει. Από πλευράς του κυρίου Χάμπα λέει ότι και την προηγούμενη φορά θυμάμαι ότι μέχρι 17 Νοεμβρίου δεν είναι ακατόρθωτο να μαζευτούν τα 42 εκατομμύρια, το μικρότερο ποσό που χρειάζεται ώστε να ενταχθεί μαζί με τα υπόλοιπα στην αδειοδότηση που θα χρειαστεί από την Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κύριε Περσιάνη, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ένα νέο εγχείρημα αυτή την ώρα.
2: Νέο εγχείρημα και θα έλεγα ευγενές. Καλό για την οικονομία. Υπάρχει χώρος για μια αναβίωση του συνεργατισμού, ενώ οικονομικά μιλώντας υπάρχει χώρος.
0: Ναι.
2: Χρειάζεται η αγορά, το μπαζάρι, μια τέτοια προσπάθεια. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολη η επιτυχία. Ο τρόμος είναι μακρύς. Ομολογώ ότι έχω πολλές απορίες, δηλαδή αυτά 42 εκατομμύρια δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούν να αρκέσουν για να μπορέσει να λειτουργήσει, να διοδοτήσει και όλα, δηλαδή να προχωρήσει.
0: Είναι το μικρότερο σύμφωνα με μελέτη που τους κατέθεσε η PwC, μας είπε ο κύριος Χάμπας.
2: Φαίνεται μικρό, εάν υπάρχει μελέτη δεν μπορώ να την αφισβητήσω.
0: Ναι.
2: Μην ξεχάμε όμως ότι από τη στιγμή που θα αρχίσει να παραχωρεί δάνεια θα αφιερώνει κεφάλαιο, που σημαίνει ότι αυτό το ποσό θα πρέπει να αναπληρωθεί ή να αυξηθεί. Επομένως υπάρχουν έτσι αρκετές απορίες σε σχέση και με το ποσό και με τη διαδικασία. Είναι όμως κάτι το οποίο χρειάζεται η οικονομία σίγουρα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια επένδυση την οποία μπορεί να κάνει κανείς ως βάζω τα λεφτά μου εκεί που πιστεύω ότι σε αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και όχι σε αυτό που πιστεύω ότι θα μου αποδώσει χρήματα.
0: Θα αποδώσει χρήματα σε μεταγενέστερα, έτσι, δεν μπορεί να αποδώσει σε περίπτωση που κάποιος έχει μετοχές 100 ευρώ 200 άμεσα, έτσι, αυτό το εγχείρημα.
2: Εκφύσεως ο συνεργατισμός, και αυτή είναι και η βασική του διαφορά από τις τράπεζες, είναι ότι τα κέρδη δεν διανέμονται ως μερίσματα στους μετόχους αλλά ως ωφέλη των μελών. Και γι' αυτό έχουν θεωρητικά τουλάχιστον και την ευκαιρία να παραχωρούν καλύτερους όρους, πιο φθηνό δανεισμό κτλ. Τώρα για να γίνει αυτό ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε έτσι την προσδοκία ότι από το χρόνο θα έχουμε φθηνά δάνεια, εύκολα δάνεια, ψηλά καταθετικά μέσα από αυτό το σχηματισμό. Θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να φτάσουμε σε αυτό το θέμα.
0: Για να μπορεί να σταθεί στα πόδια του αυτός ο μηχανισμός, ώστε να μπορέσει να...
2: Για να λειτουργήσει κανονικά, δηλαδή να παραχωρεί δάνεια, να διαμεσολαβεί οικονομικά μεταξύ των αποταμιεύσεων και των δανείων, να λειτουργήσει φυσιολογικά. Επομένως έλεγα ότι αν κάποιος πιστεύει ότι θέλει να στηρίξει αυτό το εγχείρημα, διότι είναι καλό για τον τόπο, διότι είναι καλό κοινωνικά, τότε είναι ένας καλός τόπος για να αφιερώσει χρήματα. Εάν όμως κάποιος προσδοκά ότι θα αποκομίσει οικονομικό όφελος, χρειάζεται λίγο περισσότερη σκέψη.
0: Να σας ρωτήσω και το άλλο, σε σχέση τώρα με τα άτομα που θα πλαισιώνουν αυτό το κομμάτι, επειδή γνωρίζετε καλά και σας τα χρόνια και στον τραπεζικό τομέα αλλά και στα της Ευρώπης, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει μεγάλη έρευνα πριν γίνουν αποδεκτά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, είναι κάτι που πιστεύετε δεν θα δυσχεραίνει πολύ την προσπάθεια?
2: Αυτό που είπε ο κύριος Χάμπας είναι δίνει ανακούφιση ως προς σε αυτό το σημείο. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του και στην εκτίμηση. Δηλαδή και η εποπτική αρχή όχι μόνο θα δει τα ονόματα και τα βιογραφικά τους, όχι μόνο τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, αλλά και την εμπειρία τους, θα τους περάσει από κόσκινο, θα τους περάσει από συνέντευξη. Θα πρέπει να είναι άτομα τα οποία ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό το πλαίσιο, και το ρυθμιστικό και το εποπτικό, και τη διαχείριση ρίσκου και τι πολιτικές χρειάζεται να έχει μια τράπεζα και ποιες διαδικασίες πρέπει να έχει μια τράπεζα, διότι θα είναι τράπεζα. Επομένως θα είναι πάρα πολύ ψηλά ο πύχης.
0: Ναι.
2: Και συμφωνώ ότι θα είναι ενδεχομένως η διεύθυνση να είναι ακόμα πιο σημαντική και από το Συμβούλιο.
0: Ναι.
2: Με την έννοια ότι έχει εκτελεστικό ρόλο, θα λαμβάνει αποφάσεις Και θα σίγουρα οι επόπτες θα περάσουν από έτσι, ανάκριση τρίτου βαθμού αυτή τη λίστα ατόμων και πολύ καλά κάνει. Το γεγονός ότι φαίνεται αυτή η προσπάθεια ότι είναι προετοιμασμένη για αυτή τη διαδικασία σίγουρα δίνει πολύ μεγάλη ανακούφιση.
0: Και φαντάζομαι επίσης θα είναι άτομα που, να το πω τόσο απλά, δεν είναι θέμα ψάχνουν για καριέρα, αλλά είναι άτομα που πέρασαν και θέλουν περισσότερο να βοηθήσουν, θα πω πάλι, όπως και οι αυτοί που θα αγοράσουν μετοχές για τη δημιουργία, έτσι.
2: Ναι, γενικότερα και τα άτομα τα οποία έλαβαν την πρωτοβουλία για το όλο εγχείρημα και τουλάχιστον τα υψηλότερα δώματα της διευθυντικής ομάδας και το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και ο κόσμος που θα βάλει τα λεφτά του σε αυτό το πράγμα, όλοι θα πρέπει, και φαίνεται ότι είναι, το κάνουν στο πλαίσιο μιας πεποίθησης ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να πετύχει.
0: Ναι.
2: Δεν είναι εύκολη δουλειά για τη διοικητική ομάδα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη αρχή. Τα πρώτα 4-5 χρόνια θα είναι στην κόψη του ξηραφιού συνέχεια.
0: Και σίγουρα δεν ξέρω, δεν θα τις καλοδεχτούν οι υπόλοιπες τράπεζες, έτσι, γιατί θα μιλάμε για τράπεζα και αυτή.
2: Ενώ δεν θα μιλάμε για τράπεζα η οποία δεν θα μπορεί να πάρει μεγάλα μερίδια αγοράς να επηρεάσει, ναι, σε αυτό το επίπεδο. Αλλά από την άλλη, όταν κάποια στιγμή, και αυτή η στιγμή δεν είναι στο άμεσο μέλλον, θα μπορέσει να μπει στην θεωρητικά τουλάχιστον σε μια φάση κερδών, αυτά τα κέρδη θα διανέμονται στα μέλη με τη μορφή καλύτερων όρων δανεισμού, ψηλότερα επιτόκια στην κατάθεση, καλύτερους όρους δανεισμού και ούτω καθεξής. Επομένως και αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή μια τράπεζα αποκομίζει κέρδος, το διανέμει στους μετόχους. Ναι. Ένα συνεργατικό αποκομίζει κέρδος, το διανέμει στα μέλη μέσα από τις εργασίες του. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και ο συνεργατισμός σε ολόκληρη την Ευρώπη, στην Αυστρία, είναι πολύ δυνατός, στην Γαλλία.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Είναι δυνατός? Υπάρχουν χώρες, εμείς δεν καταφέραμε να τον κρατήσουμε, γιατί από μέσα κάναμε κινήσεις πραγματικά οι οποίες τον έφεραν σε αυτά τα δεδομένα που αναγκαστήκαμε να διαλυθεί. Υπάρχουν όμως χώρες που ο συνεργατισμός είναι πολύ δυνατός, έτσι.
2: Θα μας σκεφτεί κανείς χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η οποία δεν είναι μια οικονομία που στη συνείδησή μας ταιριάζει με την έννοια του συνεργατισμού. Ναι. Είναι ίσως η πιο δυνατή χώρα στο συνεργατισμό αυτή τη στιγμή. Και ήταν πάντα. Η Αυστρία επίσης, η Γερμανία επίσης, η Ολλανδία.
0: Άρα λείπει από την Κύπρο συνεργατισμός.
2: Δεν είναι κάτι ασύμβατο με την, ναι, κανονική λειτουργία των τραπεζών. Έχει ένα πιο τοπικό ή πιο ειδικό χαρακτήρα, όπως είχε και στην Κύπρο για πολλά χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στην προηγούμενη φάση του συνεργατισμού στην Κύπρο, και αυτό είναι η εποπτεία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή η λογική ότι θα βάλω τον ανοίξω μου και θα μου δώσει δάνειο και το δάνειο θα είναι άτοκο και θα καταφέρω.
0: Είναι ιστορίες του χωριού. Με τους, ναι, συγγενείς, τους φίλους δεν θα υπάρχουν πλέον.
2: Ναι, αυτά σαφώς και δεν θα υπάρχουν, και φαίνεται και από τις προθέσεις και από αυτά που ακούμε από την όλη προσπάθεια, αλλά αν δεν τα ακούγαμε από τα άτομα που αναλάβαν την προσπάθεια, που επαναλαμβάνω το βλέπουμε αυτό το πράγμα, ξέρουμε ότι η εποπτεία δεν θα επιτρέψει πλέον τέτοια φαινόμενα.
0: Την προηγούμενη φορά συζητούσαμε και τον κύριο Χάμα, πέρα από το κάποιες μετοχές ο καθένας, θα υπάρξουν και κάποιες εταιρείες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Για μια εταιρεία, τώρα να πω συμφέρει, μας εξηγήσατε ότι δεν θα πάρει χρήματα, αλλά υπάρχει λόγος μια εταιρεία να έρθει να πάρει ένα μεγάλο ποσό μετοχών σε αυτή την προσπάθεια?
2: Έχω και εκεί κάποιες απορίες ως προς τα δικαιώματα ψήφου, γιατί ισχύει το ένα μέλος μια ψήφος,
0: ναι,
2: άσχετα με το ποσό, το οποίο είναι αντικίνητρο για να αγοράσει κανείς μεγάλο πακέτο μετοχών. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι κάπως διαφοροποιημένα τα δικαιώματα των εταιριών, αλλά νομίζω ότι ισχύει το ίδιο που ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα και για τα άτομα και για όλους εμάς. Δηλαδή μπαίνεις και επενδύεις σε αυτό το σχήμα ως μια κοινωνική πράξη και όχι σαν μια επενδυτική πράξη. Δεν έχει απαραίτητα...
0: Άρα μια εταιρεία γιατί να έρθει να επενδύσει?
2: Δεν έχει ισχυρή οικονομική λογική αυτή, ναι, η πράξη. Έχει όμως πάρα πολύ ισχυρή κοινωνική λογική. Επομένως, εάν κάποιος και μια εταιρεία αισθάνεται ότι εγώ αυτό το πράγμα ελπίζω να πετύχει και θα το στηρίξω με τα λεφτά μου, αυτή είναι μια απόλυτα λογική προσέγγιση. Εάν προσδοκείς την αποκόμιση κέρδους, θέλει έτσι αρκετή σκέψη.
0: Αν η όλη προσπάθεια, επειδή και οι δημιουργοί μιλάνε και για το χειρότερο σενάριο, για να είναι εκεί και το βάζουν και κάτω, και είναι αυτό που είπατε και εσείς, ότι υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες σε αυτή την προσπάθεια, θα επιστραφούν τα χρήματα αφού γίνει η καθάριση και όλα αυτά, θα επιστραφούν χρήματα μέσα από τις πείτε μου.
2: Αφού γίνει η καθάριση.
0: Ναι, αυτή η καθάριση εγώ που δεν ξέρω από οικονομικά, γι' αυτό σας ρωτάω εσάς που ξέρετε.
2: Ό,τι μείνει, πώς να το πούμε.
0: Δεν θα μείνει, ενώ άμα γίνουν όλες οι διαδικασίες, σίγουρα δεν θα πάρει κανείς το ίδιο ποσό το οποίο δίνει. Θα είναι πολύ λιγότερο να το βάλω τόσο απλό.
2: Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά επαναλαμβάνω, η λογική κάποιου επενδυτή που θα μπει σε αυτό το σχήμα είναι κοινωνική.
0: Σωστό.
2: Είναι θέμα πεποίθησης. Είναι τοποθετούμε ως προς το ότι αυτή η χώρα χρειάζεται την αναβίωση ενός σωστού συνεργατισμού. Ο συνεργατισμός δεν καταστραφήκε τυχαία την προηγούμενη φορά. Ήταν εσωτερικές οι ευθύνες. Ναι, πήραν και τα χλωρά μαζί με τα ξερά, αλλά τα ξερά ήταν πάρα πολλά.
0: Ναι.
2: Το κάνω διότι πιστεύω ότι θα πρέπει να αναβιώσει ο συνεργατισμός για κοινωνικούς περισσότερο λόγους. Το κάνω διότι λειτουργώ και βάζω τα λεφτά μου στην πεποίθησή μου. Δεν είναι ισχυρή η επενδυτική λογική. Επομένως, η προσδοκία το πόσα λεφτά θα πάρω πίσω μετά από...
0: Δεν είναι αυτό. Σωστό.
2: Ναι. Το βάζω 100 ευρώ, 200 ευρώ, 300 ευρώ.
0: Και τα βάζω εκεί για την κοινωνική προσφορά και για την ανάγκη που υπάρχει.
2: Είναι περισσότερο εισφορά.
0: Ναι.
2: Έχει ισχυρή λογική αυτή η εισφορά.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό το πράγμα.
0: Και ίσως για τις μελλοντικές γενιές. Ένας θα λέει ίσως για τα εγγόνια μου, για τα παιδιά μου, ενώ να πάει με αυτή τη διάθεση.
2: Μακάρι να βρεθούν και να απολύνουν στο πολύ μακρινό μέλλον. Ναι.
0: Ναι.
2: Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μακρύς ο δρόμος και δύσκολο.
0: Ναι,
2: αλλά είναι καλός ο σκοπός. Και η μεγάλη διαφορά με την προηγούμενη φορά είναι ότι η εποπτεία είναι πάρα πολύ διαφορετική πλέον. Είναι αληθινή, είναι στενό το μαρκάρισμα της εποπτείας, όπως ισχύει και στις τράπεζες. Δεν μπορούν εύκολα πλέον να γίνουν τα λάθη που οδήγησαν στην καταστροφή την προηγούμενη φορά.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Το κράτος μπορεί να έρθει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια?
2: Είναι δουλειά του κράτους να ανακατώνουν τις εξυπηρετικές.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Είχα απορία.
2: Ποτέ δεν είναι πλάκι το κράτος σε κάτι τέτοιο στις σύγχρονες οικονομίες.
0: Ναι.
2: Και το 19ο αιώνα έπρεπε και όφιλε και ήταν πολύ διαφορετικές οι δομές της οικονομίας και κατάστασης. Τη σήμερα ημέρα, όχι. Το κράτος να κρατήσει τα χέρια του μακριά, μόνο επιμόλυνση μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε κρατικό σχηματισμό. Είναι μια κερκόπορτα από την οποία θα μπουν συμφέροντα κόμματα, οργανωμένα σύνολα, να επηρεάζουν αποφάσεις μακριά. Η δουλειά του κράτους, του ευρύτερου κράτους, είναι η εποπτεία και η ρύθμιση, τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Άρα είναι μακρύς ο δρόμος, θα παρακολουθούμε νομίζω επόμενο χρονικά, είναι
2: μακρύς,
0: 17
2: είναι δύσκολο,
0: του Νοέμβρη.
2: Είναι ευγενής.
0: Είναι ευγενής, το κρατάω. Το κρατάω αυτό, κύριε Περσιάνη, και τους λόγους που κάποιος θα αγοράσει μετοχές, και θα επανέλθουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Σας χαιρετώ. Αλλάζουμε. Και πάμε στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Μιχάλης Βορκάς. Σας έλεγα και χθες κατά την διάρκεια της εκπομπής ότι πιθανώς και να μην μπορέσουμε να τον έχουμε μαζί μας, γιατί ήταν και η παρουσίαση χθες των βελτιωτικών κινήσεων σε σχέση με το iJustice, και πρέπει να τα λέμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πέρασε από μεγάλες δυσκολίες και πολλά προβλήματα το σύστημα αναβάθμισης και διευκόλυσης, εγώ θα έλεγα, της καθημερινότητας των ανθρώπων, όχι μόνο των δικηγόρων, όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο καταφέρνουμε μέχρι σήμερα. Κύριε Βορκά, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές.
0: Πάμε να... εντάξει, δεν έχει σημασία, βγαίνετε παντού αυτές τις μέρες. Κύριε Βορκά, για πείτε μου, πάμε ένα βήμα παρακάτω επί της ουσίας σε σχέση με τον εξυγχρονισμό. Λύνονται λίγο τα χέρια σας και να πω, λύνονται τα χέρια σας ώστε με τρόπο να προχωράμε και με πιο γρήγορους ρυθμούς.
4: Πρέπει να πω ότι προχωρούμε σε επιθετικά βήματα. Για σκοπούς επιτάχυσης των διαδικασιών.
0: Που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στην Κύπρο, έτσι να το λέμε αυτό.
4: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν κοσμεί καθόλου την Κυπριακή Πολιτεία και την Κυπριακή Δικαιοσύνη και τα κλείδη. Η μήνω που έχει σημασία είναι όμως ότι εκείνη η ατυχία που είχαμε με τον κορονοϊό οδήγησε τα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να εξεπλετούν να εφαρμοστούν καλύτερα, διότι οι τρόποι υπήρχαν, να εφαρμοστούν η τεχνολογία η οποία θα βοηθούσε την εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε μια εποχή του 2020-2021, θυμάστε.
0: Γενικότερα σε πολλές υπηρεσίες και στην εκπαίδευση ο κορονοϊός έφερε και αυτό το καλό, ότι καταλάβαμε την ανάγκη και πόσο πίσω είμαστε και πόσο γρήγορα πρέπει να τρέξουμε, να πούμε την αλήθεια.
4: Και σαν προσωρινή λύση είχε τότε αποφασιστεί η εφαρμογή αυτού του λεγόμενου iJustice, ώστε να υπάρχει η καταχώρηση της δικογραφίας, δηλαδή των αγωγών, των υπερασπίσεων κλπ. Αυτά όλα, και ταυτόχρονα η διεξαγωγή των διαδικασιών πλην των ακροάσεων, πλην των δικών δηλαδή, δηλαδή η πρόσβαση με τον δικαστή να γίνεται διαδικτυακά. Αυτό ήταν μια προσωρινή λύση, προσδοκώντας ότι θα εφαρμοζόταν τότε, θυμάστε, και το λεγόμενο injustice, το οποίο ήταν στα συστάρια 110 χρόνια, για να αποφασίσουν εκείνοι που θα αποφάσιζαν να το θέσουν σε ισχύ. Κρίμα, κρίμα που το λέω. Τελικά, όταν αποφάσισαν να θέσουν σε ισχύ εκείνο το σύστημα που λεγόταν injustice και ήταν μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα για τους σκοπούς της δικαιοσύνης,
0: διαλύθηκαν όλοι.
4: Υπήρχαν κενά. Κρίμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, δεν υπήρχαν κενά. Δεν λειτουργούσε σχεδόν τίποτα. Έχει διαφορά το κενά με το προχωράμε.
4: Ξέρετε κάτι, όταν μιλούμε για την δικαιοσύνη, δεν μιλούμε για κάτι που σήμερα μπορούμε να το φτιάξουμε εύκολα και αύριο ξανά που προκύψει πρόβλημα ξαναφτιάχνεται. Η δικαιοσύνη προχωρεί μπροστά με κανόνες και κανονισμούς. Δεν έχει ατραπούς οι οποίες μπορείς να ακολουθήσεις και να επανέλθεις. Συνεπώς, όταν κάποιος απευθύνεται στη δικαιοσύνη, ξέρει ότι βάζει τα χαρτιά του κάτω, βάζει τις θέσεις του κάτω, αυτές είναι και πρέπει να μπουν σήμερα. Δεν μπορεί να μπήκαν και να, τελικά να μην φαίνονται. Πρέπει να είναι εκεί μπροστά στον δικαστή.
0: Ναι.
4: Κατά κλείδι, πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στο Υφυπουργείο Καινοτομίας, στην Ένωση Καινοτομίας. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στις υπηρεσίες, τμήμα πληροφορικής και λοιπά του κράτους, δεν ξέρω ακριβώς τα ονόματα και να με συγχωρέσουν. Πρέπει να δώσουμε τα εύσημα σε αρκετά μέλη του Μακύπριου Δικηγορικού Συλλόγου που συνέδραμα σε αυτή την προσπάθεια και έχουμε σήμερα φτάσει, καλύψει την πρώτη φάση των νέων προσπαθειών. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο που θα ήταν το injustice.
0: Μάλιστα.
4: Αν το καταλαβαίνετε.
0: Όχι,
4: λοιπόν,
0: ναι.
4: Από εκεί και πέρα πάμε σε δεύτερη φάση, τρίτη φάση και τέταρτη φάση που έχουν να κάνουν με το να ενταχθούν διάφορες δικαιοδοσίες του δικαστήρι, των δικαστικών διαδικασιών μέσα στο σύστημα. Δηλαδή οι διαδικασίες του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, των ποινικών δικαστήριων. Χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται αγάπη σε αυτό που κάνεις, χρειάζεται κοινή λογική, ούτως ώστε να είμαστε και εμείς σωστοί μαζί με εκείνους οι οποίοι προσδοκούν ότι θα βρουν το δίκαιο τους απευθυνόμενοι στη δικαιοσύνη. Και αυτοί δεν είναι μόνο οι Κύπροι συμπολίτες μας, είναι και τόσοι ξένοι οι οποίοι επενδύουν στην Κύπρο και για να επενδύσουν στην Κύπρο πρέπει να είναι βέβαιοι ότι αν φανεί κάποια δυσκολία δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.
0: Κρατάω ότι η επικοινωνία μεταξύ εσάς των δικηγόρων, όσα διαβάζα, και των δικαστών θα γίνεται πλέον ψηφιακά στις πλήστες των περιπτώσεων, έτσι.
4: Ήδη γίνεται. Ναι. Τώρα πλέον ενταχθήκαν και οι θεσμοί εναρμονιστήκαν ουσιαστικά η εφαρμογή των θεσμών πολιτικής δικονομίας, των νέων θεσμών πολιτικής δικονομίας μέσα σε αυτό το ψηφιακό σύστημα. Οι θεσμοί αυτοί ουσιαστικά προνοούν την διαδικασία από το Α μέχρι το Ω μια υπόθεση που καταλήγει μπροστά στον δικαστή. Αυτοί λοιπόν οι νέοι θεσμοί πολιτικής δικονομίας που αντικατέστησαν εκείνους που μας άφησαν οι Άγγλοι προνοούν εκείνες τις διαδικασίες που εάν τις ακολουθήσουμε σωστά, πιστά καλύτερη λέξη και σε συνάρτηση με την ψηφιακή κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί και καταλήξει με το iJustice και με τη συνδρομή του ανθρώπινου παράγοντα που λέει «Α, ξέρεις, ναι, θα τηρήσω τις προθεσμίες που υπάρχουν μέσα από αυτή τη τους διαδικαστικούς κανονισμούς», τότε οι υποθέσεις θα δικάσουν και θα τελειώνουν σε 2 και 3 χρόνια. Εάν όμως κάνουν όπως κάνουμε παλιά και λένε «Α, ξέρεις, σήμερα βαριέται ο Α, αύριο βαριέται ο Β, σήμερα πεις μια δικαιολογία κλπ», το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Αφήσουμε λοιπόν τα πράγματα να προχωρήσουν σωστά. Λογικευτούμε εκείνοι που έχουν στα χέρια τους την κατάσταση και να προχωρήσει η δικαιοσύνη μαζί με τις σωστές υποδομές, κτηριακές υποδομές, υλικοτεχνικές υποδομές.
0: Καλά, τις κτηριακές περιμένετε, θα πάμε και εκεί να ρωτήσω. Αυτή ξεκινήσαμε καλά με τις αλλαγές. Υπάρχει χρονικό πλαίσιο στο οποίο θα ολοκληρωθεί και πλέον θα μιλάμε για ψηφιακή μετάβαση της δικαιοσύνης?
4: Κοιτάξτε, ήδη μπήκαμε στη ψηφιακή.
0: Ναι, αλλά να γίνει ολοκληρωμένο το σχέδιο.
4: Αυτά που σας είπα, οι διάφορες φάσεις
0: χρειάζονται
4: κάποιο χρόνο. Δεν μας δόθηκαν ακριβώς τα χρονικά περιθώρια. Εκείνο όμως που μας έχουν δείξει οι αρμόδιοι είναι ότι υπάρχει η βούληση να συνεχιστεί η συνεργασία μας, η οποία ήταν ουσιαστική συνεργασία. Μπορώ να σας πω ότι κάποιοι δικηγόροι μέχρι τις 5 τα ξημερώματα ήταν για αρκετές μέρες μπροστά στην οθόνη για να δουλέψει πιλωτικά, να το δουν ότι θα βγει το σύστημα στον αέρα. Εδώ λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όλοι ήταν χθες εκεί στην παρουσίαση και έδωσαν την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουν και τις υπόλοιπες.
0: Ναι, δηλαδή τώρα που ξεκίνησαν να πάνε και όλες οι φάσεις. Αυτό να σας ρωτήσω και κάτι. Μπορεί, όπως είπατε και εσείς, τα δεδομένα που έχουμε σήμερα να μειώσουν το χρόνο αναμονής έστω και λίγο βάσει των σημερινών δεδομένων?
4: Κάτι που σας έλεγα από και πριν. Εάν διαχωρίσουμε τις νέες υποθέσεις που καταχωρούνται με το σύστημα iJustice και εφαρμόζονται για αυτές οι νέοι θεσμοί πολιτικής οικονομίας που τέθηκαν από το 23 σε εφαρμογή και τηρούμε τα χρονοδιαγράμματα, μια υπόθεση μπορεί να φτάσει στη δίκη της σε 2 με 3 χρόνια.
0: Αυτό που είπατε, ναι. Οι παλαιότερες...
4: Εάν όμως ένα δικαστή τον επιφορτίσουμε και με ένα σωρό 50-100-200 φακέλους από αυτούς που κουβανούσαν με τα αμαξάκια του σούπερ μάρκετ μέχρι πρωτινός, τότε αυτός ο δικαστής είναι σαν άνθρωπος, δεν θα μπορεί να αντεπεξέλθει και να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε και τα οποία θα κοσμούν την Κυπριακή δικαιοσύνη.
0: Τι θα κάνουμε αυτούς τους φακέλους και αυτά τα υποθέσεις αυτά?
4: Ας αναλάβουν μια μερίδα δικαστών με το λεγόμενο backlog αυτές τις παλιές υποθέσεις, να τις διαχειριστούν αποκλειστικά μέσα και να αφήσουμε τους υπόλοιπους δικαστές να ασχολούνται με τον εξυγχρονισμό όπως τον έχουμε ήδη φέρει σε ένα καλό σημείο, ούτως ώστε να αποφύγουμε πλέον στο μέλλον τη δημιουργία καινούριων καθυστερημένων υποθέσεων.
0: Ξεκάθαρο. Να κάνω και μια ερώτηση για τα κτηριακά, επειδή τα αναφέρατε. Υπάρχει η αποδοχή ότι θα πρέπει να γίνει κάτι, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει. Λάβατε εσείς καμιά δέσμευση, κάτι περισσότερο?
4: Λόγια ακούσαμε.
0: Και εμείς ακούμε.
4: Προϋπολογισμούς να μπαίνουν κάποια εκατομμύρια είδαμε. Στην ουσία όμως, στην πράξη δεν είδαμε τίποτε. Περιμένουμε.
0: Είναι ιστορικά ο κτίριο, μπορεί να κοσμεί τη Λευκοσία, αλλά δεν διευκολύνει τη δική σας δουλειά. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς.
4: Πώς μπορεί να εξυπηρετήσει να συντονιστεί με τον εξυγχρονισμό όταν δεν υπάρχουν τα υλικά εκείνα, τα μέσα, ούτως ώστε να εφαρμόσει τον εξυγχρονισμό σε μια διαδικασία? Δεν υπάρχουν οι οθόνες, δεν υπάρχει τα μικρόφωνα, δεν υπάρχουν. Και πού να τα βάλετε, να κρεμάσετε?
0: Και δεν μπορεί, αυτό θα σας έλεγα. Δεν είναι θέμα μόνο αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν και οι πρόνοιες, δεν υπάρχει ευχέρεια να γίνουν όλα αυτά. Είναι για άλλο σκοπό πλέον αυτό
4: δεν
0: το κτίριο.
4: Δεν προσφέρονται για αυτό τον σκοπό. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχει το ζήτημα τη εξασφάλιση των πρακτικών
5: μέσα από ηχογράφηση της μαστηρίας. Υπάρχει το θέμα της εξαποστάσεως διεξαγωγής των δικών, δηλαδή διαδικτυακές δίκες για κάποιες υποθέσεις, ώστε ναι, να συντοπεύσουμε τα πράγματα, να διευκολύνουμε τα πράγματα. Και να σας πω και κάτι. Αυτά όλα τα οποία λέμε,
0: ναι,
5: σκεφτήκαν τα εδώ στην Κύπρο. Ευτυχώς είμαστε και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και τα βλέπετε.
5: Ήρθαν και μας έβαλαν μπροστά για να τα λύσουμε τα ζητήματα τούτα. Και παρά τα αυτά, παρά τις εξαίσεις και τα κοντήλια που υπήρχαν εκεί, πολλά θέματα έχουν παραμείνει στάσιμα και τα κοντήλια έχουν χαθεί. Γι' αυτά πρέπει να μιλούμε και γι' αυτά να καυστηριάζουμε και να αφήσουμε τα υπόλοιπα που έχουν σκοπιμότητες. Ως εκεί.
0: Το κρατάω και θα ζητήσουμε και απαντήσεις από αυτούς που λαμβάνουν και τις συγκεκριμένες αποφάσεις.
5: Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Εγώ έχω 33 χρόνια δικηγορίας. Θυμούμαι τις 33 χρόνια την προσπάθεια όλων για να φτιαχτούν αυτές οι υποδομές. Το ένα πρόβλημα υπήρχαν στον χώρο βλήματα του 1974, πρέπει να περισσελεγούν από την Εθνική Φρουρά. Το δεύτερο ήταν, το στέμμα είναι που έχει εκείνη την ιδιοκτησία, πρέπει να εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία τη γη. Το τρίτο ήταν τα Ηνωμένα Έθνη, θα πρέπει να μας δώσουν πρόσβαση. Το αυτό το ακούω εδώ και μια 15 χρόνια. Καλά, επιτέλους.
0: Εγώ θυμάμαι με τις βροχές κάποια περίπτωση πριν χρόνια. Θυμάστε που βράχηκαν και πλημμύρισαν φάκελοι σε μια φάση.
5: Μα ξέρετε ότι εγώ σαν δικηγόρος είχα έναν καθηγητή από το Λονδίνο να δίνει μαρτυρία το αεροπλάνο του έφευγε στις 4. Έπρεπε να σηκωθεί ο άνθρωπος να φύγει και ήταν η ώρα 1:30 και φώναζε η δικαστή να την καθαρίσει να φέρει κουβά να μαζεύει τα νερά.
0: Ναι, ναι.
5: Αυτά είναι πράγματα να τα λέμε δημόσια. Είναι κρίμα. Αλλά πόσα χρόνια να περάσουν. Και δεν είμαστε στο Σουδάν, είμαστε στην Κύπρο.
0: Ναι. Να σας πω, μέσα σε όλα αυτά, επειδή δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, δικαιολογημένα αντιδράσαμε και δυσαρεστηθήκαμε από το πόρισμα σε σχέση με την υπόθεση Video Gate μετά τα όσα δημοσιοποιήθηκαν σε σχέση με το τι έγινε, για πείτε μου.
5: Κοιτάξτε να σας πω. Ξεκινώντας από το τεκμήριο αθότητας, όλοι είναι αθώοι μέχρι να υποδείξουν το εναντίον.
0: Ναι.
5: Το εναντίον. Δεύτερον. Δεν κοσμεί κανέναν το να δημόσια να φαίνεται ότι προσπαθεί να επηρεάσει οποιονδήποτε αξιωματούχο με σκοπό να κάνει τη δουλειά του. Αυτοί που το ακούν ας το καταλάβουν. Τρίτο, ο ποινικός ανακριτής νόμιμα έχει διοριστεί από τον Γενικό Εισαγγελέα. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι νόμοι.
0: Ναι.
5: Άρα νομιμοποιήθηκε να κάνει μια αρχα δουλειά. Η κριτική είναι σωστά να γίνεται, πάντα καλοπροαίρετα. Ίσως εκείνη η φρασιολογία που χρησιμοποιήθηκε να μην ήταν η καλύτερη από τις περιστάσεις στο πόρισμα, τα συμπεράσματα του, δεν είδαμε το πόρισμα, είδαμε το ανακοινωθέν. Τα συμπεράσματα στο ανακοινωθέν πιθανόν μάλλον καταλήγουν στο ότι ο ίδιος δεν έχει καταλήξει στη διάπραξη αντικειμάτων που προβλέπονται στον ποινικό κώδικα, χωρίς να αποκλείεται η διάπραξη όμως αντικειμάτων που προκύπτουν μέσα από κυρωτικό νόμο που έχει να κάνει με την ποινικοποίηση της διαφθοράς. Εδώ λοιπόν είναι εναπόκειται πλέον στον Γενικό Εισαγγελέα, στην νομική υπηρεσία, να μελετήσει το πόρισμα και να καταλήξει κατά πόσο όντως έχουν διαπραχθεί τέτοια αντικείμενα και να τα προωθήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Ένας ποινικός ανακριτής, για να ρωτήσω το γενικό, εμείς είμαστε λίγο και δεν αντιλαμβανόμαστε, ένας ποινικός ανακριτής ανεξάρτητος, αυτό που καλείται να μας πει στο τέλος της ολοκλήρωσης των εργασιών του δεν είναι αν προκύπτουν το ενδεχόμενο ποινικών αδικημάτων ή όχι. Αυτή δεν είναι η δουλειά του.
5: Αυτό είναι που προσπαθεί να σας πω, είναι ότι ήρθε και έκανε μια δημόσια ανακοίνωση και είπε μέσα από την δουλειά που έχω κάνει φαίνεται να μην προκύπτουν αδικήματα τα οποία προνοεί στην περίπτωση ο ποινικός κώδικας. Από εκεί πέρα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύπτουν όμως αδικήματα με βάση τον νόμο 23-3 του 2000 που έχει να κάνει με την ποινικοποίηση της διαφθοράς. Ένας νόμος που ουσιαστικά είναι η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία έχει κυρωθεί σε νόμο. Συνεπώς, το ζήτημα είναι τώρα κατά πόσο η νομική υπηρεσία μελετώντας αυτή τη δουλειά καταλήξει ότι δεν φαίνεται να προκύπτουν τέτοια αδικήματα με βάση το συγκεκριμένο ενωσιακό νόμο με βάση τον οποίο θα οδηγηθούν στο δικαστήριο.
0: Δεν δυσκολεύει το έργο της νομικής υπηρεσίας άμα υπάρχει τέτοιο πόρισμα? Ή θα το πάρει το νήμα από την
5: Η νομική υπηρεσία απλά σε κάθε περίπτωση έχει ένα πόρισμα. Ναι. Είναι το πόρισμα αυτό προέρχεται από ένα ποινικό ανακριτή που διορίστηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα, είτε προκύπτει από τους ίδιους τους ανακριτές της αστυνομίας. Εδώ στην περίπτωση μας μιλούμε για το πρώτο. Ο Γενικός Εισαγγελέας διόρισε ένα ποινικό ανακριτή. Υπάρχει ένα πόρισμα λοιπόν, όπως σε κάθε περίπτωση θα υπήρχε ένα πόρισμα, και με βάση αυτό μελετάται το πόρισμα από την.

0: Κανένας.
1: Όλα βρίσκονται στη διακριτική εξουσία της τοπικής
0: υπηρεσίας.
1: Η οποία θα μελετήσει και θα καταλήξει, όπως σας είπα, στη σύνταξη κατηγορητηρίου ή όχι.
0: Ναι. Υπάρχουν ζητήματα. Να σας δώσω και κάτι άλλο. Ένας ποινικός ανακριτής που μπορεί να ασχοληθεί με μια υπόθεση η οποία πιθανώς να έχει και πτυχές τις οποίες δεν γνωρίζει, έχει δικαίωμα να ζητήσει τη συμβολή ή την βοήθεια κάποιων άλλων. Και το λέω αυτό έτσι γενικά, αλλά να πω ότι είναι ένα βίντεο, είναι ένα μοντάζ, είναι η τεχνογνωσία και όλα αυτά που πιθανώς να μην είχε και όλες τις γνώσεις ο κύριος Πασχαλίδης σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί ο ποινικός ανακριτής να βάλει και άλλους να εμπλέξει ή όχι?
1: Ο ποινικός ανακριτής...
0: μπορεί να φαίνονται αστεία για σας αυτές οι ερωτήσεις, αλλά εμείς δεν ξέρουμε. Ναι, πείτε μου.
1: Έχει λάβει κάποιους όρους εντολής.
0: Ναι.
1: Μέσα στους όρους εντολής πιθανόν να υπάρχουν και αυτά τα οποία συζητούμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο ποινικός ανακριτής δεν μπορεί να απευθυνθεί στο αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας και να τους πει, ξέρετε, διότι υπάρχουν εξειδικευμένοι εκεί.
0: Βέβαια.
1: Θέλω τη συμβουλή σας στο ΑΒΓΔΕΛΤΑ. Έτσι. Αυτό νομίζω λέει και η κοινή λογική. Η αστυνομία είναι εκεί, πληρώνεται για να κάνει αυτή τη δουλειά. Συνεπώς, γιατί ένας εξουσιοδοτημένος από τον νόμο να κάνει μια έρευνα να μην μπορεί να απευθυνθεί στο αρμόδιο τμήμα της αστυνομίας και να τους πει, ξέρετε, πέστε μου γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Μπορεί να δεσμεύεται, έτσι, σε μια περίπτωση.
0: Όχι, ναι. Απλά για να μπούμε στην διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βορκά, να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε θέμα. Μέρα σήμερα των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για πρόσβαση στα πανεπιστήμια είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας εξετάσεων, ο κύριος Σοκράτης Μιλωνάς. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροάτες.
0: Να πούμε πρώτα συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε αυτά που πήραν και εξασφάλισαν θέση, αλλά και σε αυτά που πιθανώς να μην πήραν θέση εκεί και όπου θέλουν. Να τους πούμε εμείς που είμαστε παλαιότεροι και μεγαλύτεροι ότι μέχρι έχουν πολλές επιλογές μπροστά τους και πολλά χρόνια για να διαφοροποιηθούν τα δεδομένα. Για πείτε μας λίγο την εικόνα που έχουμε για τις εξετάσεις.
2: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων, η βαθμολόγηση των γραπτών και η κατανομή των θέσεων στους υποψηφίους με βάση τις προτιμήσεις που είχαν εκφράσει όταν έκαναν την αίτησή τους για διεκδίκηση θέσεων με τις αιτήσεις της παγκύπριας εξετάσεις.
0: Και να ρωτήσω έτσι σε γενικές γραμμές, σε σύγκριση με παλαιότερες χρονιές, έχουμε αποτελέσματα, έχουμε βαθμούς ψηλούς για τις βάσεις, για ένταξη?
2: Κοιτάξτε, η βάση καθορίζεται με μηχανισμούς στάθμισης, όπως προβλέπονται από την νομοθεσία.
0: Ναι.
2: Ο τρόπος που γίνεται η στάθμιση γνωστός και είναι μέσα στον οδηγό του Παγκυπρίων Εξετάσεων και αυτόν εφαρμόζεται κάθε χρόνο. Και αυτό που αποσκοπεί είναι να κατανείμει όλους τους υποψήφιους ασχέτως της δυσκολίας ή της ευκολίας ενός γραπτού με αντίστοιχο τρόπο, ώστε να μην τιμωρηθεί ένα παιδί ή ένας υποψήφιος που έχει δώσει σε ένα μάθημα που το γραπτόν ήταν πιο δύσκολο να βγάλει.
0: Όχι, αλλά άλλες χρονιές λέγαμε στα νέα ελληνικά δεν πήγαν καλά. Ήτανε με τη τώρα, βάση που προχωρούσαν
2: τώρα,
0: τα παιδιά.
2: Αν πάρουμε τους απόλυτους αριθμούς, δηλαδή πριν τη στάθμιση που είναι αυτό που δημοσιεύτηκε σήμερα, είχαμε κάποιες μεταβολές. Για παράδειγμα, στα νέα ελληνικά ήταν ελαφρώς ψηλότερος ο βαθμός, ο μέσος όρος, από ό,τι ήταν στην περσινή χρονιά. Αλλά μιλούμε με κάτω από μία μονάδα.
0: Ναι.
2: Ήταν 11.39, είναι δημοσιευμένα τα αποτελέσματα.
0: Ναι, όχι, γεννάει.
2: Είναι 10.77 για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Παρόμοια εικόνα είχαμε και στην ιστορία. Σε κάποια άλλα μαθήματα, για παράδειγμα στα οικονομικά, είχαμε μια μικρή πτώση. Στα μαθηματικά κοινού κορμού ήταν περίπου στα πλαίσια που ήταν και πέρσι.
0: Δεν έχουμε μεγάλη αντίθεση από πέρσι σε φέτος.
2: Δεν έχουμε. Έχουμε περίπου σε κάποια μαθήματα περίπου μία μονάδα περισσότερο ή μία μονάδα λίγο χαμηλότερο πάνω στο μέσο όρο.
0: Ναι.
2: Φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν είναι μόνο οι μέση όροι. Γενικά υπάρχουν αρκετά λεπτομερή στοιχεία που συγκεντρώνουν η υπηρεσία εξετάσεων, το οποίο διοχετεύει και αυτό θα κάνουμε από τον Οκτώβριο, όταν θα ξεκινήσει η νέα διαδικασία για τις Παγκύπριες. Θα τα διοχετεύσουμε στις ομάδες, τις νέες ομάδες των θεματοθετών, για να τα μελετήσουν και να βγάλουν τα συμπεράσματα που είναι απαραίτητα, ώστε να έχουν ένα βελτιωμένο δοκίμιο

0: κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο.
1: Αυτός πρέπει να είναι και ο στόχος. Είχαμε και τα απόλυτα 20. Να σας ρωτήσω λίγο για τη διαδικασία. Επειδή κάποιοι μαθητές, μιλώντας και μαζί τους, κάποιοι περιμένουν τώρα και τις βάσεις στην Ελλάδα. Μέχρι πότε δικαιούνται να αποφασίσουν πού τελικά θα πάνε, Κύπρο ή Ελλάδα?
0: Λοιπόν, υπάρχουν οι θέσεις στην Κύπρο που...
1: Ναι. Που σήμερα γνωρίζουν για την Κύπρο τις
0: σήμερα
1: θέσεις.
0: Σήμερα τις γνωρίζουν και στην πλατφόρμα μέσα από την οποία θα δουν που έχουν εξασφαλίσει θέση. Υπάρχουν και πληροφορίες από τα πανεπιστήμια τα ίδια για τις διαδικασίες εγγραφής στους συγκεκριμένους κλάδους που έχουν επιτύχει. Αυτή είναι η πρώτη κατανομή. Τώρα, όσον αφορά τους υποψήφιους για την Ελλάδα, ο γενικός βαθμός πρόσβασης θα ανακοινωθεί, για να μένουμε να είναι έτοιμος και να ανακοινωθεί την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στα στερίς του μήνα.
1: Ναι.
0: Παράλληλα θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τις δηλώσεις των προτιμήσεων τους για τα πανεπιστήμια της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Αναμένουμε να ανοίξει την Παρασκευή και θα πρέπει να κλείσει την Τετάρτη 29 του μήνα. Έτσι θα ήθελα να παρακαλέσω τους ακροατές σας που ενδεχομένως να είναι υποψήφιοι να φροντίσουν να κάνουν την αίτηση τους έγκαιρα αν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, διότι μετά τις 29 του μήνα που κλείνει η πλατφόρμα αμέσως εμείς διοχετεύουμε τα αποτελέσματα αυτά, τα συγκεντρώνουμε και τα διαδικάζουμε στην αντίστοιχη υπηρεσία της Ελλάδας ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες τις δικές τους για την κατανομή των θέσεων. Δεν έχουμε ευελιξία στο να παρέχουμε...
1: Να πάτε παρακάτω και να δώσετε άλλα ονόματα. Και η κατανομή από την Ελλάδα πότε θα έρθει προς τους Κύπριους για να γνωρίσουν?
0: Αυτό εξαρτάται από την Ελλάδα. Συνήθως γίνεται, γενικά γίνεται, εντός Αυγούστου. Αλλά οι ακριβείς ημερομηνίες δεν εξαρτώνται από εμάς για να μπορέσουν να ανακοινώσουν κάτι.
1: Ναι. Και η δεύτερη κατανομή σε σχέση με Πανεπιστήμια Κύπρου πότε έχουμε ή δεν έχουμε?
0: Αυτή γίνεται μετά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της Ελλάδας. Αλλά αυτή γενικά γίνεται σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Διαβιβάζουμε εμείς αποτελέσματα προς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσω των οποίων μπορούν να εντοπίσουν τα πιθανά άτομα που μπορούν να εμπλακούν στη δεύτερη κατανομή.
1: Ναι. Υπάρχει και τρίτη κατανομή ή όχι?
0: Γενικά δύο κατανομές συνήθως ολοκληρώνεται η διαδικασία. Κανονικά δεν έχουμε άλλη κατανομή, άλλη διαδικασία που να είναι...
1: Αν παραμείνουν καινές θέσεις, δεν ξέρω αν παραμένουν στην Κύπρο ή αν μένουν σε κάποιες των περιπτώσεων σε κάποιες σχολές, υπάρχει αυτή η ευκαιρία ή πάμε με λιγότερους φοιτητές?
0: Υπάρχει ευκαιρία μέσω της δεύτερης κατανομής για κάποιους υποψήφιους που μπορεί να ενδιαφερθούν για τις θέσεις αυτές που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες.
1: Ναι. Υπάρχουν σχολές με χαμηλότερο ενδιαφέρον. Τώρα είναι νωρίς βέβαια να το πούμε αυτό. Θα δούμε στην πορεία, αλλά φαίνεται από τώρα ή όχι?
0: Όντως υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που φαίνεται ότι δεν έχουν διατεθεί όλες οι θέσεις. Έχω εδώ περίπου τέσσερις κλάδους, συγγνώμη, τρεις, ένα, δύο. Δύο κλάδους του Πανεπιστημίου Κύπρου.
1: Τι είναι?
0: Γενικά κλάδοι των κλασσικών σπουδών, βυζαντινών σπουδών έχω εδώ, ιστορίας και αρχαιολογίας, κλασικές σπουδές και φιλοσοφίας είναι οι άλλες δύο κατευθύνσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί σε τούτον το στάδιο όλες οι θέσεις. Και υπάρχουν και κάποιες από το ΤΕΠΑΚ, δύο κλάδοι σπουδών που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι θέσεις. Πολλές φορές όμως αυτές οι θέσεις συγκρινώνονται με την δεύτερη κατανομή.
1: Αυτό θα σας έλεγα. Άρα κάποια παιδιά που αυτή την ώρα δεν έχουν εξασφαλίσει θέση, πιθανώς να εξασφαλίσουν. Δηλαδή μπορεί να είναι και 10 παιδιά στο σύνολο, έτσι, που θα εξασφαλίσουν στη δεύτερη.
0: Ενδεχομένως, αλλά εξαρτάται από τον αριθμό των θέσεων. Αλλά για να μπορέσουν να κάνουν αίτηση πρέπει να πληρούν κριτήρια που θέτουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα για τη δεύτερη κατανομή. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το κοιτάξουμε.
1: Θα το δω και μαζί τους. Μιλάμε συνήθως, αλλά έχουν δικαίωμα. Θυμάμαι και τα προηγούμενα χρόνια που μιλούσα μαζί τους. Υπάρχουν και φορές που επιλέγουν να είναι με πιο λίγους φοιτητές και να μην διαφοροποιήσουν τα κριτήρια. Αλλά υπάρχουν
0: ακριβώς
1: και φορές που παίρνουν. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Στο ΤΕΠΑΚ, και δύο κλάδοι είναι που έχουν κενό ακόμη.
0: Νομίζω είναι η φυσικής παραγωγής, αν θυμούμε, ένας και γαλακτοκομείας, αν δεν κάνω λάθος, ο άλλος.
1: Ωραία, άρα θα τα δούμε αυτά όλα με τη δεύτερη καταγραμμή, απλά για να δίνουμε και την συνολική εικόνα. Περισσότερη προσοχή τώρα εγώ δίνω σε αυτά της Ελλάδας που είπατε και εσείς, όλοι να έχουν το νου τους μέχρι την Τετάρτη 29 του μήνα. Δεν θα μπορέσετε μετά να κάνετε κάτι άλλο.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μάλιστα. Είναι σημαντικό να σκεφτούν, διότι το σύστημα της Ελλάδος είναι διαφορετικό από το δικό μας. Εκεί, ανάλογα με τα πλαίσια πρόσβασης, η πλατφόρμα λειτουργεί ώστε να εμποδίσει τον υποψήφιο να κάνει λαθασμένες επιλογές. Με βάση τα πλαίσια πρόσβασης, τα οποία έχει εξασφαλίσει βαθμούς, άρα τα πλαίσια τα δικά μας, εννοούμε της Κύπρου που δικαιούται να κάνει αίτηση, υπάρχει μια αντιστοίχηση με τις αντίστοιχες σχολές της Ελλάδας, τις οποίες τους παρουσιάζει. Αλλά η Ελλάδα βάζει έναν περιορισμό ότι πρέπει να είναι όλες οι σχολές στο ίδιο
1: πεδίο.
0: Στο ίδιο γνωστικό πεδίο. Ναι. Έχουν τέσσερα πεδία, πρέπει να είναι όλες από το ίδιο και δικαιούνται να επιλέξουν μέχρι 20 σχολές.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μπορεί να το κάνουν από την πλατφόρμα. Δηλαδή, όταν μπουν, ανάλογα θα τους καθοδηγήσει, δεν υπάρχει πιθανότητα.
1: Νομίζω τα ξέρουν κιόλας. Τώρα, αυτές τις λεπτομέρειες τα ξέρουν καλύτερα οι υποψήφοι.
0: Σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζουν οι υποψήφοι ότι διατηρούμε και εδώ ένα τηλεφωνικό κέντρο κατά τη διάρκεια των αιτήσεων, όπου μπορούν να αποταθούν αν προκύψει κάτι και θέλουν κάποια διευκρίνηση για τις σχολές της Ελλάδας.
1: Όχι, είναι καλό αυτό να ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος δίπλα τους που μπορεί να τους βοηθήσει για ό,τι χρειαστούν και είστε εκεί. Να πούμε που μιλώντας και εκτός αέρα, είστε εκεί η υπηρεσία εξετάσεων μέχρι και να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να στηρίξετε και να βοηθήσετε αυτά τα παιδιά.
0: Ακριβώς. Η προσπάθεια είναι να βοηθήσουμε τους υποψήφιους όσο το δυνατόν καλύτερα να κάνουν τις επιλογές που ήδη επιθυμούν, ευελπιστώντας ότι θα πετύχουν τη θέση που θέλουν στο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
1: Ευχαριστώ. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε νομίζω από 29 του μήνα και μετά θα σας ενοχλήσουμε και εμείς εκκρίνουν. Να είστε καλά, σας χαιρετώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Αυτά. Αλλά κρατήστε ότι η μη εξασφάλιση θέσης δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Νομίζω σας τα λένε όλοι και δεν είναι από παρηγοριά όσοι τα περάσαμε εδώ και χρόνια. Υπάρχουν επιλογές. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Είναι Τετάρτη, είναι το ένθετο επιχειρήν. Η Δωρίτα Γιαννακού είναι ήδη στο στούντιο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το έφτιαξες και αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
4: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
3: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
4: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
5: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το

0: Famagusta.run Cablenet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race. Run Protaras Phil Famagusta.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
2: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όρες και προϋποθέσεις.
4: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του.
2: Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
10: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, όπως σας είπα και νωρίτερα. Ένθετο επιχειρήν, Δωρίτα Γιαννακού, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ιωριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Sport FM. Επιχειρηματικό βαρόμετρο έχουμε σήμερα, Ιωριάννα. Τι λέμε σου, έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΕΒΕΛΕ Μεσού, τον κύριο Ανδρέα Τσουλόφτα, για να μας αναλύσει έτσι τα ευρήματα της 18ης έκθεσης του επιχειρηματικού βαρόμετρου, άνοιξη καλοκαίρι 2021. Η οποία έχει γίνει, έχει διεξαχθεί μεταξύ 30 Απριλίου με 9 Ιουνίου. Οπότε, Ιωριάννα, να πούμε ότι θα συμπεριλαμβάνει και τις ανησυχίες αλλά και την αβεβαιότητα των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κύριε Τσουλόφτα, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
11: Έχει ολοκληρωθεί η έκθεση έτσι, του ΕΒΕΛ που γίνεται έτσι, κάθε 6 μήνες, που εκδίδεται κάθε 6 μήνες, έτσι.
12: Όντως, ναι, το επιχειρηματικό βαρόμετρο είναι ένα εργαλείο ή ένα θεσμός, θα έλεγα, ο οποίος ξεκίνησε το 2016, είναι η 18η έκδοση τώρα, την κάνουμε δύο φορές το χρόνο, κάθε άνοιξη καλοκαίρι και φθινόπωρο προς τέλος του χρόνου είναι η δεύτερη έκδοση. Είναι μεταξύ των επιχειρήσεων, είναι μια έρευνα που γίνεται μεταξύ των επιχειρήσεων μέλων του Επιμελητηρίου Λεμεσού με σκοπό και στόχο να καταγράψουμε το επιχειρηματικό κλίμα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, προπτυχές της οικονομίας μας όσον αφορά ειδικότερα τη Λεμεσό, ανάγκες αγοράς εργασίας, και παίρνουμε επίσης και εισηγήσεις των επιχειρήσεων προς το επιμελητήριο, αλλά και περαιτέρω προς την πολιτεία, τι θα θεωρούσαν σωστό ή καλό
11: χρήσιμο
12: να γίνει.
11: Να γίνει. Ναι. Είναι σημαντική ακριβώς αυτή η έκδοση, κύριε Τσουλόφτα, διότι στην επικαιρότητα έτσι επηρεάζονται οι επιχειρήσεις από εξωγενείς παράγοντες όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Να αρχίσουμε λίγο με τις προκλήσεις. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που καταγράφηκαν έτσι, στο βαρόμετρο για τις επιχειρήσεις της Λεμεσού σε αυτή την έκδοση?
12: Σίγουρα λήφθηκε υπόψη και οι προκλήσεις από τον πόλεμο στην περιοχή, αλλά ό,τι έχουμε καταγράψει στο βαρόμετρο θα το ιεραρχούσα, θα ξεκινούσα, θα έλεγα μάλλον παρά τις πιέσεις από τα γεγονότα της περιοχής με τον πόλεμο της Ουκρανίας και τον νέο πόλεμο που ξεκίνησε εγκύτερα προς εμάς με το Ισραήλ και το Ιράν. Βλέπουμε ότι η οικονομία της Κύπρου παραμένει να είναι ανθεκτική και ειδικότερα της Λεμεσού. Τα ευρήματα τα οποία καταγράφονται στο βαρόμετρο είναι η έλλειψη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.
11: Είναι νούμερο
12: συνεχίζει
11: ένα.
12: Είναι νούμερο ένα και συνεχίζει να είναι, όπως ήταν και στην προηγούμενη έκδοση. Είναι η αύξηση του λειτουργικού κόστους και του πληθωρισμού που επηρεάζει το κόστος. Μέρος του πληθωρισμού σίγουρα επηρεάστηκε από την κρίση της περιοχής, αύξηση των καυσίμων, της ενέργειας, που είναι ένας σημαντικός παράγοντας στο επιχειρήν της πόλης, της Λεμεσού. Είναι η δυσκολία εξέβρεσης εξειδικευμένου προσωπικού. Δεν επηρεάζονται μόνο από εργατικό δυναμικό, αλλά και από εξειδικευμένο προσωπικό. Πάνε πολλές επιχειρήσεις, μπορώ να πω, από όλους τους κλάδους, ξεκινώντας από τη σύντηση μέχρι τον οικοδομικό τομέα, μέχρι
11: τους νοσηλευτές, τους οδηγούς.
12: Τους νοσηλευτές, ναι. Οδηγούς, επαγγελματίες, όλοι οι κλάδοι.
11: Είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα αυτό, κύριε Τσουλόφτα, όμως έτσι. Βλέπουμε η Ευρώπη έτσι ψάχνει προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας σημαντικούς και δεν βρίσκει.
12: Όντως, στην Ευρώπη μπορώ να πω ότι ξεκίνησε αυτή η έλλειψη προσωπικού πολύ πιο πριν από εμάς. Σε μια οικονομία η οποία ανθεί, παρατηρείται αυτή η έλλειψη προσωπικού ντόπιου. Μάλιστα. Και πάντα υπάρχει η ανάγκη εισαγωγής ξένου ανθρώπινου προσωπικού δυναμικού. Είχαμε την ευκαιρία στο πρόσφατο παρελθόν να εισάγουμε προσωπικό από την Ευρώπη, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ελλάδα. Με την άνοδο όμως του οικονομικού επίπεδου,
11: του βιωτικού επίπεδου
12: Ευρώπη
11: των χωρών
12: και του βιωτικού χώρων αυτών, ναι, απορρόφησε πίσω το εργατικό αυτό δυναμικό στην Ελλάδα, εκεί που υπήρχε μεγάλη κρίση οικονομική και υπήρχε ανεργία. Βλέπουμε σήμερα να έχουν συμπληρωθεί όλες αυτές οι θέσεις και να υπάρχουν και στην Ελλάδα κάποιες θέσεις, ειδικά το καλοκαίρι που ασχολούνται με τον τουρισμό, που υπάρχει και εκεί,
11: ναι,
12: η έλλειψη, εστίαση. Άρα έχουν φύγει οι Έλληνες που εργάζονταν εδώ και ήταν για μας, για την Κύπρο ήταν μια καλή ανάσα.
11: Ειδικά για τους εποχιακούς. Κύριε Τσουλόφτα, ανησυχούν από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή οι επιχειρηματίες της Λεμεσού? Είναι κάτι η αβεβαιότητα και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος τους ανησυχεί?
12: Σίγουρα μας ανησυχεί. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας με όλες αυτές τις διεθνείς γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες. Είδατε πρόσφατα τι έγινε με τον τουρισμό μας, με ένα αεροπλανάκι που δεν το είδε κανένας, που είπαν ότι έπεσε στο ακροτήρι και κλείσαν όλες οι αερογραμμές και οι πτήσεις προς την Κύπρο. Και η τουριστική βιομηχανία μας, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, έκλεισε, έπεσε στο... Είχε μια μείωση πέραν του 50%.
11: Είχε μια μείωση, επανήλθε.
12: Επανήλθε, μην ξεχνάμε ότι μας πήρε 3 μήνες να επανέλθουμε. Επανήλθε τον Ιούλιο. Και ξεκίνησε αυτό πριν 3 μήνες. Και δεν έγινε τίποτα. Ήταν ένα συμβάν που καταγράφηκε, απλώς καταγράφηκε. Ούτε το νιώσαμε, ούτε το είδαμε. Εάν συμβεί κάτι περισσότερο, φανταστείτε τι θα γίνει. Σίγουρα μας ανησυχεί εάν τελικά κλείσουν τα στενά του κορμούς και σταματήσει η τροφοδότηση με καύσιμα της περιοχής και ξεκινήσει πάλι αυτή η ξέφρενη άνοδος της τιμής των καυσίμων. Είμαστε μια χώρα που εξαρτάται πλήρως, που εισαγωγές τα καύσιμα μας είναι όλα από εισαγωγές, όπως και το ρεύμα μας. Αυτό θα επηρεάσει σίγουρα σημαντικά την οικονομία, θα επηρεάσει ο πληθωρισμός, θα ανέβει σημαντικά, που θα επηρεάσει όλο το φάσμα της οικονομίας, και από τον οικονομικό τομέα μέχρι το τουριστική βιομηχανία. Όλοι εξαρτούνται λίγο ή πολύ από την ενέργεια.
11: Από την ενέργεια. Τα ευρήματα, κύριε Τσουλόφτα, σε σχέση με τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τι λένε στο βαρόμετρο, γιατί είναι σημαντικός ο παράγοντας της ανταγωνιστικότητας, και βλέπουμε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κυπριακές να στοχεύουν στην εξωστρέφεια.
12: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε, και το επιχειρηματικό βαρόμετρο, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται είναι τέτοιος που σου δίνει όλα αυτά τα εργαλεία να δεις που πάει η οικονομία, να δεις τα προβλήματα της οικονομίας, να συγκρίνεις με τα προηγούμενα χρονιές, με τα bar charts και τα σχεδιαγράμματα που παραθέτονται στα αποτελέσματα κάτω. Οπότε και εσύ ήθελα να πω εδώ και σε μια παρέθεση ότι αυτό το εργαλείο που διεξάγουμε στο επιμελητήριο είναι ο θεσμός, θα έλεγα, τον επεξεργάζονται και τον μελετούν σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια μας στην Κύπρο, αλλά και άλλοι οργανισμοί, αλλά και τα ίδια τα υπουργεία. Είναι και για την κυβέρνηση ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο δίνει κάποιες πληροφορίες που πάει η οικονομία, οι ανησυχίες της οικονομίας της ΔΕΜΕΣΟΥ, τα προβλήματα και μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για να βοηθήσουν την οικονομία πάει καλύτερα. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο παραθέτονται όλα αυτά τα ευρήματα, και συγκριτικά και άλλος πώς και με προηγούμενα χρονιά, φαίνεται ξεκάθαρα και εύκολα κάποιος μπορεί να τα εξάξει από ο τρόπος με τον οποίο τα παρουσιάζουμε, με τα διάφορα κάντσαρτς που έχουμε από κάτω και σχεδιαγράμματα, τα οποία, όπως έχω πει και προηγουμένως, χρησιμοποιούνται από πολλούς οργανισμούς για να βοηθήσουν την οικονομία. Τώρα,
11: σαν εργαλείο, ναι.
12: Ναι, σαν εργαλείο, μπράβο. Κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω είναι μια ιδιαίτερη αναφορά που γίνεται στη γραφειοκρατία, κάτι το οποίο δεν αναφέρα προηγουμένως. Δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα. Είναι μια μάστιγα διαχρονική, η οποία συνεχίζει να είναι εκεί.
11: Και την οποία πληρώνουν και οι επιχειρηματίες, έτσι.
12: Το πληρώνουμε ακριβά και έχει κοστολογηθεί από τις επενδυτικές εταιρείες στον τομέα του ακινήτων, ότι οι καθυστερήσεις των αδειοδοτήσεων, που είναι μέρος της γραφειοκρατίας, για τις εγκρίσεις και εγκρίσεις διαδικασίων του δημοσίου τμήματος.
11: Άδειες, ας πούμε.
12: Και ναι. Οι άδειες, μπράβο. Πόσα εκατομμύρια ζημιά αποφέρουν στον τομέα, στον κλάδο και συνεπέστατα και στην οικονομία
11: να.
12: Του τόπου. Και έχουμε προτείνει, κάνει και προτάσεις τι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε εμείς, τι θα είμαστε διατεθειμένοι μάλλον να πληρώνουμε και διπλάσια κόστη εξέτασης εάν υπήρχε ένας τρόπος επίσπευσης των αδειών. Αυτό είχαμε κάνει και συναντήσεις με την ηγεσία του ΕΟΑ με συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες δώσαμε και κρατός. Δυστυχώς δεν έχουν υιοθετηθεί, διότι θα μπορούσαμε να είμαστε ή μάλλον να το πω διαφορετικά, θα ήταν πολύ ευχαριστημένοι οι επενδυτές αλλά και οι ιδιώτες να αποδέχονται ή να συστήνουν ήδη επίσπευση, να διαλέγουν την οδόν της επίσπευσης του έργου, νομίζω ότι θα εξυπηρετούνταν και θα εκδίδεται η άδεια σε 6 μήνες,
11: ναι.
12: και θα αποδέχονταν ήδη να πληρώσουν διπλάσιο κόστος έκδοσης της άδειας, που είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, εξαρτάται από το μέγεθος του έργου. Που ήταν μια πρόταση που θα μπορούσε να υιοθετηθεί από την αρμόδια αρχή με το να εργοδοτήσει υπεροριακά το προσωπικό για να επισπεύσουμε την έκδοση των αδειών. Δυστυχώς δεν υιοθετηθήκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, θα ήταν μια καλή λύση, ανάσα ναι, για να βοηθήσει ναι. τις επιχειρήσεις του κλάδου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Υπερπιστούμε τώρα στον τομέα αυτό με την εργοδότηση νέων, καμιά σαρανταριά νέων μηχανικών και αρχιτεκτών, ότι θα λυθεί σύντομα το πρόβλημα, είναι άλλο θέμα. Η επιτάχυση της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών είναι ένα άλλο θέμα. Που
11: το οποίο καθυστερεί, έτσι, και αυτό.
12: Καθυστερεί αφάνταστα. Χώρες οι οποίες έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά εμάς έχουν ψηφιοποιηθεί πλήρως, μικρές χώρες ευρωπαϊκές, και πετάνε. Έχουν μειώσει τα κόστη της δημόσιας υπηρεσίας, έχουν αυξήσει την εξυπηρέτηση.
11: Χρειάζεται χρόνος ωστόσο, κύριε Τσουλόφτα, γι' αυτό αντιλαμβάνεστε.
12: Δεν μπορεί εμείς μια Κύπρος
11: καταλαβαίνω, σωστά
12: να θέλουμε τόσο χρόνο και άλλες χώρες οι οποίες μπήκαν ύστερα από εμάς στην Ευρώπη να έχουν ήδη
11: και να βλέπουν και ωφέλη, έτσι, να βλέπουν και ωφέλη στο επιχείρημα.
12: Τεράστια ωφέλη. Έχει κατεγραμμένα τα ωφέλη της οικονομίας τους, πόσων κατακόρυφα άνοδων πήρε η οικονομία των χωρών αυτών, μικρών χωρών.
11: Καταληκτικά, κύριε Τσουλόφτα, να πούμε, είναι πιο αισιόδοξη η επιχειρηματική κοινότητα σήμερα παρά στο παρελθόν, παρά στην προηγούμενη έκδοση του ευρωβαρόμετρου, του επιχειρηματικού βαρόμετρου.
12: Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας μας.
11: Και του επιχειρήν, ναι.
12: Και του επιχειρήν. Αυτό ήθελα να πω. Θετικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν στην τεχνολογία. Τεχνολογία, όπως γνωρίζετε, η οποία έχει έδρα τη Λεμεσό, είναι ο παριθμόν ένα τομέας της οικονομίας που αποδίδει περισσότερα στο
11: ΑΕΠ της χώρας.
12: Εξεπέρασε το 16% θα έλεγα, και έχει μια αύξηση πέραν του 40% κάθε χρόνο. Τεράστια μέρος της οικονομίας μας, εκεί πρέπει να επενδύσουμε και σαν χώρα, και λυπούμε που το τεχνολογικό πάρκο ακόμα είναι στις καλέντες και παλεύουμε να δούμε τι θα γίνει για το πεντάκομο μιλώ. Βλέπουμε όμως ότι όλο ένα και περισσότερες επιχείρησεις και νέοι Κύπροι μπαίνουν στο επάγγελμα αυτό, το οποίο είναι αρκετά εθαρρυντικό.
11: Με προοπτικές.
12: Ναι, είναι αρκετά εθαρρυντικό. Αυτό δείχνει ότι η επιχειρηματική κοινότητα αντιλαμβάνεται πως η ανταγωνιστικότητα του αύριο θα βασιστεί στην παραγωγικότητα και στη γνώση για νέες τεχνολογίες και στην εξωστρέφεια.
11: Μάλιστα.
12: Εκεί αυτό είναι το δικό μας, το ας θέλετε, προς τους νέους, προς τις νέες επιχειρήσεις. Είναι ένας τομέας της οικονομίας που δεν έχει όριο. Όλα τα άλλα, το όριο μας είναι εκεί, στην ναυτιλία, πάει καλά, ευτυχώς. Είναι τα όρια, όμως είναι περιορισμένα, εκεί είναι. Όπως το ίδιο και στον τουριστικό τομέα.
11: Σας
12: πάμε καλά.
11: Ευχαριστώ, ευτυχώς, κύριε Τσουλόφτ. Να είστε καλά.
12: Να είστε καλά.
11: Σας χαιρετώ. Εγώ. Καλή συνέχεια.
10: Λοιπόν, ευχαριστούμε, Δωρίτα, για να ακούω και εσένα για την ενημέρωση. Να δώσουμε ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να είμαστε καλά αύριο στις 12 και 10. Όμορφο απόγευμα.
13: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
15: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Καίει το ηλεκτρικό ρεύμα. Στις 2.000 ευρώ το χρόνο ο λογαριασμός για το μέσο κυπριακό νοικοκυριό. Ο πληθωρισμός χτύπησε και την ιδιωτική εκπαίδευση. Αυξήσεις σε όλες τις βαθμίδες με την επαρχία Λεμεσού να προηγείται σε ακρίβεια. Η μεγάλη μάχη για το συνταξιοδοτικό. Κοινωνικοί εταίροι, κόμματα και κυβέρνηση σε θέσεις τελικής αναμέτρησης. Και τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα. Limassol Mall, ο νέος παίχτης στο λιανεμπόριο. Λύσεις για το κυκλοφοριακό της πόλης πριν από τη λειτουργία του ζητούν οι επιχειρηματίες. Φορείς. Ο Αντώνιο Κουτέρες παίζει το τελευταίο του χαρτί στο Κυπριακό. Προσδοκίες και πραγματικότητες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
16: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
17: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 77 77 14 14.
18: Everyone, τα πάντα εσύ.
19: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
20: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
22: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
0: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
1: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
23: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
24: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
25: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
27: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
28: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
29: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
28: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
29: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
28: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
29: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
30: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
31: Την εκπομπή ο Νέα Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Η αγορά της Κύπρου στο κινητό σου. Ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβα στην εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή ONEA Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Το 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Και σήμερα μαζί μας στο Fetch, ό,τι χρειάζεσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, έρχεται άμεσα στην πόρτα σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο fetch.com.cy ή να κατεβάσεις την εφαρμογή Fetch από το App Store ή τον Google Play, γιατί με το Fetch η αγορά της Κύπρου βρίσκεται στο κινητό σου. Σημαντική ημέρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, καθώς αρχίζει σήμερα την προσπάθειά της η Ομόνοια για ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πράσινοι που φιλοξενούν σήμερα στις 8 την Καϊράτ στο Γασιπί, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Πρώτο επίσημο παιχνίδι μάλιστα για την Ομόνοια, που έχει ως μοναδικό στόχο βέβαια να καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα εν ώψη και του επαναληπτικού αγώνα στο Καζακστάν. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά παρακολουθείτε την αναμέτρηση από τα κανάλια της Cita Vision Sports. Θα τα πούμε και στη συνέχεια για ό,τι αφορά και τα δεδομένα που προκύπτουν σε σχέση και με το απόψινό παιχνίδι των Πρασίνων. Θυμίζω πως η ομάδα της Λευκωσίας θα ανοίξει ουσιαστικά τον χώρο των υποχρεώσεων των κυπριακών ομάδων. Αύριο δίνουν τα δικά τους παιχνίδια ΑΕΚ, Απόλλωνας και Πάφος, που ολοκληρώνουν σήμερα έτσι την προετοιμασία τους. Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Πέιταρ, ο Απόλλωνας αγωνίζεται εκτός έδρας στη Γεωργία με την Τιλανγκόρη, ενώ η Πάφος βρίσκεται από σήμερα το πρωί στην Κροατία, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ Σπλιτ. Εξελίξεις προκύπτουν και στα των μεταγραφικών. Αναμένεται ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα προκύψει και οριστική συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τον 39χρονο Τσέχο επιτελικό μέσο Αντωνίν Παράκ, ότι θα προκύψουν οριστικές εξελίξεις στην εν λόγω περίπτωση. Με τον Τσέχο επιτελικό μέσο να αναμένεται κιόλας στις επόμενες μέρες στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής θα ακολουθήσει κιόλας την αποστολή της ομάδας στην προετοιμασία που θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία.

0: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε αρχή με την ομάδα της Πάφου, που όπως είπαμε βρίσκεται από σήμερα το πρωί στην Κροατία, στο Split. Έχει προλάβει κιόλας να δει και την πόλη ο Λουίς Νικολάου. Καλό μεσημέρι, Λουί.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Εδώ είναι ακόμα πρωί, Μαρία, και στους φίλους ακροατές.
0: Πρωί και ωραία πόλη, από ό,τι είδαμε.
1: Ναι, πολύ όμορφα είναι, πολύ όμορφη. Είμαι τώρα στους δρόμους, στα σοκάκια.
0: Καλός και καιρός, Λουί, έτσι.
1: Ναι, είναι καλός και δεν είναι τόσο ζεστή. Έχει ήλιο, αλλά δεν είναι ζεστή. Είναι λίγο καλύτερα από την Κύπρο.
0: Μάλιστα. Πρώτο επίσημο παιχνίδι, λοιπόν, αύριο για την Πάφο. Με στόχο να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη και του επαναληπτικού στην Κύπρο. Πώς έχουν έτσι τα δεδομένα, πώς τους είδες, είναι αισιοδοξοί?
1: Ναι, είναι πολύ καλό το κλίμα και στο αεροπλάνο και γενικότερα και ο κόσμος της Πάφου. Είναι μεγάλη χαρά που ξεκινάνε αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι και με πολύ μεγάλη αυτοεπίθεση. Και μόνο καθυριζόμενοι κυρίως τις δύο πολύ καλές χρονιές που προηγήθηκαν στην Ευρώπη, το στηρίζουν. Σίγουρα έχουν και τα θέματα για τους στο αγωνιστικό. Είναι και κάποιοι παίχτες που θα έρθουν ακόμα, κάποιοι που ίσως θα φύγουν. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες, αλλά υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουν να περάσουν από αυτό το ματσάρισμα με τη Hajduk Split.
0: Για τη Hajduk Split, τι μπορείς να μας πεις, τι έψαξες?
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα που ούτε αυτή έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της. Μια ομάδα που δεν είχε Κροάτες διεθνείς στην Εθνική. 2 Αυγούστου είναι το πρώτο της παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Ήταν σχετικά εύκολα που πήρε την πρόκριση απέναντι στη Σουτιέσκα, μικρό το δείγμα που έχουμε και από την Hajduk. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που, αν η Πάφος καταφέρει να κρύψει τις όποιες αδυναμίες έχει αυτή τη στιγμή, θα καταφέρει να την περάσει.
0: Στο αγωνιστικό δεν ακολούθησαν την αποστολή Κορέα και Άντερσον.
1: Όχι, η Κορέα και η Άντερσον δεν την ακολούθησαν. Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα για τον Κορέα, μας είπε και ο Χριστόφορος Μαθαίου το πρωί, που μπορεί να γίνει κλήση, να αλλάξει ουσιαστικά, να γίνει μια αλλαγή στον κατάλογο και να τον έχει στην διάθεσή του ως απίντο στο επόμενο παιχνίδι. Θα ενημερωθεί, φαντάζομαι, και από τους γυμναστές που έχουν μείνει μαζί του πίσω στην Κύπρο. Ο Άντερσον ήταν ανέτοιμος, προτιμήθηκε να μείνει στην Κύπρο και να βελτιώσει εκεί τον βαθμό ετοιμότητάς του για τον επαναληπτικό.
0: Γιατί αφορά το πρόγραμμα της σημερινής μέρας?
1: Στις 7.30 ώρα Κύπρου είναι η διάσκεψη τύπου του Σαντό και στις 8 είναι η πρώτη προπόνηση. Θα έχουμε και εμείς την ευκαιρία για περίπου έναν τέταρτο να παρακολουθήσουμε την προπόνηση των παιχτών της Πάφου. Και θα ρωτήσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία και στην διάσκεψη τύπου να ρωτήσουμε τον Σαπίντο για το πώς σκέφτεται να παρατάξει την ομάδα, αλλά και να καλύψει αυτά τα κενά που μπορεί να υπάρχουν με βάση τα προβλήματα που έχει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια.
0: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Λουί μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν για ό,τι αφορά τα δεδομένα σε σχέση με την αυριανή αναμέτρηση της Πάφου κοντρά στην Hajduk Split, η αποστολή ομάδας που βρίσκεται, όπως ακούσατε, από σήμερα το πρωί στην Κροατία. Θα δούμε μέχρι απόψε, που είναι και η διορία για τις ομάδες να κάνουν και τις αλλαγές που μπορούν να πράξουν στην ευρωπαϊκή λίστα. Το τι θα γίνει και με την περίπτωση του Κορέα, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή της ομάδας στην Κροατία. Θα φανεί ωστόσο αν θα δηλωθεί στον ευρωπαϊκό κατάλογο.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Yeah. 1, 2, 3, 4. Get up.
2: Get on up.
1: Get up.
2: Λοιπόν, θα είχαμε μαζί μας και το Γιαννάκη Χριστοδούλου, ωστόσο προκύπτει ένα πρόβλημα σε σχέση με την τηλεφωνική επικοινωνία. Για ό,τι αφορά τον Απόλλωνα, λοιπόν, θυμίζω βρίσκεται από χθες βράδυ στην Γεωργία. Η αποστολή της ομάδας της Λεμεσού που ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της στις 4:30. Η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ερνάν Λοσάδα θα ακολουθήσει στις 5 η τελευταία προπόνηση των γαλάζιων. Στα θετικά και το γεγονός ότι ουσιαστικά ο Αργεντινός προπονητής έχει στη διάθεσή του και τον Κασπάρ όπως και τον Αϊβού και ο Όσμπολτ, ο οποίος λεγόταν ότι είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα το προηγούμενο διάστημα. Είναι στην αποστολή και συγκεντρώνει πιθανότητες ούτως ώστε να πάρει αγωνιστικά λεπτά. Ουσιαστικά ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που δεν υπολογίζεται γιατί είναι ανέτοιμος είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες που ενσωματώθηκε τις προηγούμενες μέρες στις προπονήσεις των γαλάζιων. Θα δούμε και τα όσα έχει να πει σήμερα ο προπονητής της ομάδας, ο Ερνάν Λοσάδα. Σήμερα ολοκληρώνει την προετοιμασία της και η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει αύριο την Μπέιταρ στην ΑΕΚ Αρένα και έχει ως μοναδικό στόχο το να πάρει βέβαια θετικό αποτέλεσμα εν ώψη και του επαναληπτικού που θα ακολουθήσει στο Ισραήλ. Περιμένουμε και στην ΑΕΚ να ξεκαθαρίσει μέχρι απόψε και το κατά πόσο θα δηλωθεί ο Νικολά Αντερέκεν στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την αυριανή αναμέτρηση, αλλά δεν αποκλείεται να προλάβει τον επαναληπτικό, γι' αυτό το σκέφτονται κιόλα στην ομάδα της Λάρνακας και θα κρίνουν ανάλογα σε σχέση και με την ευρωπαϊκή λίστα αν θα δηλωθεί ή όχι. Θυμίζω ότι δεν υπολογίζονται για τον αυριανό αγώνα η Πέτρος Ιωάννου και Σαμπορίτ που είναι και οι δύο τιμωρημένοι. Να σας πω ότι στις 7:30 είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση. Θα προηγηθεί στις 7 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μάουρο Καμουρανέση.

Δίνει λοιπόν απόψε το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι η Ομόνια, η οποία υποδέχεται την Καϊράτ στο Γάσιπι στις 8 το βράδυ, με μοναδική βεβαίως επιδίωξη να καταφέρει να εξασφαλίσει θετικό αποτέλεσμα εν ώψη και του επαναληπτικού αγώνα που θα ακολουθήσει στο Καζακστάν. Λέχθηκε πολλές φορές και δημοσιά το πόσο μεγάλη πρόκληση είναι για την Ομόνια το να καταφέρει να εξασφαλίσει συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Ο Χένικ Μπέρκ χθες στη δημοσιογραφική διάσκεψη έθεσε μάλιστα ότι στόχος της ομάδας είναι να φτάσει όσο πιο μακριά μπορεί στην Ευρώπη, με τους πράσινους να επιθυμούν να αρχίσουν από σήμερα έτσι, με θετικό πρόσημο την πορεία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα έχουν κιόλας τον κόσμο στο πλευρό τους. Έχει ξεπεράσει η πρόπολιση των εισιτηρίων τις 11.500. Στο αγωνιστικό κομμάτι, το μεγάλο ερωτηματικό που έχει να διαχειριστεί ο Μπέρκ αφορά τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας. Είναι τραυματίας ως γνωστόν ο Ντουμπάντσο, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής. Από εκεί και πέρα, ο Νενκό είναι στη διάθεση του Νορβηγού τεχνικού και συγκεντρώνει κιόλας πιθανότητες για να αρχίσει ο ίδιος βασικός. Αν και, όπως ανέφερε ο Μπέρκ, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να αγωνιστούν στην θέση αυτή. Για ό,τι αφορά τον Διονύ, δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας, βρίσκεται και στην αποστολή της Ομόνιας, αλλά χρειάζεται ακόμη χρόνο ο Γάλλος επιθετικός, ούτως ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος για να πάρει τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά. Το ζητούμενο είναι απόψε βέβαια όποιοι ποδοσφαιριστές και αν αγωνιστούν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό, κόντρα σε μια ομάδα που έχει περισσότερα αγωνιστικά λεπτά στα πόδια της. Ιδιαίτερα η σημερινή αναμέτρηση είναι σημαντική για την Ομόνια. Είναι μέσα το παιχνίδι αυτό στην έδρα της, οπότε θέλει να το εκμεταλλευτεί για να κάνει πιο εύκολο το έργο της και εν ώψη της ρεβάνς.

Λοιπόν, όπως είπαμε στα των μεταγραφικών, το όνομα που παίζει αρκετά στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ είναι αυτό του 31χρονου Τσέχου επιτελικού μέσου, του Αντωνίν Παράκ, τον οποίο μάλιστα το ΑΠΟΕΛ πριν από λίγα λεπτά προανήγγειλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Instagram συγκεκριμένα. Αναμένεται λοιπόν μέσα στις επόμενες ώρες και οριστική έτσι εξέλιξη, συμφωνία των δύο πλευρών, επισημοποίηση αν θέλετε της συμφωνίας για την μεταγραφή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, ο οποίος όπως είπαμε και προηγουμένως θα βάλει υπογραφή σε συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια και μάλιστα θα ακολουθήσει κιόλας την αποστολή της ομάδας για την προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία. Ο Παράκ ήταν μια περίπτωση που είχε στα υπόψη του κιόλας ο Ζήσης Βρίζας, ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται με παραστάσεις και από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Είχε παίξει και στην Φιωρεντίνα μεταξύ άλλων, όπως και στην Ελλάς Βερόνα, τη Λέτσε. Πρώτη του ομάδα στην Ιταλία ήταν η Ουντινέζε το 2017. Παίκτης ο οποίος διακρίνεται έτσι και για τα σωματικά του χαρακτηριστικά, υψηλός όμως, 1,90 ύψος. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τουλάχιστον με βάση τα όσα έχει πετύχει στην καριέρα του φαίνεται να είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για το ΑΠΟΕΛ για τη συγκεκριμένη θέση που ήταν κιόλας σε προτεραιότητα. Έχει καταγράψει 44 συμμετοχές με την Εθνική Τσεχίας, αγωνίστηκε κιόλας και στο Euro του 2024. Από τα στοιχεία που μπορεί να βρει κάποιος κιόλας ψάχνοντας το προφίλ του, το χαρακτηρίζει και η καλή τεχνική κατάρτιση, η ικανότητά του να δημιουργεί παιχνίδι. Αναμένεται λοιπόν και τις επόμενες μέρες στην Κύπρο ο Τσέχος επιτελικός μέσος, ούτως ώστε να πέρασει και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Προσθέτω ότι είναι και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να δώσει κιόλας βοήθειες και στις υπόλοιπες θέσεις της μεσαίας γραμμής. Συνεχίζονται μάλιστα οι προσπάθειες του ΑΠΟΕΛ σε σχέση και με το θέμα περαιτέρω μεταγραφικής ενίσχυσης. Το ψάχνουν στους γαλαζοκίτρινους και για ποδοσφαιριστή στην μεσαία γραμμή που να μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικός μέσος, και αναμένουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Θυμίζω ότι το ΑΠΟΕΛ δίνει σήμερα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στον Ολυμπιακό στον Αρχάγγελο. Στις 6:30 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση αυτή. Και η ΑΕΛ σήμερα δίνει φιλική αναμέτρηση με την Καρμιώτισσα στις 7 στο προπονητικό κέντρο των Γαλαζοκιτρίνων στην Λεμεσό. Η ΑΕΛ που χθες ανακοίνωσε και αυτή την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, του Μπρούνο Αλμέιδα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και εντάσσεται στις προπονήσεις της ομάδας. Φιλική αναμέτρηση δίνει επίσης σήμερα το απόγευμα και ο Άρης στην Πολωνία. Είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της ελαφράς ταξιαρχίας επί πολωνικού εδάφους. Αντιμετωπίζει την Χάπουελ Ρανάνα από το Ισραήλ.

Θυμίζω απόψε για ό,τι αφορά τα προκριματικά παιχνίδια του Champions League. Στις 8:30 θα διεξαχθεί αναμέτρηση ανάμεσα σε Λεύσκη Σόφιας και Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Παιχνίδι το οποίο ενδιαφέρει κιόλας την ομάδα της Ομόνιας, καθώς σε περίπτωση που η Ομόνια ξεπεράσει το εμπόδιο της Καϊράτ, τότε θα βρει στο δρόμο της στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League τη νικήτρια ομάδα από το ζευγάρι αυτό. Θυμίζω στις 8:30 η αναμέτρηση και στις 10 είναι προγραμματισμένο επίσης ακόμη ένα παιχνίδι ανάμεσα σε Εγνάντια και Τσέλιε. Αύριο έχει αρκετές αναμετρήσεις προγραμματισμένες για ό,τι αφορά τα προκριματικά παιχνίδια του Europa και του Conference League. Για ό,τι αφορά τις ελληνικές ομάδες, ο ΠΑΟΚ είναι καθοδόν για την Πολωνία, για το Λούμπλιν, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει, θυμίζω, αύριο στις 8 την ΑΜΠΟ Κιέβου. Από τα δεδομένα που προκύπτουν και με την αποστολή της ομάδας, είναι διαθέσιμοι η Χατζηδιάκος και Ελουστόντο. Για ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό, δίνει και αυτός αύριο εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Πάξη, στην Ουγγαρία, στις 9 είναι προγραμματισμένη αύριο η αναμέτρηση αυτή. Είναι διαθέσιμος κιόλας ο Φαντρόγκελεν, έχει ανακοινωθεί η αποστολή του Παναθηναϊκού. Ο Ολλανδός μέσος είναι στη διάθεση του Νίστρουπ για την αυριανή αναμέτρηση, ενώ δεν υπολογίζονται η Καλάμπρια και η Ίνκασον.

Κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες για ό,τι αφορά τη διεθνή επικαιρότητα. Το ενδιαφέρον της Real Madrid για τον Ροντρί, κυκλοφορούν αρκετά δημοσιεύματα για το ενδιαφέρον της ομάδας της Μαδρίτης για τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας. Οπότε αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και ο διεθνής Ισπανός μέσος είναι θετικός στο να επιστρέψει στην πατρίδα του και θεωρεί την μετακίνηση του στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου ένα από τους μεγάλους στόχους της καριέρας του. Ωστόσο, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον στα δημοσιεύματα, η Real Madrid δεν έχει καταθέσει πρόταση, ούτε έχει μπει σε συζητήσεις με την Manchester City για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Βασικό εμπόδιο είναι το τι σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο Φλωρεντίνο Πέρεθ για ό,τι αφορά την μεταγραφή αυτή. Ουσιαστικά, ακόμη δεν έχει δώσει το πράσινο φως εντός εισαγωγικών για μια μεταγραφή που απαιτεί σίγουρα ένα ιδιαίτερο υψηλά οικονομικό κόστος, θα έλεγε κάποιος, υψηλό οικονομικό κόστος, και θα αποτελέσει και μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις του καλοκαιριού. Θα δούμε λοιπόν το πώς θα διαχειριστούν το όλο θέμα στους μερένκες το επόμενο διάστημα. Πάντως ο ποδοσφαιριστής, μάλλον η Manchester City, είναι σε διαδικασία συζητήσεων με τον ποδοσφαιριστή, ούτως ώστε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα από το Manchester. Θα δούμε το τι θα προκύψει τις επόμενες μέρες. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση, νομίζω οποιαδήποτε ομάδα θα θέλει να έχει τέτοιο ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της. Θα δούμε αν θα δώσει έτσι το πράσινο φως ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ούτως ώστε να προχωρήσει και η Real στην απόκτησή του.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω δεν προκύπτει ακόμη ανακοίνωση από πλευράς ΑΠΟΕΛ για την περίπτωση του Αντωνίν Μπαράκ. Ωστόσο, αναμένεται να γίνει αυτό μέσα στα επόμενα λεπτά, από τη στιγμή που προανήγγυλαν οι γαλαζοκίτρινοι την απόκτηση του 31χρονου μέσου, ο οποίος αναμένεται, όπως είπα και προηγουμένως, στην Κύπρο τις επόμενες μέρες για να περάσει κιόλας από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ομάδας. Αυτά λοιπόν είχαμε μέχρι στιγμής. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Το ΑΠΟΕΛ προανήγγειλε την μεταγραφή του 31χρονου επιτελικού μέσου Αντωνίν Μπαράκ. Οι Γαλατσοκίτρινοι συμφώνησαν με τον Τσέχο μέσο για διαιτές συμβόλαιο και αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει αποχώρηση ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην άμυνα. Πρώτο φιλικό τεστ για το ΑΠΟΕΛ στις 6.30 στον Αρχάγγελο κόντρα στον Ολυμπιακό και κλεισμένο των θυρών. Πρώτη στην μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων ρίχνεται απόψε η Ομόνοια. Οι πράσινοι θέλουν να θέσουν βάσεις πρόκρισης κόντρα στην Καϊράτε, την οποία υποδέχονται στις 8 στο Γασιπί, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από Cidavision. Ο Χένικ Μπέρκ δεν υπολογίζει στον τραυματίο του Μπάντζο, ενώ διαθέσιμο είναι ο Νενγκό. Στην αποστολή και ο Ντιονί. Πάνω από 12.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Στην Κροατία βρίσκεται η αποστολή της Πάφου, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Χάιντουκ για το Europa League. Ξεκαθαρίζει μέχρι το βράδυ αν θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Κορέια, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Στην Κύπρο έμεινε και ο ανέτοιμος Άντερσον στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Απόλλωνας εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα κόντρα στην Dylan Gory στην Γεωργία για το Conference League. Στις 4.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ερνάν Λοσάδα, ενώ θα ακολουθήσει στις 5 η τελευταία προπόνηση. Διαθέσιμη Ίγκα Σπάρ και Αϊβού. Δεν υπολογίζεται ο ανέτοιμος Ροντρίγκες. Με προπόνηση στις 7.30 ολοκληρώνει την προετοιμασία της ΙΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Μπεϊτάρ. Ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας κατά πόσον θα εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Αντερέγγεν. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Σαμπόριτ και Πέτρος Ιωάννου. Στις 7 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μάουρο Καμορανέζη. Στην τελική ευθεία το θέμα ανάληψης της Προεδρίας της Ποδοσφαιρικής Ανόρθωσης από τον Χρήστο Μαραγκό. Έτοιμο το πλάνο με επιπλέον χορηγικές συμφωνίες και σημαντικά ποσά στα ταμεία της ομάδας. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων εντάχθηκαν οι Τζουλίου και Αρτιματάς. Στην προετοιμασία της ΑΕΛ εντάσσεται και 29χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Μπρούνο Αλμέιδα. Ανοιχτό το θέμα Μασέκο. Οι Γαλαζοκίτρινοι δίνουν στις 7 το πρώτο τους φιλικό κόντρα στην Καρμιόρισσα στο βοηθητικό του Άρη και κλεισμένο των θύρων. Την δεύτερη του φιλική αναμέτρηση επιπολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης που αντιμετωπίζει στις 6 την ΧΑΠΟΕΛ Ράνανα. Ενσωματώθηκε με την αποστολή και ο Καλούλου. Θα κάνουμε τα πάντα για να αδειοδοτηθεί το αμόχος. Συνήθως ο τελευταίος έλεγχος γίνεται 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ανέφερε στον Σπορ FM ο αντιπρόεδρος Γιώργος Μιχαήλ για την σειρά βελτιωτικών έργων που έχουν αρχίσει στο στάδιο. Τόνισε ότι πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση με γενική αναβάθμιση των γηπέδων. Κάθε χρόνο πληρώνουμε 50 με 60 χιλιάδες και πάνε στον κάλαθο, είπε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην Πολωνία μεταβαίνει η αποστολή του ΠΑΟΚ εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου, ερωτήματα για ορισμένες θέσεις στην ενδεκάδα. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του Παναθηναϊκού σε ενόψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Πάξη. Στις 3 η αναχώρηση της αποστολής για την Ουγγαρία, διαθέσιμος και ο Φαντρόκελεν. Η συμμετοχή του Kings Kangua με την ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά οδηγεί την ΑΕΚ Αθηνών σε άλλες περιπτώσεις για κεντρικούς μέσους. Για την απόκτηση του Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ κινείται ο Ολυμπιακός. Ο Ρόντρι επιθυμεί να μετακομίσει στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Η Τσέλσι απέκτησε τον 23χρονο εξτρέμ Μόρκαν Ρότζερς. Σε επαφές με τον Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται η Ιταλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε 2 συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
6: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/epistrophe-greece-summer. Eurobank.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Everyone, τα πάντα εσύ.
10: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
11: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
13: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ, απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
14: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
15: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της Comfort Zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, γκριζόλες, νίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
16: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
17: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
18: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
2: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πάψε πλέον να με τυραννά.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Εκπομπή Pressing από τώρα μέχρι και τις 4 μαζί. Σε έναν τρίμερο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, χωρίς Λου Νικολάου. Θα τον ακούτε φυσικά σε ανταποκρίσεις από την Κροατία που βρίσκεται από το πρωί. Συνόδευσε την αποστολή της Πάφου εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Χάιντουκ. Απόψε ανοίγει ο κύκλος των υποχρεώσεων της πορείας, της ευρωπαϊκής πορείας των ομάδων μας στα κύπελλα Ευρώπης, με την ευχή ότι θα είναι μακρύς ο δρόμος, να ξημοιάζει πάρα πολύ δύσκολο ο στόχος του 4-4. Έχουμε 4 ομάδες στην League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Σαφώς για την Ομόνοια εγώ το θεωρώ δεδομένο, αν όχι από την Καϊράτ στον επόμενο γύρο στο Europa League απέναντι στη Λίνκολ, την προαθλήτρια Γιβραλτάρ, να κάνει εκείνη την τουλάχιστον μια πρόκριση που χρειάζεται, και η Πάφος έχει το δικαίωμα ενός λάθους σε αντίθεση με ΑΕΚ και Απόλλωνα που χρειάζονται 3 προκρίσεις από δεύτερον, τρίτον και play-offs για να βρεθούν στη League Phase. Το πόσο σημαντικό είναι, αν το δούμε συνολικά ως Κύπρος, το να πάνε καλά οι ομάδες μας στα κύπελλα Ευρώπης, στην πράξη θα το ζήσουμε και με τη νέα σεζόν, με 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια, και όσο μαζεύω βαθμούς, ήδη ξεκινάμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα τη νέα χρονιά από την 16η ομάδα. Έχουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα να διατηρηθούμε στην 15η, ή και γιατί όχι να πάμε πιο πάνω, που από την 14η θέση και πιο πάνω, η πιο σημαντική διαφοροποίηση είναι ότι έχουμε και ομάδα απευθείας στην πρωταθλήτριά μας στα play-offs του Champions League, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικά είναι τα πράγματα για όλους, για όλους, αν αφήσουμε εκτός το παδικό το κομμάτι. Ξεκινήσαμε με Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε τα ξημερώματα από την ζωή σε ηλικία 91 ετών, μία από τις έτσι σημαντικότερες, πιο εμβληματικές φωνές γυναικείες της εποχής της, και μαζί με τον Χιώτη ένα από τα πιο επιτυχημένα δημοφιλή δίδυμα στη σκηνή, στη ζωή. Πριν θυμίσω έτσι τον διαγωνισμό μας με τα season tickets που μοιράζουμε, έχουμε συμπαρουσιαστή σήμερα το φίλο συνάδελφο Μάριο Βαδιγιώτη, με τον οποίο θα μπούμε μέχρι 4. Μάριο, χαιρετώ.
2: Όλα.
1: Όμω εστάς. Εντάξει, είμαστε ακόμη στον απόϊχο του Μουντιάλ, και αν και μοιάζει μακρινό, ακριβώς ένας μήνας, 22 που έχουμε σήμερα, 22 Ιουλίου, ένα μήνα πριν από την έναρξη της Premier League, νομίζω έχει αρκετά πράγματα έτσι να συζητήσουμε, όπως διαμορφώνεται το σκηνικό στις μεγάλες ομάδες της Αγγλίας. Να θυμίσω απλά στο 29.50 με την ένδειξη season, την ομάδα σας, όνομα ανεπίθετον και ηλικία. Ας πούμε εδώ ο φίλος season Ομόνοια Λευκωσίας Ανδρέας Δημητρίου, ετών 44. Ο Ανδρέας ο Δημητρίος, πρόεδρος τύπου. Τι είναι της ηλικίας, αυτή είναι η ηλικία αν έχει ο Ανδρέας, δεν νομίζω, αλλά είναι αμήνια που πληρεί όλα τα κριτήρια για να μπει στην κλήρωση, η οποία θα γίνει 31 Ιουλίου από το πρωί και μέχρι και την τελευταία εκπομπή με τον Πανίκο Κωνσταντίνου. Όλες οι εκπομπές θα κληρώσουν τα συνολικά 26 εισιτήρια διαρκείας, 2 για κάθε μία από τις 13 ομάδες, με εξαίρεση την Ένωση Νέων Ύψεων, η οποία φέτος δεν θα εκδώσει κάρτες διαρκείας. Και επίσης το 29.50, οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Απλά να πω πριν πάμε στην κουβέντα μας, πέραν από αυτά που ανέφερα, προετοιμασία, η Ομόνοια παίζει σε λίγες ώρες, οι υπόλοιπες ομάδες αύριο. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε, ή μάλλον προανήγγειλε την ανακοίνωση, τη μεταγραφή του Μπαράκ, του Αντωνίν Μπαράκ, του 31χρονου δημιουργικού μέσου, ένα όνομα το οποίο βγήκε εδώ και μερικές εβδομάδες. Χαρακτηρίστηκε δύσκολη περίπτωση. Όμως πλέον τον περιμένουν, τον Τσέχο μέσο, για να έρθει Κύπρο, να περάσει από ιατρικά και να ενεργοποιηθεί καταρχήν η φωνή, η οποία είναι για 2 χρόνια. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Δεν ξέρω, βασικά ξέρω, εγώ ξέρω, αλλά ίσως από αυτούς που έβλεπε όσο τον δυνατόν περισσότερα παιχνίδια του Μουντιάλ, ειδικά που ήταν η πρώτη φάση με τους ομίλους κτλ. Ο Ξα επιλεκτικός στα καλά παιχνίδια, σε normal ώρες.
2: Ναι. Επιλεκτικός.
1: Επιλεκτικός.
2: Έρχεται συνήθως τα 11-12 οι ώρες που ηρεμώ. Τα πιο νωρίς δύσκολο, τα πιο μετά. Εντάξει. Τουλάχιστον που όσα επέλεξα να δω, είμαι ικανοποιημένος από το θέμα.
1: Μέσα συνολικά ήταν ένα καλό τουρνουά σε ό,τι είχε να κάνει με το θέαμα. Τώρα, αν το θέαμα ερμηνεύεται με τα πολλά γκολ, με τα πολλές φάσεις σε ένα παιχνίδι, ή ακόμη και παιχνίδια τα οποία κρίνονται σε λεπτομέρειες που μπορεί να μην είναι θεματικά, αλλά να έχουν το suspense μέχρι το τέλος και να κρίνονται προκρίσεις στο τελευταίο λεπτό, στις καθυστερήσεις, στην παράταση, στα πέναλτι. Συνολικά, νομίζω όντως είδαμε ένα καλό τουρνουά.
2: Ναι, εντάξει, είχε παρατράγωδα, είχε αποφάσεις.
1: Αγαλάντα, εξαγωνιστικά. Νομίζω θα είναι κάτι που θα συνοδεύουν όταν θα περάσουν τα χρόνια και θα θυμόμαστε το Μουντιάλ του 26. Νομίζω τα εξαγωνιστικά, ο κύριος Τραμ, ο κύριος Εφαντίνο, θα είναι ένα σημείο αναφοράς.
2: Ναι, ήταν λίγο και εκτός ποδοσφαίρου η φάση. Είχε πολύ marketing μέσα, είχε πολλές αποφάσεις που πολλοί κόσμοι τον βρίσκουν σύμφωνο. Εγώ πάντως θα θυμάσαι που ήρθα ξανά πριν να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Είχα προβλέψει ότι να το πιάσει η Αγγλία.
1: Ναι.
2: Στηρίζω την προβλέψη μου ακόμα. Απλά
1: σε στήριξε.
2: Στήριξε ο Τούχελ.
1: Ο κύριος Τούχελ. Τι έπαθε την ημέρα ο Τούχελ?
2: Αδιανόητο. Δεν μπορώ να μπω στον εγκέφαλο του. Γιατί μας είχε δώσει για δείγματα τέτοιου. Ένα από το μότο του όταν ανάλαβε την Αγγλία είναι ότι ήταν φοβισμένη η Αγγλία με το Southgate.
1: Ναι.
2: Έρχεσαι στο πιο σημαντικό παιχνίδι και ευκάλλεις εσύ και το φόβο.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι στα ένα-δύο παιχνίδια νοκάτου προηγήθηκα, σίγουρα όχι στο βαθμό που το έκανε με την Αργεντινή, βάζοντας κυρίως τον Μπεν, προσπάθησε να κρατήσει λίγο έτσι τα νότα του πιο κλειστά, να βάλει έναν τρίο στόχο, αλλά τούτον που έκανε στη Μερία Αργεντινή.
2: Μα ήταν με το Μεξικό που παίζε με 10.
1: Ναι.
2: Λέει, βάλει του μια λογική, τζάμε. Αλλά τούτον που έκανε. Και το τι είχε μπας στον πάγκο, α πούμε. Δηλαδή να βοηθήσει. Ήταν αδιανόητο. Επιμένω, δεν μπορεί κανένας να κάτσει να αναλύσει το σκεπτικό του και να βρει κάτι σωστό. Δεν είχε τίποτα σωστό το σκεπτικό του. Δηλαδή ήταν η αυτοκτονία με κεφαλαία. Γιατί, ξέρεις, ο τελικός δικαίωσε παραπάνω εκείνους που κριτικάραν τον Τούχελ, γιατί είδαμε την Αργεντινή στον τελικό, που την εφοβήθηκε τόσο πολλά. Και έκαμε ακριβώς το ίδιο λάθος που είχε κάνει η Αίγυπτος, αλλά θα δικήσει τόσο πολλά τον προπονητή της Αιγύπτου, γιατί ήταν διαφορετικά τα δεδομένα του για να γυρίσει πίσω μετά το 2-0. Αλλά να το κάνει ο Τούχελ με την Αγγλία και να βλέπεις έναν πλάνο το οποίο διερωτάσαι πώς το επέλεξε να παίξει και πόσες φορές το έχουμε μπει και μέσω της Premier League της εκπομπής μας, θυμάσαι πόσες φορές το θίξαμε η χρησιμοποίηση του τρίτου center back και πόσο περίτρανα εφάνηκε σε εκείνο το παιχνίδι στο τέρμα του Λαουτάρο που έβλεπε ένας κεντρός αμυντικός τον άλλο. Δηλαδή, έχουμε ξαναπεί ότι αν βάλεις έναν τρίτο. Δουλεύουν με έναν πλάνο νύθιο οι center back. Ξέρουν τα spaces τους που κινούνται. Όταν βάλεις έναν τρίτο μέσα στη μέση, μονομιάς βλέπει ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και φαίνεται ότι δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις με σέντρες οι Αργεντινοί και δεν μπορούσε να το φτιάξει. Αντίθετα, έβαλε και center back και χειροτέρευκε το πλάνο. Ήταν πολλά παράξενο το πώς λειτουργήσε. Οι κοσπίραση θεωροί μπορεί να σκεφτούν άλλα πράγματα.
1: Καλά, κοσπίραση θεωροί. Ακούμε και διαβάζουμε διάφορα. Απλά ανοίγω μια παρένθεση, είναι επειδή επισημοποιήθηκε ή μάλλον και ονομαστικά πλέον ανακοινώθηκε από το ΑΠΟΕΛ η συμφωνία με την Φιωρεντίνα για τη μεταγραφή του Μπαράκ. Ο οποίος αναμένεται, λέει, ανακοίνωση στην Κύπρο για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφή του συμβολέου του. Κάνει μια σύντομη αναδρομή στο βιογραφικό του για ενημέρωση Δεκέμβρη του 1994 στη Τσεχία. 1,90 το ύψος, επιτελικός μέσος, και τα ψηλός για τη θέση του. Αναφορά στο που έπαιξαν, για πρωταθλήματα Τσεχίας, Ιταλίας, Τουρκίας, αναφέρεται και στις ομάδες που έπαιξαν. Τελευταία ήταν η Σαμπτόρια, πέρσι ιδανικός από τη Φιωρεντίνα. Διαθέτει, σημειώνει η ανακοίνωση, σημαντική εμπειρία με ψηλό επίπεδο, με πολυετή παρουσία και πάνω από 200 συμμετοχές στην Serie A, καθώς και συμμετοχές στις ευρωπαϊκές οργανώσεις της UEFA. Μετρά επίσης 44 συμμετοχές με την εθνική. Καλωσορίζουμε τον Αντωνίν Μπαράκ στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ και το ευχόμαστε κάθε επιτυχία με την γαλαζοκίτρινη φανέλα. Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ, το οποίο ΑΠΟΕΛ, Μάρια, δεν παρακολουθεί αυτές τις τελευταίες εβδομάδες με αραφές. Έχω να σου πω ότι έκανε και αρκετές και θεωρητικά στα χαρτιά δρασών πολύ καλές κινήσεις. Αυτό που μπορώ να του πω από την άποψη είναι ότι είναι παίχτες που ξέρουμε, κυρίως από την παρουσία του στην Ελλάδα, και σε σύγκριση, αν θέλεις, με το προηγούμενο ή τα προηγούμενα καλοκαίρια, υπάρχει και μια συνοχή, υπάρχει έναν πλάνο, υπάρχει μια λογική πίσω από κάποιες κινήσεις, σε αντίθεση με προηγούμενα χρόνια, ειδικά πέρσι, που ήταν λίγο ό,τι να είναι οι κινήσεις του ΑΠΟΕΛ.
2: Υπάρχει μια βάση που ξεκινά. Δεν υπάρχει η ανασφάλεια, η περσινή ανασφάλεια που πάμε τα διοικητικά. Υπάρχουν μεν ακόμα, αλλά είναι τόσο όσο ήταν πέρσι.
1: Τουλάχιστον από τις κινήσεις που γίνονται δεν βγαίνει προς τα έξω ότι υπάρχει ανησυχία.
2: Ναι.
1: Ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία, φαίνεται να υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος μέχρι να προκύψει τελική συμφωνία, αν φτάσουμε εκεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι και επικοινωνιακά αλλά και επί της ουσίας οι κινήσεις που γίνονται δεν δείχνουν μάλλον μια ομάδα που αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχει το ΑΠΟΕΛ.
2: Και με δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν background και θέλουν να δουλέψουν, να βγάλουν δείγμα της δουλειάς του με προπονητή και τεχνικό διευθυντή. Νομίζω ότι ναι, εγώ είδα τις κινήσεις. Θα είναι έτσι μια αθόρυβη με καλοκαιρινή περίοδο που νομίζω θα επιβραβευτεί στη συνέχεια. Θα φανεί ότι είναι ένα πολύ καλύτερο από όλοι, και που τη στιγμή που είναι ούτε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θα διεκδικήσει, έχω την εντύπωση.
1: Και παίρνω πάσα από το τέλος του σχόλιο. Ούτε η Chelsea έχει του χρόνου υποχρεώσεις, με ένα αφορμή αυτοί μηνύματα που ήρθαν. Αλλά ο κύριος Ρότσος επέλεξε την Chelsea και όχι, ξέρω, την Aston Villa να μείνει, που θα παίζει του χρόνου Champions League, ούτε την πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal. Ενώ για αρκετές εβδομάδες φαινόταν ότι πάει προς εκεί, ξαφνικά μάθαμε ότι πάει στη Chelsea. Και ρωτά και ένας φίλος άποψη για Rodgers, τα λεφτά που έδωσε η Chelsea και γιατί διάλεξε την Chelsea πάνω από την Arsenal. Εντάξει, τα λεφτά θα φανεί στην πορεία, αν είναι εξωφρενικά, αν είναι παράλογα, αν είναι πολλά, ή αν τα βγάλει τα λεφτά του, δεν ξέρω, θα φανεί στην πορεία, αλλά κάπου χάθηκε, όχι τώρα, εδώ και χρόνια κάπου χάθηκε το έλεγχος με τα χρήματα των μεταγραφών.
2: Ναι, και αν πέρσι ήταν ο Ίσακ η μεταγραφή που καθόρισε, αν και ήρθε πολλά αργά η μεταγραφή, φέτος έχω την εντύπωση καθόρισε το παζάρι είναι η μεταγραφή του Άντερσον, τα 116 εκατομμύρια. Και εμπαστούτον που τουλάχιστον ό,τι είχα διαβάσει σχετικά με τον ενδιαφέρον της Arsenal, η Arsenal ήταν μεταξύ 80% που προοριζόταν το ενδιαφέρον της με τον Rodgers. Μίλησε για ένα μήνα τουλάχιστον, το σενάριο υπήρχε. Ο Rodgers ήθελε να Arsenal. Η Villa είναι πιεσμένη, παραμένει πιεσμένη με τις μεταγραφές, με το fair play.
1: Αν και πήραν 150 από τους δύο, από Τίλεμανς,
2: ναι, ναι,
1: και τον Ρότσες, θα πάρει και κάτι ψηλά, ανοίξω, θα πάει τελικά τον Τίνια στην Παρή.
2: Δεν ξέρουμε το Τίλεμανς αν ήταν εμπορέως, έπιασε λίγο εξαπρόπτου United, γιατί η ρήτρα ήταν πολλά χαμηλή, τουλάχιστον για τα δεδομένα του Τίλεμανς, που μπορούσε να γίνει η ρήτρα ήταν που παλιά, ίσως δεν ανανεώθηκε όπως έπρεπε να βάλουν πιο ψηλά τον πύχη. Αλλά όσο αφορά τον Rodgers, διάφορα σενάρια ήταν το γεγονός ότι ήρθαν, έβαλαν τα λεφτά, πας στο τραπέζι και μάλιστα cash, χωρίς άτονς ή οτιδήποτε, χωρίς, είναι 117 εκατομμύρια, πάμε.
1: Το οποίο φυσικά σου είχε να κάνει με το financial fair play, θα μοιραστούν, θα φαίνονται δηλαδή στα λογιστικά βιβλία κάθε χρόνο. Είναι 6 χρόνια που έγραψε, νομίζω.
2: Ναι.
1: Είναι 6 συν 1, δηλαδή τα 6 χρόνια, 120 εκατομμύρια, δηλαδή 6 χρόνια, 20 εκατομμύρια το χρόνο θα υπολογίζονται πάνω στα έξοδα. Αλλά ναι, είναι 120 εκατομμύρια κατεβατά.
2: Έπιασαν και 20 εκατομμύρια οι Μίτλες που είχαν σέλον, που το πούλησε. Αλλά το Φεβράριο του 2024 έπιασαν 16 εκατομμύρια που την Μίτλες η Βίλα. Μιλούμε για 100 εκατομμύρια σε 2 χρόνια.
1: Όπως και, και τον Έλιοντ Άντερσον, τον είχε πάρει καμιά εικοσαριά, 18-20 από την Bristol, νομίζω που τον είχε πάρει. Θυμάμαι που τον έπειρε, νομίζω Bristol. Και τους, 100 καθαρά κέρδος.
2: Το γεγονός ότι ήταν δύο στοιχεία τα οποία μπήκαν στο τραπέζι για τον ίδιο τον Ρότζερς, το γεγονός ότι ήταν, πούλησε του το project ο Αλόνσο και άρεσε του, ενώ μίλησε και με Αρτέτα. Και το γεγονός ότι ο Πάλμερ που ήταν μαζί στις ακαδημίες της Manchester City έναν και συν η φιλία του Μπεκτάλ, ο ένας ιδιοκτήτης
1: της Chelsea, ναι.
2: Με τον ιδιοκτήτη της Βίλα, γι' αυτό και γίνονται πολλές παρεδόσεις. Τώρα δεν θέλει τον Καρνάτσο η Βίλα. Και πάμε και λίγο πίσω, θυμηθούμε τη μεταγραφή των 35 εκατομμύριων πριν να κλείσουν τα βιβλία του Ολλανδού, τον μπακ του αριστερού, που τη Chelsea
1: του Μάτσεν.
2: Γίνηκαμε και με μαγειρεύματα τότε.
1: Εντάξει, η αλήθεια μπορεί να μας αρέσει και ηθικά μπορεί να ενοχλεί κάποιους, αλλά τούτο που κάνει η Chelsea τα τελευταία χρόνια, που βρίσκει τρόπους είτε με ομάδες της Αγγλίας, είτε της Σαουδικής Αραβίας, ή τον τρόπο που βρίσκει του Πίτε Σίπστεν να πουλάει ξενοδοχεία και να αφαιρούν τους έσοδα της ομάδας, εγώ τους κάνω το καπέλο πάντως. Ναι, μεν μπορεί να ξοδέψει, νομίζω πλησιάζει τώρα τα 2 δισεκατομμύρια με το Ρότζερς, 1,8 κάτι διαβάζα. Αλλά την ίδια περίοδο είχε και πωλήσεις, έσοδα από πωλήσεις πάνω από ένα δισεκατομμύριο.
2: Και πωλήσεις που δεν πιάνει ούτε η United ούτε η Arsenal.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
2: ποιος περιμένει τα 50 εκατομμύρια του Σάντος.
1: Ναι.
2: Να πάμε σε πιο πίσω στα 70. Στα ποιον πούλησε και στην Arsenal το Havertz και τον Mount στη United. Μεταγραφές που έφερε με αρκετά λεφτά.
1: Η United που δεν έφερε για να κάνουμε τη σύγκριση, ενώ η United από το 22, πότε αναλαβαίνει, έφυγε ο Αμπραμοβίτς, από το 22 και μετά, δηλαδή 4 χρόνια τώρα, η Chelsea σου είπα είναι κοντά σχεδόν στα 2 δις, κάτι λιγότερο. Η United είναι στο 1 δις, αλλά δις το net spend τους είναι σχεδόν το ίδιο. Είναι σχεδόν το ίδιο. Είπε καμιά 800. Ενώ εξόδεψαν διπλάσια η Chelsea από τη United. Εντάξει, διαχρονικά έχει ένα θέμα η United στο να πουλά στις τιμές που πρέπει ή και υπεραξίες που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό. Οπότε κατά κάποιον τρόπο μαγιά τους, αλλά νομίζω πλέον και με τα γραφές που έγιναν ή θα γίνουν και με το Τσάπι Αλόνσο, πλέον περιμένουν να δουν αποτελέσματα, προπονητικές πορείες, τίτλους.
2: Είναι σημαντικό το που πάει ο Φερνάντς, θα μείνει ο πολλά σημαντικός ποδοσφαιριστής, γιατί για να έχεις Ρότζερς Πάλμερ πρέπει να έχεις έναν Καϊσέδο ή Φερνάντες πίσω τους. Ο Καϊσέδο εντάξει δεδομένος, αλλά ο Φερνάντες σημαντικό θα μείνει όχι. Εντάξει, όλες οι κινήσεις και όπου ανέφερες και πιο πριν είναι η Ευρώπη. Μπορεί να χτίσει απρόσκοπτα την νέα του ομάδα ο άλλος.
1: Και δεν θα βάζει σε break. Εντάξει, ο Έντζο αρκετές φορές μέσα ξέφρασε την επιθυμία να πάει στη Ρεάλ. Είχε βγάλει κάποια στιγμή πριν λίγο καιρό η Real μια ανακοίνωση ότι δεν υπάρχει καμία διαπραγματεύση με τη Chelsea για τον παίχτη. Τότε φυσικά μιλούν, διάβαζα ότι απορρίφθηκε σήμερα η χθες πρόταση της Bournemouth για τον Scott, της Chelsea εννοώ πρόταση. Δεν ξέρω αν πάρει και τον Scott, αν υπολογίζουν ότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα φύγει ο Έντζο. Και ξανασυζητήσαμε και συμφωνήσαμε για την προοπτική που έχει ο συγκεκριμένος. Συνεχίζουμε κουβέντα από εδώ που την αφήνουμε. Αφού πάμε στο πρώτο μας break.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών των ΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η Κύπρος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι. Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, στους 32 στα υψηλότερα ορεινά. Στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια το μέχρι στιγμής κόστος των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ανέφερε στη Γερουσία ο Υπουργός Πολέμου. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις επιθετικές ενέργειες να συνεχίζονται για 11η μέρα. Για πρώτη φορά από την αναζωπήρωση τη σύγκρουση στις 7 Ιουλίου δέχθηκε επίθεση και η Τεχεράνη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
3: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους.
5: Όπως ίσως και εσύ.
4: Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
10: Αυτά μου εύκολα, μπαλε τούτη.
11: Καυτές προσφορές DeWall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινη δέσμη. Πρέπει να βάζω καλά.
12: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
10: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
12: Ιωάννου Tool Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
13: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
14: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή Pressing με Μάριο Βατηγιώτη στη θέση του Λουί Νικολάου σήμερα. Θα λείπει και Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή ο Λουί μαζί με την Πάφο στην Κροατία. Κάναμε ήδη μια πρώτη σύντομη συζήτηση στον απόϊχο του Μουντιάλ, κυρίως για την Αγγλία. Ασχοληθήκαμε με Chelsea με αφορμή την μεταγραφή του Rodgers. Και επειδή να μην τα μείνω στο τέλος και να τρέχουμε τα μηνύματα, Μάρια, διαβάσω λίγα μηνύματα. Mm-hmm. Προσπαθήσω έτσι με τα σχετικά πρώτα για αυτά που είπαμε. Πήρε 120 στον Βίλα για Rodgers και θα πάρει ακόμη 100 για Μαντζάμπι σε 2 χρόνια. Θα δούμε. Να δούμε πρώτα το Μαντζάμπι, θα πιάσει στην Άστον Βίλα και μετά. Έκαμε ένα καλό τουρνό μικρός στο Μουντιάλ. Θα το δούμε όμως. Άλλα μεγέθη, άλλες απαιτήσεις, άλλες πιέσεις. Έτσι, θα δούμε και ποιοι θα φύγουν. Επειδή πέρα από τον Καρνάτσο, ο Τζάκσον φαίνεται θα φύγει.
1: Θέλει τον Αστον Βίλα.
0: Το θέλει για αυτόν Αστον Βίλα. Στην άμυνα λογικά θα φύγουν κάποιοι. Ο Τσάλομπα το θεωρούν δεδομένο. Κάτι Μπατί Ασίλ.
1: Τσάλομπα το θέλει ο Φάμπρεγκας.
0: Στην Κόμο.
1: Ναι.
0: Ο Ντζασίδε, ξέρω ο οποίος έκανε ω δανεικό έναν πολύ καλό δεύτερο μισό με την West Ham, αλλά δεν το βλέπω να μένει. Γουστό, εντάξει, κάπου διάβαζα πάνω του την πώληση 75 εκατομμύρια στερλίνες. Εντάξει, έλεος. Θα δούμε. Ενώ ακόμη θα γίνουν και άλλες προσήκες, πολύ περισσότερο να αφαιρέσεις. Και ένας φίλος, και έχει δίκιο, μου στείλε ο φίλος ο Γιώργος εδώ μήνυμα, χαιρετισμάκια από τον άντρων παρεπιπτόντος, ότι έχω μαζευτεί πολλοί πρώην ή αν θέλεις παίχτες που βγήκαν από τις ακαδημίες της City, πέραν από Rogers και Palmer, και ο James, ο Gittens,
1: και ένας που να φύγει,
0: ο Λάβια,
1: ο Ντελάπ.
0: Ο Ντελάπ, μπράβο, ο Ντελάπ για την Chelsea, και ο αμυντικός, ο Παναγιά μου. Ο Τοσίν.
1: Ναι.
0: Και εκείνος νομίζω από την Chelsea, από την City. Τώρα δεν ξέρω. Σίγουρα υπάρχει κάποιος, θυμάμαι το όνομα του, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια υπεύθυνος στο recruitment των ακαδημιών της City, που τώρα είναι στην Chelsea τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να μην είναι τυχαίο, αλλά ναι, εντάξει. Είναι μια ομάδα η City, η οποία ειδικά με τον Guardiola ήταν δύσκολο για μικρούς, όσο καλή και να ήταν, να μπουν στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Δάμε ο Φώτεν. Άνθρωπος επαλεύθηκε 2-3 χρόνια για να πάρει ευκαιρίες. Οπότε και ο Πάλμερ δεν έχει να κάνει ότι δεν είναι καλοί παίχτες και φεύγουν. Έχει υπερβολή το μήνυμα του Γιώργου ότι ο Ρότζερς είναι ο Άλεξ Οξ Τσέμπερλεϊν που τον Μπέρμι είχαν ευτυχώς που δεν τον πιάσαμε χίλιες φορές. Και εντάξει, βάζει και μετά τα χρήματα. Τα χρήματα συζητήσουμε, αλλά νομίζω τον υποτιμά λίγο.
1: Πάντως έχει ένα δίκιο, γιατί είναι η τελευταία μεγάλη μεταγραφή που πιάσε λεφτά η Αρσένα.
0: Η πώληση του Ox. Ναι.
1: Για σε εκείνον που έλεγα πιο πριν, προσθέτω και το. Έχει ένα Τρόσαρ που ήταν clutch player για μένα. Σημαντικά τέρματα φέτος. Εξαιρετικό τουρνουά παγκόσμιο και σε διαφορετικό ρόλο από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει με το Βέλγιο. 17 εκατομμύρια, έστω για 31 χρόνου. Για μένα,
0: πάρα πολύ λίγα.
1: Πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό που επιμένω.
0: Το είχα σημειωμένο για να σε ρωτήσω. Σίγουρα, ας πούμε, αν έφευγε να πάει σε άλλη ομάδα της Premier League, τα 40-50 ήταν μέσα στο νερό.
1: Ναι, αλλή μόνο. Και ο ίδιος δεν ήθελε να φύγει. Επειδή είδα και ένα μήνυμα για Μαρτινέλλη, χτες ευχήκε ότι για πώληση είναι ο Μαρτινέλλη.
0: Άρα, όταν είναι 119, μένει φεύγει ο Μαρτινέλλη.
1: Και εντάξει, δεν υποστήριζαν παραπάνω ότι ο Μαρτινέλλη να φέρει παραπάνω λεφτά αν έρθει. Αλλά για να φύγει ο Μαρτινέλλη πρέπει να ανακοινωθεί και ο Τζόλις και ο επόμενος Winger που τούν τη στιγμή χτες τα διάφορα λέει για Νίκο Βίλιαμς και χειρίτραν 77 εκατομμύρια.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω όμως το... Εντάξει, είχε και έναν τραυματισμό, αλλά ο Νίκο Βίλιαμς που ήταν και στον τελικό...
0: Όχι, έχει από το Euro 24 δούμε τον Νίκο Βίλιαμς να παίζει σε εκείνα τα επίπεδα. Και πέρσι τα λεπτά μου τραυματισμού, φορέ ήταν μια μέτρια σεζόν. Άρα είναι 2 χρόνια τα οποία, αν δεν είχαμε την εικόνα του Euro και του τι προηγήθηκε, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ λεφτά, δεν τα αξίζει. Αλλά okay, τον είδαμε ότι μπορεί και καλύτερα από αυτό που παίζει τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Για να βάλουμε μέσα και του back του που να αντιμετωπίσει στην Αγγλία.
0: Σωστά.
1: Με τον ρυθμό που παίζει. Θέλεις, πολλά τελικάτο. Ναι, είναι πολλά καλό έξυπνο τριπλέρου, αλλά. Θέλει να βάλει και κάτι περισσότερο για να μπορεί να, μείνει στην Αγγλία να πετύχει.
0: Ο Γιώργος γράφει επίσης: μπορεί να πιάσει ένα παίχτη που ήθελε ο Αρτέτα, όμως να του θυμίσουμε ότι η Arsenal είναι αίτητη απέναντι στη Chelsea εδώ και 6 χρόνια και είναι χωρίς νίκη απέναντι στην Arsenal στο Stamford Bridge από την δεκαετία. Αν το αφήνει κενό. Α, τι σημασία έχουν του δάμου, τι σημασία έχουν του δαούλα.
1: Να πω του Γιώργο ότι τουλάχιστον συμφωνώ που έγραψε, συμφωνώ για το πρώτο κομμάτι τη Chamberlain, τα 117 εκατομμύρια όντως είναι πάρα πολλά. Το 250.000 τη βδομάδα. Α, θυμίσω του Γιώργου ότι πιάνει και ο Χεσούς τότε. Και ποτέ τον εκλώτσισε.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Και το γεγονός ότι έμεινε λίγο late pack.
0: Α, συγγνώμη, αρέσει να ακούσουμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Συνεχίζεις.
1: Το late pack το λέω για τον Μπέρτα. Ναι, είναι εξαιρετικός διαπραγματεύτης. Πέρσι επέτυχε στις διαπραγματεύσεις του. Το παζάρι έχω την εντύπωση άλλαξε φέτος. Και να το αλλάξει και η Chelsea με τα λεφτά που άλλυπα στο τραπέζι. Το γεγονός ότι έγινε ένα μερικό round προπονητών. Έχουμε πάρα πολλές αλλαγές. Κάποιους που εμείναν και πήγαν αλλάξαν ομάδες, κάποιους νέους. Βασικά, ψάχνοντας τους προπονητές του τη στιγμή, τα δύο τρίτα μετακινηθήκαν οι νέοι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Αν αναλογιστούμε και τον Γκλάσνερ που πούλησε το παραμύθι της Κρίσταλ Πάλας, αλλά έπαιρνε και βάλουν το 15,5 εκατομμύρια πάνω στο τραπέζι, ο Μαρινάκης είχε πιαντά το χρόνο.
0: Και μια πολύ σημαντική παράμετρο που θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τη Σίτση, γενικότερα το πρωτάθλημα, η αποχώρηση Πεπ Γκουαρδιόλα μετά μια δεκαετία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μια παράμετρο η οποία δεν αφορά μόνο τη Σίτση, όλους.
1: Θυμίζει το 2013 που έφυγε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Για να δούμε πώς είναι να αντιδράσει στη συνέχεια η Premier League. Λέω late pack ο Μπέρτα με την έννοια. Έχει τη στιγμή τους δεύτερους σε λεπτά ποδοσφαιριστές που επέξα στο Μουντιάλ και ως την τελευταία Σαββατοκυριακό είχαν τους περισσότερους παίκτες που ήταν παρόν με γνωστούς τραυματισμούς, με δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν, με δύσκολα παιχνίδια. Έπρεπε ήδη να κινηθεί. Έχασε τον Μόγκα, πρώτη ήττα για μένα, ο μικρός με πολλά θετικό CV στα 16 του χρόνια από τη Λέστερ για 3 εκατομμύρια κουβέντα είχασαν τον στη City και ήταν ακριβώς το ίδιο που έγινε και με τον Ρότζερς. Διαπραγματευόταν αρκετόν καιρό, ήταν σίγουρος ότι να έρθει στα 5-6 εκατομμύρια, επειδή έβαλε 10 στο τραπέζι η City, έπιαντο. Το ίδιο με τον Ρότζερς, επειδή έβαλε 17 στο τραπέζι η Chelsea, έπιαντο. Έτσι λειτουργεί φέτος το παζάρι. Αν μείνει με τα όρια που βάλει η Arsenal και ο Μπέρτα στο παζάρι, να δυσκολευτεί πολλά να βρει παίχτες να τους φέρει. Πρέπει να δώσει λεφτά και νομίζω τα λεφτά που πρέπει να δώσουν τη σημεία για τον Γκυμαράης, με την έννοια ότι έχεις ένα Ράις κρουσμένο στην κυριολεξία. Εγώ πιθανολογώ τον Οκτώβριο να δούμε Ράις ξανά, μα ως τον Οκτώβριο μπορεί τα δεδομένα αλλάζουν και τα προβλήματα με Σάκα, με Σαλιμπά. Ένα κινήθηκε ακόμα θετικά και είμαστε ένα μήνα πριν το ξεκίνημα της περίοδου. Το ίδιο μπορώ να πω και για τη Λίβερπουλ. Ο Ιραόλα έπιασε δύο παίχτες, αλλά θέλει κι άλλους. Και μέχρι στιγμής, ενώ φτιάχνουν και σενάρια σήμερα για πιθανή εξαγορά της Λίβερπουλ, που κοινοπραξίαν Αμερικανών ακόμη και ο
0: Αμερικανό-Ινδό-Νομπέζος. Ναι, βασικά ένας Βρετσανο-Ινδός, γαμπρός δισεκατομμυρίουχου Ινδού επιχειρηματία κτλ. Ο οποίος ναι, έκανε μια σύμπραξη, ένα φαντ και προσπαθεί να πείσει και τον Μπέζος, η οχθήνη της Αμάζο μεταξύ άλλων, να μπει στο κόλπον που μπορεί μια. Εντάξει, αν θυμάμαι καλά, ήταν για 1,5 δις, για το 30%, δεν είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί να μια εξέλιξη που να δώσει την όθηση για να κάνει και η Λίβερπουλ κινήσεις μεγάλες. Που είναι άποψη των χρημάτων τουλάχιστον, και αλήθεια θέλει. Εντάξει, να μην ξεχνάμε ότι ξεκινάει σεζόν ναι, μεν με Ίσακ, αλλά χωρίς Εγκητικέ, λόγω του τραυματισμού του. Ο Ίσακ, εντάξει, δεν μπορεί να σταδιαπίδαμε πέρσι. Λογικά τουλάχιστον.
1: Στο χάμον του κόσμου είναι καλύτερο.
0: Ναι, και με ρωτήσαμε πριν ένα φίλο και εδώ το φίλο τον Ανδρέα, μα ακούει, χαίρομαι που στείλει το μήνυμα. Δεν διάβασα κάτι, μα ακούει άντρο που παρακολουθεί ποιο ήταν το ρεπορτάζ τη Λίβερπουλ. Ή αν είδε κάτι, υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Νούνιες του χρόνου, να είναι μέλο τη ομάδα, Ντάρβιν Νούνιες. Ανοίγει στη Λίβερπουλ.
1: Ένα ακούσα.
0: Ούτε εγώ. Πριν ένα μήνα γράφει τον ότι μπορεί να μείνει και τα λοιπά, αλλά έμεινα εκεί εγώ. Δεν διάβασα κάτι νεότερο.
1: Δεν άνοιξε καθόλου τα χαρτιά του Ιραόλα, μιλάω. Λίγο κλειστό το στόμα όσον αφορά τι κινήσεις που θέλει να κάνει. Θέλει Winger σίγουρα. Τούτο είναι δεδομένο. Θέλει Winger, έφυγε ο Σαλάκ.
0: Το μόνο που είχε πει, επειδή εωρείτο για αρκετόν καιρό για το μέλλον του Μακάλιστερ και του Άλισον, είπε ότι ο ίδιος σου θέλει.
1: Ναι, επιβεβαίωσε
0: το. Ναι. Κατάλληλα, ναι, είναι γρίφος.
1: Ρωτά μάτσο, μπλέρω, ο Πετρίς ξαναείδα το νομίζω για την United. Δαμε, εντάξει, υπάρχει ενισχύση στον χώρο του κέντρου και είναι καλή. Τώρα, το επόμενο στόχος είναι ο Γάλλος, που η Ρώμα.
0: Ο Κονέ.
1: Να ήταν καλή προσέγγιση.
0: Επανήρθε τις τελευταίες μια-δύο μέρες και το όνομα του Παλεμπά Παλέ, που είχε ξεθοριάσει.
1: Μα η Μπράιτον να είναι 100 και πάνω. Δαμε το θέμα.
0: Ναι.
1: Εγώ το που αφήσω λίγο την κοινότητα και στα μετώπισε να μην δικά. Να μην είμαι σιώμα, Μακουάιρ πάλι, Μαρτίνες έτσι και έτσι.
0: Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι δεν ψάχνουν, δεν μιλούν. Μπορεί να βγαίνει τίποτε προς τα έξω. Το σχολιάζαμε προχθές τη Δευτέρα με τον Λουίν και χτες λένε τη Δευτέρα ότι δεν βγαίνει τίποτε προς τα έξω. Για δεξί μπακ, αριστερό μπακ, κέντρο της άμυνας. Και Δευτέρα νύχτα το σχολιάζαμε χθες. Βγήκαν δύο ονόματα για το αριστερό άκρο. Του Λουίς Χολ.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος ποιος ήταν. Ποιος ήταν ο άλλος που συζητάμε χθες. Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι ψάχνει και η αριστερό fullback, που η αλήθεια είναι ότι θέλει. Και δεξιά, αν με ρωτάς θέλει. Και κέντρο της άμυνας, κάτι που είναι σημείο αναφοράς. Έχει αρκετούς καλούς. Απλά θέλει έναν ηγέτη για να χτιστεί δίπλα του γύρω του μια πολλά καλή άμυνα. Επειδή η σύγκριση της United δεν θα είναι περσινή ομάδα, η προπέρσινη είναι οι υπόλοιπες. Α, για το. Όχι, είναι ο Ρόμπερτσον. Ρόμπερτσον αφού έκλεισε στην Τότεναμ. Για κάποιον άλλο διαβάζαμε χθες. Το μέτρο σύγκριση πρέπει να είναι οι ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια, η Arsenal για παράδειγμα ως πρωταθλήτρια, ή ακόμη και οι ομάδες οι οποίες δυναμώνουν πολλά, όπως είναι η Chelsea, τα είπαμε. Η Tottenham επίσης έχει κάνει εξαιρετικές μεταγραφές. Οπότε η United δεν πρέπει να είναι απλά καλύτερη που πέρσι. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλύτερη που πέρσι, αν θέλει να πρωταγωνιστήσει.
1: Μα αυτό είχα πει πριν και για την Arsenal. Το ίδιο ισχύει για την Arsenal. Ναι, είσαι πρωταθλήτρια, αλλά αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Πρέπει να κινηθείς, να διατηρήσεις τα σκύπτρα για να μην νομίζω ότι έφθανε η περσινή χρονιά. Να έχει παραπάνω, θεωρώ εγώ, και ρωτάει ο φίλος για η Tottenham. Και η Tottenham έθα την Tottenham που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια. Είπαμε για Chelsea, η Liverpool με η Ραόλα σίγουρα είναι διαφορετική. Ψηλά ο πηχής για πολλές ομάδες φέτος. Ρωτάτε για Μάρκο Ρόσε Μπόρμουθ, είδα μια συνέντευξη του με τους παίχτες. Εντάξει, είναι εύκολο να γεμίσεις το κενό του Ιραόλα. Είχαν και πολλά καλή σχέση με τους παίχτες του Ιραόλα. Εντάξει, ο Μάρκο Ρόσε είναι ένα αυστηρός, είναι ένα άνθρωπος που μπορεί να λειτουργήσει. Η άποψη Αγγλάσνερ που πήγε φορές, έχω την εντύπωση, είναι τυχαία που έδωσαν τα 15,5 εκατομμύρια.

0: Είναι η περίπτωση 119 που στέλνει το μήνυμα. Είναι η περίπτωση το ότι να τον πιάσω γιατί θέλει να φύγει, θέλει να πάει στην Μπαρσελόνα, απλά να, επειδή απλά είπε ότι θέλω να φύγει, να πάω στην Άρσεναλ. Μπορείς περιπτώσεις που δεν είσαι σίγουρος να αμφισβητώ την αξία του Αλβάρες. Αλλά αν ο ίδιος δηλαδή είναι το όνειρο του Μπαρσελόνα, είναι εύκολο να τον πείσεις έλα στην Άρσεναλ. Λίγο και ακούνται και κάποια σενάρια για ανταλλαγή με Γιόκερες. Έχω την εντύπωση ότι για μένα είναι λαθασμένο ο Γιόκερες. Να δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα φέτος. Και επειδή ξέρω ο Γιώργο, περίμενα να μου καμιστούν την ερώτηση για τον Όντεγκαρντ που είδαμε στο Μουντιάλ.
1: Τι έστειλε μου το μήνυμα.
0: Είναι αρκετά κάτω τώρα το εύρω. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τον Όντεγκαρντ που είδα στην Νορβηγία. Είναι πολλά διαφορετικό για να τον κρίνεις με το Αγγλικό πρωτάθλημα. Τα τελευταία δύο χρόνια ο Όντεγκαρντ δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που πρέπει να παίξει για την Άρσεναλ. Να πει είχε τραυματισμούς. Οκ. Και στο Μουντιάλ είχε πολλούς αριθμούς. Έβαλε πάρα πολλούς αριθμούς ο Όντεγκαρντ. Ήταν αμφισβητό. Αλλά είναι και ο τρόπος που έπαιζε η Νορβηγία ίδια. Έχω μέσα στην Άρσεναλ έχω άλλους παίκτες που μπορούν να κάνουν παραπάνω δουλειά και πιο αμεσή παρά με το να κουβαλά την μπάλα να έχει συμμετοχή ο Όντεγκαρντ. Αλλά τόσο αργός ο ρυθμός της Arsenal που πλέον δεν μπορείς να είναι τόσο αργός ο ρυθμός όταν παίζεις στην Premier League. Εν τούτη η σύγκριση που κάνω εγώ, μακάρι να δούμε έναν Όντεγκαρντ βελτιωμένη είναι έκδοση φέτος, αλλά ως τώρα τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια με αφήνει ικανοποιημένο η παρουσία του στην Arsenal, επιμένω.
1: Ο Στέφανος μας γράφει έτοιμη να κλείσει και τον που αντίσει 36 εκατομμύρια. Εγώ νομίζω τέτοια κίνηση, τα λεφτά περισσότερο, εντάξει τώρα για 116 εκατομμύρια στερλίνες για ένα μωρό που έπαιξε, μάθαμε τον Λίπ πριν ένα μήνα, αδιανόητο, αλλά περισσότερο στο ποσό, νομίζω μόνο αν φύγει ο Ρόντρι θα πάει να κάνει έξτρα κίνηση με τόσα λεφτά για να φέρει κάποιον άλλο.
0: Ναι.
1: Πάντα υπάρχει το η Ρεάλ, αν και ξέρεις βγήκαν δημοσιεύματα στην Ισπανία ότι τούτη στιγμή δεν μιλάμε καμιά άλλη ομάδα για καμιά μεταγραφή, ούτε με τη συζήτηση για τον Ρόντρι. Αλλά θεωρώ τις επόμενες εβδομάδες, αν υπάρχει δυνατότητα, αν έβρει παράθυρο ο Φλωρεντίνο να αγοράσει τον Ρόντρι, θα το κάνει όποιον και είναι το κόστος.
0: Εγώ περιμένω να γίνει τούτη κίνηση. Και ο ίδιος ο Ρόντρι, στο πικ που είναι τώρα, με το τι επέρασε στη City και με το τι κέρδισε στη City.
1: Σωστά.
0: Και το τι έχει να δουλέψει. Φαντάσου τώρα να παίζει ο Ρόντρι και να καλύφει και είναι όλη την ποιότητα μέσω επιθετικά, που είδαμε πως εγκάλυψε ολόκληρη την Ισπανία. Για μένα δεν τυχαία που πιάσε και τον τίτλο. Ήταν το αλφα και ωμέγα στη αμυντική λειτουργία της Ισπανίας για να μπορεί να παίζει στο γήπεδο όπως έπαιζε. Ήταν ο Ρότρι, ακόμα, έχω την εντύπωση ακόμα και πιο βελτιωμένη έκδοση από τον παλιόν τον Ρότρι, ο τρόπος που έπαιξε στο Μουντιάλ.
1: Εντάξει, πήγε σε ένα περιβάλλον που ο τρόπος που παίζει εννοώ. Που,
0: και βόλεψε τον παραπάνω.
1: Ναι. Είπε και ο Μάριος πριν, χαιρόταν και ο φίλος των Χρήστων. Εντάξει, τότε έκαμε τις κινήσεις που έκαμε. Έχει έναν καλό προπονητή. Εντάξει, τον άλλη, Ματίος Φερνάντες, αν παίξουμε με βάση την ποιότητα τους. Ο Ματίος Φερνάντες περισσότερο για την προοπτική, επειδή μια χρονιά τον είδαμε γεμάτη στη Premier League. Επειδή ήταν τα τελευταία έτσι ένα-δύο χρόνια η πιο αδυνατή γραμμή μεσαία, ενώ είχε καλούς παίχτες για κάποιο λόγο. Δεν μπορούσαν να αποδώσουν. Αν δυναμώσει εκεί μισή γραμμή, και ο Σενέση θα βοηθήσει. Και ο Ρόμπερτσον, ο Κέινα, κάποιε βοήθειε. Δεν ξέρω, θα μείνει ο Σπενς, που γίνεται πολύ κουβέντα γύρω από το όνομα του.
0: Και είναι κρίμα να φύγει ο Σπενς με το τι μα έχει δώσει. Εμεί πάντα θυμάσαι που το συζητούσαμε.
1: Ναι.
0: Ότι είναι ένα παίκτη που μπορεί να σου δώσει πάρα πολλά. Και ένα σύγχρονο Wimbach που παίζει στι δύο πλευρέ εξίσου καλά.
1: Ρομέρο στην Ιντερ, ρωτάω Στέφανο. Εντάξει, ο Ρομέρο, εγώ θεωρώ θα φύγει. Ναι. Η τιμή πώλησης του, νομίζω κάπου το βιάζα πριν μερικές μέρες, είναι 50 εκατομμύρια στερλίνες. Η Μπαρσελόνα που ενδιαφέρθηκε, αν ενδιαφέρθηκε όντως, αποκλείται εδώ και έτσι λεφτά για στόπερ. Δεν έχει μεγάλο budget για να κάνει μεταγραφές. Τέλος πάντων, η μεγάλη μεταγραφή θα την κάνει για την επίθεση. Και η Ίντερ τον ήθελε. Τώρα, δεν ξέρω, σίγουρα ακολουθήσει το ρεπορτάζ της Ίντερ Στεφ, αν είδες κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο συγκεκριμένο. Πρόταση μόλις τώρα της Λίβερπουλ, μας λέει ο φίλος, για τον Ιάπωνα της Μάιντς, τον Σάνο. Ο Σάνο, ο οποίος ξέρω τι έγινε τελικά, αμυντικό χαφ. Έντο, ο Στυλ, ο οποίος κάποια στιγμή πριν κάποια χρόνια ήταν μπλεγμένος σε κάτι υποθέσεις στη Γερμανία μαζί με κάτι άλλους συμπαίχτες

0: του φίλου του κατηγορηθήκαν, πήγαν για δικαστήριο για σεξουαλική επίθεση, παρενόχληση, εντός πάντων θέμα πολύ καλά. Γίνεται ο Λουίς να μείνει διακοπές. Σποσάρετε, στείλτε λεφτά παιδιά, αν στοιχίζουν οι διακοπές. Στείλτε λεφτά να τα προωθήσουμε. Ο Ζεσούς ναι, δεν έπαιξε όπως όμως τον έπιασε. Α, το διαβάσαμε, το σχολιάσαμε.
1: Ναι.
0: Ναι, ο Μπρόν Κιμαράς είναι μια πολύ πιο σημαντική μεταγραφή να γίνει. Συμφωνώ και ένιξε ότι λεφτά. Ή αν πάρει δεδομένο ότι πούλησε τον άλλη Newcastle 100 εκατομμύρια, που είναι 3-4 χρόνια πιο μικρό από τον Μπρούνο. Είναι ένα. Τριανταρίζει τώρα ο Μπρούνο, ή κάπου εκεί.
1: 30, ναι.
0: Έχει άλλο 25-26. Έχει άλλο 25-26. Τώρα μπορεί με λίγο μπακαλίσιμο όσο πολύ γιος που κάνουμε, αλλά 70-80 ας πούμε, θα τον έδινε.
1: Να βάλουμε και μπακαλίσιμο που είπα πιο πριν του τροσάρα 17 εκατομμύρια στα 31 του. Γίνεται ένα μείγμα, δηλαδή, επειδή ρωτά και ο 37 Μπρούνο Κιμαράς πώς το βλέπει Άρσα, για μένα με 1000. Λόγω του τι πέρασε φέτος ο Ράις. Εντάξει, παρέθεση για το Μουντιάλ, κάποια κριτικάραν το Ράις, ότι ήταν ο Ράις. Ποιον παιχνίδι ήταν που έφυγε από το ημίχρονο και κόπηκε στα θεκιό η Αγγλία μόλις έφυγε. Πριν από την Αργεντινή νομίζω. Άμα φτάσα στο σημείο να κριτικάρουν το Ράις μετά από έτσι χρονιά που ήταν χρονιά Παλόν Ντιόρ και για εκείνον αν έπιανε η Αγγλία όπως και για τον Κέιν που την οποία σε ετίναξε στον αέρα ο Τούχερ. Λογικό να θέλει, πρέπει οπωσδήποτε να έχει ενίσχυση στον χώρο του κέντρου η Άρσα και ο Μπρούνο Κιμαράς είναι η καλύτερη περίπτωση. Να ξέρει, έγινε και η νησιά του Μαύρου και είναι η Νιουκασόλ. Όλοι όσοι θέλουν παίκτες πάνε πας στη Νιουκασόλ. Η διαφορά της Νιουκασόλ με την Άστο Βίλα, γιατί η Άστο Βίλα είχαν παίκτες, είναι ότι η Άστο Βίλα αναπληρώνει άμεσα. Ο Γκόμες είναι εξαιρετική μεταγραφή προχτές 35 εκατομμύρια της Γουλς. Για μένα ένας πως καλύτερος χαφ που είναι φαινόταν.
0: Για καλύψει ποιον καιρό. Του Ρότζερς.
1: Το χώρο του κέντρου.
0: Ναι.
1: Έχει και ο Νάνα με ACL.
0: Μα γι' αυτό λέω. Ναι. Γι' αυτό λέω. Περισσότερο θα καλύψει το κενό του ο Νάνα.
1: Και του Τίλεμας σε κάποιο βαθμό. Γιατί παίζει και ο Τίλεμας.
0: Ναι. Και ήταν παραπάνω παίχτης. Με τρεξίματα, με τάκλι, με μονομαχίες. Παρά δημιουργικός. Σε σύγκριση με το Τίλεμας εννοώ, έτσι.
1: Και κινείται και για δανεισμό του Παολίνια. Που είναι στην Μπάγερ πάλι. Αλλά δεν νομίζω να μείνει στην Bayer.
0: Θα είναι μια πολύ καλή κίνηση.
1: Ναι, για να γεμίσει το κέντρο της, γιατί εντάξει, πάλι εναπόκειται στον Έμερι να κάνει τη δουλειά, αφού το budget σε σφιχτό συνέχεια.
0: Και είναι και εκτός, σίγουρα αν θα κάνει προετοιμασία έξω, οπότε θα επιστρέψει ο Καμαρά, που ήταν ένα backup καλός.
1: Ήταν όλη τη χρονιά έξω.
0: Ναι.
1: Σχεδόν.
0: Εντάξει, έχουν και άλλα μηνύματα και εδώ προσωπικά. Στην Ιωαννίδα Σταυρής δεν τα διάβασα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Νούνιες, μας λέει ο Άνδρος, που μας ακούει με λίγο καθυστέρηση. Εντάξει, Σταυρίου είναι συντονισμένος, θα βάλω σε break και επιστρέφω να διαβάσω και τα μηνύματά σου για κάποια άλλα που δεν έχουμε προλάβει.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την μεταγραφή του 31χρονου επιτελικού μέσου Αντωνίν Μπαράκ. Οι γαλαζοκίτρινοι συμφώνησαν με τον Τσέχο Μέσο για διετές συμβόλαιο και να μένει τις επόμενες μέρες στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικά. Πρώτη επιλογή για τη θέση του αμυντικού μέσου Μανώλη Σιώπης. Πρώτο φιλικό τεστ για το ΑΠΟΕΛ στις 6.30 στον Αρχάγγελο κόντρα στον Ολυμπιακό και κλεισμένο των θύρων. Πρώτη στην μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων ρίχνεται απόψε η Ομόνια. Οι πράσινοι θέλουν να θέσουν βάσεις πρόκρισης κόντρα στην Καϊράτε, την οποία υποδέχονται στις 8 στο Γασιμπή, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από CINTAVISION. Ο Χένικ Μπέρκ δεν υπολογίζει στον τραυματίο του Μπάντζο, ενώ διαθέσιμος είναι ο Νενγκό. Στην αποστολή και ο Ντιονί, πάνω από 12.000 η προπόληση των εισιτηρίων. Στην Κροατία βρίσκεται η αποστολή της Πάφου εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Χάιντουκ για το Europa League. Ξεκαθαρίζει μέχρι το βράδυ αν θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Κορέια, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Στην Κύπρο έμεινε και ο ανέτοιμος Άντερσον. Στις 7.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτου Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα κόντρα στην Τίλα Γκόρη στην Γεωργία για το Conference League. Στις 4.30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ερνάν Λοσάδα, ενώ θα ακολουθήσει στις 5 τελευταία προπόνηση, διαθέσιμη Γκασπάρ και Αϊβού. Δεν υπολογίζεται ο ανέτοιμος Ροντρίκες. Με προπόνηση στις 7.30 ολοκληρώνει την προετοιμασία της ΙΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Μπεϊτάρ. Ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας κατά πόσον θα εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Αντερέγγεν. Δεν υπολογίζονται τιμωρημένοι Σαμπορίτ και Πέτρος Ιωάννου. Στις 7 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μάουρο Καμορανέζη. Στην τελική ευθεία το θέμα ανάληψης της Προεδρίας της Ποδοσφαιρικής Ανόρθωσης από τον Χρήστο Μαραγκό. Έτοιμο το πλάνο με επιπλέον χορηγικές συμφωνίες και σημαντικά ποσά στα ταμεία της ομάδας. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων εντάχθηκαν Ιντζουλίου και Αρτήματας. Στην προετοιμασία της ΑΕΛ εντάσσεται ο 29χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός Μπρούνο Αλμέιδα, ανοιχτό το θέμα Μασέκο. Οι γαλαζοκίτρινοι δίνουν στις 7 το πρώτο τους φιλικό κόντρα στην Καρμιώτισσα, στο βοηθητικό του Άρη και κλεισμένο των θυρών. Την δεύτερη του φιλική αναμέτρηση επιπολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης που αντιμετωπίζει στις 6 την Χάπουελ Ράνανα. Ενσωματώθηκε με την αποστολή και ο Καλούλου. Θα κάνουμε τα πάντα για να διορθωτηθεί το αμόχωστο. Συνήθως ο τελευταίος έλεγχος γίνεται 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ανέφερε στον Sport FM ο αντιπρόεδρος Γιώργος Μιχαήλ για την σειρά βελτιωτικών έργων που έχουν αρχίσει στο στάδιο. Τόνισε ότι πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση με γενική αναβάθμιση των γηπέδων. Κάθε χρόνο πληρώνουμε 50 με 60.000 και πάνε στον κάλαθο, είπε.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στην Πολωνία μεταβαίνει η αποστολή του ΠΑΟΚ και εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου, ερωτήματα για ορισμένες θέσεις στην ενδεκάδα. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του Παναθηναϊκός εν ώψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Πάξη. Αυτή την ώρα η αναχώρηση για την Ουγγαρία διαθέσιμος ο Φαν Τρόκελεν. Η συμμετοχή του Kings Kangwa με την Χάπουελ Μπερσεβά οδηγεί την ΑΕΚ Αθηνών σε άλλες περιπτώσεις κεντρικών μέσων. Για την απόκτηση του Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ κινείται ο Ολυμπιακός. Ο Ρόνδρη επιθυμεί να μετακομίσει στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Η Ντόρτμουντ ανέβασε την προσφορά της για τον Καρέτσα και αναμένεται η απάντηση της Μπριζ. Η Chelsea απέκτησε τον 23χρονο εξτρέμ Μόρκαν Ρότζερς. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Διαγωνισμός σε όλες τις ψεραγορές Blue Island. Ψώνισε, σκάναρε το QR code και διεκδίκησε μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες και με Weber.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
9: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
10: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
11: Έμνο πρόβα, που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
13: BicelCypress.com. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
16: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
17: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
18: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
17: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
18: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μη χάσεις την ευκαιρία.
17: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Κερδιές πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
20: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Sport FM 95 ακούτε. Εκπομπή Pressing μαζί με Μάριο Βαδιλιώτη σήμερα. Να θυμίσω 29.50 στέλνοντας την ένδειξη season, την ομάδα σας, ονοματεπώνυμό σας και ηλικία μπαίνετε στην κλήρωση που θα κάνουμε 31 Ιουλίου για να δώσουμε 2 εισιτήρια διαρκείας για κάθε ομάδα και οτιδήποτε άλλο θέλετε να στείλετε προς συζήτηση, κυρίως που να αφορά στην Premier League και όχι μόνο δηλαδή, αλλά μια αφορμή την παρουσία εδώ του Μάριου να την αξιοποιήσουμε. Ήρθε ας πούμε ένα μήνυμα πριν από ένα φίλων ότι με το χάσα τώρα ήταν τέλος πάντων το λέω με δικά μου λόγια φέρε ρευρίζα μου και σιώπη και στα εκατοντάχρονα ποιος μας πιάνει κάπως έτσι πάντως για τον σιώπη κυκλοφορεί μια φήμη παύλα πληροφορία δεν ξέρω αν το γεγονός ότι δεν ταξίδεψαν τελικά στην Ουγγαρία για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ενώ δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, αν λέει κάτι αυτόν για το μέλλον του ή όχι, θα το δούμε λίγο συντόμως. Σταυρής, Masterchef, τα σέβη μου, μεγάλος Μάρος Βαδιλιώτης, διαβάσατε και εσείς περί διοίκησης της ομάδας, Μπέζος και τα λοιπά. Το σχολιάσαμε, μάλλον δεν ακούμε ο Σταυρής στο πρώτο κομμάτι. Υπάρχει αυτή η πληροφορία για έναν Βρετανοϊνδό Αμίρ κάτι ο οποίος είναι γαμπρός ενός πολύ δισεκατομμυρίου Ινδού, άρα έχει πολλά λεφτά, ο οποίος έκανε μια κοινοπραξία και φέρεται να έχει καταθέσει μια πρόταση ή να θα καταθέσει πρόταση για να αγοράσει όχι το πλειοψηφικό μπακέτο αλλά σημαντικό μέρος των μετοχών της Λίβερπουλ. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον σε κάποια ρεπορτάζ που διάβασα σε, έτσι εντός ή εκτός εισαγωγικών κάποια πιο σοβαρά site, όπως ξέρω το BBC, δεν γινόταν αναφορά στα ποσά. Δεξιά και αριστερά διάβαζα κάτι για 1,5 δισεκατομμύριο, για το 25% κτλ. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και ο Μπέζος δεν είναι σε αυτόν τον φαν. Προσπαθεί να τον πείσει ο συγκεκριμένος, ο Αμίτ. Τον έχει προσεγγίσει για να μπει και αυτό στη συμπραξία, στην κοινοπραξία, για να αγοράσουν τις μετοχές. Δεν ξέρω αν κυκλοφόρησε κάτι πιο φρέσκο, κάτι περισσότερο. Σε άλλα νέα μας λέει ένας παιχταράς ο Ρότζερς και ο Άντερσον, αλλά overpriced όλοι τους, συν ο Βίτς και ο Ίσακ, σε αυτήν την κατηγορία των overpriced δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Θα έχει πολλά πειράματα φέτος η Premier League, City μετά τη φυγή του Pep, Chelsea, Liverpool, Tottenham. Εγώ βάζω και United μέσα σε αυτά που είπε ο Σταύρος, τα οποία φυσικά τα περισσότερα τα έχουμε συζητήσει ήδη. Ο Νούνες λέει: ένας φίλος δεν ήταν δανεικός, αλλά πουλήθηκε για 50 εκατομμύρια στην Αλ Χιλάλ. Ο κόκκινος λαστιχάρης μας το είπε. Okay, δεν το θυμόμουν. Νόμιζα πήγαινε δανεικός με ρήτρα. Οπότε δεν παίρνω ορκό. Βιόλα, έχεις τον μεταγραφικό σχεδιασμό της Manchester United στα χέρια σου. Έχεις μπάρει 250 εκατομμύρια. Τι κίνησης κάνεις? Θα βάλα τα 5 στην Μπούγκα καταρχάς. Και όσο να μας παρήγηση, 5 εκατομμύρια να βάλεις στην Μπούγκα. Γιάξε, θα τώρα έτσι πρόχειρα-πρόχειρα καμιά εκατοστή θα ήταν για την αμυντική γραμμή. Τώρα, ιδανικά αριστερό μπακ, δεξί μπακ και ακόμη ένα στόπερ. Τώρα πεις με 100 εκατομμύρια κάνεις τις παίχτες. Τέλος πάντων, ναι. 100-120, 40 εκατομμύρια κάθε θέση.
2: Βάση του ΣΕΡ μπορεί να πιάνεις.
20: Βάση
2: του ΣΕΡ του ιδιοκτήτη μπορεί να πιάνεις.
20: Ναι. Μετά εγώ θα έπαιρνα ακόμη ένα εξτρέμ. Ενώ ποσοτικά μπορεί να μοιάζει να μην έχει ανάγκη, αλλά δεν ξέρω, δεξιά ας πούμε νιώθω ότι με Αμάτ και Μπούμο, ενώ έδειξαν και οι δύο ότι είναι καλοί παίχτες.
2: Ο Αμάτ παίζει να φύγει. Ποιος τον ήθελε να κάνει τελευταίες ημέρες, κάτι που θα διαβάσει.
20: Θα ήθελα κάτι άλλο εκεί. Συν αν φύγει και ο. Που νομίζω να μείνει, ο Ολλανδός. Ο Ζέρξη. Ακόμη έναν τώρα να μπακ από του Σέσκο, κάποιος που να παλεύει με το Σέσκο για το θέση του βασικού, δεν είμαι σίγουρος. Εντάξει, αφήνω τη θέση των χαφ πίσω που ήδη έγιναν και θα γίνουν κινήσεις.
2: Πάντως, μια θέση, ένα εξτρέμ που παρακολουθούσαν, γέλασε του λίγο. 68 εκατομμύρια Αλχιλάλ, Σάμερβιλ.
20: Πρώτα, εγώ είμαι απογοητευμένος που το ίδιο το Σάμερβιλ.
2: Ήταν η United, ήταν η Ρώμα στο παιχνίδι. Και άλλοι. Προτίμησε να πάει και αυτό στα εκατομμύρια.
20: Τι πιστεύει για United φήμες? Τι εννοεί? Αυτό θα είναι το κορεκτόρ. Α, για το United διάβασα σήμερα ότι σκέφτονται ή τέλος πάντων μάλλον θα κάνουν κίνηση, πρόταση στην Παρί για τον Ζαϊρ Εμερί.
2: Ναι,
20: ένα παίχτη που μπορεί να σου δώσει λύσει σε πολλές θέσεις, πολυθεσίτης.
2: Το θέμα είναι, ναι, πόσους μπορεί να βολέψει με τις μεταγραφές που έκαμε ήδη τώρα, δεδομένων ότι εντιομένου συν οι δύο που πήρε έφερες ένα Τίλεμανς, αφήνεις τον έξω. Νομίζω ξεκινά ο Τίλεμανς.
20: Κοίταξε, συζητούμε στη βάση ότι γράφουν και νομίζω αν τυχαίο ότι ψάχνει ακόμη να πιάσει παίχτες. Πήρε δύο, έχει το μένου τρεις. Και θέλει να έχει τέσσερις.
2: Έχει Φερνάντε, βασικά τέσσερις.
20: Ναι. Αν πούμε ότι ο Μπρούνο παίζει μπροστά του.
2: Με το πλάνο που έπαιζε τουλάχιστον ο Κάρικ.
20: Ναι.
2: Έτσι είναι τα δεδομένα.
20: Έχει λογική να τον αλλάξει με τη σεζόν που έκανε, ειδικά με τα που ανέλαβε ο ίδιος.
2: Ναι, Γιώργο, ναι, συμφωνώ ότι ο ΕΣΔΕ έχει στυλ εκνευριστικό. Έχει ποιότητα, αλλά και εμένα απογοητεύσε με, και στο Μουντιάλ απογοητεύσε με ο ΕΖΕ, με τον τρόπο που μπαίνει μέσα στο παιχνίδι και νομίζει ότι να παίξει ως τα αύριο. Ο ήσυχος, ωραίος, το στυλ του. Και σίγουρα πρέπει και ο ΕΖΕ να βελτιωθεί, αλλά εντάξει, το δύο φορές καλύτερος ο Όντεγκαρ που τον ΕΖΕ, είναι λίγο υπερβολικό μπάλι.
20: Στα καλά νέα, μας λέει ο άντρος, πάει Άντονι Τέιλορ. Τι έγινε, έχασα επεισόδιο?
2: Ναι, φύγει ο Τέιλορ.
20: Αν το πειραγείς.
2: 830 παιχνίδια διαιτησίας.
20: Okay, εντάξει. Ήταν από τους διαιτές που δεν επαιρνούσε απαρατήρητος, να το πω έτσι.
2: Ναι.
20: Είτε με καλές διαιτησίες, είτε με σοβαρά λάθη.
2: Αρχικά είχαν καλές διαιτησίες. Ναι. Ύστερα μπήκαν τα
20: υπήρχαν κάποιες σεζόν που ήταν μπουσκαλούς. Ήταν μπουσκαλούς διαιτές, αλλά χάθηκε γι' αυτός στην πορεία. Ο φίλος ο Αχιλλέας για Ράσφορτ. Η αλήθεια, αυτή τη στιγμή ο Ράσφορτ ένιγμα, αλλά όπως είναι σήμερα τα δεδομένα, το πιθανότερο σενάριο από ό,τι καταλαβαίνω είναι να μείνει στη United.
2: Ναι, αφού είδες κάποια ομάδα να τον διεκδικεί.
20: Κοίταξε, αν ισχύει το ότι ναι, κατά κύριο γράφτηκε, δεν ξέρω αν ισχύει ο ίδιος για τότε, να μην ξέρω, Arsenal, δεν ξέρω, αλλά φαίνεται ότι η United το έκοψε του παίχτη γενικότερα, δεν το δίνει σε αλεμάντης Premier League. Οπότε σε αυτήν τη βάση συζητούμε. Ψεύτο ενδιαφέρον υπήρχε υποθέτω από Ισπανία, από Γερμανία, ακόμη και από Τουρκία, που δίνουν πολλά λεφτά οι Τουρκοί, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
20: Ο Greenwood, ας πούμε, εκεί που συζητούσαμε να έρθει πίσω, θα πάει πιο πάνω, έβρεθε ξαφνικά Τουρκία, που την Μαρσέιχ. Αλλά από την άλλη, ξέρω αν μπορεί. Εντάξει, αν είναι fit και συγκεντρωμένος και αφήσει οτιδήποτε άλλο εκτός γηπέδου, Εν το συζητούμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί στη United με όσα είναι, ότι προήθηκαν, να τα φύγει πίσω του. Η Τζέι Πουλ, τη United, του κόσμου, ο Κάρικ, δεν ξέρω. Μα περίεργη περίπτωση.
2: Δείχνει και ο ίδιος ότι επηρεάζεται που, γενικά από περιβάλλον. Και με την εθνική Αγγλία, κατάλαβε ότι δεν ήταν ο ίδιος όταν προτιμεί τον Γκόρτον. Επηρεάζεται ο τρόπος που μπαίνει και στο παιχνίδι. 40 εκατομμύρια κοστολόγεται, που είναι πολλά για τον Ράσφορντ. Αλλά ποια ομάδα τον πιάνει για να σίγουρεται να δει έναν καλό Ράσφορντ? Εδώ με το ερώτημα. Εγκάμπο.
20: Εγκάμπο, ναι, επεξιστώ. Ενώ ξέρει ότι τα χαρακτηριστικά.
2: Και έχει για ένα ψηλό μισό. Τον οποίο δεν ξέρω αν ο ίδιος σε διαπραγματεύεται να μειώσει. 350, πόσες, 300.
20: Πάντως φάνηκε στην περσινή σεζόν στην Βαρκελόνη ότι μακριά από τη United μπορεί να παρουσιάσει. Δεν θα πω την καλύτερη του εκδοχή, αλλά παρουσιάζει έναν καλό πρόσωπο που είχε χρόνια να το δούμε στη United. Χωρίς να έχει τα εξαγωνιστικά, την περίοδο ατμόσφαιρα γύρω του. Οκ, πήγε δύσκολο στην Βαρκελόνη να παίξει να καθαρίσει κτλ. Αλλά ήταν μια decent χρονιά για τον ίδιο.
2: Εγκλειδίνει ο Κάρικ, αν μπορεί να τον ενεργοποιήσει. Παίζει ρόλο και ο Κάρικ που είναι παλιά DNA μορφή της United.
20: Παρεμπιπτόντως, το λέω έτσι ως παρέθεση, διάβαζα ρεπορτάζ εψές. Ο Κάρικ είπε ότι το επόμενο φιλικό, που είναι νομίζω Παρασκευή με τη Ρόζενμπορκ, Σάββατον, θα κάνει ανεπίσημο. Είναι ντεμπούτο του για πρώτη φορά ο μικρός ο JJ, Αντρέου Γκάμπριελ, για τον οποίο ακούμε εδώ και χρόνια ή και βλέπουμε από κάποια βίντεο τον κατά το ίμιση συμπατριώτη μας.
2: Μα είσαι τιμωρία, αν κάτι.
20: Τιμωρία, τι τιμωρία.
2: Από εθικεύαζα τώρα να το βρω.
20: Από το σύλλογο, από. Δεν ξέρω, δεν βρέστο. Δεν είχα διαβάσει κάτι αλήθεια. Για τον οποίο θυμάστε, μέσα στη χρονιά, πέρσι, αρχές λέγαμε ότι υπήρχε ενδιαφέρον που Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Μπάιερ, Παρί κτλ. Και το πιστώσαμε το Will Cox ότι τον έπεισε να κλείσει τα αυτιά του στις Σιρήνες και να απορράψει νέο συμβόλαιο με τη United. Και φαίνεται ότι έφτασε η στιγμή που θα τον δούμε έστω σε ένα φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή ή το Σάββατο με την Γκέντεμπορκ να κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Από τη μητέρα του φτάνει από την Κύπρο, εξού και του Ανδρέου, και ο πατέρας του νομίζω είναι. Έχει Ιρλανδική καταγωγή, είναι διαβατήριο, κάπως έτσι. Η unpopular opinion μας λέει 804, η περσινή χρονιά της United είναι ακραία overrated, χωρίς Ευρώπη και έξοδον από κύπελλο νωρίς, η εικόνα γενικά ήταν ούτε νερόβραση. Εντάξει, μα γι' αυτόν και είχαμε αλλαγή προπονητή, και μετά την αλλαγή προπονητή με το Κάρικ απλά έκανε μια καλή, ούτε πολλά καλή, ούτε μια καλή χρονιά που έφτασε στο σημείο να διεκδικεί και τελικά να σφραγίσει η Champions League. Δυστυχώς για τη United ποτέ δεν ήταν επιτυχία. Ποτέ. Διαχρονικά δεν ήταν επιτυχία το Champions League. Αλλά έτσι όπως τα έκανε στο ξεκίνημα της περσινής χρονιάς, ήταν επιτυχία ότι ο χρόνος θα παίζει στο Champions League.
2: Γράφηκαμε ότι δεν μπορούσε να κάνει τον ντεμπούτο του γιατί δεν έκλεισε τα 17 τον Οκτώβρη. Τα κλείει.
20: Α, για επίσημο ντεμπούτο. Σε ευρωπαϊκό νομίζω ή και χώριο.
2: Σε ευρωπαϊκό χώριο, αφού έχουμε τους μικρούς. Παίξας είναι ο. Τι άρεσε.
20: Άρα σε ευρωπαϊκό. Ναι. Σε ευρωπαϊκό.
2: Ναι, τον Οκτώβριο να μπορεί να.
20: Ο Μάικλ Λόιρ πότε να σταματήσει. Έχει ακόμη πιο μικρό ο Γιώργο ο Μάικλ Λόιρ. Κάνει υπομονή.
2: Με πιένε βοήθεια. Άκουσε το VR, ανέτρεψε τη μεγαλύτερη φάση τη χρονιά.
20: Ποιο ήταν, ποια ήταν.
2: Η West Ham.
20: Α, νομίζω μιλάς τώρα για το Μουντιάλ. Ναι.
2: Με βαριά καρδιά.
20: Εντάξει, για Λίβερπουλ είπαμε και πριν, αλλά Λίβερπουλ είναι μια ομάδα που έχει καιρό να βρεθεί στο επίκεντρο για μεταγραφικούς λόγους.
2: Ναι.
20: Το πιο σημαντικό νομίζω είναι η αλλαγή προμονητή. Για να μπορεί η Ραόλα να πάρει από το εφιστάμενο ρόστερ περισσότερα από ό,τι πήρε πέρσι ο Σλότ.
2: Ναι, εν τα ερωτηματικά που μπαίνουν και στον Ιραόλα, ξέρουμε την πορεία του και πόσο καλή και ανωδική ήταν, αλλά τώρα μπαίνει σε ένα άλλο κλαπ, σε ένα κλαπ elite ομάδο, Big Six ομάδα, μεγάλο όνομα, ιστορικό όνομα. Δαμεί να έρθει η πίεση στον διαφορετικό να είσαι στην Μπόρμουθ και να έχει και έναν ιδιοκτήτη που υποστηρίζει ό,τι κάνεις. Ποτέ δεν του είπε τίποτε ο ιδιοκτήτης. Γιατί είχαμε εκείνο, γιατί πούλησε όλη την άμυνα πέρσι ο ιδιοκτήτης. Ήβραν τα πάλι, έφεραν άλλους. Διαφορετικό. Τώρα έχει μεγάλη πίεση. Την ίδια πίεση που μπορεί να ακουστεί παράξενο να έχει ο Κάρι, γιατί είναι υπηρεσιακός πλέον. Μπαίνεις σε έναν πόστο, ξέρεις να πάω στο καλοκαίρι, ήμουν σχεδόν στον πάτο, ανεβαίνω. Φέτος ξεκινάμε προσδοκίες η United και να μην μπει και η πίεση στον ίδιο τον Κάρικ.
20: Ακούμε αυτό για 12 αυτολεπτά.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
20: Το σχολιάσαμε που πάνω πριν. Έκλεισε ο κύκλος του Γουαρδιόλα στη Σίτη, η Πρέμιερ γενικότερα, και να βάλει ο Μαρέσκο, ο οποίος θεωρητικά στα χαρτιά έχουν πολλά κοινά σημεία αναφορά σε ποδοσφαιρική φιλοσοφία, σε τρόπο παιχνιδιού, κατοχή μπάλας, να ελέγχουν το ρυθμό, το aggressive, το pressing. Φυσικά σε σύγκριση τουλάχιστον αυτό που είδαμε στην Chelsea και σε αντίθεση με τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος θέλει να παίζει πιο κάθετα, πιο γλίωρα, πιο direct επιθέσεις, νίξα θα προσαρμόσει την ομάδα στην τη φιλοσοφία ή θα προσαρμοστεί ο ίδιος στην City. Αλλά είναι και τούτο ένα ερωτηματικό και ένας παράγοντας χ που μπορεί να καθορίσει γενικότερα ισορροπίες, το πώς θα παρουσιαστεί η City του χρόνου. Ξέρω και ποιοι θα φύγουν. Είναι πολλοί παίχτες οι οποίοι, η Σαβίνιο που ήταν αφήπερση τελικά έμεινε, ο Μαρμούς ακόμη, ο οποίος θέλει ομάδα να παίζει βασικός. Θα δούμε ακόμη πώς θα αφαιρέσει από την City.
2: Και προσθέτω σε τούτα που λες ότι αναφέρθηκε στα χτικά, αλλά ο ίδιος ο Μαρέσκα σαν προσωπικότητα δεν ήταν και τόσο αρέστος στο Stamford Bridge. Και γενικά και προς τα πάνω και προς τα κάτω, ο τρόπος που λειτουργούσε. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είχε μεν τον τρόπο του, είχε τη δυναμική του, αλλά δεν ήταν εύκολο να ζητήσει κάτι ο Πεπ Γκουαρδιόλα για το που νόη.
20: Σωστά.
2: Του Μαρέσκα μπορούν να το πούν αύριο. Φέραν του τώρα τον Άντερσον, οκ. Okay. Και τον τρόπο που πώς είναι να το δεχτούν και πώς φέρεσες. Το καλό για τον Μαρέσκα είναι ότι σιγά σιγά έφυγε και η τελευταία φουρνιά των επιτυχιών. Αν φύγει ο Ρόντρι και ο Ντίας, βασικά κλείει η πιο πετυχημένη φουρνιά της City μετά τους De Bruyne, μετά τον Μπερνάρτο που φεύγει, που έφυγε ήδη. Και για μένα το πώς είναι να χειριστεί το ρόστερ, γιατί και ένα χάλαν ακόμα που ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει τον τρόπο του να το χειριστεί. Μπορεί αύριο να μπει και να συγκρουστεί με το Χάλα. Δεν μου αρέσει και όμως που κάνεις. Ο Χάλα ήταν μαθημένος να κάνει εκείνα που θέλει, να του κάνει, ακούει τα μαθήματα του Πεπ, αλλά να τα κάνει πάλι. Τα ερωτηματικά των πολλών μετακινήσεων που αναφέρθηκα αρχικά, προπονητών, το τι περιβάλλον να βρουν και πώς να συνεχίσουν το περιβάλλον εκείνων ανάλογα με το πώς να λειτουργήσουν και οι ποδοσφαιριστές.
20: Μικρή παρένθεση τώρα που αναφέρθηκε εσύ σε κάποιους παλιούς παίχτες. Θυμήθηκα και μου έκανε εντύπωση. Δεν είχα ιδέα ότι πήγαινε εκεί προπονητής. Εχθές που ήταν ένα τσίλιο Ζάπιν, μια εικόνα που τα χθεσινά παιχνίδια τα προκριματικά του Champions League. Έτρεξε στις τέσσερις ομάδες που ξέρουν να προχωρήσουν και να ζούμε το Σεπτέμβρη, είτε Europa είτε Champions. Προμηθευτής στη Σλόβαν, είδες ποιος είπε, Σλόβαν Μπρατισλάβας.
2: Εγώ γιαγιά του ρε.
20: Εν το πήρα ειδήσει.
2: Το φιλικό με την Πάφο.
20: Α, έκαμε στο φιλικό με την Πάφο. Δεν το είχα δει ο φιλικό. Και είδα τον εχθές στο λαό, έναν τούτος.
2: Πρώτη επίσημη δουλειά.
20: Α, είστε αυτό, απίστευτο. Είδα το γιαγιά ξυπάστηκα. Εντάξει, ήταν βοηθός κατά καιρούς σε διάφορες μέρες. Αλλά πρώτος προμηθευτής, η πρώτη του δουλειά δηλαδή.
2: Ναι, η πρώτη επίσημη. Ήταν βοηθός στην Σαουδική Αραβία.
20: Έστειλε πριν ο άντρος, έστειλε άλλος πιο πριν. Και στέλνει ξανά τώρα ο Μάριος. Δεν ξέρω, δηλαδή 115 ανοιχτές υποθέσεις στη City.
2: Υπάρχουν.
20: Πραγματικά υπάρχουν. Ας μας πει κάποιο ρε παιδί μου ότι παιδιά αξιάστετες, ας ξεχάσουμε. Να μην έχουμε και την έννοια.
2: Μα αν το πω περιπέξιμον κυπριακά, ήταν ότι πριν να κλείσει, μόλις είδαν ότι έχασε το πρωτάθλημα η City που είναι Arsenal, ευκήκαν έντονα δημοσιεύματα ότι να βγει το πόρισμα σε λίγες ημέρες. Ετοιμαστείτε, αφού τώρα έχασε το η City, να βγούμε τίποτε. Σιγή ηχθείως.
20: Last break. Τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών των ΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η Κύπρος, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι. Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, στους 32 στα υψηλότερα ορεινά. Στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια το μέχρι στιγμής κόστος των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ανέφερε στη Γερουσία ο Υπουργός Πολέμου. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις επιθετικές ενέργειες να συνεχίζονται για 11η μέρα. Για πρώτη φορά από την αναζωπήρωση της σύγκρουσης στις 7 Ιουλίου δέχθηκε επίθεση και η Τεχεράνη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
21: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
22: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
23: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς? Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
24: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
25: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
26: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
27: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
28: Ωραία μπάλα.
5: Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
11: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία στις 22 Ιουλίου 1894. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Πού να έτρεχε σήμερα ο Κόμις, θα χαλούσε την κόμη του. Επίσης, χρόνια πολλά στη Ρώμα που κλείνει 99 χρόνια ζωής.
20: Χρόνια πολλά στη Ρώμα. 99 χρόνια ζωής μας είπε ο Πανίκος, κλείνει σήμερα. 29.50 τα μηνύματά σας. Τώρα έτσι πήρα μια βόλτα, άνοιξα και το site του Sport FM Ελλάδος να δω αν υπάρχει τίποτε πέρα από τα site τα αγγλικά. Είδηση που κυκλοφορούσε μια φήμη για Ljubicic, ο οποίος είναι εκτός πλάνου της ΑΕΚ Αθηνών. Έψηλα ακούστηκε λίγο για... για ΠΟΕΛ, για μια-δυο άλλες ομάδες εδώ στην Κύπρο, επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του στην ΛΑΣΚ, στην Λίντσερ Αυστρίας, άρα είναι εκτός συζήτησης. Και μια από τις τελευταίες ειδήσεις που βλέπω εδώ στο Sport FM Ελλάδος, ότι θέλει Φαμπίνιο η Λίβερπουλ. Και Φρόιλερ, οκ, Φρόιλερ ήταν γνωστό, αλλά και Φαμπίνιο. Άστο.
2: Back to the future.
20: Ναι. Μηνύματα, παιδιά, αν αφήσαμε κάτι πίσω που νομίζω δεν αφήσαμε, αν θέλετε ξαστείλτε το εδώ να το σχολιάσουμε. Αν μας ακούει ο φίλος 644, ρωτικά μας ακούει, μας στείλει το μήνυμα πριν πάμε σε break. Ναι, αλλά ο Κάρκ δεν είναι σε ομάδα Big Six. Απλά ο Περεργία θέλω να μου στείλει σε 6 ομάδες με τα δικά σου κριτήρια, 644 μου, οι οποίες είναι in Big Six. Στείλα μου τις Big Six σου για να δω κάτι.
2: Μπορεί να μην είναι Big Six στην Αγγλία, αλλά παγκόσμιος να είναι.
20: Κοιτάξτε, να πιέσατε. Ενώ ποιον να βάλει, να βγάλει η United. Να βάλει τη Newcastle, ας πούμε. Ποιο να βάλει, Αστον Βίλα.
2: Νιούκαστλ, όπως έντατε τον έδωρα. Αστον Βίλα το ίδιο. Δύο μας, το ότι φεύγουν ποσφαιριστές, καταλαβαίνει κάποιος σαν είναι Big Six.
20: Κάτι που έστειλε ο φίλος ο Χρήστος Παλή, έχει δίκιο. Εντάξει, ισχύει άλλες τις ομάδες. Απλά περισσότερο μπορεί να ισχύει στις ομάδες που είναι καινούργιες ομάδες, νέος προμονητής με πολλές αλλαγές. Αλλά για όλες τις ομάδες, σε όλα τα πρωταθλήματα, από το πιο χαμηλό μέχρι το κορυφαίο, είναι σημαντικό να ξεκινήσει καλά, να κάνει μια καλή αρχή. Και η City, πήγε η City, το στείλε. Και μπήκα να δω το πρόγραμμα. Ξεκινάμε Bournemouth, Palace, Coventry City. Εντάξει, τώρα όμως είναι εύκολη η Bournemouth, η Palace, οκ. Okay. Αλλά αν καταφέρει να ξεκινήσει με τρεις νίκες, νομίζω αμέσως μετά έχει. United Liverpool, Liverpool United πριν τη διακοπή του Σεπτέμβρη. Που ζητούν είναι κάτι καινούριο.
1: Ναι, ναι.
20: Είναι πέντε αγωνιστικές πριν τη μεγάλη διακοπή που είναι δύο εβδομάδες. Όχι μία, δύο εβδομάδες. Βασικά τρεις εβδομάδες από τη μια αγωνιστική στην άλλη. Οπότε για όλες τις ομάδες είναι σημαντικό να ξεκινήσουν τις πρώτες πέντε αγωνιστικές καλά. Απλά για τη City, πως είναι ο φίλος, έχει δίκιο. Με την άποψη ότι νέος προπονητής, υπάρχει πίεση. Οπότε να ξεκινήσει με 3 στα 3, ας πούμε. Ενδεχομένως να είναι πιο ευγενό το μέλλον. Θα το δούμε πάντως πώς θα είναι. Εσύ είναι ότι και οι City, για εσένα που είπες πριν, το ότι έχουν παίχτες οι οποίοι έπαιζαν μέχρι και τα ημιτελικά τελικών μικρών μεγάλων τελικών, θα έχουν και την ευκαιρία έτσι να έξω θα είναι έτοιμοι να παίξουν. Ας πούμε, ο Ρόντρι π.χ. ξεκινάω προαθήμα και έτοιμος να παίξει, θα αφιβάλλω.
2: Νομίζω, αφού είναι να πάει τουλάχιστον τρεις εβδομάδες διακοπές. Ναι.
20: Άρα και γι' αυτόν, μιλάμε για εσύ, τι άλλο για άλλες ομάδες, είναι σημαντικό να ξεκινήσει χωρίς να έχει όλον το ρόστερ στην διάθεσή του. Ξέρω κάποια ομάδα, κάτι που δεν σχολιάσαμε, νομίζω λίγο πολλά και με τα μηνύματα.
2: Απλά πιο πριν για τους προμονητές, ο Ντεζέρπι, δεν μπορώ να το βάλω ακριβώς σε αυτήν την κατηγορία, ότι να το δούμε φέτος. Ήδη είδαμε τον Μπράιτον, ήρθε και έσωσε την τότε να μάρα εν ήδη ευγνώμονες οι οπαδοί της, γιατί κράτησε τους την κατηγορία. Και θα μπαίνει τόσο αυστηρή κριτική μετά από το τι είχε γίνει τα τελευταία χρόνια. Άρα το γεγονός ότι ενισχύθηκε σημαντικά και είχε καλό ρόστερ η Tottenham, αν ξέρουμε παίκτες που είχε. Νομίζω να το βοηθήσει πάρα πολύ στο να διεκδικήσει έτσι κάτι ψηλά. Βλέπω ότι τότε να μια Ευρώπη σίγουρα.
20: Κοίταξε, αν okay, υπάρχει το στοιχείο του ότι μια ομάδα που πριν δύο μήνες επαλεύκε να σωθεί, αλλά αν πάρεις το ρόστερ και το αναλύσεις λίγο, ναι. Με ρόστερ ομάδα η οποία πρέπει να πρωταγωνιστεί. Πρέπει να πρωταγωνιστεί. Οκ, δεν έχει τη φανέλα ή το βάρος κάποιων άλλων ομάδων. Αλλά τώρα που αναφέρθηκες, κάναμε πριν αφορά στις 5-6 μεταγραφές που έκαμε, αλλά μα θυμηθούν και ποιους παίχτες έχει. Ειδικά μεσοπιθετικά, και αμυντικά δηλαδή, αλλά ειδικά μεσοπιθετικά, που ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλά πέρσι τραυματισμούς. Το αν ήξερε ο Σολάν και ο Μάτισον, του σε ποια κατάσταση θα είναι. Ο Κουλουσέσκι έφυγε. Εν και έφυγε.
2: Όχι, αφού ούτε καν Σουηδία ήταν.
20: Ναι.
2: Παράξενο τραυματισμό ο Κουλουσέσκι.
20: Έχει φοβερό βάθος, φοβερό βάθος.
2: Δεν ξέρω, ο Ριτσάρλσον νομίζω είχε να φύγει, αλλά να ακούγεται τίποτε. Και ο Ρομέρο, και ο τερματοφύλακας ο Ιταλός, γιατί να πάει με τον.
20: Ο Βικάριο.
2: Βικάριο, να πάει με τον Κίσκι ο Ντεζέρπι. Και έφερε και. Με αγκαλά, ο Μπάκα πέμπειρον των Τσέχων. Τον...
20: Για τερματοφύλακα.
2: Ναι, τύπου την Μπέρλι. Μπέρλι, ναι. Που ήταν στην Νιούκαστλ.
20: Α, ο Ντουμπράβκα,
2: εμπειρία του και καλό τερματοφύλακα.
20: Και δεν ξέρω πώς θα χειριστεί, για να πείσω με του Στόπερ τώρα. Με τον Φανχέκε που πήρε πολύ καλό αμυντικό.
2: Φαντεφέ.
20: Φαντεφέ.
2: Μάλλον λίγο να πάει, ίσω το γεγονό ότι αφήνεται να νοηθεί ότι είναι αφιό πε. Μπορεί να πάει λίγο με το γεγονό ότι απέξει όπω έπαιζε.
20: Αριστερά.
2: Αριστερά.
20: Ναι. Εντάξει, ο Πέδρο απόρρεψε έναν καταπληκτικό μουντιάλ. Για να συνεχίσει από εκεί που έμεινε. Και θα είναι και από εκείνη την πλευρά πολύ δυνατή. Θα δούμε. Εντάξει, θα φύγουν κάποιοι λογικά. Συν ότι θα γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις, γράφουν για την Tottenham. Αλλά εντάξει, είναι από τα project που έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Είναι πάντα η χρονιά παγκοσμίου Euro καθυστερά τις μεταγραφές. Τώρα να αρκέψουν να μπαίνουν στο Zoom Αφαίρουν ακόμα λίγο τον νου τους. Νομίζω που είναι άλλη εβδομάδα να γίνει αρκέψη, να γίνει πιο έντονο το παζάρι.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
20: Αυτή η διευκρίνηση είναι 64, λέω και εγώ, έγιναν τόσο. Νομίζω δεν είχε να ακούσει, εμείς δεν ο Λουίζα. Με και στείλανε να πειράξει το Λουί για το Κάρι και Big Six, άρα έγινε το μήνυμα μας λέει. Χριστό μου, για το αναφέραμε, εκτός άρα που το είπαμε, για το Σκοτ Ροδά, απέρριψε η Μπόρμουθ πρόταση της Chelsea 65 εκατομμύρια για τον Σκοτ. Ο οποίος Σκοτ δεν υπογραφεί νέο συμβόλαιο με την Bournemouth.
2: Διατροφή είναι ο Σκοτ.
20: Ναι, φυσικά νομίζω είναι και λίγη του χρόνου. Έχει ακόμη δύο χρόνια νομίζω. Ναι. Αλλά το ότι δεν υπογράφει είναι ένα μήνυμα ότι.
2: Τώρα και ο Σκοτ έκανε μια χρονιά καλή. Πριν δύο χρόνια, ποιο έξερε τον Σκοτ. Και ήταν και στον προθάλαμο της Εθνικής Αγγλίας. Πολλοί ποδοσφαιριστές που είναι να ξαργυρώσουν την παρουσία του στο παγκόσμιο. Ο ένας που περιμένω και έκανε με ενδιαφέρον πόσες ομάδες το θέλουν είναι ο Μπέρκ της Νορβηγίας.
20: Ναι.
2: Απίστευτο πόσες ομάδες το θέλουν που είναι Αγγλία. Σάντερλαν, Κόβεντρι, West Ham, Μπέρλι που πέσασε η Championship.
20: Εγώ νομίζω ότι θα τέριαζε σε τέτοιες ομάδες. Εντάξει, τον είδαμε και στο Champions League με την Μπότο, αλλά κυρίως τώρα στο που είναι η μεγαλύτερη σκηνή των παγκοσμίων κυπελλών. Έχει λίγο το στυλ του, η νοοτροπία του, τον έχει στο physical το κομμάτι. Σε ποιο βαθμό μπορεί να ανταποκριθεί. Αλλά εντάξει.
2: Εξαιρετική χρονιά. Ναι. Φαίνεται ότι είχε και πολλές δυνάμεις μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της Νορβηγίας. Μοτοράκι.
20: Κοπέλια, τώρα που δεν κοιτάξω το Μουντιάλ, πώς βλέπετε η Premier League φέτος. Άντρε, Γιάννο μου, πού είσαι, ρε φίλε. Εν τέσσερις να πάνε να πέσουν μέσα στα αρκόντια σε λίγο. Μπορεί να γυρίσουν και υπάρχει κάτι να μπήσουν. Γυρίστε την εκπομπή. Μισό χιέλα, αλλά μισή ώρα που συζητάμε για την Premier League του χρόνου.
2: Ας σου κάνουμε ένα recap σε λίγο.
20: Τα φιλιά μας στο Γιάννο. Άσεραλ, τι άλλο, δε, πέραν που το... Εντάξει, ήταν
2: περίπτωση. Ήταν ο φίλος Γιαντζόλιν πριν, κάπου είδαν.
20: Μα τι έγινε με κοινό. Γιατί δεν ανακοινώθηκε ενώ το τι έγινε.
2: Δεν ξέρω, αν έχει κάτι που επηρεάζει. Εντάξει, ο Μπέρτα δουλεύει και ταυτόχρονα σε πολλά deals και κάποτε καλό. Έχει εναλλακτικές τσάι που χάνει. Βάλει και που είναι το ταβάνι. Δηλαδή τόσα είναι να δώσουμε. Γιατί ο Γκυμαράες ας πούμε μπει τώρα η Newcastle 100, εφύγαμε.
20: Ναι.
2: Έχει ταβάνι τσάι που να βάλει. Όμως, τούτον είναι λίγο, θυμούμε τις δηλώσεις που έκαμε και ο Κρόν και ο Μιτσής. Με και ο Αρτέτα ότι μετά από το πρωτάθλημα, την παρέλαση και τούτα όλα, έστω και αν ήρθε νύχτα στο Champions, ότι να κινηθούμε γρήγορα, αποφασιστικά, για να ενισχύσουμε ακόμα παραπάνω. Ως τώρα το γρήγορα και αποφασιστικά δεν δούλεψε.
20: Δεν το είχα δει Χριστό μου πριν με τα λόγια πως τη λες. Η μόνη λογική που νομίζω είναι λογική, αλλά η μόνη λογική που μπορώ να βρω στην απόφαση του Rogers να προτιμήσει Chelsea αντί Arsenal. Πέραν από το ότι μας είπε πιο μεγάλη ομάδα του Λονδίνου,
2: ναι.
20: Η Chelsea, ο Rogers, ότι στην Chelsea ξέρει ότι θα είναι βασικό και αντικαταστάτος. Δεν θα είναι ένας άλλος Palmer. Ενώ στην Arsenal δεν ξέρω σε ποια θέση, σε ποιο ρόλο θα ήταν. Δεν ξεκινάνε κατά από εκείνον. Περισσότερο ανταγωνισμό τέλος πάντων στην Arsenal.
2: Έχω την εντύπωση αν γινόταν η μεταγραφή του Ρότζερ στην Arsenal, έτσι να χρησιμοποιείται
20: αριστερό.
2: Όπως έπαιζε ο Έζη ένα χρονικό διάστημα ναι. Πέρσι, αριστερά για να συγκλίνει μέσα, για να μην πάει σε άλλο Winger και τον Τζόλιν, που είναι μια fair μεταγραφή, χαμηλών ποσό σχετικά. Και πιάνει και έναν παίχτη με αριθμού για να πω και για τον Τζόλιν, που οι αριθμοί όμως, ναι, είναι τον ερωτηματικό που λέγαμε πέρσι για ο Γιόκερες, οι αριθμοί άλλων πρωταθλημάτων. Όμως έχει εμπειρία που Νόριτς, αν δεν ήταν και τόσο καλή η παρουσία του στην Νόριτς ο Τζόλις, έχει όμως την εμπειρία των αγγλικών γηπέδων.
20: Εγώ θα μπορούσα να φανταστώ καλύτερα τον Ρότζερς, το κουβέντα να γίνεται πλέον, στην Arsenal, σε ρόλο αριστερού, εξτρέμ, τσάκλινι προς τα μέσα, αν είχε έναν αριστερό μπακ τύπου, ξέρω εγώ, έναν Ένα μέντε, α πούμε, πάνω κάτω να τρώει τη γραμμή.
2: Η κουκουρέγια που τον
20: λέει. Η κουκουρέγια, ναι. Όχι καλαφιόρι. Ενώ ανεβαίνει και τα λοιπά, αλλά να έχει ένα οποίο να σου πει.
2: Ούτε η γκάπια.
20: Ούτε η γκάπια, ούτε η γκάπια, 100%. Παραπάνω ο στυλ, ο Λουί Κέλλη, α πούμε, θα μπορούσε να υποστηρίξει τον ρολό. Να γίνει σε αριστερόν εξτρέμ, και κλείνει μέσα ο Ρότζε. Δεν ξέρω, μπορώ να το. Θα τον φαντάζομαι ω Άντι Μαρτινέλη, ω Άντι Τρόσαρτ.
2: Ναι, ξέρουμε και ο σκεπτικό του Αρτέτα γιατί τον ήθελε διακάος. Ήθελε το διακάος τον Ρότζερς γιατί έχει για μέ, όταν καρπουλέαμε πριν, έζε, ήρθε πίσω και ο Νουανέρη, να μου να γίνει με τον, να μείνει ή όχι. Γι' αυτό πρέπει να γεννηθεί πιο γρήγορα. Γενικά, μονοπολούμε λίγο με Άρσεναλ και όπως έλεγα πιο πριν και με η Λίβερπουλ και η Manchester United. Ήδη η αποφασιστικότητα δείχνει την Chelsea μες στο παζάρι, η Tottenham με δείξει. Είναι σημαντικό να. Διότι είμαστε ένα μήνα πριν το kick-off με πολλούς παίκτες να απουσιάζουν, με πολλούς παίκτες να φορτωμένοι λεπτά ποδοσφαιρικά φέτος, που σίγουρα τούτοι οι παίκτες έθαν ήδη. Είδαμε το και με η Τσέρση πέρσι που πήγε στο Παγκόσμιο Συλλόγο και έκανε πόσο καιρό να φέρει τον νου της. Ήταν αποκαρδιωτικός το τελευταίο παιχνίδι που ήταν το Εκουαδόρο Καϊσέδο. Ήταν αγνώριστος για μένα. Δεν μπορούσε να τρέξει, αλλά. Και όσο παίχτης είχε ξεκινήσει από τον Ιούλιο και παίζεται ακόμα Ιούλιο.
20: Ναι, όντως. Επίσης σερί. Υπέγραψε νέο συμβόλαιο ο Φόντεν μέχρι το 30. Νέο τετραετές συμβόλαιο δηλαδή. Has entered the final year. Έμπαινε τώρα στο τελευταίο του χρόνου και έκανε επέκταση ακόμα 3 ουσιαστικά. Μένει μέχρι το 30. Έκλεισε Diop, λέει η Ipswich από την Fulham. Ναι,
2: 10 εκατομμύρια αυτή είναι πράγματα.
20: Ναι. Σε ευρώ, σε πιστελίδι, είναι πιο λίγα. Νομίζω 8 κάπου διάβαζα πριν.
2: Πανήρθε ο Γιώργος με την άλλη του αγάπη.
20: Τι λέει.
2: Πρώτα,
20: ο Γιώργερες.
2: Ναι.
20: Να έχει αριθμό στον Τζόλι, η διαφορά του με τον Γκβιλτάια, παρέθεση Γιώργερες, μπορεί να σταματήσει η μαπά. Τούτη υπερβολή ή τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι υπερβολή του Γιώργου είτε

0: Και
1: ας σου δω και τον Μαρτινέλη, αφού θέλω τον Μαρτινέλη.
0: Η Νιούκασο το θέλει.
1: Αφού έχασε την κόρτα, το θέλει.
0: Εντάξει, το θέμα είναι η Νιούκασο, δεν είχαν τον άλλη. Είχαν και Μπρούνο, ξέρω πώς θα καλύψει με τα κενά. Μεγάλες απολύες και οι δύο.
1: Και ο Γκόρτον βασικά.
0: Ναι. Ενώ δεν ξέρω, δεν διάβασα κάτι μετά το τέλος της σεζόν, αλλά πριν υπήρχε και ο σενάριο να φύγει ο Βολτεμά, δεν ξέρω με ποιον κάτι ο μάτι μου, αν θα μείνει. Ο ίδιος ήθελε να φύγει.
1: Ναι, δεν έπαιξε πουθένα.
0: Θα είναι μια περίεργη σεζόν πάντως για τον
1: Νιούκασο. Και για το Βίσα που υποτίθεται ότι που αποκτηθήκα για να καλύψουν Ίσακ, αλλά ούτε ο άλλος διαφορετικά στυλ μεν, αλλά...
0: Joao Pedro, player to watch με Τσάπι Αλόνσο, θα θέλει να δείξει και το μεγάλο λάθος που έκανε ο Αντζελότσι.
1: Ο Αλόνσο, ξέρω, ο Πέδρο.
0: Ο Πέδρο θα θέλει να αποδείξει, να αποδείξει. Έντσι άλλο striker, ναι.
1: Ο Ντελάπ είναι ένα φίλο.
0: Ο Ντελάπ είναι ένα φίλο, είναι και κάποιον.
1: Έντσι ο Τζάκσον.
0: Α, και ο Τζάκσον, ναι.
1: Νομίζω ο Αλόνσο θέλει τον Τζάκσον.
0: Δεν έχει, το διάσαμε αυτόν. Για τον. Τώρα δεν ξέρω, ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα είναι στην Ιταλία του χρόνου, αλλά. Επιβεβαιώνεται ότι μιλούν οι δύο πλευρές και περνάμε σε μια εποχή, ειδικά αν πάει και ο Πεπ, μετά τον Αντζελότσι, τον Κλοπ που πάει στην Γερμανία, ο Ζιτάν στη Γαλλία. Αν πάει και ο Γκουαρδιόλα στην Ιταλία, δεν μιλάμε για την ελίτ, ειδικά Αντζελότσι, Κλοπ και Γκουαρδιόλα, που θεωρήθηκαν από όλους κάποια στιγμή τρεις κορυφαίοι. Να είναι για τρεις εθνικές ομάδες, είναι κάτι πολύ σπάνιο. Σπάνια θεωρηστώ τους πολλούς πρωτοκλασσάδους προπονητές σε εθνικές και όχι σε κλαμπς.
1: Ναι, δράτσουμε τον που λες, γιατί πριν έκανα μια κουβέντα έξω με τον Πανίκο τον Κωνσταντίνο, γιατί φεύγει η ελίτ των προπονητών, που κλαμπ βέρζιο.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν είσαι και τόσο σίγουρος ότι υπάρχει ελίτ προπονητής των πιο χαμηλών ηλικιών σήμερα. Έχουν δείγματα. Έχει δείγματα και ο άλλος σε ένα πρωτάθλημα στη Γερμανία, και ο Αρτέτα πλέον στην Αγγλία. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είναι στο επίπεδο του Πεπ Γκουαρδιόλα κάποιος τούν τη στιγμή. Θέλουν παραπάνω δουλειά για να δείξουν ότι είναι. Νομίζω, εντάξει, είναι και 50's όμως, ο Ερίκε με την Παρή. Μιλώ με ηλικιακά πάντα για over 40's και over 50's. Τούτοι που είπαμε πριν για εθνικές είναι over 50's, είναι η πιο παλιά γενιά.
0: Ναι.
1: Και κάπου για μένα νομίζω ένας αντιπρόσωπος είναι ο Ερίκε.
0: Εντάξει, υπάρχει μια φουρνιά αρκετή, ποσοτικά αρκετή, που έχουν δείξει ότι έχουν τα φόντα να γίνουν οι επόμενοι ελίτ, κυρίως Ισπανοί. Αλλά να το δούμε τώρα που ανέλαβαν μεγάλες ομάδες που θα έρθουν και αντιμέτωποι, ο Μαρέσκα, ο Ιραόλα, ο Ντετζέπρι, ο Αλόνσο. Τούτους όλους τώρα πλέον παίζουν στο κορυφαίο επίπεδο, κορυφαίο πρωτάθλημα, κορυφαίες ομάδες. Θα το δούμε. Ο Λοσάδα στον Απόλλωνα, ναι, 8-15, με ευχαριστώ, το ξέχασα. Τέσσερα δούμενα μου, θα σε παραμείψω και εσένα, αν θέλει, έχετε δυνατότητα να ξανακούσει όλη την εκπομπή. σε μια-δυο ώρες από τώρα ανεβαίνει όπως όλες τις εκπομπές στο αρχείο του σταθμού μας. Πειρωτάς για τότε να τι έχουμε και τι βλέπετε φέτος, τα είπαμε πριν. Ή αν θέλεις, επειδή έκαμε και ιδιωτική συζήτηση ο Βατηλιώτης με τον Πανίκο Κωνσταντίνου, ρώτα μετά τον Πανίκο να σου πει την άποψή του γιατί τότε να πούμε παραλύει την άποψή του Μάριου, αλλά η δουλειά σου θα γίνει. Γράφεται για ανταλλαγή Ζωάο Πέδρο με Ρομέρο, Τσέλσι και Τσότεναμ.
1: Πέδρο Νέτο.
0: Α, Πέδρο Νέτο, λέω εγώ. Ο Πέδρο Νέτο με. Okay.
1: Θέλει Winger πάντως η Τότεναμ. Ναι.
0: Και η Chelsea θέλει στόπερ.
1: Θέλει στόπερ γιατί πάει για τον. Έγινε και μήλον τη Έριδο ξαφνικά ο Λακρουά.
0: Ο Λακρουά, ναι, ενώ οκ. Εντάξει, ω το Μουντιέλ μου άρεσε είναι αλήθεια. Αλλά οκ. Ήταν στη αμυντικό σε μια ομάδα που παίζει αμυντικά και με τριάδα πίσω.
1: Ναι, ακριβώ εν τούτο. Ότι έπαιζε με τριάδα με τον Γκλάσνερ και να μείνει με τριάδα. Έχουμε δύο λεπτά.
0: Ναι.
1: Εξιάσαμε κάτι. Για μένα respect έναν παίχτη που τον έζησα όλη μου την πορεία. Kevin Keegan. Θύμισες πάντα πολλές τις ομάδες που έπαιξε, ήταν εξαιρετικός. Αλλά θα ξεχάσω ποτέ και τον γκολ με την Southampton Manchester United που το ακυρώσαν τον Άποδο Σταλίδη της εποχής τότε.
0: Παίζει highlight μέχρι σήμερα. Εντάξει, ήταν από τους, για την εποχή star, ήταν και star.

0: Εντάξει, μπορεί να μην ήταν, ξέρω, star τύπου Best ή πιο μετά Beckham, αλλά ήταν για την εποχή ένας από τους παίχτες star, πέραν που πολλά καλός παίχτης, με τις επιτυχίες, τίτλους, ατομικές διακρίσεις, Ballon d'Or κτλ. Και καλά έκανες, έτσι, ένα έστω
1: έχασε
0: αναφορά. Τι?
1: Έχασε μια προάθλημα της Newcastle, αφού πρέπει να το πιάσει τότε.
0: Το 90...
1: Με τη United.
0: Με τη United, ναι. Πότε ήταν, 96.
1: Ήταν 8 βαθμούς μπροστά στο Φεβράρι.
0: Ναι.
1: Με 90 παίχτες είχαν τότε. Ασπρίλια, Γενολά.
0: Ευχαριστούμε όσους μπήκαν στον κόμμα να στείλουν το μήνυμα τους. Με τον Μάριο σίγουρα θα ξαναπούμε πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν της Premier League. Τώρα πότε ακριβώς, με σάδιες μας και τα λοιπά. Θα το δούμε.
1: Εντάξει, απλά να θυμίζουμε ακριβώς σε ένα μήνα Premier League Match Day ξεκινούμε.
0: 22. Έχει 21
1: παιχνίδι. 21 το Coventry. Ξεκινάει η αγωνιστική.
0: Ναι. Και 16 που είναι το, 16 το Community Shield, νομίζω, κάπου γύρω σήμερα. 16.
1: Ναι.
0: Η Arsenal κόντρα στην. Στην. City. Ποιο είναι το Community Shield, χάθηκα. Ποιο είναι το Fake Out. Πέρσι. Με City νομίζω.
1: Ναι,
0: με City. Με City. Είναι Arsenal City, ξεκινάει 16 του Αυγούστου η χρονιά. Καλό είναι λοιπόν. Μάρια, ευχαριστώ. Τα λέμε. Μαζί τα λέμε αύριο.
2: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Την απόκτηση του 39χρονου επιτελικού μέσου Αντωνίν Μπαράκ ανακοίνωσε το ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι συμφώνησαν με τον Τσέχο μέσο για διετές συμβόλαιο και αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Πρώτη επιλογή για τη θέση του αμυντικού μέσου ο Μανώλης Σιώπης, με τον οποίο ο Ζήσης Βρίζας βρίσκεται σε επαφές. Θετικές οι ενδείξεις για πιθανή συνεργασία. Πρώτο φιλικό τεστ για το ΑΠΟΕΛ στις 6:30 στον Αρχάγγελο, κόντρα στον Ολυμπιακό. Έτοιμη για την πρώτη της φετινή ευρωπαϊκή βραδιά η Ομόνια, που υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ στο Γάσιπι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Μοναδική απουσία ο Ντουμπάντζο, διαθέσιμος ο Νενκό στην αποστολή και ο Ντιονί. Στην Κροατία βρίσκεται η αποστολή της Πάφου, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Χάιντουκ για το Europa League. Ξεκαθαρίζει μέχρι το βράδυ αν θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Κορέια, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Στην Κύπρο έμεινε και ο ανέτοιμος ο Άντερσον. Στις 7:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του ο Απόλλωνας εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα κοντρά στην Τίλαν Κόρη στη Γεωργία για το Conference League. Στις 4:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ερνάν Λοσάδα, ενώ θα ακολουθήσει στις 5 η τελευταία προπόνηση. Διαθέσιμη η Γκασπάρ Καϊβού, δεν υπολογίζεται ο ανέτοιμος Ροντρικές. Με προπόνηση στις 7:30 ολοκληρώνει την προετοιμασία της η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Πεϊτάρ. Ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας κατά πόσο θα εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Άντερεγκεν. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Σαμπορίτ και Πέτρος Ιωαννού. Στις 7 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μάουρο Καμορανεζή. Στην τελική ευθεία το θέμα ανάληψης της Προεδρίας της Ποδοσφαιρικής Ανόρθωσης από το Χρήστο Μαραγκό. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων εντάχθηκαν η Τζουλίου και Αρτηματάς. Στην προετοιμασία της ΑΕΛ εντάσσεται και ο 29χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Μπρούνο Αλμέιδα. Ανοιχτό το θέμα Μασέκο, οι γαλαζοκίτρινοι δίνουν στις 7 το πρώτο τους φιλικό κόντρα στην Καρμιώτισσα στο βοηθητικό του Άρη και κλεισμένων των θυρών. Η δεύτερη του φιλική αναμέτρηση επιπολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης που αντιμετωπίζει στις 6 την Χάπουελ Ράνανα. Ενσωματώθηκε με την Αποστολή και ο Καλουλού. Θα κάνουμε τα πάντα για να αδειοδοτηθεί το αμόχωστος. Συνήθως ο τελευταίος έλεγχος γίνεται 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του προαθλήματος, ανέφερε στο Sport FM 95 ο αντιπρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Γιώργος Μιχαήλ για τη σειρά βελτιωτικών έργων που έχουν αρχίσει στο στάδιο. Τόνισε ότι πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση με γενική αναβάθμιση των γηπέδων. Κάθε χρόνο πληρώνουμε 50 με 60 χιλιάδες και πάνε στον κάλαθο, πρόσθεσε.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Στην Πολωνία βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιεβού. Ερωτήματα για ορισμένες θέσεις στην ενδεκάδα. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός εν ώψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα κοντρά στην Πάξη. Διαθέσιμος ο Φάντρογκελε. Για την απόκτηση του Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ κινείται ο Ολυμπιακός. Ο Ρόντρι επιθυμεί να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Η Ντόρτμουντ ανέβασε την προσφορά της για τον Καρέτσα και αναμένεται η απάντηση της Μπρίσ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
5: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Sita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεές επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Sita, ένα με σένα.
6: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
7: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα. Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τώρα με 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, με 2 νέα καταστήματα στο Στρόβολο Τσιρίου 169 και στην Παρακλησιά Γρηγόρη Αυξεντίου 134, η παρουσία Smart γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
14: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
15: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
16: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία Eco Charge and Go μέσω του Eco Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ΕΚΟ, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ΕΚΟ.
17: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρι Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλίτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Venny Cook & Dine.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
20: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Muppet Show σήμερα, Τετάρτη, 22 Ιουλίου. Πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι σήμερα για τις ομάδες μας, καθώς η Ομόνια αντιμετωπίζει την Καϊράτ. Στο μικρόφωνα είναι ο Παντελής Παντελή. Γεια σου, Παντελή.
1: Και ο Εφραίμ Γεωργίου. Γεια σου, Εφραίμ.
0: Καλησπέρα. Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Στο 2950 και με την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την ομάδα που σας ενδιαφέρει, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο εισιτήρια διαρκείας που δίνουμε για κάθε ομάδα της πρώτης κατηγορίας, με εξαίρεση τον Ήψον, ο οποίος δεν έχει εισιτήρια διαρκείας. Να πω ότι έχουμε ηχολήπτη σήμερα μαζί μας, είναι ο κύριος Μάκη Αντωνίου. Επί τούτου ξεκινήσαμε και με το καλύτερο.
2: Τι θες να πεις? Αναλόγως, δεν ξέρω. Το καλύτερο, το δημοφιλέστερο να πω.
1: Ναι, δημοφιλέστερο.
2: Δημοφιλέστερο.
0: Τραγουδάκι του, ο Μύθος της Γοργόνας, μαζί με τον Μίλτον τραγουδά. Και...
2: με ρωτήσες πρόκειται στο live link ποιος θα ανακερδίσει το Μουντιάλ, να σου πω Πασχαλίδης. Υποσχέθηκα σου το, αλλά βοήθηκες να μου δώσεις μικρόφωνο.
0: Ήσουν μακριά, ήσουν μακριά.
2: Πολλά μακριά.
0: Ήσουν μακριά, γι' αυτό. Μα δεν κατάλαβες, πήγαμε να μιλήσουμε με ανθρώπους, πετύχαμε Ισπανούς, πετύχαμε Αρχεντινούς, πετύχαμε Αυστραλούς. Εντάξει, οκ. Είμαστε καλυμμένοι.
2: Δεν πας σου κάνει ο Κυπρέος τώρα πίσω από την
0: κονσόλα. Είμαστε καλυμμένοι. Λοιπόν, να πω ότι θα είναι λίγο διαφοροποιημένο το πρόγραμμα. 4 και 27 θα πάμε για δελτίο και θα συνδεθούμε με Γεωργία, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιαννάκης ο Χριστοδούλου, που θα μας βοηθήσει να μεταφέρουμε τη διάσκεψη τύπου του
1: κύριου Λοσάδα.
0: Του Λοσάδα. Και γι' αυτό τον λόγο έτσι θα είναι λίγο διαφορετικό το πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Και θα παίξουμε και εδώ την ώρα, πλησιάζει και μισή, έτσι.
0: Πάντα. Αυτά κάνει η εκπομπή και δεν είναι και αλλαγή του Φαμπιάνο απόψε.
1: Όχι. Υπάρχει ένα αστείο που έκανα και με τον Χρήστο, ότι είμαι ο Παντελής ο Μιχαήλ, ο τρίτος τερματοφύλακας της Ομόνιας.
0: Ναι.
1: Το πορταρούι έτσι αναφέρονται για μένα.
0: Τα 37, εντάξει.
1: Καλά ρε, κάνε μια εκπομπή και να είναι και αλλαγή του Φαμπιάνο απόψε.
0: Δεν θα χρειαστεί απόψε. Να ο Φαμπιάνο, ο Κύπριος Φαμπιάνο, που άνθρωπος ήρθε στην Κύπρο και μέσα σε λίγα χρόνια φουλ. Θυμάσαι πως τον προείδαμε.
1: Ήταν παιχνίδι με ανόρθωση.
0: Τον πρωτοειδάμε, ήρθε στην Κύπρο, σου έβγαλε λίγο το...
1: Ναι, δεν ήταν, δεν ήξερε. Μα ήρθε και ύστερα που τρεις μέρες έπαιζε, δεν νομίζεις.
0: Ναι. Και στην πορεία βλέπεις τον Φαμπιάνο πέρσι, ξαφνικά πάνω σε...
1: Με το τράχτο, με το...
0: Ναι, κανονικότατα, στο Ηλίας Πούλος εκεί. Φέτος αφηγαίνει το
1: Μουστάκι.
0: Ωραίο.
2: Δεν το είδα εγώ.
0: Θα το δεις. Κανονικότατα θα το δεις. Και έχει γίνει ένας από εμάς. Πέραν όμως της πλάγας, θέλω να πω για τον Φαμπιάνο. Στην πραγματικότητα, εκτός από ένας απίστευτος αθλητής, ποδοσφαιριστής κλπ. Ρε φίλε, είναι που τους ανθρώπους που θες να έρχονται στην Κύπρο. Είναι ψυχούλα, ας το θέσω έτσι, είναι ψυχούλα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Όποιος το συνάντησε έτσι έχει να λέει, πράγματι είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρω ότι τους ζητήσεις, εντάξει είναι και το επαγγελμα του ποδοσφαιριστή, αλλά αυτόγραφα πάντα είναι θετικό,
0: φωτογραφίες, τα πάντα. Ας τα αυτά, να μιλήσεις λίγο μαζί μου θα καταλάβεις, δεν συζητώ για το αυτόγραφα κλπ. Πέρα όλων των άλλων. Καταφέρεις να φας τον ζόχο φέτος?
1: Έτσι λένε οι ακροάτες. Θεωρητικά είναι δεύτερος τώρα. Αφού ο ζόχο είναι στην πόρτα εξόδου κατά τα ψέματα, ψάχνουν για τερματοφύλακα. Οπότε δεν ξέρω, ίσως θα επιστρέψει τρίτος τερματοφύλακας ο Παντελής ο Μιχαήλ όταν έρθει ο...
0: Μπήκε στο ρόλο του για τον Παντελή Μιχαήλ.
1: Αφού είμαι ο τρίτος της Ομόνιας, έτσι.
0: Ναι. Κανονικότατα. Θα μας δώσεις αργότερα την πιθανή ενδεκάδα, ενώ θα μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε λίγο καλά το παιχνίδι, να μας πεις και τι περιμένουμε να δούμε απόψε. Εσύ θα είσαι στο γήπεδο, έτσι, για τη μετάδοση της αναμέτρησης.
2: Ακούστε την ενδεκάδα που ήταν από την τηρία.
0: Τι?
1: Α, ναι, αφού είμαι ο τρίτος.
0: Ναι.
1: Όχι, είμαι δεύτερος τώρα.
0: Χθες που βγήκε ο Μπέρκ να μιλήσει στους παίχτες για να τους προετοιμάσει για την ενδεκάδα, είχαμε μέσα τον άνθρωπο. Ο Παντελή. Όπως είπα πιο πριν, θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σε αυτόν τον μισάωρο για να δούμε, για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λοσάδα. Ποια ιστορική φιγούρα γεννήθηκε στον Κόρη?
1: Ιστορική φιγούρα.
0: Ναι. Πασίγνωστος. Ιστορικά πρόσωπα. Πες μου τα πιο ιστορικά πρόσωπα που μπορείς να σκεφτείς.
1: Τώρα από ποιο πάμε εξωτερικό.
0: Εντάξει,
1: μπορεί να έχει καμιά σχέση με
0: εντάξει, Βαντελή μου.
1: Ξέρω εγώ, Αβραχάμ Λίνκολν. Εκείνος μου έρχεται για κάποιο λόγο.
0: Ο Λίνκολν, ρε, από τη Γεωργία. Ο Λίνκολν από τη Γεωργία. Ο Γιόρτζια. Είπαμε Γιόρτζια Αμερικής.
1: Γεωργία.
0: Γεωργία. Ούτε ο κοινοτάρχης το Ναρό το 737 έχει δίκιο το 860.
1: Ο Στάλιν από Γεωργία.
0: Ο Στάλιν γεννήθηκε σε ένα σπίτι εκεί στον Κόρη.
1: Από Κόρη, ναι, συγκεκριμένα, όχι μόνο Γεωργία, έτσι γενικά.
0: Αφού Κόρη. Και μάλιστα νομίζω ότι το σπίτι που γεννήθηκε είναι και το μουσείο του Στάλιν που υπάρχει εκεί. Ναι.
1: Λογικά κάτι θα το εκμεταλλευτήκαν εκεί.
0: Δεν ξέρω γιατί έρχονται μηνύματα που γράφουν οτιδήποτε. Μα και μου βάλε λίγο μουσική γιατί χτυπούμε από Γεωργία ξαφνικά. Βάλε λίγο μουσική να δούμε τι.

0: Εντάξει, το πιο φανταζή που μας έστειλα είναι ότι ο ημανισί μου γεννήθηκε στον Κόρη, αλλά ούτε ο ημανισί μου, ούτε ο γιατρός της Ομόνιας. Όχι. Λοιπόν, εντάξει φίλε, εσύ ο παντρεύτηκες στη Γεωργία, άλλο. Ναι, εντάξει.
1: Μα ήταν τσοκφίλη, τα ίδια. Ναι, Γεωργιανός,
0: ναι. Μα Γεωργιανούς τώρα είχαμε πάρα πολλούς στην Κύπρο.
1: Είχαμε πάρα πολλούς. Είπες ιστορικό πρόσωπο και δεν σκεφτήκα.
2: Σκεφτήκα όμως και τσπάει πρώτα εγώ.
1: Να μην πω για ιστορία που σκεφτήκα.
0: Εντάξει, λοιπόν, και αφού επικοινωνήσαμε και με Γεωργία και σε 5 λεπτά περίπου θα είμαστε εκεί, να πάμε σε ένα break τώρα.
1: Φίλε, εντάξει, που το κρυσφύγετο στη Λεμεσόν βρέθηκες στο Ανάκτορο στη Λευκοσία.
0: Ανάκτορο.
1: Συζητάς στη Γεωργία, ρε φίλε, τι άλλο θέλεις, πώς τον
0: προστάει. Ναι, στην πόλη όπου γεννήθηκε ο Στάλι. Πάμε σε break να συνοηθούμε και να ακούσουμε και τον κύριο Λουσάδα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών των ΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η Κύπρος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι. Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, στους 32 στα υψηλότερα ορεινά. Στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια το μέχρι στιγμής κόστος των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ανέφερε στη Γερουσία ο Υπουργός Πολέμου. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις επιθετικές ενέργειες να συνεχίζονται για 11η μέρα. Για πρώτη φορά από την αναζωπήρωση της σύγκρουσης στις 7 Ιουλίου δέχθηκε επίθεση και η Τεχεράνη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
6: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
5: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
6: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
5: ίνκο, make the world in your hands.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
9: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
10: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Κρί-κρί high protein γιαούρτι 2 x 205 γραμμάρια 2,29. Γρηγορίου καπνιστό στήθος κοτόπουλο 200 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Starbucks κάψουλες 10 τεμάχια 3,89. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δικτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 22 Ιουλίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13, τώρα 13-32. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.56. Στέικ κυπριακού τόνου αλαλούγκα από 9.51, τώρα 6.65.
17: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
18: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
19: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
20: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
19: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
20: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
21: Αυτό το καλοκαίρι, ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε 2 συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
22: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με 3 λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
23: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
24: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
25: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και 2 συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.

0: γεύμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, Sport FM 95 και η εκπομπή Mappes Show. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η διάσκεψη του κύριου Λοσάδα στη Γεωργία. Έχουμε στη γραμμή το Γιαννάκη.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι, Εφραίμ, να θυμαστούμε και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ευχαριστούμε τον κύριο Λοσάδα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ζωντανή την πρώτη διάσκεψη τύπου μετά από αρκετά χρόνια και πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας.
0: Ωραία, πάρε το κινητό εκεί μπροστά στον κύριο Λοσάδα. Και...
2: Good afternoon to everyone. A pleasure to be here. I'm very excited for this first official game of this new season. We had 4 weeks to prepare the team to have a good preseason. I think we are very excited to be back in Europe after many years. I was telling today to the players that taking the plane to Georgia and watching so many of you, journalists, fans, family members, people from the club, all together in the plane traveling to a foreign country to represent the country in Apollon, it's something that makes me very, very proud. So as usual, we will try to have a good game to qualify for the next round. We want that this
1: από το ρέστο ΠΑΤ ΛΑΧΤΑ της 5, οι ομάδες μας θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια στο οποία είναι χορηγημένα από την εταιρεία Πόλων Ποδός προσέντηξης και εκτίμησης που θα έρθουν οι οπαδοί μας εδώ στην Γεωργία για να μας στηρίξουν σε αυτό το δύσκολο ταξίδι που αρχίζει κόντρα στην Κύπρο. Από τον λόγο πρώτα στον προπονητή μας και ακολούθω στον αρχηγό τον Γιώργο Μαλίξη. Οποιαδήποτε ερώτηση, ονομαζίζεται από τους προσώπους των μέσων μετά την ολοκλήρωση των πιλότων. Ευχαριστώ.
2: Okay, good afternoon to everyone. A pleasure to be here. I'm very excited for this first official game of this new season. We had 4 weeks to prepare the team to have a good preseason. I think we are very excited to be back in Europe after many years. I was telling today to the players that taking the plane to Georgia and watching so many of you, journalists, fans, family members, people from the club, all together in the plane traveling to a foreign country to represent the country in Apollon, it's something that makes me very, very proud. So as usual, we will try to have a good game to qualify for the next round. We want that this had...
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Ακούσαμε δύο φορές από την αρχή την δήλωση του κύριου Λοσάδα και κάπου έχει κολλήσει το θέμα. Βάλε ένα τραγουδάκι να ξαναδοκιμάσουμε να επικοινωνήσουμε με η Γεωργία να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.

0: special games in the legs than us. But at the same time, this is not an excuse for us to face them, to be competitive, and to have a good game tomorrow night. Many teams playing qualification of European competitions are active, depending the country where they are, and that's something we cannot change. So it's a reality, and we hope that with all the friendly games we did, with all the training sessions we had, that the 4 weeks, more than enough and good enough, are to compete and be at the same level as a team who is already active in their competition.
1: Εντάξει, μέχρι να ολοκληρωθεί και η μετάφραση, θα αναμένουμε λίγο και για την επόμενη τοποθέτηση του κυρίου Λοσάδα, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος ότι η ομάδα θα προσπαθήσει για το καλύτερο, ότι υπήρχαν 4 εβδομάδες στις οποίες η ομάδα προετοιμάστηκε για μια πολύ απαιτητική σεζόν και προφανώς είναι, θα θέλουν να κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι για να έρθει η πρόκριση. Είμαστε στη διαδικασία των ερωτήσεων και αναμένουμε και την τοποθέτηση του κ. Λοσάδα. Εντάξει, εκ των πραγμάτων, το εμπόδιο της Τιλανγκόρη είναι αρκετά πιο... είναι ένα βατό θεωρητικά εμπόδιο. Όμως άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Και εκεί ο Απόλλωνας θα πρέπει να παρουσιαστεί έτοιμος για αυτήν την μάχη. Εάν ο Απόλλωνας πάρει δεδομένων των αναλόγιων ακόμα... παρουσιαστεί σοβαρός, τότε δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα με την Τιλανγκόρη.
2: Να μην πέσει στην παγίδα του ότι είναι το φαβορί, γιατί από τις κυπριακές ομάδες η αλήθεια είναι ότι φαίνεται όσο πιο βάτος αντίπαλος. Ελπίζω ότι θα ποτέ την αντιμετωπίσει το ΑΠΟΕΛ πριν 3 χρόνια.
1: Ναι, αλλά ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Ναι. Τώρα παίζουν και στο γήπεδο της Τιλανγκόρη. Τότε που την αντιμετωπίσε τα ΑΠΟΕΛ. Ήταν στο γήπεδο στην Τυφλίδα, στο μεγαλύτερο γήπεδο που υπάρχει εκεί στην Γεωργία. Δεν είχαν πάρα πολύ κόσμο. Το γήπεδο αυτό είναι και πολύ πιο μικρό. Θυμίζει σαν γήπεδο, να σου πω, είναι αντίστοιχο με γήπεδα που έχουμε εδώ στη δεύτερη κατηγορία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Λουσάδο.
0: I'm very excited, all the people in this room, I guess, to represent a big team like Apollon with a lot of history in Europe once again. So I'm very happy to be here, honestly. The second question, playing nice or good football, if it's a priority, I believe that when you play good football, the chances to qualify for the next round are bigger. Of course, we all want to qualify, but no matter how to the next round, it's something that I would like to avoid. If we go to the next round, I want to be in the next round because we deserve it, because we played better than the opponent, and because we were stronger than them in the totality of 2 games. And the first question, yes, it's part of football that sometimes you have these difficulties, like it happened with Connor. We hope he can recover fast. The health of the players and everyone in the world, it's number one priority. Health and family comes always first. So we wish him a very speedy and good recovery. And this is part of football and nothing to do.
1: Εντάξει, συνεχίζονται οι δηλώσεις από τον κύριο Λοσάδα. Προφανώς και η ομάδα θα πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρή. Υπάρχουν και κάποιες απουσίες. Και ο Γκάρι Ροντρίγκες.
2: Ναι. Που κύριο λόγω του. Όχι, δεν είναι λόγω τραυματισμού. Λόγω του ότι ήταν στο Μουντιάλ και άργησε να ενσωματωθεί με την ομάδα στην προετοιμασία.
1: Πάντως, ο ίδιος ο Λοσάδα τόνισε στους ποδοσφαιριστές του ότι πρέπει να βλέπουν, να είναι περήφανοι που βρίσκονται εκεί, τουλάχιστον από την περσινή σεζόν και αυτό που έχουν καταφέρει να επιστρέψουν στην Ευρώπη, και θα πρέπει να κάνουν περήφανους και τον κόσμο, αλλά και όλους μέσα στην ομάδα. Θέλει το ταξίδι, τέλος πάντων το ευρωπαϊκό, η ευρωπαϊκή περιπέτεια, να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Όπως δήλωσε όμως, υπάρχει σεβασμός προς τον αντίπαλο. Δηλαδή λέει ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ο εύκολος μέτριος και δύσκολος αντίπαλος. Είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα και θα πρέπει να δουλέψουμε για να πάρουμε το καλό αποτέλεσμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι και να τελειώσουμε τη δουλειά την επόμενη εβδομάδα. Και ξανατόνισε ο ίδιος πως είναι τιμή του να βρίσκεται εδώ και να εκπροσωπεί τον Απόλλωνα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με τη σειρά του, ο αρχηγός του Απόλλωνα, ο Μαλεκίδης, σημείωσε ότι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να φύγουμε με θετικό αποτέλεσμα, να πάμε πίσω στη Λεμεσό για να πάρουμε την πρόκριση στο δικό μας γήπεδο, στο ΑΜΕΓΑ. Θα είναι ένα ιστορικό παιχνίδι, καθώς στην έδρα και στην έδρα του Απόλλωνα και νιώθουν ευλογημένοι. Πάμε να ακούσουμε και την επόμενη τοποθέτηση.
0: It's something incredible, knowing that tomorrow we will have around 200 people. It's amazing. It's fantastic. I think even the people from Gori, from Georgia, were surprised about the amount of fans that we were bringing tomorrow. This is an extra motivation for me as a coach, for Male as a captain and the group of players. We really can push and run that extra meter, extra mile when we have our fans behind us. They were super important last season, the last 6 months when we make this final stretch, and they will be also very important tomorrow and the rest of our European competition. So thank you. That's what the only thing I want to say to them. Thanks for the support.
1: Λοιπόν, η τοποθέτησή του αυτή αφορούσε τον κόσμο του Απόλλωνα που ταξίδεψε στην Γεωργία και στον Κόρη. Είπε ότι το να υπάρχουν 200 οπαδοί είναι φανταστικό, είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να μπορέσει η ομάδα να κάνει το επόμενο βήμα, για να έχουν εκεί αυτή την επιπλέον όθηση, αυτά τα επιπλέον τρεξίματα που θα χρειαστούν και να μπορέσουν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Σημείωσε ότι ακόμη και οι Γεωργιανοί είναι εντυπωσιασμένοι από τον αριθμό των οπαδών του Απόλλωνα που έχουν έρθει. Δεν περίμεναν να υπάρχουν οπαδοί, να έρθουν οπαδοί και να ταξιδέψουν στην Γεωργία, και πολύ απλά στο τέλος ευχαρίστησε τον κόσμο που θα βρίσκεται εκεί.
2: Μα αν είναι γήπεδο δεύτερης κατηγορίας σε αντίστοιχο της Κύπρου, όπως είπες, υποθέτω ότι 200 άτομα όχι το γεμίζουν, αλλά είναι κάπου εκεί.
1: Όχι, θα μπορέσουν να κάνουν τη διαφορά σε έναν τόσο μικρό γήπεδο. Και είπε ότι και για τον ίδιο, αλλά και για τους παίχτες, είναι πολύ σημαντικό ότι ακολούθησε ο κόσμος την ομάδα και βρίσκεται εκεί μαζί τους. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια άλλη τοποθέτηση από τον κύριο Λωσάδα ή από τον Μαλεκίδη. Να πω απλά ότι σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και η τελευταία προπονήση, ακριβώς με το τέλος της διάσκεψης. Θα πάνε οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, θα πατήσουν το χορτάρι εκεί, θα κάνουν την τελευταία τους προπόνηση σε εισαγωγικά, γιατί είναι κυρίως σαν ξεμούτιασμα και για να πατήσουν λίγο το γήπεδο που την αυριανή ημέρα θα έχουν τον αγώνα. Οπότε είναι σημαντικό, τέλος πάντων, ακόμη και αυτό, έτσι να γνωρίσουν λίγο από κοντά και αυτό το γήπεδο. Περιμένουμε αν θα υπάρξει ερώτηση. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, κάποιος κάνει ερώτηση προς τον κύριο Λωσάδα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την επόμενη του τοποθέτηση.
0: You know why? Because it would be a disrespect towards Dila Gori to speak about a next opponent. So I'm sorry, but no comment.
1: Πολύ απλά η ερώτηση αφορούσε τον επόμενο αντίπαλο και ο κύριος Λωσάδα θέλησε έτσι να το κρατήσει στο πλαίσιο που έπρεπε, λέγοντας ότι είναι αδυνατό, δεν μπορώ να κάνω σχόλιο με σεβασμό προς την Τιλαγκόρη, αλλά και στον εαυτό μας δεν θα μιλήσω για τον επόμενο αντίπαλο.
3: Δεν ξέρω, Εφρέμ.
1: Γιαννάκη, σε ακούμε.
3: Ναι, αυτά, έτσι, πάρα πολύ καλό το κλίμα. Ο κύριος Λοσάδα ήρθε, χαιρέτησε όλους τους αθλιογράφους, άλλωστε όπως κάνει κάθε και παιχνίδι.
1: Είναι το γούρι του, είναι το γούρι του αυτό, να ξέρεις, Γιαννάκη. Κάθε φορά που έχει διάσκεψη ο κύριος Λοσάδα, πηγαίνει, χαιρετά έναν προς έναν όλους τους αθλιογράφους, όλους τους παρευρισκόμενους εκεί.
3: Θέλετε αυτό που κάνουν οι αθλιογράφοι, αυτό που πρέπει να στέλνουν τα σωστά μηνύματα προς τον κόσμο, είναι προς τιμή του να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο βεβαίως στο αυριανό του έτσι τεμπούτο, στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Για πες, Γιαννάκη, το κλίμα, ότι... το κλίμα πώς είναι η κατάσταση, εκεί πώς βλέπεις την ομάδα, πώς βλέπεις...
3: Πάρα πολύ καλό το κλίμα, να πούμε και δεν είναι υπερβολή, είναι πραγματικά ένα οικογενειακό κλίμα, αυτό που είπε και ο Μαλικίδης, ο αρχηγός της ομάδας. Είναι πάρα πάρα πολύ καλό, θετικό, χαμόγελα, υπάρχει αισιοδοξία. Εντάξει, είναι και αυτό που παίζει τον δικό του ρόλο και αυτό που ακούσαμε και τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Σάδα, για αυτούς τους 200, τους οποίους αναμένεται και άλλη έκπληξη όταν τους δουν εδώ στην Βίλα Γκόρη. Είναι γνωστό πώς πανηγυρίζουν, πώς χειροκροτάνε, πώς ζουν το παιχνίδι. Παίζει και αυτό το...
1: Να σε ρωτήσω, Γιαννάκη, το κήπεδο πόση χωρητικότητα έχει ακριβώς?
3: Είναι 5.000 η χωρητικότητα. Αναμένεται ότι θα είναι γύρω στους 4.300 οι φίλοι της ομάδας.
1: Όντως θα είναι 4.300 τόσο κόσμο. Να σε βοηθήσω λίγο, Γιαννάκη μου, να σε βοηθήσω λίγο. Την τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί η Κυπριακή ομάδα εναντίον στην Τηλαγκόρη ήταν το ΑΠΟΕΛ. Τότε, μιλώντας με τους εκπροσώπους της Τηλαγκόρη, μας έλεγαν ότι περίμεναν γύρω στις 15.000. Για να πάνε στο γήπεδο με την τυφλία. Τελικά ήταν 3.000 οι οπαδοί τους. Οπότε κράτα μικρό καλάθι για αυτό το 4.5 που σου έχουν πει. Κράτα μικρό καλάθι.
3: Εντάξει, να δούμε. Θα το δούμε αύριο πάντως. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα πάνε όλα καλά. Σε λίγο θα μπουν κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Θα πάρουν τις τελευταίες οδηγίες. Εντάξει, θα είναι χαλάρωμα. Δεν αναμένεται να είναι κάτι που θα δείξει ο κύριος Λοσάδα. Να πούμε ότι παίζει ρόλο και οι καιρικές συνθήκες είναι παρόμοιες με την χώρα μας.
1: Όχι, Γιαννάκη μου, δεν είναι παρόμοιες. Έχεις φύγει εσύ, έχεις ταξιδέψει, πήγες στη Γεωργία, σήμερα έχεις 43 βαθμούς. Δεν μπορεί να είναι παρόμοιος. Δεν μπορεί να είναι παρόμοιος στη Γεωργία.
3: Εντάξει, υπάρχει αρκετή ζέστη και εδώ. Εντάξει, τώρα να πούμε ότι το γήπεδο αυτό που μου είπες προηγουμένως, Εφραίμ, είναι μικρό γήπεδο. Κάτω φαίνεται καλά ως ο Χορτοτάπητας, εκεί που θα είναι πρωταγωνιστές, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές. Εξωτερικά εντάξει, ούτε κουβέντα, καμία σχέση βεβαίως. Είναι και βλέπεις ότι είναι έτσι όχι εγκατελειμμένο, προσπαθούν, αλλά δεν υπάρχει κάτι έτσι ιδιαίτερα για να το σχολιάσουμε.
1: Σαν πόλη, τι λέει τον Κόρη?
3: Το Κόρη, εντάξει, είναι ένα μικρό χωριό, μπορούμε να πούμε. Δεν υπάρχει κάτι έτσι ιδιαίτερο. Είναι ήσυχοι ρυθμοί, καθαρό μπορούμε να πούμε το Κόρη. Υπάρχουν έτσι αρκετά εστιατόρια. Υπάρχει λιγοστός ο κόσμος μέσα στους δρόμους. Εντάξει, σε σχέση και ειδικά με τα ταξί που χρησιμοποιάμε, καμία σχέση με τα μέσα μαζικής.

0: στα μέσα, όλους τους αθλητικούς, ξέρεις... όλους αυτούς τους αθλητικούς συντάκτες που έχει μεγάλη σημασία
1: να
0: για
1: ξέρεις,
0: να στείλουμε την προσπάθεια της Κυπριακής ομάδας.
1: Να ξέρεις, Γιαννάκη, ότι απόψε θα απολαύσεις το φαγητό. Έχω να σου πω ότι στη Γεωργία κάνουν... είναι καταπληκτική η κουζίνα και είναι μάλλον υποτιμημένη η κουζίνα. Έχουν εξαιρετικό φαγητό. Άρα απόψε θα περάσετε πολύ πολύ καλά. Και ελπίζουμε όσο καλά θα περάσετε εσείς απόψε, τόσο καλά να περάσει αύριο και ο κόσμος του Απόλλωνα, να γίνει το πρώτο βήμα, να έρθει η νίκη, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι απλώς το αποτέλεσμα που θα το φέρει, θα φέρει την υπόθεση πρόκριση στην Κύπρο, αλλά πρέπει να έρθει μια νίκη καθαρή. Η σωστή ερώτηση έρχεται από το φίλο 718 που το στέλνουμε για χαιρετίσματα μας. Τα air condition δουλεύουν?
0: Ναι, πού?
1: Όχι, εκεί συνέθουσα δούλευαν τα άρτα, δούλευε ο κλιματισμός.
0: Έχει παλιές αναμνήσεις.
1: Ναι, γιατί
0: τώρα όμως είναι καλά.
1: Όχι, αν θες, ο λόγος που ήρθε αυτό το μήνυμα ήταν γιατί τότε στην Γεωργία ήταν και το πρώτο παιχνίδι του Σάπιντο στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ και ήταν και η πρώτη διάσκεψη. Υπήρχαν πρόβλημα με τον κλιματισμό, ο οποίος του χτυπούσε και έτσι σηκώστηκε ο κύριος Σάπιντο και έφυγε πριν ολοκληρώσει τη διάσκεψη. Γι' αυτό. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε.
0: Να πούμε ότι και εγώ πριν ολοκληρώσω, να ευχηθώ κάθε καλή επιτυχία στην ομάδα της Ομόνιας που ξεκινάει σε λίγο την ευρωπαϊκή πορεία. Καλή επιτυχία και στις υπόλοιπες κυπριακές ομάδες. Και ο κόσμος και φέτος, ο φύλαθλος κόσμος, να είναι συντονισμένος με την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας, Sport FM 95, από την Γεωργία θα φέρουμε ζωντανά την προσπάθεια της ομάδας του Απόλλωνα στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από αρκετά χρόνια.
1: Να σε καλά, Γιαννάκη μου, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά είχαμε από τη Γεωργία. Τώρα θα ξεκινήσει και η τελευταία προπόνηση του Απόλλωνα. Εν τω μεταξύ, αυτό που είπε και για τις υπόλοιπες ομάδες, είχε σημασία. Φέτος, ναι, Παντελή, ξεκινάει η Κύπρος από τη 15η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Η 15η θέση, η οποία είναι η θέση που σου δίνει τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Σε 2 χρόνια, βέβαια. Ναι. Δεν είναι μετρά. Για το επόμενο πρωτάθλημα πόσα εισιτήρια θα έχεις. Όχι αυτό που θα ξεκινήσει, για το επόμενο.
2: Και το επόμενο θα έχουμε, όχι το 25-26. Mm-hmm. Το 26-27 θα έχουμε, θέλουμε
1: και το 26-27 θα έχουμε. Φέτος θα καθοριστεί αν θα έχουμε το 27-28. Να έχουμε μια απόσταση 4.500 βαθμού από τη 16η Ελβετία. Είναι πίσω μας. Και είναι μπροστά μας η Νορβηγία με περίπου 2.000 και κάτι βαθμούς. Εάν καταφέρουμε να πετύχουμε μια αντίστοιχη σεζόν με την περσινή και την προπέρσινη στην Ευρώπη, τότε οι πιθανότητες μας να πάρουμε τη 14η θέση είναι πάρα πολλές. Και τι σημαίνει αυτό? Δες πως αλλάζουν τα δεδομένα έτσι ξαφνικά. Σημαίνει αν πάρεις τη 14η θέση, ο πρωταθλητής σου θα ξεκινήσει από τα play-off του Champions League. Αντιλαμβάνεσαι τι ιδέα γίνεται αυτό?
2: Έχει κλειδωμένη θέση στο Europa League. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Α, και ότι μου είχε κάνει σχόλια για το air condition του Τσίριου. Σωστό. Ναι, έχει δίκιο. 047. Είδες πως συνδέονται γενικότερα τα κλιματιστικά.
3: Σαν το Wembley το Τσίριο.
1: Ναι. Το Τσίριο σε σχέση με το γήπεδο της Γκορή είναι, λες, ναι. Θα μπορούσε. Ναι. Λοιπόν, για να κλείσω αυτό που έλεγα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας και θα πω και το εξής. Στη βαθμολογία της Ευρώπης, ξέρεις, κάθε νίκη, εάν μπει σε league phase, είναι 2.000 βαθμοί. Κάθε νίκη και 1.000 ισοπαλία. Αλλά διαιρείται με τον αριθμό των ομάδων που συμμετείχαν συνολικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φέτος έχουμε 4, άρα θα διαιρείται δια 4. Που σημαίνει ότι η νίκη χαρίζει 500 βαθμούς στην Κύπρο. 500 βαθμούς. Η Νορβηγία, που είναι ακριβώς πιο πάνω από εμάς, έχει 5 ομάδες. Εντάξει, και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τη Νορβηγία θα γίνεται δια 5. Η νίκη της θα της χαρίζει 400 βαθμούς. Πραγματικά, σαν Κύπρος πρέπει να έχουμε στόχο για άλλη μια χρονιά να επαναλάβουμε τον εαυτό μας όπως πέρσι και πρόπερσι, και αν το κάνουμε αυτό, τότε πολύ απλά νομίζω ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο θα ανέβει ακόμη περισσότερο. Να πάμε σε ένα διάλειμμα, Μαγκέ. Να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάμε και...

0: αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να σχολιάσουμε και τον αγώνα της ομονίας. Πάρα πολύ όμως που στέλνει για τον Νέγκο. Πάρα πολύ όμως που στέλνει για τον Νέγκο. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Έτοιμη για την πρώτη της φετινή Ευρωπαϊκή Βραδιά η Ομόνια που υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ στο ΓΑΣΥΠΗ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Μοναδική απουσία ο Ντουμπάτζιο, διαθέσιμος ο Νεγκό στην αποστολή ο Ντιονί. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα κόντρα στην Τηλανγκόρη στη Γεωργία για το Conference League. Είμαστε ενθουσιασμένοι, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, δήλωσε ο Ερνάν Λοσάδα. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η τελευταία προπόνηση της ομάδας. Την απόκτηση του 31χρονου επιτελικού μέσου Αντωνίν Μπαράκ ανακοίνωσε το ΑΠΟΕΛ. Οι Γαλαζοκίτρινοι συμφώνησαν με τον Τσέχο μέσο για διαιτές συμβόλαιο και αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του. Πρώτη επιλογή για τη θέση του αμυντικού μέσου ο Μανώλης Σιώπης, με τον οποίο ο Ζήσης Βρίζας βρίσκεται σε επαφές. Πρωτοφιλικό τεστ για το ΑΠΟΕΛ στις 6:30 στον Αρχάγγελο κόντρα στον Ολυμπιακό. Στην Κροατία βρίσκεται η αποστολή της ΠΑΦΟ, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ για το Europa League. Ξεκαθαρίζει μέχρι το βράδυ αν θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Κορέα, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή. Στην Κύπρο έμεινε και ο ανέτοιμος Άντερσον. Στις 7:30 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Με προπόνηση στις 7:30 ολοκληρώνει την προετοιμασία της ΙΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα απέναντι στην Πέιταρ. Ξεκαθαρίζεται εντός της ημέρας κατά πόσο θα εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ντερέκεν. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Σαμπορίτ και Πέτρος Ιωάννου. Στις 7 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μαύρο Καμουρανέζη. Στην τελική ευθεία το θέμα ανάληψης προεδρίας της ποδοσφαιρικής ανόρθωσης από τον Χρήστο Μαραγκό. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων εντάχθηκαν η Τζουλίου και Αρτήματας. Στην προετοιμασία της ΑΕΛ εντάσσεται και ο 29χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Μπρούνο Αλμέιδα. Ανοιχτό το θέμα Μασέκο. Οι Γαλαζοκίτρινοι δίνουν στις 7 το πρώτο τους φιλικό κόντρα στην Καρμιώτισσα στο βοηθητικό του Άρη και κλεισμένο των θυρών. Τη δεύτερη φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης που αντιμετωπίζει στις 6 τη Χάπολ Ρανανά. Ενσωματώθηκε με την αποστολή και ο Γαλούλου.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην Πολωνία η αποστολή του ΠΑΟΚ εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου. Ερωτήματα για ορισμένες θέσεις στην ενδεκάδα. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού εκτός έδρα αγώνα κόντρα στην Πάξη. Διαθέσιμος ο Φαντόργκελεν. Για την απόκτηση του Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ κινείται ο Ολυμπιακός. Ο Ρόδρυ επιθυμεί να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Η Ντόρτμουντ ανέβασε την προσφορά της για τον Καρέτσα και αναμένεται η απάντηση της Μπριζ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας η Καϊράτ Αλμάτι. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο ΓΑΣΥΠΗ η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ομόνοια Καϊράτ Αλμάτι στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Venny Cook & Dine.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
10: Everyone,
11: σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tough Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
14: Μισό. Για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
15: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
17: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
18: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου, μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική? Η κουζίνα της μαμάς? Η αρμαρόλα της γιαγιάς? Το πρώτο σου αυτοκίνητο? Εδώ και 75 χρόνια τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
19: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
20: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ, έτοιμο παράδοτο. με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
10: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές.

0: στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ, Muppet Show, στο Sport FM 95, στα μικρόφωνα Παντελής Παντελή και Εφρέμ Γεωργίου. Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Να θυμίσω απλά ότι με την ένδειξη season, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, αλλά και την ομάδα που σας ενδιαφέρει, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε 2 εισιτήρια διαρκείας για την κάθε ομάδα. Οι κληρώσεις θα γίνουν στην 31 του Ιούλη. Εξαίρεση είναι η ομάδα του Ύψωνα. Πάμε, Παντελή. Τι περιμένουμε σήμερα?
1: Ρώτησαν πολύ για τον Νεγκό και ο 737 και ο 966. Ξέρω και πιο κάτω ίσως να υπάρχει. Βάσει των όσων είπε ο Χένικ Μπερκ χθες, νομίζω ο Νεγκό είναι το φαβορί για να ξεκινήσει, γιατί από ό,τι ακούμε και στις προπονήσεις βγάζει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Και είναι σε ετοιμότητα. Και ακόμη και να μην παίξει
0: ολόκληρο. Είναι σε ετοιμότητα, αυτή είναι η βασική ερώτηση.
1: Ακόμη και να μην παίξει ολόκληρο το παιχνίδι. Εγώ αυτό δίνω ως φαβορί. Τώρα ο Χένικ Μπερκ, αυτό που είπε χθες από τα λεγόμενα του, όπως είπα, φαίνεται ότι ο Νεγκό θα ξεκινήσει.
0: Όχι, το τραγούδι που ακούσαμε αναφέρεται μέσα στον Όλτρα με τους στίχους στο ρεφρέν, λέει ο 737. Κύριε Μάκε, αφού σε έχουμε εδώ, το τραγούδι ήταν για τον Όλτρα.
2: Πείτε μου λίγο το story για να έρθω εγώ μαζί σας, Όλτρα.
0: Ο προηγούμενος προπονητής της ΑΕΚ.
1: Είχε μια ιστορία ιδιαίτερη με τις κερκίδες.

0: Για τους φίλους της ΑΕΚ.
1: Ναι, σε κάποια φάση είναι κάποιο οπαδί τη ομάδα του ευθύνα.
2: Να ρωτήσουμε τον στιχουργό να το σκέφτε το καθόλου. Νομίζω πως όχι.
1: Λοιπόν, εντάξει.
2: Θα μπορούσε.
1: Που λες για... θα μπορούσε. Κομματάρα παρεμπιπτόντος. Θα αλλάξω η ψήφο μου, θα βάλω αυτό το κορυφαίο σου κομμάτι.
2: Το πιο σκληρό.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Εμένα ήταν το προηγουμένο. Το δεύτερο που ακούσαμε σήμερα.
2: Με την Αντωνοπούλου.
1: Λαϊκό με την Παντελής.
2: Λαϊκό.
1: Αντωνοπούλου.
2: Εντάξει, αγαπούμε τον Αντωνοπούλου.
1: Εννοείται. Λοιπόν, που λες για τον Νέγκο, απλά να σου πω το εξής. Η καριέρα του και σαν ποδοσφαιριστής χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι έχει γεμάτες χρονιές και δεν έβγαζε γενικότερα κούραση.
0: Ναι.
1: Δεν έβγαζε κούραση. Είναι από αυτά τα μπακ που τρέχουν πάνω κάτω συνεχώς και καλύπτουν πάρα πολλά χιλιόμετρα σε κάθε παιχνίδι. Άρα μόνο και μόνο αυτό, δεν ξέρω το βαθμό ετοιμότητάς του, όμως πλέον έχει και την εμπειρία να, αν θεωρήσει ο Μπέρκ ότι βρίσκεται τουλάχιστον σε κατάσταση που μπορεί να βγάλει το 90 λεπτό, θα επιστρατεύσει και ο ίδιος την εμπειρία του για το πώς.
0: Μα δεν θα είναι και η πρώτη φορά που το κάνει. Και εδώ ο Νεγκό είναι και σχεδόν 2 εβδομάδες στην ομάδα. Είχαμε δει παίχτη και την επόμενη έπαιζε.
1: Αν δεν είναι ο Νεγκό,
0: υπάρχουν αρκετοί πιθανοί. Είναι ο Κούσουλος. Είναι ο
1: Κούσουλος.
0: Που έχει παίξει ξανά δεξί μπακ.
1: Εντάξει, ο Κούσουλος σε κάθε θέση έχει παίξει. Συγγνώμη, αλλά θυμάμαι τον Κούσουλο ήταν τερματοφύλακα. Ήταν τερματοφύλακα εναντίον του Οθέλου ήταν. Ένα παιχνίδι τότε χρειάστηκε να μπει ο Κούσουλος τερματοφύλακας, πρέπει να ήταν κόντρα στον Οθέλο.
0: Και πρόσφατα όταν βγήκαν οι τραυματισμοί στην Ομόνοια, τον τερματοφύλακο ξανακυκλοφόρησε αυτή η φωτογραφία.
1: Ναι. Σωστό, ούτε ο Περεπόντς έβγαζε κούραση ώσπου να έρθει στην ΑΕΚ, αλλά έρθει στην ΑΕΚ ο Περεπόντς και του έδωσαν να παίξει 50 παιχνίδια μέσα σε μια σεζόν χωρίς να μπορεί να βγει αλλαγή, γιατί.
0: Τουλάχιστον 2 χρονιές η ΑΕΚ πήγαινε και μακριά στην Ευρώπη.
1: Αφού δεν βλέπεις, ο Περεπόντς αυτή τη στιγμή επέλεξε. Άργησε να αποφασίσει το πού θα πάει. Έκανε πρώτα διακοπές. Έβαλε μια με 2 εβδομάδες έξτρα διακοπές. Και ύστερα έδωσε την απάντησή του. Και τελικά κατέληξε στη Σαμπαντέλ. Η οποία Σαμπαντέλ είναι κοντά στις περιοχές του, κοντά στα χωριά του. Ο Περεπόντς Καταλανός είναι. Η Σαμπαντέλ είναι πολύ πάνω από τη Βαρκελόνη. Εντάξει, επέλεξε να πάει στα γνώρια, να με
0: Λαλίκα
1: 2, Λαλίκα 2, να είμαστε λίγο πιο χαλαρά κλπ. Αυτό επέλεξε ο Περεπόντς, αλλά πρώτα να πάρει ανάσεις.
0: Λέγαμε για τις επιλογές, είναι και ο Σίμις που έχει παίξει δεξί μπακ και δεν ξέρω αν είχαμε δει και τον Μάια Μπέλα προς το τέλος πέρσι της σεζόν να παίζει δεξί μπακ, δηλαδή στη θεωρία υπάρχουν πολλές επιλογές. Και είναι και ο Χρήστου ένας τζόκερ που χρησιμοποιεί ο Μπέρκ, δεν ξέρω αν τον βάλει και εκεί με ανάποδο πόδι. Πάντως.
1: Ποια είναι η φυσική θέση του Χρήστου?
0: Η φυσική του θέση στις ακαδημίες έπαιζε οχτάρι περίπου.
1: Ναι, χαβ.
0: Μετά στον Ολυμπιακό εδώ και 2 χρόνια έπαιζε αριστερό μπακ.
1: Όχι, δεν ήταν αριστερό μπακ, ήταν αριστερό μπακ χαβ.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή είναι λίγο διαφορετικό να είσαι
0: τριάδα.
1: Ναι, ανέβαινε
0: σε όλη τη.
1: Να είσαι σε τριάδα μπακ χαβ και άλλο να είσαι μπακ.
0: Και μετά στην Ομόνοια έπαιξε κυρίως ως δεκάρι. Το χρησιμοποιήσει όμως και δεξί εξτρέμο ο Μπέρκ. Στα τελευταία μας τον έβαλε πίσω από τον επιθετικό. Και είδαμε και ένα φιλικό να παίζει ως αριστερό μπακ. Θα δούμε σήμερα αν το χρησιμοποιήσει και αλλού. Πάντως και ο Τάνκοβιτς νομίζω που δεν είναι στον απολύτω βαθμό ετοιμότητας. Ίσως δούμε και εκεί κάτι. Να έρχεται ο Ευάντρο πιο μπροστά. Δηλαδή να έχει μια αλλαγή νωρίς και να μπει ο Μαγιαμπέλα δεξιά. Επομένως έχει να διαχειριστεί κάποια προβλήματα βάσει ετοιμότητας ο Μπέρκ. Δεν είναι ότι η Ομόνοια θα μπει έτοιμη η ενδεκάδα.
1: Αν πρέπει να προσπαθήσω να σκεφτώ τη λογική ενδεκάδα που θα έχει τώρα η Ομόνοια, θα είναι ο Φαπιάνο κάτω από τα δοκάρια, ο Μπάλκοβιτς και ο Νενκό θα είναι στα άκρα της άμυνας. Παναγιώτου μαζί με Κουλυμπαλή. Για τον Παναγιώτου βάζω ένα αστερισκό για να επανέλθουμε μετά να δώσουμε μια είδηση για τον Παναγιώτου. Στο χώρο του κέντρου.
0: Αντρέου και Μάριτς είναι το δίδυμο το επικρατέστερο νομίζω.
1: Ακριβώς.
0: Ο Τάνκοβιτς πιο μπροστά.
1: Θεωρείς ότι θα το ξεκινήσει?
0: θεωρώ ότι θα το ξεκινήσει και ίσως να αποσυρθεί γρήγορα. Ενώ η λογική να μην το ξεκινήσει είναι να έρθει ο Ευάντρο Δεκάρη.
1: Θα σου έβαζα τον Ευάντρο, Μαγιαμπέλα, Μποτνόρ και στην κορυφή ο Καγουλής.
0: Θα έχουμε σίγουρα κάποιους καινούριους παίχτες σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Αλλά σε μεγάλο βαθμό, 7 παίχτες, γιατί είναι και ο Καγουλής, εντάξει, να το υπολογίσουμε για εκείνον νομίζω στους.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, μπορεί να έχεις καινούριους παίχτες, αλλά δεν είναι παίχτες που είναι άγνωστοι.
0: Ναι.
1: Ούτε ως προς το κοινό ότι η Ομόνοια για τον Καγουλής ήταν. Ξεκίνησε από την Ομόνοια. Άρα δεν, τώρα να μου πεις, δεν ξέρει ο Καγουλής. Μια χαρά ξέρει. Δεν χρειάζεται ούτε χρόνο προσαρμογή ούτε τίποτε. Αλλά συνάμα μαζί με τον Μοτνόρ αλλά και τον Μαγιαμπέλα πέρσι τέτοια περίοδο ήταν συμπαίχτες.
0: Ναι, και ο Καγουλής.
1: Άρα γίνεται και. Ναι, ήταν συμπαίχτες οι τρεις τους. Άρα ήταν, υπάρχει και μια χημεία μεταξύ τους. Δηλαδή δεν είναι άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, ήρθες, έλαμπες μέσα. Δεν είναι περίπτωση νεγκό.
0: Ναι, ο πιο ξένος είναι ο νεγκό έχει ξεκινήσει που και εκεί δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Ήξεραν από τον Μάιο ότι θα φύγει ο Μασούρας και ο Ντιουγκού. Ο Ντουμπάτζιο έπρεπε να φύγει.
0: Εντάξει, το συζήτησα νομίζω και με τον Πανίκο μια φορά. Αυτό, ναι, κατά τη δική μου άποψη, έπρεπε να κινηθούν πιο νωρίς για να κρατήσουν και Μασούρα, για να μην είναι εντελώς ξένο το δεξιάκρο. Γιατί τώρα έχεις νεγκό, ο Ντουμπάντζο που δεν έβγαλε αυτά που θέλεις.
1: Μα συμφωνώ.
0: Ενώ είχες Ντιουγκού και Μασούρα το καλύτερο δίδυμο και ξαφνικά ο Ντουμπάντζο που δεν σου έβγαλε τίποτα, τραυματίζεται και στα φιλικά έκανε κάποια λάθη και είσαι με νεγκό και. Κάποιες άλλες επιλογές να δούμε τι θα.
1: Να ξέρεις, 862 έχει, λέει κανόνι άστες απουσίες, κανόνι να μεταδώσει την πρώτη νίκη της Αγαπούλας απόψε. Να ξέρεις ότι είναι γουρλής ο Παντελής, άρα θεωρώ ότι θα φέρει και ένα καλό αποτέλεσμα. Και αύριο θα δέσουμε ηχητικό του Παντελή που θα περιγράφει γκολ.
0: Ελπίζω. Τελευταίο ευρωπαϊκό πάντως που ήμουν, αποκλείστηκε. Εντάξει, δεν θα τα. Το καλό είναι ότι είναι πρώτο παιχνίδι, δεν θα ξεκινήσουμε. Κάτι παιχνίδια κυπέλλου που έκανα πέρσι, κάτι από αυτά πηγαίναμε μέχρι πέναλτι παρατάσεις πάντα.
1: Ναι.
0: Έβγαζα εκεί το τριωράκι, το έβγαζα με τα δόση.
1: Ξέρεις, τώρα ματιάζει το ίδιο τον εαυτό, γιατί ύστερα θα μπορεί ταξίδι να κάνει την μετάδοση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να με ματιάζει πραγματικά τον εαυτό. Ας το Παντελή, ας το καλύτερα. Πριν κλείσεις τη Σαμπαντέλ και πριν τα εργομετρικά, ο Πέρε Πόντς πρώτα χρειάστηκε να κάνει το μεγάλο το σέρβις, γιατί γύρισε το μιλίμετρο. Ναι, μάλλον χρειάστηκε το μεγάλο το σέρβις ο Πέρε Πόντς. Ο Ρομπέρς ήταν καλύτερος όταν ήταν 35 με 39 παρά πριν.
0: Ίσως αναπλήρωνε απλά κάποια τρεξίματα με κάποιες καλύτερες τοποθετήσεις επειδή πλέον ίσως να διάβαζε καλύτερο παιχνίδι, αλλά καλύτερο δεν ήταν. Γιατί μπορούσε και στην ταχύτητα να δώσει περισσότερο.
1: Ειδικά πέρσι έβλεπες τον Ρομπέρς και έλεγες ότι εντάξει, μάλλον είναι τελευταία του χρόνια. Μάλλον είναι τελευταία του χρόνια.
0: Που είναι παίχτης προπονητής τώρα. Σε ποια ομάδα είναι? Κάπου σε χαμηλές κατηγορίες. Νομίζω είναι παίχτης προπονητής.
1: Σε ερασιτεχνικό, σε αγροτικό, συγγνώμη.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν είναι αγροτικό η τρίτη ή τετάρτη κατηγορία.
1: Εντάξει.
0: Αλλά η είδηση βγήκε εκεί προς τις τελευταίες δύο αγωνιστικές ότι θα συνεχίσει σε εκείνη την ομάδα. Που τώρα μου διαφεύγει η αλήθεια. Την είχαμε πει αρκετές φορές.
1: Παρεκκλησιάρε.
0: Ναι, παρεκκλησιά.
1: Στην παρεκκλησιά, okay. Ωραίος ο Ρόμπι. Μα διάβαζα ότι στη Λεμεσό επιστρέφει και ο Ντιγκινί.
0: Ναι.
1: Και ο Ντιγκινί. Πάνω πολεμίδια.
0: Ναι, μεγάλη μεταγραφή.
1: Πάνω πολεμίδια. Πάνω πολεμίδια. Με μια χαρά. Γενικότερα είναι πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι, ξέρεις, όταν τελειώσουν την καριέρα τους, μετά συνεχίζουν έτσι στο αγροτικό. Δεν είναι εύκολο για έναν ποδοσφαιριστή που τελειώσει την καριέρα του να βάλει οριστικά
0: έναν τέλος. Ειδικά για τους ξένους που έρχονται στην Κύπρο και τους αρέσει και μένουν εδώ με το που τελειώσουν την καριέρα τους και παίζουν σε χαμηλές κατηγορίες.
1: Είναι πάρα πολλοί ξένοι οι οποίοι μένουν στην Κύπρο και αφότου τελειώσει η καριέρα τους.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Και αυτό γίνεται.
0: Α, την κοινή είναι δεύτερη κατηγορία. Ναι.
1: Την κοινή δεύτερη.
0: Η ΑΕΠ είναι ανέβη.
1: Okay. Ναι. Καταπληκτικά. Αλλά αυτό γίνεται, να ξέρεις, ας πούμε, μπορώ να σκεφτώ ότι ο Εμκούνι είναι μόνιμα στην Κύπρο. Ναι. Ο Εμκούνι, λογικά δεν ξέρω, ρε Παντελή, αν στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα εσύ ήσουν σε αυτόν τον πλανήτη ή όχι, αλλά...
0: Το θυμάμαι κάποια πρώτα, μιλήσαμε και πρόσφατα που ήταν το παιχνίδι της Ομονίας με τη Ριέκα. Με τον Εμπούνι, επειδή ήταν ο πρωταγωνιστής στα προηγούμενα μάτς πριν 20 χρόνια.
1: Μεγάλος Μουσάρος, ωραίος ο Μουσά.
0: Τον Ποτεάκη είναι...
1: Είναι και ο παδός της United, έτσι.
0: Ναι, ο παδός της United, γιατί έχουμε κάποια έτσι μηνύματα που ανταλλάζουμε. μου λέει, επειδή ασχολούμαι και με την Arsenal, είμαι φίλος της Arsenal, κάποιες φορές ο Εμπούνι έτσι μου λέει ότι
1: προσπάθει
0: η United είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Προσπάθει να σου εξηγήσει τα αυτονόητα. Ένας λόγος επίσης που μένουν πολλοί είναι ότι έχουν και παιδιά τα οποία συνεχίζουν και στα σχολεία. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο 292. Ναι, 318 όντως δουλεύει στη Λάρναγα σε τέτοια εταιρεία ο Εμγκούνι. Τι πιστεύετε ότι λείπει από τη φετινή ΑΕΚ?
0: Ήδη κάνει πολύ καλές μεταγραφές νομίζω. Ναι.
1: Ο Εμγκούνι μάπα από τον Αλιούμ, λέει ο 737. Μπορεί. Στην ΑΕΚ φέρει ένα δεκάρι και έναν εξτρέμα ακόμα και είσαι κομπλέ.
0: Ναι.
1: Και ένα δεκάρι και έναν εξτρέμα ακόμα και είσαι κομπλέ. Και πες του... του Χάιρο. Ευχαριστούμε για την προσφορά σου. Πες και του Ρούμπιο, ευχαριστούμε για την προσφορά σου και δημιούργησε τις δύο καινές θέσεις για να φέρεις αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές.
0: Ο Ρούμπιο δεν είναι ότι ήταν τόσο κακός πέρσι, απλά νομίζω είχε πολλούς τραυματισμούς. Δεν ξέρω αν και φέτος γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Πέρσι έβγαλε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Δηλαδή, ναι, όταν... να παίζει ένα, να τον περιμένουν δύο μήνες.
1: Κοίτα, όταν πρώτο ξεκίνησε, νομίζω ότι είχε ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν, αλλά στην πορεία δεν κατάφερε να σταθεροποιηθεί και πιθανόν να παίζει αυτό με τους τραυματισμούς. Αλλά γενικά η ΑΕΚ πέρσι είχε βγάλει αρκετούς τραυματισμούς σαν ομάδα. Δηλαδή, okay, υπάρχει ένας φυσιολογικός αριθμός που αναμένεις ότι θα βγουν ένας χι αριθμός τραυματισμών μέσα στη χρονιά. Θα έχεις 5-6 τραυματισμούς μέσα στη χρονιά. Στην ΑΕΚ δεν ήταν 5-6, ήταν πολύ περισσότεροι και ήταν και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό δεν επέτρεπε σε άλλους παίκτες όπως ο Περεπόντς, που λέγαμε πιο πριν, να πάρει ανάσες.
0: Ναι.
1: Όπως ο Λέδες, να πάρει ανάσες.
0: Αρκετοί και ταλαιπωρηθήκε όλες τις γραμμές από τραυματισμούς. Θυμάμαι που είχε βγει και ένας αριθμός, και ήταν αριθμός, ας πούμε, έτσι μεγάλος, πάνω από τον μέσο όρο τραυματισμών.
1: 52 τραυματισμοί, ναι. Σχεδόν όλοι οι παίκτες από τρεις φορές. 52 τραυματισμοί. Μα νομίζω ότι ήταν αυτή η παγίδα στην οποία είχε πέσει η ΑΕΚ. Ένας τραυματισμός φέρνει τον άλλον. Εάν έχω στα όρια του τραυματισμού, για παράδειγμα, το Λέδες, γιατί παίζει στα κόκκινα και θέλω να το ξεκουράζω και πρέπει να βάλω. Και η επιλογή μου είναι ο Σουάρεθ, ο οποίος μόλις επέστρεψε από τραυματισμό, υπάρχει περίπτωση υποτροπής. Είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Κάπως έτσι πήγε. Πέρσι στην ΑΕΚ και είχε και την ατυχία να έχει και τραυματισμούς σοβαρότατους.
0: Ναι, ο Καμπρέρα, Τσακών, παράδειγμα.
1: Ο Τσακών, Καμπρέρα, ο Αμίν στο τέλος.
0: Και ο Ροντέν έλειπε μήνες.
1: Ροντέν.
0: Και επέστρεψε.
1: Ενώ είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να μας πείτε την άποψη για το φετινό από Ελ και τις μεταγραφές του. Εντάξει, το Απόλλων ολοκλήρωσε άλλη μια μεταγραφή. Τον Αντωνίν Μπαράκ, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Η συζήτηση όμως είναι ότι είναι ένας παίχτης ο Μπαράκ, ο οποίος μέσα στην καριέρα του θα χρειαστεί μια ειδική διαχείριση. Βιογραφικό τεράστιο, ενώ εντάξει, όταν έχεις πάνω από 180 συμμετοχές στη Σέρια, δεν...
0: Και σε Ευρώπη παράλληλα, γιατί... Ναι. Και εκεί παίξε αρκετά.
1: Ναι. Και είναι και. Έπαιξε και σε Euro, 44 συμμετοχές με την Εθνική Τσεχίας. Τελευταία του συμμετοχή πριν 2 χρόνια. Έπαιξε σε τελικό Conference League.
0: Έχει και ένα ρεκόρ στο Euro.
1: Τι ρεκόρ.
0: Ξέρω αν το.
1: Τι ρεκόρ έχει το Euro.
0: το έγραψα μετά. Το έγραψα απλά.
1: Α, το έγραψα.
0: Είναι ότι έχει την πιο γρήγορη αποβολή σε Euro όλων των εποχών.
1: Ξέρεις, περιμένεις να ακούσεις κάτι. Την αποβολή.
0: Στο 20 λεπτό ήταν απέναντι στην Τουρκία το Euro 24.
2: Ο Μπαράκ.
1: Ναι, ο Μπαράκ.
0: Είναι ένα ρεκόρ. Είναι κάτι που όταν ψάξεις για τον Μπαράκ,
1: Στο πόσο, στο σε ποιο λεπτό?
0: Στο 20. Εγώ το περίμενα πιο νωρίς.
1: Με εντυπωσιακό είναι το 20 λεπτό.
0: Ναι, περίεργο. Το περίμενα, ας πούμε, πέπτο, τρίτο,
1: ναι,
0: κάπου εκεί.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου. Εκείνος ο τύπος, ας πούμε, που μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι, αποφασίζει ότι ο αντίπαλος πρέπει να σταματήσει να παίζει.
0: Και ήταν δύο κίτρινες.
1: Α, ήταν δύο κίτρινες. Ήταν δύο κίτρινες σε μας. Εντάξει. Εντάξει. Έχει καλή τεχνική ο Μπαράκ. Ξέρει να μοιράζει παιχνίδι, αλλά είναι αυτό που σου λέω. Ναι. Θα χρειαστεί μια ειδική διαχείριση. Τώρα ακούγεται και για το Σιώπη.
0: Ο Σιώπη αυτό είναι πολύ καλή προσήκη.
1: Ναι.
0: Γενικότερα, εγώ η άποψη μου για τις μεταγραφές του Αποέλ είναι ότι τα πάει πάρα πολύ καλά σε όλες τις γραμμές. Έχω πολύ θετική άποψη από τον τρόπο που κινείται. Και παίζει ρόλο και ο Βρίτσας σαφώς για τις κινήσεις που γίνονται.
1: 250 έλεγε.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει δίκαιο.
1: Δεν είναι ο Μπαράκ Ομπάμα.
0: Έχει δίκαιο όμως το 250.
1: Αντωνίν Μπαράκ. Καλό. Καλό. Καλό. Ναι, ο Μπαράκ δεν είναι. Ήταν ούτε 80% vegetarian όπως ήταν ο Μάγερ 737.
0: Συμφωνώ και με τον 737 στο μήνυμα που έστειλε για την Arsenal.
1: Ο Σιώπη σίγουρα δεν είναι βελτιστήρια.
0: Μα υπήρχε ένα viral βίντεο που ήταν με τον Μπακασέτα και νομίζω μιλούσε ο Σιώπης και δεν κατάφερνε να μιλήσει αγγλικά και του λέει ο Μπακασέτας από πίσω, τι θες να πει. Και έγινε viral εκείνο.
1: Ναι, ήταν στην Τουρκία, τον είχαν πάρει το πρωτάθλημα με την Τρανζοσπορ και έπαιζαν οι δυο τους εκεί. Προσπάθησε να κάνει δηλώσεις ο Σιώπης, δεν του βγαίνε. Ρώτησε εκεί τον Μπακασέτα, τι θες να πει. Τούμε τώρα ό,τι βγει, ό,τι πούμε είπαμε. Ήταν καταπληκτικό βιντεάκι. Για τις μεταγραφές της ΑΕΛ, τι άποψη έχεις? Εγώ θέλω να δω πάρα πολύ τον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος, ο Ντένσβιλ, ο οποίος έρχεται και τα πάντα δείχνουν ότι θα είναι ο απόλυτος ηγέτης της άμυνας. Ναι. Μπορούμε να θα συνεχίσουμε την όλη συζήτηση μετά το διάλειμμα. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών των ΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η Κύπρος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι. Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, στους 32 στα υψηλότερα ορεινά. Στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια το μέχρι στιγμής κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ανέφερε στη Γερουσία ο Υπουργός Πολέμου. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις επιθετικές ενέργειες να συνεχίζονται για 11η μέρα. Για πρώτη φορά από την αναζωπήρωση της σύγκρουσης στις 7 Ιουλίου δέχθηκε επίθεση και η Τεχεράνη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
5: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
6: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκοσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς αιχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Έτοιμοι για το επόμενό σας ταξίδι? Είτε ονειρεύεστε από δράσεις σε μοναδικούς προορισμούς, είτε σχεδιάζετε το επόμενο επαγγελματικό σας ταξίδι, η Ορθοδόξου Travel and Tours φροντίζει κάθε λεπτομέρεια με αξιοπιστία, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Καλέστε σήμερα στο 7777-1767 και ταξιδέψτε με χαμόγελο.
9: Τι χρώμα είχε το δωμάτιο του μικρού πριν γεννηθεί? Το δικό σου? Μόλις ανακάλυψες ποιοτική μουσική, η κουζίνα της μαμάς, η αρμαρόλα της γιαγιάς, το πρώτο σου αυτοκίνητο. Εδώ και 75 χρόνια, τα Σακαριάν Color Centers δίνουν χρώμα σε κάθε σου ιστορία. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε ακόμη μία. Βρες το διαγωνισμό μας στο Instagram και γιόρτασε 75 χρόνια χρώμα με 75 ευρώ σε δώρα για ένα νικητή κάθε μέρα. Σακαριάν, η ειδική στο χρώμα.
10: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
13: Η Hyundai συνεχίζει να παίζει μπάλα με μοναδικές προσφορές.
14: Το δυναμικό SUV Hyundai Kona τώρα από μόλις 25.500 ευρώ.
15: Και το εντυπωσιακό Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
14: Τώρα είναι η στιγμή να αποκτήσεις το Hyundai που ονειρεύεσαι. Μην χάσεις την ευκαιρία.
15: Έλα σήμερα στη CTC Automotive και διάλεξε το Hyundai που σου ταιριάζει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
16: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τέφη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
19: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
20: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Λοιπόν, επιστρέψα εδώ για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Με βλέπεις έτσι.
2: Επέτω σωστά.
1: Με βλέπεις έτσι. Θες να το δοκιμάσεις εσύ.
2: Είδαμε, πιάμε το τελευταίο κάρτονα της εκπομπής. Ο Ενέλη, είδαμε. Να πούμε η πρώτη λέξη.
0: Μπήκαμε ή πιάμε.
2: Μπήκαμε ή πιάμε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, στο 29.50 μωρέ, ας θέλετε τα μηνύματα σας να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Θυμίζω πως με την έκδειξη season την ομάδα σας ονομάτε πόνιμο και ηλικία, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε δύο εισιτήρια διάρκεια. Όχι, για να διεκδικήσετε ένα. Αλλά έχουμε δύο εισιτήρια διαρκεία για την κάθε ομάδα. Ναι. Στην πρώτη κατηγορία, οι κλήρωσεις θα γίνουν στις 31 Ιουλίου. Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps, Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητή και πακέτο τηλεοράσης με μόνο 39,99 ευρώ το μήνα. Και μάλιστα τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική εκπτώση 200 ευρώ.
0: Ναι. Εντάξει, για την Ομόνοια υπάρχουν και κάποιοι παίχτες που ήταν και στις προηγούμενες αναμετρήσεις με Καϊράτ. 6 στο σύνολο.
1: Τι?
0: Συγγνώμη, 5. Ο ένας είναι ο Μπέρκ, τον είχα γραμμένο και είδα 6 ονομάτα. Συγγνώμη, 5 είναι. απλά έβαλα Μπέρκ αρχικά και μετά.
1: Κοίτα, καλός παίχτης ήταν ο Μπέρκ, θέλω να σου πω.
0: Μα καλός, μόνο έπαιζε στη United.
1: Θα ήθελες πολύ να ήταν παίχτης ο Μπέρκ.
0: Και αυτό πιστεύω συνεισφέρει, γιατί με όποιον ποδοσφαιριστή μιλώ. Συνεισφέρει στο να έχει αυτό το respect που είχε και πέρσι από όλους τους ποδοσφαιριστές. Γενικά όπου πάει, το ότι έπαιξε σε πολύ μεγάλη ομάδα. Μέι Φαπιάνου, Ζόχο, Παναγιώτου Κούσουλος και Κακουλής. 5 παίχτες είχαν παίξει και με την Καϊράτ στο προηγούμενο. 5 χρόνια πριν.
1: Ήταν στην αποστολή, δεν είχαν παίξει όλοι τους.
0: Όχι.
1: Ο Ζόχο δεν έπαιξε.
0: Όχι, έπαιξε. Πιάσε και πέναλτι. Στο Γάτσι πήγε, πιάσε και πέναλτι ο Ζόχο. Ήταν 2-0, αλλά έπαιξαν και οι 5 έπαιξαν σε αυτά τα μάτια.
1: Άντε ρε, καταπληκτικά.
0: Έστω και λίγο. Το πρώτο παιχνίδι έπαιξε ο Φαπιάνο, το δεύτερο ο Ζόχο. Παναγιώτου είχε παίξει και αριστερό μπακ στο Γασίπι εκείνο το μάτς.
1: Για τον Παναγιώτου είχαμε βάλει το αστεράκι, γιατί δεν επιστρέψαμε ποτέ πίσω στο αστεράκι.
0: Ναι, ναι, μπορούμε να το πούμε τώρα. Αφού
1: θα υπάρχουν σκάουτερ από δύο ιταλικές ομάδες για να παρακολουθήσουν τον Νικόλα τον Παναγιώτου, που η αλήθεια είναι ότι εδώ και καιρό βρίσκεται στο στόχαστρο κάποιων ιταλικών ομάδων, οι οποίες τον παρακολουθούν και παρακολουθούν την εξέλιξή του. Δεν ξέρω ποιες είναι. Στην πραγματικότητα θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια μια ομάδα που παρακολουθούσε την εξέλιξή του ήταν η Λέτσε,
0: ναι,
1: η οποία είναι στη Σεριά. Δεν ξέρω αν είναι αυτή.
0: Είχε ακουστεί για την Πίσα, αλλά δεν είναι αυτή μέσα στις δύο σήμερα.
1: Και θα δούμε τι ακριβώς. Αν θα προκύψει μια ακόμη πόλη. Παναγιώτη που μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
0: Ναι, και είναι ένας παίχτης που αρέσει και σε πολλούς. Το είδαμε που προσπαθούν να τον πάρουν. Αλλά η Ομόνοια για να τον δώσει, ειδικά τώρα, χρειάζεται ένα πολύ καλό ποσό. Για να τον
1: χρειάζεται ένα καλό ποσό, αλλά να ξέρεις το γεγονός ότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο συμβολέου του.
0: Μπορεί να την οθήσει να τον.
1: Ναι. Δηλαδή πας για ανανέωση ή πώληση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το να μείνεις με τον ποδοσφαιριστή χωρίς και να μείνει χωρίς συμβόλαιο είναι θέμα. Άρα μπορεί να έχουν ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για να συζητήσουν περί ανανέωσης.
0: Δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής πάντως που ούτε θα κάνει θέμα να πάει εξωτερικό ούτε οτιδήποτε, ούτε ίσως να έχει θέμα με το συμβόλαιο του. Νομίζω θα συζητήσει με την Ομόνοια και αν δεν τα βρουν. Δεν...
2: Αν κατάλαβα καλά, έφερε τον Παναγιώτου.
0: Όχι.
2: Που τον ζωγό.
0: Όχι, δεν το.
1: Ο Παντελής τους τρώει όλους από την κατάλαβα.
2: Δεν θα έχεις πορτάρι για πορτάρι.
0: Ο Παναγιώτου, ναι, μέχρι το χρόνο το 27 είναι το συμβόλαιο του. Και είναι στο 1 εκατομμύριο εδώ. Πρέπει να ανέβει και η αξία.
1: Η χρηματιστριακή του αξία.
0: Ναι, πρέπει να ανέβει.
1: Ναι, αφού εντάξει, τι εννοείς. Έρχεται από καλές σεζόν, είναι πρωταθλητής αυτή τη στιγμή. Είναι, πόσο χρόνο είναι?
0: Είναι στα 26.
1: Είναι στα 26, άρα έρχονται τα καλύτερα του ποδοσφαιρικά χρόνια.
0: Και για center
1: back. Είναι κεντρικός αμυντικός με αριστερό πόδι. Τι θέλεις άλλο? Τι θες άλλο? Ναι. Ενώ πολύ λογικό βρίσκω. Για τον φίλο μου ρωτά για τον Ντένσβιλ να δώσω κάτι περισσότερο. Στην πραγματικότητα, αν δεις την καριέρα του συγκεκριμένου παίχτη, παίξε σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Και εντάξει, και από την ΑΕΛ έχουν τεράστιες προσδοκίες για το συγκεκριμένο. Δηλαδή θεωρούν ότι έχουν βρει. Θα μπαίνει μέσα στη συζήτηση. Ναι. Όχι, θα μπαίνει στη συζήτηση για τους καλύτερους αμυντικούς της χρονιάς. Δηλαδή ναι. Εκεί πάνω τον.
0: Με βάση βιογραφικού μπορεί να μπει τώρα, θα δούμε αν του βγει.
1: Ναι. Βάση βιογραφικού σίγουρα μπορεί να μπει. Και από πλευρά συμβολέου, δηλαδή έχουν δώσει. Θα δώσουν ένα πολύ καλό συμβόλαιο στην άμυνα, ένα πολύ καλό συμβόλαιο στο χώρο του κέντρου, ένα πολύ καλό συμβόλαιο στην επίθεση. Εντάξει. Στην επίθεση ήρθαν οι ποδοσφαιριστές που θα έρχονταν. Το καλό συμβόλαιο δεν είναι στον Κομίς.
0: Ναι.
1: Είναι στο Τσαλάκοβιτ. Αν διαβάνεσαι στο χώρο του κέντρου, θα έρθει. Και στην άμυνα βρήκαν αυτόν τον ποδοσφαιριστή.
0: Που από ό,τι κατάλαβα είχε έτσι. Για να καταλάβουμε ότι όχι ήταν υπέρβαση, απλά ήταν ένα όνομα που το προσπάθησαν αρκετά στην ΑΕΔ. Δηλαδή και ο παίχτης έβλεπε πιο πάνω προαθλήματα. Αλλά τον έβησαν να έρθει, οπότε ελπίζουν να τους βγει στο επίπεδο. Πώς είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής?
1: Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος παίχτης της Καϊράτ, ρωτάει ο Αντώνης?
0: Είναι ο, κατά τη δική μου άποψη, είναι ο Γκουάλο Σέτερφορ και ο Ζορτζίνιο, και οι δύο αγωνίζονται έτσι μαζί, που έχουν σκοράρει κιόλας φέτος τα δύο παιχνίδια που έπαιξα στο Champions League. Ήταν, αυτή η διάδα ήταν τριάδα μαζί με τον Σατπάεφ που πήρε η Chelsea.
1: Ναι.
0: Επομένως πλέον είναι αυτοί οι δύο, αλλά βρίσκει τέρματα από όλες τις γραμμές. Και πέρσι απλά αυτή η τριάδα ήταν έτσι το πιο...
1: Ολοκληρώθηκε όμως η μεταγραφή του Σατπάεφ στη Chelsea?
0: Ναι, ολοκληρώθηκε. Τώρα δεν ξέρω για πόσα. Να το ψάξουμε. Πάντως ήταν εκατομμύρια. Εντάξει, η Chelsea δεν έχει πρόβλημα. Εδώ ξόδεψε χθες, έκανε νέο ρεκόρ. Ήταν νομίζω ρεκόρ ο Ένσο Φερνάντες και έκανε νέο ρεκόρ. Πήρε το Rogers 175 εκατομμύρια. Κάπου εκεί. Τώρα βλέπω Chelsea, ναι, τον αγόρασε για λίγα.
1: Το θα λες λίγα.
0: 2.400.000.
1: Πολλά λίγα. Peanuts, ρε.
0: Ναι. Peanuts. Γιατί Chelsea, τι είναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι μιλούμε για 17χρονο.
0: Ναι. Για τη Chelsea όμως είναι...
1: Καζακστανό 17χρονο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι το απολύτο ρεκόρ. Να μην ξαναυπήρξε 17χρονος από το Καζακστάν που να πήγε σε αυτήν την τιμή. Εντάξει. Αλλά από την περσινή πορεία θυμάμαι το Ζορζίνιο, η αλήθεια είναι, να κάνει πολύ καλή σεζόν. Και ο Ζορζίνιο είναι αυτός που γράφτηκε και για την
0: και ΠΑΦ. Ναι.
1: Και για την ΠΑΦ. Φέτος, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς τα πηγαίνει, πόσα τέρματα κλπ. Αλλά στην 8 τέρματα. 8 τέρματα ήδη.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις όμως ότι τον χρησιμοποιεί κάπως διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ο τεχνικός του. Δηλαδή πλέον αγωνίζεται κάτι και σαν... Πώς ήταν ο Γιόβετιτς στην Ομόνοια που μπορούσε να σου παίξει επιθετικός, δεύτερος επιθετικός κλπ. Κλπ. Κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι. Και
0: έτσι το χρησιμοποιεί μαζί με τον Κουάλ νομίζω. Και είναι μια ομάδα εντάξει που κυρίως αποτελείται από... παίχτες του Καζακστάν είναι ο Τζορτζίνιο, είναι ο Ετμίλσον, η εξαίρεση, ο Γκουάλ που ήρθε φέτος, ο Μεντόνσα. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που φαίνεται ότι ξεχωριζούν, αλλά είναι μια ομάδα γενικότερα που αν βάλουμε κάτω τα δύο ρόστερ, εντάξει, η περσινή Ομόνια σίγουρα ήταν το φαβορί, αλλά και τώρα νομίζω είναι φαβορί η Ομόνια σε αυτή τη διάδα αγώνων. Μένει να το δούμε και στο γήπεδο. Επειδή είναι πιο έτοιμη, είναι διαφορετικό
1: το... ναι.
0: η συζήτηση για το πώς θα τους δούμε στο γήπεδο. Γιατί και η Ομόνια έδειξε και αδυναμίες και καλά στοιχεία στο φιλικό με τον Πανετολικό, αλλά ήταν ένας Πανετολικός ανέτοιμος επίσης. Θα δούμε τώρα με μια έτοιμη ομάδα.
1: Εντάξει, έδειξε αδυναμίες και καλά στοιχεία στα φιλικά. Εντάξει,
0: ναι, δεν μπορεί να βγάλει.
1: Διαφορετικό ο τρόπο που πρέπει να το αξιολογήσει. Έρχομαι και σε ρωτώ. Έβγαλε κάποιου αυτοματισμού.
0: Ναι. Και αυτό είναι μια κάποια στοιχεία.
1: Μπράβο. Θύμισε κάποια στοιχεία από την περσινή ομάδα.
0: Ναι, μα.
1: Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια δουλεμένη ομάδα.
0: Ναι, μα ήταν σαν να βλέπαμε την περσινή ομάδα. Απλά ο Μοντνόρ θέλει ακόμη λίγο να τα βρει με τους συμπαίχτες του. Το που να κινείται, αυτό παρατήρησα.
1: Και δεν είναι στο ναι. απόλυτο βαθμό ετοιμότητας ναι. η ομάδα στο σύνολο της. Άρα, εκείνο το φιλικό, είχα δει το πρώτο ημίχρονο γεμάτο, στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησα να βάλω και τα άλλα.
0: Ήταν κακό το πρώτο.
1: Προσπάθησα
0: το δεύτερο να... ήταν το...
1: Ακόμη και στο ναι. πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δέχτηκε το τέρμα, και ακούω κόσμο να λέει ότι ήταν κακό, πάλι τα θετικά Έφκαλε, στοιχεία ναι. τα βλέπεις. Τα βλέπεις. Αν το αξιολογείς από πλευράς αποτελέσματος, άλλη συζήτηση. Εάν όμως αξιολογείς ότι έχω ένα φιλικό μπροστά μου και θέλω να δω 3-4 πράγματα, τα είδες. Τα είδες.
0: Ναι. Όχι, εκείνη ειδικά το κέντρο που παρέμεινε το ίδιο. Βλέπαμε και τις κινήσεις του Ευάντρου και του Τάνκοβιτς. Ότι ήταν σαν να βλέπεις την περσινή ομάδα που ήταν η περσινή ομάδα. Απλά είχε την προσθήκη του Μοντνόρ στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι. Και ο Κακουλής που είναι ο striker ήταν ο διαφορετικός. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν οι ίδιοι.
1: Αν το απολύτω βγουν οι μεταγραφές, θα είναι πρωταθλητής. Και δεν ξέρω, ακόμη να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός του ΑΒΟΕΛ.
0: Βάσει των κινήσεων που κάνει, θα είναι.
1: Είναι καλές κινήσεις, αλλά είναι μια καινούρια ομάδα.
0: Αυτό.
1: Με ένα καινούριο προπονητή.
0: Και είναι και πολλές οι αλλαγές.
1: Και είναι πολλές οι αλλαγές, άρα χρειάζεται χρόνο. Θα μου πεις, δεν υπάρχει Ευρώπη, άρα αυτό μάλλον όταν κάνεις μια τέτοια. Ανανέωση, το να μην υπάρχει τα παιχνίδια να είναι λιγότερα και να υπάρχει χρόνος για καθαρή δουλειά.
0: Ναι, αυτό είναι θετικό για το από
1: όχι θετικό.
0: Θετικό στο να χτίσεις μια νέα ομάδα.
1: Ναι. Είναι ένα στοιχείο που μπορεί, ρε παιδί μου, να βολέψει. Θετικό δεν μπορεί να
0: είναι. Δεν μπορεί να το δει. Όχι θετικό το ότι δεν πετύχει
1: στο στόχο σου.
0: Ενώ είναι θετικό για τον.
1: Για τον προπονητή ότι έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψει και μεταξύ των παιχνιδιών θα έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψει. Συν το ότι φέτος έχουμε και μια αλλαγή στα ευρωπαϊκά παράθυρα. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο Σεπτέμβρη προς Οκτώβρη.
0: Μα θα είναι σαν μια μικρή προετοιμασία.
1: Θα έχουμε τρεις εβδομάδες κενό. Τρεις εβδομάδες.
0: Θα ξέρουμε τι να συζητούμε.
1: Η προετοιμασία των ομάδων μας είναι 4 εβδομάδες συνήθως. Και τώρα θα είναι 3.
0: Μέσα σε 3 μήνες θα έχουμε διακοπές 2 φορές για 3 εβδομάδες. Εγώ περισσότερο σκεφτούμε για το τι θα συζητάμε. Το έχω πει και του.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχουν πράγματα να συζητήσεις.
0: Εννοώ θα είμαστε μια περίοδο μετά το Σεπτεμβρίο, νομίζω να είναι στο Νοέμβριο ή Δευτέρη.
1: Ναι.
0: Που δεν θα έχει ούτε μεταγραφές ούτε. Εντάξει, θα δούμε.
1: Τίποτε, πάντοτε βγαίνουν καινούργια σύρια. Λέει, εκεί θα ξεκινήσει να μυρίζει σιγά σιγά μεταγραφές. Κάπου εκεί. Θα ξεκινήσει να γίνεται μια αξιολόγηση. Πώς πήγε εσύ, πώς πήγε ο άλλος, ο παράλλος κλπ. Και θα ανοίξει κάπου εκεί η συζήτηση. Ο Χριστοφόρου, πώς σας φάνηκε με Πανετολικό?
0: Αρκετά καλός. Δεν είναι ότι ήταν ένας νεαρός που πήγε για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Δεν μπορούσε να βγάλει και πολλά συμπεράσματα. Δηλαδή, έπαιξε ο μικρός ένα ημίχρονο που ήταν όλη η ομάδα αλλαγμένη. Βάλε πολλούς μικρούς εκείνο, επομένως δεν μπορείς να βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Προσπάθησαν όλοι. Φαίνεται ότι ο Μπερ κάνει δουλειά και με τους μικρούς. Εγώ αυτό παρατηρώ. Το ότι δουλεύει με όλους τους μικρούς.
1: Παντελή, δεν του είπες μας κάτι καινούριο.
0: Ναι, είναι ο Μπερ αυτό.
1: Δεν μας είπες κάτι καινούριο.
0: Δηλαδή, ότι συνεχίζεται, δεν έχει.
1: Παρατήρησες αυτό το πράγμα, όντως.
0: Και ότι είναι μέλος του team. όλοι δηλαδή τους υπολογίζει, δεν είναι ότι τους έχει ως εκεί απλά επειδή είναι μικροί. Ναι. Όταν τον πίσω θα τους βάλεις στο ύπεδο.
1: Έχει δει ο 124 βοηθητικό είναι, όχι θετικό. Βοηθητικό είναι.
0: Βοηθητικό, ναι. Ναι. Δικό μου λάθος.
1: Ναι. Θα συζητάτε ότι το ΑΠΟΕΛ θα ψάχνει για την καταστάση του Παπαδόπουλου και νέο project, το λέει ο 637 τότε.
0: Όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Να δούμε.
1: Ναι.
0: Για όλες τις ομάδες εννοώ. Δεν εννοώ
1: ναι. Κοίτα, όχι. Η περίπτωση Παπαδόπουλου, όντως θες να δεις πώς θα πάει.

0: 32 χρονών σιωπηλή. Ναι, οκ, okay, 32 χρονών
1: είναι. Δηλαδή 32 στην Κύπρο.
0: 32 χρονών είναι ο σιωπηλή, όμως είναι ακόμη μέλος της Εθνικής Ελλάδας. Ναι. Το βλέπεις στο γήπεδο ότι τα τρεξίματα του, η ένταση που βάζει στο παιχνίδι του, το ότι δεν φοβάται να βάλει το πόδι του, δεν είναι το πρώτο πόδι, αλλά δεν έχει πρόβλημα να πάει στη δύναμη.
1: Ναι.
0: Μια πάρα πολύ μεγάλη περίπτωση για την Κύπρο. Και να σου πω ότι ο Σιώπης στο παρελθόν ξαναέπαιξε για το ΑΠΟΕΛ, στο ρεπορτάζ το ΑΠΟΕΛ.
1: Πριν πέντε
0: ήταν χρόνια, ένας Γενάρης, μόλις νομίζω είχε πάει στην Τουρκία.
1: Ναι, κάπου εκεί το θυμάμαι.
0: Και τότε δεν, στην αρχή δεν τα έβρισκε πολύ στην Τουρκία, μόλις είχε πάει. Και ψάχνε για μια μετακίνηση, έπαιζε το όνομα του στο τραπέζι του ΑΠΟΕΛ, αλλά τότε είχε απορριφθεί ή τουλάχιστον ήταν άλλες οι προτεραιότητες που ήθελαν να δώσουν, γιατί ήταν και Γενάρης, όπως σου είπα, άρα το Γενάρη ναι, ξέρεις, θέλω συγκεκριμένες θέσεις. Και έτσι δεν είχε κλείσει τότε. Τι είναι μάγκε. Είδα σε έτοιμο να με...
2: Δεν είπα τίποτα.
0: Πες μας με ποιο δικό σου τραγούδι θα κλείσουμε.
2: Ποιο θέλεις. Θέλεις τον Ερημητή.
0: Να βάλουμε ένα Ερημητή.
2: Θέλεις.
0: Ναι, είμαστε και 56.
2: Ό,τι μου πεις.
0: Είμαστε και 56, πρέπει να το κλείσουμε τώρα για να βάλουμε τον Ερημητή.
2: Όχι.
0: Σε πόση ώρα πρέπει να κλείσουμε. Σε 15 δευτερόλεπτα. Να ξεκινήσω την αποφώνηση.
2: Να το πάρουμε έτσι, ναι, ξεκινάτε.
0: Να ξεκινήσω την αποφώνηση. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Παντελή, που είσαι εδώ μαζί μας. Να σε στείλουμε σιγά σιγά να πας στο Γασιπί. Θα σε ξανακούσουμε
1: αύριο,
0: λίγο αργότερα.
1: Και αργότερα και αύριο, ναι.
0: Και αργότερα και αύριο. Γενικά θα σε ακούμε. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε σε όλους και καλή επιτυχία στην Ομόνια. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Έτοιμη για την πρώτη της φετινή Ευρωπαϊκή Βραδιά η Ομόνια που υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ στο ACP. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Μοναδική απουσία ο Ντουμπάντζιο. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα κόντρα στην Τηλαγκόρη στη Γεωργία για το Conference League. Είμαστε ενθουσιασμένοι, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, δήλωσε ο Λοσάδα. Την απόκτηση του 31χρονου επιτελικού μέσου Αντωνίν Μπαράκ ανακοίνωσε το ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκεντροί συμφώνησαν με το Τσέχο μέσο για διαιτές συμβόλαιο και αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Πρώτη επιλογή για τη θέση του αμυντικού μέσου, ο Μανώλης Σιώπης, με τον οποίο ο Ζήσης Βρίζας βρίσκεται σε επαφές. Πρωτοφιλικό τεστ για τους γαλαζοκεντρούς στις 6:30 στον Αρχάγγελο κόντρα στον Ολυμπιακό. Στην Κροατία βρίσκεται η αποστολή της ΠΑΦΟ, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίζει τη Χάιντουκ για το Europa League. Ξεκαθαρίζει μέχρι το βράδυ αν θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Κορέα, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την αποστολή στην Κύπρο. Έμεινε και ο ανέτοιμος Άντερσον. Στις 7:30 δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρικάρτο Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Με προπόνηση στις 7:30 ολοκληρώνει την προετοιμασία της ΙΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα απέναντι στην Πέιρατ. Ξεκαθαρίζει εντός της ημέρας κατά πόσο θα εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Άντερ Έγκεν. Δεν υπολογίζονται τιμωρημένοι σαν Μπορίτ και Πέτρος Ιωάννου. Στις 7 η δημοσιογραφική διάσκεψη του Μαύρο Καμορανέζη. Την τελική ευθεία το θέμα ανάληψης της Προεδρίας της Ποδοσφαιρικής Ανόρθωσης από τον Χρήστο Μαράγκο. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων εντάχθηκαν οι Τζουλίου και Αρτήματας. Την προετοιμασία της ΑΕΛ εντάσσεται και ο 29χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Μπρούνο Αλμέιδα. Ανοιχτό το θέμα Μασέκο. Οι γαλαζοκεντροί δίνουν στις 7 το πρώτο τους φιλικό κόντρα στην Καρμιώτισσα στο βοηθητικό του Άρη και κλεισμένο των θυρών. Τη δεύτερη του φιλική αναμέτρηση επί πολωνικού εδάφους δίνει σήμερα ο Άρης που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Χάπολ Ρανανά. Ενσωματώθηκε με την αποστολή και ο Καλούλου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στην Πολωνία βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου. Ερωτήματα για ορισμένες θέσεις στην ενδεκάδα. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του Παναθηναϊκός εν ώψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Πάξη. Διαθέσιμος ο Φαντόρ Κελέν. Για την απόκτηση του Ελβέτου μέσου, Ρέμο Φρόιλερ κινείται Ολυμπιακός. Ο Ρόδρε επιθυμεί να μεταγωμίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Η Ντόρτμουντ ανέβασε την προσφορά της για τον Καρέτσα και αναμένεται η απάντηση της Μπριζ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στη Λευκωσία ή τη Λεμεσό και ξεκίνησε σήμερα το δικό σου ταξίδι στην επιτυχία. 5 σχολές και 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς εχμής. Επίλεξε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι δίπλα σου κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τις σπουδές σου και απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Πω, φουκού, κάρβουνα, τραπέζια, άντε να κάνουμε μπαρμπεκιού.
10: Καλά ρε Γιώργο μου, εσύ ήρθες για ψήσιμο ή για πεντακόμιση?
9: Νόελ μου, έτσι είναι το σωστό μπαρμπεκιού.
10: Εγώ πάντως προτιμώ τη Weber.
9: Και πού τη βρήκες?
10: Από τις ψαραγορές Blue Island. Μπορείς να την κερδίσεις κι εσύ. Έλα για ψαρία και θαλασσινά από οποιαδήποτε ψαραγορά Blue Island, σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και συμπλήρωσε τον ύπο συμμετοχής.
9: Δηλαδή τόσο εύκολα?
10: Τόσο εύκολα.
9: Τότε να αφήσω τη φουκού σπίτι.
11: Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με ψισταριά Weber. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεοεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
11: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
14: Everyone,
15: σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
1: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
17: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάδες. Αχ, τιμόνιδες.
18: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
14: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Και να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Αυτό το καλοκαίρι ο Ποπάι δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε δύο συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG. Car Sales. Trust is our drive. Ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν είναι μόνο επιδόσεις και εμφάνιση. Είναι η σιγουριά που αισθάνεσαι όταν οδηγείς. Βεβαίως ότι διαθέτει πλήρες ιστορικό, σωστό έλεγχο και εγγύηση. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
19: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό απόγευμα. Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Μάκη Αντωνίου. Μάκη, τι
1: ήρθα
0: κάνει,
1: σου πάλι.
0: Ναι, τι κάνει ο Εφραίμ πάλι μέσα στο στούντιο. Μπορεί να μου πεις μια σοβαρή εξήγηση, ένα σοβαρό λόγο.
1: Εγώ, η σοβαρό λόγο δεν μπορώ.
0: Μια λογική εξήγηση.
1: Δεν έχω σοβαρό λόγο.
0: Ναι. Ούτε εξήγηση υπάρχει. Μπαίνει στο στούντιο του Sport FM η ώρα 4 μέσα. Η ώρα 5
1: μέσα.
0: Δελτίο μέσα. Η ώρα 6 πάλι μέσα. Εδώ τι ώρα είναι.
1: Είπα του να μείνει ύστερα στη μάπα, αλλά θέλει να μείνει. Δεν μείνει, ρε.
0: Γεια σου, Εφραίμ.
2: Χαιρετώ. Α, σου δώσω μια λογική εξήγηση.
0: Δεν τη θέλω.
2: Εντάξει.
1: Δεν θέλουμε να. Δεν είμαστε λογικοί άνθρωποι για να έχουμε λογικέ εξηγήσει.
0: Έχει κάτι, μια περίεργη εξήγηση να μα δώσει. Πολύ ευχαρίστω.
2: Ήρθα να απολαύσω την εκπομπή από κοντά.
1: Όχι να μα κολλάγευσει, ρε κόλακα.
2: Μια...
0: Κέρδισε κάτι.
1: Εντάξει, έριψε μας. Έριψε.
0: Κέρδισε ένα 15 λεπτά. Στο 2950, όποιο θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι κυπριακής ομάδας τη φετινή σεζόν 26-27. Είμαστε λίγο πριν την έναρξη μία σεζόν την οποία αναμένουμε με τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί στο τέλος της θα έχουμε 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Είμαστε σε μία σεζόν που 2 ομάδες στο τέλος, ο πρωταθλητής και ο δευτεραθλητής, θα αγωνιστούν στα προκριματικά του Champions League, και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα είναι καταπληκτική. Να ευχηθούμε, επειδή ξεκινάει και πρώτη Ομόνοια, κάθε επιτυχία και στους ακροατές του Sport FM που ταξιδεύουν αυτή την ώρα στο Γασιπί. Η πληροφόρηση λέει ότι έχει ξεπεράσει τις 12.000 η προπόληση, οπότε ένας αριθμός 13 και ίσως και λίγο παραπάνω χιλιάδες κόσμου είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός για την περίοδο. Μιλάμε για 22 Ιουλίου. Στο 2950, όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Θυμίσω, έχουμε κάποιους διαγωνισμούς που τρέχουν. Ο χορηγός της εκπομπής πρώτα απ' όλα. Το φλέξι της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το φλέξι μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Θυμίζω ότι έχουμε τον διαγωνισμό με το Global College, τις 3 υποτροφίες που δίνει σε συνεργασία με τον Sport FM 95 το Global College. Έχουμε λοιπόν να δώσουμε σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Για να πείτε στην κλήρωση, μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Και έχουμε και τις κάρτες διαρκείας για όλες τις ομάδες πλην του ύψωνα που δεν θα εκδώσει. Γράφετε season, το όνομα της ομάδας σας, ονοματεπώνυμο και ηλικία, μπαίνετε στην κλήρωση. Αυτή η εκπομπή θα κληρώσει τις κάρτες διαρκείας της Ομόνοιας και της ΑΕΚ. Από τον Εφραίμ να περιμένετε τις κληρώσεις Απόλλωνα και ΑΕΛ. Απόλλωνα και ΑΕΛ, Μάγκη, έτσι, ναι, ωραία. Και... εντάξει, μετράμε αντίστροφα. Πράσινος Ρουμάνος λέει. Καλησπέρα, Πράσινος Ρουμάνος με το Πράσινο Κόμμα Πανελευκοσία. Λέει ο 2-3. Α, να δουν τη Σιλάκα. Άντε και ο Μίλιαν κοντά, πάμε μόνοι μου, λέει ο 2-36 ο Πράσινος Ρουμάνος.
2: Για μένα η ομίλη είναι δεδομένη.
0: Ναι, άλλος είναι ο στόχος.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
2: Μόλις έγινε η κλήρωση και ξέρεις ότι ακόμα και σε σενάριο αποκλεισμού η αντίπαλος είναι από το Γιβραλτάρ, εντάξει.
0: Ναι, δεν το συζητάει κανένας όμως αυτό το σενάριο του αποκλεισμού. Θα είναι από όποια οπτική γωνία και να το δει. Φαντάσου ότι το προηγούμενο διάστημα γινόταν ένας κακός χάμος με τις μεταγραφές. Φαντάσου ότι μπορεί να σημαίνει ένας τέτοιος αποκλεισμός. Οπότε δεν το συζητάμε αυτό το σενάριο. συζητάμε την προοπτική.
2: Και δεν θεωρώ ότι θα έρθει αυτό το σενάριο.
0: Εγώ θεωρώ ότι η Ομόνοια θα κερδίσει. Ναι. Εσύ με ρώτησες πόσο το σκορ.
2: Το σκορ δεν σε ρώτησα, αλλά αν το έχεις μέσα σου το σκορ, ρίξ' το.
0: Και η φανελάρα της ΑΕΛ λέει. Α, η φανέλα της ΑΕΛ είναι στο Instagram, στο διαγωνισμό μας στο Instagram. Μα δεν την έχουμε δώσει. Δεν τελείωσε.
2: Τη ΑΕΛ δόθηκε φανέλα. Στο Instagram τρέχουν επίσης διαγωνισμοί για εισιτήρια διαρκείας. Πέραν από αυτά που μοιράζουμε στο ραδιόφωνο,
0: αλλά
2: αν μπείτε στα social media του σταθμού, τρέχουν και διαγωνισμοί για διαρκείας εκεί. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε και δύο διαφορετικές ομάδες. Αυτή η εβδομάδα είναι Ομόνοια και Ανόρθωση.
0: Σοβαρά.
1: Πανικό.
0: Ναι. Άρα έχουμε.
1: Ήρθε μέσα να μας πει ως χορηγός ο Εφραίμ. Δεν θα του δώσουμε την εκπομπή.
0: Μα, αφορά το σταθμό, δεν αφορά την εκπομπή. Είναι ολόκληρο το συγκρότημα. Ολόκληρο το συγκρότημα.
1: Έφασε την εκπομπή, ρε Μάνικο.
0: Ναι. Εντάξει. Τώρα τι προσπαθείς να κάνεις, ρε Μάκη.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι, τι προσπαθείς να κάνεις. Προσπαθείς να μου χαλάσεις την διάθεση. Προσπαθείς να με φέρεις σε αντιπαράθεση μαζί με έναν καλό συνάδελφο. Προσπαθείς να δημιουργήσεις έτσι μια ίντρικα στη μέση. Ενώ ξέρεις ότι υπάρχει μια αδελφοσύνη μεταξύ των συναδέλφων.
1: Πανίκο, πριν πεις καλησπέρα στον κόσμο, να διερωτήθηκες τι κάνει να μέζω ότι θωρείς τον ούλη μέρα δαμέ. Ναι, εγώ, εσύ μου την δημιουργήσεις για να
2: έρθω στον άκτορο.
0: Ο άνθρωπος είναι εδώ από το πρωί, την ξεκούρασή του σκέφτομαι. 13.306 εισιτήρια μέχρι τώρα. Είσαι πολύ μεγάλος μάγκας, 488. Άμα μπήκε στον κόπο να μας ενημερώσεις και με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τους υπολείπους, είσαι πολύ μεγάλος μάγκας. Πράσινο σύσκληπος και ρίνιας, πάει γάση πι. Και πάνε γάση πι, ρε παιδί μου. Από ποιο μέρο της Κύπρου πάει? Θα ήταν προτιμότερο η καταγωγή και όχι που μένετε. Μην μου πεις Λακατάμια. Αν είσαι από τον Καραβά, πες μου από τον Καραβά. Μην μου πεις Λακατάμια.
2: Ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον, Μανίκο, αν ο άλλος έρχεται από την Πάφο.
0: Να μου, ναι, να μου το πει. Αλλά αν είναι ο, να μου πει από Πάφο με καταγωγή, ξέρω εγώ, Κερίνια.
2: Ναι.
0: Ναι, για να το λέω αυτό κυρίως για τους Λευκοσιάτες.
2: Ναι.
0: Okay, οι οποίοι δεν νομίζω να ξεκίνησαν να πάνε γήπεδο από τώρα, αλλά okay. Ανακοινώθηκε ο Μπαράκαπτον από ΕΛΚ, είναι κοντά σε Σιώπη.
2: Ναι, είναι ο Σιώπης είναι η πρώτη επιλογή για το χώρο του κέντρου εκεί που θέλει ακόμη ένα ποδοσφαιριστή ο κ. Βρύσας. Το πήρε πάνω του και προσπαθεί να αποσπάσει την θετική του απάντηση. Αντιλαμβάνεται σε δύσκολη περίπτωση, αλλά προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον πείσει να έρθει στην Κύπρο.
0: Ωραία. Έχουμε κάποιον τρόπο να παρακολουθούμε την εξέλιξη του φιλικού του Άρη ή όχι?
2: Όχι.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο προπονητής του Απόλλωνα, όλος αυτός ο ενθουσιασμός που έχει βγάλει για το παιχνίδι. Ενθουσιάστηκε που είδε κόσμο, ενθουσιάστηκε που ταξίδεψε μαζί με τον Απόλλωνα σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Του κάνει τρομερή εντύπωση ότι πήγαν 200 Απολωνίστες. Φαντάσου αύριο να περάσει ο Απόλλωνα στη League Face σε μια normal, σε μια πόλη που έχει να δώσει κάτι στον Κύπριο. Θα έλεγα ότι πιθανόν, αν υπήρχε ο τρόπος, δηλαδή καλές διασυνδέσεις, αεροπορικές διασυνδέσεις και ήταν τυφλίδα, θα μπορούσε να παίρνει και περισσότερο κόσμο. Ήταν και λίγο ζόρικο. Οπότε, ναι, μου άρεσε αυτό. Χαίρομαι γιατί χαίρεται, ενώ γουστάρω οι άνθρωποι που έρχονται να εργαστούν εδώ να μας το δείχνουν, να μην νιώθουν, ρε παιδί μου, ότι είμαστε, ξέρω εγώ,
2: περαστικοί.
0: Ναι, και να μην θεωρούν ότι εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, σκλάβοι τους, υποτελείς, ή ότι τους χρωστούμε κάτι ή ότι ήρθαν να μας διδάξουν. Διότι ο σπουδαίος άνθρωπος είναι εκείνος που όσα και να ξέρει και να θέλει να μεταδώσει και όντως να μεταφέρει και να αφήσει τη σφραγίδα του, θα σου συμπεριφερθεί με έναν καλύτερο τρόπο. Και μ' αρέσει ο Λοσάδα, διότι είναι και ευγενικός και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει να γουστάρει και εκεί που βρίσκεται και να γουστάρει το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Δεν λέει εμείς εδώ, αλλά μας κλέβουν, αλλά η διαιτησία έτσι, αλλά η ομοσπονδία άλλος πώς, αλλά ξέρω εγώ οι αντίπαλοι σούπα μου πες. Και αυτό μ' αρέσει, διότι δείχνει να είναι καλά, δείχνει να το απολαμβάνει και μας το δείχνει κιόλας. Ενώ το βγάζει προς τα έξω χωρίς κανένα σύνδρομο. Και Μεταξύ άλλων είχε ρωτηθεί για το... αναφέρθηκε μάλλον στο παιχνίδι και είπε κάτι το οποίο συμφωνώ, γιατί πολλές φορές τα ξεπερνάμε. Λέει ο άνθρωπος, στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει πλέον εύκολος, μέτριος, δύσκολος αντίπαλος, είναι όλα τα παιχνίδια δύσκολα και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, να τελειώνουμε την δουλειά την άλλη εβδομάδα.
2: Δεν σου φαίνεται λίγο φράση κλισέ?
0: Ναι, είναι, αλλά θα σου πω κάτι. Να συμπληρώσω. Είναι τιμή μου να είμαι εδώ και να εκπρόσωπω τον Απόλλωνα στις ευρωπαϊκές διοργάνωσεις. Αυτό ήθελε, ενώ το τιμή κάτι μου βγάζει. Όχι, δεν είναι κλισέ.
2: Γιατί?
0: Διότι έχουμε μία τάση ή να λέμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι κληρώσεις. Και να μας πιάνει αυτή η μιζέρια, όλη η Παναγία μου, πόσο άτυχοι είμαστε το ένα το άλλο. Ή να θεωρούμε ότι είναι πολύ εύκολες οι κληρώσεις και να λέμε, μα με ποιους παίζουμε, με τα καφενεία, με τις μπειραρίες. Και δεν είμαστε σε θέση ούτε να υποτιμούμε, ούτε και να θεωρούμε
2: ότι, και να μας υποτιμούν.
0: Ότι δεν έχουμε ιδέα από ποδόσφαιρο. Έχει μεγαλώσει το Κυπριακό ποδόσφαιρο, έχει οργανωθεί αρκετά, συγγνώμη, σε συλλογικό επίπεδο, όχι το εθνικό. Και ναι, είμαστε σε θέση να κοιτάξουμε πολύ μεγαλύτερους αντίπαλους στα μάτια. Αλλά όπως τους κοιτάζει μια κυπριακή ομάδα και θέλει να μπει σε όμιλο του Champions League, θέλει να προχωρήσει όσο βαθιά γίνεται στο Europa ή στο Conference, με τον ίδιο τρόπο κοιτάνε όλες οι ομάδες. Δηλαδή βλέπουμε μια ομάδα Vikingur. Ποια είναι η Vikingur? Από πού και ως πού, ας πούμε, να είναι η Vikingur κάτι τρόμερο και φοβερό? Έχουν οργανωθεί, έχουν βελτιωθεί, έχουν φτιάξει πέντε πράγματα και ναι, έχουν για αυτοί φιλοδοξίες. Όπως έχουμε εμείς ως Κυπριακό ποδόσφαιρο, έχουν όλοι. Και το Λουξεμβούργο οι ομάδες, και της Γεωργίας οι ομάδες, και της Ισλανδίας οι ομάδες. Άρα δεν μπορούμε ούτε να υποτιμούμε και πρέπει να σεβόμαστε.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ακριβώς όπως στάθεσες είναι τα πράγματα, Νίκο. Ακριβώς όπως στάθεσες. Απλά σε... αυτό που θέλω να πω... μου φαίνεται λίγο κλισέ σαν έκφραση. Ναι, είναι...
0: Πώς να το πεις διαφορετικά?
2: Είναι θέλει άλλο, να σου άλλο πει
0: ότι αν δεν πάει προετοιμασμένοι, εγώ εισπράττω την δήλωσή του ως εξής. Αν δεν πάμε προετοιμασμένοι, θα χάσουμε.
2: Ναι.
0: Αν πάμε, έχουμε καλές πιθανότητες, γιατί νιώθει ότι είναι καλή ομάδα του, να περάσουμε. Οπότε ναι, υπάρχουν
2: είμαστε
0: και τα τρία αποτελέσματα.
2: Πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο. Είμαστε το φαβόρι, πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο.
0: Αν έρθεις δεν να έχουμε βάρ, έτσι. Δεν υπάρχει βάρ σε αυτή την φάση. Σε πιάσα εξαπρόπτου τώρα.
2: Ναι, με πιάσα εξαπρόπτου. Ναι.
0: Σου δίνει ένα μισό offside, σου δίνει ένα μισό πέναλτι.
2: Και
0: μπορεί να στραβώσει το πράγμα. Τέλος πάντων, ναι, να είσαι συνειδητοποιημένος. Διότι όσο. Αν φοβάσαι και λίγο, είναι το δημιουργικό άγχος. Ναι, ρε, να φοβάσαι λίγο. Γιατί αυτός, τον οποίο εσύ υποτιμάς γιατί είναι 2,5 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός του, δεν ξέρεις τι μπορεί να σκεφτεί, να σκαρφιστεί και να σε ξεπεράσει.
2: Μαζί σου, εγώ δεν μιλώ για υποτίμηση.
0: Οπότε προετοιμάστου.
2: Δεν μιλώ για υποτίμηση, αλλά αν βάλω τον ποδοσφορικό ορθολογισμό, θα σου πω ότι ναι, είμαστε το φαβορί. Θα πρέπει να είμαστε σοβαροί.
0: Okay, ναι, αυτό πρέπει να το. Κοιτάξτε, να το λέμε.
2: Ναι.
0: Για να δείχνεις και μια λογική αυτοπεποίθηση. Δεν θα πας με μιζέρια.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό σου είπα ότι πρέπει να βρεις τη μέση λύση.
2: Αυτό.
0: Δεν μπορείς να πηγαίνεις συνέχεια μιζεριασμένος, Παναγία μου, ξέρω εγώ, και με το σταυρό στο χέρι να βοηθά Παναγία. Δεν κόβεις δρόμο. Αν δεν οργανωθείς, αν δεν προετοιμαστείς, αν δεν κάνεις το σκάουτινγκ, αν δεν έχεις τους γιατρούς σου, τους φυσιοθεραπευτές σου, τους αναλυτές σου, καληνύχτα.
2: Αν πας διακοπές, καληνύχτα, τόσο απλό.
0: Καληνύχτα, ναι. Φαντάσου να ήταν στο μας με την Everton που πήραμε 2.500 κόσμο μες στο Goodison Park, να το κάνει φέτος, φίλε, 250. Γιατί όχι. Άλλος, σκέψου να έβλεπε που πήραμε στο Ολύμπικο 2.000. Ο άλλος μου θυμίζει τις 2.500 στο Goodison Park. Η φιλοσοφία του είναι να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο.
2: Είναι.
0: Αυτό είναι. Να το βλέπεις μισογεμάτο. Δεν είναι αν και να το βλέπεις μισοάδιο. Μην το βλέπεις γεμάτο, αλλά δες το, αφού το βλέπεις μισό και το σκέφτεσαι, να το βλέπεις μισό γεμάτο. Αυτή είναι μια προσέγγιση πιο κοντά σε αυτό, τέλος πάντων, που σκέφτομαι εγώ. Γεια σας, είμαι η Μαρίνα, 10 χρονών και είμαι ενθουσιασμένη που θα ξαναδώ την αγαπημένη μου ομάδα από κοντά. μετά από δύο μήνες. Καλή επιτυχία σε όλες τις κυπριακές ομάδες. Γεια σου Μαρίνα μου, σου εύχομαι να δεις ένα υπέροχο παιχνίδι, να το απολαύσεις μαζί με τους γονείς σου. Δεν ξέρω, είναι ο μπαμπάς, η μαμά μαζί σου, δεν ξέρω ποιος
2: και
0: είναι.
2: Και να πανηγυρίσεις την νίκη.
0: Να πανηγυρίσεις την νίκη και να, σου, και να έχεις, να θυμάσαι, να σου μείνουν όμορφες αναμνήσεις από τα παιχνίδια, διότι είναι το πιο ωραίο πράγμα. Είναι όλοι μας όσοι έχουμε πάει γήπεδο μικροί μας μένουν και έχουμε να λέμε. Πάντα θυμόμαστε στις συζητήσεις μας. Θυμάσαι, ήμουνα τότε, ξέρω εγώ, 8 χρονών, 10 χρονών. Θυμάμαι αυτό, θυμάμαι. Και συνήθως θυμάσαι τους γονιούς όταν μεγαλώσεις. Σε πιάνει και λίγο το παράπονο και αναμνήσεις και συγκίνηση. Αλλά οκ, okay, Μάκε, τι.
1: Χορηγός.
0: Ωραία.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Πώς βλέπετε τις μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ μέχρι στιγμής, ρωτάει ο 409. Πριν απαντήσει ο Εφρέμ, θα πω το εξής. Εγώ είναι με έκπληξη που βλέπω. Ναι, διότι το κατέχεις, εννοώ το θέμα καλύτερα από εμένα. Εγώ θα πω την αμαρτία μου, περίμενα χαμηλότερης ποιότητας ποδοσφαιριστές λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν. Ναι. Ειδικά όταν είχα ακούσει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η συμφωνία από την φετινή σεζόν και θα χρειαστεί να πάμε Νιόβρη, Οκτώβρη-Νιόβρη να δημιουργηθεί και μετά είχαμε το θέμα ότι πάμε Μάρτη, λέω όπα, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Η αλήθεια είναι ότι οι μεταγραφές του ΑΠΟΕΛ θεωρητικά μοιάζουν πάρα πολύ καλές. Ανέλπιστα καλές, θα έλεγα, βάσει βιογραφικού και που κοιτάζουν. Και σουμάρω ένα δεύτερο μήνυμα. Τι θέσεις πιστεύετε ότι θέλει ο ΑΠΟΕΛ εκτός από επιθετικό? Στο κέντρο πιστεύετε είναι πλήρας? Προσπαθεί να πάρει σιώπη. Από τη στιγμή λοιπόν που προσπαθεί να πάρει σιώπη, θέλει, εχθές σας είχα πει ότι ο ΑΠΟΕΛ εξετάζει και περίπτωση αμυντικού μέσου. Θα είναι ο σιώπης, θα είναι κάτι άλλο, θα το δούμε. Άρα ψάχνει για κέντρο. Μεταγραφές από ΑΠΟΕΛ.
2: Εντάξει, κοίτα, στα χαρτιά όπως το είπες και εσύ φαίνονται πολύ καλές. Ταυτόχρονα όμως δεν θα διαφέρει και τόσο πολύ τον Μπάρετ από σε σχέση με την περσίνη σεζόν. Δεν θα διαφέρει σε μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα, εάν πρέπει να συζητήσουμε, θεωρώ ότι θα, ακόμη και αν έρθει ο Σιώπης, θεωρώ ότι θα χρειαστεί ακόμη ένα στο κέντρο πέρα από επιθετικό.
0: Και έφυγαν.
2: Και έχουν φύγει οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, στο κέντρο.
2: Στο κέντρο.
0: Έπαιζε Ρώσα, Ντάλσιο.
2: Μάγερ,
0: Τομάς, κάποτε.
2: Μάγερ, Τομάς έχουν αποχωρήσει.
0: Οκ. Okay.
2: Και φέρνεις Μπαράκ, Σιώπη. Ναι, Μέουρερ. Άρα χρειάζεσαι τουλάχιστον ακόμη ένα.
0: Ο Ρώσα φύγε.
2: Όχι.
0: Ο Ντάλσιο φύγε.
2: Όχι.
0: Άρα.
2: Δεν θέλεις δύο στη θέση του εξαριού, δύο στη θέση του οχταριού.
0: Άρα τα δύο οχτάρια έχουν μείνει. Αν θεωρήσουμε το. Όχι, ο Ντάλσιο μπορεί να τον πει εξάρι.
2: Ποιο.
0: Το Ρώσα. Βάζω οχτάρι. Δεν είναι οχτάρι ο Ρώσα. Τι είναι.
2: Εξάρι.
0: Τι εξάρι.
2: Εξάρι.
0: Εξάρι έπαιζε πέρσι.
2: Εξάρι.
0: Αφού έμοιαζε να ανεβοκατεβαίνει.
2: Ναι.
0: Να του ταιριάζει περισσότερο το οχτάρι. Ναι. Εντάξει, ο Παπαδόπουλος ξέρει okay. καλύτερα. Εσύ θεωρείς δηλαδή τον Ντάλσιο καλύτερο οχτάρι από ότι τον.
2: Από τον Ρώσα.
0: Ναι.
2: Ναι. Ναι. Ναι, σε αυτήν την okay. θέση τον καλό Ντάλσιο. Πέρσι δεν είδαμε τον καλό Ντάλσιο.
0: Και πότε θα το δούμε?
2: Σκέφτομαι τον Ντάλσιο τη χρονιά που κατέκτησε το απολύτω πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά έχουν περάσει τρία χρόνια.
2: Τρία χρόνια, ναι. Ναι.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Σημασία έχει ότι ο Σιώπης έρχεται για εξάρι.
2: Ναι.
0: Ένα σκυλί να τρέχει. Μαζί σου Ρώσα. Ντάλσιο με ποιον?
2: Εκεί χρειάζεται θεωρώ ακόμη ένα. Γι' αυτό σου είπα.
0: Και Μπάρακ με οποιονδήποτε με στο επιθετικό άλλο, ξέρω εγώ, μπορεί να μπει Μαρκίνιος, στυλ Τομάς ας πούμε. Μαρκίνιος θα μείνει.
2: Ναι, Μαρκίνιος, μπορεί να δεις τον Μαντσίνι εκεί, μπορεί να δεις και άλλους ποδοσφαιριστές. Αλλά πρόσεξε, έχουν γίνει μεταγραφές καλές, όμως κάποιες από αυτές, δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι το συμβόλαιο του Άγχελ Γκαρσιά δεν είναι ψηλό. Είναι εύκολο να αντιληφθείς ότι το συμβόλαιο του Πεδρόσο δεν είναι ψηλό. Αντιθέτως, είναι αρκετά χαμηλό.
0: Okay.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι πάνω κάτω θα είναι στα ίδια με την περσινή σεζόν.
0: Να, θα το δούμε όλο αυτό πώς βγαίνει και στο γήπεδο. Μου μοιάζει δηλαδή η νέα σεζόν ότι έχουμε μία Ομόνοια η οποία μας έχει πει στη θεωρία τις προθέσεις της. Ξανά πρωτάθλημα και μεγάλος στόχος είσοδος στους ομίλους του Champions League. Άρα για να τα κάνεις όλα αυτά πρέπει να φτιάξεις μια υπέροχη ομάδα. Δεν μπορείς άλλος πώς να το συνδυάσεις.
2: Σωστό.
0: Άρα τουλάχιστον περιμένεις ότι θα είναι διεκδικήτρια. Έχεις μια Πάφο η οποία μας το έχουν πει από την πρώτη στιγμή μετά από την ώρα που έληξε ο τελικός του κυπέλου. Θέλουμε να επιστρέψουμε.
2: Βάζουμε δεύτερη... Τις κινήσεις της.
0: Ναι, βάζουμε δεύτερη στην εξίσωση. Μου μοιάζει η ΑΕΚ, παρότι δεν το λέει ο πρόεδρος της, συνειδητοποιημένος δεν θέλει να βάλει όλη αυτή την πίεση, αλλά δεν μπορεί να τερματίζεις δεύτερος και να μην σκέφτεσαι την πρώτη θέση. Πάμε και για τρίτη ομάδα. Θεωρητικά έχουμε ήδη τρεις. Ο Απόλλωνας δεν είμαι βέβαιος αν ο στόχος του είναι ο πρωταθλητισμός. Μπορεί να είναι στο πίσω μέρος του μυαλού του, μπορεί να μην θέλουν να πούν κάτι παραπάνω, αλλά θα το περιεργάζονται. Δεν θα βάλω τον Απόλλωνα με την έννοια του, της ομάδας ότι πάω για τον τίτλο, παρότι είμαι βέβαιος ότι το σκέφτονται, δεν θα το πούν και θα το κυνηγήσουν. Με αυτή την έννοια. Φτιάχνουν όμως μια ομάδα να είναι καλύτερη από την περσινή. Αυτή είναι η πρόθεσή τους, αυτές είναι οι κινήσεις τους. Σε φεύγει ένας, έρχεται άλλος, βλέπεις ότι το παλεύουν πάρα πολύ. Ψάχνουν και για δεύτερο επιθετικό. Οπότε, αν κρατήσουμε αυτές τις 3,5 ομάδες, θα πω ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν ξέρω τι θέση θα έρθει.
2: Μίλησαν στο
0: και είπαν τι.
2: Ευρώπη.
0: Ναι. Οκ, εντάξει, δεν αναιρεί αυτό που έχω στο μυαλό μου. Κοινό που έχω στο μυαλό μου δεν έχει να κάνει με την θέση. Αισθάνομαι όμως με τις μεταγραφές που κάνει θα είναι καλύτερη ομάδα. Μπορεί πάλι να τερματίσει πέμπτος. Γιατί ίσως ο Απόλλωνας, η Πάφος, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ να φτιάξουν ακόμη καλύτερες ομάδες και πάλι να τερματίσει πέμπτος. Αλλά μπορώ, αισθάνομαι ότι τον Φεβρουάριο, αν είμαστε εδώ καλά και συζητάμε, η ομάδα του Φεβρουαρίου του ΑΠΟΕΛ θα είναι καλύτερη από την αντίστοιχη ομάδα του, η ομάδα Φεβρουαρίου του 27 του ΑΠΟΕΛ θα είναι καλύτερη από την ομάδα του Φεβρουαρίου του 26.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι ο ΑΠΟΕΛ θα έχει καλύτερη ομάδα. Το θέμα είναι πόσους μπορείς να ξεπεράσεις. Αν μπορείς να ξεπεράσεις 1, 2, 3, 4. Η Ευρώπη δεν λέει τίποτα. Είναι πρώτη πέντε. Και έχω ένα ερωτηματικό για τον Άρη. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Άρης. Δεν ξέρω.
2: Είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό.
0: Μέχρι στιγμής το προβάδισμα είναι υπέρ της ΑΕΛ. Βλέπω την ΑΕΛ να είναι μπροστά από τον Άρη σήμερα.
2: Είναι πανικό, γιατί τέσσερις προσφέρεις θες τον κατάλογο ακόμη... Α και μπορεί
0: ναι,
2: την κατάλογο
0: διότι πρέπει να κάνει 10 μεταγραφές ακόμη. Αλλά σήμερα βλέπω τον Άρη μπροστά στο... συγγνώμη, την ΑΕΛ να προπορεύεται του Άρη. Και όλα αυτά είναι θεωρητικά, διότι εντάξει, να τους δούμε. Έχει και ΑΕΛ τώρα φιλικό με Καρμιώτησα.
2: Ναι. Όχι, αυτή την ώρα πρέπει να ξεκινήσει.
0: Οκ. Λοιπόν, πάμε αθλητικό. Όχι, συγγνώμη. Πάμε από την αρχή. Πάμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών των ΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η Κύπρος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι. Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, στους 32 στα υψηλότερα ορεινά. Στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια το μέχρι στιγμής κόστος των Αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ανέφερε στη Γερουσία ο Υπουργός Πολέμου. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις επιθετικές ενέργειες να συνεχίζονται για 11η μέρα. Για πρώτη φορά από την αναζωπήρωση της Σύγκρουσης, σύγκρουσης στις 7 Ιουλίου δέχθηκε επίθεση και η Τεχεράνη. Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
8: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
9: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
10: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15? Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
14: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
15: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
16: Everyone,
17: σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
18: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
20: Έχετε λάβει το κουπόν της ΑΕΚ αξίας 20 ευρώ για δωρεάν λαμπτήρες LED? Αν ναι, ήρθε η ώρα να το εξαργυρώσετε. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα της PGS Lighting Electrical και κάντε την αλλαγή που συμφέρει. Εξαργυρώστε το κουπόνι σας με συγκεκριμένους λαμπτήρες LED, μειώνοντας άμεσα την κατανάλωση ρεύματος στο σπίτι σας. PGS Lighting Electrical. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας σε όλη την Κύπρο.
16: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
21: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
22: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
24: Το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία στις 22 Ιουλίου 1894. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Πού να έτρεχε σήμερα ο Κόμις, θα χαλούσε την κόμη του. Επίσης, χρόνια πολλά στη Ρώμα που κλείνει 99 χρόνια ζωής.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Σοβαρά τώρα, θέλεις να τραγουδήσεις το υπάρχω?
1: Εύκολα. Να το βάλουμε τζόλα, θα θέλεις. Μετά το Michael Jackson.
0: Η πράσινη Ανθούπολης ξεκίνησε για γάς IP και θέλουν το υπάρχω. Σωστά το διάβασα το μήνυμα 338. Θέλετε το υπάρχω του Καζαντζίδη?
1: DJ Μάγκε να σας το μιξάρει μαζί με ο Thriller του Michael Jackson. On the desks.
0: Ο 047 ρωτάει πόσοι πάνε το χρόνο προκριματικά Champions League. Ένας ή δύο? Δύο. Ένας στο δρόμο των πρωταθλητών και ένας στο δρόμο των μη πρωταθλητών, που είναι ο πιο δύσκολος, αλλά έχεις τους τρεις αποκλεισμούς. Έχεις τα τρία μαξιλαράκια.
2: Ξέρεις τι γίνεται όμως. Εάν φέτος ξεκινώ από τη 15η θέση, που είναι η προνομιακή θέση που σου δίνει τα δύο εισιτήρια.
0: Εφραίμ Γεωργίου μαζί μας. Ο Παντελής θα κάνει μετάδοση το παιχνίδι. Λέω για ακούσα μια φωνή.
2: Ναι. Που λες, ξεκινούμε στη 15η θέση, η οποία είναι και η προνομιούχα και σου δίνει δύο εισιτήρια για το Champions League. Σε περίπτωση που ξεπεράσουμε τους Νορβηγούς, οι οποίοι είναι από πάνω μας, μέχρι το τέλος της χρονιάς, και φτάσουμε στη 14η θέση, ο πρωταθλητής πανικού μου θα ξεκινά από τα playoff του Champions League. Αντιλαμβάνεσαι τι μαξιλαράκι είναι αυτό?
0: Δεν είναι μαξιλαράκι, είσαι απευθείας Europa League.
2: Ναι,
0: το χειρότερο σενάριο.
2: Συν 5 εκατομμύρια. Συν 5 εκατομμύρια, γιατί μόνο η παρουσία σου εκεί σου εξασφαλίζει επιπλέον 5 εκατομμύρια.
0: Είναι 5 συν 5. Πόσο είναι?
2: Όχι,
0: 3.
2: Είναι 7 κάτι κλειδωμένο το Europa League, συν 5 εκατομμύρια που σου δίνει.
0: 7 είναι?
2: Είναι 7 κάτι. 7 κάτι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Okay. Μιλάμε για πάνω από 10 εκατομμύρια. Μια χαρά.
2: Εντάξει.
0: Αν περάσουμε όμως, διότι χρειαζόμαστε τους βαθμούς,
2: ναι.
0: Και όσες περισσότερες ομάδες έχουμε στη League Phase, όσους περισσότερους βαθμούς μαζεύουμε, τόσο πιο εύκολο γίνεται το έργο των υπολείπων ομάδων. Κοινοί που θέλουν το υπάρχον εγάσι πι. Κοινοί που θέλουν το υπάρχο εγάσι πι που παν ή στο Μακάριο. Μακάριο τι έχει?
2: Ένα ρολόι μολυμένο στον χρόνο.
0: Γασιπί, πάρ.
1: Πόσο πιο εντεχνή θα μπορούσε να ήταν το διέκφραση? Όχι ρε φρέ.

0: Είναι το ωραιότερο τραγούδι του Καζαντζίδη ή παρασυρθήκαμε από το εντενία?
1: Εξαιρετική ερώτηση.
2: Είναι μέσα στα αυτό.
1: Ναι.
2: Αν και προσωπικά.
0: Ποιο θα μπορούσε να είναι το κορυφαίο του Καζαντζίδη? Αποδεκτό, όχι προσωπική άποψη. Αποδεκτό. Εγώ νομίζω αυτό μπορεί να είναι.
2: Ναι,
0: δεν μάλλον. Ξέρω αν είμαι επηρεασμένος όμως από
2: μάλλον, μάλλον αυτό είναι αποδεκτό από τον κόσμο όλο.
0: Ναι,
2: αν
0: ναι.
2: Προσωπικά όμως το τραγουδό έτσι κάπως με...
0: Εσύ το τραγουδάς?
2: Όχι, δεν το τραγουδώ εγώ, τραγουδά το Καζαντζίδη, αλλά είναι το τραγουδό ο τίτλος του τραγουδιού. Τραγουδένω τίτλος του τραγουδιού.
0: Έτσι όπως μου το είπε.

0: Βραδιάζει υπάρχω, λέει. Ναι. Και το βραδιάζει, αλλά νομίζω το υπάρχω περτερεί λίγο. Η στίχη του είναι λίγο πιο. Αν μιλάμε για ερωτικό τραγούδι, είναι πάρα πολύ δυνατό.
1: Εμένα μου αρέσει ο Έλληνας κόσμος.
0: Και εμένα μου αρέσει. Υπάρχουν αρκετά τραγούδια που μου αρέσουν. Και του Καζαντζίδη και πολλών άλλων τραγουδιστών. Δεν αντιλαμβάνομαι.
2: Απλά επειδή μίλησε ο Μανίκος για το κοινά αποδεκτό, ω κορυφαίο, νομίζω ότι υπάρχει.
0: Αν είναι αυτό, ως αθλητική εκπομπή, μάλλον ξέρεις, στον αθλητικό τύπο, οι πρώτοι που άρχισαν να βάζουν διλήμματα, το είναι. Κάτι το οποίο ισχύει εδώ και περίπου ένα αιώνα, είναι η Αργεντινή. Με όμικρο γιώτα.
2: Ναι.
0: Στην Αργεντινή, δεν ξέρω αν είναι οι πρώτοι, αλλά ήταν από τους πρώτους που άρχισαν να βάζουν διλήμματα. Αυτό που λέμε Μέση Ρονάλτο είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 30-40 στην Αργεντινή. Πήγαινε ο τύπος όλα αυτά τα χρόνια και υπάρχει μία... δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, αλλά για μέχρι τα πρόσφατα χρόνια υπάρχουν ο μπιλάδιρισμός και ο μενοτισμός. Ο Μπιλάρδο πήρε το Μουντιάλ το 86, ο Μενότη το 78, ο Μενότη το πήρε παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο, ο Μπιλάρδο με ένα πιο συντηρητικό αλλά αποτελεσματικό. Και οπότε το ερώτημα ήταν να παίζουμε... αποτελεσματικά και ας μην είναι όμορφο ή να παίζουμε όμορφα και ας μην κερδίζουμε. Και υπάρχει αυτή η ιστορία μέχρι τα πρόσφατα χρόνια. Κάτι το οποίο αυτού του είδους τα διλήμματα πέρασε σε όλο τον παγκόσμιο αθλητικό τύπο. Οπότε τι είναι το υπάρχο, το κορυφαίο τραγούδι του Κασατζίδη.

0: Αν και εκπομπή μαζί δεν θα ξανακάνουμε, διότι κάνουμε στο τέλος μουσική εκπομπή. Ο κόσμος νομίζει ότι έχει συντονιστεί με το Love, ενώ είναι ο Sport FM 95. Η δυστυχία η δική μου και πολλών είναι ότι πολλοί ακροατές συνεισφέρουν σε αυτό. Δηλαδή μου γράφει ο άλλος Αγριολούλουδο τρομερό και ερωτικό και θα συμφωνήσω μαζί του. Ενώ δεν παίρνω μηνύματα για το γεγονός ότι πάει να παίξει σήμερα η Ομόνια, θα κερδίσουμε 2-1, θα χάσουμε 3-0, θα τους βάλουμε 5.
1: Άρα που καταλήγουμε?
0: Καταλήγουμε.
1: Κόψε τις αθλητικές εκπομπές. Να την γυρίσουμε μουσική.
0: Ως χειριστής κονσόλας να είσαι περισσότερο προσεκτικός. Στο 2950 θυμίζω επίσης ότι έχουμε τις κάρτες διαρκείας των ομάδων μας. Γράφεται Season, το όνομα που σας ενδιαφέρει, και την ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στις κληρώσεις.
2: Και την ομάδα φυσικά που σας ενδιαφέρει.
0: Ναι. Και να κάνω και ένα έλεγχο κατά πόσο έχουμε την εντεκάδα της Ομόνιας. Στο αν βγήκε. Α, είμαστε στα όρια. Είμαστε στα όρια. Ναι. Για να ξέρουμε και τι συζητάμε. Έχει βάλει τον εγκό, λέει, το 24 Sports. Ποιος είναι πάνω τώρα?
2: Γιάννης Θεοδωρίδης.
0: Ο Γιάννης. Φαμπιάνο Νεγκό δεξιά. Κουλιμπαλή Παναγιώτου στα στόπερ. Μπάλκοβες αριστερά. Μάριτς Παναγιώτης. Πήγα να πω Πάμπης Ανδρέου. Έτσι όπως, το,
2: Ανδρέου, ναι, ναι,
0: όπως είδα το πει και το Ανδρέου. Μάριτς Παναγιώτης Ανδρέου και Ευάντρο. Η τριάδα στην μεσαία γραμμή. Μάλλον ο Ευάντρο σε θέση μεσοεπιθετικού. Μοτνόρ Τάνκοβιτς και Κακουλής στα δύο άκρα. Όχι, όχι, το αποσύρω. Ο Τάνκοβιτς θα είναι πίσω και θα πάει ο Ευάντρο στο δεξί άκρο. Οπότε εντάξει.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, αυτό δεν έχει.
0: Έτσι. Ναι. Ευάντρο δεξιά, Μοτνόρ αριστερά και Κακουλής μπροστά με τον Τάνκοβιτς πίσω. Λίγο μπροστά από Μάρης και Παναγιώτη Ανδρέου. Δηλαδή, Κακουλής και Νεγκό είναι ή.
2: Και
0: Μοτνόρ. Ναι. Άρα έχεις 8 στους 11 από την περσινή σεζόν, αυτοματοποιημένο παιχνίδι, μειονέκτημα η έλλειψη ρυθμού, οκ. Okay, αλλά είναι μια ομάδα που ξέρει ο ένας τον άλλο. Και αν θεωρήσουμε ότι ο Κακουλής ξέρει που ήρθε και λίγο πολύ οι πλήστοι τον γνωρίζουν.
2: Ξέρει και τον Μοτνόρ.
0: Ναι, σωστά τα λες. Μοιάζει να είναι μια ομάδα που έχει αφομοιώσει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Είναι θέμα ρυθμού, συγκυριών και πώς θα βγει το παιχνίδι.
2: Νομίζω το ερωτηματικό, Μανίκο, είναι να δεις τον Νεγκό.
0: Ναι, εκεί πέφτουν αρκετά τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Έγινε και πολλή κουβέντα. Πόσο...

0: στην υποδοχή του, τον τρόπο που πασάρει, όσο έχει δυνάμεις τέλος πάντων. Δεν ξέρουμε.
1: Πρόσεξε, στο παρελθόν η καριέρα του, βασικά ο Νενγκό βγάζει το ψωμί του με αυτά τα τρεξίματα.
0: Το ξέρω. Απλώς να μην περιμένουμε τον Νενγκό τον 25. Ναι. Όπως το ίδιο έλεγα και για τον Παράκ. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά είχε κάποια θέματα με τραυματισμό, έχασε λίγο την θέση του. Οπότε μην έχουμε στο μυαλό μας το ότι έχει πετύχει ο Νενγκό. Προφανώς έβγαλε το ψωμί του τρέχοντας και ίσως και πολύ καλύτερα από ότι το κάνει ο Μασούρας. Σε πιο ψηλό επίπεδο και ποιοτικότερος ποδοσφαιριστής, αλλά είναι σε μια ηλικία που θα σου τα κάνει λιγότερο αυτά και θα παίξει με την εμπειρία του.
1: Αυτό. Σήμερα θέλω να επιστρατεύσει την εμπειρία του. Θα σου πω όμως ακόμα κάτι. Τον Νενγκό τον προπόνησε ξανά ο Μπέρκ.
0: Ναι,
1: εντάξει, αυτό
0: ναι,
1: από ναι, μόνο ναι, του ναι. Είναι ότι σημαίνει ότι έρχεται σε
0: μα
1: μια ομάδα.
0: Υπάρχει, ρε Φρέμ, αυτή η τάση. Υπάρχει αυτή η τάση από τους προπονητές να θέλουν ποδοσφαιριστές που τους είχαν στο παρελθόν. Δεν θα το έλεγα ότι είναι κακό. Κάποιοι προπονητές γουστάρουν. Ποιον διάβαζα, ποιος πήρε τον Πινέδα, Αλμέιδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Λέει, όπου πάω θέλω να τον έχω μαζί μου.
1: Ναι.
0: Αυτή η τρέλα που κουβαλούν. Θέλουν να έχουν ένα παίκτη που τον ξέρουν, νιώθουν ότι είναι καλά. Και ποιος το έκανε άλλος. Νομίζω ο Μαρίνος Σατσάς μας είπε για τον Κώστης, για τον τερματοφύλακα.
1: Ναι, ναι. Μπορούμε να βρούμε αρκετά παραδείγματα ακόμη. Να σου θυμίσω ότι ο Φίνγκ είχε έναν τέτοιο. Έπαιρνε μαζί του.
0: Ποιο?
1: Τον Ναφίου.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, τον πήρε μαζί του. Okay. Αυστρία. Αυστρία.
0: Πήγε Αυστρία. Δεν θυμάμαι τώρα που.
1: Ναι. Τον είχε και πιο
0: σίγουρα
1: πριν το
0: Σάλτσμπουργκ, ναι.
1: Τον είχε και πιο πριν από το ΑΠΟΕΛ. Εντάξει. Δηλαδή τον πήρε σε τρεις περιπτώσεις μαζί του. Είναι ένας παίκτης που τον ήθελε να έχει πάντα μαζί του. Ο πέρσι ο τεχνικός της ΑΕΛ.
0: Πέδρο Μάρτι. Ο Ταγιαφίκο θα σου λέει. Ο Τραμετσάνι.
1: Ναι. Εντάξει, ο Ταγιαφίκο. Τραμετσάνι.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Τραμετσάνι επίσης είχε προπονήσει τον Κέλλερ πιο πριν.
0: Α, γι' αυτό ήθελε τον Κέλλερ να έρθει στην ΑΕΛ.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Μάθετε να μιλάτε ποδοσφαιρικά, λέει ο 126. Σε σχέση με τα φαβορί, Απόλλων και Ομόνια έχουν τους καλύτερους προπονητές. Άρα τη συγκεκριμένη στιγμή είναι τα πρώτα δύο φαβορί. Μπορεί να είναι τα πρώτα δύο φαβορί, 126. Εμείς συζητάμε την οπτική μέχρι το τέλος, το τι θέλουν να κάνουν οι ομάδες.
1: Να φάρουν ένα αστεράκι. Το ότι λες... ότι ο Απόλλων και η Ομόνια έχουν τους καλύτερους προπονητές, αυτό είναι μια προσωπική άποψη, έτσι. Δηλαδή, τώρα, αν ρωτήσεις τον οπαδόν της ΠΑΦΟ, θα σου πει ότι ο Σαπίντο δεν είναι καλός προπονητής.
0: Μα το να χρήζεις φαβορί με τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι άδικο. Διότι αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία δεν παίρνει μέσα στους πρώτους 7.
1: Ναι.
0: Θα είναι ο Άρης εκεί. Άρα πώς να κρίνεις μία ομάδα που δεν έχει ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός της? Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Σήμερα μπορεί κάποιες ομάδες να είναι μπροστά, αύριο κάποιες άλλες να κάνουν 2-3 μεταγραφές και να σε ξεπεράσουν. Εμείς συζητάμε την προοπτική βάση, το τι έχουμε βάση φιλοδοξιών, βάση χρημάτων και το την εικόνα που είχαμε, που έχουμε τα τελευταία, ξέρω εγώ, τον τελευταίο χρόνο τουλάχιστον.
1: Ναι, ακόμα και αν θέλεις τη στιγμή που μιλάμε, πρέπει να αξιολογήσεις όλα τα δεδομένα. Και επίσης, μένω σε αυτό. Δηλαδή, 126 μου λες εσύ ότι ο Απόλλων και ο Ομόνια έχουν τους καλύτερους προπονητές. Αυτό είναι καθαρά μια προσωπική σου άποψη.
0: Επίσης, μπορεί όντως να είναι η καλύτερη
1: προπονητή. Μπορεί προπονητές. Να είναι.
0: Δεν σημαίνει ότι ο καλύτερος προπονητής παίρνει το πρωτάθλημα. Μπορεί ένας πάρα πολύ καλός προπονητής να πάρει μια ομάδα με λιγότερα χρήματα, με λιγότερη ποιότητα, να την ανεβάσει στη δεύτερη θέση και να πεις, ρε παιδί μου, αυτή η ομάδα ήταν για πέμπτη-έκτη και την ανέβασε στη δεύτερη θέση.
1: Θα σε βάρω, πριν να πάμε σε αθλητικό.
0: Και θα του το πιστώσεις, εννοώ.
1: Θέλω να σκεφτείς και να μου απαντήσεις μετά το διάλειμμα. Τι είναι πιο σημαντικό, να έχεις καλό ρόστερ ή καλό προπονητή?
0: Προπονητή, εγώ πάντα είμαι υπέρ των προπονητών. Διότι προπονητή είναι πολύ δύσκολο να βρεις. Τους παίκτες, επειδή αλλάζουν εύκολα, μπορεί σε κάποια στιγμή να τους επιλέξεις. Μπορεί να έχεις το χρήμα να τους φέρεις. Οι καλοί παίκτες μπορεί να μην αποδειχθεί ποτέ μέσα στο γήπεδο αν είναι κακός ο προπονητής. ο καλός ο προπονητής και τους μέτριους παίκτες.

0: Μπορεί να του φτιάξει. Μπορεί να φτιάξει μια ομάδα οργανωμένη.
1: Ως ένα βαθμό.
0: Ως ένα βαθμό, αναλόγως της ποιότητας.
1: Αν είσαι του 6, ένας καλός προπονητής μπορεί να σε πάρει στο 7, στο 8.
0: Ναι.
1: Αν όμως είσαι το 9, ένας μέτριος προπονητής μπορεί να σε διατηρήσει στο 9.
0: Και μπορεί να σε διαλύσει. Γιατί είσαι κακός προπονητής. Μπορεί να σε πάρει στο 3. Αυτή είναι η διαφορά. Κακός ο προπονητής μπορεί να διαλύσει μια υπέροχη ομάδα. Γιατί, για χίλιους δυο λόγους. Μπορεί να διαλύσει τα ποδητήρια, μπορεί να σκέφτεται μονικά, μπορεί να έχει κάτι μέσα στο μυαλό του που δεν του βγαίνει και να χαλάσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ενώ ο καλός ο προπονητής, ακόμη και τη μέτρια ομάδα που μπορεί να μην την πάρει στο 10, να την πάρει στο 8 και να τον περάσουν άλλοι 5, θα είναι υπέρβαση όμως. Που δεν βρίσκουμε και έκανα την κουβέντα λίγο νωρίτερα για πάμε. Ευτυχώς πει εσύ που κάνεις δελτίο, γιατί έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο μας.
1: Να μου απολογηθείς.
0: Ναι, θα σου απολογηθώ. Επειδή δεν σε βλέπω, γι' αυτό ζητάω συγγνώμη. Τώρα που σε βλέπω, σου το ζήτησα με τα μάτια. Ναι, αλλά με έκοψε, δε φρέ. Κάτι θα. Τέλος πάντων. Μου έφυγε. Πάμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε περίπου ένα λεπτό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μέχρι τις 7:25. Διαφημίσεις και μετά αναλαμβάνει ο Σάββας Κοσάρης.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Έτοιμη για την πρώτη της φετινή Ευρωπαϊκή Βραδιά, η Ομόνια που υποδέχεται στις 8 την Καϊράτ στο ΓΑΣΥΠΗ. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport F95 και τηλεοπτικά από τη Citavision. Ο Χένιγκμπεργκ έδωσε φανέλα βασικούς τους Φαπιάνων, Εγκό, Κουλιμπαλή, Παναγιώτου, Μπάλκοβιτς, Μάριτς, Ανδρέου, Εβάντρο, Μοτνόρ, Τάνκοβιτς και Κακουλή. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Απόλλωνα εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα κόντρα στην Τηλανγκόρη στη Γεωργία για το Conference League. Είμαστε ενθουσιασμένοι, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δήλωσε ο Λοσάδα. Την αποκτήση του 31χρονου επιτελικού μέσου Αντωνίνη Μπαράκ ανακοίνωσε το ΑΠΟΕΛ. Οι Γαλαζοκίτρινοι συμφώνησαν με τον Τσέχο Μέσο για διαιτές συμβόλαιο και αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Πρώτη επιλογή για τη θέση του αμυντικού μέσου, ο Μανώλης Σιώπης, με τον οποίο ο Ζήσης Βρίσας βρίσκεται σε επαφές. Στην Κροατία βρίσκεται η αποστολή της ΠΑΦΟ, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Χάιντουκ για το Europa League. Ξεκαθαρίζει μέχρι απόψε αν θα συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Κορέα, ο οποίος δεν ταξίδεψε στην αποστολή. Στην Κύπρο έμεινε επίσης ο ανέτοιμος Άντερσον. Στις 7:30 δημοσιογραφική διάσκεψη του Σαπίντο, στις 8 η τελευταία προπόνηση. Με προπονήσεις στις 7:30 ολοκληρώνει την προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα απέναντι στην Πέιταρ. Ξεκαθαρίζει απόψε κατά πόσο θα εγγραφεί στην ευρωπαϊκή λίστα ο Αντερέγεν. Δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Σαμπορίτ και Πέτρος Ιωάννου. Αυτή την ώρα η διάσκεψη, δημοσιογραφική διάσκεψη, συγγνώμη, του Μάουρο Καμωρανέζη. Στην τελική ευθεία το θέμα ανάληψης Προεδρίας της Ποδοσφαιρικής Ανόρθωσης από τον Χρήστο Μαράγκο. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων εντάχθηκαν οι Τζουλίου και Αρτήματας. Στην προετοιμασία της ΑΕΛ εντάχθηκε και ο 29χρονος μεσοεπιθετικός Μπρούνο Αλμέιδα. Ανοιχτό το θέμα Μασέκο. Αυτή την ώρα ξεκινά το φιλικό κόντρα στην Καρμιώτησα στο βοηθητικό του Άρη και κλεισμένο των θυρών. Τη δεύτερη φιλική αναμέτρηση επιπολωνικού εδάφους δίνει αυτή την ώρα ο Άρης που αντιμετωπίζει τη Χάπο Ελτρανάνα. Ενσωματώθηκε στην αποστολή και ο Γαλούλου.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Στην Πολωνία βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου. Ερωτηματικά υπάρχουν για ορισμένες θέσεις στην ενδεκάδα. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Πάξη. Διαθέσιμος ο Φαντόρκελεν. Για την απόκτηση του Ελβετού μέσω Ρέμο Φρόιλερ, κινείται ο Ολυμπιακός. Ο Ρόδρυ επιθυμεί να μετακομίσει στη Ρεάλ Μαδρίτη, όμως η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την έγκριση του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Τέλος, η Ντόρτμουντ ανέβασε την προσφορά της για τον Καρέτσα και αναμένεται η τελική απάντηση από την Μπριζ. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
4: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Κασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
9: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network, Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacept Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
14: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου και Εφραίμ Γεωργίου. Θυμίζω την 11η της Ομόνιας: Φαπιάνο, Κουλιμπαλή, Παναγιώτου στα στόπερ, Μπάρκοβετ αριστερά και Νεγκό δεξιά. Νέο απόκτημα της Ομόνιας. Μάρι Στάνκοβιτ, Παναγιώτης Ανδρέου στην μεσαία γραμμή. Ευάντρο, Κακουλής και Μοτνόρ, άλλα δύο νέα αποκτήματα στην 11η. Πάμε Λάρνακα, εκεί όπου δίνει συνέντευξη τύπου για το αυριανό παιχνίδι με την Πεϊτάρ ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μαύρο Καμορανέζη.
1: We play very tough game against good teams like PAOK, Ajax. We suffer a different problems in the team, like we have only one striker until now. But I see very good things. Like I said to the players, I don't care too much about the result of the friendly games. What matters for me is the performance, to give the chance to players, especially the new players, to play with the players that played in the team before, and try to find a way to communicate each other in the field. And that's why I changed many players in different games. And I'm like what I see. I'm like, we are ready. We have the opportunity to analyze. We have already analyzed our opponent. It's a very good team. But every team has their strengths and weakness. And we want to work in their weakness. And I think we're going to make an amazing performance tomorrow.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρέπει να πω ότι νιώθω περισσότερο άνετα όταν είμαι στο γήπεδο παρά όταν βρίσκομαι απέναντι από τα μικρόφωνα, και αυτό γνωρίζουν πάρα πολύ καλά όσοι με ξέρουν. Αλλά είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Προερχόμαστε από μια πάρα πολύ καλή επικοδομητική περίοδο με το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε δυνατά φιλικά παιχνίδια, όπως ήταν αυτά στην Ολλανδία με τον ΠΑΟΚ και τον Άγιαξ. Είχαμε τη δυνατότητα να δούμε την ομάδα να ξεπερνά, να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και να προσπαθεί να τα ξεπεράσει, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ουσιαστικά μέχρι τώρα είχαμε μόνο ένα κλασικό επιθετικό στην ομάδα, αλλά από την άλλη είδαμε και καλά πράγματα. Όπως έχω πει και στους προσφεστές, το προηγούμενο διάστημα δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα που είχαμε, αλλά η εικόνα, και κυρίως να δώσουμε το χρόνο στους νέους προσφερειστές να γνωρίσουν τους υπόλοιπους, τους συμπαίκτες τους, να γνωρίσουν τον τρόπο παιχνιδιού και να προσαρμοστούν στην ομάδα. Γι' αυτό και είχα κάνει και αρκετές αλλαγές στα προηγούμενα φιλικά παιχνίδια. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι. Έχουμε αναλύσει τον αντίπαλο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία, όπως κάθε ομάδα, και εμείς θα επιδιώξουμε να εκμεταλλευτούμε τα δυνατά σημεία. Έχουμε δουλέψει σωστά και νομίζω και πιστεύω ότι μπορούμε αύριο να παρουσιάσουμε μια εξαιρετική εικόνα για πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας.
3: Good evening everybody. Nothing, start a new European season. I hope it will be similar like last year, even better. And difference than last year, this year we don't have like opportunity to make mistake. Immediately we are out if we lose. Okay, we expect a tough game from for tomorrow. Our two games, I think they didn't want us, we didn't want them. Then is the same. But okay, we are, I think, in very good moment from last year. We have a lot of experience from the European games and.
2: Ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο με αυτό που κάναμε την περσινή χρονιά, εάν ακόμη καλύτερο, εάν τα καταφέρουμε. Η διαφορά είναι ότι φέτος δεν έχουμε το περιθώριο λάθους. εν αντιθέσει με πέρσι όταν ξεκινήσαμε την ευρωπαϊκή μας πορεία το καλοκαίρι με τα προκριματικά. Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι το πρώτο παιχνίδι επίσημο της σεζόν. Εμείς δεν τους θέλαμε για αντίπαλους, αυτοί δεν μας ήθελαν για αντίπαλο. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, είμαστε σε πολύ καλή στιγμή, κουβαλάμε την εμπειρία της περσινής παρουσίας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και είμαστε σε ένα θετικό mood για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε να βρούμε.
0: Προλάβαμε να ακούσουμε την αρχική τοποθέτηση του Καμορανέζη αλλά και του Μιλίτσεβιτς. Η αλήθεια ότι μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Έχουμε και την αθλητική ατάκα της ημέρας την οποία θα δώσουμε αμέσως.
4: Το ένθετο η αθλητική ατάκα της ημέρας φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Ο Γκιγέρμο Οτσόα το έχει πει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του. Τι, γιατί με κοιτάς περίεργα, Εφραίμ? Ο Οτσόα λοιπόν έχει πει: ποτέ δεν φαντάστηκα πόσο μακριά θα μπορούσε να με οδηγήσει ένα όνειρο. Σήμερα μπορώ μόνο να κοιτάξω πίσω με υπερηφάνεια και να πω ευχαριστώ. Παίρνω μαζί μου την αγάπη εκατομμυρίων ανθρώπων και την ηρεμία ότι έδωσα τα πάντα για το Μεξικό. Η αλήθεια ένιωθε πολύ χαρούμενος με την εθνική του ομάδα. Δεν ξέρω αν ένιωθε χαρούμενος και σε συλλογικό επίπεδο ο Τσόα, αλλά η καριέρα του, η μεγάλη, τα όμορφα, τα ωραία ήταν με την εθνική ομάδα. Όταν λέμε ο Τσόα, νομίζω περισσότερο, εντάξει τώρα μου πεις εμείς στην Κύπρο, αυτό σκεφτόμαστε, δεν ξέρω τι σκέφτονται οι Μεξικανοί, αλλά τέλος πάντων μιλάω επί προσωπικού, ο Τσόα θυμίζει Μεξικό, εθνική Μεξικού.
5: Ένα του παγκόσμιου, καλτ φιγούρα του παγκόσμιου,
0: ναι,
5: κυπέλλου
0: Μεξικού.
5: Μεξικό, Μεξικό.
0: Στο 2950 τα μηνύματά σας και για τους διαγωνισμούς μας, Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία, Season, το όνομα της ομάδας που σας ενδιαφέρει. Ονοματεπώνυμο και ηλικία, μπαίνετε στις κληρώσεις. Τη στιγμή που μιλάμε, είπαμε, λέει ο 126, και ήταν μια κουβέντα, αυτή τη στιγμή είναι φαβοροί ο Απόλλωνας και η Ομόνια γιατί έχουν τους καλύτερους προπονητές και ότι είναι αυτή τη στιγμή τα δύο πρώτα φαβοροί. Οπότε σε μια υποερώτηση δικιά μας λέει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διότι κάναμε τη φυσιολογική ερώτηση, έχουμε ακόμη μεταγραφές, είμαστε στη μέση της περίοδου, κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν και ποτέ δεν ξέρεις πώς θα στελεχωθούν οι ομάδες μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα?
5: 29. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Ξέρεις, μας δίνεται η δυνατότητα αυτό να πάμε την τελευταία εβδομάδα Αυγούστου, γιατί ναι μεν το ένα παράθυρο για τις εθνικές ομάδες θα είναι μεγαλύτερο, θα είναι 3 εβδομάδες η διακοπή, αλλά πέρσι μέχρι τα Χριστούγεννα είχαμε 3 διακοπές από 2 εβδομάδες. Φέτος μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε 2 διακοπές. Η μια θα είναι 3 και άλλη 2 εβδομάδες.
0: Αυτή η διακοπή των 3 εβδομάδων δεν ξέρω πώς θα περάσει.
5: Να βάλω εδώ την πρόταση.
0: Πολύ ζωρική.
5: Πανίκο μου, Μάγια Αντωνίου, κιθάρα. Και ήταν ωραίο live. Όπως μας έχετε ξαγάνει οι δύο. Εγώ σας το προτείνω να το κρατήσετε.
0: Εννοείς σε καθημερινή βάση, εννοώ για 3 εβδομάδες.
5: Σε καθημερινή βάση.
6: Πριν λίγο την κατάστρεφα είναι εκπομπή, είναι κατάλαβες. Πριν λίγο την κατάστρεφα είναι εκπομπή, ότι γίναμε.
0: Η αλήθεια είναι, Μάκη, υπάρχουν κι άλλοι που παίζουν μουσικά όργανα. Και ο Παντελής παίζει μουσικό όργανο και δίπλα ο Χάρης παίζει μουσικό όργανο. Οπότε να είσαι προσεκτικός, διότι ως coach σε κάποια στιγμή, εντάξει, okay, είσαι βεντέτα της ομάδας, ο πιο ακριβό πληρωμένος, το δεκάρι, αλλά μπορεί να παίξουμε και λίγο σκληράδα και με λίγη σκληράδα. Μπορεί να παίξουμε λίγο αμυντικά, μπορεί να παίξουμε για το αποτέλεσμα.
6: Γιατί να μην το κάνουμε ομάδα να παίξω σαν μπάντα, σαν ορχήστρα live.
0: Μπορεί να γίνει γι' αυτό.
6: Ποιος προσπαθεί να σπείρει την διχόνοια τώρα μεταξύ των ηχοληπτών?
0: Ναι. Δεν το χάνει η Ανώ, λέει 840. Η Ανόρθος έχει μια χρυσή ευκαιρία φέτος. Ότι είναι ζώρικη χρονιά, θα είναι και η φετινή, θα είναι. Η φιλοδοξία, όχι η φιλοδοξία, ξέρουμε που είναι τα κυβικά της ομάδας και τη φετινή σεζόν με το εμπάρκο. Έχει όμως μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να διώξει όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρέος η διοίκηση από πάνω της. Είναι μια νέα διοίκηση, είναι μια διοίκηση η οποία προσπαθεί να φέρει χορηγό για την ονοματοδοσία του γηπέδου. Είναι μια διοίκηση η οποία προσπαθεί να βρει ένα επενδυτή να βάλει χρήμα. Είναι μια διοίκηση η οποία δεν θα έχει πάρα πολλά έξοδα, ενώ δεν θα κάνει μεταγραφές, ρε παιδί μου, δεν θα ξοδέψει χρήμα, θα έχει τα normal έξοδα που έχει μια ποδοσφαιρική ομάδα και μπορεί αυτό το ποσό, σε συνδυασμό με την εξόφληση μεγάλου μέρους, νομίζω η ανόρθωση ήταν κοντά στα 10 από ό,τι είχαν πει στην Γενική Συνέλευση. Τα 6 είναι και ρυθμισμένα
5: για το κράτος.
0: Για το κράτος και νομίζω μπορεί να είναι και λιγότερα που έχουν μείνει. Να μην είναι ούτε καν 4, να είναι 3. Τέλος πάντων, πέφτοντας στα 2 είναι φυσιολογικά πράγματα. Έτσι.
5: Ναι.
0: Και κάνεις ως μια νέα διοίκηση μια καλή ομάδα του χρόνου. Πολύ καλή.
5: Είναι και μια ευκαιρία όμως, επειδή υπάρχει το εμπάρκο, να είναι μια χρονιά αναδιοργάνωσης. Χρειάζεται η ανόρθωση, χρειάζεται μια αναδιοργάνωση και γενικότερα σαν οργανισμός, όχι μόνο
0: ένα στο ποδοσφαιρικό.
5: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς, γιατί είμαστε σε μια 10. Σεζόν στην οποία οι απαιτήσεις όλοι ξέρουν που είναι.
0: Ωραία. Άρα το συμφωνούμε αυτό. Είναι η ομάδα που έχει μπόλικο χρόνο, πιθανόν να έχει και αρκετό χρήμα. Όταν λέω αρκετό, μην νομίζετε, δεν αναφέρομαι σε ποσά 20 εκατομμυρία και 30. Αναφέρομαι σε νορμάλ ποσά. Να οργανωθείς καλά, να βάλεις τις βάσεις. Έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου να κοιτάξεις παίκτες. Έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου να δεις ποιος σου κάνει και ποιος δεν σου κάνει τη φετινή σεζόν, να επενδύσεις στην ευκαιρία που έχεις, διαλέγοντας, στοχεύοντας συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές από την αρχή, να πας να τους χτυπήσεις και να είσαι έτοιμος, ειδικά αν καταφέρουμε να έχουμε 5 ομάδες και την μεθεπόμενη σεζόν στην Ευρώπη. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κύπρο αν καταφέρει να διατηρηθεί εκεί. Θα της δοθεί δηλαδή η ευκαιρία να μπει στις πρώτες 5 θέσεις. Μιλάμε η 5η θέση σε σχεδόν στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό.
5: Ναι. Και είναι δύσκολο να χάσουμε την 10η. Είναι δύσκολο να χάσουμε την 15η θέση.
0: Οκ, okay, εντάξει, ποτέ μιλες, ποτέ, μακάρι να συμβεί.
5: Δεν λέω.
0: Μοιάζει με μία πολύ καλή ανόρθωση, χωρίς εμπάρκο και με χρήμα, όσο χρήμα εξοικονομήσει. Φαντάσου τι πρωτάθλημα και τι προσδοκίες δημιουργούνται εφόσον παραμείνουν σταθερές Πάφος Άρης, εφόσον λυθεί το θέμα με τη νέα εταιρεία στον ΑΠΟΕΛ, εφόσον παραμείνει σε ψηλά επίπεδα ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ, εφόσον η Ομόνοια διατηρηθεί σε επίπεδο πρωταθλητισμού και μία ΑΕΛ που κτίζει βήμα, είναι εδώ και μια τριετία και κτίζει και ανεβαίνει σκαλοπάτια.
5: Δηλαδή να έχεις 8 ομάδες οι οποίες θα έχουν στόχους.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες. Καλή επιτυχία στην Ομόνοια. Πάμε διαφημίσεις, σε πολύ λίγο στο στούτιο Σάββας Κοσάρης και εμείς θα τα πούμε μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ομόνοια Καϊράτ. Γεια σας.
5: Γεια σας.

0: Στην εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών των ΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η Κύπρος. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι. Στους 43 βαθμούς η θερμοκρασία στο εσωτερικό, στους 32 στα υψηλότερα ορεινά. Στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια το μέχρι στιγμής κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ανέφερε στη Γερουσία ο Υπουργός Πολέμου. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις επιθετικές ενέργειες να συνεχίζονται για 11η μέρα. Για πρώτη φορά από την αναζωπήρωση της σύγκρουσης στις 7 Ιουλίου δέχθηκε επίθεση και η Τεχεράνη. Απόψε ο καιρός ήταν κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Η πρόκληση της συμμετοχής στη League Phase του Champions League, ο πρώτος φετινός στόχος για την Ομόνοια. Πρώτο εμπόδιο για τους πρωταθλητές μας η Καϊράτ Αλμάτι. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόκληση η αξιοποίηση της έδρας. Πρώτος αγώνας για τον δεύτερο προκριματικό στο Champions League. Στο Γάσι Πι η ομάδα του Χένικ Μπέρκ θέλει τις βάσεις για πρόκριση. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ομόνοια Καϊράτ Αλμάτι στις 8 το βράδυ, ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus και της Veni Cook & Dine.
5: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
6: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Κρί-κρί high protein γιαούρτι 2x205 γραμμάρια 2,29. Γρηγορίου καπνιστό στήθος κοτόπουλο 200 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Starbucks κάψουλες 10 τεμάχια 3,89. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus.
9: Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 Tab Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
14: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
15: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
16: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Πώς δίνεις γεύση στο καλοκαίρι σου? Με τρεις λέξεις μόνο. McDonald's Summertime Deals. Βρες το τέλειο highlight του καλοκαιριού στο McDonald's App για τις πιο απολαυστικές προσφορές. Γιατί μόνο με McDonald's βάζεις την απόλυτη γεύση στο καλοκαίρι σου. Summer Deals, Summer Feels. Αποκλειστικά στο McDonald's App.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη» φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
18: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλησπέρα Μάκη μου.
19: Καλησπέρα κύριε Σάβα, καλησπέρα.
18: Έμαθα επίεσης των καραβάν κυθύρων, ετραγούδησες, εδάκρισες, εσυγκλονίστηκες. Συναισθήματα εκπληκτικά.
19: Πράγματα τα οποία θα εξαρτήσω ποτέ. Δεν ήταν μόνο ο καραβάς, ήταν και η Κερίνια Χαΐας. Ήταν, πήγαμε στη Ρο, πάνω από τον τάφο της κυράς της Ρος, τραγουδήσαμε τρομερή εμπειρία. Ήταν...
18: θα έρθεις το όιντον το Σαββατόν, το άλλο Σαββατόν, αθλητισμός και πολιτισμός.
19: Να τα πούμε
18: όλα. Λοιπόν, καλή νέα ποδοσφαιρική χρονιά να ευχηθούμε σε όλους, η οποία αρχίζει με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας. Πάμε και εμείς Ευρώπη, ακολουθώντας όπως πάντα βήμα με βήμα τις ομάδες μας, που ελπίζουμε να πάνε πολύ μακριά. Εμείς θα είμαστε μαζί τους με την εκπομπή «Πάμε Ευρώπη», η οποία βέβαια πέρα από την αγωνιστική δράση θα σας μεταφέρει και τα αφιερώματά της και τα τραγούδια της. Είπαμε πολλές φορές ότι ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, εκτός της χαράς και της ψυχαγωγίας που προσφέρουν, είναι άριχτα δεμένα με την κοινωνία σε όλες τις στιγμές και σε όλες τις εκφάνσεις της. Και το ζήσαμε αυτό και μόλις πρόσφατα στο Μουντιάλ με την ενεργοποίηση και συμμετοχή στο παιχνίδι πολλών άλλων παραμέτρων εκτός του ίδιου του αθλήματος. Πάμε Ευρώπη λοιπόν, κάνοντας το πρώτο βήμα με την πρωταθλήτρια μας Ομόνια, η οποία αντιμετωπίζει στις 8 απόψε στο Γασιπί την Καϊράτ από την πόλη Αλμάτι του Καζακστάν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Και πάμε στο Γασιπί και στον καλό συνάδελφο Παντελή Παντελή, που θα μας περιγράψει τον αγώνα. Καλή αρχή, Παντελή μου. Παντελή.
20: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές της
18: Πορεφέ. Καλή αρχή λέω και σε σένα και στην Ομόνια.
20: ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά. Καλή σεζόν να έχουμε. Πρώτο έτσι επίσημο παιχνίδι για τις κυπριακές ομάδες. Την Ευρώπη θα ακολουθήσει βέβαια και το πρωτάθλημα. Έτσι ανοίγει ο χορός σήμερα. Με αυτό το παιχνίδι στο Χασιπί, σιγά σιγά και ο κόσμος των Πρασίνων μαζεύεται στο στάδιο της πρωτεύουσας. Περίπου 12 με 13.000 περιμένουν, όπως μας είπαν επίσημα οι Πράσινοι. Θα δούμε όμως και στην πράξη πόσοι θα είναι πράγματι. Οι δύο ομάδες κάνουν το ζέσταμά τους. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε και στο ηχητικό.
18: Πάμε κατευθείαν, κάμε κατευθείαν στην 11η.
20: Ακριβώς. Πάμε για την ομάδα του Χένινγκ Μπερκ. Ξεκινά ο Φαμπιάνο κάτω από το τέρμα. Τετράδα στην άμυνα Μπάλκοβιτς αριστερά. Νεγκό κάνει τον τεμπούτο του δεξιά. Παναγιώτου και Κουλυμπαλή το δίδυμο. Αντρέου με Μάριτς πιο μπροστά. Το δίδυμο στη μεσαία γραμμή που έχουμε συνηθίσει. Και ο Τάνκοβιτς να κινείται σε πιο ελεύθερο ρόλο ως δεκάρι. Ο Μοντνόρ θα είναι στην αριστερή πτέρυγα της επίθεσης. Ο Ευάντρο δεξιά. Και ο Αντρόνικος Κακουλής που επέστρεψε στην Ομόνια κάνει επίσης έτσι τεμπούτο για δεύτερη φορά με το τριφύλι. Στον πάγκο θα είναι η Ουζόχο, Παντελής Μιχαήλ, Κάρε Λάιτινγκ, Τάσος Χατζηγιοβάνης, ο Μαγιαπέλα, Σίμιτς, Ιωάννης Κούσουλος, Ανδρέας Χρήστου, Άγγελος Νεοφύτου, Χρήστος Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Χριστοφόρου και ο Λοΐς Διονύ, και αυτός το νέο μεταγραφικό αποκτήμα των Πράσινων. Ο μοναδικός νέος που είναι στον πάγκο, ας το πούμε, για την ομάδα της Καϊράτ. Ξεκινά ο Αναρπέκοφ κατά από το τέρμα, τετράδα στην άμυνα αριστερά. Από αριστερά προς δεξιά έχουμε τον Λουίς Μάτα, Λούκας Άφρικο, Μαρτίνοβιτς και δεξιά ο Ταπάλοφ. Στη μεσά γραμμή σε Τιμπέκοφ με Οξάνεν. Πιο μπροστά τριάδα, Τζουκόλα αριστερά, Μίνσκι δεξιά και ο Ζορτζίνιο κινείται πίσω από τον προωθημένο Γκουάλ. Στον πάγκο για την ομάδα του Καζακστάν είναι ο Μπουχ, ο Καλμούρσα, ο Κασαμπούλατ, Κούρκιν, Πάιμπεκ, Ετμίλσον, Πυρκουμάνοφ, Τουγιακβάγεφ, Μεντόνσα, Σιροπόκοφ, Νουρκαλίγεφ και ο Μπεκμπόλατ για την ομάδα του κυρίου Ραφαέλ Ουρασμπαχτίν. Διαιτητής του αγώνα, ομάδα από την Πορτογαλία έχουμε σήμερα, είναι ο Γκουστάβο Κορέα και στο βαρ ο Αντρέ Ναρσίσο.
18: Εγνώριμος στα κυπριακά γήπεδα ο Γκουστάβο Κορέα, έκανε πολλούς αγώνες του πρωταθλήματος και οι φίλοι της Ομόνιας πρέπει να θυμούνται γίνει το παιχνίδι 2 Φεβρουαρίου του 23, 4-1 όταν έχασε η Ομόνια από την Ανόρθωση, αυτός ήταν διαιτητής.
20: Ναι, ήταν στο Αντώνης Παπαδόπουλος εκείνο το παιχνίδι.
18: 4-1.
20: Ναι, το... Πράγματι έρχεται στα κυπριακά γήπεδα.
18: Έκαμε και ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ. 2-1 κέρδισε η Παρτιζάν 17 Ιουλίου του 25, τέτοιες μέρες. Αλλά επέρασε η ΑΕΚ που κέρδισε 6-5 στα πέναλτι. Ήταν για το Europa League το παιχνίδι. Λοιπόν, Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου σε πολύ λίγο με την έναρξη του παιχνιδιού. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι σε αυτή την όμορφη πορεία ελπίζουμε ότι θα είναι όμορφη. Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι όμορφη. Στην Ευρώπη, μέσα από την εκπομπή μας Πάμε Ευρώπη, θα έχουμε ωραίους συνοδοιπόρους και υποστηριχτές. Είναι η Megabet Plus, εταιρεία αυθεντικών στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών που λειτουργεί με μια αλυσίδα επίγειων πρακτορείων στην Κύπρο και προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας της. Θα έχουμε τους φίλους μας από την Alumil Cyprus, μια από τις κορυφαίες εταιρείες αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου στην Κύπρο και βέβαια η εταιρεία Veni Cook & Dine, η οποία δημιουργήθηκε το 2014 και έκτοτε εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσμα πελατών ως κορυφαίος προμηθευτής επαγγελματικού εξοπλισμού κουζίνας και τραπεζαρίας. Σας ευχαριστούμε, καλοί μας φίλοι, και να είστε σίγουροι ότι θα περάσουμε όμορφα αυτή την ευρωπαϊκή πορεία των ομάδων μας. Είναι σε εξέλιξη η διάσκεψη τύπου του κυρίου Μάουρο Καμουρανέζη, ασχολήθηκαν και οι συνάδελφοι νωρίτερα και ο Πανίκος και ο Εφρέμ. Χαρούμενος ο κύριος Καμουρανέζη γιατί έκανε, λέει, η ομάδα καμιά καλή προετοιμασία και δυνατά φιλικά με τον Άγιαξ και τον ΠΑΟΚ. Δεν τον ενδιαφέρουν, λέει, τα αποτελέσματα των φιλικών, αλλά η απόδοση των ποδοσφαιριστών και είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Σε 7.30 άρχισε και η διάσκεψη τύπου του προπονητή της ΠΑΦΟΣ ΕΦΣΥ, του κυρίου Πίντο. Θα έχουμε αργότερα ενημέρωση, ενώ χθες μίλησε ο προπονητής του Απόρνα, ο κύριος Λουσάδα, ο οποίος με τον γνωστό αισιόδοξο τρόπο του είπε ότι η ευρωπαϊκή περιπέτεια θα κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο Συνήθως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, είπε, καλό παιχνίδι, να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θέλουμε αυτή η περιπέτεια να συνεχιστεί για όσο το δυνατόν περισσότερο. Είπαμε λοιπόν ότι θα έχουμε και τα αφιερώματά μας, γιατί δεν είμαστε ξεκομμένοι από το υπόλοιπο γίγνεσθε της κοινωνίας, ιδιαίτερα τούτες τις μέρες που κουβαλούν και τις πικρές θύμησες του 1974. Σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, είχε επιτευχθεί η Συμφωνία Κατάβαυσης του Πυρός, η οποία όμως παραβιάστηκε επανειλημμένα από την τουρκική πλευρά. Η κατάβαυση του Πυρός έδωσε χρόνο στους Τούρκους να εδραιώσουν τις θέσεις τους και να προετοιμαστούν για περαιτέρω επιχειρήσεις. Όπως αποδείχτηκε εκ των γεγονότων, η κυχηρία ήταν απλά ο αναγκαίος χρόνος που χρειαζόταν το τουρκικό γενικό επιτελείο για να ενισχύσει αριθμητικά τις δυνάμεις του στην Κύπρο, αδρανοποιώντας παράλληλα την όποια αντίσταση της Εθνικής Φρουράς, ώστε να προχωρήσουν στην υλοποίηση των στόχων της Τουρκίας. Και ένας από τους στόχους ήταν η Κερίνια. Οι Τούρκοι προωθήθηκαν ανατολικά από το σημείο της απόβασης στο Πεντεμίλι προς τον Άγιο Γεώργιο και κατέλαβαν την Κερίνια, συνεχίζοντας την πρόλασή τους με νότιο-ανατολική κατεύθυνση Μεσοπογαζίου. Ενώθηκαν με τον θύλακα Αγίρτα Σκιόνελη, που ήταν ήδη ενισχυμένος εκτός από την Τουρδίκ, και με αλεξιπτωτιστές που είχαν ρηχθεί την προηγούμενη μέρα και εξακολουθούσαν να πέφτουν. Στις 22 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η μεταφορά δυνάμεων και πολεμικού υλικού από τη Μερσίνα και γύρω στις 11 η ώρα, με αεροπορική και ναυτική κάλυψη, ενισχυμένη με πεζικό και άρματα, οι εισβολείς ξεκίνησαν την προέλαση επίθεση εναντίον της Κερίνιας. Μέχρι το απόγευμα της 22ης Ιουλίου 1974 είχε καταληφθεί η πόλη της Κερίνιας και διευρύνθηκε το τουρκικό προγεφύρωμα. Έτσι μπήκαν οι οχτροί στην αγαπημένη μας πόλη.

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στην αγαπημένη μας πόλη. Ο φίλος 218 μας θυμίζει ότι σαν σήμερα έγινε η επιχείρηση νίκη με τα γνωστά αποτελέσματα, τραγικά αποτελέσματα. Έχουμε προγραμματισμένο μεγάλο θέμα στην εκπομπή του Σαββάτου, αθλητισμός και πολιτισμός, φίλε 218, και χαίρομαι γιατί μοιραζόμαστε τα ίδια συναισθήματα. Η επόμενη επιχείρηση νίκη πρέπει να φέρει για μας νίκη και απελευθέρωση της Κύπρου, ο φίλος 218. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον 422 που εμπιστεύεται, παρά τις σημαντικές, πολλές και σημαντικές αλλαγές, τον κύριο Μπέρκ, τον προπονητή της Ομόνιας. Πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 700-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
5: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DEWALT. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία PowerStack 3,5 αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
8: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DEWALT από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
9: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι? Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
8: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Πεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλιτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Megabet Plus και της Veni Cook & Dine.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Cook & Dine και η Alumil.
14: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Κώστα, ανόρθωση αμόχωστος επιστροφή. Ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος μας εύχεται καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε σένα, σε ό,τι κάνεις Κώστα μου. Εκεί βοηθάς πολύ τον σύλλογο. Καλή χρονιά και στην ομάδα σου, την ανόρθωση αμόχωστου. Οι προσφυγικές ομάδες είναι ομάδες όλων μας. Πρέπει έτσι να λειτουργούμε. Κάναμε για την αναφορά μας στην Κερίνια νωρίτερα. Η Κερίνια, η φυσική έδρα της ΠΑΕΚ. Λοιπόν, τα παιχνίδια τα έχει δώσει ο Γιώργος Ολογίδης με το διαφημιστικό που έκανε νωρίτερα. Ντιλαγκόρη Απόλλων αύριο στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7.30, Χάιντουκ Πάφος στις 10. Εμείς θα είμαστε εδώ από τις 6 ώρα για να σας μεταφέρουμε όλα όσα θα γίνουν και στα αυριανά παιχνίδια. Πάμε για λίγο να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ανδρέας ο Δημητρίου. Πριν πάμε για ΣΥΠΗ.
15: Πολύ έντονα στις τελευταίες ώρες ότι είσαστε κοντά και σε αμυντικό, ενώ για ακόμη μια φορά έχει γραφτεί ότι θα δουν τον Νικόλα Παναγιώτου ομάδες από την Ιταλία αυτή τη φορά. Υπάρχει κάτι που μπορείς να μας ενημερώσεις επί τούτου?
16: Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα είναι πολιτική μας. Να τοποθετείται κυρίως ο προπονητής, ο οποίος έχει μιλήσει χθες για τη μεταγραφική περίοδο και είπε σημαντικά, έδωσε σημαντικά στοιχεία. Εγώ κρατάω περισσότερο αυτό που είπε ο προπονητής, πως το επίπεδο φέτος της ομάδας είναι πολύ πιο ψηλό σε σχέση με ένα χρόνο προηγουμένως, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να εντοπίσεις παίκτες αυτού του επίπεδου για να μπορέσουν να σου δώσουν το κάτι παραπάνω. Και είπε χαρακτηριστικά ότι αρκετοί παίκτες περιμένουν από πιο μεγάλα πρωταθλήματα και μετά να κοιτάξουν στο δικό μας. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα. Ο στόχος της ομάδας είναι να προσπαθήσει να αποκτήσει παίκτες που θα την βοηθήσουν να ανεβάσει περαιτέρω το επίπεδο της. Για την ώρα δεν

0: Κύπρο και κερδίζει τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή η Ηλία που χρήζει περαιτέρω ανάλυση. Καταρχήν, διαχωρίσουμε την πορεία της Ομόνιας, για παράδειγμα πέρσι, αλλά και προηγούμενα χρόνια στους προκριματικούς γύρους με το πώς προσέγγιζε την φάση των ομίλων. Στους προκριματικούς γύρους συνήθως ο προπονητής επέλεγε αυτούς που πίστευε ως καλύτερους για να μπορέσει η ομάδα να πάρει την πρόκριση και στη συνέχεια γινόταν διαχείριση σε σχέση και με τα παιχνίδια πρωταθλήματος, διότι είναι αδύνατο να μπορεί μια ομάδα να παίζει με 11, 12, 13 παίχτες συνεχώς. Οπότε ο προπονητής διαχειριζόταν την ομάδα αναλόγως και η επιλογή του να δουλέψει με αυτόν τον τρόπο πέτυχε. Το είδαμε και στο πρωτάθλημα. Στο τελευταίο στάδιο του πρωταθλήματος, στα play-offs, η Ομόνια ήταν σαρωτική με 8 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ενώ πέτυχε και πολύ σωστό, όπως έχεις πει, καλά αποτελέσματα στους ομίλους. Άρα, εντάξει, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση ηλία. Στους προκριματικούς γύρους χτίσαμε την πορεία μας με δύναμη το γάσι πι. Και έχεις δίκιο ότι στους ομίλους μετά πήραμε καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας.
2: Μάλιστα. Αυτά από τον Αντρέα Δημητρίου. Και τα όσα μετέφερε σαν σκεπτικό του προπονητή της Ομόνιας του κ. Μπέρκ είναι απόλυτα ορθολογιστικά. Λοιπόν, φεύγουμε από την αίθουσα τύπου, πάμε πάνω στα δημοσιογραφικά θεωρία να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Παντελή Παντελή που θα μας περιγράψει το παιχνίδι. Παντελή μου.
3: Καλησπέρα ξανά, Σάβα, από το Γάτι Πίλη.
2: Καλή δουλειά, να σου ευχηθώ και καλή επιτυχία στην Ομόνια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλες τις κυπριακές ομάδες που αγωνίζονται και αύριο οι τρεις άλλες ομάδες. Σήμερα κάνει η πρεμιέρα η Ομόνια και ελπίζουμε να ξεκινήσει έτσι με το δεξί την προσπάθεια των ομάδων μας στην Ευρώπη για φέτος. Έχουν ετοιμαστεί κάποιοι μικροί της Ομόνιας με κάποιες σημαίες εδώ στο κέντρο του γηπέδου. Είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τις δύο ομάδες. Να δώσουμε ακόμη μια φορά τις εντεκάδες μέχρι να έχουμε την είσοδο. Φαπιάνο είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ομόνια. Στη γραμμή άμυνας από αριστερά προς δεξιά Μπάλκοβες, Παναγιώτου, Κουλυμπαλή και Νενκό που κάνει το ντεπούτο του. Ανδρέου και Μάρης πιο μπροστά με τον Τάνκοβιτς στο 10. Μοτνόρ αριστερά, Ευάντρο δεξιά, Γουακουλή στην κορυφή της γραμμής κρούσης. Τώρα έχουμε την είσοδο των δύο ομάδων. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε και από τα χειροκροτήματα και τις επευθυμίες εδώ στο Γκάσιπι. Οι φίλοι της Ομόνιας που μετά από δύο μήνες περίπου, ακριβώς δύο μήνες ουσιαστικά μετά, υποδέχονται σε επίσημο αγώνα την ομάδα τους αφού στις 22 Μαΐου ήταν το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος κόντρα στον Απόλλωνα, εκεί όπου η ομάδα κέρδισε ξανά με 5-2 και σήμερα καλύτερα κερδίσει να κάνει το πρώτο βήμα προς το Champions League. Στόχος είναι η League Phase, αυτό δηλώνουν στην Ομόνια, γι' αυτό πρέπει να περάσουν από τρία εμπόδια. Πριν 5 χρόνια ξανά με τον Χένινγκ Βερ στον πάγκο για η προηγούμενη φορά που η Ομόνια ήταν στο Champions League, εκεί είχε δύο ήττες στο δεύτερο προκριματικό από την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Εύχεται 5 χρόνια μετά ξανά με τον Μπέρκ και στην επιστροφή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση να είναι πιο καλά τα πράγματα και να πάρει τις προκρίσεις που χρειάζονται. Ενώ δίνουν τα χέρια οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, να δώσουμε και τον πάγκο των γηπεδούχων. Είναι Ιουζόχο, Μιχαήλ, Άιτιν, Χατζηγιοβάνι, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Κούσουλος, Ανδρέας Χρήστου, Νεοφίτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου και ο Λοΐς Διονύ για την ομάδα του Χένινγκ Μπέρκ. Για άλλους φιλοξενούμενους είναι ο Αναρπέκοφ κατά από το τέρμα, από αριστερά προς δεξιά στη γραμμή άμυνας Λουίς Μάτα, Λουκάς Αφρικό, Μαρτίνοβιτς και Ταπάλοφ, ο Ξάνεφ και Σαντιμπέκοφ πιο μπροστά και ακόμη πιο μπροστά τριάδα, Τζουκόλα αριστερά, Μπρίνσκι δεξιά, Γιορζίνιο ως δεκάρι και ο Γκουάλ στη θέση του κεντρικού επιθετικού για την ομάδα του κύριου Ραφαέλ Κουρατσπάστιν.
2: Μέχρι να πάνε στο κέντρο του γηπέδου οι ποδοσφαιριστές, να χαιρετήσουμε και τον καλό μας τον Φάνο. Φίλε Φάνο, να σε καλά και σε ευχαριστώ πολύ γιατί όλο αυτό το διάστημα που δεν είχαμε τις ποδοσφαιρικές μας εκπομπές, εσύ έβρισκες τρόπο και επικοινωνούσες μαζί μας. Να σε καλά, Φάνο μου, να σε καλά. Έλα, Παντελή μου.
3: Τώρα έχουμε το καθιερωμένο ρύψιμο του νομίσματος, είμαστε και λίμις, λίγο πρέπει να βρούμε ρυθμό, Σάβα.
2: Τώρα είναι ειδικό νόμισμα, Παντελή, ψάξες το θέμα, τι είναι εκείνο το νόμισμα.
3: Α, δεν ξέρω, η αλήθεια δεν το ψάξα.
2: Είναι καλό θέμα να το ψάξω.
3: Αν υπάρχει κάτι ειδικό εκεί νόμισμα.
2: Ή αν είναι νόμισμα της χώρας του που διαιτητή ή νόμισμα της χώρας που παίζεται ο αγώνας. Νομίζω όμως ότι είναι ειδικά νομίσματα. Έτσι αυτή την εντύπωση έχω.
3: Θα δούμε, μπορούμε να το ρωτήσουμε μετά. Αν είναι ο Πορτογάλος, αν το βρούμε κάτω, να το ρωτήσουμε τι κέρμα κρατεί. Είναι ο Πορτογάλος Γκουστάβο Κορέα, όπως είπαμε, ο διαιτητής. Το ΒΑΡ είναι ο Ανδρέα Ναστίσο. Και σιγά σιγά ετοιμάζονται οι δύο ομάδες, ο Όρκος Νίκης από την Καϊράτ. Οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας πάνε σιγά σιγά και αυτοί να πάρουν τις θέσεις του.

0: Φαμπιάνο ο αρχηγός για την ομάδα του Τρυφυγιού σήμερα. Ο Μαρτίνοβιτς είναι ο αρχηγός για τους φιλοξενούμενους. Ο Μαρτίνοβιτς που είναι κεντρικός αμυντικός της Καϊράτ. Παρτενέρ του Λούκας Αφρικό, να πούμε ότι η Καϊράτ πέρασε εδώ με δύο νίκες κόντρα στην Σουτζιέσκα, στον πρώτο προκριματικό, και εντός και εκτός έδρας κέρδισε τους Μαυρογούνιους και έτσι θα αντιμετωπίσει την Ομόνια. Η Καϊράτ που είχε παίξει πέρσι και με την Πάφο 0-0 έφεραν στο Αλμάτι, εκεί όπου την επόμενη εβδομάδα η Ομόνια ελπίζει να βάλει γερές βάσεις πρόκρισης από σήμερα να πάρει την πρόκριση την επόμενη εβδομάδα στο Καζακστάν. Σιγά σιγά πάει και ο Φαπιάνος στο τέρμα του, ετοιμάζονται όλοι για την πρώτη σέντρα της αναμέτρησης. Να πάμε να δούμε, ο Τάνκοβιτς πάει πάνω από την μπάλα για να δώσει το εναστήριο λάστιμα στο παιχνίδι. Κοιτάει το ρολόι του ο κύριος Κορέια, έτοιμος, τον βλέπει ο Τάνκοβιτς και ξεκινά το παιχνίδι με τον Τάνκοβιτς να γυρίζει πιο πίσω στον Μάρις. Όπως είπαμε, περίπου 13.000 ίσως να βρίσκονται σήμερα στις κερκίδες του Άσιπι. Μπάλα στον Κουλυμπαλή, δίνει πιο αριστερά για να βρει τον Μοντνόρ. Και αυτός ντεμπούτο με την Ομόνια, όπως και ο Νεγκό, ως δεξιμπακ. Ο Μοντνόρ παίζει ως αριστερό εξτρέμ και με τον αριθμό του Σεμέδο που είχε το 7 στα προηγούμενα χρόνια. Κρατά την μπάλα ο τερματοφύλακας ο Αναρτέκοφ και δίνει μήμα για τον Λούκας Άφρικο. Αυτός προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Ταπάλο. Βγάζουν μια παγιά ψάχνοντας τον Γκουάλ, εκεί όπου ο Κουλυμπαλή κατεβάζει για τον Εβάντρο στον κύκλο εκεί της μεσαίας γραμμής, το κύκλο της Ομόνιας. Γίνεται λάθος από τον Νεκό και παίρνει ο Ραντιπέκοφ, προσπάθησε με τη μία να βρει τον Γκουάλ, όμως ο Φαπιάνο έλεγχε τη φάση, βγήκε λίγο μακριά από τη μικρή του περιοχή και μάζεψε, δίνοντας τον Παναγιώτου λίγο πιο μπροστά από την περιοχή των Ρασινών. Δίνει τώρα με παράλληλη πάσα στον Κουλυμπαλή, ο οποίος δεν βιάζεται, είναι καλά κλεισμένη η της Καϊράτ η αλήθεια, και περνά στον Παναγιώτου πιο αριστερά. Δεν αφήνουν χώρους στους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας και κλέβουν επίσης μπάλα τώρα με τον Ζιορζίνιο. Προσπαθεί να βρει τον Γκουάλ, έβαλε καλά το κορμί του εκεί ο Κουλυμπαλή, προστάτεψε, μπάλα κατέληξε στον Φαπιάνο που έδωσε ξανά για τον Κουλυμπαλή. Κάποια μέτρα πιο μπροστά από την περιοχή των γηπεδουχών. Ο Σενού Κουλυμπαλή ξανά για τον Παναγιώτο. Παναγιώτο με βαθιά μπαγιά ψάχνει τον Κακουλή. Καταφέρνει εκεί να κάνει την κεφαλιά ο Κακουλής. Από τέτοιο της περιοχής δεν είχε τροχιά προς το τέρμα. Μάζεψε εύκολα ο Αναρτέκοφ σε μια πρώτη έτσι τελική σε εισαγωγικά της Ομόνιας με τη βαθιά μπαγιά του Κακουλή. Αυτό θα επιλέξουν με το γρήγορο Κύπριο φορ. Προστρέφει και ενδύει η Ομόνια με τον Μάρις, προσπάθησε να δώσει τα γρήγορα με κάθετη για τον Τάνκοβιτς από την αριστερή πλευρά. Διάβασε πολύ σωστά ο Όξανεν και γύρισε τον Λούκας Άφρικο. Λάθος από τον Άφρικο σε ένα γεμίσμα και εντύπησε αριστερά ο Μοντνόρ. Έβγαλε καλή άμυνα ο Ταπάλο. Το πλάγιο είναι για την Ομόνια, όπως δείχνει ο Πορτογαλοδιαιτητής, με τον Τάνκοβιτς να εκτελεί στα γρήγορα προς τα πίσω για τον Ματέο Μάρι. Ματέο Μάρι ακόμη πιο πίσω στον Νικόλα Παναγιώτη, για τον οποίο σήμερα υπάρχουν δύο σκάουτ από ομάδες της Serie B στο Γασιπί, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Κατά καιρούς υπάρχουν αρκετές ομάδες που ψάχνονται για τον Νικόλα Παναγιώτου. Η Ομόνια ήταν αρνητική σε κάποιες προτάσεις και τον Ιανουάριο και τώρα από Πολωνία και από Ιταλία. Να δούμε αν τελικά καταφέρουν να πείσουν την Ομόνια να τον παραχωρήσει, καθώς είναι ένας ποδοσφαιριστής η αλήθεια που τα τελευταία χρόνια έχει προσφέρει πολλά. Γι' αυτό και δίκαια αρκετές ομάδες από το εξωτερικό ρίχνουν ματιές σε αυτόν. Κερδίζει τώρα ο Ζιορζίνιο στη μεσαία γραμμή και προσπαθεί να βρει πιο αριστερά τον Λουίς Μάτα. Είχε στη φάση ο Νενκό και κλέψε. Δώσε στον Αντρέου με ωραία ενέργεια, περνά από δύο ποδοσφαιριστές, προσπαθεί να κρατήσει. Κύκοντα στη μεσαία γραμμή από τον κεντρικό διάδρομο. Κάποιες μονομαχίες εκεί και με τον Ζιορζίνιο. Κρατούν οι παίχτες της Ομόνιας. Παίρνει ξανά η Καϊράτ. Από δεξιά με τον Μρίμσκι. Αυτό συνεργάζεται με τον Όξανεν, η μπάλα ακόμη πιο πίσω στον Ταπάλοφ τώρα. Δίνει πιο κεντρικά για τον αρχηγό του τον Μαρτίνοβιτς. Μαρτίνοβιτς στον Ταπάλοφ, στα Τιπέκοφ, ξανά για τον Ταπάλοφ. Από τη δεξιά πλευρά προσπαθούν να βγουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Ταπάλοφ δικίζει την παγιά, την πραγματοποιεί ψάχνοντας τον Μρίνσκι, εκεί όπου ο Νικόλας Παναγιώτου μαζί με τον Πάλκοβετς βγάζουν την άμυνα, αλλά ο Νικόλας Παναγιώτου έδιωξε όπως πλάγιο για την Καϊράτ κοντά στο σημειάκι του κόρνερ από δεξιά. όπως βγαίνει στην επίθεση. Πάει σιγά σιγά ο Ταπάλο για την εκτέλεση. Αφήνει μπάλα. Τώρα ακόμη δεν εκτελέστηκε το πλάγιο. Τώρα μαζεύει μπάλα ο Ταπάλο. Του φεύγει από τα χέρια. Δεν ξέρω αν το χάνει και επίδειδες ακόμα κάποια σφυρίγματα, γιατί υπάρχει και ο νέος κανονισμός. Ο διαιτητής του κάνει κάποιο νέσμα να κάνει στα γρήγορα. Γιατί υπάρχει και ένας κανονισμός όταν κρατάς την μπάλα για πάνω από κάποια δευτερόλεπτα, αλλάζει η κατοχή. Τώρα ο Ταπάλο την πήρε και την άφησε κάτω. Γι' αυτό είχαμε και κάποια μικρό παράπονα. Μπάλα πίσω στον Άφρικο, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Καζακστάν. Προσπαθεί με βαθιά παγιά να βρει τον Μρίνσκι. Εκεί που ο Νικόλας Παναγιώτου συνεργάζεται ξανά με τον Μπάλκοβετς. Κάνει λάθος όμως, ξανά στην πάσα του. Έχουμε πλάγιο για την Καϊράτ. Με τον Ταπάλο ξανά. Παραλαμβάνεται το σκηνικό που είχαμε πριν ένα λεπτό περίπου. Με τον δεξίμπακ της Καϊράτ να προσπαθεί να βρει τον Γουάλ. Αυτός έπαιξε με τη μία για τον Μρίνσκι. Καλή άμυνα από τον Μπάλκοβιτ κοντά στο σημείο του κόρνερ. Εκεί κάνει τη βαθιά παγιά μονομαχία Τάνκοβιτ με τον Σαντιμπέκοφ. Κέρδισε ο Σαντιμπέκοφ. Η μπάλα καταλήγει στον Παναγιώτου. Προσπαθεί, γυρίζει με κεφαλιά τελικά στον Φαβιάνο. Κάποια νησιά υπήρχε και αυτά ήταν η μπάλα στον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα της Ομόνιας. Τελικά κατάφερε να μαζέψει και έδωσε πιο μπροστά στον Παναγιώτη Αντρέου, ο οποίος βρήκε δεξιά τον Νεγκό. Νεκό συνεργάζεται με τον Ευάντρο. Οι δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην δεξιά πλευρά σήμερα για την Ομόνια. Παναγιώτου ανεβαίνει κάποια μέτρα με την Παλαδίνη σε Τάνκοβιτ. Δεν συνεργάστηκε σωστά με τον Μοτνόρ. Προσπάθησε να του δώσει πιο αριστερά. Ο Μοτνόρ προχώρησε, περίμενε κάθετη. Γι' αυτό και έχουμε ξανά πλάγιο out για την Καϊράτ. Ταπάλο παίρνει την μπάλα στα χέρια. Βρίσκει τον Μαρτίνοβιτς. Παγιά του Μαρτίνοβιτς ψάχνοντας τον Γουάλ. Καλή άμυνα και από Παναγιώτου. Με το σώμα του ουσιαστικά κατάφερε να δώσει στον Ανδρέου. Ο Ευάντρο προσπάθησε, αφού πήρε μπάλα από τον Ανδρέου, με μια περίτεχνη ενέργεια με το εξωτερικό του ποδιού να σκάψει την μπάλα με κάθετη να την βρει τον Καπουλή. Πήρε περισσότερο ύψος από ό,τι περίμενε, κατέληξε στον τερματοφύλακα της Καϊράτ. Αφρικό έδωσε πιο αριστερά στον Μάτα, συνεργάζεται με τον Όξανεν. Την μπάλα κοντά στη μεσά γραμμή, είμαστε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0 Ομόνια και Καϊράτ. Εδώ στο Γάσιμπι για τον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Βέβαια μεγάλος στόχος είναι η Ομόνια να βάλει σήμερα βάσης πρόκρισης για να πάει στο Αλμάτι την επόμενη εβδομάδα με προβάδισμα. Μεγάλος στόχος όπως είπαμε να πάει στη League Phase του Champions League. Μάρις κερδίζει την μπάλα κοντά στη μέσα γραμμή, έδωσε πιο πίσω στον Νεγκό. Αυτός επέστρεψε στον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή πιο αριστερά σε Νικόλα Παναγιώτου. Κρατά ο Κύπριος αμυντικός, βρήκε Μπάλκοβιτς με τη μια σε Τάνκοβιτς. Προσπάθησε με τα κουνάκια να βρει τον Μοντνόρ. Έβγαλε άμυνα ο Ταπάλοφ, ήταν και σε θέση offside όπως δείχνει ο κύριος Κορέα, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Μοντνόρ. Έτσι έχουμε στημένη μπάλα με τον Μαρτίνοβιτς για την Καϊράτ. Ο τερματοφύλακας του ζητά εκεί να πάει να το εκτελέσει. Έχουν μια συνεννοησία οι δυο τους και καθυστερού, γι' αυτό στηρίζει και ο διαιτητής και του λέει να προχωρήσουν. Φεύγει τελικά ο αρχηγός της Καϊράτ, μένει ο τερματοφύλακας, ο Αναρτέκοφ. Με γέμισμα ψάχνει τον Γουάλ. Κουλυμπαλή αφήνει και η μπάλα πάει στα χέρια του Φαπιάνο, ο οποίος λέει στην ομάδα του να παίζει πιο ήρεμα. 8 λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0 χωρίς κάποια φάση η αλήθεια, και οι δύο ομάδες προσπάθησαν να απειλήσουν κυρίως με βαθιές μπακές από το κέντρο, κάθετες σέντρες που δεν βρήκαν όμως τους δύο φορ, Κακουλή και Γκουάλ. Κουλυμπαλή ψύχρεμα εκεί μπροστά από τον Γκουάλ, έδωσε στον Μάρι, τώρα στον Νικόλα Παναγιώτου πιο αριστερά που ανεβαίνει και βρίσκει και τον Μπάλκοβιτς λίγο πιο πάνω από τη μεσά γραμμή. Μπάλκοβιτς μια μπαγιά ψάχνοντας τον Κακουλή, δεν την πέτυχε και κατέληξε στα χέρια του Αναρπέκοφ, ο οποίος έδωσε στα γρήγορα στον Λουίς Μάτα, ο αριστερός μπακ της Καϊράτ, πιο πίσω στον Λούκας Άφρικο, ο οποίος κρατά μπάλα και δίνει πιο δεξιά, συγγνώμη, στον Μαρτίνοβιτς, ο αρχηγός της Καϊράτ, για τον Γιορζίνιο, ποδοσφαιριστή για τον οποίο γράφτηκε ότι ενδιαφέρει και την Πάφο. Να δούμε αν θα υπάρξει κάτι. Ευάντρο, πολύ ωραία μπαγιά τώρα για τον Μοντνόρ. Από αριστερά τώρα ο Κακουλής, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια, η πρώτη στο παιχνίδι, στο 9ο λεπτό. Ο Ευάντρο έκανε μια σκαρτίμπα για προς τα αριστερά για τον Μοντνό, ο οποίος πλησίασε από αριστερά την περιοχή, έκανε την παράλληλη πάσα, συρθεί προς τον Κακουλή, αυτός έκανε το πλασέ, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Αναρπέκοφ. Η πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα είναι από τον Κακουλή για την Ομόνια. Παραλίγο να έχουμε το 1-0, αν ήταν εύστοχος ο Κύπριος Φορ. Πολύ καλή ευκαιρία, με το αριστερό προσπάθησε ο Κακουλής, δεν βρήκε στόχο, όμως ήταν η πρώτη έτσι προσπάθεια της Ομόνιας να αναπτυχθεί και βρήκε και την πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι. Στο 10 λεπτό, μία φάση για την Ομόνια, στο 9. Μπάλκοβιτς από αριστερά, προσπαθεί να συνδυαστεί με Μοντνόρ. Παίζει με Τάγκοβιτς, ξανά σε Μοντνόρ, ανεβαίνει ο πρώην του Άρη. Νέα μεταγραφή της Ομόνιας, όπως είπαμε, μαζί με τον Νεκό κάνουν τον ντεμπούτο του σήμερα, όπως και ο Κακουλής για δεύτερη φορά ντεμπούτο με την Ομόνια. Λάθος από τον αμυντικό της Καϊράτ, κερδίζει ο Ανδρέου λίγο έξω από την περιοχή, έδωσε στον Μοντνόρ, ο οποίος δεν βρήκε έγκαιρα τον Ευάντρο εκεί κοντά στο ημικύκλιο της περιοχής. Ήταν αδύναμη η πάσα του προς τον Βραζιλιάνο, κέρδισαν οι Καϊράτ, οι οποίοι τώρα παίρνουν και το φάουλ μεταξύ της μεγάλης περιοχής τους και του κέντρου. Ο Μαρτίνοβιτς στείνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, στο 11-0-0, εδώ στο γάσι πια ανάμεσα σε Ομόνια και Καϊράτ. Μαρτίνοβιτς βρίσκει τον Λούκας Άφρικο. Ψάξε τον Γκουάλ, εκεί που απομακρύνει ο Κουλυμπαλή. Δεν μπορεί η Καϊράτ εύκολα, προσπαθεί με τους κεντρικούς αμυντικούς της κυρίως. Ψάχνουν τον Γκουάλ, αλλά μέχρι τώρα ο Κουλυμπαλή και Παναγιώτου κάνουν πολύ καλή δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Δεν κατάφερε ο επιθετικός της Καϊράτ να βγει μόνος ούτε και μια φορά. Τώρα παίρνει μπάλα, κάνει ένα γύρισμα, μπάλα στα χέρια του Φαπιάνο, δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. Έγινε μια από αυτές τις βαγές που είπαμε νωρίτερα, κάθετη από τον Μαρτίνοβιτς στον Γκουάλ. Πλαγιοκόπησε ο Γκουάλ για να πάρει μπάλα, είναι η αλήθεια. Αυτό είναι που είπα, με τις κάθετες δεν μπορούν να τον βρουν, γιατί βγάζουν καλές άμυνες Κουλυμπαλή και Παναγιώτου. Αυτή τη φορά προσπάθησαν πιο δεξιά να του στείλουν μπάλα. Έγινε αποδέκτης, αλλά δεν μπόρεσε να δικαιώσει καθώς ήταν σε πολύ πλάγια θέση. Παναγιώτου κράταν μπάλα για την Ομόνια, λίγο πιο μπροστά από την περιοχή των γηπεδούχων. Παίζει το 1-2 με Παναγιώτη Ανδρέου, ξανά ο Νικόλας Παναγιώτου στον Κουλυμπαλή. Παρτένε οι δύο τους και στα κρίσιμα μάτς πέρσι του πρωταθλήματος και στα τελευταία χρόνια, γενικά 2-3 χρόνια, Παναγιώτου και Κουλυμπαλή είναι το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο για την Ομόνια. Χένινγκ Μπέρκ πιο ανήσυχος στον πάγκο σε σύγκριση με τον κύριο Ουρατ Βαστίν, Ραφαέλ Ουρατ Βαστίν. Θέλει την ομάδα του να βάλει πίεση ο Μπέρκ, έτσι όπως καταλαβαίνω, κάνει νεύμα με τα χέρια του, γι' αυτό και ο Κακουλής πάει να πιέσει, έρχεται και ο Μοντνόρ πιο κεντρικά. Τώρα ο Τάγκοβιτς περνά πολύ ωραία με τα κουνάκια από τον κεντρικό διάδρομο στον Μοντνόρ, δεν κάνει καλή πάσα για τον Ευάντρο. Και απομακρύνεται η μπάλα από τον Άφρικο, εκεί που είναι μόνο ο Μπάλκοβιτς. Κοντά στη μεσά γραμμή αριστερά δίνει σε Παναγιώτου. Παναγιώτου πιο μπροστά στον Μάριτς. Κρατά ο Ματέο Μάριτς και βρίσκει τον Κουλυμπαλή. Τώρα έρχεται κάποια μέτρα πιο μπροστά ο Κουλυμπαλή. Περνά και τη μεσά γραμμή, δίνει στον Ευάντρο. Ανδρέου με τη μία πίσω στον Κουλυμπαλή ξανά. Βαθιά μπακιά για να βρει Ευάντρο. Ομάτα με κεφαγιά βρίσκει τον Τσουκολά, ο οποίος προσπαθεί να μακρύνει. Πολύ ωραία ο Ευάντρο έκλεψε. Για να δούμε μέσα στην περιοχή ο Κακουλή, το 1-0 για την Ομόνια, με τον Παναγιώτη Ανδρέου είναι που τον βρήκε εκεί μέσα στην περιοχή. Ασίστ από Ευάντρο, ο Κακουλής έκανε την ασίστ. Να δούμε τι έγινε, αν πήγε μπάλα από πόδι αμυντικού της Καϊράτ στον Παναγιώτη Ανδρέου, ο οποίος τελείωσε εξαιρετικά τη φάση. 1-0 για την Ομόνια στο 13. Ο Παναγιώτης Ανδρέου σκοράρει το τρίτο του γκολ με τους πράσινους. Είχε σκοράρει δύο τέρματα πέρσι στην πορεία προς το 22ο πρωτάθλημα. Φέτος ανοίγει το σκορ, ανοίγει τη σεζόν ουσιαστικά για τους πράσινους. 1-0 απέναντι στην Καϊράτ, προβάδισμα με Παναγιώτη Ανδρέου.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε άνετα φυσιολογικό απότοκο του τρόπου με τον οποίο μπήκε στο γήπεδο η Ομόνια, Παντελή μου.
0: Ναι, είναι πολύ ανώτερη. Η Καϊράτ πήγε ουσιαστικά για να μυθεί περισσότερο. Ναι, είναι από πόδια αμυντικού της Καϊράτ και αυτόν μπερδεύτηκα και εγώ εκεί για το ποιος έκανε δυνατή. Κακουλής προσπαθεί να βρει έξω από την περιοχή τον Τάγκοβιτς. Τελικά βάζει το πόδι ο Αφρικό, η μπάλα καταλήγει στον Παναγιώτη Ανδρέου και αυτός με πλασέ με το δεξί του πόδι εντός περιοχής από πλάγια θέση κάνει το 1-0. Κερδίζει τον Αναρπέκοφ. 1-0 για την Ομόνια. Το 13. Προβάδισμα για τους πράσινους. ξεκινά ξανά το ματς με τον Γκουάλ. Να δίνει το πίσω στον Μαρτινόβιτς. Τώρα γίνεται ένα λάθος. Αλλά καταλήγει στον Κουλιμπαλί που επιστρέφει στον Φαπιάνο. Φαπιάνο το γέμισμα για να ψάχνει Κακουλή. Δεν καταφέρει να κερδίσει. Όμως κερδίζει το φάουλ ο Ανδρόνικος Κακουλής από τον Άφρικο. Εκεί ανέβηκε πάνω στον Κύπριο χώρο. Είναι η αλήθεια ο center back της Καϊράτ. Ενώ ανεβαίνουν και τα αντεσυμπέλ τώρα από τους φίλους της Ομόνας. Ήταν την ομάδα τους να μπαίνει καλά. Δεν απειλήθηκε σε πολύ καλή κυκλοφορία. Απλά δεν έβρισκε την τελική ευκαιρία. Την βρήκε με τον Κακουλή. Τώρα πάει ξανά μπροστά με τον Μοντνόρ από αριστερά. Μοντνόρ με Μπάλκοβες. Με τη μια έξτρα στην περιοχή. Κακουλής με τον Άφρικο εκεί. Μένει στο έδαφος. Ζητούν πέναλτι της Ομόνιας. Τάνκοβιτς έχει σηκώνει καθώς στα χέρια ψηλά. Λέει στον διαιτητή ότι κάτι υπήρχε ο Τάνκοβιτς. Χέρι. Ότι χτύπησε με τον αγκώνα τον Κακουλή. Ο Τάνκοβιτς συνεχίζει εδώ και κάποια λεπτά. Δείχνει τον αγκώνα του. Διαμαρτύρεται και ο Μπέρτ τώρα. Ο Κακουλής παραμένει στο εδάφος. 15ο λεπτό, 1-0 για την Ομόνια. Ο Κακουλής παραμένει στο εδάφος. Να δούμε αν θα έχουμε παρέμβαση από το VAR σε αυτή τη φάση. Ο Τάνκοβιτς ήταν αρκετά έντονος. Έδειχνε τον αγκώνα του ότι χτύπησαν στον Κακουλή ο αμυντικός εκεί της Καϊράτ. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει να λένε κάτι στον Πορτογάλο από το ακουστικό. Τώρα διαμαρτύρεται και ο Κακουλής. Όχι, ο Πορτογάλος πάει πίσω στον Φαπιάνο και του λέει να συνεχίσει τη φάση. Αφού είχε στο... όχι, καλή κοντά του τον δίνει η μπάλα. Ο διαιτητής εξηγεί στον Φαπιάνο τώρα τι έγινε, αφήνει μπάλα στον Φαπιάνο, ναι. Μάλλον έγινε μια γρήγορη επεξήγηση της φάσης. Υπενθυμίζω, έμεινε στο εδάφος ο Κακουλής. Διαμαρτυρήθηκε ο Τάνκοβιτς ότι τον χτύπησαν με τον αγκώνα μέσα στην περιοχή. Τελικά φαίνεται να έγινε ένας γρήγορος ελέγχος, όπως εξηγεί και ο διαιτητής τον Φαπιάνο, τον αρχηγό του τριφυγιού. Και συνεχίζεται το μάτς. 1-0 για την Ομόνια με τον Παναγιώτη Αντρέου να σκοράρει στο 13ο λεπτό. Είμαστε στο 17. Με τον Κουλιμπαρί να επιχειρεί μια βαθιά παγιά προς τον Μοντνόρ. Δεν ήταν πολύ καλή. Ελέγχει εκεί ο Ταπάλοφ και ο τερματοφύλακας της ομάδας του Καζακστάν, ο Αναρπέκοφ, είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αφήνει για τον αρχηγό της Καϊράτ, τον Μαρτίνοβιτς. Ξανά στον τερματοφύλακα τους, μέσα στην περιοχή. Αφρικό. Βρίσκει τον Μάτα. Συνεργάζεται με τον Οξανέν, μπάλα στο Σαντιπέκοφ. Μαρτίνοβιτς λίγο πιο μπροστά από την περιοχή της Καϊράτ. Βάζει πίεση η Ομόνια, προσπαθεί να κλείσει τους διαδρόμους και να μην αφήσει τους φιλοξενούμενους να αναπτυχθούν. Γι' αυτό και έχουμε πολλές πάσες από την αμυντική γραμμή της Καϊράτ. Μάτα συγκλίνει, προσπαθεί να βρει βοήθεια, δίνει στον Λούκας Άφρικο. Πολύ καλή δουλειά και από τον Τάνκοβιτς και από τον Κακουλή. Ο Τάνκοβιτς παίζει σχεδόν στο ύψος της επίθεσης μαζί με τον Κακουλή. Είναι σαν δίδυμο εκεί. Τώρα προσπάθησε μετά από ένα λάθος να δώσει με τη μία στον Κύπριο χώρ. Εκεί όμως όπου ελέγχει ο Αναρπέκοφ που έδωσε στον Άφρικο. Ο Ξανέν για τον Μάτα. Ξανά ο Ξανέν. Πάλα στον Άφρικο, λίγο πιο μπροστά από την περιοχή της Καϊράτ. Αφήνει στον Μάτα. Μάτα που συνεχίζει. Αφήνει για τον Όξανεν τώρα λίγο πιο μπροστά. Προσπαθούν να βγουν μπροστά οι της Καϊράτ. Καλά κλεισμένη η Ομόνια. Από αριστερά ο Τσουκόλα πίσω στον Λούκας Άφρικο. Πραγματικά η Ομόνια κλείνει πολύ καλά τους χώρους. Πολλές πάσες μεταξύ των αμυντικών της Καϊράτ αφού δεν έχουν άλλες επιλογές. Δεν υπάρχει ελεύθερος παίχτης μπροστά από το κέντρο. Μαρτίνοβιτς και Άφρικο πρέπει να αντάλλαξαν πάνω από 10 πάσες οι δυο τους στο τελευταίο διλεπτό. Τώρα η μπάλα περνάει για τον Κουάλ. Να δούμε πάει να πει επιθετική προσπάθεια για την Καϊράτ. Από δεξιά τα πάλο κάνει ένα γύρισμα σέντρα. Ήταν δυνατή για τον Τζουκόλα, ο οποίος δεν κατάφερε να συντεθεί με την μπάλα. Περνά πλάγιο out από την άλλη πλευρά. Από δεξιά όπως γεννή Ομόνια στην επίθεση. Με τον Νεκό να πηγαίνει για την εκτέλεση. Το 19 η Ομόνια προηγείται με 1-0 χάρη στο τέρμα του Παναγιώτη Ανδρέου. Στο 13 μετά από λάθος του Άφρικο στην περιοχή ο Κύπριος μέσος των Βρασίνων βρήκε δίχτυα με ένα ωραίο πλασέ κέρδισε τον Αναρμπέκοφ. Μρίνσκι συνεργάζεται στον αέρα, τώρα κάνει ένα σούτ από πολύ μακριά. Απείλησε τον Φαμπιανό, ο οποίος έπαιζε καλουκακού. Ένα βολέ από τον Μρίνσκι εκτός περιοχής, αφού συνεργάστηκε με τον Γκουάλετσι με κάποιες πάσεις. Επιχείρησε το μακρινό σουτ, ο Μρίνσκι πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Φαμπιάνο, ο οποίος έπαιζε καλού κακού, ήταν επικίνδυνο το σουτ, πήρε σωστό ύψος, κατέβηκε εκεί που έπρεπε, αλλά δεν ήταν εντός εστίας. Τελική για την Καϊράτ πάντως, η πρώτη της στο παιχνίδι. Φαμπιάνο για τον Παναγιώτου, λίγο μπροστά από την περιοχή των Βραζίνων. Τώρα κρατά ο Αντρέου, σκόρερ της Ομονιάς, Παναγιώτου ανεβαίνει αρκετά με την μπάλα, προσπαθεί να βρει τον Ευάντρο, η πάσα ήταν για τον Εγκόπιο δεξιά, γι' αυτό και ο Ευάντρο μπήκε στην πορεία της μπάλας, έχασαν της Ομόνιας, προσπάθησε ο Νεγκό να επαναστήσει, όμως ο Αφρικό δίνει στον Μαρτίνοβιτς και ο πίσω τον αρχηγό της Καϊράτ που είναι μπροστά από την περιοχή των φιλοξενουμένων. Μαρτίνοβιτς, βαθιά μπαγκέα τον Μρίνσκι, βγάζει αμυνά. Ο Μπαλκοβέτς, Μρίνσκι επιμένει και κερδίζει. Αφήνει για τον Τζορζίνιο, αυτός τον Γκουάλ λίγο πιο μπροστά. Έχασε η Καϊράτ, η Ομόνια πάει να βγει γρήγορα στην επίθεση. Ένα λάθος, ο Κακουλής προσπάθησε από δεξιά να δώσει στο Μονόρ. Μπήκε έγκαιρα στη φάση ο Μαρτίνοβιτς και επέστρεψε στον τερματοφύλακα του. Εδώ πήγε η Ομόνια να απειλήσει ξανά με γρήγορες εναλλαγές της μπάλας και μια κάθετη του Ευάντρου στον Κακουλή. Τον ψάχνουν αρκετά αφού ξέρουν ότι είναι γρήγορος ο Κύπριος Φορ. Γι' αυτό και βγαίνουν και αυτές οι φάσεις για την Ομόνια. Όπως και ο Μοντνόρ είναι αρκετά γρήγορος. Οι δύο τους πήγαν να συνεργαστούν στο 1 λεπτό. Με τον Μοντνόρ να γυρίζει από αριστερά για τον Κακουλή ο οποίος αστόχησε. Τώρα πήγε να βγει μια παρόμοια φάση αλλά με αντίστροφους ρόλους. Από δεξιά ο Κακουλής προσπάθησε να απειλήσει. Τα πάλο για την Καϊράτ. Γέμισμα, εκεί όπου είναι ο Παναγιώτης Αντρέου, δίνει στον Τάνκοβιτς, λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή, χάνει το κοντρόλ. Ο Βοσνιός κερδίζει ο Ξανέν, γυρίζει στον Μαρτίνοβιτς. Έδωσε πιο μπροστά για τον Τζορζίνιο, τον έριξε κάτω ο Μάριτς. Σφυρίχθηκε φάουλ υπέρ της Καϊράτ. Ακριβώς εκεί, στον κεντρικό διάδρομο, κοντά στη μεσαία γραμμή. Πάει ο Μαρτίνοβιτς για να το εκτελέσει. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Μαρτίνοβιτς. Η Ομόνια προηγείται με ένα 0, θυμίζουμε, χάρη στον γκολ του Παναγιώτη Ανδρέου. Εκτελέστηκε το φάουλ. Έστειλαν στον Ζορζίνιο. Αυτός για τον Γκουάλ. Προσπαθεί κάνει κάποιες προσποιήσεις εκτός περιοχής. Ένα σουτ κοντράρι. Τώρα ο Γκουάλ δίνει στον Μρίνσκι. Με τη μία το γύρισμα χτυπά στον Μπάλκοβιτς. Κόρνερ για την Καϊράτ στο 23ο λεπτό. Να δούμε ποιος πάει για την εκτέλεση. Υποπτεύομαι ο Ζορζίνιο ή ο Τζουκόλα. Έχουν αρκετούς εκτελεστές. Η Καϊράτ είναι η αλήθεια. Πάει ο Τζουκανέν. Ο Ξανέν ενώ είναι κοντά του και ο Γκουάλ. Κεντρικός επιθετικός. Η Καϊράτ πάει κοντά του για το κόρνερ. Εκτελείται, προσπάθησε για κεφαλιά ο Ζορζίνιο, έδιωξε σε κόρνερ, συγγνώμη, σε πλάγιο out ο Μορτνόρ και έχουμε και cooling break τώρα στο 23ο λεπτό. Δεν είναι τα hydration break που βλέπαμε και στο Μουντιάλ που είχαν διάρκεια 3 λεπτών. Εδώ για περίπου ένα λεπτό έχουν τη δυνατότητα να τροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ανάμεσα στο κάθε ημίχρονο. Να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Veni Kukendine και της Alumil και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπορούμε να μεταδώσουμε τους αγώνες των ομάδων μας που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Ο Μπέρκ δίνει και κάποιες οδηγίες όπως και ο κύριος Μουράτ Μπαχτίν στους ποδοσφαιριστές τους. Η Ομόνια μέχρι τώρα είναι αρκετά πιστική, έχει και το προβάδισμα. 1-0 με τέρμα του Παναγιώτη Ανδρέου στο 13ο λεπτό. Είμαστε στο 24. Να δούμε αν μπορούν οι Βραζίνων να συνεχίσουν.
1: Να αξιοποιήσουμε τη μικρή διακοπή, να χαιρετήσουμε και τον φίλο μας τον Μιχάλη που μπήκε στην παρέα μας και ο οποίος εύχεται καλό ταξίδι στην Ευρώπη και για εμάς και για τις ομάδες. όλοι οι ταξιδιώτες, Μιχάλη, και εσείς μαζί, γιατί παρέα θα πάμε όσο πιο μακριά μας πάρουν οι ομάδες μας.

0: πραγματικά. Να σε καλά, Μιχάλη μου, να ξεχαιρετήσω ξανά τον φίλο μας τον Φάνο. Επαναλαμβάνουμε, θα είμαστε μαζί σας αύριο από τις 6 το απόγευμα για να σας μεταφέρουμε όλα όσα θα γίνουν αρχής γενομένης από το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς, Dylan Gory Apollon, και το αφιέρωμα μας αύριο θα έχει άμεση σχέση με τον Απόλλωνα και τις τραγικές μέρες του Ιουλίου. Γιαννάκης Χριστοδούλου θα είναι στον Dylan Gory Apollon, Ανδρέα Σταύρου του ΑΕΚ Μπέιτα που αρχίζει στις 7.30 και ο Λούις Νικολάου στο Χάιντουκ Πάφος που αρχίζει στις 10 το βράδυ. Να σε καλά, φίλε, 877, το Γουρλής. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να είμαστε εκεί. Από εκεί και πέρα τα πάντα εξαρτώνται από τις ομάδες μας. Η Ομόνια μπήκε καλά, ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει έτσι μέχρι το τέλος και θα αρχίσουν το ίδιο καλά και οι άλλες τις ομάδες μας. Να σε καλά, φίλε, 877. Έλα, Παντελή μου.
1: Επιστρέψαμε, έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ και κάποια δευτερόλεπτα στο Γάσιπι. Θυμίζουμε, προηγείται η Ομόνια με 1-0 από το 13ο λεπτό. Έχουμε μπει στο 26ο, περίπου ένα λεπτό διήρκησε και το cooling break. Μάριτς δίνει πιο αριστερά στον Νικόλα Παναγιώτου. Η Ομόνια που, όπως ανέφερες και εσύ, Σάβα, έχει μπει αρκετά καλά στο παιχνίδι. Βρήκε και τον γκολ, βρήκε και άλλες 1-2 καλές φάσεις. Και είναι η ομάδα που έχει τον έλεγχο σε γενικές γραμμές. Η Καϊράτ δεν έχει καταφέρει να παίξει το παιχνίδι της, έτσι να κυκλοφορήσει μπάλα αρκετά, γιατί οι πράσινοι κλείνουν αρκετά καλά τους χώρους και όταν έχουν μπάλα απειλούν, αλλά και αναχτούν πολύ γρήγορα μόλις χάσουν, όπως και τώρα. Με τον Μάριτς όμως να κάνει το λάθος, βγαίνει ο Γκουάλ σε μια αντεπίθεση, προσπάθησε να γυρίσει εκεί που ήταν μόνο ο Κουλυμπαλή, όμως έβγαλε πολύ καλή άμυνα ο Σενού Κουλυμπαλή για την Ομόνια, παραχωρώντας το corner. Έτρεξε πάνω στον Γκουάλ, ο οποίος είχε φύγει. Μεγάλο λάθος από τον Μάριτς που δεν πλήρωσε η Ομόνια. Περίμεναν εκεί δύο ποδοσφαιριστές της Καϊράτ. Ήταν και ο Όξανεν και ο Ντουκόλα. Τελικά η μπάλα πάει σε corner με τον Όξανεν. Πάει κοντά του και ο Γκουάλ. Είναι και ο Μάτα. Να δούμε ποιος θα προτιμήσει ο μέσος της Καϊράτ. Όξανεν στο 27ο λεπτό. Θυμάστε για την εκτέλεση του κορνέρ, εκτελεί με πάσα στον Γκουάλ. Να δούμε ξανά στον Όξανεν εκτός περιοχής, δεν κλάει για το σουτ, δίνει ξανά πιο δεξιά στον Γκουάλ. Αυτός για Όξανεν έχει αρκετό χώρο, επιχειρεί ένα μακρινό σουτ, βγάζει άμυνα ο Νεγκό, ο οποίος βρήκε τον Μοντόρ, έσπασε για Κακουλή, πάνε σε μια αντεπίθεση πράσινη τώρα. Κακουλή περιμένει τον Τάνκοβιτς πιο αριστερά. Η πετυμία για τον Μονόρ, περνάει μπάλα, δεν κατάφερε να κάνει τελείωμα ο Μονόρ. Απομάκρυνα σε κόρνερ της Καϊράτ. Πήγε να βγει μια αντεπίθεση πολύ καλή για τους πράσινους. Όχι, τι δίνει ο Μονόρ.
0: Έχει δώσει offside προφανώς.
1: Ναι, έχει δώσει offside.
0: Έχει δώσει offside. Να χαιρετήσω και τον φίλο 753. Ήρθαμε πάλι μαζί με την αγαπούλα και εσένα. Ελπίζω να ζήσουμε το όνειρο των αστεριών και εμείς. Όλοι μαζί θα το ζήσουμε. Φτάνει να μας δώσει την ευκαιρία η Ομόνια, φίλε 753. Να είσαι καλά. Έλα, Παντελή μου.
1: 28 λεπτό στο παιχνίδι μας. Ομόνια 1, Καϊράτ 0. Παναγιώτης Ανδρέου τον γκολ για τους πράσινους. Το 13ο λεπτό. Τώρα πάει να βγει ξανά. Καλή φάση για την Ομόνια από αριστερά. Μοντνόρ συνεργάζεται με τον Τάνκοβιτ. Την τελευταία στιγμή με κεφαγιά έκοψε ο Ταπάλοφ. Προσπαθεί να κερδίσει ξανά ο Μοντνόρ και παίρνει το πλάγιο από τον Όξανεν σε μια κόντρα που έβαλε ο μέσος της Καϊράτ. Μπάλκοβιτς παίρνει μπάλα κάποια μέτρα μπροστά από την μεσαία γραμμή. Από αριστερά όπως βγαίνει η Ομόνια στην επίθεση. Ο Ανδρέου Ελεξέ έδωσε ακόμη πιο πίσω στον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή παίζει το 1-2 με τον Ευάντρο. Κάνε μια κίνηση ο Ευάντρο, μετά νιώσε πιο πίσω να δώσει βοήθεια. Ο Κουλυμπαλή όμως έδωσε στον Παναγιώτου πιο αριστερά. Μπάλκοβετ σε Παναγιώτου. Παναγιώτης Ανδρέου, λίγο πιο πάνω από τη μέσα γραμμή, βρίσκει Ευάντρο. Ψάχνει την κάθετη, τελικά επιλέγει τον Τάνκοβιτς. Έχει κάποιο χώρο, πάει κοντά του ο Μρίνσκι για να βγάλει άμυνα. Πέφτει στο έδαφος ο Τάνκοβιτς, διαμαρτύρεται για φάουλ, δεν το δίνει ο Μωρέια. Και τελικά σταματά τη φάση αφού χρησιμοποίησε χέρι ο Γιορζίνιο για να κλέψει. Μπάλα πάει δεξιά στον Νεκό. Νέο αποκτήμα της Ομονίας, η δεξιά πλευρά της άμυνας. Νεκό πιο πίσω στον Κουλυμπαλή. Κουλυμπαλή παίζει με Μάριτς. Πόζνιος μέσος ξανά δεξιά στον Νεγκό. Νεγκό σε Κουλυμπαλή. Αυτός βρίσκει πιο αριστερά τον Παναγιώτου. Νικόλας Παναγιώτου. Ανεβαίνει κάποια μέτρα με την μπάλα. Τώρα στο Μοντνόρ. Μοντνόρ ανεβαίνει. Τάνκοβιτς. Έκανε εκεί. Διαμαρτύρεται ότι είχε ξανά φάουλο Τάνκοβιτς. Και του πήραν μπάλα.
0: Προφανώς όχι διαμαρτύρεται, γιατί ήταν κάπου εκεί ο διαιτητής και τον παρενόχλησε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που έτσι θύμωσε λίγο τον Τάνκοβιτς.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Σουηδός είχε κάποιες δύο-τρεις φάσεις και εκεί που υποστηρίζει ότι χτύπησαν τον Κακουλή σε μια φάση πέναλτι. Γυρίζει αρκετά προς το διαιτητή, αρκεί να μην το πληρώσει κάποια στιγμή, να τιμωρηθεί έτσι άδικα σε εισαγωγικά. Ευάντρο προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Νεκό. Την παγιά του κόβει ο Άφρικο. Η μπάλα πάει σε πλάγιο για την Ομόνια. Με τον Νεκό να είναι έτοιμος για να το εκτελέσει ακριβώς στην μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιδίδονται οι πράσινοι. Έχουμε ξεπεράσει το πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης. Είμαστε στο 31. 1-0 προηγείται η Ομόνια σε αυτό τον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Βέβαια, μεγάλος στόχος είναι η Ομόνια να περάσει στο League Phase και να έχουμε έτσι κυπριακή ομάδα για δεύτερη διαδοχή χρονιά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αφού πέρσι είχαμε την Πάφο. Βασιά μπαγιά του Παναγιώτου για Κακουλή, μπάλα περνά από Αφρικό. Της έδωσε όμως έτσι λίγο ύψος, ώστε ο Αναρπέκοφ να μαζέψει πρώτου Κακουλή. Ενώ ο Κύπριος Φόρ ήταν και πάλι καλά τοποθετημένος, με την ταχύτητά του να κυνηγήσει αυτή την παγιά.
0: Να χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Πάνικα από την Πάφο, εκεί στην Πάφο, ο οποίος είναι δίπλα από την Πάφο, όμως εύχεται και οι τέσσερις κυπριακές ομάδες να κερδίσουν. Φίλε Πάνικ, να μου επιτρέψεις να χρησιμοποιήσω μια λέξη που χρησιμοποιείς εσύ κατά κόρον, και οι τέσσερις ομάδες μας να καπακώουν την πρόκριση. Να σε καλά, φίλε Πάνικ, να σε καλά. Έλα, Παντελή μου.
1: 32 λεπτό στο Γάσιπι, Ομόνια 1, Καϊράτ 0. Τώρα οι πράσινοι έχουν μείνει λίγο πιο πίσω στα τελευταία λεπτά. Περιμένουν την ευκαιρία τους, έχουν ήδη πάρει το προβάδισμα. Οι Καϊράτ είναι αναγκασμένοι να βγει και αυτοί λίγο πιο μπροστά. Όξανεν, μπάλα στον Άφρικο. Στον αρχηγό του, τον Μαρτίνοβιτς, που είναι πιο κεντρικά. Αυτόν για τον Ταπάλοφ, ξανά πιο πίσω σε Μαρτίνοβιτς. Στο δικό της μισό η Καϊράτ τώρα ανταλλάζει πάσες με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και τον δεξί της μπακ, τον Ταπάλοφ. Και άλλες πάσες μεταξύ τους. Τώρα πάει μπάλα στον μπροστά στον Μρίνσκι. Προσπάθησε να βρει τον Όξανεν. Μπάλα στον Ταπάλοφ, υπήρχε φάουλ από τον Μπάλκοβελ πάνω στον Μρίνσκι στην τελευταία προσπάθεια, όπου έστειλε ξανά πίσω ο Μρίνσκι. Ο Μπάλκοβελ έστειλε στο έδαφος τον Μρίνσκι αντικανονικά, γι' αυτό σφίχθηκε το φάουλ. Ταπάλοφ από δεξιά ξανά η Καϊράτ με τον Μαρτίνοβιτς παίζει. Τώρα ο Μρίνσκι πιο μπροστά με τα κουνάκια έψαξε την παίχτη του, κόντρα ριμπάλα και πήγε στον Ταπάλοφ. Αυτός για τον Ζορζίνιο ανοίγει πολύ ωραία αριστερά για τον Βουκόνα, όμως μένει στο έδαφος. Υπήρχε έτσι μια διεκδίκηση μεταξύ Νεγκό και Τσουκόλα. Δεν έχετε κίτρινη κάρτα ο Νεγκό για αυτό του. Η αλήθεια είναι ότι έμεινε στο έδαφος και έτσι έντονα διαμαρτυρόταν ο ποδοσφαιριστής της Καϊράτ, ο οποίος τώρα συνεχίζει να μένει στο έδαφος και μπαίνουν, θα δεχτεί τις πρώτες βοήθειες από την ιατρική ομάδα της Καϊράτ. Να δούμε ξανά τη φάση και σε επαναληπτική προβολή.
0: Τον βρίσκει, τον βρίσκει, Παντελή μου, τον βρίσκει.
1: Ναι. Όχι, είπα να τη δούμε. Μπας και είναι και για κάτι περισσότερο, αλλά νομίζω η κίτρινη.
0: Όχι, όχι, όχι, η κίτρινη. Ναι.
1: Η κίτρινη είναι δικαιολογημένη. Από την αντίδραση του ποδοσφαιριστής Καϊράτ, λέω μπας και υπήρχε κάτι. Όχι, πάει να το δει. Τον καλεί το on-field review.
0: Δεν είναι με τις τάβες που τον βρίσκει, έτσι φαρήγε.
1: Τον καλεί το on-field review πάντως. Και ο Γκουστάβο Κορέα πάει για να δει τη φάση στο on-field review.
0: Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι με τις τάρες που τον βρίσκει, πέφτοντας.
1: Και εγώ η αλήθεια είναι, έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται.
0: Όχι, τώρα αυτό το πλάνο είναι εντελώς διαφορετικό, είναι κόκκινη κάρτα.
1: Όχι, πράγματι τώρα έχουμε, μιλάμε για κόκκινη κάρτα.
0: Αυτό το πλάνο.

0: παραπάνω που είδαν στο VAR, τώρα μας το δίνουν εμάς.
1: Μιλάμε για κόκκινη κάρτα, να δούμε. Ο διαιτητής ακυρώνει την κίτρινη
0: κάρτα. Είναι κόκκινη κάρτα, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Με τις τάπες εκεί ψηλά, λίγο κάτω από το γόνατο, τον Τσουκολά. Γι' αυτό εμείς...
0: Είδες πως μια φάση αλλάζει τα πάντα ή μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Εδώ αυτή η φάση τώρα που μας δίνουν, η τελευταία φάση, δεν μπορούσε να, ή μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο διαιτητής.
1: Το τεπούτο του Ονεγκό αποβάλλεται, δέχεται την κόκκινη κάρτα και ετοιμάζει αλλαγή ο κύριος Μπέρκ. Να δούμε ποιος θα την πληρώσει ουσιαστικά, να αποχωρήσει νωρίς για να μπει ο Σίμιτς, ο δεξιμπακ. Δεν έχει και πολλές επιλογές ο κύριος Μπέρκ, είναι αλήθεια. Είναι ο Ντουμπάτζο εκτός, δεν υπάρχει άλλος καθαρός δεξιμπακ. Αποχωρεί με το νούμερο 22 ο Τάνκοβιτς. Αποχωρεί ένας προσφυλιστής που η αλήθεια είναι ότι είχε παίξει μόλις 45 λεπτά σε φιλικά. Έτσι έκρινε ο κύριος Μπέρκ ότι ίσως να μην μπορούσε και με 15
0: λεπτά. Ξέρεις ρε Παντελή μου, διαρωτάσαι, σε ένα παιχνίδι που μέχρι τώρα δεν δημιουργήθηκαν εκείνες οι προϋποθέσεις πίεση στην Ομόνια ούτως ώστε να υποχρεωθεί να κάνει τέτοιου είδους φάουλ. Ήταν ένα εύκολο φάουλ το οποίο στοιχίζει αυτή τη στιγμή στην Ομόνια.
1: Ακριβώς, και να περνούσε μπάλα, εντάξει, μπορεί να έβγαινε κάτι, αλλά βγήκε πολύ επικίνδυνα ο Νεγκό πάνω στον Τζουκόλα. Έτσι είχαμε αποβολή, συνεχίσει με 10 η Ομόνια, προηγείται με ένα 0. Πάντως εκτελούν τη Σκαϊράτ αυτό το φάουλ με τον Όξανεν, έψαξε την κεφαγιά ο Αφρικό. Είναι στο έδαφος ο Κουλυμπαλή τώρα, μετά από σύγκρουση με ποδοσφαιριστή Σκαϊράτ. Έχουμε και στηρίγματα, στηρίχθηκε πάντως το επιθετικό φάουλ. Να δούμε αν υπήρχε κάτι άλλο. Χειροκροτήματα στον Τάνκοβιτς, ο οποίος αποχώρησε νωρίς και περνά τώρα μπροστά από την δυτική κερκίδα. Εδώ και αποχωρεί νωρίς στο 36, πήγε εκτός ο Σουηδός, για να μπει στη θέση του ο Σίμιτς, ο οποίος θα πάρει θέση στο δεξιάκρο. Υποθέτω η Ομόνια θα παίξει χωρίς το δεκάρι της, που είχε το ρόλο του αυτού ο Τάνκοβιτς, για να συντρέχει τη μεσαία και την επιθετική γραμμή. Κόρνερ για την Καϊράτ, εκτελεί ο Όξανεν, απομακρύνει με κεφαγιά ο Μοντλόρ, ένα σούτ εκτός περιοχής από τον Γκουάλ και αρκετά πάνω από τα δοκάρια του Φαπιάνο, ο οποίος δεν ανησυχήσε. Στο 37 είμαστε. Φαπιάνο μαζεύει μπάλα για να τη στήσει στην μικρή του περιοχή και να δώσει συνέχεια βρίσκοντας τον Παναγιώτου. Μπαίνουμε στο 38 λεπτό. Ομόνια 1, Καϊράτ 0. Έχει αποβληθεί εδώ και ένα τρίλεπτο περίπου. Ο Νεγκό άφησε με 10 την ομάδα του με απευθείας κόκκινη. Επικίνδυνο παιχνίδι από τον δεξίμπακ των Βραζίνων. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που έκανε τεπούτο σήμερα. Από δεξιά αναπτύσσεται ξανά η Καϊράτ με τον Ταπάλοφ πιο πίσω στον Τζορζίνιο, ο οποίος έχει έτσι την ευθύνη περισσότερο για να δίνει δεξιά και αριστερά, να μοιράσει παιχνίδι για την ομάδα του, να κουβαλά μπάλα. Τώρα αλλάζει εντελώς το σκηνικό, όπως είπες και εσύ Ζάβα, μια κόκκινη κάρτα εκεί που η Ομόνια ήταν καλύτερη, ίσως να έψανε και δεύτερο γκολ, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Τώρα η Καϊράτ έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα, καλείται να βρει τους διαδρόμους για να απειλήσει. Τα πάλο βρίσκει τον Μρίνσκι, γύρισμα με τη μία, Παναγιώτης Αντρέου με προβολή, έδιωξε σε κόρνερ, καλή αμυνά από τον Κύπριο μέσο, σκόρερ της σημερινής αναμέτρησης. Στο 38 πάει ξανά ο Όξανεν για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Κάποιες οδηγίες του Μπέρκ τώρα, λέει στον Παναγιώτη Αντρέου, έχει ελεύθερο παίχτη πάντα η Καϊρά την αλήθεια στα κόρνερ. Τώρα λέει ο Μπέρκ στον Παναγιώτη Αντρέου να μην αφήνουν εκεί παίχτη. Παναγιώτης Αντρέου βγαίνει και διώχνει όπως όπως. Η μπάλα καταλήγει στον τερματοφύλακα, τον Αναρπέκοφ, που είναι και αυτός αρκετά ψηλά. Πάνω από το... ήταν λίγο πιο πίσω από τη μεσαία γραμμή ουσιαστικά τώρα και ανέστησε μπάλα στα γρήγορα. Η Ομόνια δεν έχει ποδοσφαιριστεί μπροστά. Μείνεται με ένα 4-2-2. Είναι ο Κακουλής και ο Όχι, ο Κακουλής τώρα έχει μείνει μόνος μπροστά. Κάνει και Ευάντρο δίπλα του πιο πριν. Κρατά μπάλα η Καϊράτ και έχει κλείσει την Ομόνια στο δικό της τρίτο. Με τον Μαρτίνοβιτς. Και πάρει και αυτός άλλο ρόλο τώρα. Ανεβαίνει αρκετά για να βοηθήσει στην ανάψυξη ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός της Καϊράτ. Αφού έχει παίκτη περισσότερο η ομάδα του Καζακστάν. Γουάλ για τον Μαρτίνοβιτς. Πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή πολλές πάσες από τους παίκτες της Καϊρά. Προσπαθούν να βρουν το διάδρομο για να απειλήσουν. Κρατά μπάλα ο Σαντιπέκοφ. Πιο δεξιά στον Ταπάλοφ. Σαντιπέκοφ ξανά. Προσπάθησε να κάνει μια σέντρα. Προσποίηση. Πιο πίσω στον Μαρτίνοβιτς ξανά. Παίξε με τον Άφρικο. Πήγε στη φάση ο Κακουλής. Δεν δέχτηκε μαρκάρισμα. Έμεινε στο έδαφος. Γι' αυτό υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους πράσινους. Κέρδισε μπάλα όμως το Τριφύλλι. Το 41 είμαστε. Κουλυμπαλί. Έτοιμος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ομόνια 1, Καϊράτ 0. 5 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Δεν μετράμε τις καθυστερήσεις. Μπάλκοβετς, βαθιά μπαγιά για να βρει Κακουλή. Εκεί που δεν είναι κανείς προσφεστής της Ομόνιας. Μόνο ο Λουίς Μάτα, ο οποίος βρίσκει Τζορζίνιο ωραία στον κεντρικό διάδρομο. Αυτός παίζει με τον Σαντιπέκοφ. Σαντιπέκοφ για τον Ταπάλοφ. Ξανά ο Σαντιπέκοφ. Και πίσω στον αρχηγό του, τον Μαρτίνοβιτς. Όλη η Καϊρά τώρα στο μισό της Ομόνιας. Μόνο ο τερματοφύλακας, ο Αναρπέκοφ, μένει πιο πίσω στο δικό του μισό. Αυτά τα τελευταία λεπτά μετά την αποβολή. Άφρικο, ξανά στον Μαρτίνοβιτς. Μαρτίνοβιτς λίγο έξω από την περιοχή, προσπαθεί να βρει συμπαίχτη του. Κέρδισε ο Κακουλής, Μπάλκοβετς. Αν βάλει αντεπίθεση Ομόνια, παγιά του Μπάλκοβετς χτυπά πάνω στον Μάτα. Έχουμε πλάγιο για την Ομόνια με τον Μπάλκοβετς από αριστερά, λίγο πιο πίσω από τη μεσά γραμμή. Να παίρνει μπάλα για να δώσει συνέχεια. Μπάλκοβετς. Έρχεται κοντά ο Ευάντρο, επιλέγει τον Κακουλή ο Μπάλκοβετς. Κεφαγιά από μάτρη κρίση από τον Μαρτίνο. Με την μπάλα πήρε ύψος λάθος και από τον Παναγιώτη Ανδρέου με κεφαγιά. Πάει να βγει φάση Τζορζίνιο, κάθεται στον Γκουάλ. Έκανε την άμυνα ο Παναγιώτου. Παίρνει ξανά η Καϊράτ. Σούτ εκτός περιοχής από τον Γκουάλ. Καλή άμυνα από τον Ανδρέου. Βγαίνουν επικίνδυνες φάσεις μετά την αποβολή για την Καϊράτ. Η Ομόνια καταφέρνει μέχρι στιγμής να μην αφήσει την ομάδα του Καζακστάν να στείλει μπάλα προς τον Φαπιάνο. Αφού με κέρδιες επεμβάσεις οι αμυντικοί της κάνουν τη δουλειά τους. Μάριτς, αλλαγή παιχνιδιού σε Κακουλή. Αυτός ανοίγει πιο δεξιά για τον Σίμιτς που ανεβαίνει. Σίμιτς που πέρασε στο παιχνίδι στο 36 στη θέση του Τάνκοβιτς. Ευάντρο για τον Μάριτς. Μπροστά η Ομόνια τώρα προσπαθεί να κάνει κάτι καλό. Ευάντρο περνά πιο αριστερά για τον Μπάλκοβετς. Σκέφτεται ο Μπάλκοβετς, κάνει μπαγιά τελικά για τον Κακουλή. Δύο αμυντικοί πάνω του, και ο Άφρικο και ο Μάτα, οι οποίοι διώχνουν, αλλά καταλήγει στον Παναγιώτο που ήταν μόνος. Μπάλκοβετς. Μπάλκοβετς για Μάριτς. Λίγο μπροστά από τη μεσά γραμμή, αποβολή. Είχαμε και στο τελευταίο αγώνα που είχε δώσει για αυτόν κρεματικά η Ομόνια πέρσι, κόντρα στη Βολσμπέργκερ. Ο επαναληπτικός μετά το 2-1 στην Αυστρία, εδώ κέρδισε με 1-0 η Ομόνια και αποβληθεί ο Μάριτς και πάλι από το πρώτο ημίχρονο. Τελικά η Ομόνια πήρε την πρόκριση στα πέναλτι. Ελπίζουμε, αφού εξελίχθηκε και έτσι το παιχνίδι, πράσινοι να καταφέρουν να πάρουν για αυτή τη φορά πρόκριση, παρά το ότι έμειναν με 10 παίκτες στην έδρα τους. Υπάρχει και ο επαναληπτικός του Αλμάτι, βέβαια. Εδιώξε όπως τώρα ο Μρίνσκι. Ο Μπάλκοβετς εκτελεί το πλάγιο από αριστερά για τον Παναγιώτο. Παναγιώτου στον Μάριτς, προσπαθεί να κουβαλήσει μπάλα, περνά, δίνει στον Ευάντρο, ο οποίος έχει πάρει το ρόλο του δεκαριού. Τώρα ο Μοντνόρ γίνεται λάθος στην άμυνα της Καϊράτ, πλαγιοκοπεί από αριστερά. Μοντνόρ μέσα στην περιοχή προσπαθεί να περάσει, κάνει ωραία ενέργεια, βγαίνει όμως ο τερματοφύλακας ο Αναρπέκος και μαζεύει. Από δεξιά τώρα ο Αναρπέκος βρίσκει τον Μρίνσκι. Μρίνσκι στον Σαντιπέκοφ. Αυτός αλλάζει παιχνίδι.
0: Το παιχνίδι της Λεύσκη με την Κραϊόβα που ενδιαφέρει την Ομόνια, γιατί από εδώ θα βγει ο αντίπαλος της Νομένου ότι περνά στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Άρχισε στις 8.30 λοιπόν το Λεύσκη Σόφια Κραϊόβα. Προηγείται η Λεύσκη 1-0.
1: Εδώ μια σέντρα για την Καϊράτ. Ένα σουτ, ξανά βγάζει άμυνα ο Παναγιώτης. Το σουτ πήγαινε προς την εστία από τον Ζορζινιό.
0: Είδες πως έχουν αλλάξει τα δεδομένα μετά την αποβολή.
1: Ακριβώς, ο Νεγκόμετο που έμεινε η ομάδα με 10 παίχτες. Η Ομόνια μένει αρκετά πιο πίσω. Η Καϊράτ πήρε περισσότερες πρωτοβουλίες, βρήκε και περισσότερους χώρους. Απειλή πλέον. Δεν έχει πάει κάποιο σουτ προς τον Φαμπιάνο, αλλά γίνονται κάποια δικαιώματα. Οι αμυντικοί της Ομόνιας μέχρι στιγμής τα ανακόπτουν. Όμως η Καϊράτ όσο περνά ο χρόνος γίνεται πιο επικίνδυνη. Κόρνερ τώρα με τον Οξεντά. Βγαίνει ο Φαμπιάνο και μαζεύει μετά από την παγιά του.
0: Απλά, εντάξει, μπορεί να μην έχει φτιάξει προϋποθέσεις ακόμη για γκολ η Καϊράτ, όμως στερεί από την Ομόνια, γιατί τώρα πρέπει να είναι προσεκτική στον ανασταλτικό τομέα, στερεί από την Ομόνια τις δυνατότητες να πετύχει γρήγορα ένα δεύτερο γκολ.
1: Ακριβώς, οι πράσινοι το έψαχναν, η αλήθεια προσπαθούσαν να βγουν μπροστά και για δεύτερο τέρμα, πλέον πρέπει να προσέχουν πιο πίσω, όπως τα είπες ακριβώς Σαββά. Ενώ θα δούμε τώρα και το πινακάκι για τους χρόνους των καθυστερήσεων και είναι 3 τα λεπτά. Άλλα 3 λεπτά μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους. Ομόνια 1, Καϊράτ 0. Οι πράσινοι παίζουν με παίχτη λιγότερο. Είχαμε αποβολή του Νεγκό στο 36 με απευθείας κόκκινη κάρτα. Μια σέντρα τώρα στην περιοχή από τον Ταπαλόφ, από μακρύ ο Κουλυμπαλή, σε δεύτερο χρόνο ο Σίμιτς. Εκεί που κυνηγά ο Κακουλής απέναντι στον Άφρικο, ο οποίος γυρίζει στον τερματοφύλακα του. Κακουλής ο πιο προωθημένος, οι υπόλοιποι 8 παίχτες σε 2 γραμμές, ένα 4-4-1 βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Με Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κουλυμπαλή, δεξιά ο Σίμιτς. Έχουμε μετά Μοντνόρ, Παναγιώτη, Ανδρέου, Μάρις και Βάντρο και ο Κακουλής πιο μπροστά κυνηγά τις παγιές που κάνουν οι συμπαίχτες του. Και άλλο κόρνερ για την Καϊράτ. Αφού μετά από προσπάθεια του Μρίνσκι έδιωξε ο Παναγιώτης. Εκτέλεσε και στα γρήγορα το κόρνερ. Ο Μάρις πήγε στην πορεία της μπάλας και διέκοψε το παιχνίδι ο διαιτητής για επανάληψη. Δεν ξέρω γιατί ο Κουάλ εκτέλεσε με λάθος. Πήγε ο Μάρις και πήρε μπάλα. Αλλάζουν και εκτελεστή τώρα. Ο διαιτητής λέει να περιμένουν. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε στην φάση, θα εκτελεστεί ξανά το κόρνερ με τον Όξανε. Εκτελείται ο Φαμπιάνο και όχι με γροθιές. Υποψία φάουλ εκείνη. Αλήθεια, στοχούν από πολύ κοντά. Μεγάλη ευκαιρία για την Καϊράτ. Μένει και στο έδαφος του Κουλυμπαλή. Αλήθεια, είναι σε πρώτο χρόνο που έμεινε το έδαφος ο αμυντικός των Πρασίνων. Συνεχίστηκε η φάση. Ενώ υπήρχε υποψία φάουλ και στον Φαμπιάνο. Στη συνέχεια στόχισε από πολύ κοντά ο Ζορζίνιο. Μαζί με τον Άφρικο, νομίζω, εκεί προσπάθησαν να σκοράρουν. Δεν συνεννοήθηκαν σωστά. Έστειλαν την μπάλα πάνω από την εστία κάτω και ο Κουλυμπαλή και ο Φαμπιάνο τώρα σηκώνονται σιγά σιγά.
0: Είναι, δεν υπάρχει παίχτης της Καϊράτ πάνω στον Φαμπιάνο. Είναι συμπαίχτες του κοντά του.
1: Συμπαίχτες του και χάσε την μπάλα ο Φαμπιάνο. Επομένως, αν γινόταν γκολ η φάση θα μετρούσε κανονικά. Kick out τελικά. Φαμπιάνο παίρνει την μπάλα για να εκτελέσει. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των τις τρίλεπτες καθυστερήσεις ουσιαστικά του πρώτου μηχρόνου. Κουλυμπαλή κερδίζει ο Σετιπάκοφ, έδωσε στον Όξανεν. Καλή άμυνα από Παναγιώτη Ανδρέου. Ο Σίμιτς από δεξιά, ξανά σε Παναγιώτη Ανδρέου. Κοντινή πάσα σε Βάντρο πιο δεξιά, παγιά του για να βρει Κακουλή. Ο Άφρικο σε ετοιμότητα σταματά και ανεβαίνει, δίνει στον Σετιμπέκο. Το στο δεξιά για τον Ταπαλό. Λίγο πιο πίσω από τη μεσαία γραμμή προσπαθούν να ανέβουν. Τώρα τελειώνει όμως το πρώτο μέρος. Η Ομόνια προηγείται με 1-0. Όμως συνεχίζει με 10 παίχτες. Ο Παναγιώτης Ανδρέου σκόραρε για τους πράσινους στο 13. Η αποβολή ήρθε στο 36 για τον Νεκό. Από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα η Καϊράτ προσπάθησε να απειλήσει. Η Ομόνια κλείστηκε πιο πίσω. Αν και τα προηγούμενα 36 λεπτά ήταν η καλύτερη ομάδα. Δίκαια είχε και το προβάδισμα. Ημίχρονο στο γάσι.
0: Άλλαξαν όμως τα δεδομένα μετά την αλλαγή. Μετά την αποβολή. Λοιπόν. Παντελή μου, πάρε τις ανάσες σου. Εξακολουθεί να προηγείται η Λεύσκη Σόφια της Σόφιας της Κραϊόβα. 1-0. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Το παιχνίδι άρχισε στις 8.30 εδώ. Πάμε στο διάλειμμα μας. Θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι προσαρμοσμένο στο πνεύμα των ημερών. Είπαμε, Ακολουθούμε τα όλα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία και όσα βιώνει η κοινωνία, γιατί και ο αθλητισμός είναι κομμάτι της κοινωνίας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
8: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
9: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cup St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
10: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
15: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15? Από πού θα πάμε?
15: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
15: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλά σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
18: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch? Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
19: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app. Και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις. Και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρει.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Everyone, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Kitchos Motors.

0: 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com. Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
2: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
3: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
4: Η CP Van & Truck με 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας σου δίνει τη λύση στο επαγγελματικό όχημα που χρειάζεσαι. Στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο θα βρεις επιλεγμένα εμπορικά αυτοκίνητα για κάθε επιχείρηση. Ψάχνεις αυτοκίνητο? Η CP Car Select σε περιμένει με ξεχωριστές επιλογές για κάθε οδηγό. 20 χρόνια εμπιστοσύνης και επαγγελματισμού. Quality is our business plan. Κάλεσε τώρα στο 7000-0706. CP Automotive Group. Οδηγούμε μαζί το μέλλον.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
6: buysellcyprus.com. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για τρεις κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Πεϊτάρ στις 7:30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Megabet Plus και της Veni Crooked Dine.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Crooked Dine και η Αλουμίλ.
11: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας Πάμε Ευρώπη και πάμε κατευθείαν στο Γασιπί. Αρχίζει τώρα το δεύτερο ημίχρονο, ο λόγος στον Παντελή Παντελή. Παντελή μου.
12: Είμαστε έτοιμοι για το δεύτερο μέρος. Η Καϊράτσα είναι στη σέντρα. Είχαμε μια αλλαγή για κάθε ομάδα. Για την Ομόνια έχει μείνει στα αποδυτήρια ο Μοντνόρ και θα πάρει τη θέση του Μιχλάλη Μαγιαμπέλα. Ευρωπαϊκό ντεμπούτο για τον Νοτιοαφρικανό. Ενώ για την ομάδα της Καϊράτ βγαίνει ο Σατιμπέκοφ, ποδοσφαιριστής της μεσαίας γραμμής, και μπαίνει μέσα ο Ετμίλσον. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι η Καϊράτ θα προσπαθήσει να επιτεθεί ακόμη περισσότερο.
11: Λογικό. Θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την υπεροχή που έχει σε ό,τι αφορά τους παίκτες.
12: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο μέρος, εδώ και 13 δευτερόλεπτα, με τον αρχηγό τον Μαρτίνοβιτ να κουβαλάει μπάλα, να δίνει πιο δεξιά. Βγαίνει μια σέντρα στο, από τον Ταπάλοβ για τον Μπρίνσκι. Δεν καταφέρνει να κάνει το βολέ. Λίγο εκτός περιοχής από μάκρυ είναι ο Ιβάντρο. Κρατάνε μπάλα οι φιλοξενούμενοι. Με τον Τζουκόλα ξανά για τον Μάτα στην άλλη πλευρά. Δική του την ταγιά από δεξιά διώχνει ο Σίμιτς. Τύπου κοινικά ο Σακουλής, ο οποίος περνά στον Μαγιαμπέλα. Είναι φρέσκος, προσπαθεί να κάνει την κούρσα μόνος του απέναντι σε τρεις ποδοσφαιριστές. Κάνει την μπάλα και προλαβαίνει ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Φάνει και η αλήθεια η μπάλα να περνά την τελική γραμμή εκεί. Γι' αυτό και έχουμε κάποιες διαμαρτυρίες. Πήρε την μπάλα στην αγκαλιά του και σηκώθηκε εκεί στη γραμμή από αριστερά λίγο πριν το κόρνερ ο τερματοφύλακας της Καϊράς. Στην προσπάθεια του να σηκωθεί πίσω να πει η μπάλα εκτός, ίσως όχι. Συνεχίστηκε το παιχνίδι. Η μπάλα πάει στον Μρίνσκι. Από δεξιά. Είναι πιο κεντρικά στον Όξανεν. Τώρα έχουμε τον Αφρικό, κάνει ένα σουτ από μακριά, η μπάλα περνά πάνω από την ευθεία του Φαβιάνο, το σήμασε ο κεντρικός αμυντικός της Καϊράς στο πόδι του. Μεταξύ μεσαίας γραμμής και της περιοχής της Ομόνιας, πολύ μακριά, η μπάλα πήρε αρκετό ύψος και ο Φαβιάνο είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 1-0 για την Ομόνια από το 13 με το τέρμα του Παναγιώτη Ανδρέου. Στο 36, συγγνώμη, αποβλήθηκε ο Λοίκ Νεκό στον τεπούτο του με τους πράσινους, άφησε την ομάδα του με 10 ποδοσφαιριστές. Εκεί είχαμε την έξοδο του Τάνκοβιτς και μπήκε μέσα ο Σίμιτσοκ δεξιμπάκ. Έμεινε η ομάδα ουσιαστικά χωρίς δεκάρι με τους Εβάντρο και Μαγιαμπέλα τώρα στα φτερά. Κακουλίδη εκδίκησε μια πάσα, μια παγιά εκεί. Ο Άφρικο ήταν πρώτος στην μπάλα. Έδωσε στον Μάτα, Γουάλ, πιο αριστερά στον Μάτα, πήγε να βγάλει τη σέντρα η άμυνα από τον Σίμιτς, ο οποίος κερδίζει και το χειροκρότημα. Μάτα για τον Τζουκόλα, κερδίζει ο Σίμιτς ξανά, καλή σε άμυνα ξανά από τον Τσεχό. Περάσε στον Εβάντρο, βαθιά μπαγκιά για Κακουλή, πάει να γίνει λάθος μεταξύ του αρχηγού του Μαρτίνοβιτς και του Αφρικό. Δεν καταφέρε να το εκμεταλλευτεί ο Κακουλής, η αλήθεια είναι ότι η μπάλα πήγε πιο δεξιά και δεν κυνηγήσε τη σπάση. Οι φίλοι της Ομόνιας βλέπουν την ομάδα τους πάντως να προσπαθεί ακόμη και με παίκτη λιγότερο και γι' αυτό δέχονται και το χειροκρότημα Αφρικό. Κερδίζει μπάλα ο Σίμιτς. Για Παναγιώτη Ανδρέου, λάθος από την Καϊράς, Μαγιαμπέλα λίγο εκτός περιοχής, δεν καταφέρει να κάνει το κοντρόλ και να πάει για το σουτ, κάνει και επιθετικό φάουλ πάνω στον Όξανεν, σύμφωνα με τον διαιτητή. Γι' αυτό και η Καϊράς κατάξανε μπάλα με τον τερματοφύλακά της, τον Αναρπέκο. Γίνει πιο δεξιά στον Ταπάλοφ. Ταπάλοφ για Όξανεν, μπάλα ξανά δεξιά στον Ταπάλοφ. Λίγο πιο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, από δεξιά επικίθεται η Καϊράς. Πιο κεντρικά στον Όξανεν, ο οποίος επιλέγει τον Μαρτίνοβιτς. Καθέτει τον Μαρτίνοβιτς για τον Τζορζίνιο, του τραβά τη φανέλα εκεί, είναι η αλήθεια ο Μάριτς. Και σταματά τη φάση και δίνει φάουλ σε πολύ καλό σημείο η Καϊράς. Για απευθείας εκτέλεση, λίγο πιο δεξιά από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής των Πρασίνων. Να δούμε ποιος θα προσπαθήσει να απειλήσει για την Καϊράτ στο 50 λεπτό. Να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megapet Plus, της Veni Kukendine και της Alumil. Η Ομόνια προηγείται με 1-0 εδώ στο Γασιπί με το τέρμα του Παναγιώτη Ανδρέου στο 13. Οι πράσινοι έχουν το προβάδισμα, όμως έχουν το μειονέκτημα αριθμητικό μετά την αποβολή του Νεκό. Είναι ο Τζορζίνιο πίσω από την μπάλα, την αφήνει τώρα. Είναι τρεις ποδοσφαιριστές. Ο Όξανεν, ο Τζουκόλα και ο Γκουάλ. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει. Μένει ο Όξανεν και ο Γκουάλ τώρα. Πιο πίσω ο Τζουκόλα. Εκτελεί ο Όξανεν, προσπαθεί απευθείας. Βγαίνει άμυνα από τον Σίμιτς, ο οποίος παίχτηκε στο έδαφος. Προσπαθούν οι της Καϊράς. Δεν σταματούν το παιχνίδι. Είναι ο Μαγιαμπέλα που δέχτηκε την μπάλα με δύναμη στη φάση. Και αυτό έμεινε στο έδαφος. Και τώρα σηκώνεται σιγά σιγά ο Νότιο Αφρικανός. Για να δώσει συνέχεια ο Φαπιάνο. Όχι, δεν σταμάτησε, απλά το παιχνίδι δεν σφυριχτήκε κάποιο φάουλ στη φάση. Γι' αυτό και αφήνει την μπάλα ο διαιτητής στον Άφρικο. Συνεχίζει την επιθετική της προσπάθεια η Καϊράτ με Μαρτίνοβιτς, την μπάλα στον Μάτα σέντρα από δεξιά. Διώχνει ο Σινίτς, την μπάλα στον Ταπαλόφ. Παίρνει ο Τζουκόλα. Προσπαθεί να ξεπεράσει τον Σίμιτς. Κάνει και μια σέντρα στην αγκαλιά του Φαμπιάνο, ο οποίος δέχεται και το χειροκρότημα από τους φίλους της Ομόνιας. Φαμπιάνο λέει στους συμπαίκτες του να ηρεμήσουν, προσπαθεί με βαθιά μπαγιά να βρει μαγιαμπέλα, η άμυνα από τον Ταπάλοφ. Ο Ξένα στον Άφρικο, λίγο πιο πίσω από την μεσαία γραμμή, από αριστερά να ψήσετε γαϊρά τώρα με τον Γουάλ. Κάνει την κουρσά και ο Μάταν, Γουάλ κάνει το γύρισμα, ο Παναγιώτης Ανδρέου έδειξε ο προσώπος, μπήκε ο Νικόλας Παναγιώτου στη φάση. Εκεί που είναι μόνο παίκτες της Καϊράτ για μπαλά, είναι ο Ξανεν, είναι ο Άφρικο, η Ομόνια έχει κλειστεί πιο πίσω, καλείται να υπερασπιστεί αυτό το 1-0 τουλάχιστον και να προσπαθήσει σε αντεπίθεση να βρει ίσως κάποιο δεύτερο τέρμα. Ο Ξανεν, Μρίνσκι, να ο Γιορτζίνιο, ξανά στον Ξανεν. Γιορτζίνιο και ο Ξανεν παίρνουν αρκετές φορές την μπάλα, ψάχνουν συμπαίκτες τους με πρωτοβουλίες. Μπάλα ξανά στον Ξανεν. Αριστερά στον Μάτα, Λουίς Μάτα. Ο Ξανεν τώρα πραγματοποιεί την παγιά στην περιοχή, εκεί που είναι μόνο Φαπιάνο, χωρίς πρόβλημα μαζεύει. Σφυρίζει ο διαιτητής για φάουλ. Εκεί έχουμε μια συμμαχία Φαπιάνο με τον Ετμίλσον. Τώρα δίνουν τα χέρια οι δυο τους, δεν έγινε κάτι. Τους λέει και ο διαιτητής εκεί κάποιες παρατηρήσεις. Είμαστε στο 53ο λεπτό. Η Ομόνια προηγείται με 1-0. Ακόμη η Καϊράτ δεν έχει κάνει κάποια τελική που να ανησυχήσει τον Φαμπιάνο. Έχει όμως τις προϋποθέσεις. Είναι η ομάδα που κρατά περισσότερο μπάλα μετά την αποβολή και προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση. Φαμπιάνο τώρα σφυρίζει ο διαιτητής για το ελεύθερο. Φαμπιάνο ψάχνει τον Κακουλή. Σε μια μονομαχιά με Μαρτίνοβιτς στον αέρα βγαίνει νικητής ο αρχηγός της Καϊράτ. Μπάλα πίσω στον Άφρικο. Αυτός πιο αριστερά στον Ταπάλοφ. Ταπάλοφ βαθιά μπαγιά για τον Τζουκόλα. Εκεί που είναι ο Σίμιτς. Βάλε το πόδι, τον έσπρωξε ο Τζουκόλα. Έχουν αρκετές μονομαχίες οι δυο τους από τη στιγμή που πέρασε ο Σίμιτς στο παιχνίδι. Εξελέστηκε στα γρήγορα το πλάγιο από τον Ταπάλοφ στον Οξέντα. Μαρτίνοβιτς, μπάλα στον Κουάλ, αυτό πιο πίσω στον Άφρικο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές τώρα στο μισό της Ομόνιας πλην του Αναρμπέκοφ, τερματοφύλακα της Καϊράτ φυσικά. Διώχνει όπως όπως ο Μάριτς μετά από γέμισμα από τον Μρίνσκι. Έχει κάνει δύο κινήσεις η Ομόνια, θυμίζουμε, μετά την αποβολή του Νεγκό. Ο Μπέρκ απόσυρε τον Τάνκοβιτς για να μπει ο Σίμιτς στο δεξιά άκρο της άμυνας. Έχει αποχωρήσει και ο Μοντνόρ, πήγε τη θέση του στο αριστερό άκρο της επίθεσης ο Μαγιαμπέλα. Μία αλλαγή για την Καϊράτ, έχει αποχωρήσει ο Σαντιπέκοφ, έχει μπει ο Ετμίλσον σε μια προσπάθεια του κυρίου Ραφαέλ Ουρασμπαχτίν να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του, να βάλει παίχτες ουσιαστικά στην περιοχή, γιατί κρατά μπάλα η Καϊράτ, όπως προαναφέραμε. Προσπαθεί να βρει φάση. Τώρα ο Γιορτζίνιο, ένα σουτ πολύ κακό. Συνεργάστηκε με τον Γουάλ στα γρήγορα από το ύψος της περιοχής. Έκανε ένα σουτ, πήγε όμως πάρα πολύ ψηλά πάνω από την εστία. Και άλλη χαμένη φάση από την Καϊράτ που δεν μπορεί να βρει στόχο. Φαμπιάνο στην μπάλα στη μικρή του περιοχή. Έχει μπει και δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Σιγά σιγά ο κίπερ της Ομόνιας την βάζει εκτός. Φαμπιάνο τώρα παίρνει το ok από τον διαιτητή για να εκτελέσει εκεί που είναι ο Μαγιαμπέλα. Μονομαχία με τον Μαρτίνοβιτς. Βγαίνει νικητής ο αρχηγός της Καϊράτ που επιστρέφει μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα, τον Αναρπέκοφ. Αναρπέκοφ για Άφρικο. Λίγα μέτρα πάνω από την περιοχή της Καϊράτ. Κρατά ο Άφρικο. Η μπάλα στον Λουίς Μάτα. Περνά από τον Ευάντρο, συγκλίνει όμως τώρα και δίνει πιο δεξιά στον Μαρτίνοβιτς. Μαρτίνοβιτς στον Μρίνσκι. Μρίνσκι στον Μαρτίνοβιτς. Ανεβαίνει όλη η Καϊράτ, βάζει πίεση στην Ομόνια. Τώρα μένει κάτω στην περιοχή ο Μαγιαμπέλα μετά από χτύπημα του Τζορτζίνιο. Όχι, δεν είναι ο Μαγιαμπέλα, είναι ο Κουλιμπαλί. Γι' αυτό δέχεται και κίτρινη κάρτα ο Τζορτζίνιο και είναι και αρκετά κνευρισμένος. Πάει πάνω του ο Σαπιάνο, προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε στη φάση, γιατί η μπάλα ήταν αλλού.
11: Είναι ο παίχτης που μπήκε στην αλλαγή. Σπρώχνει εκεί τον Κουλιμπαλί.
12: Να το... Ναι, είναι ο Ετμίλσον, όπως το είπες.
11: Ο παίχτης που μπήκε στην αλλαγή.
12: Ναι. Ο Κουλιμπαλί είναι ακόμη στο έδαφος. Να δούμε που δέχτηκε το χτύμα. Κρατά το πρόσωπό του παντός. Σιγά σιγά το σηκώνει ο Γουάλ. Ποδοσφαιριστής της Καϊράτ.
11: Σπρόξιμο ήταν, δεν ήταν χτύπημα στο πρόσωπο.
12: Ναι. Και δέχτηκε κίτρινη κάρτα ο Ετμίλσον. Πρώτος παίχτης που κιτρινίζεται για την Καϊράτ. Φαμπιάνο, για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είμαστε στο 57ο λεπτό. Και πάλι δύο μπάλες στο γήπεδο. Βγάζει τη μια εκτός ο τερματοφύλακας της Ομόνιας. Για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βλέπω κινητικότητα στον πάγκο της Ομόνιας. Είναι αλήθεια, είναι σκεφτικός ο Μπέρκ. Συζητά συνεχώς με τον Γκονζάλες. Δεν ξέρω αν σκεφτούνται αλλαγές. Επειδή αλήθεια αυτό το πρώτο δεκάλεπτο βάζει πίεση η Καϊράτ, έχει και κάποια σου που είναι άστοχα. Δεν ξέρω αν προσπαθούν να διορθώσουν κάτι. Παίζει με παίχτη λιγότερο η Ομόνια, θυμίζουμε, από το 36. Να δούμε τι μπορεί να κάνει άλλο ο Νορβηγός τεχνικός για να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει την πολυπόθητη νίκη. Προηγείται με ένα 0 η Ομόνια, με τέρμα του Αντρέου στο 13. Θυμάται και άλλη αλλαγή η Καϊράτ. Με το νούμερο 81 είναι ο Μπέκ Πολάτ. Ετοιμάζεται να μπει μέσα, να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Ωραία ενέργεια από Σίμιτς. Δεν υπάρχει φάουλ, το σταμάτησαν μαζί δύο ποδοσφαιριστές εκεί. Χωρίς κάποια παράβαση. Τώρα θα γίνει αλλαγή για την Καϊράτ. Ναι. Ο διαιτητής κάνει νεύμα στον ποδοσφαιριστή που θα αποχωρήσει. Με το νούμερο 20 είναι ο Ταπάλοφ και θα μπει στη θέση του ο Μπέκ Πολάτ. Με το νούμερο 81 ο Μπέκ Πολάτ πλέον στον αγωνιστικό χώρο, δεύτερη αλλαγή και για την Καϊράτ. Αφρικό κράτα τώρα την μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Δίνει πιο δεξιά στον Μαρτίνοβιτς. Γιάννη αρκετά μέτρα με την μπάλα. Η αλήθεια, ο Μαρτίνοβιτς, ο αρχηγός της Καϊράτ, βοηθά. Τώρα που η Ομόνια έχει μένει με παίχτη λιγότερο και είναι αρκετά μπροστά και βοηθά και στην κυκλοφορία της μπαλάς. Εκεί γίνεται ένα με τη μεσαία γραμμή περίπου. Αφρικό. Πιο αριστερά στον Μάτα. Κοιτά στην περιοχή. Ετμίλσον παίρνει την κεφαγιά απέναντι στον Μπάλκοβετς. Αστοχή όμως. Μπάλα πάνω από τα δοκάρια ξανά. Προειδοποιεί η Καϊράτ, φτιάχνει αρκετές φάσεις. Προς το παρόν η Ομόνια καταφέρνει να κρατήσει το 0.
11: Ναι, αλλά πρέπει να κρατήσει περισσότερο μπάλα.
12: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι αρκετά σκεπτικό ο Μπέρ.
11: Να δούμε τι θα πει.
12: Κάνει και μια προειδοποίηση έτσι στο Φαμπιάνο, ο διαιτητής. Έτσι κάποια φάουλ και out. Άργησε λίγο. Του κάνει ένα νεύμα ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά. Απομακρύνει όπως ο Παναγιώτου μετά από μπαγιά του Μπέκ Πολάτ. Ακόμη πιο μακριά ο Μαγιαμπέλα. Πλάγιο για την Καϊράτ με τον Μρίνσκι να έρχεται στελίστα γρήγορα για τον Μαρτίνοβιτς. Μαρτίνοβιτς λίγο πιο μπροστά από τη μεσά γραμμή, ξανά στον Μρίνσκι. Μπέκ Πολάτ, Μρίνσκι. Κατά ο αρχηγός της Καϊράτ τώρα ο Μαρτίνοβιτς κάθεται ωραία για τον Γουάλ, κάνει λάθος, δεν μπορεί να προλάβει ο Παναγιώτης Ανδρέου ξανά η κατοχή στην Καϊράτ. Με τον Όξανεν. Ξανεν συνεργάζεται με τον Γουάλ. Γουάλ πιο αριστερά στον Μάτα, ζυγίζει την παγιά, κάνει προσπίση τελικά, περνά από τον Εβάντρο. Γουάλ, μπάλα στον Γιουκοτά, περνά από τον Εβάντρο, πάει πάνω του Παναγιώτης Ανδρέου, καταφέρνει να γυρίσει στον Μάτα. Τώρα η σέντρα μέσα στην περιοχή και φαγιά από μακρύ ο Κουλιμπαλί από τον Ενμίλσο ξανά. Είναι πολύ καλό στο ψηλό παιχνίδι, αυτό φαίνεται ότι είναι το σκεπτικό του κύριου Ραφαέλου Ρατμπαχτίν που έβαλε τον Ενμίλσον. Μαγιαμπέλα πολύ ωραία περνά από έναν αντίπαλο από αριστερά. Προσπαθεί να βρει βοήθειες, την βρίσκει στον Μάριτς. Μάριτς σε Παναγιώτη Ανδρέου, προσπαθεί να αναπτυχθεί Ομόνια. Εβάντρο από τον κεντρικό διάδρομο, βλέπει ότι πίσω του έρχεται ο Ξανέν. Ο Μαγιαμπέλα ζητά μπάλα, δεν περνάει αυτόν από αριστερά. γι' αυτό και υπάρχει διαμαρτυρία από τον Νοτιοαφρικανό στον συντέχτη του. Τώρα έχουμε επιθετικό φάουλ. Ο Μπάλκοβιτς έτρεξε πάνω στον Μπέκολατ, τον έριξε κάτω. Σφυρίχτηκε από τον διαιτητή στο 61, μία ώρα αγώνα. 1-0 προηγείται η Ομόνια. Με το τέρμα του Παναγιώτη Ανδρέου στο 13, παίζει όμως με παίκτη λιγότερο εδώ και ένα μισάωρο περίπου από το 36. Κάθετη του Μάτα στον Γουάλ. Έγκαιρα ο Κουλυμπαλή κάτι την άμυνα, στέλνει και κόρνερ. Να δούμε αν μπορεί να φτιάξει κάτι η Καϊράτ από ακόμη ένα κόρνερ. Γουάλ πάει για την εκτέλεση στα γρήγορα για τον Μάτα. Μάτα πιο πίσω σε Όξανεν, ζυγίζει την παγιά, την επιχειρεί μέσα στην περιοχή. Ο Αφρικό πετάχτηκε. Τρέχει ο Παναγιώτου, αφήνει τελικά την μπάλα να βγει πλάγιο από δεξιά όπως επιτίθεται η Καϊράτ. Πάει ο Μρίνσκι για την εκτέλεση. Μρίνσκι που από Γουίνκερ έγινε μπακ στα τελευταία λεπτά. Έχει μπει και ο Μπέκπολα, ουσιαστικά φορτώνει την ομάδα του ο κύριος Κουραντ Μπαστίν, αφού βλέπει ότι με παίχτη περισσότερο μπορεί να απειληθεί. Μρίνσκι εκτελεί το πλάγιο με γέμισμα μέσα στην περιοχή. Και πέφτει κάτω ο Εντμίλσον, κυνηγά ο Όξανεν, κάνει ένα σουτ κοντράρι σε σώματα. Μπάλα πίσω στον Μάτα. Λίγο πάνω από τη μεσά γραμμή επιλέγει τον Όξανεν. Όξανεν πιο πίσω στον τερματοφύλακα του που είναι εκτός περιοχής και δίνει βοήθεια για να κυκλοφορήσει την μπάλα. Όξανεν, Γιορζίνιο, Εβάντρο, επιθετικό φάουλ ξανά από τον Εβάντρο πάνω στο Γιορζίνιο. Γιορζίνιο σε Μαρτίνοβιτς.
11: Ο κόσμος της Ομόνιας εμπήκε στο παιχνίδι, προσπαθεί να στηρίξει τους παίχτες πραγματικά, εξ όσων αντιλαμβάνομαι από τον ήχο που φτάνει κοντά μας.
12: Όχι, ναι, και στο ημίχρονο έτσι που είχαμε συζητήσει, αλλά και ενεργά στον αγώνα από τα συστήματα προσπαθεί να την δώσει ό,τι στην ομάδα του, γιατί είναι αντιληπτό το ότι έγινε μια προσπάθεια πολύ καλή σε 36 λεπτά αγώνα. Ξέρουν ότι είναι δύσκολο με παίχτη λιγότερο από το 36 και προσπαθούν να σπρώξουν την ομάδα τους, αρκεί να τους δώσει και αυτή ένα-ένα να ανακρατήσει λίγο μπάλα έστω και με 10 παίχτες σε αυτό το δεύτερο μέρος. 63 λεπτό προσπαθεί ο Μρίνσκι, διώχνει όπως ο Μάρις με κεφακιάκι κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, πλάγιο για την Καϊράτ στο 63. Μρίνσκι τελεί για τον Γουάλ. Γουάλ στον Όξανεν. Γιορζίνιο προσπαθεί να βρει μεγαθέτη τον Εμίλσον. Κόψε ο Παναγιώτης Ανδρέου. Η Ομόνια αμήνεται στο δικό της τρίτο, περιμένει την Καϊράτ, περιμένει την ευκαιρία να χτυπήσει. Να δούμε αν θα έρθει κάποια στιγμή, γι' αυτό έβαλε ο Μπέρτο Μαϊαμπέλα στο παιχνίδι, για να φύγει στην κόντρα. Λάθος από την Καϊράτ τώρα, κερδίζει ο Μπάλκοβιτς, έδωσε στον Κακουλή. Πάει να φύγει ο Κακουλής, είναι μόνος σε τέτα τέτ με τον υπάρχει και απέναντι ο Μαϊαμπέλα. Κακουλής εκτελεί έξω. Μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη κούρσα από τον Κακουλή από το δικό του μισό. Τον κυνηγούσαν δύο ποδοσφαιριστές. Ζητούσε μπάλα και αριστερά ο Μαγιαμπέλα.
11: Κάκιστο σουτ. Κάκιστο σουτ όμως από τον Κακουλή. Κάκιστο σουτ. Κακό σουτ από τον Κακουλή. Έτσι και να παίξουμε λίγο με το όνομα.
12: Ναι, κακό σουτ και δεν είδε ούτε τον Μαγιαμπέλα αριστερά. Μπορούσε τουλάχιστον να προσπαθήσει για την πάσα. Τώρα ανεβαίνουν ξανά τα ντεσιμπέλ. Χρειάζεται αυτή την ταχύτητα του Κακουλή και του Μαγιαμπέλα η Ομόνια να βρει άλλη μια τέτοια ευκαιρία να γίνει όμως σωστό τελείωμα. Γιατί ο Κακουλής σε αυτή τη φάση δεν κατάφερε να δικαιώσει όπως έπρεπε. Έκανε όλα τα υπόλοιπα σωστά, βρέθηκε εκεί που έπρεπε να βρεθεί, αλλά δεν έκανε τη σωστή επιλογή. Εβάντρο για την Ομόνια προσπαθεί να σκάσει μια τρίπλα πάνω στον Γουάλ, ο οποίος κερδίζει και δίνει πιο πίσω στον Τσουκόλα. Τσουκόλα για Γιορζίνιο. Γιορζίνιο πιο δεξιά στον Μαρτίνοβιτς. Μαρτίνοβιτς βρίσκει τον Μπελκολάτ, ο οποίος κάνει το γύρισμα εκεί που τρέχει ο Σίμιτς να προλάβει το πλάγιο, το πραγματοποιεί, φεύγει ξανά ο Κακουλής απέναντι στον Αφρικό, κατεβάζει ο Αφρικό ευκολία και βρίσκει τον Όξανεν. Όξανεν κρατά την πιο αριστερά τον Μάτα. Μάτα σε Γουάλ. Κρατά ο Γουάλ και αυτός είχε πάρει αρκετές πρωτοβουλίες. Τον είδαμε παντού, τον είδαμε στην κορυφή της επίθεσης, το είδαμε αριστερά, έρχεται ακόμη και πιο πίσω. Έχει γενικά κάποιους ποδοσφαιριστές η Καϊράτ που ίσως να δεν έχουν θέση, ίσως να είναι υπερβολή, αλλά συνεχώς μεταφέρονται δεξιά-αριστερά, κουβαλούν και οι ίδιοι μπάλα. Βρίσκει ο Παναγιώτης Ανδρέου τώρα, δίνει πιο αριστερά στον Μαγιαμπέλα. Καλή κίνηση, φεύγουν 2-2 ο Μαγιαμπέλα, τρέχει και ο Κακουλής. Θα δούμε την επιλογή του Μαγιαμπέλα, είναι ο Αφρικό, λίγο εκτός περιοχής ο Μαγιαμπέλα επιχειρεί να τελειώσει. Δεν Περνάει μπάλα, βγάζει άμυνα ο Αφρικό. Ήταν καλή προϋπόθεση και αυτοί βγήκαν τρεις ποδοσφαιριστές με άλλους τρεις που έτρεχαν τους Καϊράτ. Μαγιαμπέλα είχε απέναντι του τον Αφρικό, προσπάθησε από εκτός περιοχής να κάνει ένα πλασέ. Δεν πέρασε η μπάλα. Αυτές τις φάσεις κυνηγάει η Ομόνια, υπενθυμίζουμε, έχει μείνει με 10 από το 36. Γι' αυτό και θέλει να το παίξει στην ταχύτητα, ενώ ετοιμάζει και Άγγελο Νεοφύτου ο Μπέρ. Έξω θα αποσύρει τα κουλί. Μένει κάτω ο Φαπιάνο τώρα, μετά από μια σύγκρουση με Τμίσον και Παναγιώτου. Μπαίνει μέσα το ιατρικό team της Ομόνιας για να δεχτεί τις πρώτες βοηθειές ο τερματοφυλακάς των Μπρασίνων. Στο 66 Ομόνια 1, Καϊράτ 0. Το τέρμα ο Παναγιώτης Ανδρέου στο 13 για την Ομόνια, η οποία εδώ και ένα μισάωρο παίζει με παίχτη λιγότερο. Ο Νεκό δέχτηκε την απευθείας κοκκινικά. Αυτά οδηγίες τώρα στον Νεοφύτου από τον κύριο Μπέτ. Να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Υποθέτω ότι θα είναι ο Κακουλής. Δεν νομίζω να ρισκάρει ο Μπέτ τώρα να βάλει κι άλλον επιθετικό, να βγάλει κάποιον άλλο από άλλη γραμμή. Θα μάθουμε πολύ σύντομα. Στο 67 μπαίνουμε, ετοιμάζεται το φωτεινό πινακάκι, ενώ έχει δώσει και cooling break ο διαιτητής, αφού είναι κάτω Φαπιάνο.
11: Άντε, κάνουμε και εσύ το διάλειμμα σου, να δώσουμε τα άλλα αποτελέσματα. Bohemian Balkani 0-1, είμαστε στο 41 το λεπτό. Ημίχρονο στο Λεύσκι, η Σόφια Κραϊόβα παραμένει το 1-0, όπως είχε διαμορφωθεί από το πρώτο δεύτερο του παιχνιδιού. 43 λεπτό, Μπασάκ Σεχίρ, Ίντερ Τούρκου Φιλανδίας 0-1. Εδώ το παιχνίδι είναι στο 43 λεπτό. Να σας μεταφέρουμε και τι είπε ο κύριος Σαπίντος στην διάσκεψη τύπου. Απόψε ήρθα στην ομάδα, λέει, προς το τέλος και ξεκίνησα καλά, όπως και τελείωσα καλά την περίοδο. Μου αρέσει που είμαι εδώ και έχω αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Έχουμε μπροστά ένα μεγάλο εμπόδιο όπως αυτό της Χάιντουκ Σπλίτ, όμως είμαστε εδώ για να τα καταφέρουμε. Σε ρώτησε αν από τις προσταφαιρέσεις που έγιναν η ομάδα είναι καλύτερη. Απάντησε ότι τώρα αρχίζουμε μια διαδικασία με τους παίχτες. Ήρθαν καλοί ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι είναι παίχτες από πέρσι. Δεν έχουμε τον Λουκάσον και τον Όρσιτς. Χάσαμε και τους δύο τερματοφύλακες. Είμαστε στην αρχή της προσαρμογής. Θα βελτιωθούμε. Έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Η Χάιντουκ Σπλίτ πρόσθεσε, έπαιξε δύο επίσημα παιχνίδια ίδιος τώρα. Οι παίχτες είναι σχεδόν όλοι διαθέσιμοι. Αύριο υπάρχει συγκέντρωση και κίνητρο στο 100% στους παίχτες μας. Δεν έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Αυτά από τον κύριο Σαπίντο. Τους ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Νταβίτ Λουίς, ο οποίος είπε: «Είμαι έτοιμος, νιώθω ενθουσιασμένος σαν νέος ποδοσφαιριστής. Όσον αφορά την ψυχολογία μας, μας μεταφέρει το πάθος του προπονητής μας. Για το πού βρίσκει το κίνητρο να παίξει εδώ στο ψηλό επίπεδο», απάντησε: «Είμαι τυχερός που έχω την υγεία μου και πάντα στόχος στη ζωή είναι να καταφέρνω όσα περισσότερα μπορώ». Αυτά είπε ο Νταβίτ Λουίς. Πάμε να μας πει και ο Παντελής τι έγινε, αν έγινε αλλαγή, ποιος φεύγει.
12: Στο 69 λεπτό έχει αποχωρήσει ο Κακουρλής.
11: Όπως εκτιμήσαμε,
12: Συγγνώμη Σαββά, μου πες κάτι.
11: Όπως εκτιμήσαμε ότι θα φεύγει ο Κακουρλής.
12: Ναι, ναι, όπως ακριβώς είπαμε, έχει γίνει αλλαγή και για την Καϊράτ. Έχει αποχωρήσει ο Γιούκολα με το νούμερο 19, έχει μπει ο Κουρκίν με το νούμερο 5 στο παιχνίδι. Επομένως βάζει κεντρικό αμυντικό, ανεβάζει τον μπακ του περισσότερο, όπως βλέπουμε τον Μάτα από αριστερά. Ο Κυρκίν, συγγνώμη, έχει πάει αριστερό μπακ και έχει, ανεβαίνει περισσότερο ο Μάτα πλέον. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό εκεί. Γιατί είδε και την Ομόνια ότι έφευγε στην αντεπίθεση, προσπάθησε ο προπονητής της Καϊράτ να διορθώσει και αυτός κάποια προβλήματα εκεί. Νεοφύτου πλέον στην κορυφή της επίθεσης για την Ομόνια. Είμαστε στο 70 λεπτό, 1-0 προηγούνται οι πράσινοι. Με το τέρμα του Παναγιώτη Ανδρέου στο 13, αποβλήθηκε στο 36 ο Νεγκό στο τεπούτο του με απευθείας κοκκινικά. Βγαίνει τώρα η Καϊράτ με υπερπροθέσεις, είναι 5-3. Προσπαθεί από αριστερά ο Μρίσκι να βρει τον Ετμίλσον, δεν τα κατάφερε, ο Μπάλκοβετ έβγαλε την άμυνα και προσπάθησε να βρει Μαγιαμπέλα, καλή άμυνα όμως και από τον Όξανεν. Όξανεν βρίσκει τον Τζορτζίνιο. Ωραία για Γκουάλ, αυτός τον Ετμίλσον. Απομακρύνει όπως ο Παναγιώτης Ανδρέου, αφού έδωσε ύψος ο Ετμίλσον σε μια προσπάθεια να γυρίσει. Ξανά κατοχή για την Καϊράτ. Η Ομόνια περιμένει στο δικό της μισό. Η Καϊράτ έχει την κατοχή στο δεύτερο μέρος περισσότερο, αφού έχει και τον παίχτη περισσότερο. Παίρνει μπαρά ο Μπεκπολάτ, προσπαθεί να βρει διάδρομο εκεί από δεξιά. Καλή αμήνα από Μπάλκοβιτς. Γυρίζει ο Μπεκπολάτ στον Μριντσκι. Αυτός αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά για τον Μάτα. Έχει χώρο ο Μάτα και ο πίσω στον Αφρικό. Αυτός στον Μαρτίνοβιτς. Μαρτίνοβιτς ακόμη πιο δεξιά στον Μριντσκι. Μριντσκι συγκλίνει και ο πίσω στον αρχηγό του τον Μαρτίνοβιτς. Μαρτίνοβιτς δεξιά στον Μπεκπολάτ. Αυτός κάνει το γέμισμα κεφαγιά του Τζορζίνιο στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Σέντρα με εσωτερικό φάλτσο από τον Μπεκπολάτ. Κρύβει την κεφαγιά ο Τζορζίνιο, ένας παίκτης που δεν είναι και ο πιο ψηλός, όμως προσπάθησε να νικήσει έξυπνα τον Φαμπιάνο. Με πισινή κεφαγιά έβαλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων από στην αριστερή πλευρά του τερματοφύλακα των Πρασίνων ουσιαστικά. Το 72. Φαμπιάνο έτοιμος για άλλη μια φορά. Από το out του τερματοφυλάκα γεμίζει για τον Μαγιαμπέλα. Γίνεται λάθος, προσπαθεί ο νεοφύτου να κερδίσει. Βγαίνει νικητής ο Μαρτίνοβιτς, ο οποίος αφήνει τον τερματοφύλακά του, τον Αναρμπέκοφ. Αναρμπέκοφ στον Αφρικό, κάποια μέτρα μπροστά από την περιοχή της Καϊράτ. Αυτός για τον Όξανεν. Όξανεν στον Μριντσκι. Μριντσκι ξανά για τον Όξανεν. Αυτός στον Αφρικό, κυκλοφορεί μπάλα η Καϊράτ στην αμυντική της γραμμή. Βλέπουν τώρα πολύ μόνο τον Γκουργκέν. Κάνει το γύρισμα, παραχωρεί κόρνερ ο Σίμιτς. Δεν ήταν πολύ καλό το γύρισμα του Γκουργκέν. Μπορούσε ο Σίμιτς να κάνει κάτι καλύτερο, όμως όπως ερχόταν με φορά, άπλωσε το πόδι του, παραχώρησε το κόρνερ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Καϊράτ. Στο 73, εκτελείται στα γρήγορα από τον Γκουάλ στον Όξανεν. Όξανεν εκτός περιοχής βρίσκει τον Μριντσκι. Το ζυγίζει το σουτ, κάνει το και σώθει ο Φαμπιάνο. Πολύ καλό μακρινό σουτ από τον Μριντσκι. Έβγαλε ο Φαμπιάνο. Να που χρειάστηκε να επέμβει και ο τερματοφύλακας της Ομόνιας σε σουτ. Γκουάλ, άλλο ένα κόρνερ για την Καϊράτ. Με τον Γκουάλ ξανά, με το νούμερο 28. Όξανεν απομακρύνεται, εκτελεί ο Γκουάλ με την απευθείας εκτέλεση, παραπονούνται της Ομόνιας για επιθετικό φάουλ. Δεν σταματά το παιχνίδι. Παγιά του Μρίνσκι για τον Αφρικό, δεν προλαβαίνει. Μπάλα εκτός, πάει να μαζέψει ο Φαμπιάνο για άλλη μια φορά για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπέρ και Χέκτορ Γκονζάλες, η αλήθεια είναι ότι συζητούν συνέχεια, δίνουν οδηγίες. Τους βλέπω εκεί μπροστά από τον πάγκο. Δεν έχουν σταματήσει να μιλούν στους παίχτες των Πρασινών. Συνεχώς δίνουν οδηγίες. Και με σταυρωμένα τα χέρια ουσιαστικά ο προπονητής της Καϊράτ, ο κύριος Ουράζ Μπακτίν, περιμένει περισσότερα και αυτός από την ομάδα του. Είναι η αλήθεια, με παίχτη περισσότερο, κυκλοφορεί μπάλα, αλλά δεν μπορεί να απειλήσει ουσιαστικά. Νεοφύτου πολύ ωραία κατέβασε, κέρδισε και τώρα συνεχίζει. Νεοφύτου από αριστερά. Ωραία προσπάθεια από τον Άγγελο Νεοφύτου, πιο αριστερά στον Μαγιαμπέλα. Μπαίνει στην περιοχή Μαγιαμπέλα, συνεχίζει, κάνει το γύρισμα εκεί που είναι μόνο ο Αφρικός. Δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής της Ομόνιας, ήταν μόνο ο Επάντρο λίγο πιο πίσω. Δεν είδε ο Μαγιαμπέλα. Αντρέου από πολύ μακριά η μπάλα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Αναρτέκοφ. Επιχείρησε το σούτο σκόρερ της σημερινής αναμέτρησης, το έκανε το 1-0 στο 13. Από πολύ μακριά ένα πλασέ, δεν ήταν δυνατό σούτ. Προσπάθησε να δώσει φάλτσο στην μπάλα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Αναρπέκοφ. Παναγιώτης Ανδρέου που σηκώνεται, έμεινε για λίγο στο έδαφος. Συνεχίζεται το ματ. Αναρπέκοφ σε Αφρικό, αυτός πιο αριστερά στον Κουρκάν. Κάθεται για Γκουάλ αριστερά. Γκουάλ, ωραία ανακόπτει ο Παναγιώτης Ανδρέου. Προσπάθησε να βρει ετμίλσον ο Γκουάλ. Μπάλα γυρίζει όμως στον Κουρκάν. Και ο πίσω σε Όξανεν, αυτός για τον Αφρικό. Ποδοσφαιριστής που συνήθως είναι τελευταίος σε αυτές τις προσπαθίες της Καϊράτ. Αφού ανεβαίνει και ο Μαρτίνοβιτς, ο παρτενές του στην άμυνα, διώχνει όπως ο Μπάλκοβιτς. Φαίνεται η Ομόνια να έχει έτσι και κουραστεί λίγο, είναι η αλήθεια. Συνεχώς να προσπαθεί να αμυθεί με παίκτη λιγότερο.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί η κούραση έρχεται και για τις δυο ομάδες, αλλά για την Ομόνια είναι επιπρόσθετη. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Φανούρη, τον οποίο αναζήτησα από την αρχή της εκπομπής όταν έκανα το θετικό σχόλιο για τον Κουλυμπαλή. Λέω, αποκλείεται να μην μας ακούει ο φίλος ο Φανούρης. Εμφανίστηκε τώρα ο Κουλυμπαλής. Μια χαρά τα πάει ο Κουλυμπαλής, φίλε Φανούρη. Να σε καλά. Έλα. Έλα, Παντελή.
12: Ακριβώς από πλευρά άμυνας, πάντως ο Κουλυμπαλή τα πάει τώρα μέχρι τώρα μια χαρά. Γύρισμα του Μπάλκοβετ με κεφαλιά στον Σταπιάνο, μετά από μια τέτρα στην περιοχή από τον Γκουάλ. Είμαστε στο 76 λεπτό, η Ομόνοια συνεχίζει να προηγείται, έμεινε περίπου ένα τέταρτο ετοιμάτι, αλλαγή μπαίνει και ο αρχηγός, ο Ιωάννης Κούζουλος, να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Βλέπει την ομάδα του να έχει κουραστεί ο κύριος Μπέκ, θα προσπαθήσει να δώσει ανάσες και στη μεσαία γραμμή, αφού έχει τρέξει αρκετά. Παραγιώτου τώρα βγάζει ωραία αμυνά και σταματά το παιχνίδι, υπήρχε επιθετικό φάουλ από τον Γκουάλ πάνω στον Παναγιώτου. Έχετε τώρα το χειροκρότημα. Ο Παναγιώτης Ανδρέου που σκόραρε είναι αυτός που αποχωρεί για να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Ιωάννης Κούσουλος, ο αρχηγός της Ομόνοιας, στο 76. Μπαίνει και αυτός για να βοηθήσει την ομάδα του να κρατήσει αυτό το 1-0. Αν μπορέσει να βάλει και ένα δεύτερο τέρμα, θα βάλει ακόμη μεγαλύτερες βάσεις για πρόκριση η Ομόνοια. Να πούμε ότι η μετάδοση...
11: Είχε τις προϋποθέσεις, έφτιαξε προϋποθέσεις. Η φάση με τον Κακουλή και το κακό σουτ που έκανε.
12: Και του Μαγιαμπέλα.
11: Ο Μαγιαμπέλα εκεί δεν βιάστηκε να κάνει το σουτ, δεν μέτρησε σωστά, έκανε λαθασμένη παλιά.
12: Ναι, είχε κάποιες ευκαιρίες τώρα ο Μάριτς. Για να δούμε ευκαιρία την Ομόνοια της περιοχής, δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Νεοφύτου. Ουσιαστικά περίμενε αλλού την πάσα. Άγγιξε μπάλα το πόδι του. Τώρα ο Μαγιαμπέλα κάνει ένα λάθος. Καταλήγει αριστερά η μπάλα στον Κουρκίν. Γεμίσμα και φαγιά του Γκουάλ για τον Ετμίλσο σε μια κούρσα με τον Κουλυμπαλή, ο οποίος προλαβαίνει και γυρίζει στον Φαπιάνο. Με γέμισμα ο Φαπιάνο στον Μαγιαμπέλα από αριστερά, λίγο πριν τη μέσα γραμμή, και τρίζει ο Μαγιαμπέλα. Το γυρίζει ωραία στον Μπάλκοβετ, αυτός με ψυχραιμία στον Μάριτς. Μάριτς βαθιά μπαγιά για Παναγιώτου απέναντι στον Αφρικό με κεφαγιά. Ο Νεοφύτου, συγγνώμη, όχι Παναγιώτου. Νεοφύτου προσπάθησε, παλεύει εκεί με τον Μρίνσκι, κερδίζει ο παίχτης της Καϊρά. Τώρα υπήρχε offside, μια προσπάθεια του Ετμίλσον να αναστεί την μπάλα. Κούσουλος λέει στους ποδοσφαιριστές του να...
11: Πάρε μια ανάσα, να πω στους φίλους των 753, να μεταφέρεις τη σύζυγό ότι το μουρμουρκόν δεν είναι θετική διάθεση. Το μουρμουρκόν φέρνει άρνηση, οπότε... Να φύγει τα μουρμουριτά, να βάλει και γίνει τη θετική της ενέργεια. Υπέρχει και να έρθει το δεύτερο γκολ, φίλε 753. Να σε καλά, να σε καλά. Έλα, Παντελή μου.
12: Ακριβώς όπως τα είπε και ο φίλος, χρειάζεται και τη θετική ενέργεια η Ομόνοια σήμερα. Το 79 είμαστε, προηγείται με ένα 0. Η πρωταθλητρία Κύπρου προσπαθεί να κρατήσει. Γίνεται ένα λάθος εδώ από Κούσουλο, η μπάλα καταλήγει στον Μρίνσκι. Γεμίσμα για Γκουάλ, βγήκε πρώτος στο Κουλυμπαλή και κέρδισε, έδωσε σε Βάντρο. Κούσουλος έρχεται στη φάση. Είναι πολύ αμυντική της Καϊράτ. Δεν μπορούν εύκολα να περάσουν οι της Ομονίας όταν παίρνουν μπάλα. Σίμιτς, Κουλυμπαλή για τον Κούσουλο. Κούσουλος σε Σίμιτς πιο δεξιά. Αυτός γυρίζει στον Κουλυμπαλή με τη σειρά του στον Παναγιώτο πιο αριστερά. Πρόχνουν οι... Ο παλί της Ομόνοιας στην ομάδα.
11: Πάντως Έλα Παντελή μου.
12: Κάθεται ωραία για τον Μαγιαμπέλα, ο οποίος έτσι όπως ο Μερινσκι κέρδισε το κόρνερ η Ομόνοια και έκανε γενεύμα στον κόσμο να ανέβει.
11: Και θα έλεγα ότι ο κόσμος της Ομόνοιας σήμερα είναι ο πιο δυνατός παίχτης της ομάδας, πραγματικά.
12: Ναι, έχει δώσει έτσι ένα πολύ ρεσιτάλ, να το πούμε, ο κόσμος της Ομόνοιας. Σπρώχνει την ομάδα του να πάρει αυτή την νίκη. Ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο κύριος Ουρασπαστίν. Να δούμε ποιος θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Θα είναι η τέταρτη αλλαγή. Έχει πραγματοποιήσει ήδη 4 ο κύριος Μπέρκ.
11: Ο αμυντικός που έτρεξε και διώξε την μπάλα σε κόρνερ και πέσε κάτω και έμεινε σαν να τους είπε αφήστε με δαμέ, ευκίνη ψυχή του. Αφήστε με δαμέ, έτσι είπε. Κουρασμένος πολύ.
12: Είναι η αλήθεια απόρριτη. Πολύ γραφεία ουσιαστικά που δεν βοηθά καθόλου τους ποδοσφαιριστές τις προσπάθειες τους. Τώρα και φαγιά του Κουλυμπαλή μετά από το κόρνερ του Εβάντρου, η μπάλα στα χέρια του Αναρπέκοφ, πιο ψηλά από όλους ο αμυντικός της Ομόνοιας, δεν κατάφερε όμως να στείλει με δύναμη την μπάλα σε ένα σημείο που δεν θα μπορούσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας της Καϊράτ. Γέμισμα του Γκουάλ. Εκεί που είναι μόνο ο Μπάσκοβετ, γυρίζει με κεφαλιά στο Φαπιάνο που μαζεύει με τα χέρια για να δώσει και κάποιες πολύτιμες ανάσες στην ομάδα του. Φαπιάνο δώσε στον Μάριτς, αυτός αλλάζει με Βάντρο. Να πούμε ότι η μετάδοση του αγώνα είναι μια προσφορά της Megabet Plus, της Βένι Κουγεντάιν και της Αλουμίλ.
11: Οι τρεις καλοί φίλοι με τους οποίους θα βορευτούμε μαζί με τις ομάδες μας στην Ευρώπη.
12: Ακριβώς, και ελπίζουμε να είναι μακρύ αυτό το ταξίδι για όλες τις κυπριακές ομάδες. Κρατά ο Κουρκάν από αριστερά στην άμυνα της Καϊράτ, έδωσε στον Όξανεν. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο 81. Γιορζίνιο για τον Μαρτίνοβιτς. Μαρτίνοβιτς παίζει λίγο με τον Άφρικο εκεί, ανταλλάσσουν κάποιες πάσες ψάχνοντας τους χώρους. Η μπάλα καταλήγει στον Γκουάλ. Έχει κάποιο χώρο εκτός περιοχής. Γκουάλ κάνει το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Καλή ευκαιρία και αυτή για την Καϊράτ. Χωρίς καλό τελείωμα όμως. Γκουάλ έλαβε την κάθετη πάσα και από αριστερά σύγκλινε. Έκανε και ένα φαλτσαριστό σουτ από τα όρια της περιοχής.
11: Μπήκαμε στην τελική ευθεία, Παντελή μου. Ένα δεκάλεπτο έχει απομείνει. Συν η χρόνη καθυστερήσεων. Οπότε να το προσέξει η Ομόνια να μην δεχτεί τουλάχιστον γκολ.
12: Αυτό είναι το σημαντικό.
11: Το πρώτο στο ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι τούτο.
12: Αφού έχει φτάσει μέχρι εδώ, τουλάχιστον να κρατήσει το 1-0, να πάει με προβάδισμα. Και εκεί ξανά το 11-11, αν και με πρόβλημα στο δεξιάκρο, είναι τραυματίας ο Ντουμπάντζο. Είναι τιμωρημένος ο Νεγκό πλέον. Να δούμε αν θα επιλέξει ξανά Σιμίτς ή κάτι άλλο ο κύριος Μπέρπ. Κερδίζει φάουλ η Ομόνια τώρα λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή, αφού ο Άφρικο έριξε κάτω τον Κουλιμπαλί σε μια φάση. Μπάλκοβετς τελέστηκε στα γρήγορα, πιο αριστερά σε Μαγιαμπέλα. Μαγιαμπέλα προσπαθεί να βάλει μπάλα μπροστά και να τρέξει. Καλή αμήνα από τον Μρίνσκι που κερδίζει το out για την ομάδα του, με τον τερματοφύλακα τον Αναρπέκοβ να μαζεύει τώρα. Και άλλες αλλαγές από πλευράς Καϊράτ. Αποχωρεί με το νούμερο 3 ο Μάτα. Μπαίνει με το νούμερο 17 ο Τουγιακ Μπάγεφ. Και με το νούμερο 28 αποχωρεί ο Γκουάλ, που είχε δώσει αρκετές δυναμίες. Θα μπει με το νούμερο 22 στον αγώνα ο Μεντόνσα, ο Πορτογάλος. Επομένως έχουμε Μεντόνσα και του Γιακ Πάγερ στον αγωνιστικό χώρο. Αποχωρεί ο Μάτα και ο Γκουάλ. Τελευταίες προσπάθειες στο παιχνίδι για την Καϊράτ. Είμαστε στο 84. Μαγιαμπέλα κερδίζει. Κάνει μια κίνηση. Ο Νεοφύτου περιμένει. Δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. Δεν ήταν καλή ούτε η παγιά από τον Μαγιαμπέλα. Έτσι διαγώνια. Μπορούσε να έρθει ακόμη λίγο πιο μπροστά και μετά να προσπαθήσει να δώσει στον Νεοφύτου. Κρατά μπάλα του Γιακ Μπάγεφ για τον Μαρτίνοβιτς. Αυτός πιο δεξιά στον Μρίνσκι. Το 84 βρισκόμαστε, Μαρτίνοβιτς για τον παρτενέρ του στο χώρο της άμυνας, τον Άφρικο. Αυτός βρίσκει τον Κουρκάν. Κουρκάν σε Τζορτζίνιο για τον Τουγιαπάγεβ, ένα σουτ μακρινό, ο Μεντόνσα ήταν. Συγγνώμη, σιρτό, δεν ανησύχησε ο Φαπιάνο, χωρίς δύναμη το τελείωμα του Μεντόνσα. Κερδίζει ο Μπάλκοβετς όμως, κάνει λάθος και από την Καϊράτ, λάθος ξανά και από την Ομόνια. Τζορζίνιο κερδίζει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Έκανε φάουλ ο Κουλιμπαλί πάνω στον μέσο της Καϊράτ, η οποία θα έχει την ευκαιρία τώρα να πραγματοποιήσει κάποιο γέμισμα μέσα στην περιοχή. Είναι ο Όξανεν πίσω από την μπάλα, πάει και ο Τουγιακ Πάγεφ. Στο 85 Τουγιακ Πάγεφ και Όξανεν. Να δούμε τι θα επιχειρήσουν οι παίκτες της Καϊράτ. Ο Ξάνεν με γέμισμα, πετάγεται ο Τουγιακ Μπάγεφ. ο Μπελμπότα σε μια κεφαλιά. Δεν γίνεται κάποιο τελείωμα. Καταλήγει μπάλα στο Μεντόνσα εκτός περιοχής, στο σουτ πάνω από τα δοκάρια. Άλλη μια φάση που είναι άστοχη η Καϊράτ. Για κέρδος της Ομόνιας που θέλει να κρατήσει αυτό το 1-0 μέχρι τέλους. Μπαίνουμε στο 86ο λεπτό. Ακόμη 5 λεπτά είναι τις καθυστερήσεις να πάρει η Ομόνια προβάδισμα σε αυτό το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Θέλει η ομάδα να πάει στα αστέρια. Αυτό είναι το πρώτο εμπόδιο η Καϊράτ. Θα προσπαθεί να το ξεπεράσει. Εδώ και φαγιά από τον Μαγιαπέλα στον Νεοφίτου. Μεγάλη ευκαιρία ο Νεοφίτου. Βγάζει ο Αναρμπέκοφ. Από αριστερά από την κεφάση υπήρχε offside τελικά. Δεν μετρά. Ωραία και φαγιά γύρισμα του Μαγιαπέλα για τον Νεοφίτου. Από γέμισμα του Φαμπιάνου ουσιαστικά. Ο Μαγιαπέλα έκανε την κεφαγιά γύρισμα. Ο Νεοφίτου βγήκε μπροστά από το δίδυμο των αμυντικών. Έκανε και το πλάσε. Ο τερματοφύλακας της Καϊράτ όμως ήταν σε ετοιμότητα. Αν και η φάση, όπως είπαμε, προηγήθηκε offside. Δεν μετρούσε. Με τον Σαπέφτη στο έδαφος. Με φάουλα από τον Μπάσκοβετ. Που να μας πείτε ότι δεν υπήρχε κάτι. Και άλλη στιγμένη μπάλα για την Καϊράτ. Με τον Όξανε να πηγαίνει ξανά για την εκτέλεση στο 87. Όξανε είναι εκεί και ο του Γιακπάγεφ ξανά. Του Γιακπάγεφ και Όξανε. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας για να αμυνθούν πλην του Μαγιαμπέλα είναι λίγο πιο μπροστά. Για να επιχειρήσει να φύγει σε αντεπίθεση. Όξανε περνά πάνω από την μπάλα, αφήνει στον του Γιακπάγεφ, εκτελεί με εσωτερικό φάλτσο και παγιά του Εντμίλσον, διώχνει με δροκές ο Φαπιάνο, κερδίζει ο Μεντόνσα πιο πίσω στον Μαρτίνοβιτς, Μρίνσκι. Και Όξανε, ξανά η Καϊράτ από μακριά, ο του Γιακπάγεφ, το δοκάρι. Πολύ μεγάλη φάση, πέρασε μόλις έξω, δεν αγγίξε το δοκάρι. Απλά ήταν ένα πολύ καλό σουτ, μακρινό, διαγωνιό από τον του Γιακπάγεφ, από αριστερά.
11: Χτύπησε στο δοκάρι.
12: Χτύπησε και στο δοκάρι.
11: Χτύπησε.
12: Νομίζω ότι ξεγελάστηκα
11: λίγο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Χτυπάς στο δοκάρι. Έλα το δεις εδώ. Αλλάζει καθαρά πορεία πάνω στο δοκάρι.
12: Επομένως εδώ η Ομόνια την κλείδωσε ένα πολύ καλό σουτ από τον του Γιακπάγεφ, είναι αλήθεια. Απείλησε, είχε και το καλάλληλο δύναμη, το καλάλληλο ύψος και πήγε και σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Φαμπιάν. Ξανά η Καϊράτ με την μπάλα. Προσπαθεί ο Κρουγκάν και πίσω Μαγιαπέλα διώχνει όπως όπως, τρέχει Νεοφίτου και Κρουγκάν πολύ δυνατή την παγιά. Ο Μάρης ήταν που κυνήγησε, δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι. Κρουγκάν εκτελήθηκα γρήγορα για τον Αφρικό. Ο Μπέκ διαμαρτύρεται στον τέταρτο εκεί ότι δεν ήταν σωστή η εκτέλεση αυτού του πλαγιού out. Με κανένα νεύμα με τα χέρια, δεν αλλάξε κάτι. Ο Μπέρκ που λέει τώρα και στους Εβάντρο και Νεοφίτου να περιμένουν κάποιο λάθος για να ανέβουν. Εδώ μια σέντρα από δεξιά από τον Μρίσκι ανακόπτει ο Μάριτς. Θα έχουμε και άλλο κόρνερ για την Καϊράτ, η οποία απειλεί, είχε μια πολύ καλή φάση και πριν λίγο με το πολύ καλό σουτ του Γιακπάγεφ που χτύπησε στο αριστερό οριζόντιο κάθετο, συγγνώμη, το χάρι του Φαμπιάνο. Το 89 βρισκόμαστε, 1-0 η Ομόνια, κόρνερ για την Καϊράτ από αριστερά. Στερεί ο Όξανεν, πετάγεται ο Εντμίλσον στο έδαφος ο Πουλυμπαλή, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Ο Εβάντρο έμεινε στο έδαφος αφού δέχτηκε το φάουλ από τον αρχηγό της Καϊράτ, τον Μαρτίνοβιτς, σε μια μονομαχία που είχαν οι δυο τους στον αέρα. Μπάλα θα πάει ξανά στο Φαμπιάν. Περνάει μπάλα, έτσι καθυστερεί λίγο ο Φαμπιάνο, το βλέπει ο διαιτητής. Του κάνει ένα ρεύμα να μην καθυστερεί άλλο. Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό να δούμε και πώς θα είναι η διάρκεια των καθυστερήσεων. Κράτα η Ομόνια το 1-0. Στο 13 ο Παναγιώτης Ανδρέου έδωσε προβάδισμα στους πράσινους. Στο 36 έμεινε με 10 αφού αποβλήθηκε ο Νεγκό. Η Ομόνια όμως καταφέρνει μέχρι στιγμής να κρατήσει αυτό το 1-0. Ενώ και οι φίλοι της φωνάζουν για πρόκριση. Γύρισμα τώρα στον τερματοφύλακα της Καϊράτ, τον Αναρμπέκοφ.
11: Παντελή μου, απλά είναι και απάντηση στον φίλο 157 αυτό που θα πω. Δεν είναι καλύτερη ομάδα η Καϊράτ από την Ομόνια. Ξυλώθηκαν τα πάντα σε ό,τι αφορά στην Ομόνια με την αποβολή. Θεωρώ ότι κρατώντας το 1-0 έχει πάλι τον πρώτο λόγο και στον επαναληπτικό η Ομόνια. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
12: Λοιπόν. Ακριβώς και εγώ συμφωνώ στο απόλυτο.
11: Αλλά έχει δίκιο ο φίλος 157. Έφτιαξε φάσεις για γκολ, για περισσότερα γκολ η Ομόνοια. Να μην τις ψάχνεις στο επαναληπτικό. Ας το ελπίσουμε.
12: Θα έχουμε 5 λεπτά καθυστερησιών. Μίλσον τώρα κεφαλιά που μακρύνει ο Παναγιώτου πριν μαζέψει ο Φαμπιάνο. Παρά λίγο το λάθος έδιωξε ο Μαγιαμπέλα. Εκεί που είναι μόνο ο αρχηγός της Καϊρά, το Μαρτίνοβιτς. Έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό από τα 5. Σέντρα από τον Μρίσκι. Κεφαλιά του Παναγιώτου. Ο Άφρικο κατεβάζει για τον Μεντόνσα. Μεντόνσα αλλάζει παιχνίδι αριστερά. Βρίσκει τον Τουλιακπάγεφ. Ο οποίος έχει βοηθήσει με την είσοδο του την Καϊρά. Τώρα μια σέντρα με πολύ φαλσό. Περνά δίπλα από την εστία του Φαμπιάνο. Χέστορ Κονζάλες και Χένινγκ Πέρτ συνεχώς οδηγίες. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Ειδικά από τη στιγμή που υπήρχε η αποβολή. Συνεχώς δείχνουν στους παίχτες που να πάνε, που να κινηθούν. Τώρα είναι
11: πρέπει να κρατήσουν λίγο μπάλα οι παίχτες της Ομόνοιας.
12: Ναι.
11: Όχι μόνο στεγνές αποκρούσεις. Να κρατήσουν λίγο μπάλα.
12: Μπαίνει μέσα το ιατρικό team της Ομονιάς, είναι κάτω ο Φαμπιάνο. Ενώ δέχεται και την αποθέωση από τους φίλους των πρασίνων, ο τερματοφύλακας της Ομονιάς. Πάνε κοντά του.
11: Η Μποχέμια σημείωσε δεύτερο τέρμα, προηγείται 2-1 της Μπαλκάνη. Παραμένει το 0-1 στο Ισταμπούλ Πασάκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου. Και το 1-0 της Λεύσκης Σόφιας επί της Κραϊόβα. Το παιχνίδι με ενδιαφέρει περισσότερο την Ομόνοια.
12: Ακριβώς αν περάσει το εμπόδιο της Καϊρά, αυτή μια ομάδα από αυτό το ζευγάρι θα βρει απέναντί της. Η Ομόνοια είναι κάτω ακόμη ο Φαμπιάνο, τώρα σηκώνεται σιγά σιγά. Ο τερματοφύλακας των Πρασίνων είναι κοντά του και ο διαιτητής εκεί. Ψάχνουν μπάλα μαζί, λέει στο Φαμπιάνο που είναι μπάλα. Τώρα θα τη στήσει στη μικρή του περιοχή ο Φαμπιάνο. Έχουν περάσει ήδη τα 2 λεπτά, αλλά στο 1 ουσιαστικά και κάτι δεν έχουμε δει παιχνίδι. Ίσως αφήσει κάτι περισσότερο ο διευθυντής, ο κύριος Γκουστάβο Κορέια. Τώρα το γεμίσμα από τον Φαμπιάνο. Είμαστε στο 90-2. Κεφαλιά από τον Νεοφίτου, μένει στο έδαφος σε σύγκρουση με τον Μαρτίνοβιτς. Σφυρίζεται το φάουλ υπέρ των φιλοξενούμενων και μπαίνει μέσα το ιατρικό team της Καϊρά τώρα για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον αρχηγό της ομάδας του Καζακστάν. Μαρτίνοβιτς στο έδαφος και ο Νεοφυτού κρατάνε και δύο το κεφάλι τους, τώρα σηκώνονται σιγά σιγά και δύο το ιατρικό team της ομάδας.
11: Γιατί σφυρίζει το φάουλ? Εδώ ο παίκτης της ομάδας κερδίζει την κεφαλιά. Βγήκε να τον σταματήσει ο παίκτης και συγκρούστηκαν τα κεφάλια τους. Γιατί φάουλ σε βάρος της Ομόνοιας?
12: Δεν ξέρω, ίσως να...
11: Να περιμένουμε, να δούμε.
12: Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έδωσε. Πάντως σταμάτησε τη φάση αμέσως. Έκανε ένα νεύμα.
11: Σταμάτησε σωστά τη φάση, γιατί
12: ναι.
11: Χτύπησαν κεφάλι-κεφάλι.
12: Έκανε ένα νεύμα προς την εστία της. Όχι, φάουλ έχει δώσει. Από ό,τι φαίνεται η... Καϊρά θα συνεχίσει, εκτός αν γυρίσει την μπάλα στην Ομόνοια, θα δούμε τι έδειξε. Είδα ότι έκανε νεύμα με το χέρι του προς την εστία, γι' αυτό υπέθεσα ότι ήταν υπέρ της Καϊρά. Να δούμε. Νεοφύτου πάντως και Μαρτίνοβιτς έχουν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, θα περιμένουν το OK από τον διαιτητή για να συνεχίσει τη φάση. Ναι, αφήνει μπάλα στο Μαρτίνοβιτς, κατοχή είναι για την Καϊρά, ο οποίος δίνει στον Άφρικο. Ο Ξανέν, Άφρικο. Για τον Ζορζίνιο απομακρύνει όπως ο Σίμιτς, η μπάλα παίρνει πολύ ύψος αλλά δεν πάει μακριά. Του είναι ο Μερίνσκι, τρέχει ο Μαγιαμπέλα να προλάβει. Με τον Σάμπεν στη φάση, μπάλα στη μεσαία γραμμή από τον κεντρικό διάδρομο. Άφρικο περιμένει Νεοφύτου και Μαρτίνοβιτς να μπει μέσα, η Ομόνοια με 9, η Καϊράτ με 10 ουσιαστικά. Γίνεται λάθος από πλευρά Καϊράτ και υπάρχουν διαμαρτυρίες γιατί ο διαιτητής δεν δίνει το OK στους παίχτες να μπουν μέσα. Ψάχνει και μπάλα ο Σίμιτς τώρα.
11: Πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα και μετά. Με βάση τους νέους κανονισμούς.
12: Ο Μπέρκ δείχνει τον Νεοφύτου, φωνάζει στον διαιτητή. Εντάξει, είναι ο Άφρικο τώρα που κρατά μπαλά. Ο Σανέν περνά τη μεσαία γραμμή. Τώρα περνεί το και Νεοφύτου και Μαρτίνοβιτς. Μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Κρουγκάν από αριστερά πραγματοποιεί τη σέντρα, κοντράρει πάνω στον Σίμιτς, κόρνερ για την Καϊράτ. Είμαστε στο 5ο λεπτό, τελευταία δευτερόλεπτα του 5ου λεπτού ουσιαστικά. Θα δούμε αν θα έχουμε κάτι περισσότερο με το τέλος των 5 λεπτών. Όξανεν συνεργάζεται με τον Τουγιακπάγεφ. Πέφτει ένα τάκλινο ο Μάρης. Σούζουν του Καγιασπάγεφ. Δεν βρίσκει στόχο. Είναι out υπέρ της Ομόνιας. Ίσως στην τελευταία φάση υπέρ των Καζάκων. Η ομάδα του Καζακστάν τρέχει ο Εντμίλσον να στήσει μπάλα στη μικρή περιοχή του Φαπιάνο. Βιάζονται.

0: Μπαλή διώχνει του Γιακπάγεφ από αριστερά στην περιοχή. Είναι μόνος, προσπαθεί να τον κλείσει ο Τσίμιτς. Του Γιακπάγεφ. Είναι η βοήθεια ο Όξανεν, το γύρισμα Κουλιμπαλή διώχνει σε πλάγιο out. Το νεοφύ του λέει στο διαιτητή ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι. Αφήνει και αυτή τη φάση ο κύριος Κορέα. Όξανεν για την Καϊράτ. Πιο πίσω στον Άφρικο. Αυτός τον Μρίνσκι. Πέφτει κάτω στην περιοχή ο Μπάλκοβετ. Έχει δεχτεί σε χτύπημα από τον Μπέκολα, το οποίο δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Έχει σφυριχτεί επιθετικό φάουλ. Το κατοχή είναι για την Ομόνια. Υποθέτω ότι έχει τελειώσει το παιχνίδι με το που δώσει συνέχεια ο Φαπιάνο. Είμαστε στο 90-7. Έχουμε ξεπεράσει κατά 2 λεπτά το χρόνο των καθυστερήσεων. Να δούμε τι θα φέρει ο επαναληπτικός του Αλμάτι, Φαπιάνο. Έτοιμος να δώσει συνέχεια, παίρνει φορά. Εμείς και ο Φαπιάνο για Μαγιαπέλα. Έχουμε το τελικό σφύριγμα. Η Ομόνια κερδίζει με 1-0. Παίρνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα η ομάδα του Χένιγκ Μπέρτ, καθώς στο 13 ο Παναγιώτης Ανδρέου τους έβαλε μπροστά στο σκορ. Οι πρωταθλητές Κύπρου έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 36. Ο Νεγκό με απευθείας κόκκινη κάρτα άφησε την ομάδα του με 10. Επομένως για 45 περίπου λεπτά περισσότερο, περίπου στα 60 μαζί με τις καθυστερήσεις, η Ομόνια για μια ώρα αγώνα έπαιζε με παίκτη λιγότερο. Κατάφερε να κρατήσει το 0. Πήρε την νίκη με το 1 τέρμα και πάει στο Αλμάτι την επόμενη εβδομάδα, 29 Ιουλίου, να υπερασπιστεί αυτό το υπέρ της προβάδισμα και να κάνει
1: στις 6, ένα βήμα. Στις 6 το απόγευμα το παιχνίδι.
0: Είναι στις 6, ναι.
1: Λοιπόν, καλό ξεκίνημα. 5 τελικές, 2 στο στόχο, 14 τελικές, 3 στο στόχο για την Αλμάτι Καϊράτ, η οποία δοκίμασε να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει την υπεροχή της ό,τι αφορά την παρουσία παιχτών στο γήπεδο. Δεν τα κατάφερε, αλλά παρεμπόδισε την Ομόνια αυτή η εξέλιξη στο να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ και να πάει με πολύ μεγαλύτερη άνεση στον επαναληπτικό.
0: Ακριβώς, η Ομόνια παρά το ότι δεν μπορέσε να απειλήσει, τουλάχιστον ήταν και πολύ άστοχη η Καϊράτ. Ελπίζουμε να είναι άστοχη και στον επαναληπτικό για να περάσει η Ομόνια, όπως και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, οι κυπριακές ομάδες στην Ευρώπη αύριο.
1: Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Θα μεταφέρουμε τον απόϊχο που θα βγει και τις δηλώσεις. Θα κάνουμε και τις συζητήσεις μας. Να είσαι καλά, προσεκτικά στο δρόμο και εσύ, αλλά και όλοι οι φίλοι που θα διακινηθούν σε λίγο φεύγοντας από το στάδιο Γασιπή. Για να προλάβουμε και τις δηλώσεις, τρέχουμε να πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε

0: με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
2: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε, πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
5: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου. Η Eurobank παρουσιάζει το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο. Το πάρτι της ζωής μου. Η Ελένη Ράντου επιστρέφει με την παράσταση που έγραψε ιστορία μετά από 600 sold out παραστάσεις και τα θεατρικά βραβεία που έχει κερδίσει. Το πάρτι της ζωής μου. Η νούμερο 1 παράσταση έρχεται ξανά και για τελευταία φορά στην Κύπρο μόνο για 6 παραστάσεις. Για όσους δεν πρόλαβαν να την δουν και για όσους θέλουν να ξανανιώσουν τη μαγεία της. Το πάρτι της ζωής μου. Μια ιστορία για όλα μας τα τραύματα. Με την Ελένη Ράντου. Συνοδεύουν μελωδικά η Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Ελένη Ράντου. Το πάρτι της ζωής μου. Τελευταία ευκαιρία να απολαύσετε μια παράσταση εμπειρία. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας, 1η, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού, 5, 6 και 7 Οκτωβρίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και τα ACS Courier. Μεγάλη χορηγή. CableNet, Electroline. Χορηγή. Πετρολίνα. Φρέσκο Κυπριακό Γάλα Αλάμπρα. Landes Color. Χορηγός Πολιτισμού. Caps and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων. BYD. Υποστηρικτές. Καφέ Νέρο. Parex. Pharmalit. Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας. Η Καθημερινή και Wiz Guide.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Πάμε Ευρώπη φέρνουν κοντά σας η Megabet Plus. Ζήσε τη Mega Fase, η Veni Kukendine και η Alumil.
8: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι και πάμε αμέσως γασιπή. Πάμε να ακούσουμε τον άνθρωπο που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα, τον Παναγιώτη τον Ανδρέο.
9: Μπήκαμε μέσα πιο δυνατοί, σκοράραμε γρήγορα. Είχαμε την άτυχη στιγμή με την κόκκινη κάρτα, αλλά δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε ποια είναι η Ομόνοια και αντισταθήκαμε στον αντίπαλο. Είχαμε βέβαια και άλλες ευκαιρίες να εδρώσουμε το σκορ μας, δεν τα καταφέραμε. Αυτά υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, πρέπει να βλέπεις τα αρνητικά και να συνεχίζεις την πορεία.
10: Τέτοια εποχή, αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα. Το δείξατε και πέρσι, το δείχνετε τώρα και στο ξεκίνημά σας, αλλά προσθέτω ότι καταθέσατε και ψυχή. Βοήθησε και πάρα πολύ ο κόσμος στα κρίσινα σημεία, θα έλεγα, κοντά σε μια ομάδα που είναι αρκετά καλή και είναι και πολύ πιο έτοιμη από εσάς.
9: Εντάξει, το ότι είναι πιο έτοιμη από εμάς, αυτό είναι λογικό λόγω των παιχνιδιών και το ότι είναι μέσα στα μέσα της χρονιάς τους. Εμείς τώρα ξεκινήσαμε, αλλά αυτά δεν είναι δικαιολογίες για μένα, γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος για να αντιμετωπίσεις οποιοδήποτε αντίπαλο, ειδικά θέλεις να διαγωνιστείς στην κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης.
10: Βλέποντας τους Καζακστανούς από κοντά πλέον, έχοντας πάρει μια γεύση από αυτούς, τι θεωρείς ότι είναι ο κλειδί ένωψης ρεβάνς?
9: Πιστεύω πως είναι το κράτημα της μπάλας και τα τραζίσω στην επίθεση, πιστεύω πως θα μας δώσουν την νίκη στο επόμενο παιχνίδι.
10: Και για σένα, πάρα πολλά χιλιόμετρα, δεν είναι για αγοραστική σου αξία, αλλά έχεις βάλει στο ρεπερτέρο σου και τον γκολ, πάρα πολλά χιλιόμετρα και για αυτή την εποχή βλέπουμε όλοι να σε ψάχνουν και να συμμετέχεις πολύ περισσότερο και στο επιθετικό κομμάτι. Είναι κάτι που το ζήτησε ο προπονητής, είναι κάτι που το ζήτησες εσύ?
9: Ναι, μας το ζήτησε ο προπονητής να μπορούμε και εμείς οι ανασταλτικοί παίχτες να μπορούμε να δίνουμε λύσεις στην ομάδα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ομόνοια. Τώρα το ποιοι με ζητάνε, ποιοι εμένα δεν με ενδιαφέρει, είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά τώρα είμαι στην Ομόνοια, επικεντρώνομαι στην Ομόνοια και θέλω να πετύχουμε τους στόχους της Ομόνοιας.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κάθε επιτυχία.
9: Εγώ ευχαριστώ.
8: Αυτά από τον Παναγιώτη τον Ανδρέου. Για πρώτο παιχνίδι εναντίον μιας ομάδας που έχει 20 παιχνίδια, λέει ο φίλος 043. Επίαμε τα καλά, λίγο πιο ομαδική να ήταν κάκου και μάγια, ίσως να είχαμε ακόμα έναν γκολ. Και αν δεν παρεμβαλλόταν, φίλε 033, η φάση της αποβολής, σίγουρα θα ήταν πολύ πιο άνετα τα πράγματα για την Ομόνοια. Ο φίλος 782 θέτει ένα θέμα το οποίο, εντάξει, θα το ψάξουμε και εμείς. Αδικαιολόγητη, λέει, στην κατσίνα του Γασιπή, τόσες χιλιάδες κόσμος σε τόσο ψηλές θερμοκρασίες και η μια κατσίνα ήταν κλειστή και οι άλλες λειτουργούσαν με δύο υπαλλήλους. Δεν μπορούσες ούτε καν να πλησιάσεις, λέει ο φίλος 782. Να το ρωτήσουμε. Να σε καλά, φίλε. Λεύσκη Σόφιας, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο με την Κραγιόβα 1-0. Πάμε στο Γιώργο Τασαβίδη. Καλησπέρα, Γιώργο.
11: Καλησπέρα, Ζάμο.
8: Καλή αρχή και για τις ομάδες μας, καλή αρχή και για τις εκπομπές μας.
11: Βεβαίως, βεβαίως. Καλή αρχή σε όλους. Καλησπέρα να πούμε και στους ακροατές.
8: Είδες πως μια φάση μπορεί να ξυλώσει όλους τους σχεδιασμούς που κάνει ένας προπονητής?
11: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ναι. Να σου πω, Ζάμο, υπάρχει το αρνητικό που είναι αυτό που λες, μια φάση πως μπορεί να ανατρέψει όλες τις προοπτικές και τις τακτικές ενός προπονητή μιας ομάδας, αλλά και γενικά του παιχνιδιού. Από την άλλη όμως, μια τέτοια φάση μπορεί να σου δώσει μια εικόνα που μέσα στο μυαλό σου δεν την είχες ούτε μπορούσες να την πεις τόσο γρήγορα. Με ποια έννοια? Ότι η Ομόνοια κατάφερε μέσα από μια τέτοια φάση, όπως είπες, να μείνει με 10 παίκτες από το 34, έπαιξε 63 λεπτά, 64 με 10 παίκτες, έκανε μια εξαιρετική είχε μια εξαιρετική αμυντική λειτουργία απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήταν αριθμητικά με παίκτη περισσότερο, με πολύ περισσότερα παιχνίδια, πανέτοιμη, και παρόλο που η Ομόνοια είχε το πρώτο επίσης παιχνίδι χωρίς αγωνιστικό ρυθμό με αποβολή από 34, εγώ θεωρώ ότι εάν τα βάλουμε όλα και κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα και δούμε και παντρέψουμε τη δύσκολη στιγμή 34 που σημάδευσε το παιχνίδι, είναι αλήθεια, τακτικά και την προοπτική του και τι έγινε, θεωρώ ότι βγαίνει και ένα άλλο συμπέρασμα, το οποίο είναι φοβερά θετικό για την Ομόνοια, ότι η Ομόνοια παρόλες τις απουσίες, παρόλες τις αναποδιές, άντεξε, κέρδισε, και αυτό, πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι κοντικό όσον αφορά την αυτοεπίθεση, την οτροπία, την πίστη, και ναι, θα τολμήσω να το πω ότι η Ομόνοια έχει δημιουργήσει έναν DNA πάρα πολύ δυνατό, ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
8: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, Γιώργο, και για να ενισχύσω αυτά που λες, είχα κάνει ένα σχόλιο λίγο πριν την αποβολή, ότι υπάρχουν στιγμές που η Ομόνοια μας δίνει μια εικόνα πολύ καλύτερη από αυτήν που θα αναμέναμε ότι θα είχε σε αυτό το χρονικό σημείο της πορείας της.
11: Ακριβώς. Φαντάσου, σαν μου τώρα, να είσαι ανέτοιμος, να είναι το πρώτο επίσημο σου παιχνίδι. Να μιλάμε ότι η στόχη φέτος ήταν πάρα πολύ ψηλή, σημαδεύοντας ομίλους του Champions League. Παίζεις με μια ομάδα full έτοιμη, μένεις με 10 παίκτες από 34 και καταφέρνεις, παρόλα όλα, σχεδόν όλα ήταν αρνητικά, καταφέρνεις να κρατήσεις τον 0 και να κερδίσεις και το παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
8: Από την άλλη όμως, εκείνη η αποβολή και ο τρόπος με τον οποίο υποχρεώθηκε στη συνέχεια να συμπεριφερθεί αγωνιστικά η Ομόνια δυσκολεύουν περισσότερο από όσο θα θέλαμε την προσπάθεια στον επαναληπτικό. Γιατί θα μπορούσε να πάει με 2-0, ακόμα και με 3-0 η Ομόνια, όπως άρχισε το παιχνίδι.
11: Εν αλήθεια ότι το παιχνίδι στο Καζακστάν δεν θα είναι το ίδιο όπως σήμερα, παρόλο που θα είναι 11-11, διότι η έδρα είναι έδρα σαν μου στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όσο και αν θέλουμε να το δούμε διαφορετικά, όσο και αν η Ομόνια σήμερα ήταν εξαιρετική αμυντικά, για μένα ήταν, έκανε ένα παιχνίδι όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι εξαιρετικό.
8: Επειδή είπες για τον κόσμο, είχε δίκιο ο αείμνηστος ο Δώρος ο Σεραφείμ που απέσυρε το 12 και το πρόσφερε στον κόσμο της Ομόνιας, γιατί αυτός ήταν ο 12ος παίχτης διαχρονικά. Σήμερα ήταν έντονα ο 12ος παίχτης της Ομόνιας, ρε φίλε.
11: Μάλιστα.
8: Πραγματικά, και θα συμφωνήσω με τον φίλο 149 που λέει τι να πει κανείς για αυτόν τον κόσμο. Συνεχίζει να, μόνο συνεχίζει να γεμίζει το γήπεδο, φίλο 149. Απόψε ειδικά εστήριξε την ομόδα. Την εστήριξε έντονα.
11: Είχε ένα σημείο που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Δεν ξέρω, ήταν 15 λεπτά πριν τον 90 λεπτό, που έβγαλε έτσι έναν παλμό και έδωσε έτσι, ξέρεις, είναι ντόπα σάμα μου, ντόπα για τους παίκτες. Να ακούει παλμό στην κερκίδα εκεί που αρχίζει η κούραση πράγματι να χτυπάει κόκκινο. Είναι ντόπα. Είναι ντόπα. Να δει πορτοκαλί, να δει και πράσινο.
8: Ο φίλος 401, εντάξει, εκφράζει απορία γιατί λέει έβαλε τον Κουσούλο και ο αντί του Αιτίνκ, ο κύριος Μπέρκ.
11: Διότι ο Κουσούλος είναι πιο δυνατός.
8: Και πιο έμπειρος. Και θα μπορούσε να κρατήσει μπάλα ο Κουσούλος.
11: Και πιο έμπειρος, αλλά και πιο δυνατός. Και θεωρώ και σπάσεις μονομαχίες ο Κουσούλος. Περισσότερο ήθελες έναν αμυντικογενή παίχτη εκείνη τη στιγμή. Θεωρώ ότι το θεωρώ λάθος επιλογή, θεωρώ ότι ήταν σωστή επιλογή.
8: Και για την διαιτησία που ρωτάω ο φίλος 902, μέσα από το γήπεδο λέει δεν μπορούμε να είμαστε σωστοί στην κρίση μας. Δεν ήταν άσχημη η διαιτησία, η κόκκινη ήταν όντως κόκκινη. Έγιναν κάποια μικρολάθεια, αλλά γενικά ήταν καλή η διαιτησία.
11: Να ξέρεις, άμα μου, για όνομα του Θεού τώρα, η κόκκινη ήταν κόκκινη, ήταν λάθος.
8: Λάθος του παίχτη. Δηλαδή, δεν εδεχόταν τόση πίεση η Ομόνια στο παιχνίδι, ούτως ώστε να υποχρεωθεί κάποιος παίχτης να κάνει ένα τέτοιο σκληρό φάουλ.
11: Μα ήταν και το τάκλιν που έκανε εντελώς. Δεν ήταν τάκλιν πρόβλημα.
8: Άιστα. Να ευχαριστήσω και τον φίλο 938 που μας δίνει και τα εισιτήρια. 14.106 εισιτήρια απόψε στο Γασιπί. Τέτοιο καιρό, με διακοπές, με 35 βαθμούς θερμοκρασία.
11: 43 βαθμούς.
8: 35 απόψε, ήταν 35.
11: Ναι, 43 σήμερα. Ναι.
8: Μπράβο στον κόσμο της Ομόνιας, πραγματικά. Μας καλεί και ο φίλος 756. Κοπιά στεραφά με σουβλάκια, είναι καλή η ώρα μας. Μας εύχεται για καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε. Ομόνια λαό Champions, να σε καλά φίλε 756.
11: Πάντως Σάββα μου ξεκίνησε, μπορώ να πω, εξαιρετικά καλά η φετινή χρονιά.
8: Σου λέω, μέχρι το 34ο λεπτό είχα πει ότι αυτή η Ομόνια μας δίνει μια καλύτερη εικόνα από αυτήν που υπολογίζαμε ότι θα μας έδινε. Σε αυτό το χρονικό σημείο.
11: Να πω και κάτι για να μην το ξεχάσω. Ο μικρός ο Παναγιώτης ο Ανδρέου πραγματικά σαν τον γκολ που έβαλε ήταν γκολ υψηλού επίπεδου με ποια έννοια. Είδε και το έκανε. Δηλαδή ήθελε να πάει μπάλα εκεί στη γωνιά και πλάσαρα αμέσως. Μόλις είδε το πεδίο, το τέρμα, αμέσως στόχος και εκτέλεση. Δηλαδή ήταν εξαιρετικό τον κόλπο, βάλε. Εξαιρετικό. Πραγματικά εξαιρετικό.
8: Νομίζω ένα παιχνίδι είναι να κάτσει ο Νεγκό. Αυτή την εντύπωση έχω, εκτός αν κάνω λάθος. Ένα παιχνίδι, φίλε, Πράσινε Τσανκάρι. Και τα οργανωμένα σύνορα της Ομόνιας έχουν ενωθεί και γίνεται μεγάλη προσπάθεια, λέει ο φίλος 240. 9 εντι ενός ισχύς, έτσι, φίλε 249. Γιώργο, ξέρεις πόσα λεφτά παίρνεις αυτή τη νίκη? Νομίζω είναι πολύ λιγότερα από τη νίκη στους...

0: φίλος στη League Face. Ναι.
1: Και
0: ρωτάω ο φίλος 025, ναι.
1: Ναι, αλλά είναι Champions League.
0: Champions League, ναι. Ένα τα σουμάρουμε στο τέλος, φίλε 025. Καλησπέρα, κύριε Σάβα. Πράσινος Ρουμάνος και πράσινος Καμάς, σας χαιρετά. Αμυντική γραμμή της Ομονιάκας μας άψογη σήμερα. Λίγη δουλειά ακόμη στην επιθετική χημεία και όλα θα φανούν στο γήπεδο. Τέλειο κοντρόλ του Ανδρέου στον γκολ. Πάμε για πρόκριση. Νομίζω τα συνόψει σε όλα τούτα ο Γιώργος στην τοποθέτησή του. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Να τα πούμε αύριο. Θέλεις, έλα, πες μου.
1: Εντάξει, τώρα σου πω για τα προκριματικά. Αυτό που με ρώτησε Σάμου.
0: Είναι ο φίλος του 025 που ρωτά. Α, είναι έτοιμος ο κύριος Μπέρκ. Είναι έτοιμος ο κύριος Μπέρκ. Πάμε να τον ακούσουμε, Γιώργο μου. Γιώργο μου, να μην περιμένεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο.
1: Καλό ξημέρωμα, ναι.
0: Γεια σου, Γιώργο μου.
2: Especially after the sending off. So, but to be able to hold on to the lead. To not concede. And to have some big chances for the transitions as well. It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality. I thought we started okay. I think we had good control of the game. We scored a good goal. And okay, the sending off changed a little bit, and or changed us a lot. So Luik was a little bit unlucky. He's played many games now. He's never been sent off before. So for him to be sent off, it was difficult for him, but also for the team. And he feels sorry. He should have stayed on his feet, but okay, he knows, and it can happen. We are all human beings, and sometimes for sure this can happen. And the rest of the team helped him, helped ourselves to be able to still win the game. And to be in the lead before we go and play the second game. And then you go outside if you want to talk on the phone.
3: Εντάξει, είμαστε χαρούμενοι που έχουμε το προβάδισμα σε αυτή τη σειρά αγώνων. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι από διάφορες απόψεις. Αντέξαμε με 10 παίκτες, δεν δεχτήκαμε γκολ, είχαμε και κάποιες μεγάλες ευκαιρίες στην αντεπίθεση. Ήταν ωραίο που είδαμε αυτή την νοοτροπία από την ομάδα και αυτή την ποιότητα στο παιχνίδι μας. Ξεκινήσαμε εντάξει τον αγώνα, ελέγχαμε τον ρυθμό, προηγηθήκαμε, όμως η αποβολή άλλαξε το παιχνίδι. Ήταν μια άτυχη στιγμή για τον Λοΐκ, δεν είχε αποβληθεί ξανά προηγουμένως. Ήταν δύσκολο και για τον ίδιο και για την ομάδα. Νιώθει και ο ίδιος δυσαρεστημένος με την φάση αυτή. Καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι θα ήταν καλύτερο να σταθεί στα πόδια του σε εκείνη την φάση, όμως ήταν μια τυχή στιγμή, συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο, είμαστε άνθρωποι. Όμως η υπόλοιπη ομάδα όρθωσε το ανάστημα της και κράτησε το προβάδισμα σε αυτή τη σειρά αγώνων.
4: Τον Μπάτζο στη Ρεβάνς και για τον Τάνκοβιτς, ο οποίος είχε επιλεγεί να περάσει αυτός εκτός, επειδή δεν αγωνιστήκε πολύ στην προετοιμασία, έπαιξε ένα ημίχρονο πανετολικό. Ήταν στο πλάνο να μην χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, έστω και αν ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα. Ευχαριστώ.
5: Because we are planned before the game to substitute him during the game because he didn't play a lot in the games. So before the game, planned to keep him in the field in a specific way.
2: With Moses, we don't know yet. We have to see. Just the next few days or the next 4 or 5 days will decide if he's ready or not. He's in a good physical form anyway, so if he's injury free, he is an option, but he has to be injury free, and this we don't know yet. Regarding Tanko, we have always, before every game, many plans, so we knew he's not played much this summer, and we did not expect him to play 90 minutes today. And then we did not know when we will make the change, but when we had the sending off, of course, he was the one that had to go off.
3: Όσον αφορά τον Μόζες, δεν ξέρουμε ακόμη. Θα αξιολογήσουμε την κατάστασή του τις επόμενες 3-4 μέρες και θα αποφασίσουμε. Είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση ο ποδοσφαιριστής, όμως θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από τον τραυματισμό του για να μπορέσει να είναι μια επιλογή για μας. Όσον αφορά τον Ντάνκοβιτς, ναι, δεν έχει παίξει πολύ στην προετοιμασία. Σίγουρα δεν είχαμε στο πλάνο μας να παίξει 90 λεπτά, όμως δεν ξέραμε σε ποιο σημείο του αγώνα θα έβγαινε αλλαγή. Όταν ήρθε η αποβολή, ήταν η επιλογή να βγει αυτός από το γήπεδο.
6: Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη. Τι σας άρεσε και τι δεν σας άρεσε από το σημερινό αγώνα? Για παράδειγμα, η Καϊράτ προσπάθησε ειδικά με την κόκκινη κάρτα της Ομόνιας να παίξει ψηλό παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές σας δεν το επέτρεψαν αυτό στην Καϊράτ, ανέκοπταν κάθε προσπάθεια. Αλλά θα μπορούσε να μην είστε ευχαριστημένοι για το γεγονός ότι η ομάδα σας δεν ήταν τόσο αποτελεσματική σε ευκαιρίες που ευρήκε και θα μπορούσε να είχε σκοράρει περισσότερα γκολ. Ευχαριστώ.
5: From our side, and he gave an example that I had after the end of week, high to press, but our players stopped every effort they made to attack. But he mentioned that in the end, we found some chances in the transition, but we didn't take these chances to score.
2: Yes, it's true. What was the question?
5: What did you like from the game today?
2: Okay. What I liked was what I said in the beginning, that even if we were 10 men and playing against a good team, being in the lead, and not conceding a goal, but to defend really, really good, to have the discipline, to have the mentality, to have the quality to defend our goal. And then we created some chances on some two or three quick transitions, which maybe we could have a better finishing, but okay, it's not so easy. It's very, very warm. It's not so easy when you've been playing with 10 men for a while to be able to have the best possible quality in the finishing either. Okay, sometimes when you have 10 men, maybe it's possible to use the ball a little bit better, to keep the ball in the longer periods of the game. I don't think we were ready for that today. And we decided to kick long from Fabi for the goal kicks. There were a little period in the second half where we were able to keep the ball, and if we were not too tired, maybe we could have done it more. But the heat and the first game and all the energy that went to defend playing against 10 men, it was more difficult. But I must say the players was running and fighting and stopping the opposition from scoring, protecting the goal, protecting the lead with 10 men, knowing that in the next game both teams will start with 11. So I'm very, very pleased with the performance. And we handled the sending off in a good way.
3: Είναι αλήθεια αυτό που έχετε σημειώσει στην τοποθέτησή σας. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν που η ομάδα με 10 παίχτες κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα. Δεν δεχθήκαμε γκολ. Αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά. Δείξαμε πειθαρχία, σωστή νοοτροπία, ποιότητα στο παιχνίδι μας. Αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά και είχαμε και ευκαιρίες σε γρήγορες αντεπιθέσεις που φτιάξαμε, τις οποίες δεν καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε. Είπε ο προπονητής ότι ένας λόγος που δεν μπορέσαμε να κάνουμε καλύτερα δικαιώματα στις φάσεις είναι ένας συνδυασμός της ζέστης και ότι είμαστε ακόμα πολύ νωρίς στη σεζόν και είναι ουσιαστικά το πρώτο μας παιχνίδι. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα, όμως ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι σε αυτή την φάση της σεζόν να το κάνουμε αυτό, ειδικά όταν παίζουμε με 10 παίκτες. Σε κάποια διαστήματα του δεύτερου ημιχρόνου καταφέραμε να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Και αν δεν είχαμε την κούραση, σίγουρα θα μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ καλύτερα αυτό. Όμως ήταν ο συνδυασμός της ζέστης, το πρώτο μας παιχνίδι, παίζαμε με 10 παίκτες και όλα αυτά δυσκόλεψαν το έργο μας. Όμως είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με στο πώς αμυνθήκαμε, στο πώς παλέψαμε, το πώς τρέξαμε στο γήπεδο, την ποιότητα που δείξαμε. Και οι παίχτες ήξεραν ότι ο επαναληπτικός θα ξεκινήσουμε και οι δύο ομάδες με 10 παίχτες, οπότε τα έδωσαν όλα για να κρατήσουν το προβάδισμα και είμαι ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας. Διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι όταν μείναμε με 10 παίχτες.
7: Αρχικά συγχαρητήρια για την νίκη. Ένα σχόλιο για το γεγονός ότι είναι το 25ο επίσημο παιχνίδι του αντιπάλου σήμερα απέναντι στην Ομόνοια και της Ομόνοιας το πρώτο και με 10 παίκτες κατάφερε να κερδίσει και με αυτά που είδε στο σημερινό παιχνίδι από την Καϊράτ, αν είναι αυτά που περίμενε και τι πρέπει να κάνει στον επαναληπτικό με βάση αυτά που είδε στο παιχνίδι σήμερα απέναντι στους Καζάκους.
0: Φίλε 120, μέχρι να γίνει η μετάφραση, έχεις το απόλυτο δικαίωμα να διαφωνείς με όσα είπαμε για την Ομόνοια. Εσύ θεωρείς ότι έγινε κακός προγραμματισμός, ότι ήταν τραγικός ο προγραμματισμός και διαφωνείς με όσα είπαμε. Είναι απόλυτα φυσικό να υπάρχουν διαφωνίες. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του Γιώργου Μπέρκ.
2: I think Kairat were similar to what we expected. They play in their normal way. They have some strength, for sure, in their team. And they are a strong physical team as well. They keep the pressure on the oppositions. But we were able to, in parts, in the first half, we had some good opportunities to play through them and to give them problems. And then after the sending off, of course, it was more about defending. But we are pleased with the performance. We are pleased with the attitude and the mentality to defend the goal, to stay in the game when we need to. And for sure, in the next game, it will be tough. But we are looking forward to it. And for sure, we are in a better position than when we started this tie. But now we play away from home, so we will focus on our recovery and our trainings, and when we get to Kazakhstan, to focus on our performance, and we knowing that the better we play, the better chances we will have to go through from this group or from this tie.
3: Η Καϊράτ ήταν κοντά στο ότι περιμέναμε. Είχε μια φυσιολογική αποδόση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που είχε ως ομάδα, δηλαδή την δύναμη, την πολύ καλή φυσική κατάσταση και την πίεση που ασκούσε στον αντίπαλο. Όταν παίζαμε με 11 παίχτες, είχαμε σε κάποια διαστήματα καλές ευκαιρίες όταν περάσαμε την μπάλα μέσα από τις γραμμές τους και τους δημιουργήσαμε προβλήματα. Μετά που μείναμε 10 παίχτες, ήταν περισσότερο να αμυνθούμε και ήμασταν ικανοποιημένοι με την απόδοση, με την νοοτροπία, με τον τρόπο που αμυνθήκαμε και το γεγονός ότι διατηρήσαμε το προβάδισμα. Το επόμενο παιχνίδι το αναμένουμε να είναι δύσκολο, όμως ανυπομονούμε γι' αυτό. Σίγουρα είμαστε σε ένα καλύτερο σημείο σε σχέση με το όταν ξεκίνησε αυτή η σειρά αγώνων, όμως ταυτόχρονα παίζουμε εκτός έδρας. Οπότε τώρα συγκεντρωνόμαστε στην αποκατάσταση μας, στην προπόνηση ο στόχος μας είναι να κάνουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση. Όσο καλύτερα αγωνιστούμε, τόσες περισσότερες πιθανότητες θα έχουμε για να περάσουμε. Okay. Thank you.
2: Thank you very much.
0: Αυτά από τον κύριο Μπέρκ. Να τρέξω κάποια μηνύματα πριν συζητήσουμε με τον συνάδελφο τον Πανίκο τον Κωνσταντίνου. Με ένα 30, ο φίλος 120 λέει με ένα 36χρονο δεν μπορεί να περιμένει και πολλά. Πολύ καλά, κακά αντανακλαστικά εξού και η κόκκινη και δεν μπορεί να βγάλει στη χρονιά με αυτόν και ο Ντουμπάτζιο. Φίλος 120, έχεις το δικαίωμα να διαφωνείς με όσα είχα. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν πολύ περισσότερα τα μηνύματα που ερχόντουσαν με τέτοιου είδους περιεχόμενο για τον τραγικό δήθεν προγραμματισμό που έκανε η Ομόνοια. Διαφωνούσα μαζί τους και ήμουν έντονος μάλιστα, προσπαθώντας να πείσω τους φίλους της Ομόνοιας ότι η Ομόνοια ήταν καλή. Και τώρα θα πω ότι ήταν καλή η Ομόνοια σήμερα, με βάση το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι. Όλο τυχαίω, κύριε Σάβα, γίνονται έργα στον αυτοκινητόδρομο. Ακόμα μια φορά μετά από αγώνα τη Ομόνοια, έτυχε ντροπή. Ο φίλο 157, καλησπέρα. Παίρνουμε βαθμού σε χώρα με αυτή τη νίκη, ή πρέπει να μπούμε σε ομίλου για να πάρουμε βαθμού? Νομίζω όχι. Τώρα πρέπει να μπούμε στον επόμενο γύρο. Θα το ψάξω όμω. Τα ίδια έλεγαν και Μασούρα και Ντιούνκου. Α του να λένε, λέει ο φίλο 111. Ο πρώτο επίσημο παιχνίδι απέναντι σε μια έτοιμη ομάδα. Η Ομόνοια πήρε μεγάλη νίκη γιατί ξεκεφέτο ότι θα είναι πολύ δυνατή. Λέει ο φίλος 956, μεγάλη πράσινη ΛΑΕ. Του σχολιάσαμε έντονα μάλιστα την παρουσία απόψε του κόσμου της Ομόνοιας και πως πραγματικά ήταν ο 12ος παίχτης της Ομόνοιας. Πείτε κάποιος του Αγγουλία να αγαπά την Ομόνοια, να πάει τα γραφή. Ήταν... Έχασε έναν γκολ στο πρώτο ημίχρονο ιδιαίτερα και ένα στο δεύτερο. Λοιπόν, να είσαι καλά. Τηρουμένων των αναλογιών, καλό αποτέλεσμα και συνεχίζουμε. Λέει ο πράσινος κυνηγός. Πάλε κομμένοι δρόμοι, Σάβα, προσοχή, συστήνει στους φίλους που οδηγούν, λέει ο φίλος 938. Νομίζω είναι συμμετοχή στο δεύτερο γύρο και όχι με νίκες. Είναι αυτό που συζητούσαμε για τα... αν θα έρθουν λεφτά τώρα. Το διευκρινίζει ο φίλος 177, Μαγιαμπέλα πολλά μεγάλος παίχτης, λέει ο φίλος 967. Και άφησα τελευταίο το μήνυμα του φίλου 328. Αν έχετε επικοινωνία με τον ΓΑΣΥΠΗ, ενημερώστε ότι είναι απαράδεκτο με τόσο ψηλές θερμοκρασίες και γνωρίζοντας πόσα εισιτήρια κόπηκαν και πόσο κόσμο περίμεναν δυτική κάτω, άνοιξαν μόνο δύο κατσίνες. Ο κόσμος ήταν ουρές σε ένα χώρο που δεν αερίζεται και το καλύτερο είναι τους τελείωσαν τα νερά. Το τραγικότερο εννοείς, έτσι. Είναι τους τελείωσαν τα νερά από το 60 λεπτό και μάλιστα μας την είπαν κιόλας όταν διαμαρτυρηθήκαμε ότι εφέραμε τόσα νερά και τα ήπιατε. Είστε τραγικοί. Επικοινώνησα με τον ΓΑΣΥΠΗ, διότι έστειλε νωρίτερα παρόμοιο μήνυμα και ο φίλος 782, φίλε 328. Εμίλησα με τον οικονομικό διευθυντή του ΓΑΣΥΠΗ, τον ευγενέστατο φίλο τον Γιώργο τον Γιαπανά, ο οποίος εμάζεψε όλα τα στοιχεία που του μεταφέραμε και θα συνεννοηθεί και θα κάνει σύσταση στον συμβασιούχο για τις κατσίνες για να μην επαναληφθούν αυτές οι αστοχίες που παρατηρήθηκαν σήμερα. Έκανα ήδη, όπως είχα υποσχεθεί και στον φίλο 782, την παρέμβασή μου και η Ομόνοια σε σχέση με πέρσι είναι αποδυναμωμένη. Πολύ κακός προγραμματισμός, αρχίσαμε με τους προγραμματισμούς. Πέρα του Φαπιάνου ότι δεν παίζει σε μικρή ομάδα για να κάνει καθυστερήσεις συνέχεια. Για όνομα του Θεού, ένας παίχτης στην ηλικία του αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν θεωρώ ότι έκαμε καθυστέρηση ο Φαπιάνο, φίλε 733. Αυταπάρνηση, αυτό είδα. Μπράβο τη Αγαπούλα. Χαιρετίσματα στον πράσινο Βαρπέρι από τον Μπέρκ, λέει ο φίλο 383. Καλησπέρα, Πανίκο Κωνσταντίνο.
8: Γεια σα, μου
0: καλησπέρα. Έφυγε που το κήπεδο?
8: Μόλις τώρα.
0: Διότι πιάσαμε και μηνύματα νωρίτερα, ήταν ο φίλο 153. Είμαστε, λέει, εδώ και 20 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο και ακόμα να ανοίξει ένα σημείο στο πάρκινγκ τη Ανατολική. Υπήρξε όντω καθυστέρηση.
8: Είμαι από του τελευταίου.
0: Είσαι από του τελευταίου που φεύγει.
8: Ναι. Ανανόγω καλά έπηγαν. Λιγότερο από μία ώρα.
0: Το είπα, φίλε 756. Το διάβασα το μήνυμα σου και νωρίτερα. Για τα οδικά έργα που άρχισαν τώρα που φεύγουν οι μονέδε από το γήπεδο. Γιατί κάποια πράγματα δεν θα αλλάξουν ποτέ. Και τούτο είναι να το ψάξουμε. Να δούμε αν υπάρχει σκοπιμότητα. Που θεωρώ ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα, εν πάση περιπτώσει. Κακό προγραμματισμό υπάρχει και εδώ. Το είπαμε και τις προηγούμενες φορές ότι είναι κακός προγραμματισμός. Δεν κλείνεις δρόμους τα βράδια που υπάρχει μεγάλο παιχνίδι στη Λευκοσία και θα μαζέψει σχεδόν 15.000 κόσμο. Λοιπόν, έλα Πανίκο.
8: Λοιπόν, αφόρητη ζέστη, πάρα πολύ υγρασία. Δυσκολευόμασταν πάρα πολύ εμείς που καθόμασταν και παρακολουθούσαμε το παιχνίδι.
0: Σκέφτομαι αυτή που έτρεχα.
8: Αν λοιπόν μπούμε στη θέση αυτών που προσπαθούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο, εγώ μπορώ να αντιληφθώ πόσο δύσκολο είναι να μπορέσεις να παίξεις κάτω από τέτοιες συνθήκες. Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο για τους, για μας που παρακολουθούσαμε το παιχνίδι, πόσο μάλλον για ποδοσφαιριστές που έπρεπε να τρέξουν σε ένα παιχνίδι που διήρκησε περίπου 100 λεπτά και η Ομόνοια μένει με 10 παίκτες λίγο μετά το μισάωρο. Το ότι κατορθώνει να κρατήσει μακριά σχεδόν σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού την Καϊράτ είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Η Ομόνοια συνεχίζει να έχει μια μεγάλη συνέπεια στον τρόπο που αμήνεται, όπως το έκανε και στην περσινή σεζόν. Κοντά οι γραμμές, υπάρχουν οι αλληλοκαλύψεις, υπήρξαν δύο κεφαλιές μέσα στην περιοχή πακίνδυνες και δύο επικίνδυνα σούτ όμως από πολύ μακρινή απόσταση. Το ένα χτύπησε στο δοκάρι. Μακρινό σούτ είναι πολύ δύσκολο να το αποτρέψεις. Και ήταν προς τα τελευταία λεπτά, γύρω στο 20 λεπτό, κάπου εκεί οι δύο φάσεις της Καϊράτ. Θέλω να πω η αμυντική λειτουργία της Ομόνοιας. Μετά την αποβολή του Νεγκό ήταν εξαιρετική. Μπαίνοντας στην θέση των ποδοσφαιριστών με τις κλιματολογικές συνθήκες και την πάρα πολύ μεγάλη υγρασία. Μπαίνοντας στη σημαντικότητα του παιχνιδιού ότι στο 30 λεπτό αλλάζουν οι ισορροπίες. Μπαίνοντας σε μια λογική ότι είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για να μπορέσεις να πας με ένα υπέρσου αποτέλεσμα στον επαναληπτικό γιατί ξέρεις ότι ο αντίπαλος σου έχει 25 παιχνίδια επίσημα στα πόδια του. Υπό αυτές τις παραμέτρους λοιπόν το ότι κέρδισε η Ομόνοια και με την μεσοαμυντική λειτουργία που έχει βγάλει, διότι επιθετικά δεν είναι τόσα πολλά πράγματα, αλλά έχει βγάλει δύο πάρα πολύ καλές πάσεις με Κακουλή και με Μαϊαμπέλα, είναι ενθαρρυντικό το ξεκίνημά της στο Champions League, στα προκριματικά του Champions League.
0: Θα προσυπογράψω αυτά που λες, Πανικό. Το είπα και στον Γιώργο, θα επαναλάβω και αυτό που είχα πει στη διάρκεια του παιχνιδιού, ότι μας έδωσε μια εικόνα η Ομόνοια, ιδιαίτερα όταν ήταν με 11 ποδοσφαιριστές, πολύ καλύτερη από αυτή που αναμέναμε ότι θα μας έδινε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της.
8: Η αλήθεια είναι, αν μπορεί κάποιος να φανταστεί ανάποδα τα δεδομένα, η Ομόνοια με 25 παιχνίδια στα πόδια της επίσημα, με ανέτοιμη την Καϊράτ, με 10 παίκτες η Καϊράτ από το 30 λεπτό, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι το παιχνίδι θα έχει ξεφύγει. Ακόμη και έτσι, με 11-11 η Ομόνοια έχει τον πρώτο λόγο να σημειώσει δεύτερο γκολ παρά να δεχτεί την ισοφάριση. Όμως, επειδή το να μιλάμε υποθετικά δεν έχει νόημα, κρίνοντας όμως την ποιότητα των δύο ομάδων, θεωρώ ότι η Ομόνοια έχει την ποιότητα, είναι ένα καλό ξεκίνημα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις για θέαμα στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, με μια ομάδα που έχει να προσθέσει παίκτες, με μια ομάδα που έχει να προσθέσει προπονήσεις, με μια ομάδα που έχει να προσθέσει αυτοματισμούς, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Στην πορεία θα δούμε, διότι όλη η ιστορία είναι πώς θα σωγούν τα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή κρίνεσαι από τα αποτελέσματα και θέλεις να βελτιώνεσαι μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι, μένοντας με τους 10 παίκτες από το 30 λεπτό, κερδίζοντας την αναμέτρηση, έχοντας μια πάρα πολύ καλή προσήλωση στην άμυνά σου με αυτές τις καιρικές συνθήκες, θεωρώ ότι είναι αρκετά καλό ξεκίνημα για την Ομόνοια και περιμένω ότι στον επαναληπτικό θα είναι ακόμη καλύτερη απέναντι στην Καϊράτ. Η Καϊράτ με αυτά τα παιχνίδια στα πόδια της, με 25 παιχνίδια, ό,τι ήταν να δώσει το είχε δώσει. Δεν ξέρω πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει στο γήπεδό της.
0: Εντάξει, να λειτουργήσει ο παράγοντας έδρα. Να λειτουργήσει.
8: Θα μετρήσει ο παράγοντας έδρα, κάτι. Αλλά προσθέτω το γεγονός ότι παίζει για περίπου 60-65 λεπτά με
0: παίχτη παραπάνω.
8: Θα συμφωνούσα σε αυτό που λες 100%, αν ήταν 11-11, οπότε εκεί είναι κάθε ομάδα στην έδρα της παίζει καλύτερα. είναι φυσιολογικό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση έχει παίξει με 10 ποδοσφαιριστές η Ομόνοια για περίπου 65 λεπτά. Οπότε δεν περιμένω να δω κάτι πολύ διαφορετικό. Έτσι. Αντιθέτως, περιμένω από την Ομόνοια να είναι ελαφρώς καλύτερη.
0: Πάντως, όλα αυτά που έχεις πει για την αμυντική συμπεριφορά της Ομόνοιας απόψε, ενέπνευσαν τον φίλο 992, θεωρώ, και έστειλε το μήνυμα το εξής: η δουλειά του Μπέρκ φαίνεται στην αμυντική λειτουργία της Ομόνοιας. Ο τρόπος που αμήνεται, το πώς κλείνουν τους χώρους, το πόσο συγκεντρωμένοι είναι και το πόσο compact είναι, είναι δουλειά του Μπέρκ. Τα περαιτέρω επιθετικά χαρίσματα της ομάδας εναπόκειται στην ποιότητα των μεσοεπιθετικών και όχι στη δουλειά του προπονητή. Αυτά σας συμπέρασμα και από τις δύο θητείες του Μπέρκ, λέει ο φίλος.
8: Διότι επιθετικά χρειάζεσαι την πρωτοβουλία, χρειάζεσαι αυτό το κάτι παραπάνω που μπορεί να κάνει ο ποδοσφαιριστής. Και η Ομόνοια σε αυτή την περίοδο δεν έχει βάλει ακόμη όλα της τα όπλα μέσα. Αν, όπως λέγεται, ψάχνει ακόμη για επιθετικό, ψάχνει ακόμη για εξτρέμ, ξέρω εγώ, ψάχνει και άλλες μεταγραφές μπροστά. Συν το γεγονός ότι δεν έχει δει ακόμη τον Διονύ. Δεν έχουν μπει καλά-καλά στο πνεύμα της ομάδας ο Μοτνόρ. Δεν ήταν έτοιμος ο Τάνκοβιτς. Σήμερα ήταν πάρα πολύ κουρασμένος και αυτό στοιχίζει στην Ομόνοια στο σημερινό παιχνίδι, ο Εβάντρο. Ο Εβάντρο ήταν ένας από τους μέτριους ποδοσφαιριστές στο σημερινό παιχνίδι. Η ποιότητα του είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά φάνηκε εκεί που κρατούσε την μπάλα ο περσινός Εβάντρο θα έβγαζε τουλάχιστον 2-3 φάσεις στους συμπαίκτες του. Σήμερα φάνηκε ότι η κούραση τον είχε καταβάλει, δεν μπορούσε να δώσει πάσες που για την ποιότητά του και όπως τον έχουμε μάθει στο περσινό πρωτάθλημα φαινόντουσαν πολύ εύκολες. Και αυτό ίσως τύχησε, δηλαδή οι δημιουργικοί παίκτες της Ομόνοιας, ο ένας υποχρεώθηκε ο Μπέρκ να τον αλλάξει τον Τάγκοβιτς λόγω της αποβολής και ο άλλος κουράστηκε γιατί έπαιζε με 10 παίκτες και δεν είχε εκείνη τη φρεσκάδα, όχι τόσο στο σώμα, κυρίως στο μυαλό. Yes. Άρα έχασε και δύο δημιουργικούς ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να την βοηθήσουν.
0: Μα είναι ακόμα το πρώτο παιχνίδι, Πανίκο.
8: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Και θα περιμένουμε.
8: Αν θα κάνουμε την κριτική, να την κάνουμε όπως, όπως πρέπει. Ενώ είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι μετά το περσινό πρωτάθλημα. Yes. Άρα πρέπει να κριθεί βάσει αυτού και όχι βάσει του τι ομάδα περιμένει ο προπονητής, η οπαδή, η διοίκηση, ξέρω εγώ, τον Φεβρουάριο. Yes. Το Φεβρουάριο θα είναι διαφορετική ομάδα.
0: Yes. Παρήκου, αντελήφθεις κάτι με τον αγωνιστικό χώρο, το Γάσιμπι χωράφι, λέει ο φίλος 960.
8: Όχι, δεν το πρόσεξα, αλλά δεν θα πρέπει να παρασυρώμαστε αν είναι λίγο κίτρινο. Προφανώς αυτό έχει να κάνει με το χρώμα του γρασιδιού και όχι με πρόβλημα του αγωνιστικού χώρου, διότι είχε ξανατύχει.
0: Έμα και με τις θερμοκρασίες, ρε Πανίκου.
8: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Πόσοι αγωνιστικοί χώροι στον κόσμο ζουν μέσα σε συνθήκες των 43 και 44 βαθμών.
8: Ναι, και είναι και πολύ δύσκολο το να είναι, ενώ αυτοί να χάνει το γυάλισμά του και υπάρχει μια θαμπάδα. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Επειδή έκανα αυτού του είδους τη συζήτηση με τον Μακαρίτη, τον Φίβο, τον Κωνσταντινίδη, μου τα εξηγούσε ότι δεν έχει να κάνει, που δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση αν ισχύει, αλλά θυμάμαι τις κουβέντες που είχαμε κάνει, δεν έχει να κάνει με τον αγωνιστικό χώρο, έχει να κάνει με το χρώμα του γρασίδιου. Οπότε δεν επηρεάζει καθόλου ο ποδοσφαιριστής.
0: Και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θεωρείται να ψάξεις που τα βριών. Ο φίλος 066 λέει, είναι η μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου σε πρώτο παιχνίδι ευρωπαϊκό τέτοια εποχή. Να το ψάξουμε.
8: Σίγουρα όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση για πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον αντίπαλο, ενώ δεν είναι και ένας αντίπαλος εμπορικός. Και ναι, σχεδόν 15.000 άνθρωποι να βρεθούν στο γήπεδο είναι τεράστια προσέλευση. Έχει. Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Και μπράβο στον κόσμο της Ομόνοιας, πραγματικά. Πανίκο, όμως ευχαριστώ. Άτε να έχετε αύριο καλή δουλειά. Μπορεί και δουλειά. Να έρθουν και μηνύματα πάλι για τον κακό προγραμματισμό της Ομονίας, όπως ήταν και υπόψη. Λοιπόν, να σε καλά, Βαρίκο. Να σε καλά. Ο Μπέρκ άφησε 90 λεπτά το Ευάντρο και ενώ δικαιούταν ακόμα μια αλλαγή και δεν την έκανε. Γιατί λέει ο φίλος 530. Α, είχε του μπει και αλλαξές διευκρινίζει ο φίλος 960 για τον αγωνιστικό χώρο. Και πόσο τίμιος παίχτης είναι τούτος ο Σίμιτς, πεθαυμαστικό από τον φίλο 527. Ενώ φίλος 703, παράδεκτο και επικίνδυνο αυτό που γίνεται με το πάρκινγκ του ΓΑΣΥΠΗ, να φεύγουν τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα από μια μόνο οδό, εκτός από την ταλαιπωρία που τραβούμε κάθε φορά, πότε περιμένουμε να κάνουν κάτι αρμόδιοι που είναι να γίνει ο Χατάτσι ύστερα, όταν θα κάνουν κάτι και για το σύνολο του δικού μας δικτύου. Ελάτε ένα απόγευμα να φύγετε από τη Λακατάμια, από Λευκοσία, να πάτε Λακατάμια, να πάτε Ψιμολόφου, να δείτε πόσες ώρες χρειάζεστε να περάσετε για να πάτε πάνω. Δεν είναι μόνο θέμα ΓΑΣΥΠΗ, είναι θέμα γενικά του τραγικού σχεδιασμού που γίνεται με το κυκλοφοριακό μας δίκτυο. Ανδρέα μου, να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Σημαίνει να είσαι δυνατός, να είσαι μέσα, να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Να είσαι καλά, φίλε Ανδρέα. Ο φίλος μας Ανδρέας από το Παλιομέτωχο, ο οποίος επήρε και το πτυχίο του στη δημοσιογραφία. Συγχαρητήρια και από αέρος, Ανδρέα μου, να είσαι καλά. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι αφήσα, διάβασα όλα τα μηνύματα. Λοιπόν, Μάρια Αντωνίου Μάκε, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Αύριο να είμαστε με τον Χρήστη ή να σε σύμβαλε.
9: Όχι,
0: να είναι ο Χρήστης. Θα είμαστε με τον Χρήστη. Επαναλαμβάνω, θα είμαστε κοντά σας από τις 6 το απόγευμα αύριο, φίλες και φίλοι, για τα 3 αυριανά παιχνίδια, με την προσδοκία ότι Νικηφόρα θα αρχίσουν και οι άλλες μας 3 ομάδες. Ντελαγκόρη Απόλλων στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7.30, Χάιντουκ Πάφος στις 10. Ολοκληρώθηκε με νίκη της Λεύσκη Σόφιας το παιχνίδι με την Κραϊόβα. Είναι το παιχνίδι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ομόνια, γιατί αν περάσει από την Καϊράτ, και γιατί να μην περάσει, θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το παιχνίδι στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Προσεκτικά όσοι οδηγείτε, θεωρώ ότι κρατήσαμε παρέα στους περισσότερους φίλους της Ομόνιας μέχρι να φτάσουν στην βάση τους. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας, φίλες και φίλοι.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η ευρωπαϊκή πορεία αρχίζει για 3 κυπριακές ομάδες. Κοινός στόχος για Πάφο, ΑΕΚ και Απόλλωνα η συμμετοχή σε League Phase. Δεύτερος προκριματικός σε Europa League και Conference League. Εκτός έδρας αποστολές για Πάφο και Απόλλωνα, την έδρα και τον κόσμο της θέλει να αξιοποιήσει η ΑΕΚ. 5η 23 Ιουλίου για το Conference League. Ντίλα Γκόρη Απόλλωνα στις 7, ΑΕΚ Μπεϊτάρ στις 7.30. Για το Europa League, Χάιντουκ Σπλιτ, Πάφος FC στις 10 το βράδυ. Η προσπάθεια και των τριών ομάδων μας ζωντανά στον Sport FM 95. Η μετάδοση των αγώνων είναι μία προσφορά της Megabet Plus και της Venny Crooked Dine.
12: Αυτό το καλοκαίρι, ο Popeye δεν πάει διακοπές. Θα είναι στην Καθημερινή με μια special έκδοση σε 2 συλλεκτικά τεύχη. Ο θρυλικός ήρωας κόμιξ που αγαπήθηκε από γενιές αναγνωστών έρχεται να κρατήσει συντροφιά σε μικρούς και μεγάλους. Το πρώτο τεύχος με τίτλο «Το νησί των φαντασμάτων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
14: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
15: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
15: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, νίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσει το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
16: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
17: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
18: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
19: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Θα έχει φτιάξει το μέλλον του. Θα έχει φτιάξει την καριέρα του για τη συνέχεια, ώστε στο πρώτο επόμενο στραβοπάτημα που θα συναντήσει, που δεδομένα θα το συναντήσει σε μια έτσι μακροσκελή σεζόν, δεν γίνεται να σου πάνε όλα καλά. Επομένως, στο επόμενο στραβοπάτημα που θα συναντήσει, θα είναι πιο εύκολο αντιμετωπίσιμο, εύκολα αντιμετωπίσιμο. Όπως είπαμε και πέρσι με την ΑΕΚ, όταν έκανε δύο πανωτέ ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, που είχαν ξεκινήσει πρώτα εγκρίνιες να εμφανίζονται, κανένας δεν είπε ας φύγει ο Νικολίτς. Είχε καταφέρει αυτό το πράγμα στην Ευρώπη, επομένως. Είχε το μαξιλαράκι αυτό. Αυτό είναι το καλό για τον Ίστρουπ, ότι πρέπει να το πετύχει για να φτιάξει και αυτό το μαξιλαράκι για τον εαυτό του και να είναι έτοιμο σε κάθε δυσκολία. Ωστόσο, αν δεν καταφέρει να περάσει αυτό τον επίπονο προκριματικό γύρο, την προκριματική φάση των ευρωπαϊκών, εννοείται πρέπει να του δοθεί χρόνος, χώρος, εμπιστοσύνη και όλα αυτά που λέμε για ένα νέο προπονητή που κάνει τα πρώτα του βήματα σε μια ομάδα, ο οποίος είναι νέος, φιλόδοξος, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αξίζει να βρίσκεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού και υπάρχει αυτή η αισιοδοξία προς το πρόσωπό του ότι μπορεί να καταφέρει να φέρει και επιτυχίες πίσω στην ομάδα.

Εγώ για την αυριανή αναμέτρηση πάντως έχω κυκλώσει δύο-τρεις παίκτες που θέλω να τσεκάρω λίγο παραπάνω. Ένας είναι εννοείται ο Τσάπρας. Στα φιλικά, δύο-τρία φιλικά που είδα με τον Τσάπρα, εγώ έμεινα αρκετά ικανοποιημένος. Προσαρμοσμένος πλήρως στην καινούργια ομάδα στην οποία βρίσκεται. Το νέο μεγαλύτερο μέγεθος εννοείται από τον Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό. Και θέλω να δω πώς θα μπορείς να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα. Ένας άλλος παίκτης που θέλω να δω είναι και ο Κάτρης, που παίζει τη θέση του με τον Ντουμπά δίπλα στον Τεφράι. Ποιος από τους δύο θα ξεκινήσει βασικός. Το δεύτερο μισό του Κάτρη πέρσι, όταν ήρθε ως δανεικός, όταν επέστρεψε από το δανεισμό του στο Λεβαδιακό, ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Σε βαθμό που νομίζω, καλά, εγώ σίγουρα εντυπωσιάστηκα, αλλά νομίζω ότι εντυπωσιάστηκαν και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Δεν περίμενα να. Νομίζω ότι οι ίδιοι περίμεναν να μπορέσει ο Κάτρης να μπει τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα στο σύστημα της ομάδας και να μπορεί η ομάδα να βασίζεται πάνω του. Ενώ εννοείται τον κύριο Γιάνκοσιτς. Γιάνκοσιτς ακούγαμε, Γιάνκοσιτς δεν βλέπαμε όλη τη σεζόν πέρσι. Εννοείται από τη στιγμή που πήγε τη μεταγραφή του χειμώνα. Φαίνεται ότι ο Νίστρουπ, έτσι λένε για τα ρεπορτάζ, θα βασιστεί φέτος πάνω του. Θα είναι το βασικό, ας πούμε, δεκάρι της ομάδας. Είναι ένα μεγάλο ταλέντο και στη χώρα του το υπολογίζουν και ποντάρουν πολλά πάνω σε αυτόν. Και αποτελούσε ένα ερωτηματικό και στη χώρα του, αλλά και εδώ, σε αρκετούς από εμάς, γιατί δεν το βλέπαμε και καθόλου να παίζει με τα πράσινα. Ωστόσο, φαίνεται ότι

Εγώ πάντως με την επιλογή του Παναθηναϊκού ο Ντεφρά να γίνει αρχηγός, ξαφνιάστηκα λίγο. Εγώ στο μυαλό μου το έχω λίγο πιο ρομαντικό. Ένας αρχηγός μιας ομάδας πρέπει να είναι ένας παλιός, ένας έμπειρος, ένας γνώστης της ομάδας, της ελληνικής πραγματικότητας, όλα αυτά τα γραφικά εννοείται. Ωστόσο, είναι πράγματα που όντως πιστεύω ότι πρέπει να έχει ένας αρχηγός. Ωστόσο, ο Ντεφράι είναι ένας παίκτης που ακόμη καλά-καλά δεν ήρθε και παίρνει απευθείας περιβραχιόνιο. Εγώ το καταλαβαίνω. Είναι η εμπειρία και η παραστάση του Ντεφράι είναι πραγματικά μαγικές. Πρωταθλήματα με την Ίντερ, Champions League, παραστάσεις του Champions League σε υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Πράγματα που πολλοί ποδοσφαιριστές ούτε καν τολμούν να ονειρευτούν. Ο Ντεφράι τα έχει πετύχει. Κατανοώ το λόγο που μπαίνει ως αρχηγός, απλά μου κάνει έτσι κάπως μια εντύπωση. Βέβαια, κοιτώντας πάλι λίγο και το ρόστερ του Παναθηναϊκού, νομίζω πιο παλιός παίκτης είναι ο Τσέριν. Οι πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, οι απανωτές, έχουν δημιουργήσει έτσι αυτό τα νέα πρόσωπα που υπάρχουν πλέον στην ομάδα. Και ο Ντεφράι παίρνει αυτή την ευκαιρία και φοράει το περιβραχιόνιο στο αριστερό του μπράτσου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πρόκριση με 2 νίκες στο σύνθημα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τον αυριανό πρώτο αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Υπάρχει πίεση, αλλά στόχος είναι να μπούμε στη League Phase, πρόσθεσε. Κάτριση του μπα στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ντεφράι, το μοναδικό δίλημα για την ενδεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Χατζηδιάκος.

από τον πάγκο αναμένεται να έρθουν οι επίσης νεοαποκτηθέντες Ελουστόντο Σάντα Μαρία και άλλοι. Η παραμονή στην Ιταλία αποτελεί την προτεραιότητα του Ελβετού μέσου Ρέμο Φρόιλερ παρά τις προτάσεις που έχει στα χέρια του από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Δεν προχωράει για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζουσέσα. Φουλάρι για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατόν ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Αύριο η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Μάριο Χεζόνια παρά το δημοσίευμα της Μάρκα που αναφέρει πως μαζί με την Dubai BC παρακολουθεί τις εξελίξεις. Μέχρι τις 27 Ιουλίου η προθεσμία του Κράτη Φόργουρτ να καταβάλει στη Real Madrid τη ρήτρα αποδέσμευσής του για το NBA. Στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικά τεστ έφτασε πριν από λίγα λεπτά ο Αμερικανός γκάρτ Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Παίκτης του Άρη για τα επόμενα τρία χρόνια είναι και επίσημα ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Θα τα δίνω όλα για την ομάδα, δήλωσε ο Νιγηριανός μέσος που αναχωρεί αύριο για την Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές βρίσκεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα κινείται ο Όφιο, 30χρονος πρώην εκτρέμ του Παναθηναϊκού, αγωνίζεται στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν αποτελούν από τον Ηρακλή οι Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντιστοίχως. Η Κηφισιά ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Τον γκολ πέτυχε ο Πόμπο. Τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων θα φοράει και τη φετινή σεζόν ο 33χρονος κεντρικός αμυντικός Ούγκο Σόουζο, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιο του. Μικρό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια που νίκησε 1-0 την Καερά Ταλμάτης στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Για την απόκτηση του Βέλγου επιθετικού Σαρλ Ντεκέ Τελάρε κινούνται Παρίς Σεν Ζερμέν και Μπάγκερ Μονάχου σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Ο 25χρονος παίκτης ανήκει στην Αταλάντα η οποία τον κοστολογεί τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμαστός.

Επιστρέψαμε. Big Wins for FM 94,6. Και όπως καταλάβετε, θεωρώ ούτε ο Νίκος Σέρβας είπε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ούτε ο Γιώργος Πετρίδης. Τάσος Νικολόπουλος, όπου εννοείται και αυτός όταν βγήκα έξω και μου είπε: ρε παλικάρι μου, 0 στα 2 είχες. Ας το πάει στο καλό, δεν πειράζει. Θα βάλω το πάνω μπουρδά να πει το επόμενο. Πάνος Μπουρνάς λοιπόν παραμένει στα DEX, Γιώργος Πετρίδης είναι ο οργανωτής παραγωγής της εκπομπής και Άγγελος Κρεμαστός πίσω από το μικρόφωνο.

με ΑΕΚ και Ολυμπιακό να μην έχουν έτσι αγωνιστική δράση τη δεδομένη στιγμή. Προφανώς τα νέα τους είναι λίγο πιο σε χαμηλότερο επίπεδο από τους άλλους δύο που τρέχουν αυτή τη στιγμή για να ξεκινήσουν και επίσημο ουσιαστικά τη σεζόν τους, έχοντας τα πρώτα παιχνίδια πρώτων πυλών. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός σε σχέση με την ΑΕΚ τρέχει πολύ και τα μεταγραφικά του. Καλά, και η ΑΕΚ μας έχει ζαλίσει με τον Κάγκου. Είναι αυτή η κατάσταση που μέσα σε τρεις ημέρες κατάφερε να γίνει πιο σύριαλ και από τα σύριαλ. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει αυτό το δίπολο ανάμεσα σε Φρόιλερ και Φαμπίνιο, όπως λένε τα ρεπορτάζ τουλάχιστον. Που με τον Φρόιλερ ίσως να προηγείται, δεν ξέρω, σύμφωνα με τους Ισπανούς, αυτή είναι η κατάσταση. Καθώς ο Σκύρα, πασίγνωστος γενικά ρεπόρτερ, Ιταλός και όλα αυτά τα συναφή, αναφέρει, το έχουμε γραμμένο και στο site του Big Wings FM, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει σημαντική προσφορά στον Φρόιλερ, τον Ελβετό Χαφ. Ωστόσο, ο ίδιος επιθυμεί να μείνει στην Ιταλία. Ελεύθερος είναι ο Φρόιλερ, από την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στην Πολώνια. Ελεύθερος είναι και ο Φαμπίνιο, ο οποίος ήταν στην Αραβία.

Πάντως, σύμφωνα με τα, αυτά τα δύο ονόματα που έχουν βγει στην επιφάνεια, είναι δύο παίχτες πολύ έμπειροι, πολύ ποιοτικοί και αρκετά μεγάλοι. 32 Φαμπίνιο, 34 Φρόιλερ. Φαίνεται ότι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά από τα νιάτα και την ομορφιά που έχει προσθέσει στη μεσαία γραμμή, είτε αυτός λέγεται Σιπιόνι, είτε λέγεται Μουζακίτης, είτε και ο Έσε, δεν είναι μεγάλος ο Νίτο Έσε. Εντάξει, είναι και ο Ντάνι Γκαρθία. Αλλά μάλλον ψάχνει μια πιο έμπιστη, να το πω, πιο σταθερή λύση από τον Ισπανό. Στα μάτια είτε του Φαμπίνιο είτε του Φρόιλερ. Πάντως και οι δύο, παρά την ηλικία τους, είχαν γεμάτη σεζόν, ειδικά ο Φρόιλερ. Καλά, αυτό, με αυτό θα γίνει τρελά σαρδάμα άμα έρθει. Ο οποίος έπαιξε 40 παιχνίδια σε Σεριά και Europa League, που έκανε καλή σεζόν, καλή πορεία η Μπολόνια, με την οποία και αγωνιζόταν. Ενώ και ο Φαμπίνο από την δική του πλευρά έπαιξε 44 μάτς στο αραβικό πρωτάθλημα. Εντάξει, και το αραβικό πρωτάθλημα πλάκα-πλάκα, με όλες αυτές τις μεταγραφές που γίνονται, δεν είναι και τόσο της πλάκας. Δεν είναι και κάτι να το παίρνουμε και πολύ στα σοβαρά, εννοείται. Ωστόσο, δεν παίζει με ψαράδες και λοιπούς. Έχει γεμίσει με παγκόσμιας κλάσης παίχτες. 44 παιχνίδια είχε κάνει, έβαλε 3 γκολάκια, μοίρασε και 4 ασίστ στο Βραζιλιάνο χαφ. Ο Φρόιλερ είναι κάπως λίγο πιο αμυντικός, λίγο πιο βαρύ κορμί. Είναι και λίγο μεγαλύτερος. Να δούμε αν θα καταλήξει σε κάποιον από τους δύο Ολυμπιακός και αν θα μπορέσει να το φέρει και στον Πειραιά.

Πάντως και οι δύο είναι έτσι, έχουν αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά. Μπορούν να ελέγξουν το ρυθμό του παιχνιδιού, να μοιράσουν μπάλα, σταθερότητα, πάρα πολύ σταθερότητα. Με τεράστιες εμπειρίες και παραστάσεις και οι δύο. Η περίπτωση του Φαμπίνιο ίσως είναι πιο δύσκολη, διότι αν έχω δει καλά, έπαιρνε κάπου στα 10 εκατομμύρια το χρόνο στην Αραβία. Οπότε για να τον δελεάσει ο Ολυμπιακός να έρθει, πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Προφανώς δεν μπορεί να φτάσει σε τέτοια δεδομένα, εννοείται. Αλλά ξέρω εγώ, 4. Δεν θα πρέπει να του δώσει 4. Πρώτο, μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός τα 4. Θέλει. Μετά, ο Φαμπίνιο θα θέλει να έρθει με 4 εκατομμύρια. Είναι κάποια έτσι ερωτήματα που δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς, εννοείται. Ίσως το Φρόιλερ να είναι και μια κάπως πιο βατή περίπτωση και γι' αυτό να την κυνηγάει και ίσως περισσότερο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα πάντα. Να δούμε αν ο ίδιος θα πιστεί, ο ίδιος επιθυμεί να παραμείνει Ιταλία. Ίσως εξαρτηθεί και από τις προτάσεις που θα έχει στα χέρια του από τη Σέρια και το Ιταλικό Πρωτάθλημα.

Ερωτηματικό βέβαια εννοείται είναι και το τι θα γίνει με την ιστορία με τον Άσο. Το ποιος θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Με τον Τζολάκη να δείχνει ότι θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Χαλ. Εννοείται τίποτα δεν είναι κλεισμένο ακόμα. Ωστόσο, έτσι όπως πάει η κατάσταση, όλα δείχνουν προς τα εκεί. Ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Σύμφωνα και με τον Κώστα Νικολακόπουλο, που και το έχουμε και στο, ξαναλέω, και στο site του sportpavlefm.gr, η υπόθεση του Ορτέγκα ή Ορτέγα, άμα είστε πιο εκλεπτισμένοι, φαίνεται ότι έχει μπλοκάρει. Ωστόσο και ο Κώστας Νικολακόπουλος τονίζει ότι δεν έχει χαλάσει. Απλά δείχνει κάπως να έχει φρακάρει λίγο η κατάσταση. Εξαιρετική περίπτωση ο Ορτέγκα. Το να είσαι για χρόνια το νούμερο 2 σε μια ομάδα, σε μια υπερομάδα όπως είναι αυτή της Manchester City και του Pep Guardiola. Και δεν είναι ότι απλά ήταν το νούμερο 2, είχε πάρει και πολλά λεπτά, πολλά παιχνίδια πάνω του. Είτε λόγω τραυματισμού του Έντερσον, είτε λόγω κάποιας αποβολής. Πολύ ωραίος παίκτης, πολύ ωραίος θεματοφύλακας. Είναι λίγο μεγαλούτσικος. Εντάξει, θεματοφύλακας είναι βέβαια, είναι κάπου στα 32 με 33. Και οι φίλοι της Arsenal επίσης το θυμούνται, γιατί όχι πέρυσι που κατέκτησαν το πρωτάθλημα, αλλά πρόπερσι. Είχε κόψει ένα μυθικό τέτ-α-τέτ του Σον, αν θυμάμαι καλά, της Τότεναμ, και αν έμπαινε αυτό το γκολ, ίσως η Άσαναν έπαιρνε και το πρωτάθλημα τότε. Ωστόσο, ο Ορτέγα με μια εκπληκτική επέμβαση με το πόδι το απέκρουσε και άφησε τους κανονιέριδες στα κρύα του λουτρού. Εντάξει, εξηλώθηκα πέρσι. Να δούμε τι θα γίνει. Ίσως μια αναλλακτική να είναι και ο Ζωζέ Σα.

Εννοείται ο Ζωζέσα είναι ένας παλιός γνώριμος, ένας πάρα πολύ έμπειρος θεματοφύλακας και αυτός περασμένης ηλικίας, 34. Ωστόσο, τις χρονιές που κάνει στον Ολυμπιακό ήταν πραγματικά εκπληκτικός, οι οποίες του χάρισαν εννοείται και την τεράστια μεταγραφή στη Wolves, όπου ήταν επί χρόνια ο βασικός και αντικατάστατος θεματοφύλακας μιας ομάδας Premier League, που έκανε αρκετά αξιόλογες πορείες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, η οποία βέβαια φέτος κατακρεουργήθηκε κάπως και είχε υποβαστεί από το Δεκέμβριο. Όχι ότι έφταιγε ο Σά γι' αυτό, αλλά το κάκιστο ρόστερ που είχε χτιστεί. Ωστόσο, είναι ένας παίκτης που εννοείται μπορεί να έρθει και να πάρει εύκολα τα γάντια βασικού των Ερυθρόλευκων. Δύσκολο όμως θα ερχόταν για δεύτερος, που είχε ακουστεί και αυτό νομίζω στην αρχή του καλοκαιριού, με την προοπτική ο Τζολάκης να μείνει για να ερχόταν ο Σά ως μια έξτρα λύση από πίσω. Δύσκολο και ο ίδιος να το δεχόταν. Η ποιότητά του νομίζω θα ήταν απαγορευτική για τον ίδιο να δεχθεί να κάτσει στον πάγκο, όχι απλά του Ολυμπιακού, γενικά μια οποιαδήποτε ομάδα. Η ποιότητά του νομίζω είναι αρκετή για να βρει μια αρκετά καλή ομάδα και να έχει τα γάντια του βασικού στην τσέπη. Πάντως, πέρα από αυτές τις επιλογές, νομίζω πολλά βλέμματα έχει στρέψει πάνω του και ο κύριος Πόποβιτς, ο οποίος έχει αποκτηθεί φέτος από τον Ολυμπιακό. Και αυτός ήρθε ως μια συμπληρωματική λύση. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ανθρώπους που είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και βλέπουν τα πράγματα από κοντά και με πιο καθαρή ματιά, λένε ότι κάνει πραγματικά μια τρομερή προετοιμασία και δείχνει ότι μπορεί να σταθεί επάξια στο ρόλο του. Επομένως, θεωρώ ότι δεν θα είναι λίγες φορές που θα το δούμε φέτος κάτω από τα δοκάρια των Ερυθρόλευκων. Και μέχρι να λυθεί και αυτή η κατάσταση με Τζολάκη, Ορτέγκα, Σά ή οποιοδήποτε είναι να έρθει, ως πρώτος υπάρχει ασφάλεια του Πόποβιτς από πίσω, που μπορεί να σταθεί θεωρητικά πάντα επάξια. Να δούμε βέβαια και στα μάτσα, όλα αυτά κρίνονται εννοείται στους επίσημους αγώνες.

Επίσης, μια μεταγραφή που ίσως πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού να μην έχουν ξετρελαθεί είναι και αυτή του Σάλιακα που είναι να ολοκληρωθεί. Προφανώς ο Σάλιακας δεν θα έρθει για πρώτος, θα έρθει για να κάνει τα ρεπό του Μαφέο. Ωστόσο, είναι μια καλή λύση γιατί πρώτον είναι Έλληνας και δεύτερον είναι homegrown, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να θεωρηθεί ως παίχτης ακαδημιών του Ολυμπιακού ο Μανώλης Σάλιακας και είναι κάτι που θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί, ειδικά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός από εκεί που είχε γεμίσει ξαφνικά Έλληνες έχει αρχίσει να τους χάνει, είτε με πωλήσεις, είτε όπως έγινε ας πούμε με τον Κοστούλα ή όπως πάει να γίνει με τον Τζολάκη. Η απόκτηση τέτοιων ποδοσφαιριστών που θα μπορέσουν να λύσουν και τα χέρια του με τη Λίμπαρ στην Ευρώπη είναι πάντα σημαντική. Και ο Σάλιακας έχει και εξαιρετικές παρουσίες στο top επίπεδο του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Βλέπω ένα φίλο εδώ πέρα, δεν έχει ενθουσιαστεί με τον Μαφαίο. Ναι, έρχονται κάτι όχι πολύ ωραία μηνυματάκια. Εντάξει, παιδιά, ο Μαφαίο έχει κάνει. Ή συγκεκριμένα φίλε, δεν νομίζω ότι είναι γενική άποψη αυτή. Έχει κάνει πάρα πολλές εξαιρετικές σεζόν στην Ισπανία. Και μέχρι πέρσι που τον είχαν ξαναψάξει, νομίζω, οι ελληνικές ομάδες, είτε ήταν Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, ο ίδιος δεν άκουγε καν την προοπτική της Ελλάδας και δικαίως, γιατί είχε μια δεδομένη θέση ως βασικός σε μια ομάδα όπως η Μαγιόρκα, που ήταν για. Που βρισκόταν σταθερά στις θέσεις της Λα Λίγκα, τέλος πάντων, στην πρώτη κατηγορία. Εντάξει, ίσως αυτά τα πρώτα φιλικά να μην έχει δείξει τα καλύτερα δείγματα γραφής. Ωστόσο, παραμένει πάρα πολύ νωρίς. Δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα παίκτη ούτε καν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Πόσο μάλλον αυτά είναι φιλικά, με τα βαριά πόδια που λέμε από την προετοιμασία και όλα αυτά. Χρόνο χρειάζονται όλα αυτά. Ο Μαφαίο έχει αποδείξει ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και μπορεί να σταθεί ως ο βασικός δεξιός μπακ μιας ομάδας όπως είναι ο Ολυμπιακός. Τώρα, αν θα τα καταφέρει, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

όσο αφορά την ΑΕΚ, για να φύγουμε από τον Ολυμπιακό, να ρεμίσουν και όσοι ξεκίνησαν πολύ δυναμικά στα μηνύματα. Η ΑΕΚ έχει μπει τώρα σε μια αντιπινεδιάδα. Ψάχνουμε τον κατάλληλο άνθρωπο που θα μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Έχω να πω από τότε ότι μάλλον δεν θα το βρούμε. δεν θα το βρούμε, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής. Η κουβέντα έχει μπει πολύ για τον κύριο Κάγκουα, που είχε βρεθεί απέναντι στην ΑΕΚ στα περσινά προκριματικά του Conference με την Χαπόελ Μπερσεβά, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο, δεν έχω καταλάβει, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αυτή η υπόθεση έχει καεί, εφόσον έπαιξε κιόλας στα προκριματικά με την Χαπόελ και δεν μπορεί να συμμετάσχει στα αντίστοιχα προκριματικά της ΑΕΚ, που θα κυνηγεί στην είσοδο στο Champions League. Θεωρητικά έχει καεί. Αλλά να πω την αμαρτία μου, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν αποκτήσει ένα χαφ αυτή μέσα στις επόμενες μέρες για να μπει γρήγορα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας που θέλει άμεσα ο Νίκολιτς, και στην πορεία αποκτηθεί και ο Κάγκουα ως μια έξτρα λύση. Με τον τρόπο που παίζει ο Νίκολιτς, τα χαφ και τα πολλά χαφ είναι απαραίτητα. Πόσο μάλλον η ομάδα καταφέρει να φτάσει και στη League Face του Champions League, που το επίπεδο θα κορυφωθεί. Οι έξτρα λύσεις σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητες, ειδικά με τώρα άμα θα γίνει αντιπινέδε, εν τέλει θα καταλήξει ως αντιπερέρα, γιατί και σε αυτό έχουμε πολλά ερωτήματα ποιος θα είναι. Θα δείξει.

Και ερώτημα είναι και λίγο και γενικά τα μεταγραφικά θέλω του Νίκολιτς και πότε αυτά θα ικανοποιηθούν. Με τον Σέρβο να έχει ζητήσει και επίσης ένα έξτρα κεντρικό αμυντικό. Εδώ να πω την αμαρτία μου και εγώ κρατάω μια πισινή. Διότι πάλι σύμφωνα με τους ανθρώπους που βλέπουν τις προετοιμασίες από κοντά, έτσι, εμείς είμαστε χιλιόμετρα μακριά. Ο Γεωργίεφ κάνει μια τρομερή προετοιμασία και κάνει μια τρομερή προετοιμασία ως κεντρικός αμυντικός. Εκεί έχει παίξει και στα φιλικά. Εκεί τον βάζει και ο Νίκολης στις ασκήσεις τις καθημερινές. Και αυτό που έχει υποθεί και από τον Θοδωρή Καρβουνιάρη που ήταν εκεί πέρα και από τους υπόλοιπους ρεπόρτερ του σταθμού, τέλος πάντων, ότι ο Βούλγαρος δείχνει εξαιρετικά στοιχεία και με την μπάλα και χωρίς και δεν ξέρω μήπως έχει αρχίσει να το ξανασκέφτεται ο κύριος Νίκολιτς να κρατήσει ως μια έξτρα λύση για το κέντρο της άμυνας στον Γεωργίεφ και αποκτηθεί ένας άλλος παίκτης, ένα πιο καθαρόιμο δεξιμπακ πίσω από τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος εννοείται θα είναι ο βασικός και ο αντικατάστατος. Ο Λευκός Μαϊκών, όπως λέει και έλεγε πριν και ένας φίλος στα σχόλια, ο οποίος δεν πρόκειται να βγει από την δεκάδα, εννοείται.

Θα μπούμε και σε λίγο διαφημιστικό κλίμα. Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημαν θα στείλει ένα τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από το από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όλοι οι προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη απόψε ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Με αγρυπνία απόψε στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς, οι οποίες κορυφώνονται αύριο. Με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές, οφθαλμός αντί οφθαλμού, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Την Πέμπτη συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη στον BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: BwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 4,6. Για άλλο ένα μισάωράκι θα είμαστε μαζί. Και έχω και παρέα και τον Νίκο Ζέρβα. Νίκο.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, πώς
1: είσαι. Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Σε διακόπτω γιατί είχαμε την αναμενόμενη αύξηση του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Έφτασε στην Ελλάδα με κάνα τεταρτάτη καθυστέρηση μέσω Μαγιόρκα που ήταν για διακοπές και προετοιμασία. Συνηθίζει ο Αμερικανός τα τελευταία χρόνια να δουλεύει με τον προσωπικό του γυμναστή και φίλο του στη Μαγιόρκα. Αναφέρω μερικές από τις ατάκες του. Είμαι λίγο κουρασμένος από το ταξίδι, λέει. Είναι αργά, αλλά πολύ χαρούμενος. Αύριο θα μιλήσω με τους προπονητές από κοντά. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα. Είχε τεθεί ως ενδεχόμενο αρκετές φορές τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Α, okay.
1: Είχαμε συζητήσεις με τον προπονητή τηλεφωνικά. Μου ταιριάζει πολύ ο Ολυμπιακός. Γνωρίζω πολλά για τον οργανισμό και αυτό με διευκόλυνε να αποφασίσω να δεχτώ την πρότασή του. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους που ήταν εκεί για το αν του αρέσει που θα παίξει με τον Μοντέρο, που είναι η έτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, σε συγκεκριμένη θέση. Απάντησε ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω με όλους αυτούς τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός, γιατί μπορούν να βοηθήσουμε πάρα πολλούς τρόπους, έχουν τρομερή ποιότητα. Ασφαλώς και με τον Μοντέρο που είναι ένα σούπερ και πολύπλευρο ταλέντο. Ανυπομονώ όμως να παίξω και με τον Σάσα Βεζένκοφ. Τι να πω για τον Σάσα, είπε. Συμπαίκτης του και στην Εθνική Βουλγαρία, έτσι για όσους δεν το γνωρίζουν. Σε ό,τι αφορά το πόσο τον, να το πω έτσι, του δημιουργεί περισσότερη ευθύνη το γεγονός ότι έχει έρθει στον Ολυμπιακό, όντας πρωταθλητής Ευρώπης ήδη ο Ολυμπιακός, αν τον γεμίζει με μια περισσότερη πίεση, είπε ότι οι παίκτες σαν εμένα είναι πάντα έτοιμοι να δουλέψουν. Δεν βλέπω ποτέ το μέλλον. Θέλω να κάνω βήμα-βήμα την πορεία μου και να πάμε μέρα με τη μέρα. Να νιώσω άνετα με την ομάδα, να δω τι θέλει ο προπονητής από μένα και να βγάλω στο παρκέ δημιουργία και ενέργεια. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που θα φέρω. Χαίρομαι πάρα πολύ που λένε ότι ταιριάζω με το παιχνίδι του coach Μπαρτζόκα. Από εκεί και πέρα πρέπει να το αποδείξουμε αυτό στην πράξη. Τέλος, ρωτήθηκε για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είπε ότι έχω παίξει πάρα πολλές φορές αντίπαλος με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Είναι χαρά μου που τώρα θα τους έχω στο πλευρό μου. Και χαίρομαι και πάρα πολύ που είναι αδερφοποιημένη με τον κόσμο της πρώην ομάδας μου, τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτά αύριο θα συζητήσει με τους προπονητές. Θα περάσει τα καθιερωμένα ιατρικά τεστ. Ξέρεις, του δείχνουν κάποια σπίτια οι άνθρωποι των ομάδων μια αποφασή που θα μείνει.
0: Προφανώς.
1: Και πλέον αναμένεται και η άφηξη του Μοντέρο τις επόμενες μέρες.
0: Ωραία. Ομιλητικότατος, κουρασμένος, αλλά μια χαρά.
1: Τα είπε. Ναι, τα είπε.
0: Αυτά τα τυπικά που λέμε.
1: Νομίζω 20 Αυγούστου η προετοιμασία του Ολυμπιακού φέτος. Καλή συνέχεια, φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ζέρβα.

Αυτά με τη μικρή μπασκετική σφήνα στην εκπομπή για τον Ολυμπιακό και την άφηξη του Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την ομάδα του Ολυμπιακού, το πρωταθλητή Ευρώπης, για το επόμενο βήμα, για το βήμα παραπάνω, όλο αυτό που λέμε μετά από κάθε μεγάλη επιτυχία μιας ομάδας, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, το να μην καθησυχάζει και να θέλεις ακόμη περισσότερα, γιατί μόνο έτσι ένας σύλλογος μεγαλώνει και γιγαντώνεται.

Τα πούμε και τα τυπικά. Πάνος Μπρουνάς παραμένει στην ηχοληψία. Ρωτάνε και πόσο χρόνο είσαι. Εδώ σε ρωτάνε στα σχόλια. 29. Για που αναρωτιούνται γιατί, για τις μουσικάρες που βάζεις. Δεν ξέρω αν τους ξάφνιασες, αλλά νομίζω έχουν ικανοποιηθεί πολύ, να ξέρεις. Οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Γιώργος Πετρίδης και πίσω από το μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 20 λεπτά ο Άγγελος Κρεμαστός.

Πριν πάμε και στο διαλυματάκι προηγουμένως, είχαμε μείνει λίγο και στην ΑΕΚ και τα δικά της hot θέματα αυτή την χρονική περίοδο τουλάχιστον, όπου ετοιμάζεται η ομάδα για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας, εκεί που ο Νίκολς θα κάνει και λίγο και το ξεκαθάρισμα του ρόστερ, ας πούμε. Καθώς πολλάκις οι ρεπόρτερ έχουν αναφέρει ότι αναμένονται κάποιοι παίκτες να κοπούν, να πάρουν κοψίματα στην τελική αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία, όπου θα επιστρέψει η ομάδα για το δεύτερο στάδιο. Όπως ανέφερε και ο Γιώργος Τσακίσης προηγουμένως, υπάρχουν ερωτηματικά για την περίπτωση του Νίκλας Ελίασον, για το αν και εφόσον θα βρεθεί και πάλι μαζί με την ομάδα. Συμμετείχε σε κάποια φιλικά, είναι αλήθεια, πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο, θα δούμε άμα αυτά ήταν αρκετά για να πείσει τον Νίκολιτς να τον διατηρήσει στο ενεργό ρόστερ της ομάδας, με την προοπτική βέβαια, εάν και εφόσον δεν πουληθεί, να παραμείνει ενεργός στην ομάδα και να συμμετέχει είτε αν χρειαστεί βασικός είτε πιθανότατα πιθανότερος αλλαγή. Κάτι που ας πούμε δεν έχει σημαίνει το Λιούμπιτσιτς, ο οποίος έχει ήδη αποχαιρετήσει, αν και με τη μορφή δανεισμού, αλλά ok, που πήγε στην ΛΑΣΚ, στην Αυστρία, εκεί που νομίζω έχει γεννηθεί, νομίζω στην Αυστρία, αν και είναι ο Κροάτης, έχει ρίζες από την Αυστρία. Και εννοείται με τον προπονητή της ΛΑΣΚ να είναι και ο άνθρωπος, νομίζω, που τον έβγαλε ή τον ανέπτυξε. Νομίζω είχαν, όταν ήταν νεότερος, με αυτό το συγκεκριμένο προπονητή έκανε τα πρώτα βήματα στην καριέρα του. Και λογικό και επόμενο είναι να θέλει να τον ξανασυναντήσει για να βρει και πάλι τον δρόμο του. Είναι ένας καλός παίχτης, έχει ποιότητα, έχει κάποια πολύ ωραία στοιχεία. Ωστόσο, ποτέ δεν κατάφερε να τα δείξει στην ΑΕΚ, ποτέ δεν κατάφερε να γίνει σταθερός, σημαντικός, όλα αυτά τα προβλήματα. Όλα αυτά που περιέργως ο Ελίασον τα έχει δείξει. Ο Ελίασον βρίσκεται στην ΑΕΚ 4 χρόνια. Η πρώτη του σεζόν ήταν μαγική, η δεύτερη σεζόν ήταν ακόμη καλύτερη. Στη χρονιά του Double με τον Αλμέιδα, ο Ελίασον δεν είχε σκοράρει, αλλά είχε μοιράσει καμιά δεκαριά assist και ήταν κίνδυνος θάνατος για τις αντίπαλες άμυνες. Πραγματικά οι σέντερς ήταν φαρμάκι. Απλά δεν είχε τον goal. Η δεύτερη σεζόν του, με την ένωση να χάνει το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική, ίσως ήταν από τους διακριθέντες της ομάδας, όπου έκανε ό,τι δεν έκανε την πρώτη σεζόν, σκόραρε. Παρέμεινε πολύ ψηλά δημιουργικά, ωστόσο πέτυχε και αρκετά goal. Με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικός για την ΑΕΚ. Η τρίτη του σεζόν, όπως και ολόκληρη της ομάδας, δεν ήταν το ίδιο ικανοποιητική, ενώ η τέταρτη ήταν από μεταξύ πάγκου και εξέδρας, ας πούμε, δείχνοντας πολύ λίγα πράγματα στην σεζόν με τον Νίκολη στον πάγκο, που και η Ένωση έφτασε ξανά στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι ένα πορείς η πορεία του Ελίασον στην ΑΕΚ. Είναι ένα πορείς για μένα το γεγονός ότι δεν μπορεί να βρει μια πρόταση με 2 εκατομμύρια ευρώ. Μου φαίνεται τρομερό να μην μπορεί να φέρει ο Ελίασον μια πρόταση 2 εκατομμυρίων. Ένας παίκτης που δεν έχει πατήσει τα 30. Έχοντας δείξει τι μπορεί να κάνει σε μια ομάδα, τι μπορεί να προσφέρει, τι μπορεί να κάνουν αυτά τα δύο πόδια που έχει, που είναι εξαιρετικός και με τα δύο. Παρ' όλα αυτά δυσκολεύεται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, εφόσον βλέπει ότι και η ΑΕΚ δεν βασίζεται πλέον πάνω του. Δεν ξέρω, πολλοί στέκονται ίσως και στην ψυχοσύθεσή του, ότι έχω ακούσει αρκετές φορές να το χαρακτηρίζουν κάπως εύθραυστο. Ότι άμα δει ότι κάτι δεν του πάει καλά ή ότι δεν αποτελεί τόσο βασικό γρανάζι στη μηχανή της ομάδας, ψυχολογικά πέφτει πάρα πολύ, κάτι που τον επηρεάζει άμεσα και στο παιχνίδι του.

Φεύγοντας και λίγο από τον μικρό κοσμό μας, του ελληνικού ποδοσφαίρου, χαμούλης γίνεται και στην Αγγλία, με την Τσέλσι να πυροβολάει ασταμάτητα. Άλλη μια πολύ δάπανη μεταγραφή, με τον Ρότζερς από την Άστον Βίλα να φοράει και επίσημα τα μπλε και να γίνεται μέλος των Λοδρέζων. Με προπονητή εννοείται να θυμίσουμε τον Τζάμπι Αλόνσο. Οριακά εγώ κοντά να το ξεχάσω, είναι κάτι τόσο άκυρο και random. Εγώ έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον. Δεν μου ταιριάζει εμένα στο μυαλό αυτός ο γάμος. Ήμουν από τους ρομαντικούς που τον προτιμούσα τον Τζάμπι Αλόνσο να πάει στη Λίβερπουλ. Και ας μην είμαι Λίβερπουλ, δεν έχει σημασία. Τέριαζε κάπως αυτή η σύνδεση στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή κάπου στα 120 εκατομμύρια έφτασε. Έγινε πιο ακριβή μεταγραφή νομίζω στην ιστορία της ομάδας. Ένας παίκτης που εννοείται στην Άστον Βίλα έκανε τη διαφορά. Ήταν εξαιρετικός. Αλλά αλήθεια, τόσα πολλά. Γενικά λίγο η φάση με τους Άγγλους και οι μεταγραφές ανάμεσα σε αγγλικές ομάδες έχει ξεφτυλιστεί λίγο. Δηλαδή νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι είχαμε και την επίσης τρομερά πανάκριβη μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον από την Νότιγχαμ Φόρεστ στη Μάντσεστερ Σίτι, που και αυτή χτύπησε πάνω από 120 εκατομμύρια με τους πολίτες να αποκτούν τον χαφ της Νότιγχαμ για να ενισχύσουν τη μεσαία τους γραμμή. Okay, και οι δύο εννοείται πολύ καλή σεζόν. Πολύ καλά τέτοια, αλλά ξέρω εγώ, μου φαίνονται πάρα πολλά. Πόσο μάλλον και για τον Άντερσον, νομίζω το συζητάγαμε και στην αίθουσα σύνταξη νωρίτερα σήμερα, όπου δεν έχει κάτι προλάβει να δείξει και τόσα πολλά πράγματα. Σίγουρα η περσινή σεζόν ήταν καταπληκτική, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή πιο πριν δεν είχε κάνει ποτέ ένα τόσο μπαμ για να μπορέσει κάποιο να στηρίξει τόσα πολλά πράγματα πάνω του. Ο Ρότζερς έχει μια σταθερή πορεία εδώ και περίπου 3 χρόνια με διψήφιο αριθμό γκολ, χρόνο με το χρόνο. Ωστόσο. Και πάλι εμένα μου φαίνεται πάρα πολλά λεφτά. Όσο και εμένα αν μ' αρέσει, αν τον θεωρώ σπουδαίο παίκτη, δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα μπορούσε. Ή βασικά δεν θα ήθελα ποτέ η ομάδα που υποστηρίζω, την προκειμένη περίοδο της Manchester United, να δαπανίσει τόσα πολλά χρήματα για την πάρτι του. Πάνω από 80, εμένα μου φαινόντουσαν πάρα πολλά. Δεν έχει σημασία εγώ τι πιστεύω όμως. Ο Τοντ Μπόιλι, ο Αμερικανός, τα Sky χοντρά και τον έκανε δικό του.

Το ακριβώς αντίθετο δρομολόγιο ακολούθησε ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο, ο οποίος από την Τσέλσι θα ανακοινωθεί, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από την Άστον Βίλα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το νησί, ότι έχει κλείσει ο δανεισμός του. Υπάρχει και μία οψιόν για υποχρεωτική αγορά, ωστόσο πρέπει να καλυφθούν κάποιες προϋποθέσεις πρώτα. Αυτές οι προϋποθέσεις δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Μοιάζει σαν να ήταν λίγο συμφωνημένο με την πώληση του Rogers. Θα πάρουμε αυτά τα λεφτά και κάπως θα τα βρούμε λίγο και με τον αντικαταστάτη του, ο οποίος ήταν ο Γκαρνάτσο. Ένα παλιόπεδο που δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει όλα αυτά που λεγόντουσαν για εκείνον. Όλα αυτά που μας είχε δείξει κιόλας. Δηλαδή το ξεπέταγμά του με τη Manchester United ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Έδειξε από νεαρή ηλικία ότι μπορεί να γίνει το next big thing των κόκκινων διαβόλων. Ωστόσο, λίγο χαρακτήρας του, λίγο η αγωνιστική του αστάθεια τον οδήγησε αρκετά γρήγορα στην πόρτα της εξόδου. Έκανε και κάτι λίγο. Ήταν πολύ εριστικός και στα social media. Κοροϊδεύε λίγο και τους οπαδούς της ομάδας. Αυτοί είχαν εξαγριωστεί. Θέλανε να το διώξουν κακήν κακός και τα καταφέρανε. Η Τσέλσι τον απέκτησε με 50 εκατομμύρια πριν πέρσι, αν θυμάμαι καλά. Και φέτος, μετά από επίσης μια κακή σεζόν, μόλις 8 γκολ σε 40 τόσες εμφανίσεις, το στέλνει δανεικό στην ομάδα του Νάι Έμερι, που ο ίδιος Έμερι τον ήθελε αρκετά. Έτσι αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ότι ήθελε πολύ να τον εντάξει στο ρόστερ του. Κάτι θα ξέρει. Η σεζόν που κάνει η Άστον Βίλα που τους οδηγεί στο Έμερι είναι πραγματικά εξωπραγματικές. Επομένως, δεν έχουμε εμείς να πούμε τίποτα παραπάνω παρά να δούμε αν θα καταφέρει να αναγεννήσει τον Γκαρνάτσο υπό τις οδηγίες του.

Για ένα φίλο που ρωτάει, ναι, έχει και εντός έδρας παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με την Πάξη. Αύριο είναι το εκτός έδρας στην Ουγγαρία. Και την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα στις 30, μια εβδομάδα ακριβώς μετά το πρώτο παιχνίδι, θα είναι και ο επαναληπτικός στην Ελλάδα. Σήμερα είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση του Κασεμίρο από την Ίντερ Μαϊάμι. Ένας παίκτης με πολλά πάνω και κάτω στην καριέρα του με τη Manchester United. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά, κάποια στιγμή έπεσε απότομα, όπως και όλη η ομάδα προφανώς. Ωστόσο, με τον ερχομό του Κάρικ, ο Κασεμίρο κάπως λίγο αναγεννήθηκε και από εκεί που ήταν λίγο σαν μαούνα στο κέντρο του γηπέδου, τα βρήκε πολύ ωραία με τον Μέινου, που τον ενεργοποίησε ο Κάρικ, τον πιτσιρικά Άγγλο, και μαζί φτιάξε ένα πολύ ωραίο δίδυμο στη μεσαία γραμμή της ομάδας, που από εκεί που πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, κατάφερε να τερματίσει στις θέσεις που οδηγούν και στο Champions League. Με τον Κασεμίρο πετυχαίνει και 9 γκολ. Δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Και κυρίως με κεφαλιές, που ήταν έτσι πολύ επικίνδυνο στο υψηλό παιχνίδι. Και είχε γίνει και ένας χαμός, επειδή έληξε το συμβολό του, η United δεν τον ανανέωσε. Είχε ένας χαμός που προσπαθούσαν να τον πείσουν οι οπαδοί να μείνει λίγο παραπάνω, έτσι ένα χρόνο ακόμα, γιατί τους είχε τρελάνει με τις εμφανίσεις που έκανε στο τελευταίο εξάμηνο. Αυτό δεν έγινε και πάει και γίνεται συμπαίκτης του Μέση και του Νο Άλεν, του δικού μας παιδιού.

Και πλέον ο πανικός που επικρατεί στη United είναι για τη μεσαία της γραμμή. Ολόκληρο το μεταγραφικό παζάρι και η μεταγραφική, ο σχεδιασμός της ομάδας είναι αποκλειστικά στη μεσαία γραμμή και πώς θα μπορέσει να την αναγεννήσει, να την αναβαθμίσει. Με τον Μέινου να μένει ο μοναδικός. Και ίσα ίσα βλέπω να στηρίζεται και να στηρίζει και πολλά πάνω του. Και καλά θα κάνει. Ο Κάρικ είναι ένα τρομερό ταλέντο που μπορεί να ανθίσει υπό τις οδηγίες του. Παρόλο που δεν τον είδαμε πολύ βέβαια και στο Μουντιάλ, δυστυχώς. Θα πω εγώ. Και γίνεται χαμός γιατί ο Ουγκάρντε είναι στην πόρτα της εξόδου. Και αν δεν φύγει, δεν νομίζω να παίξει πολύ. Έχει απογοητεύσει πραγματικά πάρα πολύ ο Ουρουγουάνος. Οι μεταγραφές που έχουν έρθει είναι ο Σάντος, ο Αντρέι Σάντος από την Τσέλσι και ο Τίλεμανς, ο Γιούρι Τίλεμανς από την Άστον Βίλα. Και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και για έναν τρίτο. Γιατί είπαμε, η αναδιοργάνωση είναι ολοκληρωτική, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα έρθουν τρία χαφ και μαζί με το Μέιν να συμπληρώσουν μια τετράδα στη μεσαία γραμμή που θα μπορέσει να ισιώσει κάπως λίγο την κατάσταση, γιατί πραγματικά ήταν λίγο αχίλλος πτέρνα τα χαφ για την United.

Ο Αντρέ Σάντο είναι μια πολύ ωραία περίπτωση. Έτσι, Βραζιλιάνο, βιρτουόζο, λίγο ωραία κινητικό στη μεσά γραμμή. Και ο Τίλεμα μ' αρέσει σαν περίπτωση. Απλά Τίλεμα είναι αρκετά αργό και δεν ξέρω πώ θα μπορέσει να ανταπεξέλθει πλήρω στα θέλω τη Manchester United από αυτά που τη Άστον Βίλα και τη Λέστερ που είχε συνηθίσει στο παρελθόν. Στο Βέλγιο, πάζω με το Μουντιάλ, ήταν εξαιρετικό και ηγέτη στη μεσαία γραμμή. Πάντω. Είναι να γελάς λίγο γιατί η μεταγραφή του Σάντος και του Τίλεμανς κόστησε όσα, μην πω και λιγότερα, του Ματέους Φερνάντες στην Τότεναμ. Ματέους Φερνάντες, ποδοσφαιριστής της West Ham που έχει υποβιβαστεί η West Ham, η Τότεναμ έδωσε 100 εκατομμύρια για να φέρει τον Πορτογάλο στο Λονδίνο. Δεν λέω, τρομερός παίκτης και από ίσως και ο κορυφαίος της West Ham, αλλά τώρα αλήθεια 100 εκατομμύρια και η United τον ήθελε, αλλά αποφάσισε αυτά τα λεφτά να τα μετατρέψει στο Σάντος και το Τίλεμανς. Προφανώς το αποτέλεσμα θα κρίνει, το γήπεδο θα επιβεβαιώσει αν αυτή η αποφάση ήταν σωστή. Αλλά βάζοντας λίγο τα κουκιά κάτω και με λίγη λογική που έχω εγώ τουλάχιστον στο κεφάλι μου, θεωρώ καλύτερη κίνηση το Σάντος Τίλεμανς παρά το Ματέους Φερνάντες με τόσα πολλά εκατομμύρια. Για τον Άλλη, βέβαια, αυτή είναι μια άλλη ιστορία που απέκτησε και τον Άλλη τότε με πάνω κάτω τα ίδια χρήματα. Πολύ πιο. Άλλου είδους παίκτης εννοείται, αλλά έχει επιβεβαιώσει σε μεγαλύτερο βαθμό την αξία του τον Άλλη από τον Φερνάντες που κάνει μία εξαιρετική σεζόν. Οι προηγούμενες του δεν ήταν τόσο αξιοσημείωτες και με τη Southampton που αγωνιζόταν στο παρελθόν.

Για μένα πάντως η μεγάλη μου καψούρα, μεγάλη καψούρα για το τρίτο half της Manchester United, εμένα Τσουαμενί. Επειδή ψιλοακούγεται λίγο στα ρεπορτάζ από την Αγγλία, η United λίγο το γυροφέρνει, αλλά δεν είναι εύκολο να τον κλείσει. Θέλει και προφανώς πάρα πολλά εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμα αν η Real είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει ή ακόμη περισσότερο αν και ο ίδιος παίκτης θέλει να πάρει αυτή τη μεταγραφή στο Manchester. Ωστόσο, νομίζω ο Τσουαμενί έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει και να κάνει το βήμα παραπάνω και να εξελίξει τη μεσαία της γραμμή, όπως ακριβώς προσπαθεί να επιτύχει και η United, νομίζω είναι ο κατάλληλος ποδοσφαιριστής για να το κάνει. Παίκτης σχετικά νέος, νομίζω 26, όχι σχετικά, νέος είναι άνθρωπος, 26, με πολλές παραστάσεις, πολλές εμπειρίες, πάρα πολλά χρόνια στη Μαδρίτη και στη Ρεάλ, κάτω από αφόρητη πίεση, πρωταθλητισμό, πορείες στο Champions League, τρόπαια, να τα μεταφέρει όλα αυτά στο μάτς.

Αυτό το χρόνο είχαμε για σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα μαγικά κουμπάκια, τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής. Έχετε ο Τάσος Νικολόπουλος για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και συνέχεια ο Πετρίδης από την οργάνωση παραγωγή της εκπομπής θα μπει για να ανοίξει γραμμές να συζητήσετε ό,τι θέλετε. Ήμουν ο Άγιος Χρωμαστός. Να είστε όλοι καλά και καλό βράδυ.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα, πρόσθεσε ο Αμερικανός Γκάρντ. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση η περίπτωση του Μάριο Χεζόνια παρά το δημοσίευμα της Μάρκα ότι οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν με την Ντουμπάι τις εξελίξεις για το μέλλον του Κροάτι Φόρουαρντ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πρόκριση με δύο νίκες στο σύνθημα του Τζέικοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τον απόψινό πρώτο αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Υπάρχει πίεση, αλλά στόχος είναι να μπούμε στη League Phase, πρόσθεσε. Κάτρηση του Μπά στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ντεφράι, το μοναδικό δίλημα για την ενδεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζηδιάκος, από τον ΠΑΟΚ θα έρθουν Ελουστόντος, Σανταμαρία και άλλοι. Στις 6.500 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας μετά τις πρώτες τρεις ημέρες, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, στις 26 του μήνα λήγει σχετική προθεσμία. Η παραμονή στην Ιταλία, ακόμη και στην Πολώνη, από την οποία έμεινε ελεύθερος, αποτελεί την προτεραιότητα του Ελβετού Μέσου Ρέμο Φρόιλερ, που έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νίκολος Κύρα. Δεν προχωράει για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζωσέσα. Καμία εξέλιξη και στο θέμα πώλησης του Τζολάκη στη Χαλ. Κουλάρει για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατόν ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην αυστριακή ΛΑΣΚ. Σήμερα η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Παίκτης του Άρη είναι και επίσημα για τα επόμενα τρία χρόνια ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Θα τα δίνει όλα για την ομάδα, δήλωσε ο Νιγηριανός μέσος που αναχωρεί εντός της ημέρας για την Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές βρίσκεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκου Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Αϊτόρ Καταλαπιέδρα κινείται ο Όφιο 30χρονος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, αγωνίζεται στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν αποδελούν από τον Ηρακλή Άγγελος Μπασινάς και Γιάννη Σαμανατίδης που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντιστοίχως. Η Κηφισιά ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους. Στον γκολ πέτυχε ο Πόμπο. Τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων θα φοράει και τη φετινή σεζόν. Ο 33χρονος κεντρικός.

ο αμυντικός Ούγκο Σόουζα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του. Μικρό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια, που νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμάτης στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Ενδιαφέρον για να συνδιοργανώσουν την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2038, στο οποίο είναι πιθανό να συμμετάσχουν 64 ομάδες, έχουν εκδηλώσει Γαλλία και Γερμανία, όπως γράφει η γαλλική Παρισιέν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μένετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης. Καλή σας νύχτα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα ζωνισμένη στην κορυφή αθλητική συνόδα τη χώρα. Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε σήμερα μαζί μέχρι τις 2. Έχουμε μαζί μας και τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος βρίσκεται στην Ουγγαρία για το αυριανό, όχι αυριανό, σημερινό πλέον, μάτς του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Φυσικά θα ανοίξουμε γραμμές άμεσα στο 2-10-95-79-283-4-5 τηλεφωνείτε, όχι κυκλοφορείτε, τηλεφωνείτε για να βγείτε στον αέρα του Big Wings Sport FM. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Για να μην χρονοτριβούμε, πάμε κατευθείαν στον Διονύση να μας πει και τα τελευταία νέα του Πανδέου και να πάμε και στις γραμμές. Έλα, Διονύση, καλησπέρα, τι κάνουμε.
1: Γεια σου, Γιώργο,
0: πώς είμαστε.
1: Καλά, καλά, καλά, εσύ πώς είσαι.
0: Καλά. Πώς τη βλέπεις την ομάδα, πρώτο ταξίδι, ενώ σε επίσημο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, προφανώς. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς. Είπε και ο Νίστρουπ, είπε και ο Τσέλη, που ήταν ο προπονητής και ο παίκτης που εκπροσώπησε τους προσωριστές στην αδειξή τύπο ότι ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας. Πρέπει να είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός. Ο Νίστρουπ μίλησε με μεγάλο σεβασμό για την Πάξη, που δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν την υποτιμά. Είπε ότι ο στόχος είναι να βγούμε στη Λιγκ Φέση και θέλουμε να κάνουμε δύο νικές. Ξέρουμε το στόχο μας, είπε και ο Τσέλη. Φυσικά, ο στόχος του Παναθηναϊκού για αύριο να πάρει μια νίκη. Αν μπορεί και μια νύχτα του κάνει πιο εύκολη τη ζωή στη Revanse, για να πάρει μια πρόκληση, να κάνει δηλαδή το πρώτο βήμα.
0: Έχεις πιθανή δεκάδα γενικά, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι και το πρώτο επίσημο του Νίστρου, ναι. Με πολλά νέα πρόσωπα, έτσι.
1: Ναι, Πένια κάτω τα δοκάρια, Τσάπρα δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι με Κάτρι Τουμπά στα στόπερ, θεωρώ ότι κρατήσει 30 στη μεσαία γραμμή Καμαρά Τσέριν και Άγκουσιτς. Αντίνο Ζαρουρί, και εδώ θα αφήσω ένα αστερίσκο που μπορούμε κάποιον άλλον, π.χ. τα Μπόρδα, στα άκρα και μπροστά ο Τετέι. Αυτό είναι την πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Θυμίζω στις 9 το βράδυ, σε ένα γήπεδο μικρό, περίπου 6.000 χωράει, σε μια πόλη φάντασμα, όπως το λέω.
0: Γιατί?
1: Πραγματικά, πραγματικά. Τι λέει, κοίταξε, έχουμε πάει σε αρκετά μέρη με τον Παναθηναϊκό και σε μικρές πόλεις τέτοια πράγματα έχω ξαναδεί.
0: Ναι.
1: Τέτοια ερημιά και τέτοιο. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, είναι ένα μέρος το οποίο έχει πυρηνικό εργοστάσιο. Και αν δεν κάνω λάθος, το μέρος αυτό φτιάχτηκε για αυτόν τον λόγο. Δεν καταλαβαίνεις γιατί ερημιά μιλάμε. Δηλαδή μετά τις 6 το απόγευμα πρέπει να ήταν 3 ανοιχτά μαγαζιά.
0: Ναι, γι' αυτό στέλνουν τώρα μηνύματα αν βρήκες να φας και τέτοια. Γι' αυτό ρωτάνε.
1: Ναι, βρήκαμε. Ένα μαγαζί. Αλλά δηλαδή περνάς από κεντρικούς δρόμους θεωρητικά και είναι όλα κλειστά.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά δεν το ξαναδεί αυτό. Όσο μπορούσαμε να γυρίσουμε έτσι. Θα δούμε και αύριο το πρωί, ίσως στην Αλικό, αλλά τόση ερημιά δεν το ξαναδεί ποτέ. Τέλος πάντων, από εδώ λοιπόν αρχίζει το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού. Θα έχει και κόσμο αύριο. Ο Παναθηναϊκός περίπου 300 φίλους του. 230 εισιτήρια που πήρε, συν κάποιοι άλλοι που πήραν δεμονωμένα. Δεν μπορούσε να πάρει και παραπάνω γιατί, όπως είπα, είναι μικρό το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι για να μέτρησε αυτή δεν θα έχει βαρ. Δεν θα έχει βαρ. Εντάξει, κατά τα ψέματα πάνω έχω πέρα σοβαρός. Είναι το πρώτο μάτς της σεζόν, η πρεμιέρα, η ευρωπαϊκή. Πρέπει να πάρει μια νίκη, να γυρίσει στην Αθήνα και να δει την πορεία. Από σήμερα αρχίζει η πίεση. Όπως και να το κάνουμε, όσο και αν έχει απέναντί του μια θεωρητικά δύναμη ομάδα, όταν ξέρεις ότι δεν έχεις ευκαιρία, έχεις πίεση. Έχεις δεύτερη ευκαιρία. Όπως είχε και η ΑΕΚ πέρυσι στο conference. Η ομάδα η οποία προπονήθηκε το πρωί στην Αθήνα, στην αποστολή του Φαντρόγκελεν, είναι έξω ο Σιώπης, ο οποίος δεν φαίνεται ότι θα συνεχίσει, ο Κρίστιανσεν, γιατί τον πάνε λίγο πιο συντηρητικά από τη στιγμή που είχε μείνει ένα χρόνο έξω πέρυσι. Φυσικά οι τραυματίες, ο ίδιας ο Καλάμπρια, ο ανέτοιμος Δέσσερς, είναι εκτός αποστολής. Όλοι οι υπόλοιποι μαζί με τον Φαντρόγκελεν που έβγαλε, ήρθε το δελτίο του και δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Βλέπεις να παίρνει χρόνο συμμετοχής.
1: Να παίξει βασικό στο αποκλείο.
0: Α, οκ.
1: Τώρα με τόσες λίγες προπονήσεις. Και έκανε προπόνηση στο πρώτο Παναθηναϊκό. Το μεσημέρι η αποστολή αναχώρησε για Βουδαπέστη. Από Βουδαπέστη εδώ στο Πάξι ο δικός.
0: Πόσο είναι, καμιά ώρα είναι, καμιά ώρα από Βουδαπέστη?
1: Μια μισή ώρα περίπου. Μια και 20 κάπου εκεί. Από τη Βουδαπέστη. Και αύριο λοιπόν αρχίζει η ευρωπαϊκή περιπέτεια του Παναθηναϊκού. Ας ευχηθούμε και θα ελπίσουμε να είναι μεγάλη και να τελειώσει αργά. Και να τελειώσει αργά. Ναι. Αλλά για να συμβούν αυτά, θα πρέπει πρώτα να πρέπει να περάσει τη League Phase. Και για να περάσει τη League Phase, θα πρέπει να ρίξει χωριστά κάθε αντίπαλο, κάθε μάτς, χωρίς να κάνει υπολογισμούς, χωρίς να κοιτάζει το μέλλον παρά μόνο το παρόν.
0: Το εμείς και πες για μέλλον. Το εμείς και πες για μέλλον. Σπαρτάκ Τρνάβα, ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, 0-0.
1: 0-0, ναι.
0: Είναι το ζευγάρι 0-0. Από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού, ας ελπίσουμε,
1: ναι.
0: Στον τρίτο προγραμματικό κύριο.
1: Αυτά σου τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο.
0: Πάντως,
1: από
0: το Sky. Καλά λες. Σε περιγραφή Διονύση Δεσίλα, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Α, όχι.
1: Είδες που βιάζεσαι.
0: Βιάστηκα, ε.
1: Στον πάγκο ήταν όπως.
0: Στον πάγκο. Ωραία. Και ας ελπίσουμε για να μην υπάρχουν τα προβλήματα που είχατε στην Αυστρία, έτσι, γιατί τα έχεις πει και εσύ πολλές φορές.
1: Τότε ήταν η παραγωγή μου. Εντάξει, εδώ είναι άλλο επίπεδο. Ήταν η παραγωγή μου. Ναι, να κάνουν φιλική αναμέτρηση αυτή. Την κάνανε όπως να είναι και δυστυχώς βγήκαν και αυτά εδώ. Στον πάγκο βέβαια δεν θα με έχουν ακριβώς κάτω στον πάγκο. Είναι ένα νέο κόλπο της UEFA, δεν ξέρω τι κάνουν. Θα είμαι λίγο πιο πάνω, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα τα βρούμε όλα.
0: Ναι. Μπορεί να μην έχει πολλούς χώρους, γιατί άμα μου λες ότι είναι και μικρό το γήπεδο, πού να τώρα να.
1: Καλά, δεν έχει χώρο να κάτσει κάτω. Απλά ναι. Το κάνει σε κάποια μάτια της UEFA που σε βάζει πάνω σε μια. Στην κερκίδα, ας πούμε, δίπλα στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Το κάνουν αυτά.
0: Μάλιστα. Πάντως και τα σκεφτόμουν, Διονύση, ότι με τις πορείες του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια και την καλή συγκομιδή βαθμών που έκανε. Έφτιαξε και λίγο τον εαυτό του για φέτος, ειδικά το καλοκαίρι και για τα επόμενα, έτσι.
1: Πολύ. Μην κοιτάμε τώρα που πήγε στο κόμπερες, άρα δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Έχει φτιάξει τα καλοκαίρια τα αναφορικά με τους αντιπάλους. Δες τι αντιπάλους είχε ο Παναθηναϊκός και τι έχει τώρα. Έτσι, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στη διαδικασία των προβληματικών μέχρι και πέρυσι πέρασε από δύσκολες καταστάσεις. Από όχι εύκολες ομάδες. Άγιαξ, Λανς, Σάμσουσπορ. Είχε τέτοια πράγματα. Βέβαια, ανάλογα και με τη διοργάνωση, έτσι. Αλλά ακόμη και για να μπει στο κόμφερες πρέπει να αποκλείσει τη Λανς, η οποία ήταν καλύτερη του τότε. Μια γαλλική ομάδα. Τώρα το έχει φτιάξει αυτό, είναι στους ισχυρούς, αλλά θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή για να συνεχίσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή ρωτάμε εδώ πέρα αρκετά μηνύματα για το κομμάτι και το αγωνιστικό κτλ. Ρωτάνε και για το γήπεδο.
1: Το είπε ο Νίστρουπ ότι δεν έχει την καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αν λέει για τον αγωνιστικό χώρο.
0: Mm-hmm.
1: Το είπε ο Νίστρουπ που είναι κάπως ξέρω. Αλλά αυτό είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είπε. Οκ. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό δυστυχώς αυτό.
0: Ναι.
1: Οι παίκτες δεν έκαναν προπόνηση εδώ. Έκαναν μια
0: βόλτα. Στην Αθήνα. Ναι.
1: Και εδώ έκαναν μια βόλτα για να δουν λίγο το γήπεδο, να το πατήσουν.
0: Ναι. Φαντάζομαι τώρα σε μεταγραφικό επίπεδο δεν είναι κάτι που απασχολεί αυτές τις ώρες τουλάχιστον τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Απασχολεί, αλλά δεν υπάρχει κάτι τώρα. Υπάρχει πάντα το θέμα του χάριου που είναι να πάρει ο Παναθηναϊκός και θα πάρει. Τώρα το βάρος Γιώργο μου έχει πέσει όλο στα παιδιά με την πάξη. Είναι απολύτως λογικό. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι.
0: Μάλιστα. Είπαμε, παιδιά, είναι στην πόλη που εδρεύει η Πάξη ο Διονύσης. Καμιά μισή ώρα περίπου από τη Βουδαπέστη, γιατί βλέπω εδώ και αρκετά μηνύματα.
1: Δεν είναι Βουδαπέστη.
0: Όχι, δεν είναι. Ναι.
1: Ναι, στο Πάξη εδώ.
0: Ναι. Περίπου μια μισή ώρα από τη Βουδαπέστη.
1: Περίπου, ναι. Αύριο θα έρθει κάποιο φίλο που ανέβω εδώ. Περισσότεροι που έχουν ταξιδέψει έχουν πάει Βουδαπέστη. Προφανώς.
0: Είναι καιρό ταξίδι. Είχατε πάει και πέρσι, δεν είχατε πάει.
1: Ναι. Και αύριο θα έρθουν εδώ είτε με λεωφορεία είτε με τρένα οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θα κάτσουν κάποιοι με αυτοκίνητο. Αλλά όσοι έχουν ταξιδέψει, προφανώς που θα πέσει έχουν μείνει και θα έρθουν στη συνέχεια εδώ.
0: Για τις καιρικές συνθήκες ρωτάνε αρκετοί.
1: Μια χαρά είναι καιρός. Και δροσούλα έχει σχέση με την Αθήνα. Δηλαδή 25. Τέτοια πράγματα, τέτοια θερμοκρασία, 25 βαθμοί Κελσίου, μια χαρά είναι καιρός. Για ποδόσφαιρο ο ιδανικός. Όπως και να το κάνω, για ποδόσφαιρο ο ιδανικός.
0: Μάλιστα. Καλά, για τις μεταγραφές απαντήσαμε.
1: Ναι.
0: Το Λανς λέει ήταν έρημη πόλη, τώρα δεν ξέρω.
1: Το
0: Λανς.
1: Ήτανε λίγο, ναι. Ήτανε λίγο, αλλά ήτανε πόλη μεγάλη, ρε παιδί μου. Ήτανε,
0: το Σρούσμπερι που είχατε πάει με τη New Saints.
1: Δεν ήταν έρημη, όχι.
0: Α, όχι.
1: Μικρή Βρετανική πόλη, είχε όμως να βγεις, να βρεις μαγαζιά, να φας, να ψωνίσεις, να πεις από το. Φίλε, δεν καταλαβαίνεις γιατί σου μιλάω εδώ. Δηλαδή νιώθω ότι είμαι σε χωριό καλοκαίρι, αλλά χωριό. Που εδώ έχει 20.000 κόσμο. Προφανώς δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν έχουν πολλές επιλογές. Ξαναλέω, είναι μια πόλη η οποία φτιάχτηκε για το πυρηνικό εργοστάσιο. Πιθανότατα οι περισσότεροι έχουν δουλειές εκεί. Φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο ξενοδοχείο που υπάρχει εδώ, που δεν είναι και πολλά, λέγεται Energy. Εκεί είναι και ο Παναθηναϊκός. Από το ενέργεια, κατά στην Ελλάδα, συνδεδεμένη πόλη και συμβασμένη με το εργοστάσιο το πυρηνικό το οποίο υπάρχει, το πυρηνικό σταθμό. Οπότε δεν είναι, φίλε, είναι... πραγματικά σου μιλάω πολύ φαντασμά. Δεν μπορώ να στο πω πολύ διαφορετικά.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Για πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
2: Είσαι εδώ.
0: Καλησπέρα.
2: Τι λέγε.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά, ρε, πώς και έτσι.
0: Πάμε να κάνουμε, έχουμε και το Διονύση στην άλλη άκρη, στην
2: ωραία, ωραία, να το καθιερώσεις και χειμώνα.
0: Ναι, ναι.
2: Το έχω πει και στο Διονύση, να έρθει, ρε, παιδιά.
1: Υπάρχουν...
0: Ακούω, εγώ ακούω.
2: Α, Διονύση και είσαι.
0: Εδώ, εδώ, αφού σας
2: το έχω πει, απ' τις τι, μου λέει, πες στο Βάιο, πού να το βρω εγώ το Βάιο. Εσείς θα το πείτε.
1: Πες στο Γιώργο να τα μεταφέρεις στο Βάιο.
2: Και δύο θα τα, εσύ, δικιά σου είναι εκπομπή. Δεν σου λέω να φύγεις, εσύ, να έρχεται και ο Γιώργος που την προκαλεί, ένα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν βλέπετε πόση ακροαματικότητα έχει ο Πασχετικός Παναθηναϊκός. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, πάμε Γιώργο λίγο γρήγορα τώρα που σε πέτυχα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μόνο για Παναθηναϊκό θα μιλήσω. Λοιπόν, η άποψή σου για Οσμάν καταρχάς.
0: Εννοείς ως παίκτης.
2: Σωστό ή λάθος που τον άφησε ο Παναθηναϊκός να φύγει.
0: Εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα όταν.
2: Δεν μπορούσε, λες.
0: Όταν ήθελε ο παίκτης να φύγει, όταν θέλει να παίξει να φύγει, δεν μπορούσε να κάνει.
2: Ωραία,
0: και από τη στιγμή που ικανοποιήθηκε ο Παναθηναϊκός οικονομικά, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και το ξεχνάμε.
2: Εντάξει, τώρα τι 63 εκατομμύρια από τον Γιαννακόπουλος, που του στείλε ένα και τον τρόλαρε. Του λέει τι 63, τι 60. Θα γλιτώσω τώρα 2 εκατομμύρια.
0: Όχι, λέω το εξή, λέω ότι. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το χάσει τον Οσμάν του χρόνου το επόμενο καλοκαίρι χωρίς να πάρει κάτι.
2: Και τι, γιατί τα 2 εκατομμύρια εντάξει, καλός κακός.
0: Ένα συμβόλαιο είναι. Μην τα βλέπουμε και πολύ έτσι.
2: Όχι, στραγάλια. Δεν γιατί το κόσμος βάζει, έχει έσοδα. Δεν τα βάζει.
0: Προφανώς.
2: Και άπειρα έσοδα.
0: Προφανώς, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Δηλαδή, άμα το χρειαζόταν τώρα στα 2 εκατομμύρια, θα κολούσε.
0: Όχι, λέω απλά ότι θα μπορούσε το επόμενο καλοκαίρι να τον χάσει χωρίς χρήματα. Αυτό λέω. Άλλο το 0, άλλο το
2: 2. Αν χρειαζόταν φέτος, άρα προφανώς έδωσε ο Ζώτη το OK για να φύγει.
0: Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Και το Λιόπουλος. Εγώ τον Λιόπουλο δεν το θεωρώ απώλεια πάντως, να ξέρεις. Εγώ θεωρώ καλύτερο τον Μωράιτη. Πιο χρήσιμο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που το είχα πει και προχθές στο Διονύση. Υπάρχει ένας παίκτης, καταρχάς, επειδή έφυγε ο Όσμαν, έτσι, έφυγε και ο Γρηγόνης, κατά μένα χρειαζόταν ένας παίκτης εκεί σκόρες στο 2-3. Στο 2-3.
0: Ναι, το ακούω, είναι κάτι που... Ναι,
2: υπάρχει εγώ... ένας πουλακίδας, ρε παιδιά.
0: Στο NBA.
2: Ο οποίος είναι φωνιάς. Και είναι και οι δύο Έλληνες γονείς και θα πάρει λογικά το ελληνικό διαβατήριο. Και βλέπω τον πλεύρισαν, πήγαν οι τρεις άνθρωποι του Ολυμπιακού και τον πλεύρισαν για να τον κλείσουν. Δεν τον έκλεισαν. Τον πλεύρισαν για να... Ο Παναθηναϊκός, αν πάρει το διαβατήριο Γιώργο,
0: ναι.
2: Θα το πάρει γιατί έχει δύο Έλληνες γονείς. Original Έλληνες, έτσι. Δεν μπορεί να μην το πάρει. Είναι παίκτης για 10 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω ο Παναθηναϊκός γιατί δεν κινείται. Έχει τόση μεγάλη πολυτέλεια στους Έλληνες. Και είναι και μια χαρά για την Γκριγκόνης τώρα, στο 2-3 εκεί. Δηλαδή, να συμπληρώσει αυτό το κενό που άφησαν ο Σμαν Γκριγκόνης στο 2-3. Ιδανικός. Και τον έχει... Και διαβατήριο να μην πάρει φέτος. Του χρόνου βράδυ φέτος θα το πάρει. Θα έχει ελληνικό διαβατήριο παιχταρά που παίζει το NBA έτσι ελληνικό. Αν ήταν ξένος, εντάξει, δεν έλεγα και λίγα τον. Αλλά είναι Έλληνας. Για 10 χρόνια θα έχει έναν Έλληνα. Στο 2-3. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κινείται ο Παναθηναϊκός.
0: Για κάτι λέω.
2: Αν κινείται υπόγεια.
0: Το θέλει ο Ολυμπιακός καταρχάς, το Ολυμπιακός το συγκεκριμένο του πλάκι. Δεν και κατά δεύτερον. Να αποδεσμεύσουμε λίγο και το Διονύση επειδή είναι αυτός αρκετά κουρασμένος.
2: Α, έγινε. Καλό βράδυ.
1: Ήταν εγώ για τον Πουλακίδα, δεν θα ακούσει μετά την προθέση.
0: Α, αυτό το είπε.
1: Άντε,
0: Διονύση, καλή ξεκούραση.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, έλα, για πάμε τώρα.
2: Ναι, δεν πρέπει να κινηθεί κατά μένα. Δηλαδή, γιατί να το χαρίσει τον Ολυμπιακό, θα το διεκδικήσει και όποιος πάει, όποιος δεν πάρει. Δεν πρέπει να το πάει και ο Παναθηναϊκός να το πλευρίσει λίγο, να του δώσει ένα πρόσπεκ και να διαλέξει ο παίκτης μετά. Δηλαδή δεν βλέπω καμία κίνηση από τον Παναθηναϊκό και μου φαίνεται περίεργο. Γι' αυτό το λέω. Ξέρεις κάτι, εσύ μήπως κινείται υπόγεια και δεν το ξέρουμε.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι.
2: Όχι, δεν κάνει καμία κίνηση. Λάθος κατά μένα. Λάθος, τεράστιο λάθος. θα πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη ελληνικό διαβατήριο για 10 χρόνια. Ο οποίος θα εξελιχθεί κιόλας. Ο Ζότς αυτόν θα τον εξέλιξε κιόλας. Γιατί είναι ήδη καλός. Φαντάζομαι Ζότς.
0: Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο παιδί αν θέλει να ψαχθεί για NBA, δηλαδή να παραμείνει NBA. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, διεκδίκησε τον.
0: Γιατί α πούμε στου Μαύρε ξέπαιξε αρκετά στο, σε ένα κομμάτι τη σεζόν. Έτσι.
2: Εγώ λέω αν έρθει η Ευρώπη, γιατί να μην το ψάξει, καταλαβες.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του Άσου. Mm-hmm. Εγώ Γιώργο, να σου πω. Εφόσον ο Καμπάτσο δεν έρχεται, εγώ Καμπάτσο θέλω.
0: Θες Καμπάτσο, ε.
2: Ναι, με τα χίλια. Εφόσον όμως δεν μπορείς Καμπάτσο...
0: Να σε ρωτήσω κάτι, όμως, θα το βάλεις σε μια περιφέρεια, να σου το δώσω έτσι. Σε μια περιφέρεια με τον Σλούκα 36 στα 37.
2: Όχι μαζί με τον Σλούκα, δεν έπαιξε μαζί.
0: Περίμενε, παιδί μου, σου λέω σε όλη την τέτοια, όλη την ομάδα στην περιφέρεια. Τον Grand 33.
2: Ναι, μα είναι τις πολλούς.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι θες, εγώ λέω δική μου άποψη. Θέλω να πω δική μου άποψη, δεν λέω ότι είναι άποψη των άνθρωπων της ομάδας ή του Γκουμπράντοβιτς, ότι θες κάτι πιο φρέσκο εκεί πέρα, κάτι πιο...
2: Μα δεν θες παίχτη για 25 λεπτά, για 18 λεπτά, 17 θα παίζει ο καθένας. Έχεις 5 περιφερειακούς για 80 λεπτά. Τι θα χωρέσει, 16 λεπτά να λέγεις τον καθένα.
0: Εντάξει.
2: Καταλαβες. Ναι. Ο Καμπάτσο είναι κλάδι, γιατί παίχνει σκυλί μαύρο, δεν είναι. Εγώ δεν τον έβλεπα. Μια χαρά έπαιζε 25 λεπτά.
0: Αν τον έπρεπε να δέκω στο 23-24.
2: Μα τάξη, ίσως
0: να έχει γραφτεί διαφορετικά ιστορία. Να έχει γραφτεί διαφορετικά
2: ιστορία. Δεν το συζητάμε, εννοείται, αλλά και τώρα μια χαρά παίζει. Και δεν το θες για 25 λεπτά. Σου λέω, θα έχεις 5 περιφερειακούς πρώτης κλάσης όλους. Έχεις και Μπαντιγό, έχεις και Λούκα, έχεις και Γκράτ που μπορεί να κατέβει στο Playmaker. Δηλαδή έχεις 5. Στο Γιώργος έφυγε. Άρα έχεις 5. Δεν βάζω Μωράιτη εγώ μέσα.
0: Ναι. Δεν είναι Μωράιτη, υπολογίζεται ως έκτος στην ουσία.
2: Μπράβο. Άρα έχεις 5 οι οποίοι να παίξουν και 5. Άρα πώς αναλύει στον καθένα. 80 λεπτά είναι. 16 λεπτά αναλύει στον καθένα.
0: Ναι, εντάξει, δεν πάει έτσι, το πάμε αναλογικά, γιατί είναι και...
2: Αλλά περίπου λέω, καλά μάτι θα παίζει ο Λούκας παραπάνω, λόγω στη φόρμα, λόγω στο μάτι, εννοείται. Αυτό σου λέω, δεν θα κουράζεται δηλαδή τόσο. Και μετά, ωραία, εγώ θα έπαιρνα, εφόσον, εκτός αν ψάχνει κάτι αυτό, είναι και η άλλα, δεν έχω, βλέπεις οι παίκτες που παίρνει τώρα. Ακολουθούν τη φιλοσοφία του Ζότς από Ευρώπη και με έφεση στην άμυνα και στο πειθαρχημένο μπάσκετ. Ναι. Δεν πήρε ούτε έναν Αμερικανό να το παρατήρησε.
0: Ναι.
2: Και οι τέσσερις που πήρε είναι Ευρωπαίοι.
0: Εντάξει, όμως είναι λίγο.
2: Θέλω
0: να σου πω ότι ο Γιαμπουσέλε έχει λίγο το αμερικάνικο στο αίμα του, από την έννοια ότι έχει παίξει αρκετά στο NBA.
2: Έχει παίξει, είναι Γάλλος,
0: ναι. Ναι, ναι.
2: Στην Γαλλία χαρά παίζει. Και λογικά και βγάζει μπάλες, παίρνει θέσεις, παίζει ευρωπαϊκό μπάσκετ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, τον Αβράμοβιτς που είναι και δικό του παιδί, μπορούσε να τον πάρει άνετα. Και είναι σκύλι στην άμυνα. Και η επίθεση δεν είναι τόσο χάγια. Είναι ωραίος παίχτης και οργανωτής. Γιατί δεν το λέει. Δηλαδή, σίγουρα θα βρει κάτι καλύτερο. Έτσι, από ό,τι βλέπω, πάει από εδώ πάει από εκεί, όλοι κλειστές υπόρρε.
0: Νομίζω ότι ο Αβράμοβιτς ίσως θα τον κοιτούσε ο Παναθηναϊκός αν έμενε Όσμαν. Καταλάβες με ποια είναι το λέω.
2: Ναι, αλλά σκόρερ έχει ούτως ή άλλως. Είναι και ο μπαντιός σκόρερ, δεν είναι.
0: Δεν είναι και. Καλό είναι, δηλαδή, αλλά δεν είναι.
2: Έχει Ναν, έχει Ρογκαβόπουλο, έχει. Κουάντσο, έχει ο Γιαμπουσέλε, έχει Λούκα. Σκορ τα βρει από 100 πλευρές βρίσκει. Κοίτα, άμα βρει κανέναν καλύτερο, εγώ Μακιντάιρ θα έπαιρνα. Αλλά Μακιντάιρ τον έπαιρνε σαν Ολυμπιακός. Μετά δεν είναι πάλι καλύτερο το Αβράμοβιτς. Ελεύθερο, έτσι. Από αυτούς που μείναν ελεύθεροι, λέω. Γιατί τώρα δεν ξέρω πάνω εγώ. Θα πάει να ξέρει εσύ, τελευταίο και κλείνω. Αν ξέρει, πάει να σπάσει συμβόλαιο ή περιμένει το NBA.
0: Περιμένει από το NBA, μήπως προκύψει.
2: Άρα από το NBA πάμε τελικά.
0: Κάποια περίπτωση που να μην...
2: Φραντζίσκο, εγώ Φραντζίσκο δεν μ' αρέσει, αλλά Φραντζίσκο παίζει.
0: Του Φρανσίσκο, κοίταξε να σου πει το θέμα, έχει συμβόλαιο. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να φύγει από το συμβόλαιο.
2: Όχι, δεν σ' αρέσει ο Φραντζίσκο. Εγώ προτιμώ Καμπάτσο από Φραντζίσκο πάντως.
0: Και εμένα αν μου έλεγες να διαλέξω τον Καμπάτσο.
2: Γιατί Φραντζίσκο στηρίζει την άμυνα, παιδιά, που είναι... Η αρχή του ζωή, κατάλαβε τη βασική. Ναι, ναι. Και δεν είναι original άσο ο Φραντζίσκο.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Τελικά. Πιο πολύ προ δύο δεν είναι.
0: Ναι, στην ουσία έχει περισσότερο εκτελεστικό ρόλο. Είναι ένα άσο με περισσότερο εκτελεστικό ρόλο.
2: Εγώ θα έπαιρνα Αβράμοβιτς και στο φινάλε, αφού έχει και τα 5 εκατομμύρια καβάντσα από τι οικονόμησε από τον Γιώπουλο και από Όσμαν, έτσι. Mm-hmm. Πάρε Αβράμοβιτς να έχει καβάντα και αν σου προκύψει κάτι, πολύ καλύτερο το χτυπάς σιγά. Εγώ αυτό θα έκανα.
0: Για κάτσα να δούμε ρε Σιγιάννη, θα γίνει.
2: Γιατί δεν ξέρει. Λοιπόν, θα έγινε Γιώργο.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να πάτσουμε σε κανένα μήνυμα εδώ πέρα, γιατί ήρθαν αρκετά τώρα για τον Διονύση. Στο Πάξ, ναι. Στο Πάξ, παιδιά. Λέει ο φίλος εδώ πέρα για ό,τι πρέπει για μετακόμιση, μόνο ησυχία και ηρεμία. Ναι, όντως. Λοιπόν, γιατί δεν έμεινε που θα πέσει, προφανώς φαντάζομαι για να αποφύγει το πηγενέλα. Έτσι, για να αποφύγει το πηγενέλα. Για τις μεταγραφές σας απάντησε, παιδιά, το Διονύσης. Ο Ηρακλής, ο αντίπας, παιδιά, δεν είναι σε θέση. Εντάξει, και σε αποστολή τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο κάθε μέρα να βγαίνουν και τα παιδιά. Προφανώς είχε μια δύσκολη μέρα εκεί, οπότε δεν θα βγει. Παρεπιπτόντως, να πούμε λίγο και τα υπόλοιπα νέα, γιατί εντάξει, στάθηκαμε τώρα στην αρχή στον Παναθηναϊκό, επειδή είχαμε και το Διονύση μαζί μας. Ο Ολυμπιακός κοιτάει τον Φρόιλερ, για τον οποίο προέκυψαν διάφορα δημοσιεύματα από Ιταλία, αλλά ο ίδιος λένε Ιταλία ότι θέλει να μείνει στην Ιταλία, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις εκεί πέρα και άλλες περιπτώσεις για τη μεσαία γραμμή που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Αντίστοιχα για τη μεσαία γραμμή ψάχνει παίχτη και η ΑΕΚ μετά τη φυγή του Πινέδα. Ο Λιούμπισιτς ανακοινώθηκε από την Λίντσερ. Τι άλλο έχει η ΑΕΚ? Ο Γκάνγκουα από ό,τι φαίνεται δεν πλέον απασχολεί τους κυτρινόμαυρους. Και μένει να δούμε, γιατί θα πάνε και σε δεύτερο στάδιο προετοιμασίας πρωταθλητές Ελλάδος. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ που έχει το μάτι με Δυναμό Κιέβου, άκουσα νωρίτερα και τον Δημήτρη Ρομπατζόνα, λέει ότι μάλλον ο Χατζηδιάκος ήταν στην ενδεκάδα, στη μία θέση του στόπερ. Θα μου πει ότι έχει πάρα πολλούς παίκτες εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ, αλλά οκ, okay, το λέω ότι θα είναι βασικός, ο νεαποκτηθής αμυντικός του Δικεφάλου. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, θυμίζω, έτσι. Τις δηλώσεις σήμερα του Τσιφτσί και του Λύση. Ο Λύση ανέφερε ότι είναι πιο δύσκολο να παίζει στην ζέστη. Η αντίπαλη ομάδα είναι πιο συνηθισμένη, αλλά για μας είναι το καλύτερο να παίζουμε σε τέτοιες συνθήκες. Δεν έχει φιλικό ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες και αυτό το σχολίασε και ο Ιταλός τεχνικός. Είπε ότι είναι προτιμότερο να παίξουμε ένα, για μας ήταν προτιμότερο να παίξουμε ένα οικογενειακό διπλό το Σάββατο, για να μπορέσουμε να κοντρολάνουμε καλύτερα την ομάδα. Και αναφέρθηκε στους παίκτες που έχει πάρει μαζί του. Είπε ότι όλοι οι παίκτες που πήρα μαζί είναι διαθέσιμοι, είναι έτοιμοι να παίξουν. Και όλοι στον δω, αν χρειαστεί, θα παίξει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνει και εκείνος μεταγραφές, θέλει παίκτες, ψάχνει δύο παίκτες σίγουρα. Έναν φορ, υπάρχει το όνομα του Χωσέλου. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση. Σπάνος στράικερ. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα που είχαμε στα προκριματικά. Στο Champions League είχαμε Ομόνια Καϊράτ 1-0, Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα 1-0 και Γκνάτια Τσέλιε 3-3. Και στο Conference League είχαμε Νεύτσι Μπακού, Δυνάμο Μίνσκ 2-4, Bohemians Balkan 2-1, Μπασάκ Σεχίρεντερ Τούρκο 1-1. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι μια μήνυ έκπληξη. Βαρντάρ Ρίγα 2-3, Σπάρτακ Τρνάβα, Τσέσεκα Σόφιας 1948-0-0. Θυμίζω αυτό είναι το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού αν περάσει στον επόμενο προγραμματικό του Conference League. Και τέλος Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα 0-1. Αυτά ήταν τα μάτς που είχαμε σήμερα, μάλλον χθες μέχρι από λίγες ώρες στα προκριματικά. Πάμε σε μικρό break πάνω, πάμε σε μικρό break και επανερχόμαστε. 2-10-95-79-283-4-5 ανοιχτές οι γραμμές για να βγείτε στον αέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πηγούς Sport FM 94,6. Πάνω Μπουνά στη ρύθμιση των ήχων και τις λίγες μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Α, και για τον Άραβο, κάτι σημαντικό, γιατί έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ο Κλέιτον Διαντί παραχωρήθηκε στην Αλντι Ρίγια έναντι 5,3 εκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, μιλάμε για πάρα πολύ σημαντικό ποσό για τους Θεσσαλονικείς που βάζουν στα ταμεία τους από την πώληση του 19χρονου μέσου επιθετικού στην Αλντι Ρίγια. Έτσι το λέμε και αυτό. Λοιπόν, η Παρτίζαν είδα ότι πήρε το Λαμάρ Στίβενς πριν από λίγο, έγινε γνωστή αυτή η μεταγραφή. Πολύ καλή κίνηση από τους Σέρβους, προσπαθούν και αυτοί να φτιάξουν λίγο το ρόστερ τους, γιατί είχαν και έχουν πάρα πολλές απώλειες. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Όλα καλά.
0: Καλά εσύ. Το όνομα σου.
1: Μπράβο, Αχιλέας.
0: Γεια σου, Αχιλέα.
1: Πάμε από τη συζήτηση που είχες προηγουμένως. Εγώ τώρα να σου πω την αλήθεια, έχοντας δει τον Ζότς όλα αυτά τα χρόνια, δεν θεωρώ ότι ο Ζότς θα μπορούσε ποτέ να θελιάσω στο ύψος που είναι ο Φρανσίσκο ή ο Καμπάτσο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ βέβαια ότι ο Καμπάτσο είναι η καλύτερη επιλογή από όλους αυτούς. Βέβαια η ηλικία τώρα 35 δεν είναι για να φτιάξει ομάδα.
0: Ναι, αυτό δεν είπα εγώ, είδες.
1: Όπως το είπες ακριβώς. Mm. Εγώ θεωρώ ότι από όλους αυτούς που έχω ακούσει και έχω διαβάσει που έχουν γίνει κρούσεις, ο Μαλεντών θα ήταν η επιλογή βασική του και σε ηλικία και σε προσόντα και σε τρόπο παιχνιδιού. Συν το ότι θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε ένα πολύ πιο ψηλό σχήμα από πέρυσι, ακόμα και στο ασώδιο. Mm-hmm. Και είχα στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, ότι ενδεχομένως να υπάρξει και σύστημα που ο Ζώτης θα παίξει με τον Αν Άσο. Πολλοί μπορεί να γελάσουν, αλλά πολλοί μπορεί να μην ξέρουν ότι στο NBA ο Νάν έπαιζε άσος.
0: Σωστά. Θα το έβλεπα αυτό, αυτό πάρα πολύ αν έμενε και όσμο, να ξέρεις. Θα το έβλεπα πάρα πολύ αυτό που λες.
1: Και πιστεύω ότι γενικά ο τρόπος που διαχειρίζεται τις μεταγραφές δείχνει ότι παίρνει παίκτες που μπορούν να παίξουν υβριδικά σε δύο θέσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο Χουάντσο μπορεί να παίξει 4-5, ο Γιαμπουσέλε το ίδιο, μπορεί να κατέβει στο 3 και στο 4, ο Χέις Ντέιβις.
0: Ο Μπόγκα το ίδιο.
1: Άρα θεωρώ ότι με το Ζότς μπορεί να δούμε και αυτό που βλέπαμε τα παλιά, ξαφνικά να αλλάζουν και οι τέσσερις παίκτες στην πεντάδα, ναι, για παράδειγμα, έτσι, και να αλλάξει όλη η φιλοσοφία. Ο Σλούκας είναι ταμάμ για το Ζότς, δεν το συζητάμε, απλά είναι θέμα ηλικίας και το πόσο θα αντέχει, οπότε σίγουρα χρειάζεται κι άλλον άσο. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει και επιλογή του Ναν στον Άσο, και το θεωρώ ότι θα είναι και μια από τις εκπλήξεις που μπορεί να δούμε φέτος, έτσι. Δεν έχω δει προετοιμασία, αλλά το θεωρώ και αυτό πιθανό, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, προετοιμασία σε ένα μήνα ξεκινάει, οπότε
1: ναι, αυτό εννοώ. Οπότε και κάτι διάβαζα για κάποιους από NBA, αν και θεωρώ ότι δεν θα μου κάνει εντύπωση να έρθει και ο Κάρλικ Τζόουνς στο τέλος.
0: Τώρα αυτό πριν από λίγο που έλεγα για την Παρτίζαν, έχει χάσει πάρα πολλούς παίκτες Παρτίζαν και δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα χάσει και τον καλύτερο τους παίκτες επί της ουσίας, έτσι. Δεν είναι και πολύ εύκολο.
1: Απλά επειδή όπως έχει φτάσει η κατάσταση με τους παίκτες και γενικά με την οτροπία τους, βλέπεις τώρα τι γίνεται με τον Ντόρσεϊ, με τον Γουόκαπ. Ποιος θα πίστευε πέρυσι τέτοια εποχή ότι ο Γουόκαπ θα έκανε όλο αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, λέω εγώ τώρα, έτσι, με το μυαλό μου. Ή ποιος θα πίστευε πριν από 2 μήνες ότι ο Σμάν θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Καλά, ναι, τι πριν από 2 μήνες, πριν από 2 εβδομάδες.
1: Εγώ λέω ότι γενικά τον Σμάν τον θεωρούσα ένα παίκτη που τον είχα σχεδόν σίγουρα, στο πούμε, έτσι. Βέβαια όταν ήρθε ο Μπόγκα, εγώ πιστεύω ότι αυτός κατάλαβε ότι μάλλον περιορίζεται στα ο χρόνος του. Εγώ πάντως, αν με έβαλε να επιλέξω ανάμεσα σε Σμάν και Μπόγκα, για τον Μπράντοβιτς μιλάμε τώρα, έτσι. Mm. Θα διάλεγα τον Μπόγκα με κλειστά μάτια, έτσι.
0: Ναι. Καταλαβαίνω
1: το μυαλό, με αυτά που ξέρω, εν πάση περιπτώσει, που φαντάζομαι ότι καταλαβαίνω.
0: Είναι και πιο ταιριαστός και με τον Ρογκαβόπουλο και με τους υπόλοιπους παίκτες του Παναθηναϊκού.
1: Πώς, ακριβώς. Και σου είπα, όταν είδα ότι ο Μαλεντών απέρριψε ή ότι είπε ότι δεν θέλει να έρθει, εγώ να σου πω την αλήθεια, στεναχωρήθηκα. Δηλαδή θεωρώ ότι με τον Μαλεντών και με τους υπόλοιπους θα μιλάγαμε για Dream Team στην πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή αν εγώ σαν, ας το πούμε, για να κόμπλος θα πήγαινα για υπέρβαση, θα πήγαινα για το Μαλεντών, έτσι, ξεκάθαρα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως θεωρώ ότι όλο το πλάνο και όπως πάει είναι δύσκολο και προσπαθώ πολύ δύσκολο να καταλάβω πόσο ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι το φαβορί φέτος, έτσι. Mm-hmm. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο στο μυαλό μου. Τώρα θα δούμε. Βέβαια είναι και τραυματισμοί στη μέση και όλα αυτά που γίνονται.
0: Αυτό, ναι. Κάτσε να ολοκληρωθούν και όλες οι κινήσεις από όλες τις ομάδες, γιατί βλέπεις και ότι η Φενέρ, ας πούμε, δυναμώνει πάρα πολύ. Φενέρ την έχουμε λίγο έτσι παραμελήσει και δεν ασχολούμαστε πολύ μαζί της, αλλά έχει κάνει εξαιρετικές κινήσεις.
1: Δεν σου φωνάει τη Φενέρ, βάλε και την Βιλερμπάν. Εάν η Βιλερμπάν δηλαδή κρατήσει τελικά και δεν γίνει αυτό που περιγράφουν ότι μπορεί να γίνει με το θέμα το οικονομικό.
0: Ακόμα και η Ζάλγκης θα είναι πιο ανταγωνιστική του χρόνου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γενικά ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο από ό,τι βλέπω. Έτσι. Και πέρυσι είχε ανέβει πολύ, γιατί οι χαμηλές ομάδες που ήταν εκεί στο 8 με 12 δεν είχαν καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά. Ας έχουμε μια καλή χρονιά και θα τα ξαναπούμε.
0: Άντε, καλό ξημέρωμα.
1: Καλή νύχτα.
0: Νομίζω ότι αν η Φενέρ είναι ένα ακόμα παίκτη εκεί στο 4-5, θα είναι πραγματικά υπερπλήρης σε όλες τις θέσεις. Γιατί εντάξει, okay, πήρε τον Μπίνγκαμ, αλλά υπάρχουν ερωτηματικά, δεν έχει ψηθεί σε αυτό το επίπεδο. Έτσι, κατά ψέματα. Και okay, το Σίλβα που έχει πάρει από την ΑΕΚ πέρσι, θα παίξει πολύ και ο Μέλι κλασικά στο 5, αλλά ναι, νομίζω ότι χρειάζεται κάτι ακόμα. Και αν βρει ένα παίκτη έτσι, δυνατό εκεί, θα είναι πραγματικά. Γιατί από τον Άσο μέχρι το 3 είναι σούπερ. Έχει Μπόλγουιν, έχει Λάρκιν, έχει Χόρτον Τάκερ, έχει Κλάιμπερν, έχει Σίλτς, Σαργκιούνας, Φόρεστ έχει πάρει. Πραγματικά πολύ δυνατή η ομάδα του Γιασκεβίτσιους. Πήρε και τον Γκί από τη Βαλένθια, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται κάτι ακόμα εκεί στο 4-5. Τέλος πάντων, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Μ' ακούς?
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά εσύ?
1: Ναι, σε ακούω,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, okay, ωραία, ωραία.
1: Καλά, λοιπόν, είχαμε μιλήσει πολύ παλιά τότε, ναι, με το Βερολίνο που της πήγαινε ωραία τάκα, του πήρε στο πορτοφόλι, του πήρε το διαβατήριο, το τι αλέθιμα με την Γασπή.
0: Πολύ ωραία. Λέω κάτι για τις μπουρδες
1: που και δεν είναι καθόλου μπουρδες, είναι πολύ επιτυχημένα και πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν θα σου ευχηθώ καλό καλοκαίρι και καλή σεζόν να έχεις. Πρώτον και δεύτερον θα πω ένα παράπονο που το έχω πει, θα το ξαναπώ. Για τον πρώτο ακροατή, τον κύριο Γιάννη, ούτε ο γιατρός να μας τον έχει διορίσει. Πέρυσι τον ακούγαμε κάθε μέρα και όταν αλλάζει ο φωνητής, έβγαινε με τον επόμενο 4 και 5 φορές την εβδομάδα για τον Ραζαμάν. Εντάξει. Το κατάπιαμε φέτος τώρα με τον Μπουλακίδα. Όλη τη εβδομάδα με τον Μπουλακίδα και με τον Κόκορα. Βρεθήκαν αυτό ο Κόκορας αύριο εδώ στο NBA γιατί δεν πήρε τον Κόκορα. Λοιπόν, κάπου πρέπει να του βάλετε ένα μέτρο.
0: Για να σας πω,
1: προηγούμενος μίλησε πολύ ωραία, επίλυσε πολύ ωραία. Όχι, Γιώργο, συγγνώμη για τον τόνο μου. Ο προηγούμενος μίλησε πολύ ωραία, είπε τρία πράγματα μετρημένα και ωραία όπως τα είπε και χάρηκα να τον ακούσω. Εγώ από την εκπομπή δεν παίρνω τηλεφωνία συχνά, πολύ σπάνια. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι κάθε βράδυ να ακούμε αυτόν τον κύριο με τις... Χθες έλεγε ακριβώς τα ίδια στο Διονύση. Χθες βράδυ, τα ίδια ακριβώς στο Διονύση επί 20 λεπτά. Δεν γίνεται. Να πάει να γίνει στο Γιαννακόπουλο σύμβουλος και να του λέει ποιον να παίρνει. Και τι να παίρνει και πότε να το παίρνει. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν κάνει κριτική. Συγγνώμη, είναι αιμονές, έχει αιμονές ο κύριος. Πολλές αιμονές. Συγγνώμη για τον τόνο μου. Κάπου πρέπει να του βάλετε ένα φρένο. Δεν γίνεται αυτό κάθε βράδυ. Κάθεται και παραμονεύει. Πότε θα φύγει ο Διονύσης για να έρθει ο Γιώργος. Πότε θα φύγει ο Γιώργος για να έρθει ο Ηρακλής. Καταλαβαίνεις, γιατί δεν γράφει την Κυπρά στη φτέρη. Δεν γίνεται ρε παιδιά, δεν γίνεται. Είναι κάθε βράδυ τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη Γιώργο μου, συγγνώμη.
0: Θες μόνο απλά το χάνεις χρόνο και εσύ από αυτά ξέρεις που δεν θα συζητήσουμε. Ας πούμε τώρα πάμε να στα
1: πιο... Μίλησε με τον κύριο προηγουμένως, με το παλικάρι προηγουμένως τον κύριο. Πίστεψε με το χάρηκα. Χάρηκα την κουβέντα που είχατε και ακούω και πολλούς άλλους. Δεν βγαίνουν κάθε βράδυ και λένε μια γνώμη, την ακούς. Πολύ ωραία, περνάει η βραδιά μας και μέσα εδώ στην Αμερική είναι το απόγευμα. Με καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε να τον ακούμε συνέχεια. Ρε,
0: πού είσαι στην Αμερική, πού είσαι.
1: Δεν γίνεται, συγγνώμη. Νέα Υόρκη.
0: Νέα Υόρκη.
1: Παντός σου είπα, εγώ σε χαίρομαι που σε ακούω, τα κάνεις και το Παναθηναϊκό και με τις ειδήσεις που τα λες κάθε πρωί που κάνεις τα ρεπορτάζ και αυτά. Να σε καλά. Τα λες πολύ ωραία. Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος, έχουμε πρόεδρο. Όπου κάνει κινήσεις, θα κάνει και λάθη. Τι να κάνουμε. Ο άνθρωπος βάζει εκατομμύρια. Ποια κριτική να του κάνεις αυτού του ανθρώπου. Ποια κριτική, συγγνώμη. Επήρε πίσω το Ζώος. Επήρε πίσω παίχτες του το Διαμαντίδη. Τον, πώς τον λένε, τον Αμερικανό, τον Μπατίστ. Για να μας το χρησιμοποιήσεις Παναγίδα, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του, το αίμα του.
2: Να του κάνουμε και κριτική. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν πήρε τον Πουλακίδα. Ποιος είναι ο Πουλακίδας? Πού παίζει ο Πουλακίδας? Ξέρεις πού παίζει ο Πουλακίδας? Εγώ δεν το άκουσα πουθενά εδώ στην Αμερική. Πουθενά. Εντάξει, δεν παίζει όμως. Μπορεί να είναι στα δεύτερα, ξέρεις τι σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι όπως ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο. Με καταλαβαίνεις? Το παιδί μπορεί να έχει ταλέντο,
0: τα πάντα όλα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι ένας μοναδικός.
2: Απλώς λέμε ότι είναι, επειδή είναι Έλληνες, τι έγινε και παίζει. Μπορεί να μην είναι στο βιβλίο, να μην έχει καμία αξία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Λέω εγώ, δεν το λέω εγώ. Μπορεί να είναι και ο καλύτερος. Mm-hmm. Αλλά εκεί οι άνθρωποι του Γιαννακόπουλου ξέρουν, βλέπουν, δεν είναι κουτί. Δηλαδή ότι είπα να πλησιάσει ο Ολυμπιακός πρέπει να το παίρνει ο Γιαννακόπουλος. Συγγνώμη δηλαδή. Ο άνθρωπος έχει ανθρώπους δίπλα του, το ξέρει το παιχνίδι, είναι επιχειρηματίας, χαλάει τα λεφτά του, όπως είπε ο πατέρας του, ο συγχωρεμένος, ο Παύλος. Εγώ λέω δεν είμαι ούτε στα μπουζούκια, ούτε παίζω άλλο, ούτε στα καζίνα. Εγώ λέω αγαπάω τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες?
0: Ναι.
2: Και γύριζε με τα μάξια του γεμάτο μπάλες και φανέλες του Παναθηναϊκού και τα μοίραζε στα παιδιά. Έλα τώρα τι κουβεντιάζουμε? Τι κουβεντιάζουμε? Έγινε. Λοιπόν, φίλε μου, χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό απόγευμα βασικά τώρα εκεί πέρα. Ναι, καλό καλοκαίρι.
2: Και καλή σεζόν σου εύχομαι.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Να
0: σε καλά. Λοιπόν, μια καλή σπέρα, καλημέρα βασικά μου και στον Τάσο από Μελβούρνη. Εδώ είμαστε στα μηνυματάκια του. Εκεί είναι βέβαια πρωί τώρα. Ωραία Μελβούρνη. Αξίζει να πάτε. Είναι πολλές ώρες βέβαια. Στον Νίκο από Βιέννη εδώ πέρα να πούμε. Όχι, απλά εννοούσε 40 λεπτά. Του point guard και 40 λεπτά του shooting guard. Δηλαδή ενώ στου δύο παίκτε που παίζουν στο ασώδιο. Όχι, αυτό από 80 λεπτά πριν. Καλή μια καλησπέρα και στο φίλο του Βίρονα από Χανιά. Τι άλλα μηνύματα εδώ πέρα. Απαντήσαμε για τον Ηρακλή, τον Αντίπα. Ο Westbrook δεν βρίσκει ομάδα στο NBA. Κάπου είδα σήμερα ότι τον θέλουν Kings. Κάπου ήρθε το μάτι μου για του Sacramento Kings. Ότι θα παίξει εκεί του χρόνου. Τώρα, τι μπορεί να γίνει με αυτή την περίπτωση. Είναι παικταράς μένα, αλλά εσείς είναι λίγο ιδιαίτερος τύπος ο Westbrook. Δεν το συζητάμε. Και πλέον είναι και στα 37 το 88. Α, είναι στα 38 πλέον. Το Νοέμβριο το 88. Θα μείνει, λέγανε θα μείνει στους Sacramento Kings. Έτσι, ένα δημοσίευμα που είδα. Για να δούμε. Για να δούμε αν θα παραμείνει ελεύθερος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εντάξει, τώρα παιδιά, έχετε στείλει αρκετά μηνύματα. Αυτό δεν μπορώ να το ρυθμίσω γιατί δεν κάνω κάθε μέρα εκπομπή. Που λέτε γιατί βγαίνουν οι ίδιοι συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα.
3: Ρετάκης από Πάτρα.
0: Γεια σου, Ρετάκη.
3: Με το Ρίλο είσαι?
0: Όχι, με τον Πάνο. Τον Μπουρνά.
3: Α, άκουσα από πάνω κάποια στιγμή και λέω.
0: Πάνω
3: ο Ρίλο.
0: Έχουμε
3: το Ρίλο, Σάιμ. Καλημέρα μου.
0: Έχουμε
3: και
0: στο καλημέρα.
3: Λοιπόν,
0: ανταποδίδει.
3: Εγώ και σε όλο τον κόσμο, εγώ βλέπω πολλή εκπαίδευση μπαντιό στον Άσο. Πολλή εκπαίδευση. Πιστεύω ότι θα είναι... Εδώ κατέβασε τον έξιμο από τριάρι, τον έκανε Άσο.
0: Πολλούς, πολλές τέτοιες περιπτώσεις έχει κάνει ο Ζωσμέ. Μπατίστη, να θυμηθούμε στον Παναθηναϊκό από τρία, τον έκανε πέντε. Πάρα πολλές περιπτώσεις το... το Μπράντοβιτς που του έχει αλλάξει θέση. Όχι, του έχει αλλάξει θέση. Του έχει μετατρέψει τέλος πάντων σε κάτι άλλο από αυτό που ήταν η αρχική του θέση.
3: Ναι, είναι ο Μπαντιός, κοίτα να δεις. Είναι ιδανικός, είναι μακρύς, είναι γρήγορος. Για μένα ήταν ο πρώτος παίχτης που έπρεπε να πάρθει από την ομάδα με την έννοια ότι πάρα πολύ γρήγορα πόδια, πνευμόνια.
0: Ναι.
3: Είναι αντίδοτο για αρκετούς παίχτες.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Και για τον Μοντέρο εννοείται.
0: Ναι. Και είναι κάτι που έλειψε πολύ τον Παναθηναϊκό πέρσι αυτό.
3: Δεν το συζητάμε αυτό. Παναθηναϊκός πέρσι, όσοι τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχε ούτε πρώτη γραμμή άμυνας με την αγωνιστική πτώση του Γκραντ. Και δεν είχε και πρόβλημα στα πεντάρια. Okay, ναι. Από τότε που τραυματίστηκε ο Ματίας, δεν βρήκαμε ιατρικό ποτέ. Βέβαια, όχι πάντα με την ευθύνη των παιχτών. Έτσι, όταν μου τραβάς, να το πω τώρα με την έννοια τα βουνά, δηλαδή είναι σαν να παίρναμε τον Βαλατσιούνας, να παίξει χετζάου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, όταν βγάζεις τον Γιούρτσεβεν στα 9 μέτρα, δεν φταίει το παιδί. Έτσι. Και πολύ τίμιος ήταν. και πάρα πολύ τίμιος ήταν. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα πάρουμε την Ευρωλίγκα, γιατί η κατάκτηση της Ευρωλίγκας είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και δεν είναι ποτέ δεδομένη. Ξέρω όμως κουβέντα που δεν την είπα πέρσι, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στιγμές που θα είναι τρόμος. Θα υπάρξουν στιγμπου θα είναι τρόμος. Είναι η πρώτη φορά. Εγώ πάντα λέω να τους δώσω παρκέ όλους, πώς θα δέσουν, πώς η χημεία παίζουν πολλά ρόλο σε μια ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι το ρόστερ είναι πάρα πολύ καλό. Είναι όλοι οι διπλοθεσίτες, όπως είπε το παραπροηγούμενο παλικάρι, και ορισμένοι και τριπλοθεσίτες. Είναι άπειρα τα σχήματα που μπορούν να γίνουν. Και θεωρώ ότι αν αύριο το πρωί ο Κάρλι Τζόνς, γιατί κάποια ρεπορτάζ δίνουν ότι και αυτός, επειδή φύγανε πολλοί, έχει απογοητευτεί με ποιον θα κάτσει εκεί και μπούρου μπούρου μπούρου, ότι μπορεί να πιέσει να φύγει. Θεωρώ ότι ο Κάρλι Τζόνς, γιατί για να πάει να τον πάρει απευθείας ο Παναθηναϊκός, δεν θα το κάνει αυτός ό,τι στην Παρτιζάν.
0: Ναι, είναι και αυτό, πολύ σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες, ναι.
3: Θεωρώ όμως ότι αν μείνει ελεύθερος με κάποιο τρόπο, παιδί μου, τέλος πάντων, γιατί η Παρτιζάν και θα τον δώσουμε με ένα buyout, επειδή έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις. Πάμε και με την Παρτιζάν, θεωρώ ότι θα τον πάρει τον παίχτη. Με την προϋπόθεση, εντάξει, ότι έχει φύγει από το προσκήνιο ο Καμπάτσο, έχει φύγει ο Μαλεντών, τώρα με την περίπτωση του παιδιού που ήταν πεστό στο Περιστέρι.
0: Μοναετής.
3: Όχι, όχι, το Γάλλο, μωρέ, το ξεχνάω, που έχει ακουστεί, που είναι σε Βιλερμπάν.
0: Α, το Φρανσίσκο. Ναι.
3: Το Φρανσίσκο.
0: Ναι, ναι.
3: Κοίτα, σίγουρα ότι αν είναι ελεύθερος...
0: Περιστέρι είπες, οκ, Ηρακλή, άκουσα, εγώ Περιστέρι είπες, οκ.
3: Ναι, ναι. Περιστέρι, δεν ήταν καλά,
0: ναι,
3: δεν
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν άκουσα καλά, οκ, εγώ δεν άκουσα καλά.
3: Ναι. Και εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ο Κάρλι Τζόνς είναι καλύτερο φίτα από τον Φρανσίσκο. Mm. Όσο μπορεί να ακούγεται περίεργα σε ορισμένους. Εγώ είδα ένα παιδί πέρσι όσα παιχνίδια έπαιξε. Δεν θα παίρνει τόσες μπάλες στον Παναθηναϊκό, εννοείται. Αλλά είδα ένα παιδί του 12, 14, 6, 6, κάπου εκεί, τα νούμερα του. Ένα παιδί που τον ξέρει ο Ζώτς. Και αυτός ξέρει το Ζώτς. Και ξέρεις, είναι μεγάλο προσόν αυτό να έχεις παίχτες που έχουν περάσει από τα χέρια του.
0: Ακριβώς.
3: Νομίζω ότι πάντως δεν θα βιαστεί η ομάδα. Αν τον βρει τον παίχτη, okay, θα τον πάρει. Νομίζω ότι δεν θα βιαστεί όμως να κάνει κινήσεις. Τώρα αυτό που λέγες πριν από το NBA, γιατί άμα από το όνομά του μπορεί να τα έχει κυκλώσω 30χρονο, 38χρονο, άμα τον πάρεις και τον βάλεις από τη φύλη, άναψε και το φυτίλι μόνο σου. Γίδωσε και τις πόρτες,
0: ναι, μωρέ, είναι ιδιαίτερος.
3: Να στο κάνει κούκι και τελείωσε το πανηγύρι. Δεν θα βάλει τέτοιους χαρακτήρες. Εάν είχε μείνει ο Όσμαν, και εγώ θα βλέπα πάρα πολύ στον Άσο, μπορεί να παίξει κάποιες στιγμές, θα βλέπα πάρα πολύ στον Άσο τον Άμι. Τώρα νομίζω ότι θα είναι, αν ακουμπήσει θα ακουμπήσει λιγότερο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μία παράκληση, ξέρω, σε έχω ακούσει που το έχεις πει και ο Νίκος το έχει πει, λόγω ότι είναι οι διαβολοβδομάδες πολλές, είναι τα ταξίδια, οι μεταδόσεις, κάνετε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα διαδικτυακά. Αν μπορείτε το χειμώνα, αν μπορεί η διεύθυνση του σταθμού, δεν μιλάω για κάθε εβδομάδα, μία φορά το μήνα, μία φορά το δίμηνο.
0: Ναι.
3: Καλό είναι να σας ακούμε και τους δύο μαζί. Κάνα βραδάκι.
0: Θα το μεταφέρουμε, παιδιά, αλλά ξέρετε, αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε εμείς, δεν είναι στο χέρι μας, έτσι.
3: Όταν το έκανε ο Δημήτρης με τον Νίκο, ο Δημήτρης ο Κοντός με τον Νίκο, ένα φεγγάρι, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Ναι, ναι.
3: Οι λεγόμενοι φίλαθλοι είμαστε όλα τα σπορτά. Αλλά, εντάξει, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι αυτοί που ασχολούμαστε.
0: Φαντάζομαι, εντάξει, ο κόσμος το λένε για μπάσκετ, συζητάμε το. Και έτσι όπως θα είναι και το χρόνο και το πρωτάθλημα, θα είναι και πολύ πιο ανταγωνιστικό και θα έχει και ενδιαφέρον από Θεσσαλονίκη.
4: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Πολύ και μακάρι να σπάσει
4: αύριο το πρωί.
3: Δεν, μακάρι να σπάσει το δίπολο. Ο ένας τραβάει τον άλλο. Βέβαια οι ομάδες τώρα πάνε της Θεσσαλονίκης.
4: Ο ένας θα τραβήξει τον Άρη, ο Άρης θα τραβήξει τον ΠΑΟΚ
3: και σιγά σιγά θα φτιάξει.
4: Επειδή είμαι και 48,
3: 90, θυμόμασταν τι γινότανε, πρωταθληματάρα και πάει λέγοντας. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή χρονιά να έχουμε και να είναι όλοι αθλητές υγιείς. Γεια σου Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, πάνω. Πάμε στον επόμενο φίλο μέχρι τη μία. Για πάμε μετά σε ένα break. Κάτι. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
5: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
5: Θανάση Θεάκλου Κρήτης.
0: Γεια σου, Θανάση.
5: Βασκετικός Ολυμπιακός.
0: Mm.
5: Λίγο δεν ξέρω. Ή δεν το ξέρετε ή δεν ασχολούσασταν τότε με μπάσκετ. Ο Μπράντοβιτς είχε κοντό playmaker επί σειρά ετών στη Φενέρμπαξε. Κάτω του 1,85 μάλιστα. Και όχι τόσο καλό όπως το Καμπάτσο.
0: Εντάξει, δεν λέμε τώρα. Λέμε σε γενικές γραμμές. Ότι...
5: Ναι, είχε όμως. Εκείνη τη χρονιά είχε τον Μπόμπι Μπράουν. Νομίζω ή Μπόμπι Τζάξο ή Μπόμπι Μπράουν. Ναι, ο οποίος έπαιξε και εθνική Τουρκία, αν θυμάμαι, με το επώνυμο Άλλη, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Οπότε αυτός ήταν ο Άσος, ο βασικός. Και ερχόταν κάποιες φορές ο Κώστας Λούκας. Αυτό ήταν. Και νομίζω εκείνη τη χρονιά που μας κέρδισαν στο τελικό και πήραν την Ευρωλίγκα, αυτά τα δύο playmaker είχαν. Δεν θυμάμαι τώρα μια χρονιά που είχε το Wanamaker, δεν ξέρω, ήταν η επόμενη, ήταν η προηγούμενη, ήταν η ίδια. Δεν το θυμάμαι πολύ καλά. Οπότε, εντάξει, όταν ο άλλος είναι παιχταράς, θα παίξει μέσα. Τέλος πάντων, μ' αρέσει η κουβέντα που ακούω, που λένε οι παίχτες, οι φίλοι του Παναθηναϊκού, του οποίου σέβομαι ιδιαιτέρως.
0: Μπόμπι Ντίξον, Μπόμπι Μπράουν, δεν είχε κάτι τέτοιο. Μπόμπι Ντίξον,
5: συγγνώμη.
0: Και έγινε, λέει, Μουχάμεντα Αλί, έγινε μετά όπως έγινε. Ναι,
5: ναι, κάτι τέτοιο, ναι, ναι. Μπόμπι Μπράουν, είπαμε, ωραία, εντάξει. Μπόμπι Τζάκσον.
0: Αυτό ήταν ένα 79, κάπου εκεί πέρα, 78, ναι.
5: Ναι, τώρα, και χωρίς τίποτα ιδιαίτερο. Απλά ήταν. Είχε ένα πολύ καλό.
0: Το έλεγε ψυχολά του όμως, το έλεγε ψυχολά του.
5: Το έλεγε ψυχολά του, αλλά δεν ήταν κάτι το. Δηλαδή ο Καμπάτσο κλάσσα ανώτερο. Τι να λέμε τώρα. Μ' αρέσει η κουβέντα που κάνετε. Που λέτε πώς θα αλλάξουν οι θέσεις, αν κάποιος παίκτης μπορεί από το 2 να πάει στο άσο, αν ο Μπαντιό μπορεί να γίνει άσος κλπ. Σίγουρα έχει το ενδιαφέρον του αυτό, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ποια ομάδα έχει να αντιμετωπίσει στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Καλά το ζητάμε.
5: Ναι, Αρτζόκας είναι τόσα χρόνια στον Ολυμπιακό, πριν λίγα χρόνια η δίκη του Παναθηναϊκού έφερε τον Αταμάν με σκοπό μήπως καταφέρει, ας πούμε, ο Μπαρτζόκας και φύγει από τον Ολυμπιακό και μαντέψει τι έγινε, έφυγε τελικά ο Αταμάν.
0: Κάτσε, περίμενε και μισό λεπτάκι. Γιατί έφερε ο Παναθηναϊκός τον Αταμάν στον Γιανακόπουλο στον Αταμάν στον Παναθηναϊκό για να φύγει ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Πώς προέκυψε αυτό?
5: Όχι καθαυτός, αλλά υπό την έννοια ότι εντάξει, αν είχε επιτυχίες ο Παναθηναϊκός, προφανέστατα ο Ολυμπιακός έμενε πίσω, δεν έπαιρνε δηλαδή τα δύο τελευταία πρωταθλήματα.
0: Εάν είχαν το περσινό πρωτάθλημα ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός, το περσινό δεν πάω για τη φετινή ζωή.
5: Ναι.
0: Πιστεύεις θα μείνει ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό?
5: Θα έμενε, ναι.
0: Αν είχαν το περσινό πρωτάθλημα.
5: Εγώ θα σου πω το άλλο. Αν ο Αταμάν έχανε το πρωτάθλημα της χρονιάς που πήρε την Ευρωλίγκα. Το είχανε. Έχανε και το προηγούμενο με τον Μπαρτζόκα. Πόσα χρόνια θα είχε καθίσει ο Αταμάν στον Παναθηναϊκό? Ούτε δύο.
0: Καλά, εγώ διαφωνώ. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
5: Τέλος πάντων, εγώ αυτή η δικιά μου η άποψη.
0: Δηλαδή πήγε ο Αταμάν τον Παναθηναϊκό από 18ο τον πήγε στην κορυφή της Ευρώπης και αν είχαν το πρωτάθλημα θα λέγαμε ότι είναι αποτυχημένος. Μην τρέφουμε.
5: Κύριε Γιώργο μου, απλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι ότι ο Μπαρτζόκας βρίσκεται ακόμα στο βάθος του Ολυμπιακού ενώ ο Αταμάν δεν βρίσκεται. Άρα, προφανώς η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν ήταν ευχαριστημένη από τον Αταμάν. Αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω. Και
0: ο Μπαρτζόκας όμως που κολλάει, ας τον Παναθηναϊκό. Ο Μπαρτζόκας όμως που κολλάει συγκεκριμένο.
5: Πού κολλάει ο Μπαρτζόκας, αφού το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Μπαρτζόκας.
0: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Μπαρτζόκας, μάλιστα.
5: Okay. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Από πού το καταλαβαίνεις αυτό εσύ, για πες μου.
5: Και το βλέπω από γενικά, από ό,τι επικρατεί.
0: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ο Μπαρτζόκας.
5: Ναι, γιατί όσο αρέσει Γιώργο υπάρχει στον Ολυμπιακό Μπαρτζόκας, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα διάσπρει μέρα. είναι η δικιά μου άποψη.
0: Καλό, καλό ξημέρωμα, φίλε. Καλό ξημέρωμα.
5: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά πριν κλείσω.
0: Ναι, ναι.
5: Ποιος είναι στο.
0: Είναι ο Πάνος, ο Πάνος Μπουνάς. Στο
5: σύνολο. Αν γίνεται να βάλει ένα τραγούδι που έγινε ναι. Viral. Το της Λιόλιου, τον νοικιάστηκε. Αν είναι καλοσύνη.
0: Θα το βάλουμε. Εντάξει.
5: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
0: Δεν τραβάμε, ρε γάμο. Τι γίνεται, Γελάζε πάνω. Τι να κάνεις. Μπορούμε να το πάμε να κάνουμε Μπαρτζόκας. Μάλιστα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Winsport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6 με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Έχουμε όμως και μεταμεσονύκτιο Σωτήρ Ταμπάγκο, γιατί έχει μια πολύ σημαντική είδηση να μας μεταφέρει που αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Χρήστο Τζόλι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Έλα, Σωτήρ μου, τι έγινε.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Καλά είμαστε.
0: Συνήθως με βγάζεις εσύ το πρωί, τώρα αλλάξαμε.
1: Αλλάξαμε λίγο. Είχαμε απ' έξω.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι όλα τελειωμένα, θα λέγα. Mm-hmm. Πέρασε ιατρικά σήμερα ο Χρήστος Τζόλης στο Λονδίνο με την Arsenal και αύριο οι κανονιέδες, όπως ο Λονδίνο, θα ανακοινώσουν την απόκτηση του διεθνούς Extreme. Θα υπογράψει πενταετέ συμβόλαιο μέσα στο καλοκαίρι του 2031. Η Club Breeze, με την οποία οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια εβδομάδα, έχουν μπει στις λεπτομέρειες, στο τελικό στάδιο, και όπως όλα δείχνουν θα βάλει σε ταμεία της η βελγική ομάδα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Λίγο πάνω από 34 εκατομμύρια λίρες. Mm-hmm. Τότε 40 εκατομμύρια ευρώ θα είναι το κόστος μεταγραφής.

0: Δεν γνωρίζω ακόμα το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, που σίγουρα θα είναι πάρα πολύ καλό. Υπογράφει όμως πενταετές συμβόλαιο, πέρασε τα ιατρικά. Αν δεν κάνω λάθος, πέρασε το Λονδίνο, αλλά πέρασε ιατρικά. Και αύριο 8 Απριλίου θα ανακοινωθεί από την Arsenal η απόκτησή του. Κάποια τελευταία διαδικαστικά εκεί με τα, για τη μεταγραφή. Μια σχετική ελογραφία που αλλάζουν οι κλαμπρίζ με την Arsenal. Και νομίζω ότι αύριο θα τον ανακοινώσει η ομάδα του.
1: Σήμερα δηλαδή, επί της ουσίας, έτσι.
0: Ναι, να το πούμε σωστά, ναι. Σήμερα δηλαδή, εντός ημέρας. Θα τον ανακοινώσει η Arsenal υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο. Σίγουρα είναι μια πάρα πολύ
1: τρομερή μεταγραφή. Τρομερή μεταγραφή.
0: Και είναι η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα
1: ποδοσφαιριστή. Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Είναι πολύ μεγάλο το
1: και δεν θυμάμαι.
0: 40 εκατομμύρια.
1: Έτσι. Και δεν θυμάμαι, Σωτήρη μου, άλλη φορά Έλληνα να πηγαίνει σε ενεργεία πρωταθλήτρια τη Premier League. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται κάποιο.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ. Ναι, υπάρχει ποδοσφαιριστής σε αυτό το επίπεδο ούτε καν, δηλαδή τύπου Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, όχι δεν νομίζω. Όταν είχε πάει παράδειγμα στη Μίλαν ο Παστατόπουλος δεν ήταν από τα αθλητρία Μίλαν από την ομάδα. Ούτε στην Ντόρτμουντ ήταν από τα αθλητρία, η Ντόρτμουντ, όταν είχε πάει ο Παστατόπουλος. Ο Μανουλάς είχε πάει στην Νάπολη, δεν ξέρω αν ήταν από τα αθλητρία Νάπολη, μόνο αυτό πάμε να δούμε. Όταν είχε πάει στην Νάπολη, αν είχε πάει εκείνη τη σεζόν το ποτάχαμε την Νάπολη, είχε πάρει το πρόγραμμα η Νάπολη πριν πάει δηλαδή όταν πήγε δηλαδή ο Μανουλάς, είχε πάρει το καλοκαίρι το προηγούμενο η Νάπολη. Αυτό δεν θυμάμαι τώρα. Αν πήγε σε πρωταθλήτρια ομάδα τότε η Νάπολη ο Μανουλάς. Το τσεκάρουμε να δούμε. Νομίζω όμως δεν ήταν πρωταθλήτρια η Νάπολη όταν πήγε ο Μανουλάς. Στην Παρτενοπέη.
1: Ναι. Ο Γιωργάτος ήταν πάει στην Ίντερ δεν ήταν νομίζω πρωταθλήτρια.
0: Νομίζω όχι.
1: Ναι, είναι. Πάντως μιλάμε για μια τρομερή μεταγραφή, ιστορική μεταγραφή όπως είπες και εσύ πολύ σωστά.
0: Ναι, είναι. Πάει στην πρωταθλήτρια της Premier League δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Δεν πάει σε μια ομάδα, δεν πάει στην πρωταθλήτρια Τουρκίας ή πρωταθλήτρια Βελγίου. Και λέει φεύγει τώρα από την πρωταθλήτρια Βελγίου την Γκλάμπρι και πάει στην πρωταθλήτρια της Αγγλίας.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μια πρόοδο αυτή. Ξέρει από το περιβάλλον της Μεγάλης Βρετανίας. Να θυμίσω όταν είναι στην Norwich, αλλά δεν τα πήγε καλά εκεί ο Χριστοτζόλης. Όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ήταν το πρώτο του βήμα. Αλλά βλέπουμε όμως την εξέλιξή του πρόοδο του. Αυτά τα δύο χρόνια στην Club Breeze είχε σπουδαίες επιδόσεις. Άμα δούμε την περσίνη του χρονιά, μιλάμε για 22-23 γκολ, 27 assists, κάτι τέτοιο δηλαδή. Πραγματικά νούμερα. Και σε Champions League και στο Γοντάλμα και στο Κύπελλο.
1: Και βοηθάει πάρα πολύ, αυτά τα πρωταθλήματα, Ολλανδίας, Βέλγια κτλ. Τους Έλληνες ποδοσφαιριστές γενικά.
0: Ειδικά τα δύο αυτά που πες, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία θα βοηθήσει. Είναι πρωταθλήματα που βοηθούν ειδικά για ποδοσφαιριστές που είναι μέσω επιθετική, οι άμυνες είναι αρκετά ανοιχτές, έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν πιο εύκολα ποδοσφαιριστές. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ καλή επιλογή όταν τον άφησε η Norwich. Είχε παίξει ιδανικό στην Zweite Liga στη Γερμανία, στην δεύτερη κατηγορία. Και όταν αποφάσισε να τον πουλήσει, η επιλογή του να πάει στην Club Breeze ήταν ιδανική. Δηλαδή δύο χρόνια τώρα η εξέλιξη του είναι πάρα πολύ μεγάλη και το βλέπουμε και στην εθνική, έτσι, που επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ένα παιδί πάει καλά στην ομάδα του, είναι πρωταγωνιστής πλέον και στην εθνική. Έτσι. Να,
1: ξεχάσαμε πέρσι τον Τσιμίκα στη Λίβερ που πήγε πρωταθλήτρια. Ο Τσιμίκας.
0: Είχε πάει πρωί, ήταν
1: ναι.
0: Ωραία. Τσεκάρισε όμως για τον Μανουλά.
1: Όχι, δεν ήταν Μανουλάς, όχι σίγουρα.
0: Δεν ήταν πρωταθλήτρια ένα πολύ. Νομίζω μόνο Τσιμίκας είναι αυτό που λες. Δεν θυμάμαι. Και στην Τουρκία, για παράδειγμα, το έχουν πάει ποδοσφαιριστές.
1: Εντάξει, λέμε για το τόπο επίπεδο, έτσι. Μιλάμε τώρα για το...
0: Ναι. Ο Μπαγκασέτς, για παράδειγμα, με το Σιόμ πήρε ένα πρωτάθλημα με την Τραμπζονσπορ, αλλά ήταν όμως στην ομάδα ήδη.
1: Ναι.
0: Με την Τραμπζονσπορ, όταν πήρε ένα πρωτάθλημα στην Τουρκία. Δεν πήγανε όταν ήταν πρωταθλητρία η ομάδα της Τραπεζούντας. Πήγαν εκεί και πήραν πρωτάθλημα με την
1: Τραμπζονσπορ. Ναι, τόσο ήταν και άλλοι φίλοι εδώ πέρα για τον Τσιμίκα, ακριβώς πήγα ο Τσιμίκας. Είδεστε καμιά φορά. Μας ξεφεύγουν και παίξεις τώρα που μιλάμε πριν από 6 χρόνια, ο Τσιμίκας, δεν είναι και πολλά.
0: Δεν είναι, μα είναι εκεί κιόλας, δηλαδή κάνει προετοιμασία κανονικά, στην Αμερική είναι με τους κόκκινους, κανονικά λαμβάνει μέρος στην προετοιμασία.
1: Ο Δόνης, παιδιά, ο Δόνης έχει πάει μια χρονιά μετά στην Blackburn.
0: Στην Blackburn.
1: Ναι, Blackburn το έχει πάρει το 95, έτσι,
0: και πήγε μετά.
1: Ναι, και πήγε μετά, το 96.
0: Και ο Μαχλάς, νομίζω, έχει πάει στην Φίτεσε, δεν πήρε, πάμε πιο πίσω τώρα. Αλλά σίγουρα είναι ο Μπράβο Τσιμίκας και ο Παστατόπουλος που σου είπα δεν πήρε τελικά, δεν πήγε σε ομάδα που είχε πάρει το πρωτάθλημα, την Ντόρτμουντ και τη Μίλαν. Όταν στη Μίλαν ήταν στην Ντόρτμουντ, ενδιάμεσα σταθμός ήταν η Βέρντερ Μπρέμεν. του Μανουέλα το λύσαμε και στη City είχε πάει ο Σαββάνας, δεν είχε πάει ποτέ ένα City, δεν είχε πάει ακόμα, δεν είχε ξεκίνησει να τα παίρνει.
1: Ναι, αυτό δεν είναι σε αυτή τη φάση. Ναι, δεν είναι.
0: Ναι, ακριβώς, ήταν πολύ νωρίτερα. Αυτό να κάνουμε Μαντσίνη προπονητή, δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά δεν είχε πάει ποτέ με τη City πάντως τη χρονιά ήταν στην Αγγλία, στην Premier League. Και νομίζω και με τη Celtic όταν είχε πάει, Σαββάνας, να τσεκάρουμε, γιατί δεν το είχε πάρει σε δύο πρωτάθλημα. Αλλά μπορεί και να είναι η Celtic με τον Σαμαρά. Να το τσεκάρουμε γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Θα το τσεκάρουμε.
0: Έχει την άνοιξη και η Celtic όταν πήγε ο Σαμαράς. Ένα από τα τρία στη Σκωτία. Αλλά δεν πήγε στο κορυφό του ταχυματικού.
1: Αυτό τώρα, τι συζητάμε τώρα. Ναι. Έχει έρθει ένα μήνυμα, αφήστε τον ταμπάκο να κοιμηθεί και πρέπει να σε αποδοσμεύσω για να την πέσει για ύπνο, νομίζω. Αύριο θα δουλεύει το πρωί.
0: Δεν δουλεύω, όχι.
1: Α, γι' αυτό μου βγήκε σήμερα και μου είσαι.
0: Ξέρεις, προσάπασε. Στέλνει κανένα μήνυμα κόσμος για μπάσκετ ή μόνο ποδόσφαιρο.
1: Φυσικά ρε φίλε, ψοφάνει για μπάσκετ. Τι λες τώρα.
0: Ψοφάνει, ναι. Ισχύει αυτό. Αρρωστάκια όλοι.
1: Ωραία, Σωτήρη μου.
0: Άντε, γράγει που πήγε ο Γάγα.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα και σε σένα. Λοιπόν, ακούσατε αυτή την είδηση που μας μετέφερε ο Σωτήρης Ταμπάκος για τον Χρήστο Τζόλι που πλέον θα ανήκει στο δυναμικό της Arsenal, θα περάσει ιατρικά και θα αποτελέσει μεταγραφικό απόκτημα των κανονιέριδων, των πρωταθλητών στην Premier League. Εντός της ημέρας, όπως μας είπε ο Σωτήρης, θα ανακοινωθεί η απόκτησή του. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Εντάξει, το παιδί έχει στείλει πολλά μηνύματα, άλλοι βρίζεται από εδώ, άλλοι βρίζεται από εκεί. Τι να πω τώρα. Εντάξει, εγώ απλά το έχω πολλές φορές. Καλό να χαίρεστε με τις νίκες της ομάδας σας, των ομάδων σας, και να μην ασχολείστε με τους άλλους και ό,τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα, Μάρκος.
1: Γεια σου, Μάρκο.
2: Χάικ, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ? Απλά χαμηλώσου λίγο το μικρόφωνο σου, γιατί το ραδιόφωνο σου, γιατί ακούγεται από μέσα. Χαμηλώσου το ραδιόφωνο σου.
2: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Επειδή έχεις περάσει από το χώρο της ΑΕΚ ρεπορταζιακά, επαγγελματικά, και όχι πολύ παλιά, έχεις ζήσει και καλές στιγμές. Σε αυτή τη, κατά κάποιο τρόπο, ανακατανομή που γίνεται στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ, από τις πληροφορίες που έχεις, από την εμπειρία, και με φόντο το ότι πήρε και παίρνει και επίσημα για 49 χρόνια
1: το γήπεδο, χώρο αυτό. Πολύ σημαντική είδηση.
2: Ναι.
1: Για την
2: ναι. Και σε σχέση με αυτό, αν έχεις μάθει γενικά από το χώρο σου, για αυτό τον Ιταλό που λένε ότι ενδιαφέρεται, έχει μπει...
1: Νομίζω ότι έχει μπει στην μετοχική σύνθεση.
2: Ποιες είναι οι πληροφορίες σου γενικά και η αίσθησή σου ότι σε αυτή την ανακατανομή που θα γίνει θα πάρει μέρος, ας πούμε, θα έχει μερίδιο και η Άκη,
1: βεβαίως,
2: θα μείνει.
1: Δεν το συζητάμε, βεβαίως. Μα η Άκη είναι μια παραδοσιακή δύναμη στο...
2: σίγουρα είναι παραδοσιακή,
1: πέρασε τα δύσκολα χρόνια για την
2: Άκη. Άμα η τσέπη δεν είναι λίγο βαριά, ας πούμε, είναι η παράδοση.
1: Όχι, θα είναι, γιατί ξέρεις, είναι και το γηπεδικό είναι πολύ σημαντικό. Το γηπεδικό πραγματικά το λέω.
2: Ναι,
1: είναι,
2: εκεί.
1: Για μένα σε όλες τις ομάδες αποτελεί... Ναι. Σαν να παίρνεις ένα τρόπαιο είναι το γήπεδο. Σαν να κατακτάς ένα τρόπαιο.
2: Μάλιστα, κατάλαβα. Εντάξει, να δούμε.
1: Έχουν περάσει τα δύσκολα για την ΑΕΚ, αυτό το σημαντικό. Να στηρίξει ο κόσμος. Αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το γεμίζουν το γήπεδο, παρότι δεν είναι σε, πώς να το πω τώρα, δεν είναι σε κοντινή γειτονιά.
2: Είναι έξω από τις συνήθειες του κόσμου.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Δεν είναι πολύ μακριά, πολύ κοντά. Mm-hmm. Ότι ο κόσμος ΑΕΚ μια ζωή είχε συνηθίσει από Φιλαδέλφια και πιο βόρεια, λίγο πιο ανατολικά.
1: Έτσι.
2: Σαν τον κόσμο του Παναθηναϊκού, αν έφτιαχνα το καλύτερο γήπεδο του κόσμου. Δύο φορές καλύτερο από το ΑΚΑ και το πήγαινε εκεί που είναι τώρα ΑΕΚ. Δεν θα δυσφορούσε ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
1: Βέβαια, δεν είναι θέμα. Αλλά ναι, το θέμα είναι για την ΑΕΚ να καταφέρει να έχει μια βάση και για τα επόμενα χρόνια, γιατί ξέρεις ότι και με τους Έλληνες υπάρχει μεγάλο ζήτημα, τους Έλληνες παίκτες εννοώ.
2: Ναι. Τώρα ας την κάνω λίγο ρετρό την κομπή που σε άκουσα προηγουμένως.
1: Όχι, εννοείται.
2: Που λέγατε και τις μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό. Ο πρώτος που, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι και κάποιες ηλικίες, που έφυγε από ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να ήταν ο Γιώργος ο Σιδέρης του Ολυμπιακού. Πρέπει να ήταν 1970-71. Είχε πάει στο Βέλγιο.
1: Ναι.
2: Σε ομάδα του Βελγίου ο Γιώργος Σιδέρης. Και από μπασκετμπολίστες, από ό,τι έχω ακούσει από παλιότερους, Έχουν παίξει στο Ιταλικό πρωτάθλημα δεκαετία 50-60 εκεί κάποιος Στεφανίδης που ήταν του Πανελληνίου και κάποιος Μακρινικόλας. Ήταν,
1: ναι, πού να τους έχω πολλά τώρα αυτούς, δεν τους θυμόμαστε καν, εμείς δεν τους, οι μικρότεροι. Ναι, ναι. Ο Σιντέρης είχε πάει στην Αντβέρπ το 70-71, ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Τώρα δεν ξέρω αν βρεις τον Στεφανίδης μπασκετβολίστας και Μακρινικόλας μπασκετβολίστας. Είχαν πάει, ήταν ίσως οι πρώτοι Έλληνες που είχαν παίξει σε ξένες ομάδες μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Από Ελλάδα στο εξωτερικό.
1: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Αλλά ξέρεις τότε δεν υπήρχαν και τα μέσα και δεν ήταν πολύ εύκολο να το μάθεις.
2: Α, όχι, δεν είναι.
1: Μόνο εφημερίδες.
2: Δεν υπήρχαν τα μέσα, δεν υπήρχαμε κι εμείς.
1: Ναι, όχι, λέω ότι υπήρχαν μόνο εφημερίδες τότε και εντάξει, δεν ήταν πολύ εύκολη η πληροφόρηση.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως τώρα μπαίνεις στο ίντερνετ και βλέπεις 700 στατιστικά και τα πάντα όλα, τι κάνουν ο καθένας και...
2: Πάλα τα πληροφόρηση είναι κάτι άμεσο, μπορείς το νερό στις
1: ακριβώς, μέσες ακριβώς μας. Αυτό.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
2: Γεια χαρά, γεια.
1: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, γεια σου ρωτάσω από την Καταπράσινη, είναι και η ολεκτρία και μεταφορικά Μελβούρνη λέει. Στηρίζουμε Παναθηναϊκό στα δύσκολα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι φίλο μου, καλέ.
1: Ναι, ναι.
3: Σίγουρα θα με θυμάσαι που σε είχα πάρει τηλέφωνο Παναγιώτης από την Κόρινθο που σου έλεγα για τη Μακάμπη που ήταν απόγευμα, ναι, ναι, έτσι και ο τελικός. Α, θυμάσαι, ωραίος.
1: Θυμάμαι, θυμάμαι.
3: Χαίρομαι πολύ που ξαναμιλάμε, φιλαράκι μου, και που τους ακούμε. Δεν σε ακούμε συχνά, θα συμφωνήσω με τον φίλο τον προηγούμενο που είπε για να κάνετε έτσι μια φορά τη βδομάδα, το μήνα, ανάλογα μπάσκετ.
1: Θα το μεταφέρουμε.
3: Ήταν ωραίο γενικά. Τέλος πάντων, κοίταξε, θα πω κάτι. Καλό θα είναι ανθρώπους οι οποίοι περνάνε την τοξικότητα στην εκπομπή, γιατί η εκπομπή είναι μια πολύ υγιής, όπως και τα παιδιά την κρατάνε, και ο Ηρακλής και ο Κώστας Νεόλης και ο Διονύσης. Καλό είναι άνθρωποι είναι ηρωνικοί και χλεβάζουν, κυρωνεύονται, να μην έχουν θέση. Γιατί θα σου εξηγήσω. Τώρα, ας πούμε, εγώ μπορώ να βγω εδώ πέρα. Εγώ είμαι φίλαθλος. Mm-hmm. Δεν είμαι οπαδός. Και μου αρέσει να βγαίνω και να μιλάω με στοιχεία. Όλα αυτά που γίνονται, δηλαδή να βγαίνουμε να λέμε, δηλαδή θα βγω εγώ, θα πάω, ας πούμε, το πρόβλημα του Μπαρτζόκα που δεν έπαιρνε τα Final Four είναι ο Παναθηναϊκός. Γιατί να το πω, αφού ο Παναθηναϊκός σε πολλά Final Four και ο Ολυμπιακός απουσίαζε. Δηλαδή κάποια πράγματα. Δηλαδή φέτος έφταιγε ο Μπαρτζόκας που ο Παναθηναϊκός δεν είχε σύνολο.
1: Μα δεν είχε... αυτό δεν είπα εγώ εκείνη ώρα.
3: Αυτό ακριβώς δηλαδή. Λίγο να μην λέμε πράγματα τα οποία είναι ανακριβείς. Και αφού ο άνθρωπος είπε ότι είναι μπασκετικός, να μιλάει καθαρά μπασκετικά.
1: Μπασκετικός τώρα, για λατζή μπασκετικός ήταν, ρε φίλε.
3: Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Για λατζή μπασκετικός ήταν. Δηλαδή. Απλά ήθελα να κάνει.
3: Ακριβώς.
1: Δεν το κατάλαβες από την αρχή. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος να κάνει το κομμάτι του, να πει το.
3: Μα δεν είδες που σου λέει σε μια φάση δεν πολύ γνωρίζεις για μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
3: Και κάνω το κεφάλι μου, ξέρεις, πέρα εδώ σε λέω. Ποιος δεν γνωρίζει τι λέμε.
1: Δεν αυτό το κατάλαβε στο τέλος, μήπως τον πάνω εδώ πέρα να βάλει το τραγούδι τώρα, τι συζητά.
3: Ποιο τραγούδι δεν άκουσα καν, ποιο ζήτησε εδώ μέσα.
1: Τι λιώνει, μπορεί, εντάξει τώρα. Τέλος.
3: Α, το νοικιάστηκε. Όχι, ωραίο τραγουδάκι αυτό, το γουστάρω και εγώ να σου πω. Άμα έχω πιει και κανένα μπουκάλι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά. Πάμε λίγο να πούμε δύο πράγματα και ωραία έτσι. Να μιλήσουμε για μπάσκετ. Καταρχάς, θεωρώ ότι στη θέση 5 πλέον ο Παναθηναϊκός χτυπάει δυνατά και την 4.
1: Ναι.
3: Μιλάμε τώρα για Γιαμπουσέλε, μιλάμε για Φαλ, που εμένα προσωπικά ο Φαλ μου αρέσει και είναι ένας παίκτης που μετά από τραυματισμό θα βρει τα πατήματά του όπως και ο Ματίας. Μιλάμε δηλαδή για τρεις σέντερ φοβερούς. Ο Γιαμπουσέλε, μιλάμε, είναι 120 κιλά μάζας.
1: Είναι ντουλάπα από κοντά, πραγματικά είναι ντουλάπα.
3: Είναι ντουλάπα, φίλε, τώρα μην λέμε ό,τι θέλουμε. Θέση 4 έχεις παιχταράδες, έχεις ένα Χουάντσο, έχεις ένα Χιζ Ντέιβις. Έχεις και ο Μπόγκα 4, δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Περισσότερο 3, αλλά μπορεί να βοηθήσει και στο 4.
3: Ναι,
1: για μένα μπορεί να βοηθήσει και στο 2 ο Μπόγκα ακόμα στην εθνική.
3: Ναι,
1: έχει παίξει πολύ στο 2.
3: Οκ. Okay. Μιλάμε για πεντάδα, τετράδα και πίσω. Ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει πολύ δυνατή ομάδα.
1: Mm-hmm.
3: Δεν θέλω να κάνω μεγάλες δηλώσεις για Ευρωλίγκες, για τα 8.
1: Δεν χρειάζεται να κάνω μεγάλες δηλώσεις. Δηλαδή. Το λέω αυτό γιατί και ο Παναθηναϊκός όσες χρονιές πήγε με λίγο έτσι αφιψηλού.
3: Αμανεφιάρικο
1: σεζόν. Ναι. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά η σεζόν. Όσες φορές πάει πιο ταπεινός και πιο έτσι χαλαρά, του έχει βγει σε καλό.
3: Ας πούμε τώρα, πάμε λίγο παράδειγμα που και εγώ έπασα σε αυτή τη λούμπα, γιατί είμαι όπως σου έχω πει νεαρός ηλικία. Mm-hmm. Μόλις πήραμε το 24 την Ευρωλίγκα, ήμουνα του τύπου δεν βλέπω μπροστά μου κανέναν, φέρε μου τους Celtic. Αυτό είναι λάθος, γιατί την οτροπία αυτή του Παναθηναϊκού την είχαμε περάσει από προέδρους μέχρι προπονητές, παίχτες και οπαδούς. Δηλαδή είχαμε γίνει, ξέρεις, του τύπου φέρτε μας εδώ, τον κάθε έναν τον έχουμε πατήσει κάτω. Αυτό είναι λάθος. Και θα το πω σε φίλους Ολυμπιακούς, οι οποίοι εντάξει, μπορούν να βγάλουν άκρη και με αυτούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι με παροπίδες. Καλό είναι να μην πέσουν ούτε αυτοί σε αυτή τη λούμπα, γιατί το έχω δει ότι σιγά σιγά ψιλοπέφτουν κι αυτοί και θα είναι η προσγείωση ανώμαλη. Όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, από Βαλένθια, από οποιαδήποτε, όπως την πάθαμε εμείς πέρυσι, mm-hmm. που την πάθαμε από μια ομάδα με μικρότερη φανέλα. Πρέπει να κρατάμε προσχήματα και να είμαστε λίγο χαλαροί. Τώρα για τον Τζόλι, τι να πω, φίλε. Μεγάλη μεταγραφή το παιδί. Εγώ ήθελα να έρθει στην άλλη κόκκινη ομάδα, τη Λίβερπουλ, με Λιβερπουλάκια.
1: Να, μάλιστα.
3: Αλλά δεν πειράζει. Το παιδί να κάνει την καριέρα του. Μπορεί. Το πιστεύω ότι μπορεί. Που διάφοροι γράφανε στα σχόλια ανακοινώσεων από κάτω ότι και που πήγε παγκοτρίφτης θα είναι και θα παίζει η Ισπάνια και θα βλέπει πάγκο, θα γυαλίζει πάγκους. Αυτό δεν ισχύει. Αν ο άνθρωπος. Όπως πάνε άλλοι Ολλανδοί, ξένοι σε άλλες χώρες και διαπρέπουν και κερδίζουν τη θέση βασικού με το σπαθί του. Πιστεύω ότι και αυτό το παιδί θα την κερδίσει τη θέση, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος το έχει, ναι. Είναι τσαγανό. Και γιατί ρε φίλε να μην ακούσουμε σε λίγα χρόνια, πώς ακούμε τώρα μεγάλα ονόματα. Γιατί να μην ακούσουμε για ένα Χριστό Τζόλι, ένα Βαγγέλη Παυλίδη και για δικά μας παιδιά έτσι. Αν πεις, δεν με νοιάζει καθόλου που είναι από τον ΠΑΟΚ. Αλήθεια σου λέω, γιατί έκανα μια ανάρτηση. Σε σελίδα δική μου στο Facebook που έχω και μου γράφουν από κάτω δική μας τον Παοκτζή, στηρίζεις. Δεν είναι Παοκτζής φίλοι, είναι Έλληνας. Εγώ αυτή τη στιγμή όταν βλέπω να φοράει τη φανέλα της Arsenal, της Liverpool, είτε είναι Τσιμίκας, είτε είναι Παυλίδης, είτε είναι οποιοδήποτε που έχει παίξει Καρέτσας, είτε Παοκτζής, είτε το Έξης. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι Έλληνας. Αυτό πρέπει να ξεχωρίσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Δηλαδή, αύριο πως στις καφετέρειες αντί να βλέπεις φίλους να βλέπουν Παναθηναϊκό και να χαίρονται με άλλων ομάδων, θα βλέπεις να πανηγυρίζουν. Αυτά να μας έχουν φέρει εδώ, φίλε.
1: Ναι.
3: Έχουμε μπερδέψει την έννοια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ.
3: Αυτά, φίλε, δεν ξέρω. Πάμε δυνατά φέτος. Καλή χρονιά να έχουμε αθλητική, χωρίς γκρινιές. Εμένα χαίρομαι που έχουν μπει έτσι, θα σου πω, έχουν μπει πράγματα για την τεχνολογία, όπως και για τον κόλ τώρα που μπήκε το Live Technology. Όπου όσο μπορούν, φέρνουν και άλλα συστήματα για να είναι όσο μπορεί περισσότερη διαφάνεια στους αγώνες. Ποδοσφαιρικούς, mm-hmm. να μην υπάρχει αυτή η τοξικότητα. Εγώ προσωπικά μεγάλωσα σε χρόνια τοξικά και χρόνια που μη παραγωγικά για τον Παναθηναϊκό, αλλά με έχει κουράσει. Δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα. Και πολλά παιδιά έτσι θα φύγουν από τον αθλητισμό, βλέποντας αυτά τα χάλια. Να μην μπορούμε δηλαδή να δούμε ένα πρωτάθλημα της προκοπής, να έχουμε 14 ομάδες με play-off. Σε άλλες χώρες έχουν πρωταθληματάρες και βλέπεις πράγματα και θάματα.
1: Ναι.
3: Θέλω με αυτά είχα να σου πω, ελπίζω να μην σε κουρασά.
1: Όχι.
3: Έτσι, ωραία.
1: Καλώς
3: να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα έστειλε ένας φίλος, Μίμης Σαφανίδης, ναι, έχει παίξει το Σλοβίλος εδώ πέρα, Ολύμπια Μιλάνο και Ρέγερ στη Βενετία. Στη Μάτια Βενετία, στο 55 και το 56. Δύο χρονίες και είναι ο πατέρας της Τατιάνα Σαφανίδη, έτσι, της δημοσιογράφου. Ευχαριστούμε τον φίλο μας, έστειλε εδώ πέρα, πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα. Ένα άλλο λέει εδώ πέρα για τον Ονομαστόπουλο με την Αβελίνο. Ότι είχε πάει εκεί. Ο Σωτήρης Ταμπάκος μας ενημέρωσε ότι όντως ήταν πρωταθλήτρια Σκωτίας η Σέλτικ όταν είχε πάει ο Σαμαράς. Έτσι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φιλό. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Λέγω, μιλάω.
1: Ναι.
4: Δημήτρης από Πατήσια Παναθηναϊκός, τι κάνεις Γιώργο?
1: Καλά εσύ Δημήτρη?
4: Καλά κι εγώ. Σκέψου να είχαν πάρει οι Ολυμπιακοί 7 ευρωπαϊκά.
1: Εντάξει,
4: και εμείς 4 τι θα γινότανε?
1: Άσου τώρα, μην ασχολείσαι τώρα, δεν χρειάζεται να μπλέκουμε στη διαδικασία.
4: Εντάξει τώρα.
1: Καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά εντάξει, μην μπλέκουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μετά ξέρεις θα πάρουν και...
4: Ναι, εντάξει, ναι. Όχι, απλά αυτό δεν έχω να τονίσω και αυτό τα λέει όλα. Τέλος πάντων. Playmaker θα πάρουμε.
1: Θα πάρει.
4: Για Baldwin είμαστε πέσει καθόλου αυτό το όνομα.
1: Κοίταξε, μπορεί να έχει απλά ρωτήσει ο Παναθηναϊκός, γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι στην αγορά και έχεις και λεφτά, αυτό είναι το πιο σημαντικό, Και θες ένα παίκτη εκεί, ρωτάς διάφορες ομάδες, όπως ρώτησε τη Ρεάλ για τον Καμπάτσο, φαντάζομαι μπορεί να ρωτήσει και τη Φενέρμπαχτσέ για τον Μπόλτουιν.
4: Πόσο χρόνο είναι ο Μπόλτουιν, ξέρουμε.
1: Τώρα είναι, θα σου
4: 33, πω 32.
1: Όχι, το μεγάλο εσύ νομίζω. Κάτσε να σου πω αμέσως.
4: Πιο μεγάλο, πιο μικρός.
1: Πιο μικρός νομίζω. Θα σου το πω αμέσως, δώσω με τα καταθέλω και θα σου πω.
4: Ναι. Και πιστεύω
1: είναι το 96-30.
4: Α, 30, πολύ καλή ηλικία. Ναι, εγώ θα τον ήθελα. Και από άποψη ηλικίας και από άποψη ποιότητας. Δεν ξέρω αν είναι μια μπάλα μόνος του κι αυτός. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα ένα παίκτη ο οποίος να είναι δημιουργικός. Όχι δηλαδή και καλά σκόρερ μόνο.
1: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες.
4: Ναι, δηλαδή να είναι ένας αντις Λούκας. Mm-hmm. Σε περίπτωση πως Λούκας δεν παίζει όλο το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή να βρούμε ένα τέτοιο παίκτη. Μ' αρέσει και ο αυτός, πες το να μωρέ. Και ο Πρασίσκο είναι καλός. Mm-hmm. Αυτό έχει παγώσει. Τώρα ρωτάω
1: δεν είναι αν έχει παγώσει ή όχι. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει κάτι στην συγκεκριμένη περίπτωση γιατί υπάρχει συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν.
4: Οικονομικά πάντως η Βιλερμπάν έχει πάρει ποινή.
1: Έχει πρόβλημα γιατί υπολόγιζε να έχει.
4: Κι άνοιξε τον μπάτζετ της και έφυγε αυτός ο τσάκας.
1: Τσάκας. Υπολόγιζε να έχει περισσότερο μπάτζετ, μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά από ό,τι φαίνεται.
4: Ναι, καλός είναι και αυτός. Εκεί πιστεύω ότι έχουμε έτσι περισσότερο να στοχεύσουμε. Βέβαια ο Ζώτης έχω μεγάλη εμπιστοσύνη και θα πάρει αυτό που πρέπει. Πιστεύω ότι η ομάδα θα διαγράψει αυτό το φετινό που ήταν όντως δεν είχε την κατάληξη που θα θέλαμε. Mm-hmm. Βέβαια respect στον coach Αταμάν. Εντάξει, το τρίτο χρόνο μπορεί να μην πήγε καλά. Αλλά νομίζω ότι τους προηγούμενους δύο μας χάρισε ωραίες στιγμές. Πήγαμε και Final Four, αλλά εντάξει δεν το πήραμε το 25. Και πιστεύω ότι στο center θα ήθελα κάποιον. Mm-hmm. Δηλαδή ο Γιαμπουσέλε είναι 2-3, έτσι. Μπορεί να παίξει 4 σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει τόσο από άποψη στο 5 τόσο καλά όσο στο 4. Δηλαδή θα προτιμούσα να πάρει ένα.
1: Μα και στο NBA έπαιξε αρκετά στο 5.
4: Στο NBA,
1: Ναι. Έπαιξε αρκετά στο 5. Και για εκείνο υπολογίζει περισσότερο ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή τα περισσότερα λεπτά και θα τα παίρνει.
4: Εγώ πιστεύω για να κλείσω και θα μην παίρνω άλλο χρόνο. Ότι θα μ' άρεσε ένας παίκτης του στυλ. Ποιον είχε η Φενέρ όταν πήρε την Ευρωλίγκα με τον Ομπράντοβιτς, τον Ούντο.
1: Εντάξει, παικτάρα τεράστια ο Ούντορες.
4: Ναι, ένα τέτοιο παιδί μου. Μπορούμε να βρούμε ένα τέτοιο παίκτη.
1: Μεγάλη λατρεία, μεγάλη μπασκετική λατρεία ο συγκεκριμένος.
4: Τι παικτάρα είναι. Αυτό είναι καλύτερο που μπορώ να σου πω και από τον Τζαμπάρ.
1: Όχι, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Ο οποίος τώρα δουλεύει κάπου, δουλεύει στο NBA σε μια ομάδα, θυμάμαι καλά. Ναι, μπράβο, είναι βοηθός στους Hawks. Είναι βοηθός στους Hawks.
4: Είναι βοηθός, γιατί εξαφανίστηκε αυτός ο παίκτης κάποια στιγμή.
1: Δεν ξέρω, γιατί πήγε NBA, πήγε Jazz, μετά πήγε Κίνα.
4: Ναι. Αυτός ο παίκτης, παιδί μου, τα είχε όλα. Είχε box to box, είχε αθλητικός, είχε rebound, είχε άμυνα.
1: Τα πάντα.
4: Ευχαριστώ Γιώργο, να είμαστε καλά. Να σηκώσουμε και τρεις Ευρωλίγκες να πάνε να περάσουμε και τη Ρεάλ.
1: Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά.
4: Να
1: είσαι καλά. Λοιπόν, ο Εκπεούντε, τι θήριο ήταν αυτό. Τρομερός στην άμυνα. Φοβερός παίκτης. Πάμε σε άλλον ένα, ναι, και μετά το break. Άντε, πάμε σε άλλον ένα και μετά θα πάμε στο break. Μια καλημέρα και στο φίλο του ταξιάρχη Μυτιλίνη, από τη Μυτιλίνη που είναι και ΑΕΚ. Μια χαρά τη βλέπω ότι μέχρι τώρα κινήσει τη ΑΕΚ. Έχει ακόμα όμως δρόμο να διαβεί, έχει ακόμα και άλλες κινήσεις να κάνει. Να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν τα ρόστερ, γιατί έχουν ακόμα δρόμο οι ομάδες. Νομίζω ότι μόνο επί της ουσίας μόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν κλείσει τα ρόστερ τους, όπως είναι το πράγμα. Έτσι όπως τα βλέπω εγώ τώρα, από Ελλάδα δηλαδή. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Γιώργη, τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
5: Πώς πάει?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
5: Καλά, τι λέω. Ποια ομάδα στήριζες εσύ το Μουντιάλ, μου πες?
1: Εγώ στήριζα αυτή που δεν πήγε, Ιταλία. Τι να κάνουμε, έχουμε φάει φάπα Ιταλία.
5: Άρα δεν στήριζες καμία ομάδα.
1: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι. Εντάξει, για να τα λέμε και όλα, ήταν απολύτως δίκαια η κατάκτηση από την Ισπανία, έτσι.
6: Ναι, ρε,
1: ήταν,
6: φίλε,
1: ήταν απόλαυση.
6: Εγώ είμαι, κοίταξε να δεις. Εγώ χάρηκα που, το πήρε, που δεν το πήρε η Αργεντινή, αλλά δεν χάρηκα που το πήρε η Ισπανία.
1: Ναι, αλλά ήταν, πώς να το πω, ένα επίπεδο πάνω, λέει, αυτή,
6: ναι, ναι, ρε.
1: Σε κάποιες φάσεις βγάζανε τριγωνομετρία, βγάζανε κάτι, πώς να το πω, ασκήσεις σε μαθηματικές, ναι, γεωμετρία ήταν αυτό που κάνανε.
6: Επειδή, ναι, επειδή αυτό είναι το πρόβλημα του ποδοσφαίρου, ότι πλέον το ποδόσφαιρο έχει γίνει γεωμετρία και αυτό που λες εσύ, ασκήσεις, ναι, μαθηματικής, παρά ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Ήταν απόλαυση, ήταν απόλαυση όμως. Δηλαδή...
6: απόλαυση το λες εσύ αυτό.
1: Ναι, να σου πω κάτι, όταν μια ομάδα.
6: Εσύ πας καλά, ρε Γιώργο.
1: Περίμενε. Ωραία. Τι να πούμε από όλα στην Αργεντινή που χτυπούσαν και έδερναν και έρχονταν στο.
6: Δεν είπα την Αργεντινή. Εγώ είπα, μιλάω σε γενικές γραμμές, ότι έχει χαθεί η ομορφιά του ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει. Τι να κάνω.
6: Η ομορφιά, το καλό το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
6: Το όμορφο το ποδόσφαιρο.
1: Έχει αλλάξει, έχει γίνει πολύ ταχυδυναμικό.
6: Μπράβο, το έχει δυναμικό και όπως το είπες εσύ, δηλαδή, πάρουμε, δηλαδή μη κάτσει μπάλα, μη τυχόν και κάτσει μπάλα πάνω από ένα δευτερόλεπτο στα πόδια του παίκτη, ειδικά στην Εθνική Ισπανίας, απαγορεύεται. Δεν βλέπεις κάποιες συνέργειες, ρε παιδί μου, να πεις ότι θα σε ξεφυκώσουν από το... από το καναπέ, ξέρω εγώ.
1: Πάντως, για να τα λέμε και όλα, ήταν ένα μουντιόλ το οποίο έχει και θέαμα. Έτσι, είχε κάποιες στιγμές και θεαματικά γκολ. Έτσι, αυτό που βάλε ο τύπος από το πράσινο ακροτήρι στην Αργεντινή, αν θυμάσαι.
6: Ναι.
1: Ήταν αυτό. Το...
6: ναι.
1: Από τη γωνία της περιοχής, ξέρεις ποιο λέω.
6: Και καλή ομάδα αυτή είναι.
1: Ναι.
6: Από Βέρντε, πώς λένε αυτή τώρα.
1: Ναι, το πράσινο ακροτήρι.
6: Τέλος πάντων. Εγώ που στηρίζω Βραζιλία, άστα να πάω.
1: Κοίταξε τώρα, η Βραζιλία, ας πούμε, είναι ένα παράδειγμα, παράδειγμα μια ομάδα η οποία είναι, πώς το λένε, περασμένα μεγαλέα και διηγούνται ώστε να κλαις.
6: Τίποτα. Ναι, είχε την ατυχία με δύο, και με τον Ραφίνια και με τον Λόγα Σπακετά εκεί πέρα, αλλά Βραζιλία είναι, δεν είναι τίποτα. Μηδέν. Στα χαφ ήταν, άστα να πάνε, παιδιά. Άστα να πάνε.
1: Γιατί στους μπακ τι ήταν στους μπακ. Μας ποτέ τη Βραζιλία.
6: Και ο Ντανίλο από δεξιά, ναι. Φίλε, πω, κίνδυνος άνατος. Τέλος πάντων. Τι ακούγεται τώρα για τον Άσο, εσύ, Γιώργη.
1: Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση αναμονής και δεν έχει...
6: Ψάχνει παίκτη να βγάλει από το συμβόλαιο.
1: Ψάχνει παίκτη να βγάλει από το συμβόλαιο. Είναι μια περίπτωση τώρα, ας πούμε, αυτή που ξέρεις, ποιος παίκτης όμως μπορεί να βγει από το συμβόλαιο. Για πες με έναν παίκτη μπορεί να βγει από το συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα.
6: Εγώ δεν μου πάει κανένα στο μυαλό.
1: Αυτό, έτσι, δεν σου πάει εσένα, έτσι είναι. Μα έτσι είναι. Νομίζω ότι θα μπορούσε να περιμένει λίγο ακόμα το NBA και για εκεί προσανατολίζονται και άνθρωποι της ομάδας. Μήπως προκύψει κάποια περίπτωση από παίκτη που δεν βρει συμβόλαιο ή αν γίνει, ας πούμε, κάποια. Κάποιο ντόμινο εξελίξεων εκεί πέρα.
6: Ναι, κατάλαβα.
1: Που να βγει ένας παίκτης από συμβόλαιο από εκεί από μόνος του, ας πούμε, έτσι, που να μην το έχουμε κατάλληλο τώρα.
6: Γιατί ήδη έχει αργήσει ο Παναθηναϊκός αυτό.
1: Εντάξει, έχει αργήσει. Έχει ακόμα ένα μήνα για την έναρξη προετοιμασίας. Τι...
6: Εντάξει, αλλά χάνονται οι καλές περιπτώσεις, πώς να σου πω.
1: Πάνω τώρα οι καλές περιπτώσεις χάθηκαν. Τώρα οι καλές περιπτώσεις ήταν τον Απρίλιο που Παναθηναϊκός να το πάρει.
6: Αλλά δεν είχε όμως τον προπονητή τότε ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό ακριβώς.
6: Σίγουρο.
1: Ποιος θα είναι, ακριβώς. Και ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια και με τον Αταμάν και τώρα με τον Ομπράντοβιτς είναι ξεκάθαρο ότι όλες οι κινήσεις είναι από τα θέλη του προπονητή. Δεν παρεμβαίνει κανείς, έτσι. Όλες οι κινήσεις έχουν να κάνουν με τον προπονητή. Δηλαδή ό,τι θέλει ο προπονητής.
6: Ναι, ρε φίλε, αλλά αν έπαιρνες έναν καλό παίκτη, δηλαδή... Έναν καλό άσο πριν έρθει ο Μπράντοβιτς, ξέρω εγώ.
1: Θα λέει
6: ο Μπράντοβιτς ότι αυτό δεν μου κάνει.
1: Ναι, εντάξει, απλά δεν θα μπορούσε να αποφασίσει και ο παίκτης εκεί. Καταλαβαίνεις, δηλαδή τώρα.
6: Είναι και αυτό. Ποιο προπονητή θα έχουμε. Είναι. Αλλά αυτά οι παίκτες που έρχονται από την Αμερική, ρε φίλε, είναι λίγο. Ο Evans που αποδεσμεύτηκε από τον Ολυμπιακό, τι γίνεται αυτός ο παίκτης. Πάει, αχρηστέπηκε.
1: Τώρα το παιδί αυτό πολύ άτυχο. Τόσο φοβερός παίκτης, τόσο καλός παίκτης και τόσο άτυχος. Πολύ κρυμμένο.
6: Ναι, τελικά τι έγινε, δηλαδή ακόμα.
1: Νομίζω ότι είναι ακόμα στην φάση της αποκατάστασης του τραυματισμού του. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει.
6: Και δεν μπορείς να στηριχτείς σε ένα τέτοιο παίκτη, ξέρω εγώ.
1: Μα είδες τώρα με το που επέστρεψε η αγωνίστηση και λίγο με τον Ολυμπιακό, αμέσως τραυματίστηκε.
6: Ναι, πολύ άτυχος, πολύ άτυχος. Και φοβερός παίκτης, έτσι.
1: Φοβερός παίκτης.
6: Τρομερός παίκτης. Τέλος πάντων, δύσκολα, δηλαδή θα περιμένω. Εγώ έτσι πιστεύω κι εγώ, όπως θες εσύ, θα περιμένω ο Παναθηναϊκός. Μη τυχόν και βρήκα να παίχτη κανένα λαβράκι εκεί από την Αμερική, γιατί εδώ στην Ευρώπη δεν βλέπω να βγάζει κανένα από τα συμβόλαια.
1: Yeah.
6: Και να πει, ο Walkup τι γίνεται,
1: ο Walkup, κοίταξε, υπάρχει το ενδιαφέρον από την Dubai, είναι δεδομένο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Dubai.
6: Mm-hmm.
1: Προφανώς και ο Ολυμπιακός θέλει ένα συγκεκριμένο ποσό για να τον παραχωρήσει, να ικανοποιηθεί οικονομικά.
6: Ναι.
1: Τώρα εκεί νομίζω κολλάει το θέμα. Τι θα γίνει αν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Γόκαπ με αυξημένες απολαβές.
6: Έχει συμβόλαιο ακόμα.
1: Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο.
6: Α, έχει και άλλο ένα χρόνο. Ναι. Οπότε δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, φίλε.
1: Εντάξει, άμα έρθει του μπάκια, σκάσει λεφτά και πει στο Ολυμπιακό σου.
6: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Ναι.
1: Αυτά.
6: Συμφωνώ. Ο Ντίνος βλέπω να μένει πίσω,
1: Ο Μητογλου. Κοίταξε, νομίζω πάνω ότι. Αυτό θέλω να πω πριν και στο φίλο του Παναγιώτη που το συζητήσαμε.
6: Πάντως φταίει και αυτός ο ίδιος. Δηλαδή στην περσινή χρονιά, στο μεγαλύτερο κομμάτι, φίλε Γιώργο, δεν ήταν καλός ο Ντίνος.
1: Ναι,
6: ευκαιρίες πήρε ο Ντίνος.
1: Υπήρχε ένα θέμα με τον Αταμάν που λειτουργούσε ανασταλτικά σε πολλούς παίκτες. Το γεγονός ότι στο πρώτο άστοχο σου ή στο πρώτο λάθος αμέσως τους έκανε αλλαγή, τους έστειλε στον πάγκο.
6: Δεν έβγαζε την ίδια συμπεριφορά ο Αταμάν και με τον Νάνι ή με τον Γκραντ.
1: Αυτό λέω. Το έκανε συγκεκριμένους παίκτες. Το έκανε με τον Μίτογλου, το έκανε με τον Λιόπουλ και φαινόταν.
6: Και με τον Κουάντσο πολλές φορές το έκανε.
1: Ότι αυτοί οι παίκτες επηρεάζονται αρνητικά από αυτή την κίνηση του Αταμάν. Φαινόταν δηλαδή. Από το καταλάβει τη δήλωση του σώματός του.
6: Δεν ήταν μόνο στο σούτ, Γιώργο, δεν ήταν μόνο στο σούτ το πρόβλημα του Ντίνου. Ήταν ότι και στα rebound και στην άμυνα δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καλός.
1: Ναι, εντάξει, αλλά εγώ αυτό ήθελα να πω πριν και το ξέχασα, ότι θεωρώ ότι με τον Ομπράντοβιτς αρκετοί παίκτες θα παρουσιαστούν καλύτεροι από αυτό που βλέπαμε με τον Αταμάν. Δηλαδή από τους υπάρχοντες.
6: Αυτό μένει να το δούμε.
1: Είναι καθαρά δική μου άποψη. Το λέω από δική μου άποψη.
6: Ναι, αυτό μένει να το δούμε γιατί πολλοί Παναθηναϊκοί. Και όπως και εγώ, δηλαδή, μέχρι σε έναν βαθμό, νομίζουμε ότι ήρθε ο Μπράντοβιτς και θα πάρουμε τις Ευρωλίγες η μία πίσω από την άλλη.
1: Απλά μπορεί να το εξοπλίσει καλύτερα. Αυτό λέω. Μπορεί να το εξοπλίσει καλύτερα.
6: Ναι, αλλά πρόσεξε, μην φτάσουμε και στο μηδενισμό. Καταρχήν, ο Αταμάν πού θα πάει φέτος ή θα κάτσει φέτος.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα κάτσει αυτή τη χρονιά. Θα κάτσει αυτή τη ζώνη και θα περιμένει
6: να βρει κάτι. Φτάνουμε και το βγάλουμε τον Αταμάν τα βερνιάρι. Εγώ πάντα.
1: Αταμανικό
6: ήμουν.
1: Προ Θεού δεν είπαμε τα βερνιάρι.
6: Ούτε καν. Έγινε τότε.
1: Γεια σου Πανού, καλό ξημερώμα. Δεν τον είπαμε τα Βενιάρια, ούτε καν για τον Ανταμάν. Ίσα ένα τεράστιο προπονητής και εκείνος. Απλά λέμε ότι έκανε κάποιες λαθασμένες επιλογές. Λοιπόν, για πάμε σε ένα break και επαναρχόμαστε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Με πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Big Wings Sport FM 94,6. Εδώ θα είμαστε ακόμα για περίπου ένα τεταρτάκι με τον Πάνο Μπουρνά σε ρυθμίσει των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ. Γιώργο Πετρίδη στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5 τηλεφωνείτε για να βγαίνετε στον αέρα να τα πούμε μαζί. Φίλε Αλέξανδρε από τη Νέα Υόρκη, αυτό με το Σερέλι νομίζω θα τον αποχαιρετήσει η ομάδα. Ναι, δεν θα συνεχίσει στην ομάδα. Οπότε ναι, περιμένουμε να το. Να υπάρξει και σχετική έτσι ανάρτηση. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Γεωργό.
0: Ναι.
1: Ξέρω τρία αποτελέσματα που έχουμε τα πέφτα.
0: Βεβαίως.
1: 63.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Να ρίξω τα κοιτάπια μου εδώ πέρα. Μισό λεπτό. 10 δευτερόλεπτα δώσουμε να ανοίξουν λίγα γιατί έχουν κολλήσει τα συστήματα εδώ πέρα. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά είναι όλα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ποδοσφαιρικά. Και μου πες το 563.
1: Ναι.
0: 563. Λοιπόν, 2-3, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό.
1: 2 ημίχρονο, διπλό τελικό. Το 564 και 565.
0: 564-0-0, δηλαδή χ ημίχρονο, χ τελικό.
1: Ναι.
0: Και το 565. Αυτό ήταν το 564 το 0-0. Το 565 χ ημίχρονο χ τελικό. 3-3 έρθε.
1: Γιατί και αυτό χ.
0: Ναι, ναι. Χ ημίχρονο χ τελικό αυτό.
1: Και μια τελευταία σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν θέλω το 5-53.
0: 5-53.
1: Με πόσο ήταν αυτό. Δηλαδή ήταν 2-2-2-3 πόσο.
0: Πώς πήγε, 2-4 τελείωσε.
1: Πόσο?
0: 2-4.
1: 2-4.
0: Ήταν 2-0 και το γύρισαν και το γύρισε την Δυναμό Μινσκ.
1: Ημίχρονο χ.
0: Όχι, ημίχρονο άσος. Άσος, ημίχρονο διπλό τελικό.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα εσύ πάνω. Να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Τώρα αυτά που λέτε παιδιά εδώ πέρα για την ταπεινότητα του Παναθηναϊκού, τέλος πάντων. Είπαμε και πριν για τον Δόνη και για τον Τζιμίκα με αυτά που έχετε στείλει. Λοιπόν, εσύ παρανοείται, εντάξει, καλά τα λες εσύ, αλλά ας μην το συνεχίσουμε, ας το καλύτερα. Για τον Αταμάν λέει ότι το βγάλαμε στη σέντρα. Δεν το βγάλαμε στη σέντρα, παιδιά. Απλά υπήρχαν κάποια θεματάκια προφανώς. Όταν η ομάδα δεν λειτουργούσε καλά, προσπαθεί να είναι προπονητής. Ο Παναθηναϊκός δεν απέδωσε με βάση την ποιότητα του ρόστερ του. Έτσι, κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Έπαιζε καλύτερα από. Μάλλον έπαιζε χειρότερα από αυτό που μπορούσε. Έπαιζε χειρότερα από αυτό που μπορούσε. Είναι δεδομένο αυτό. 2-10-95-79-283-4-5 έτσι για ένα τεταρτάκι ακόμα θα είμαστε μαζί. Τώρα φίλε εσύ εδώ πέρα που λες για έναν συνάδελφο, τι περιμένεις να σου απαντήσω από το Μάντσεστερ που μου έστειλες. Τέλος πάντων, δεν σχολιάζω σε αυτό. Λοιπόν, για τα δημοσίευματα μου στέλνει εδώ πέρα για το δημοσίευμα που έρχεται για τον Baldwin και για τον Μαλεντόν. Είναι αυτό που είπατε πριν, φαντάζομαι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ρωτήσει για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και προφανώς ούτε η Ρεάλ θα δίνει το όνομα Μαλεντόν. Η Ρεάλ έχει μπλέξει την εξωτερά με τον Χεζόνια με όλη αυτή την ιστορία. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι ο Χεζόνια πραγματικά απασχολεί τα μέσα γιατί δεν είναι λίγο αναποφάσιστος και δεν μπορεί να, έτσι, να είναι σταθερός στις απόψεις του. Τώρα φαίνεται ότι η Ντουμπάι είναι εκείνη που έχει τον πρώτο λόγο για τον Χεζόνια, αλλά και η Ρεάλ, μάλλον και ο Χεζόνια έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ, έτσι. Και δεν έχει πληρωθεί και το buyout, γιατί υποτίθεται θα πληρωνόταν buyout από ομάδα του NBA για τον Κράτη. Δεν πληρώθηκε αυτό, οπότε μένει ως έχει, έτσι. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε, γιατί έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση για τον Κροάτη. εμπλέκουν και τον Ολυμπιακό σε κάποια σενάρια. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κάποια σκέψη και ενασχόληση με τον Κροάτη. Θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, πάντως για έναν παίκτη για τον οποίο είχε διαφερθεί ο Ολυμπιακός, ο Τζόνς Γκαρσία, έκλεισε στους Πέρς με two-way συμβόλαιο. Έτσι,

0: Να πούμε λίγο μια αντιγύρια που αφορά πυρικά υγιές και φωτιές. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Κάλυμνο από ό,τι βλέπω. Δίνουν μεγάλη μάχη και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές. Έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά κοντά στις θερμοπηγές Καλύμνου και προσπαθούν να μην φτάσει η πυρκαγιά στο Πευκό Δάσος, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι θα συμβεί. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Εντάξει, είναι δύσκολο βράδυ. Δεν πετάνε και τα μέσα εκεί, τα επτάμενα. Βλέπω εδώ και τις φωτογραφίες, πραγματικά είναι μεγάλη φωτιά. Ας ελπίσουμε και είναι και σε δασική έκταση. Μάλλον πριν φτάσει στη δασική έκταση, προσπαθούν οι πυροσβέστες να την σταματήσουν για να μην έχουμε χειρότερα. Έτσι. Είναι μια φωτιά που και την Κάλυμνο τώρα. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Δυστυχώς αυτό δεν αλλάζει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τι λέτε εδώ πέρα, παιδιά? Δεν μπορώ να φρυθώ σε συνάδελφο, γιατί το κάνω ποτέ, ρε, εσύ, φίλε, που λες το κάνω γαργάρα και τέτοια. Δεν έχω τέτοια πράγματα κατά νου. Μιας και λέγαμε πριν για την Arsenal, που πάει ο Τζόλης, ο Σαλιμπά θα μείνει καιρό για... θα μείνει για καιρό εκτός δράσης. Είχε ένα τραυματισμό στο μάτς με την Ισπανία στην πλάτη και θα μείνει για αρκετά μεγάλο διάστημα εκτός δράσης ο στόπερ της Arsenal, οπότε υπάρχει θέμα για τους Λονδρέζους εκεί. Τι άλλα έτσι να αναφερθούμε εδώ πέρα για τον Χεζόνια, τα είπαμε. Για τον Παναθηναϊκό, το μπασκετικό, αυτό που μένει να δούμε είναι τι θα γίνει με τον point guard. Γιατί θεωρώ ότι μπορεί να καθυστερήσει. Μπορεί να καθυστερήσει λοιπόν το θέμα της απόκρισης του point guard, να πάει και τον Αύγουστο, να τραβήξει τον Αύγουστο. Οπότε ας περιμένουμε. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γιώργο, μια ερώτηση. Ναι. Ο Σερέλης έχει αποχωρήσει από την ομάδα.
0: Ναι, θα αποχωρήσει.
1: Α, δεν είναι ακόμα τελειωτικό, αλλά λογικά θα αποχωρήσει.
0: Ναι. Γιατί θα έχει assistant coach στο Μπατίστ και θα έχει και δύο δικούς του συνεργάτες, τον Ισκέρδο και τον Μάτοβιτς, ο Μπλάντοβιτς, και τον Καμπερίδη και τον Σίμτσακ. Από το...
1: Άρα δεν υπάρχει, δεν του βάζουν δηλαδή κάποιο άλλο πόσο στο ΜΑΤΑ θέλει.
0: Όχι, ναι.
1: Εντάξει, πάντως. Κρίμα. Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει από κάποια πλευρά τώρα.
0: Από πού ρεσαι, άμα ο άνθρωπος θέλει να δουλέψει ως προπονητής, πώς θα μπορούσε να... Κατάλαβες που το λέω, έτσι.
1: Ναι, αν έχει εντάξει τέτοιες φιλοδοξίες αυτό, ναι. Ωραία.
0: Αν ήθελε να δουλέψει, πολύ καλό βράδυ. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Αν ήθελε να δουλέψει ο Σερέλης κάποια ομάδα, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός. Τι να τον έχει εκτός προπονητικού επιτελείου, δύσκολο θα φαίνεται. Λοιπόν, για πάμε στο μόνο φίλο. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Έλα, Γιώργος, είσαι.
0: Ναι.
2: Καλή, Γιώργο, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ.
2: Καλοφόρετος, δεν τις εκπομπές που κάνεις βράδυ, βέβαια, σε έχω ξάκουσει.
0: Βράδυ, με σε άκουσε.
2: Το πάσπα, ναι. Ακούγεται και Παναθηναϊκός, από εκεί, ξακούω γενικά παντού.
0: Τον Άντροιτς θα να πω, όχι τον Τομάτοβιτς, τον Άντροιτς έχει ο Μπράντοβιτς. Άντρες και τον
2: Σκέρτον. Αν πριν πολύ σκάρτον, δεν καταφύγει. Όχι, σου πάει κουμπί. Είσαι ήρεμος, δεν νευριάζεις, λες όμορφα, χαλαρός, ωραίος, μου αρέσει πολύ. Δεν μου καλά. Να σου ρωτήσω τώρα, ο Τζόλης όμως τώρα, εντάξει, εσύ δεν είσαι και προσφαιρικός, αλλά ξέρεις όμως. Τον έχει πάρει η Άρσεναλ για παίζει βασικός.
0: Κοίταξε, έφυγε ο Τροσάρ από εκεί.
2: Μπράβο, έφυγε ο...
0: Ο Τροσάρ, που πήγε στην Κασίδας. Οπότε, εντάξει, αυτά τώρα ξέρεις με τόσα μάτς που έχει εσύ.
2: Ναι, παιδί μου, δεν έχω σε αυτό. Απλά τον έχει όμως, τον έχει για βασικό και εντάξει, και έχει κι άλλο παιχνίδι, δεν έχει μόνο ένα.
0: Ναι, προφανώς, μόνο. Έχει και τον Μαρτινέλη. Έχει, εντάξει, δεν είναι.
2: Ο Μαρτινέλη, καλά, ο Μαρτινέλη παίζει. Εντάξει, ο Μαρτινέλη, πώς τον έβαλε και ο άλλος.
0: Παίζει και πιο μέσα, παίζει και πιο μέσα. Ναι.
2: Βραζιλία, τον έβαλε. Δεν είναι και μάκια
0: παιδί. Τον έβαλε οκτάρι, ναι, οκτάρι τον έβαλε.
2: Α, ή μάλλον δηλαδή την έφορα. Έχει Μαρτινέλη, ενώ κανονικά σε τερφόρη δεν είναι κανονικά. Εξτρέμ,
0: εξτρέμ.
2: Όσον αφορά, πριν κάτι που λέει αυτό, γιατί ξέρω ότι μία κοιμάμαι, δηλαδή δεν ξέρω, σχόλια πάω για δουλειά.
0: Ωραίος.
2: Τι να πω τώρα. ούτε σχόλια περίεργα κτλ. Δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε τοξικοί ούτε περίεργοι. Μια χαρά θα πας στην εκπομπή. Ειλικρινά, κάποιοι δύο-τρεις που είπαν ότι να γίνει μια πασχετική, δεν ξέρω, μια φάρα κτλ. Δεν είναι κακό να γίνει μια. Να φάει την εβδομάδα, λέω. Μια πασχετική εκπομπή.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
2: Όχι, μα φαίνεται. Πόσοι άνθρωποι παίρνουν τηλέφωνο για να θέλουν να ακούσουν μπάσκετ. Εγώ δεν είμαι σχετικός. Ακούω σήμερα, δεν είμαι σχετικός. Ακούω τα πάντα γενικά, έτσι. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πόσοι πολλοί πήραν τηλέφωνο και ενδιαφέρονται για να ασχοληθούν πράγματα. Και ξέρουν κάποιοι από ό,τι τα ξέρουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εσύ άδεια, πότε?
0: Τον Αύγουστο, τον Αύγουστο. Πήγα πάλι τώρα για κάποιες μέρες, εντάξει, ωραία.
2: Εντάξει, δεν μου λέει, εσύ είχε ψερικά, σε 40, 18, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, ρε, με μικρές, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, να σκαλά πάντως. 43, 43, 43.
2: Εγώ με 10 ακόμα είμαι.
0: Εντάξει, ωραία. Να ξέρεις, έχω την ίδια μέρα γενέθλια με Βασίλη Σπανούλη και Στράτο Περπερόγλου.
2: Άκουγε εγώ 12 Απριλίου, καμιά σχετική την άλλη. 12 Απριλίου με εγώ το 73. Λοιπόν, έλα, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα.
2: Ας καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, κάτι πήγα να πω τώρα, για να έλεγα για τους συνεργάτες του Μπράντοβιτς, θα είναι ο Μπατίστος ασίσταντος, πρώτος βοηθός, ο Άντρος με τον Σκέρδο, Καμπερίδης και ο Σιμτσάκ. Και οι υπόλοιποι αυτού του Παναθηναϊκού θα μείνουν εκεί όπως έχουν, και ο Δημήτρης Πασφαλάς, γυμναστής, και ο Κοσμάς Κοντογιάννης θα είναι στο ρόλο του, στο πόστο του εκεί. Βασικός πυλώνας του Παναθηναϊκού. Οπότε, ναι, κάπως έτσι πορευτεί ο Παναθηναϊκός την επόμενη χρονιά. Φυσικά υπάρχει και πλέον και ο Δημήτρης Διαμαντίδης σε διοικητικό, αν μπορώ να το πω έτσι, ρόλο, σε έναν ρόλο Διαμαντίδη στην ομάδα. Οπότε έγιναν και αλλαγές αυτές οι εξωαγωνιστικές, έτσι, που αφορούν και άλλα πράγματα. Πολύ σημαντικά και αυτά όμως για τη λειτουργία της ομάδας και δεν πρέπει να τα παραβλέπουμε καθόλου, γιατί και η μετακίνηση του Μπατίστου Παναθηναϊκού είναι μια τεράστια, έτσι, προσθήκη. Το λέω αυτό γιατί ο Μπατίστη ήταν ενεργό μέλος, ενεργός στα προπονητικά επιτελεία στο NBA, έτσι, είχε και πολύ καλά συμβόλαια και πολύ σημαντικούς ρόλους στις ομάδες που εργάστηκε. Ήταν στους Raptors, ήταν παλιότερα στους Rockets, στους Wizards, στους Magic, στους Hornets. Στους Nets είχε έναν ρόλο σαν player development assistant, οπότε και η εμπειρία του και η τεχνογνωσία θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και θα λειτουργεί και πολύ καλά και με τους Αμερικανούς που θα έχει στο roster η ομάδα, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς σιγά σιγά. Έχουμε άλλη γραμμή, κύριε Πάνο, να κλείσουμε, έτσι. Κλείνουμε σιγά σιγά. Ήταν ο Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές στο προηγούμενο δίωρο. Ο Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Φυσικά δεν ξεχνάμε τα μεγάλα ραντεβού του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. 8 η ώρα Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ σε περιγραφή Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Και στις 9, μια ώρα μετά, Πάξη Παναθηναϊκός σε περιγραφή Βαγγέλη Ρατζιά. Εδώ από τον Big Wings Sport FM. Είναι μια σημαντική μέρα και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Αυτή που ξημερώνει, να ελπίσουμε να έχουν καλά αποτελέσματα και να συνεχίσουν την πορεία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Εμείς θα πούμε πάλι το Σάββατο, πάλι 12 η ώρα, 12 με 2 το Σάββατο. Το λέω από τώρα, 12 με 2 το Σάββατο. Πάλι γραμμές θα ανοίξουμε. Να τα πούμε εδώ πέρα σαββατιάτικα. Αυτά από εμάς. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, ωραία, φύγατε, φύγατε πολύ, διακοπές. Ο Κηφισός γιατί δεν ανοίγει? Γιατί δεν φεύγετε κι άλλοι να κάτσουμε εμείς εδώ να κάνουμε ράδια? Γιατί
1: θέλετε,
0: δεν
1: δηλαδή, θέλετε να φύγουμε εμείς? Θα φύγουμε εμείς.
0: Γιατί θέλετε? Μαρία Ζαφυράτη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Ή από εδώ.
2: Τους απόχει.
0: Ωραίος. Εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Εάν δεις εμένα και τη Μαρία, φαίνεται ποιος. Ποιον άγγιξε αυτό το καλοκαίρι. Πραγματικά, Μαρία, wet look, μαυρισμένη, τυραντάκι.
1: Hello!
0: Παράρα παπά.
1: Είστε μπουκάρι.
3: I'm the DJ, honey.
0: I'm the DJ. Ενώ εγώ, ωραία, είμαι σαν πλατάνη, πουρνάρι. Ένα αδιάφορο δέντρο.
1: Μόνο τζιτζίκια, ρε παιδί μου. Όχι στο κέντρο της πλατείας, στην είσοδο του χωριού.
0: Πάνω από την εκκλησία αριστερά.
1: Μακριά, μακριά.
0: Όπου δεν είμαι ένα δέντρο που έχει και σκιά να κάτσει κάτι από κάτω.
1: Έχει κοντά.
0: Ούτε βρύση, ούτε σκιά. Απλά, ξέρω εγώ, κάποιες σαύρες από κάτω.
1: Ίσως κανένα γατόνι έτσι από κάτω.
0: Ένα γατόνι. Μπορεί επειδή με καταλαβαίνουν τα σκυλιά.
1: Αυτακατουρίσει.
0: Μπράβο. Και ένα ξακπλώσει. Ή να μου ρίξει ένα. Σιμώνα, κάνει γύρω. Κλούκο, κλούκο, κλούκο. Με κάνουνε δοκάρι τα παιδιά καμιά φορά. Είμαι ένας ίσχυος κορμός που κάνω για δοκάρι.
1: Ναι.
0: Για τέτοια πράγματα. Τίποτα, ένα δέντρο που κανένας δεν θα δώσει σημασία.
1: Δεν ανησυχώ, Αλέξανδρε, γιατί την επόμενη εβδομάδα που θα αποχωρήσεις στο κλείσιμο, στο φινάλε αυτής της σεζόν, θα πας

0: θα πάω.
1: Τίποτα.
0: Δράμα.
1: Και θα γυρίσει. Δράμα. Θα πα. Δράμα θα γυρίσει.
0: Λοιπόν, παίρνω άδεια για να πάω στη Δράμα. Μαρία. Και στο Λεωνίδιο. Θα σου πω.
1: Α, πολύ ωραίο το Λεωνίδιο. Πολύ ωραίο το Λεωνίδιο.
0: Για μισή μέρα που θα πάω.
1: Απλά τα τελευταία 5 χιλιόμετρα για να φτάσει στο Λεωνίδιο.
0: Πες μου, γιατί δεν το θυμάμαι.
1: Είναι περίπου 22.
0: Α, έχει στροφή.
1: Είναι περίπου 22. Δηλαδή το βλέπεις το Λεωνίδιο, αλλά δεν φτάνεις ποτέ.
0: Κατάλαβα.
1: Ποτέ. Λες, να και τώρα θα φτάσω και σου λέει ναι, ακόμα 4 χιλιόμετρα. Τι 4 χιλιόμετρα, οδηγάω 3 ώρες.
0: Εδώ είσαι ακόμα. Μιλώντας για καλοκαιρινούς προορισμούς, 5:30 παίζω στη Δράμα στο γήπεδο, 31 παίζω στο γήπεδο στα Τρίκαλα.
1: Α, ωραία, ναι. Λεωνίδιο, πρώτη.
0: Όχι. 2 Αυγούστου στο Σοφικό Κορινθίας.
1: Πολύ ωραίο το Σοφικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ. Έχει και ένα ράντσο.
0: Πολύ ωραίο το Σοφικό. Αν κάνεις το λάθος και πας από τον άλλο δρόμο, τον μικρό.
1: Βέρτιγκο.
0: Όχι μόνο βέρτιγκο, το αποκαλύπτω. Το έχεις δει. Τρέχουν διάφοροι αποκαλύπτω με λάστιχα καμένα γύρω σου. 3 είμαι ναύπλιο, ωραία. 4 Ζάκυνθο, παίρνουμε λίγο τα πάνω μας.
1: Ωραία, ναι.
0: Και 6 πάω στα Κρέστενα. Εκεί Αύγουστο όλο το jet set είμαι στα Κρέστενα.
1: Δηλαδή, Μύκονος και Κρέστενα, ναι, δηλαδή μοιράζεται ο κόσμος.
0: Αν διαβάσεις την Εσπρέσο, DJ, ξέρω εγώ, η διάσημη DJ, η Πέγκου.
1: Η Κόνστα.
0: Η Πέγκου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίζει στα Κρέστενα.
1: Η Πέγκου ποιή.
0: Πέγκικου, πώς τη λένε αυτή. Ξέρω εγώ πώς τη λένε αυτή, η Πέγκου. Που είναι η Βεργκάρα από χτες.
1: Ναι.
0: Είναι η Βεργκάρα από χτες. Γιατί δεν είναι στα Κρέστενα η κυρία Βεργκάρα.
1: Λεωνίδιο, πότε πας.
0: 10 του Αυγούστου.
1: 10 του Αυγούστου, Λεωνίδη, πολύ ωραίο. Μπράβο. Θα έχει και πολύ κόσμο.
0: 11 που παίζω όμως. Στα Καβάσιλα Υγείας. Τον κουβεντάκι θα τον κρεμάς. Φοβερή περιοδία φέτος. Του λέω, φίλε, ξέρεις ότι εγώ. Εντάξει, εγώ έχω επιλέξει στην άδειά μου να δουλέψω. Αλλά να πάμε σε ωραία.
1: Δεν είναι ωραία. Το ένα καλύτερο από το άλλο είναι.
0: Βέβαια.
1: Θα πήγαινε σε διαφορετική περίπτωση αν δεν είχε. Βέβαια.
0: Έχεις
1: τώρα θα δεις όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Μαζί και η Εύα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Να πας με ελικόπτερο, λέει κάποιος. Γενικότερα. Να πας με ελικόπτερο. Τελείο. Τελεία. Τελείο.
0: Ο Άδωνης πήρε τώρα στο βίντεο, τον είδα υδροπλάνο. Ωραίο ήταν το υδροπλάνο.
1: Και τι είσαι ο. Πώς το λένε.
0: Το μυστήριο του Χρυσού Πυθίκου.
1: Μπράβο αυτό.
0: Μωρή Μαϊμού. Το μυστήριο της Χρυσής Μαϊμού αμυστή.
1: Και πού θα προσγειωθείς, στα Κρέστενα.
0: Στο κατάκολο Ηλίας. Και από εκεί τι είναι, με τα Max 50 λεπτά.
1: Ναι, μωρέ, σιγά. Το παρκάρεις και εύκολα. Ή πηδάς.
0: Αυτό
1: ναι, το εντάξει, τώρα καλοκαιριάτικα, ναι. Ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτά είναι τα.
1: Σαρωτική περιοδία. Σωστό, σωστό.
0: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι έρχεται.
1: Πας και ναύπλιο.
0: 3 Αυγούστου.
1: 3 Αυγούστου, συγγνώμη, με μπερδεύτηκα.
0: Πάμε για σολτά στο ναύπλιο. Λοιπόν,
1: χάμος,
0: αυτά χάμος. Μιλώντας για καλοκαιρινούς προορισμούς, γιατί έβλεπα τώρα στην Εσπρέσο η Ρία Λινίδη με τον Δημήτρη Μαλεξάνου στη Μύκονο, η Βεργκάρα στη Μύκονο.
1: Είναι η Βεργκάρα στη Μύκονο.
0: Στα Κρέστενα Ηλίας. Σας περιμένουμε. Εγώ να σου πω κάτι, μια χαρά θα περάσω εκεί, αλλά δεν θα είμαι ο καλοκαιρινός όπως είσαι εσύ, που είσαι γυαλισμένη.
1: Ναι, αυτό δεν θα το.
0: Όχι.
1: Δεν θα το έχει. Έχεις γίνει ποτέ έτσι.
0: Ήμουν πάντα έτσι μέχρι 25 χρονών, 24.
1: Α, έτσι μαυρισμένο. Α, δηλαδή την έχεις τη μελανίνη στο σώμα σου. Δηλαδή δεν είναι κάτι
0: αυτό,
1: που λείπει.
0: Αυτό ναι. Ήταν η αρχή του Μαΐου.
1: Το ξέρω, τον... ναι, ναι, ναι.
0: Ιούλιο ήμουν. Ρίγα, με το μουστάκι. Ήμουν πέρα καλά.
1: Καλά, να σου πω κάτι.
0: Αλλά.
1: Αυτό που βλέπεις τώρα σε μένα ήταν αυτό που λες Μάιο, ας πούμε. Δεν έβγαινε έτσι. Τα έλεγα, δεν μπορώ να βγω έτσι άσπρη. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες που ήμουν 20-25 χρονών.
0: Σαλαστακός.
1: Και ήμουν. Ποιος Ροναλντίνιο τώρα που
0: επιπτώσει. Ζαφυρίνιο.
1: Ζαφυρίνιο κανονικά. Αλλά ήταν και. Πώς κυκλοφορούσε έτσι με τέτοια μαύρη μούρη.
0: Ζαφυρίνιο. Μπορεί να πήγαινε για ωραία Ελένη.
1: Αλλά βάζα... Ναι, σωστά, σωστά. Αλλά βάζαμε διάφορα πράγματα στο κορμί μας.
0: Έβαζα. Μια σαν. Τώρα μην γελάς.
1: Σαν μαρμελάδα.
0: Βάζελο καρετίνι, καροτίνι.
1: Ναι, βαζελίνι, βάζαμε πάντα. Βέβαια, από
0: βάζελο
1: τότε. Ναι.
0: Και αυτό λέει. Ειλικρινά, έπρεπε να μου ρίξουν πετρέλαιο απευθείας. Το θυμάσαι που ήταν σε ένα βαζάκι, ένα καφέ πράγμα.
1: Α, τη μαρμελάδα λες εσύ.
0: Αυτή την έβαζα.
1: Μαρμελάδα.
0: Ναι,
1: μαρμελάδα.
0: Και πήγαινα εκεί που πας. Divers στο Ζούμπερι που πάτε και βουτάτε. Καθόμουν εκεί δεξιά, στο στρατόπεδο, με την ξαδέρφη μου τη Λιλή και γινόμουνα. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς ήμουνα. Πότε, Κατράμι. Αλέξανδρος Κατράμι Σουβέλλα.
1: Που υποτίθεται ότι αυτό είναι και προϊόν μαυρίσματος. Εμείς που βάζαμε τη βαζελίνη.
0: Καλά,
1: και μετά
0: εσείς.
1: Δεν έφευγε.
0: Τι να φύγει, εμένα
1: δεν έφευγε.
0: Έγινε.
1: Ήθελες μετά το σύρμα.
0: 16 χρόνια χωρίς προτάσμα.
1: Μετά χέλη, γλίστρα γέλη.
0: Από πάνω σαν τη γάνη, από κάτω σαν μπαμπάκι. Μια φορά είχα καεί και με κορόδευε ένα. Τέλος πάντων, αυτά για τα καλοκαιρινά. Αυτό ξεκίνησε από τη διαφορά. Εάν βάζει ένα αλήθεια δίπλα-δίπλα, είμαι, λες και σας φέρνω στο μαρμάρι το τυρί. Γεια σας!
1: Είμαστε σαν διαφήμιση γνωστής εταιρείας ρούχων που έχει, ξέρεις, συμπερίληψη, που έχει έναν Ασιάτη, έναν Αφρικανό, έναν Ευρωπαίο. Εσύ είσαι Ευρωπαίος.
0: Σε λίγο θα έχει ένα cyborg, ένα ρομποκόπ. Θα έχει ένα ρομπότ.
1: Ένα γατόσκυλο θα έχει τώρα.
0: Ένα τσόπανο σκυλό.
1: Μια λογόμυγα.
0: Ναι. Μπράβο Μαριάννα, κανονικά. Φύγε από εδώ, μωρέ. Εντάξει. Μεγάλη προσοχή, σήμερα είμαστε Σαλαμίνα. Επειδή θα έχει πάρα πολύ ζέστη, θα έχουμε και λεωφορεία. Ευχαριστώ αστυνομία, ευχαριστώ την πυροσβεστική. Mm-hmm. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που θα έχουμε ειδικά λεωφορεία να ανεβάζουν τον κόσμο πάνω.
1: Ωραία.
0: Αυτά με τα δικά μας. Πάμε να δούμε.
1: Τι
0: και
1: ώρα είναι?
0: 9.30.
1: Να έχει πέσει λίγο ήλιος. Να έχει πέσει λίγο ήλιος. Γιατί
0: Στέφανο Παλαιότολο.
1: Θα σου κάνει χοληψία.
0: Μπορεί να χρειαστεί. Ξέρεις, όταν ένας χολύψης πάει κάπου και του λέει τα πρίμα, προσέξτε λίγο. Λέει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ένας μπάρμαν όταν πάει και λέει μια καϊπίνη και λέει στο φίλο, κοίτα τι κάνει, ρε, κοίτα τι κάνει εδώ και εδώ.
1: Το χτυπάει έτσι, αντί να τα ανακατέψει.
0: Θα τον είχα εγώ στο κλαμπ αυτόν. Θα τον είχα, θα του είχα ριχώσει το κορμί.
1: Οι καινούργοι μπάρμαν λένε δεν πίνουν.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Το ξέρω.
0: Του είπα σε αμφάλας φιάκια μου. Όχι, όχι.
1: Εγώ δεν πίνω, δεν πίνω στη δουλειά. Και πάει οι μπάρμεν πίνανε πριν πάνε στη δουλειά.
0: Ενώ μπάρμεν μου θυμάμαι εγώ. Πού θα πας? Κάτσε κανένα στήριο και φύγει. Ας το που φάνε κάτω. Ας το που φάνε κάτω. Ρε δουλεύω αύριο. Αμορικότα. Πάρε τον εργοδότη τώρα τηλέφωνο. Τον πάρω εγώ. Και το ένα πόδι πάνω στην μπασκέτα. Ο μπάρμεν. Καμία. Δηλαδή σου μιλούσε κοντά στα αυτή, σε ερέφιζε. Ο παλιός μπάρμαν. Αυτή η ελιά δεν κερνάμε στα μαγαζιά, είναι από εμάς. Μέσα. Μια έξτρα ελιά στο μέλλον.
1: Τη μαζεύουμε εμείς και την γλυκεύουμε.
0: Θέλω να σου βάλω ένα μάτε από μένα. Από μένα. Δεν θα το χρεωθείς να δοκιμάσεις.
1: Μάτε όστο.
0: Ξηροκάρδια, έχεις να τα πιάσω με τα χέρια να είναι ποντίκια πάνω.
1: Μα δεν είναι ξηροκάρδια αυτά που σερβίρουνε.
0: Όχι, σου φέρουν κάτι σφραγισμένα. Και αυτά μιλάνε.
1: Και καλαμπόκια.
0: Αυτά μιλάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι από καλή σοδειά. Είμαι σφραγισμένο και καθαρό.
1: Μπάιο. Πω.
0: Είμαι αρακάς κανονικός.
1: Το μυστικό για γρήγορο μαύρισμα, λέει κάποιος, είναι κάργα αλκοόλ, ανεβάζει τη μελανίνη. Δεν νομίζω ότι ανεβάζει ακριβώς τη μελανίνη το αλκοόλ.
0: Ρε φίλε, δεν πάει έτσι.
1: Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Εκτός αν λιποθυμάσαι, ας πούμε, από το κάργα αλκοόλ και κάθεσαι πολλές ώρες στον ήλιο. Έτσι μπορεί να μαυρίσεις. Αλλά έτσι μπορεί να βγάλεις και φουσκάλες.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Γίνεις τούμπανο.
0: Παράληψη, Μαρία, 1η Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Γιατί μου στείλει ο άνθρωπος, σε μένα δεν είσαι στο φεστιβάλ Αμβρακίας. Είμαι με Μίλτο Πασχαλίδη, το φίλο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή πάρα θα τον βάλω να τραγουδήσει την Προβατίνα.
1: Τώρα που πεις Προβατίνα, διάβασα.
0: Ναι.
1: Διάβασα.
0: Ναι.
1: Ότι αυστριακός εφευρέτης.
0: Την Προβατίνα.
1: Ναι, βρήκε λύση απέναντι στους λύκους για τα πρόβατα.
0: Πρόβατα!
1: Πανοπλία με καρφιά για πρόβατα. Αλήθεια.
0: Ποιος Μαντέιμον Οδυσσέας, ποιος Πολύφημος, ο Αυστριακός. Τι πανοπλία με καρφιά για λύκους.
1: Θυμίζει λίγο κάτι περίεργα, κάτι σαν το μάτι. Δηλαδή, κοίτα.
0: Okay.
1: Είναι λίγο αντιραδιοφωνικό. Φοράει το πρόβατο.
0: Καρφιά.
1: Ένα σάλι με καρφιά, φανταστείτε ρε παιδί μου. Ένα, ναι, ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι καλυμμένο όλο το σώμα πλην του κεφαλιού.
0: Και τα πόδια. Άμα τον παίξει τα πόδια, διαβάζει το μισμάτσο λίγο. Τι θα γίνει, Μαρία?
1: Μετά όμως τέλειξε κοκάλισμα.
0: Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να το φας αυτό.
1: Δεν τρώγεται.
0: Γιατί και έχει κάνει ένα λάθος εδώ. Ο άσχετος, ο Αυστριακός. Ο λύκος τρώει τα πρόβατα στο λαιμό. Εδώ τα κόβει.
1: Α.
0: Και τους ρουφάει το αίμα. Δεν το τρώει όλο
1: το. Δεν το τρώει όλο.
0: Τρώει λίγο.
1: Α, είναι ρόφημα.
0: Ναι.
1: Το πρόβατο.
0: Δηλαδή ένας λύκος που κόβει 6-7 πρόβατα. Λες, ήρθε ένα λύκος και έφαγε 6 πρόβατα. Δεν πήγε ο λύκος και είπε δύο με γύρω από όλα. Δύο προβατομπέικον.
1: Πατάτες που μου βάλει.
0: Όχι, γιατί με οι πατάτες με βαραίνουν. Πάει ένας λύκος και τι κάνει ο λύκος. Γι' αυτό είναι μεγάλη ζημιά. Έρχονται κολόγια και μετά λύκους και φίδια εδώ πάνω. Άντε μου και στόδια. Λοιπόν, πάει και κόβει το πρόβατο, επειδή είναι άσχετος. Στο λαιμό, εδώ είναι το αγαπημένο του. Εδώ θέλει μπιζόλα λαιμού. Ρουφάει εδώ, τρώει και λίγο εδώ και μετά πάει στο άλλο. Παρατάει αυτό. Έτσι κάνει. Αν είναι σε μεγάλη πείνα, θα ασχοληθεί με ένα μόνο.
1: Με παϊδάκια και δεν.
0: Ναι, θα μπει μέχρι μέσα στις κοπές, Μαρία. Αυτό που λες, έχουμε πει κάνει. Από εδώ είναι το.
1: Ο Ρούντολφ Σάουμπαχ πάντως είναι.
0: Άσχετος. Ρούντολφ κιόλας.
1: Από την πόλη Φύλαχ. Φύλαχμε τώρα.
0: Φύλαχμε. Φύλαχ.
1: Ναι, Φύλαχ.
0: Ωραία παπούτσια ήταν τα Φύλαχ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμπνεύστηκε τη δημιουργία μιας αλυσίδας προστασίας για πρόβατα, γιατί είχαμε πολλές επιθέσεις από λύκους και κατέληξε σε αυτό το βιώσιμο πρωτότυπο, αυτή τη μια φόρμα, ας πούμε, με καρφιά. Εντάξει. Το έχουμε δει σε κάτι συναυλίες, να ξέρετε πάντως. Το φοράει ο Στάθης Ψάλτης.
0: Ναι, αυτό. Το αμάνικο.
1: Ναι, αυτό έτσι ήταν. Ναι, μεταλλάς είναι το πρόβατο, το κανονικό μεταλλάς.
0: Ναι. Δεν φορούσαμε στο χέρι ένα τέτοιο με καρφιά, το είχες.
1: Φυσικά.
0: Ε?
1: Ο Μπούκερ, ναι.
0: Ρε, ο Μπούκερ, ναι, αλλά ναι. Το φόραγε και ο Τσούκερ.
1: Ο Τσούκερ.
0: Γιατί το φορούσαμε αυτό.
1: Γιατί μας τα cool.
0: Το οποίο το μεταξύ σου κόβε το αίμα. Ήταν
1: ναι,
0: σπιχτό.
1: Γιατί από ένα σημείο και μετά πριζόταν λίγο το χέρι, δεν είχαμε καλή κυκλοφορία.
0: Και το φλεξάραμε, τι έγινε, εντάξει, το δείχναμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα καλά.
1: Και αυτό ήθελε αμάνικο αυτό.
0: Ήθελε,
1: για να δείξει.
0: Ήθελε αμάνικο. Ο πίσω θα πληρώσει, ο πίσω.
1: Η Λίκη θα λένε αυτό με το τσόφλι είναι πιο νόστιμο. Σε ρώταν αν έχεις και hydration breaks στις παραστάσεις σου.
0: Όχι.
1: Oh.
0: Όχι,
1: πασέρι,
0: στην Κατερίνη κάναμε για να πουλήσουν ποτά τα παιδιά, το λέω ευθέως. Αλλά γενικά δεν έχει. Πέφτει ο ήλιος, ξεκινάμε τώρα. Και όπου πίνετε νερά εκείνη την ώρα. Μπορείτε να σηκωθείτε για να σας σχολιάζω.
1: Σωστό, σωστό. Ναι, όντως μοιάζει λίγο με τη ρόμπα που είχαν βάλει στον Μέση στο Μουντιάλ του Κατάρ, αλλά έχει καρφιά.
0: Μπράβο.
1: Έχει καρφιά.
0: Λοιπόν, δίναμε εδώ χαρτάκια πανίνι.
1: Δίναμε.
0: Ωραία. Σχεδιάστρια από τη Βραζιλία μετέτρεψε 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα του Μουντιάλ.
1: Μπράβο.
0: Σε νηφικό.
1: Τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Έχει την κλωτσιά του Παρέδες πίσω στο.
1: Α, όχι, δεν είναι χαρτάκι. Είναι αυτό που περισσεύει από το πανίνι. Από το αυτοκόλλητο.
0: Κατάλαβα το, αυτό που θες να πετάξει.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί ποιο θα βάλει, ξέρω εγώ, τους ποδοσφαιριστές.
0: Αυτό λέει,
1: ναι,
0: έχεις
1: ναι, ναι.
0: Δίκιο.
1: Ναι.
0: Το αυτοκόλλητο που θέλουμε να πετάξουμε, αφού πάρουμε το κεντρικό, ας πούμε, το χαρτάκι.
1: Το liner, νομίζω έτσι το λένε.
0: Liner
1: ναι. Το λένε. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι πέταγα τα liners.
1: Ναι, ναι, τι να το έκανες.
0: Πέταγα στα σκουπίδια.
1: Ναι, δεν το πέταγες στα σκουπίδια, να είσαι ειλικρινής, το άφηνες πάνω στο τραπεζάκι.
0: Αυτό έκανε ρολό και μάζευε τρίχες.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, το πέταγα στα σκουπίδια.
1: Μπράβο.
0: Νηφικό, ωραίο νηφικό είναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Άντε και στα δικά μας ελεύθερες.
0: Να φιλιάσει και να είσαι απέναντί στον Χριστιανό στον.
1: Τιου! Κατά τα άλλα, κακώς ήρθα σήμερα. Πολλοί θα συμφωνήσουν. Λοιπόν, γιατί ξύπνησα το πρωί και βρήκα ένα μήνυμα στο κινητό μου.
0: Πες το,
1: από
0: πες το.
1: Betroy. Έτσι. Betroy.
0: To the game.
1: Betroy. Και είναι σε Greeklish.
0: Ναι.
1: Είσαι πλούσιος. Τι γίνεται. Έτσι λέει.
0: Έμπιστος
1: παιδιά.
0: Φαίνεται.
1: Έμπιστος φαίνεται. Είσαι πλούσιος. Τι γίνεται. 1933. Εκεί μέχασε.
0: Ναι.
1: Πες 1950. 1900 έστω. Δεν με νοιάζει. Τι 1933. 1933 ευρώ σε περιμένουν εδώ και 6 μήνες.
0: Καθόλου ψεύτης.
1: Έχει έρθει παιδιά.
0: Πάτα αυτό το link
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι,
0: βάλει
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Της μητέρας στους λογαριασμούς.
1: Ναι, ναι, ναι. VOVHE.link / NFCRA.
0: Εν τω μεταξύ, ρε άνθρωποι, έχουν κάνει για το phishing οι ίδιες σελίδες. Υπάρχουν άνθρωποι προγραμματιστές στις ομάδες τους, Μαρία. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν παρακολουθήσεις. Κάνουν μια ολόκληρη δουλειά για να πάνε να σε κοροϊδέψουν.
1: Πού πας εσύ, εξημένες. Εδώ και εξημένες.
0: Πρώτα, δεν πρόκειται ούτε ευρώ να πάρεις. Θα μπει σε μπάρμπα και θα σε κλέψει ο μπάρμπας.
1: Ναι. Τίποτα.
0: Κάνε κάτι, ρε. Κάνε μια παρακολούθηση της προκοπής.
1: Διαγραφή και αποκλεισμός.
0: Όχι, ρε.
1: Γεια σου, ρε. 1933. Κάντα 2000, ρε.
0: Κάντε καραγκιόζε.
1: 1933 μου βγαίνει.
0: Έρχεται ένα σειρά και λέει για ποιο λόγο δεν εστί πάει.
1: Εξημένες είναι εδώ τα λεφτά.
0: Είναι εξημένες. Σκέφτεσαι αυτός ο θείος αλήθεια να είναι. Όταν εγώ το πρώτο τέτοιος μπούμερ το πρώτο είδα αυτό, έτρεχα μέσα στα αδέρφια μου και βουρκωμένος, να ξέρεις. Και γελούσε και ο αδερφός μου και η αδερφή μου με την κατάντια μου. Κέρδισα. Μιλάω σοβαρά όταν πρώτο κάναμε mail. Ναι. Δεν υπήρχε phishing, απλά αυτά ερχόταν τότε.
1: Σου είχε έρθει ότι κέρδισες, ναι. Ή ότι κληρονόμησες τη θεία από
0: ότι
1: την Αμερική.
0: Κέρδισα από... Ναι, κληρονόμησα αυτά τα χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Έτρεχα μέσα, έκανα γκ με τις φτέρνες στα μάρμαρα. Έλα.
1: Και στην αρχή δεν είναι πολλά. Ναι, όχι τώρα 1933 ευρώ.
0: Τι,
1: που λέει εδώ.
0: 10 εκατομμύρια.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Δίνανε λεφτά τότε. Πασόκ είχαμε.
0: Βάζουμε το κινητό μας εδώ, λέω. Τότε απλά σε χρέωνε το κινητό 2 ευρώ, 4 ευρώ.
1: Κάτι απλά, ναι, ναι.
0: Κάτι τέτοια σου έκανε το phishing. Δηλαδή, μια υπηρεσία που σε χρέωνε στο κινητό αν είχε σύνδεση, ας πούμε. Ή σου έτρωγε την κάρτα του κινητού. Απλά ωραία. Ρομαντικά πράγματα. Σου, ναι. Και κάναμε και μπάνιο με το λάστιχο.
1: Σου έτρωγε το χρόνο στο κινητό.
0: Το θυμάσαι. Ε.
1: Και το, αυτό ήταν καταστροφή όμως για μας.
0: Τι, τότε που έστελνα εγώ.
1: Εκεί που λέει έχω 15 ευρώ στην κάρτα.
0: 7-40.
1: Και μετά το υπόλοιπο δεν φτάνει γιατί ούτε για να πας στο δωμάτιο.
0: Έκανε μια κλίση και έκανε πλουπ και γύρναγε πίσω. Και ήμουνα μετά. Παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μου, ευχαριστώ. Σιγά ρε, εσύ ως τον πατέρα μου το είχα στείλει. Παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μου. Ο πατέρας μου δεν το ξέρει. Καλά, τρελάθηκες. Στον πατέρα σου μιλάς έτσι. Πατέρα του λένε αυτοματοποιημένο. Γράψε, πάρε με τηλέφωνο. Του λέω δεν μπορώ να το γράψω.
1: Κάνε μόνο απάντητη.
0: Ούτε για να απάντητη δεν είχα. Μου τα είχε φάει όλο ο θείος από την Αφρική. Αλλά παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μου. Ευχαριστώ. Ήταν ό,τι πιο κρίσιμο.
1: Κατάλαβες. Αυτά δεν τα έχουν οι τριαντάριδες ή κάτω των 30.
0: Πες.
1: Δεν καταλαβαίνουν. Γιατί εσείς τώρα έχετε το WhatsApp. Έχετε το WhatsApp under 30.
0: Ναι.
1: Και έχετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα προνόμια. Και όλα αυτά για να μπορείτε να τα δείτε όλα πολύ περισσότερο. Ήσαν και εμάς. Μας τρώγανε το χρόνο ομιλίας. Δεν
0: τώρα.
1: Είχαμε αναγνώριση κλήσεως.
0: Τίποτα.
1: Και λέω τώρα ποιος πήρε.
0: Βίεση 31, βίεση για πάντα.
1: Λες να πήρε, λες.
0: Αναπνοές. Αναπνοές και περίεργη ήχη. Phone sex. Όταν άρχισαν οι χρόνοι ομιλίας η απεριόριστη Μαρία έπαιζε πολύ το phone. Άκουγες αναπνοές από τα δωμάτια. Αυτό ήτανε. Ούτε βιντεοκλήσεις, ούτε τίποτα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN εδώ και 28 χρόνια είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα, με ασφάλεια. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming. Ενώ με το Build the Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είσαι στο στρατό τώρα. Είσαι στο στρατό τώρα. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Κυριάκος Σταθερόπουλος. Είστε λίγο χαλαροί. Έτσι είμαστε γενικά σαν άνθρωποι.
1: Γιατί να μην είμαστε χαλαροί, ρε παιδιά. Έχει πάει 22 Ιουλίου. Γιατί να μην είμαστε χαλαροί. Δεν έχει Super League. Δεν έχει
0: την
1: αυτό...
0: Πέμπτη έχουμε τα μάτς.
1: Ναι,
0: κρατάμε λίγο.
1: Δηλαδή, okay.
0: Δεν δικαιούμαστε λίγο σταυροπόδια.
1: Δεν πρέπει να είμαστε στην τσίτα να πλακωνόμαστε.
0: Τι να πούμε, ποιο μέσα είχε αυτά. Σπρώξιμο το παιδί τη FIFA. Αρχίσουμε να λέμε.
1: Θυμάμαι αυτό το τραγούδι, το έπαιζε ο Τάκης Φωτίου στο Τζερόνιμο Γκρούβι το 92. Λέει λίγο πριν πάω στρατό. Ορίστε. Άκουγα Τζερόνιμο Γκρούβι και Τάκη Φωτίου.
0: Εννοείται και εγώ άκουγα Τάκη Φωτίου, αλλά άκουγα και Βασίλη Φωτίου. Το πανάκο ήμουνα προβατάκια φύλαγα. Μα δεν φύλαγα πολλά, καμιά πεντακοσαριά. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Αυτά, έτσι μεγαλώσαμε. Σας έχω πει, Μαρία, εδώ και μήνες ο Λεμπρόν θα είναι με το Γιάννη.
1: Ναι, μας το έχεις πει. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Οι Hit κατά λάθος δημοσίευσαν βίντεο παρουσίασης του Λεμπρόν.
1: Κατά λάθος. Κατά λάθος.
0: Κατά λάθος.
1: Ναι. Και μετά το κατέβασαν.
0: Έκανε ανάρτηση για 27 Ιουλίου με τίτλο LeBron James συνέντευξη τύπου παρουσίασης. Δηλαδή με φωτογραφίες, επίσημος λογαριασμός. Κάποιος έχει το έτοιμο, του είπανε, και θα σου πω εγώ πότε θα το βάλεις. Και αυτά
1: δεν γίνονται κατά λάθος αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα να το βγάλεις, ναι. Το βγάζω τώρα. Όχι. Τι, όχι.
1: Θα το ανεβάσουμε, αλλά δεν θα το ανεβάσουμε και θα νομίζουν ότι κάναμε γκάφα. Και αυτό
0: τέλεια,
1: και
0: τέλεια.
1: Θα γίνει το μεγαλύτερο σούσουρο.
0: Ό,τι πιο ωραίο να δω έστω ένα-ενάμιση χρόνο το Γιάννη με το Λεμπρόν. Δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Τίποτα άλλο δεν θέλεις, τίποτα άλλο.
0: Θα πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Α, αυτό, μιλες δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Όπως είναι τώρα έτσι, γέρος ο Λεμπρόν.
1: Δεν θες πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, μιλες δεν θέλω τίποτα άλλο, γιατί ακούνε κάποιοι, το ακούει το σύμπαν. Μιλάω. Μιλες δεν θέλω τίποτα άλλο.
0: Ρε, Χαραλαμπούδι, τι χάνεις, τίποτα άλλο. Εγώ λέω για το NBA. Εννοείται τι θέλω. Άμα με βάλεις Γιάννης με Λεμπρόν, πέντε τίτλους ή ένα τίτλο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ακόμα κι αν είμαι Παναθηναϊκός.
1: Τι, ακόμα κι αν είσαι
0: Παναθηναϊκός. Ναι. Ούτε να ξαναδεί δαχτυλίδιο Γιάννη. Κανένας. Να το αφαιρέσουν αυτό.
1: Τίποτα. Και του γάμου να το βγάλει.
0: Βγάλει το.
1: Βγάλει τη Βέρα.
0: Βγάλει το. Πού είναι η Βέρα, η Βέρα σου, πού είναι, σένα σε πειράζει. Έτσι ακριβώς. Ένα προτάσμα μετά τα 16 χρόνια. Και απέταμε τον πρόεδρο. Πάμε.

0: τα τραγούδια του Κυριάκου είναι. Αυτή η κασετίνα δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή. Compact Disc Club.
1: Τρεις ώρα τα ξημερώματα. Διαφήμιση.
0: Compact, αυτό δεν είναι. Compact Disc Club.
1: Διαφήμιση 5 λεπτά εδώ μεταξύ.
0: Ναι.
1: Μου ξυπνήσατε εφιάλτες με αυτό το τραγούδι. Ήμουν στην Κάσο σε ένα φυλάκιο. Τρία άτομα στο σύνολο και ο διοικητής κάθε πρωί στις 5.30 αυτό το τραγούδι στο φουλ. Κάθε μέρα.
0: Και δεν σου λείπει. Δεν σου λείπει αυτό. Τρία άτομα στην Κάσο μακριά από όλους χωρίς έγνοιες.
1: Ναι, αλλά 5.30 ώρα το πρωί.
0: Εκεί μα. Μιλάμε μετά, γίνεσαι. Σε φίλοι. Είσαι στο στρατό. Τώρα όλα είναι καλύτερα, Μαργαρίτης.
1: Εννοείται.
0: Όλα είναι καλύτερα.
1: Λεμπρόν, έλα στον Παναθηναϊκό. Είναι το επόμενο φήμα.
0: Όλα εσύ στα ζόμπι. Λεμπρόν Παναθηναϊκό με Χέις Ντέιβις.
1: Όχι.
0: Δεν κολλάει ο Λεμπρόν τώρα. Δεν θα βρει χώρο.
1: Την καλημέρα μας στην Νικόλ. Νικόλ, είμαστε εδώ. Όλα θα πάνε καλά.
0: Τι θέλει.
1: Εντάξει, παίρνει λίγο δύσκολο.
0: Ό,τι θες, Νικόλ, ό,τι θες.
1: Λίγο δύσκολο.
0: Θα πάνε όλα ρολόι.
1: Κάποιος να ενημερώσει το Βαϊμάκι ότι η Βεργάρα είναι στη χώρα μας. Λέτε να μην το ξέρει.
0: Έτσι ξεκινήσαμε, παιδιά. Είναι.
1: Δεν έχει ενημερωθεί πρώτος ο Βαϊμάκι.
0: Στη Μύκονο.
1: Πάω.
0: Τραπέζι 3. Τρίτη σειρά. Κάθεται και χορεύει με στράπλες πολύχρωμο. Ξύπνα, Βαϊμάκι! Ξύπνα!
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά στις Μαγδαληνές, λέει Νίκος από Αγίους Αναργύρους. Γιορτάζουν Μαγδαληνές σήμερα. Κάποιος μας έστειλε μήνυμα ότι γιορτάζουν και οι Μαρκέλες.
2: Κάτσε να σου πω εγώ.
0: Μαρκέλα και Μαγδαληνή.
1: Ξέρω, γιορτή σήμερα. Γιορτή σήμερα.
0: Μάγδα ή Μαγδαληνή, Μαρία. Το Μαγδαληνή όλο μαζί με λένε Μαγδαληνή.
1: Ωραίο, είναι λίγο φοβιστικό, αλλά είναι ωραίο.
0: Ναι. Είναι σε θρίλερ η Μαγδαληνή.
1: Ναι.
0: Ενώ η Μάγδα είναι μπαργούμαν.
1: Λοιπόν, είναι της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής.
0: Πάλι.
1: Αλίμονο.
0: Πάλι. Αλίμονο. Εσύ
1: χρόνια μου πολλά.
0: Να σε χαιρόμαστε, Μαρία.
1: Της Αγίας Μαρκέλης, Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος.
0: Τι?
1: Χιοπολίτιδος. Παρθενομάρτυρος Χιοπολίτιδος και του Οσίου Μενελάου. Αλίμονο.
0: Βάλε και ένα αρχαίο.
1: Βάλε και ένα Μενέλαο μέσα. Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένια, Μαγδαλένια, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο,
0: Λουμού, Κουκουέ,
1: Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα με ένα λάμδα. Μαρκέλα με ένα λάμδα, Μαρκέλα με δύο λάμδα.
0: Δηλαδή, αλλά
1: Μαρκέλα και Μαρκέλα, Μαρκελή, Μαρκελή με ένα λάμδα και με δύο λάμδα αντίστοιχα και Μενέλαος. Πάρε και ένα Μενέλαο να υπάρχει. Διάρκεια ημέρας 14 ώρες και 23 λεπτά.
0: Αυτό με ενδιαφέρε. Μάγδα, έχω φάει τρομερή χιλόπιτα από Μάγδα στο γυμνάσιο.
1: Άξιζε.
0: Ναι ρε. Και τώρα, να σου πω κάτι. Είναι ναι. Αυτό που λέμε, μου θυμάσαι, μου έρχεσαι χιλόπιτα. Την είδα στον δρόμο και η Βεργάρα δεν είναι τίποτα μπροστά στη Μάγδα. Σου μιλάω ειλικρινά και λέω τι δουλειά έχει με μένα. Και έχει έναν, πώς να σου πω, έναν σαν το μωρό. Τα έχει με έναν άντρα. Έχει δύο παιδιά με έναν άντρα, Μαρία. Πρέπει να είναι center back στην Κοπενχάγη. Πώς να σου πω. Καστανόξαρθο λεπτό παιδί.
1: Ωραία, μπράβο στο παιδί.
0: Φορούσε ο καφέ μπλουζάκι. Πρόσεξε, όχι το λινό. Λινό κάτω.
1: Καφέ ανοιχτό.
0: Ναι. Και αυτός φορούσε όντως πέδιλο, αλλά είχε τέλειο πατουσάκι ο άνθρωπος. 46 νούμερο τέλειο. Κάνει και πεντικιούρ. Τι να σου πω. Στη μούρισα τον Άλεξ Λάλλας, έτσι, με μουσάκι, ψηλός. Λέω, τι άντρας, τι δουλειά έχει μαζί με η Μάγδα.
1: Και ήταν και έτσι όμως η Μάγδα, και στο, εννοώ, στο γυμνάσιο.
0: Τι αυτόγραφο ρε να δώσω, δεν με βλέπεις.
1: Τι είπε, θέλεις να βγούμε μια selfie.
0: Τι λες ρε, ασχολείται με το real estate, αυτός έχει σπίτι στο Θησίο, Μαρία, κάτω από την Ακρόπολη. Εμείς μένουμε Θησίο. Λέω, βρήκα τη γενική στρατηγική. Όχι, είναι του Παντελή. Ο Παντελής ασχολείται με το εστέτη και έχει ένα σπίτι με θέα την Ακρόπολη από κάτω. Κήπο μπάρμπεκιου.
1: Πιστεύω ότι η Ακρόπολη έχει θέα το σπίτι του Παντελή.
0: Ναι. Ενώ εγώ είπα στην Εύα, πάμε κρέστε ένα 5 Αυγούστου. Χαμό θα κάνουμε. Πάμε αυρακία 1 Αυγούστου. Φεστιβάλ αμφιλόχιους νήσους, Μαρία.
1: Έχει απόλυτο δίκιο ο Μπριός Πεσούσης.
0: Ναι.
1: Στο Compact Disc Club πάντα υπήρχε και του ραματσότη του Ουναλτράτε.
0: Ναι.
1: Πάντα.
0: Ουναλτράτε. Από πίσω Έλληνος. Κόμμα στο κουμπάρι.

0: Γυναίκα με τα τατού. Λοιπόν, Μαρία,
1: ναι.
0: Να σε πάω λίγο Μύκονο.
1: Να με πας λίγο Μύκονο,
0: υπάρχει στη Μύκονο ο κόσμος και κοσμάκης, ρε παιδί μου. Πήγε κάποιος στην πρωτομή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο αεροδρόμιο της Μύκονου. Και τι έκανε στην πρωτομή? Εμφανίστηκε γυμνός.
1: Μην το λες με αυτόν τον τρόπο, γιατί θα νομίζουν ότι είναι του Κώστα Καραμαλή. Είναι του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Ναι, του Κωνσταντίνου.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ο Κώστας έκανε προθέσεις. Αν ακούς και δεν μιλάνε, τότε έχεις πρόβλημα. Αν μιλάνε και δεν ακούγομαι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Πήγε στην πρωτομή του Κωνσταντίνου, του αείμνηστου,
1: ναι.
0: Του εθνάρχη Καραμαλή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και έκανε. Πάρε μου, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Γυμνός εμφανίστηκε μέσα στο αεροδρόμιο περπατώντας. Πήγε στην πρωτομή με το ματζαφλόκο όξο. Όταν είδε τους αστυνομικούς, τους αγκάλιασε.
1: Α, ιού! Ιού! Ανατρίχε.
0: Στην αρχή. Μετά όμως.
1: Ναι, μετά.
0: Αντιστάθηκε στεναρά.
1: Ναι.
0: Τραβιότανε. Έγινε μια φασαρία και ήρθαν άλλοι τέσσερις.
1: Και τον
0: συνέλαβαν.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει τρομερό βίντεο όπου τον έχει τραβήξει όλη η Μύκονος.
1: Αλίμονο.
0: Είναι influencer. Δισεκατομμυριούχος με ιδιωτικό αεροσκάφος και κάνει τέτοια βίντεο.
1: Μήπως ήταν λίγο έτσι υπό την επίρρεια, ας πούμε.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Πολλοί φαντάζονται κάποιον. Συνήθως αυτοί που περπατάνε γυμνοί είναι χλαπάτσι.
1: Ναι, τι.
0: Μιλάμε για.
1: Είναι κομμάτια.
0: Κομμάτια. Όταν λέμε κομμάτια.
1: Θέλουμε να χάσουμε να. Κομμάτια είναι.
0: Δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε για φέτες.
1: Σαν το μου κουντί είναι.
0: Ποιος μου κουντί είναι. Πέταξε κάτω του αστυνομικού, σου λέω. Το ματζαφλόκο του έκανε τάκι.
1: Χρειάστηκαν 8 για να τον μαζέψουν.
0: Ναι, και στην πρωτομή πήγε στην πρωτομή και έκανε τέτοια. Από πίσω ιστορίες.
1: Μάλιστα.
0: Και συνελήφθη ο Μίστερ. Πώς να τον παράθεσαι. Ο Μίστερ Νέικιντ. Αν υπάρχει ο Μίστερ Μπίστ. Ο Μαλαπέρδεν. Ναι. Αυτά στη Μύκονο. Μια καθημερινή. Εάν κάποιο τα κρέστενα όμω ξεκίναγε γυμνό από το σπίτι του, θα τον κάνανε του πάνω. Δεν θα προλάβαινε, όχι βίντεο να κάνει. Μαρία. Θα τον πετάγανε μέσα στις φράουλες εκεί από κάτω.
1: Ναι, όχι παιδιά τον Κώστα Καραμαλή, γιατί και εγώ λίγο. Καλά, ούτε για τον Κώστα Καραμαλή ήξερα ότι υπάρχει πρωτομή στο
0: αεροδρόμιο.
1: Δεν ήξερα.
0: Αν μιλάνε και δεν ακούγομαι, τότε υπάρχει πρόβλημα. Αν εγώ μιλάω.
1: Ναι, σωστό. Μύκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένη μπαμπουίνη.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ό,τι έχει ο καθένας.
0: Ναι, αλλά αυτό που έχεις είναι ανάγκη να το δούμε, ρε φίλε.
1: Δεν το σκέφτονται όλοι έτσι, Αλέξανδρε. Κάποιοι σκέφτονται ακριβώς το αντίθετο.
0: Εν τω μεταξύ,
1: πρέπει να το δουν.
0: Αν περπατούσα εγώ γυμνός, θα κεγόμουν κάτω στα πατουσάκια.
1: Δεν σου έχουν στείλει ένα στο κινητό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι το θέμα αυτό, αλλά θα κεγόμουν στα πατουσάκια και θα ήμουν με παντόφλα γυμνός, ξενέρωτος.
1: Με κάλτσα παντόφλα.
0: Γιατί καίγεται το πατουσίνο μου. Είπα, δεν μου δίνει κανένα σημασία. Τόσο άνθρωπο εδώ.
1: Στο αεροδρόμιο δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Είχε δροσιά στο αεροδρόμιο μέσα.
0: Φυσάει.
1: Ναι, έχει ερκοντήσω.
0: Έχει ζήσει, αλλά αυτό βγήκε έξω. Πρωτομή είναι έξω. Είναι στον εξωτερικό.
1: Εντάξει, μέχρι να καταλάβει τη διαφορά θερμοκρασία, είμαστε σε καλό. Σε καλή φάση.
0: Γι' αυτό έλεγε παιδιά, κάνει κρύο εδώ, γι' αυτό είναι έτσι. Συνήθως είναι πιο μεγάλο. Μάλιστα. Αυτές οι πολύ ωραίες ειδήσεις από τη χώρα μας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, έχει γιορτή η πρώην μου. Μπορεί να σας ακούει μαζί με τον καινούριο της σύντροφο, θα πω εγώ.
0: Γιατί τον βρει.
1: Ναι. Όχι, απλά.
0: Δεν χάρηκε κιόλα, δεν
1: χάρηκε. Ναι. Μπορείτε να σε αφιερώσετε το τραγούδι του Παντελή. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Εκείνη έχει άλλη άποψη.
0: Όταν πας και πεις σε μια γυναίκα που έχει προχωρήσει τη ζωή της, δεν ταιριάζεται, σου λέω, πρέπει εσύ να συλλαμβάνεσαι. Ναι. Θα πας τώρα να ασχοληθείς. Ό,τι έγινε, ρε φίλε. Ξεκινάει την Πέμπτη, έχουμε μάθει να πούμε.
1: 9 η ώρα το βράδυ, έτσι.

0: Η σούπερ ερωτική κασετίνα σε περιμένει. Τηλεφώνησε τώρα.
1: Ο Στέφανος λέει, εμείς οι πιο παλιοί είχαμε τα chain letters.
0: Τι είναι αυτό?
1: Που μας πέταγαν κάτω από την πόρτα και έλεγαν ότι αν δεν ανέρεση. Ότι αν δεν στείλεις αυτό το γράμμα σε 50 άτομα θα σου καεί το βίντεο. Δεν δε θυμάσαι. Ο Άγιος.
0: Α, είναι γιατρός και λέει αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
1: Θα σου μασίσει την κασέτα, το κασετόφωνο κτλ. Ναι. Το είχα κάνει κάποια στιγμή. Δεν είχα στείλει σε 50 άτομα, είχα στείλει σε 3, ξέρω εγώ.
0: Και 3-4 κι εγώ.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, στις συναυλίες του καλοκαιριού ένα μπέκ για τους θεατές θα ήταν λύση για τη ζέστη. Ωστόσο, Χρήστος, βεβαίως. Καλημέρα και στο Γιάννη. Να ξέρετε τι εκατομμύρια έχει χαρίσει ο Νιγηριανός πρίγκιπας και δεν πήγα να τα πάρω. Α, και εμείς τα ίδια. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στον Σαλοπέτα. Πόσες μέρες είπαμε για τα Χριστούγεννα. Άσε μας τον Σαλοπέτα τώρα. Έλα τώρα. Καλημέρα στον Πάνη. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metalheart, ο οποίος 12/8 θα είναι και αυτό στο Λεωνίδιο. Να βγάλετε φωτογραφία. Εντάξει.
0: Έπαθα.
1: Μεγάλος μου έρωτας, μια Μαρκέλα Χιώτισσα, λέει κάποιος.
0: Ναι, γιατί είναι και πολιούχος.

0: Η Αγία Μαρκέλα.
1: Είχα μία συμμαθήτρια Μαρκέλα.
0: Αποτυχίο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο.
1: Και που θυμάμαι ότι είχα Μαρκέλα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάνε και 80 χρόνια.
0: Εντάξει, Μαρία. Βρήκαν και το αεροπλάνο το Panam American το 52. Δεν θα το θυμάσαι εσύ αυτό.
1: Τελευταία στιγμή δεν μπήκα μέσα.
0: Μπράβο.
1: Δεν είναι ο ακραίος καύσωνας των 34-35 βαθμών το πρόβλημα. Η ακραία βλακεία όσων τρώνε αμάσιτο σανό προπαγάνδα σωτηρίας είναι το πρόβλημα. Αδελφέ, είχε 32 βαθμούς τώρα που ερχόμουν. 8 η ώρα το πρωί.
0: Είχε το βράδυ τόση ζέστη.
1: Γεια σου και
0: γεια
1: σε σένα.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, καλά να,
0: να
1: σε.
0: Πω καλημέρα και στον Βαγγέλη. Μαρία, στον Βαγγέλη. Είναι ένα παλικαράκι που λέει... Θα το πω, δεν πειράζει. Θέλω να το πω.
1: Το πει.
0: Έρχεται ένα και μου λέει: φίλε, δεν υπάρχει. Αλλά α πω αστείο. Αλλά α πω αστείο. Βαγγέλη. Είμαι ρομπά, μου λέει. Και του λέω στη ΔΕΗ αλήθεια. Και μου λέει: πες το. Λέω: ρε φίλε, εντάξει, ξέρω εγώ. Πες το, μου λέει, άντα με πιστεύουνε. Αλήθεια, λέω.
1: Με την πιστοποίηση.
0: Το άιζο. Γελάω μόνος μου από χτες. Μου λέει πες το. Λέω φίλε είναι λίγο κάπως. Πες το μου λέει.
1: Λοιπόν και για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές.
0: Ναι.
1: Κορυφαία προϋπηρεσία. Επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις, συνδύεσαι σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
0: 1530.
1: Τι πρώτη μέρα.
0: Λοιπόν, οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε την ακατάλληλη στιγμή πριν κοιμηθείς, πριν από το ταξίδι, πριν το ραντεβού και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειάζεται κάτι για το αυτοκίνητο. Κάποια πράγματα όμως τακτοποιούνται. Magenta Insurance, βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για υγεία και επιχείρηση μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλά, γυρίζουμε. Yeah.